0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του Στολίσκου δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστία τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του Στολίσκου δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο, κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του. Σε εξέλιξη ο διπλωματικός μαραθώνιος ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ με φόντο μια νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Χθες ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών Μοχσέν Μακβί επισκέφθηκε την Τεχεράνη με τις αμερικανικές θέσεις τις οποίες αξιολογεί η Ιρανική πλευρά. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν λέγοντας πως υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα υπογράψουν ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, απάντησε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεξιάν, ο οποίος επέκρινε την Αμερικανική κυβέρνηση και τις νέες απειλές σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον. Το κείμενο προθέσεων για συμφωνία με το Ιράν εξόργησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε επεισοδιακή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε αντίθετος στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με το Ιράν. Στα ύψη αναμένεται σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για την συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή πρόκειται να συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σε ρυθμούς Final Four μπαίνει η Αθήνα και η Ελλάς ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Από τις 6 σήμερα το πρωί και ως 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα μέτρα στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athinaniagora4.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε που έπαψα να μυρίζει, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλοίον τραγάρε με τρένο, το πρώτο σελίδο του μέλλοντος, μέρος πρώτο. Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Λίλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή τη δημοσιογραφική, στην επιμέλεια του μοντάζ, την έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 μια πλειάδα, ήθελα πολύ καιρό να το πω αυτό, συνεργατών σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Πρώτος και καλύτερος επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος, να μας συγχωρήσει η κυρία Μίμη Παναγωπούλου που δεν την είπαμε πρώτη, γιατί πάντα
1: είναι βάση ιεραρχίας.
0: Βάση ιεραρχίας, ναι. Ladies first, pigs last, λένε οι Άγγλοι. Αλλά ας μας συγχωρήσει η αγαπημένη μας Μίμη Παναγωπούλου, η οποία είναι μαζί του στο τηλεφωνικό κέντρο, και από δίπλα ακίμητος φρουρός ο Διονύσης First. Λέλη, είσαι έτοιμη? Γιατί κάθε τρεις και λιγάκι θα ρωτάμε, όχι για κανέναν λόγο, γιατί θέλουμε τον βαθμό ετοιμότητας να είναι ψηλός στη σημερινή εκπομπή. Και γενικότερα, δεν βρήκαμε τι γίνεται με τη μυρωδιά, δεν μάθαμε τελικά. Κατά τα άλλα, θέλουμε πυρηνικά.
1: Πυρηνικά, ναι.
0: Μ' αρέσουν κάτι συζητήσεις που έχουν γίνει. Η μυρωδιά τελικά δεν έχει καμία σχέση με ενδεχόμενο σεισμό.
1: Α,
0: ναι. Λες να ανάβω καμιά σειρά. Στην τηλεόραση. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί.
0: Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους. Θα ξεκινήσουμε από τα νέα, τα φρέσκα. Γιατί τώρα έχουμε το σύστημα, έχει καινούργια παιχνίδια, καινούργια κοσκινάκια να χαίρεται. Έρχονται νέα κόμματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε νέα παιδιά. New Kids in Block. Έχουμε να συζητάμε για νέα πρόσωπα. Έχουμε να συζητάμε για νέους κομματικούς σχηματισμούς. Για το ιδεολογικό φορτίο το οποίο κουβαλάνε αυτοί οι σχηματισμοί δεν μας πολύ ενδιαφέρει κιόλας.
1: Έλα μωρέ
0: τώρα, εντάξει.
1: Ξεπερασμένα είναι αυτά.
0: Εντελώς. Μα εντελώς και βαρετό. Πάνω απ' όλα καινούργια κόμματα να είναι και ό,τι να είναι.
1: Βαρετά και από την Arsenal που πήρε πρωτάθλημα.
0: Η Arsenal, boring. Arsenal πήρε πρωτάθλημα, ρε παιδιά, η Arsenal. Αν είναι δυνατόν, η West Ham να σωθεί και ότι όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Ανεβαίνει και η ομάδα μας από τη Β' Εθνική, η οποία είναι η Coventry. Θα σας εξηγήσουμε ενδεχομένως σε μια άλλη εκπομπή γιατί είμαστε φόλα Coventry. Ξεκινάμε λοιπόν, λέω, με τραγούδι πάντα, να ξεκινήσουμε με τραγούδι. Και μετά έχουμε για το νέο κόμμα του Τσίπρα, για το νέο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, για το... για την καινούργια διαμάχη που ξεκίνησε η κυρία Κοβέση εξαιτίας μιας τροπολογίας του κυρίου Φλωρίδη, πρωτοβουλίας τροπολογίας,
1: ναι.
0: Και εδώ σταματώ, ρίξε.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχεις καμιά εκτακτή είδηση να δώσουμε τίποτα? Όχι, ε.
1: Δεν βοηθάνε και πολύ.
0: Μυρωδιά δεν πήραμε. Ναι. Να είμαστε και.
1: Κυριολεκτικά.
0: Έχουμε καινούργια κόμματα. Το 1,1 θα ανακοινωθεί, θα παρουσιαστεί στις 21 Μαΐου.
1: Αύριο.
0: Αύριο. Μπράβο, καλά λες. Αύριο. 21, γιατί λέμε καμιά φορά και δεν έχουμε και αίσθηση ότι.
1: Ότι φτάσαν οι μέρες.
0: Ότι φτάσαν οι μέρες. 21 Μαΐου. Και το άλλο 26 Πέμπτου θα το είδατε και στις φανέλες των παιχτών του μπαμπά και του γιου που πήγανε στο γήπεδο. Γήπεδο να είναι και ό,τι να είναι. 26 Πέμπτου έχουμε στο Θησείο την παρουσίαση του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
1: Πάμε να. Εν τω μεταξύ, ένα σημειολογικό. Ήταν μπλε οι φανέλες.
0: Μπλε, μπλε.
1: Που φορούσαν ο μπαμπάς και ο γιος.
0: Ναι, αλλά έχουμε συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα σχετικά με το χρώμα. Που θα επικρατήσει στο κόμμα.
1: Εννοείται, εννοείται. Και για το τέτοιο. Αλλά και για τις μπλε φανέλες είχαμε συζητήσεις.
0: Ναι,
1: ποιος
0: ιδρώνει,
1: ποιος
0: είναι. Που όλους μας ενώνει.
1: Ναι, ποιος ιδρώνει την μπλε φανέλα, τη γαλάζια είχαμε στο συνέδριο.
0: Α, ναι, στο συνέδριο. Ναι. Πρωταγωνιστή, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί η μπλε φανέλα, αλλά θεωρώ ότι σε αυτό το επικοινωνιακό.
1: Ανέβηκε και ο Ηρακλής.
0: Ανέβηκε και ο Ηρακλής, Παναγιά μου, οι σατανόγριες είναι εδώ. Από την άλλη, αυτό το. Πώς να το πούμε, το επικοινωνιακό σποτ,
1: ναι.
0: Είχε τα χρώματα της, της εθνικής,
1: ναι,
0: της
1: εθνικής
0: Ελλάδος, ότι όλοι ενωμένοι για το κοινό καπιταλιστικό συμφέρον. Το λέμε ρε παιδί μου, εντάξει. Μας ξέφυγε. Πάμε παρακάτω. Ρεπορτάζ Αντώνης Γιώκας. Ο αγαπητός Αντώνης Γιώκας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Σχόλιο ο κύριος Γιάννης Πρετεντέρης. Και φυσικά στην παρουσίαση η Ράνια Τζίμα. Νέο κόμμα Τσίπρα. Αχ, να περάσουν οι μέρες να έρθει το Θησείο. Πάμε.
2: Αντώνη, μετράμε πλέον αντίστροφα για την 26η Μαΐου που ο κύριος Τσίπρας στην πλατεία του Θησείου θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, όνομα, σύμβολα. Λέγεται πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας, για να πάμε λίγο στο διατάφτα.
3: Και την 21η Μαΐου που είναι η Χριστιανού.
2: Δεν σε προλαβαίνω.
3: Είναι δυνατό.
2: Τώρα το θα πούμε ξεχωριστά για την Χριστιανού.
3: Χρονικά.
2: Χρονικά. Έχει λοιπόν. Καθόλου. Έχει μία λίστα λοιπόν 50 προσώπων που δεν προέρχονται, λέει, από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και θα ενταχθούν στα ψηφοδέλτια.
4: Ναι. Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν λοιπόν στο Θησείο με θέα την Ακρόπολη.
5: Ακρόπολη, πλάκα, γαρού, φανταρός.
4: Όμως ο πρώην Πρωθυπουργός έχει το βλέμμα του στραμμένο στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
2: Μπορεί να λοιπόν. Κανένας όνομα, τίποτα. Έχετε καμιά σκέψη, ιδέα, Γιάννη. Όνομα για το κόμμα Τσίπρα.
6: Ναύαρχος Γενεβουρδέζος. Υπερβολές του κυτρίνου τύπου.
3: Πώς θα λέγεται το κόμμα?
2: Πώς θα λέγεται, τι?
3: Σκέψεις. Η Λευκάδα,
2: Αντώνη.
3: Κεφαλονιά.
7: Ιθάκη, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά. Ψάχνεις τα δρομολόγια των πλοίων. 11880. Και το πρόβλημα πάει. 11880.
4: Νομίζω ότι η λέξη προοδευτική θα υπάρχει.
2: Τι θα υπάρχει?
4: Η λέξη πρόοδος, προοδευτική παράδειγμα.
8: Προοδευτικά να μου τρελάθηκα. Παλάβωσα. Τα παίξα.
4: Κάτι
2: τέτοιο. Αριστερά δεν θα έχει.
4: Νομίζω ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να. Δεν έχουμε την πλήρη εικόνα, όμως πρόσωπα που.
2: Καλά, δεν
4: μιλάνε
2: πλήρη εικόνα. Τώρα συζητάμε μεταξύ μας.
4: Αναφέρουν.
3: Μπορεί να έχει μέσα αριστερά μπαίνοντας.
9: Εφτά σε παίρνει αριστερά. Μην το ζορίζεις.
2: Χρώμα. Κόκκινο, όχι.
4: Νομίζω ότι το πορτοκαλί και το μαύρο το οποίο έχει παίξει πολύ.
3: Μαύρο.
2: Μαύρο. Μαύρο ούτε και εγώ θα το σκεφτόμουν. Μαύρο παραπέμπει σε άλλους χώρους.
3: Στη Wolves.
2: Σε πολιτικά πράγματα παραπέμπει αλλού. Τέλος πάντων, εντάξει.
4: Το πορτοκαλί θα είναι το κυρίαρχο πάντως. Τώρα αν υπάρχουν κάποιες γραμμές.
0: Το πορτοκαλί σε νέους αγώνες μας καλεί και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν που ήταν η συζήτηση έτσι, την κάναμε και εμείς λίγο αλλιώς. Πάντως δεν το βρίσκουμε καθόλου μα καθόλου ατυχές το όνομα, το κόμμα να ονομαστεί Προοδευτικάρα.
1: Ναι.
0: Καταρχήν θα έχει έναν σχεδόν ολόκληρο δήμο μαζί του.
1: Ναι. Θα έχει όμως και αντιπάλους.
0: Θα έχει αντιπάλους. Εντάξει, ρε. Μάλλον το Προοδευτικάρα, εφόσον θέλουμε να βάλουμε μέσα και το Προοδευτική, θα το κάνουμε και κάθε πόρβολιν. Πηξίδα, ναι, τα διάφορα τα οποία έχουν προτείνει τώρα, τα έχω δει κι εγώ. Εμείς προτείνουμε.
1: Λάουρα επίσης του πρότειναν.
0: του πρότεινα Λάουρα. Λαϊκός, τι σημαίνει αυτό?
1: Ο Λάουρα Κοβέση από εκεί.
0: Α, από το τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι είναι ακρονίμια, κατάλαβες.
1: Θα το βρούμε, κάπως θα το τακτοποιήσουμε. Λαϊκή, αριστερή κτλ.
0: Εντάξει, το αριστερή δεν το πολύ θέλουμε.
1: Θα το χτίσουμε κάτι.
0: Ναι, δεν το πολύ θέλουμε. Γιατί εμείς, αν προτείναμε ένα όνομα, θα ήταν λίγο προχώ, αλλά θεωρούμε ότι θα εκφράζει των χώρων αυτών, στον οποίο ηγείται ο κύριο Τσίπρα, να το βγάζανε, ας πούμε, Τσίπρα σε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις. Και από εκεί και πέρα ας βάζανε ό,τι θέλανε, δίπλα ή ας κόβαν οτιδήποτε. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε αυτό που έχει τεράστιο ενδιαφέρον, είναι το ότι πάμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με διαφορετική εκδοχή. Δηλαδή, από το ΣΥΡΙΖΑ τι ζητάμε? Να παραιτηθούν όσοι είναι βουλευτές κτλ. Και μόνο τότε θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και από την άλλη μεριά παίρνουμε 50 πρόσωπα που δεν προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ για να τα βάλουμε στα ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Για να τους πάρουν τις θέσεις μετά να εκλεγούν αυτοί που είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβες? Γιατί οι άλλοι χωρίς μηχανισμούς, χωρίς ιστορίες, πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι να βγουν? Οπότε.
1: Ο Μπάμπης μας στέλνει μια.
0: Γεια σου, ρε Μπάμπη.
1: Λαϊκή αριστερή ουρά. Λάουρα.
0: Ναι, Λάουρα. Λαϊκή αριστερή ουρά. Ναι, πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ή μπορούμε να το κάνουμε λαϊκή αριστερά ουρά.
1: Ναι, ουρά, ουρά.
0: Ουρά, ουρά. Που του είπε ο άλλος στην ταινία να τα πας για ανάλυση. Ναι, ωραίο. Δεν είχαμε όμως μόνο αυτό. Είχαμε ξαφνικά και την κυρία Κοβέση, η οποία ξανά ήρθε στο προσκήνιο. Ηχηρή και αιχμηρή παρέμβαση της κυρίας Κοβέση στην τροπολογία Φλωρίδα. Και ο Φλωρίδης έκανε μια τροπολογία. Ήρθε στο προσκήνιο. Ηχηρή και αιχμηρή παρέμβαση της κυρίας Κοβέση στην τροπολογία Φλωρίδα. Και ο Φλωρίδης έκανε μια τροπολογία.

0: Οπότε αυτή με τη Ρουμάνα η κόντρα αναθερμαίνεται. Επιστρέφει στο προσκήνιο και έχουμε και δηλώσεις της κυρίας Κοβέση και φυσικά δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη. Ο κύριος Φλωρίδη δεν έχει δηλώσει δηλώσεις, κάτι και λίγα και κάνει και καλά κάνει για να μπορούμε να έχουμε και εμείς εκπομπή. Και όλη αυτή η δυσαρέσκεια, πώς να πούμε, ολοκληρώνεται,
1: ναι.
0: Πραγματώνεται με επιστολή την οποία έστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέα, η Λάουρα Κοβέση, στον κύριο Φλωρίδη. Ελπίζουμε να. Δεν ξέρω τώρα σε τι γλώσσα το έστειλε.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Να, εδώ έχουμε μια αντικειμενική δουλειά. Πιστεύουμε ότι θα ξεπεραστεί. Εξάλλου δεν μας ενδιαφέρει, οι πρωτοβουλίες μας ενδιαφέρουν εμάς και να τελειώνουμε με τη Ρουμάνα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και το σχετικό ρεπορτάζ.
2: Η τροπολογία Φλωρίδη για την επιτάχυνση υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα ώστε να εκδικάζονται εντός τριμήνου προκάλεσε την αιχμηρή παρέμβαση της Λάουρας Κοβέση. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας με επιστολή της στον Υπουργό Δικαιοσύνης εκφράζει ενόχληση και ανησυχία για παρεμπόδιση του ελέγχου.
3: Ανησυχούμε ιδιαίτερα για την ταχύτητα της νομοθετικής διαδικασίας. Οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινού συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα.
2: Κυβερνητικά στελέχη λένε πως η διάταξη δεν αλλάζει στο παραμικρό τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι χρονοδιαγράμματα για πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους ίσχυαν μέχρι το 2019, όταν καταργήθηκαν με τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, και πως η τροπολογία αφορά αδικήματα βουλευτών των οποίων έχει αρθεί η ασυλία, ανεξάρτητα αν εφαρμόζονται εθνικές διατάξεις ή διατάξεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
4: Κατά συνέπεια, όταν συζητάμε εδώ ότι εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία η οποία ενδεχομένως να περιορίζει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αυτό είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχει σχέση με την αλήθεια.
5: Αλήθεια?
6: Όχι παραμύθια!
0: Τώρα δεν κατάλαβα αυτό που είπε, γιατί ήταν λίγο ήξα φίξη που κάνει πολέμο θνίξη που είπε ο κ. Φλωρίδης. Ενδεχομένως να παρεμποδίζει ή ενδεχομένως παρεμποδίζει.
1: Ναι.
0: Ναι. Κατάλαβες. Το ενδεχομένως το θεωρεί αυτός ή,
1: ναι.
0: Ή ενδεχομένως το λέει η κυρία Κοβέση. Πάντως η κυρία Κοβέση στην επιστολή της δεν πέτυχε τίποτα, το λίγοντας το λέω. Λέει η πρωτοβουλία αυτή αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινού συνεργασίας. Δεν πέτυχε τίποτα. Έτσι, μόνο το ρήμα ενδεχομένως.
1: Τα αντιβαίνει, ναι.
0: Ναι. Στην αρχή, που αρχές στην Ελλάδα, τώρα σας παρακαλώ, πάμε παρακάτω, της ειλικρινούς συνεργασίας και ειλικρινής και συνεργασία και πότε είχαμε συνεργασία, κυρία μου. Τέλος πάντων, να επιταγηθούν οι διαδικασίες. Εγώ δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο το τρίμηνο. Θες να πάμε?
1: Να πάμε.
0: Ιούνιος.
1: Ιούλιος,
0: Αύγουστος. Μετά έχουμε εκλογές.
1: Μετά λίγο
0: πόσο πιο καθαρά να το πούμε. Πρέπει λίγο να το ξεπερδεύουμε, γιατί μετά έχουμε εκλογές. Τώρα μην ακούτε που λέμε 27. Το 27 είναι δίπλα στο 26. Γιατί δεν πάμε στο 26. Λέμε. Κρατήστε το πάντως να το έχετε στο τσεπάκι, και όταν χρειαστεί κάνετε τρεις φορές χτύπημα με το δεξί και μία με το αριστερό και ανοίγει το σιρτάρι και βλέπετε πως περνούν οι τρεις μήνες. Την ίδια ώρα η κυρία Βούλτεψη συνεχίζει το Αντάρτικο. Δεν την μπορώ αυτή τη Ρουμάνα καθόλου, καθόλου.
7: Όταν αργήσετε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
8: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχουμε.
7: Το κλιμάκι στην Ελλάδα.
8: Ακούστε, κυρία Τσάκρη, το πρόβλημα δεν είναι η Ευρωπαϊκή Θεσμή, ούτε έχουμε μιλήσει κατά του Όλαφ, ούτε έχουμε μιλήσει κατά τη Eurojust, ούτε έχουμε μιλήσει κατά τη Europol. Μιλάμε για την κεφαλή. Έχουμε πρόβλημα με την κεφαλή τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
9: Το πρόβλημα μου είσαι εσύ, είσαι εσύ, μονάχα εσύ.
8: Που έχει ονοματεπώνυμο και η οποία συμπεριφέρεται, με την κυρία Κοβέση, η οποία συμπεριφέρεται.
10: Γιατί άλλα λένε μισή.
8: Δεν ξέρω, εγώ έχω.
10: Α, εντάξει, μπράβο.
8: Μη με αυτόνισε. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, εγώ έχω συγκεκριμένο.
1: Δεν μπορεί να αντάξει με τον οποιοδήποτε.
8: Συγκεκριμένο πρόβλημα, καταρχήν δεν είναι ακριβώς έτσι, και η κυβέρνηση έχει πει. Λοιπόν, εγώ έχω πρόβλημα διότι η κυρία αυτή δεν αντιλαμβάνεται τη διάρκεια.

0: διακρίσεις των εξουσιών.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις. Τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Επιτέλους φαντασίες στην εξουσία, αυτό το οποίο θέλαμε και αυτό που θέλαν και οι αναρχικοί και οι αντιεξουσιαστές και όλοι, δηλαδή επιτέλους μια κυβέρνηση όπου ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, γιατί όταν ξεκινάνε τις προτάσεις, καταλαβαίνετε ότι το επόμενο είναι και να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το να λέει ό,τι θέλει, που σε αυτό το στάδιο είμαστε τώρα, γιατί ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Οπότε μετά θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα και να κάνει ό,τι θέλει. Φαντάζεσαι, ρε φίλε. Το φαντάζεσαι, ρε φίλε. Αντί να είχαμε μπαγκαράγκα.
3: Ναι.
2: Να έβγαινε η Ρουμανία πρώτη. Φαντάζεσαι, θα γινόταν με τη βούλτευση. Δεν θα είχε μείνει στο Κοτσόπουλο και σε όλα τα μαγαζιά να πούμε τηλεόραση. Πήγε πάει έτσι σπάσει σε όλες. Αντάρτικο θα είχε κάνει. Ναι, τη βία Αντάρτικο. Το φαντάζεσαι να βγαίνει η Ρουμανία πρώτη. Τι ενστάσεις θα είχαν. Λοιπόν, την ίδια ώρα τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας δουλεύουν στη σωστή κατεύθυνση.
3: Ναι.
2: Μας το επιθυμίζει και μας το φανερώνει ο συνάδελφος ο κύριος Βουλγαρής. Πάμε να το ακούσουμε.
4: Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ πήραν σε 6 μήνες 2 παιδιά της Νέας Δημοκρατίας για συμβουλές. Όπως αποκάλυψε το Inside Story και το Follow the Money, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Θανάσης Μπακόλας προσέλαβαν 2 συμβούλους με στενούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία, ανεβάζοντας το κόστος για το Ευρωπαϊκό Κόμμα σε πάνω από 500.000 ευρώ για μόλις 6 μήνες. Ο ένας είναι ο Τζέρι Ζαγορίτης, γιος του πρώην Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Ζαγορίτη. Ο άλλος είναι ο Έρικ Θανόπουλος Πάρξ, Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, ο οποίος, ως διευθυντής πολιτικής εκστρατείας, διατηρεί συχνή επαφή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση των σκανδάλων συνεχίζει το φαγοπότι φραγίδα Μητσοτάκη.
2: Αυτό με τη σφραγίδα Μητσοτάκη, εγώ δεν το υιοθετώ. Δεν το υιοθετούμε σαν εκπομπή αν δεν δούμε τη σφραγίδα. Έτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που αυτοί οι καλλιτέχνες της Λαμογιάς έχουν.
3: Έτσι ονόματα καλλιτεχνικά.
2: Έχουν καλλιτεχνικά ονόματα.
3: Ο Τζέρι Ζαγορίτης και ο Έρικ Θανόπουλος Πάρξ.
2: Πάρξ.
3: Πω,
2: εξαιρετικό. Τζέρι Θανόπουλος Πάρξ.
3: Τζέρι Ζαγορίτης.
2: Τζέρι Ζαγορίτης, το οποίο θα μπορούσε δηλαδή και τώρα στην πίστα ο Τζέρι Ζαγορίτης. Έτσι, τα σουξέ, χιτάκια λινάκια, Τζέρι Ζαγορίτης, εξαιρετικό. Εμείς δεν γίνεται να μας δώσετε όχι 600 ρε παιδιά, δώστε μας καμιά πενταριά, ένα πενταράκι.
3: Συμβουλές θα δώσουμε και εμείς, όπως έδινε και αυτή, συμβουλές έδινε.
2: Ναι, συμβουλές θα δίνουμε, βγάλετε μας Μάικ Λεάνης, ξέρω κι εγώ, κάντε το.

0: Σάβα, είσαι ready για τρουλές πετάτες?
1: Ε,
0: ναι, θα κάνουμε ταξιδάρα τώρα. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα, Νέο 84, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, AVEC, with Σάβας Παναγιωτίδης, εδώ μαζί κάθε μεσημέρι από τις 3 μέχρι τις 4. Πλοίον τράκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Βου. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς, και πηγαίνουμε κατευθείαν, σας το είχαμε πει, London Calling. Πηγαίνουμε στο Λονδίνο για να συναντήσουμε τον Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Για καλά.
0: Ο Νίκος και η Ανδή έχουν δημιουργήσει ένα μικρό γαστρονομικό λεωθαύμα στην καρδιά του Cambridge, την καντίνα Food Van Papas Locas. Σωστό?
2: Σωστότατο.
0: Σωστότατο. Και πάμε τελικό British Street Food Awards.
2: Yes.
0: Yes. Of
2: course. Πάμε αύριο.
0: Πάμε αύριο, ναι.
2: Ναι, ταξιδεύουμε, πάμε Portsmouth, εκεί θα γίνει.
0: Ναι.
2: Συμμετέχουμε μαζί με άλλους 13, αλλά 13 βαν θα είναι εκεί.
0: Θα τους φάμε, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα 13 βανάκια, ναι, τώρα ναι, τα έχουμε εύκολα.
2: Τι ακύλας τώρα και τέτοια.
0: Να σου πω κάτι, Νίκ, ναι, αυτοί οι υπόλοιποι, 13 με εσάς,
3: ή 13 χωρίς.
2: Ναι.
0: 13,
2: ναι,
0: με εσάς. Αυτοί οι 12, ούτε ένα τηλεφώνημα, για πες μας, από ποιες χώρες ξέρουμε?
2: Όχι, είναι όλοι από Αγγλία και οι νικητές θα συμμετέχουν στον ευρωπαϊκό τελικό που θα γίνει το Σεπτέμβρη.
0: Ναι, εννοώ ρε παιδί μου, εντάξει, είναι εσείς τοπικά, από Αγγλία είστε, ναι, εννοώ αν έχουμε κάποιες...
3: Είναι ινδικές, ας πούμε.
0: Ινδικές, ιταλικές κουζίνες.
2: Ναι, είναι διάφορα. Έχει και γλυκό, έχει και αλμυρά.
0: Ναι.
2: Εμείς κάνουμε καναδέζικο φαγητό.
0: Ναι.
2: Έχει διάφορα. Έχει από μπέργκερς μέχρι hot dogs, μέχρι...
0: Α, τέτοια.
2: Ναι, πίτσα, δεν ξέρω. Ναι, διάφορα.
0: Α, είναι η αποθέωση του street food δηλαδή.
2: Ναι,
0: η επιτομή.
2: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις, Νικόλα, επειδή τώρα μεταξύ μας, επειδή έχουμε κάτι καλά παιδιά εκεί στην Αγγλία, έτσι προς τον Bristol. Θέλεις να τους στείλουμε πάνω να τους σκάσουν τα λάστιχα να μην προλάβει να πει κανένα?
2: Στο Bristol έγινε πριν 2 εβδομάδες.
0: Α, ναι.
2: Επίσης. Ναι.
0: Θα είχαν ρεπό οι δικοί μας. Θα είχαν ρεπό οι δικοί μας.
2: Μάλιστα, νομίζω υπήρχε και ένας μεσουβλάκι εκεί.
0: Α, ναι.
3: Μπορεί να είναι κόσμος.
0: Εντάξει, γκρικογιός, κανονικός γκρικογιός. Κανονικότατος. Για πες μας τώρα, καταρχήν είναι εξαιρετική εμπειρία. Πες μας καταρχήν πώς την ξεκινήσατε αυτήν, ρε παιδί μου, την ιστορία με το βανάκι. Ναι, με το καντινάκι.
2: Ναι. Η καντίνα, σκέψου, δεν είναι ακριβώς όπως το έχουμε στο μυαλό μας στην Ελλάδα. Ξέρεις, το βρώμικο, το έτσι, έξω από τα γήπεδα, ξέρω εγώ, ή τα στημένα που είναι μόνοι μας σε κάποια σημεία. Είναι λίγο διαφορετικό το σκηνικό.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο πιο premium, πώς να το πω, δεν ξέρω, είναι λίγο πιο...
3: Πιο κυριλέ.
2: Ναι, πιο κυριλέ, ας πούμε.
0: Ο πιο συμβασμένο κυριλέ δεν είναι καθόλου, μωρέ, εντάξει.
3: Ναι, εντάξει.
2: Έχει διαφορά και στο πώς, που μπορείς να βρεις αυτές τις καντίνες, ας πούμε, που πάμε σε διαφορετικά σημεία κάθε φορά, κάθε μέρα, ας πούμε.
0: Εγώ θυμάμαι ότι είχε πολλές στο Camden κάποτε.
2: Μπράβο, κάτι τέτοιο, τέτοιο.
0: Ναι.
2: Βέβαια, εμείς είμαστε, η βάση μας είναι στο Cambridge. Ναι. Πηγαίνουμε Λονδίνο, αγαπάμε Λονδινάρα, αλλά εδώ πέρα είναι η βάση μας. Πάμε σε αθλητικές διοργανώσεις, σε συναυλίες, πάμε έξω από μπειραρίες, τέτοια πράγματα.
0: Πώς το αποφασίσατε να το κάνετε αυτό με την Ανθή?
2: Κοίτα, στην αρχή είχα δουλέψει σε ένα μπεργκεράδικο που είχε και ένα βαν για να πηγαίνει σε διάφορες πόλεις και να...
0: Πάντα στην Αγγλία λες τώρα?
2: Ναι, στην Αγγλία.
0: Ναι.
2: Μετά, εκεί γύρω στο 17-18, ανοίξαμε ένα ελληνικό,
0: ναι,
2: ένα μεγύρο.
0: Ναι.
2: Και
0: Τζάιρους θα λέτε, Τζάιρους.
2: Ναι. Σε ένα ταξίδι μας στον Καναδά, είδαμε την Πουτίν, αυτό που δίνουμε τώρα.
0: Ναι.
2: Και είπαμε να το φέρουμε γιατί δεν υπήρχε στην Αγγλία.
0: Α, μάλιστα.
2: Οπότε έτσι το αλλάξαμε το σκηνικό, από το 22 είμαστε τώρα με αυτή την καντίνα. Και πάει καλά, μια χαρά. Οι Καναδοί μας ακολουθούν παντού. Οι Καναδοί της Αγγλίας, ας πούμε.
0: Για εξήγησέ μας τι είναι αυτό σαν φαγητό.
2: Ναι, το βασικό είναι η βάση του, ας πούμε. Το βασικό είναι οι πατάτες τηγανιτές με ένα ειδικό τυρί, ιδιαίτερο τυρί.
0: Ναι.
2: Λέγεται cheese curds. Ναι. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα τυρόπυγμα.
0: Μάλιστα.
2: Και από πάνω gravy. Η gravy είναι ένας κατεβασμένος ζωμός, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Αυτό όμως είναι η βάση. Μετά μπορείς να το χτίσεις αυτό. Έχουμε
1: και στην Κρήτη είναι και πατάτες με στάκα.
0: Σαν το πατάτες με στάκα. Καλά λέει, ρε.
2: ναι. Κοίτα, τώρα κάτω στο διαγωνισμό.
0: Και με τι τον τίνεται αυτό. Και με τι τον τίνεται αυτό πριν πάμε στο διαγωνισμό.
2: Ναι, ναι. Αυτό μπορεί να βάλουμε τηγανιτό κοτόπουλο ή ξέρω εγώ χοιρινό αργά slow cook.
0: Αργά
2: μαγειρεμένο. Ξέρω εγώ. Ναι.
1: Σιγό μαγειρεμένο.
2: Λαχανικά, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ό,τι θέλει ο καθένας. Έχετε,
2: ναι.
1: Έχετε ας πούμε κάποιο πάγκο που έχει ας πούμε διάφορα προϊόντα και μετά διαλέγει ο καθένας τι θέλει να βάλει μέσα. Δηλαδή βλέπει ναι. τι έχει μπροστά σαν επιλογές και τα βάζει.
2: Ναι, έχει διάφορες επιλογές που μπορεί να το χτίσει και μόνος του.
1: Τέλειο.
2: Είναι και αυτό.
1: Τέλειο. Και ελευθερία στις επιλογές.
0: Ναι. Και, αυτό είναι, και αυτό το έχετε με τραπεζάκια, Νίκ.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, όχι. Αυτό πάμε. Μας φωνάζουν κάποιες μπιρερίες, κάποιες pub, ξέρω εγώ, που δεν προσφέρουν φαγητό οι ίδιοι. Εμείς δίνουμε το φαγητό και αυτοί
1: και
2: το
1: αναλαμβάνετε.
2: Το, ναι. Αυτό είναι σε τοπικό επίπεδο. Μετά στα πιο μεγάλα events είναι διαφορετικά, ξέρεις. Έχουμε πάει από αγώνες rugby μέχρι συναυλίες, ξέρω εγώ.
0: Πω.
2: Ναι.
0: Για πες μας τώρα για αύριο.
2: Λοιπόν, αύριο δεν αρχίζει. Αρχίζει την Παρασκευή. Απλά εμείς πάμε να στήσουμε, επειδή είναι μακριά από εμάς. Είναι για 2,5 ώρες. Οπότε πάμε να στήσουμε, να είμαστε έτοιμοι. Εκεί θα έχουμε λιγότερες επιλογές, γιατί πρέπει να είναι ένα ευέλικτο μενού. Θα το δουν και κάποιοι κριτές. Θα ψηφίσει και ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
2: Που θα έρθει. Περιμένουμε πάνω από 10.000 κόσμο να έρθει.
0: Έλα, ρε.
2: Ναι. Είναι μεγάλο event.
0: Ναι. Και πόσοι ψηφίζουν, ρε Νικόλα?
2: Πες μου.
0: Πόσοι ψηφίζουν, είναι επιτροπή δηλαδή?
2: Έχει επιτροπή.
0: Μάλιστα.
2: Που θα του πας δείγμα από τα φαγητά σου,
0: ναι.
2: Όπως και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες. Αλλά έχεις και μια κάλπη έξω από το βαν. Και ο κόσμος με το εισιτήριό του ψηφίζει αυτόν που του αρέσει.
0: Επομένως
2: υπάρχει και ο νικητής του κοινού, ας πούμε, σαν να λέμε.
0: Μάλιστα. Τηλεβότινγκ δεν έχει να οργανώσουμε τίποτα.
1: Να στείλουμε από εδώ.
0: Να αρχίσουμε να στέλνουμε από εδώ παραγγελίες.
2: Ναι, ελπίζω να μην μας φάνει οι επιτροπές.
0: Ναι, σωστό. Εντάξει, δεν νομίζω, αρέσει. Νίκο, μέσα σε μια εβδομάδα, δύο φορές. Εντάξει, easy. Ωραία. Να σου πω, σκοπεύετε ποτέ αυτό να το φέρετε Ελλάδα?
2: Δύσκολα, γιατί δεν σκοπεύουμε να έρθουμε Ελλάδα. Είναι το πρώτο βασικό.
0: Εντάξει, απογοήτευση στην κυβέρνηση.
2: Δεν το έχω δει πάντως να υπάρχει κάτω. Δεν το έχω δει το συγκεκριμένο φαγητό όπως πρέπει να είναι, τέλος πάντων. Δεν το έχω δει πουθενά στην Ελλάδα. Γιατί ξέρεις, όπως είναι οι Έλληνες στο εξωτερικό, που αν φάνει χωριάτικη, δεν έχει φέτα, ας πούμε, λένε ρε φίλε, εντάξει, αυτό δεν είναι χωριάτικη. Έτσι και οι Καναδοί, αν δεν είναι όπως πρέπει, ξέρεις, λένε δεν είναι αυτό που πρέπει.
0: Λογικό. Για καλά λένε και οι Έλληνες και οι Καναδοί.
2: Ναι.
0: Εμείς με τους λαούς είμαστε. Ωραία.
2: Έτσι.
0: Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, Νίκο. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Και μακάρι να τα ξαναπούμε και σύντομα και με άλλες επιτυχίες, έτσι.
2: Μακάρι. Θα χαρώ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για τον χρόνο σου. Και πάλι
2: να
0: καλή
2: καλά,
0: επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
0: Τους ακούσατε, είναι ο Νίκος και η Ανθή. Είδες ορισμένα παιδιά, πηγαίνουν έξω, κάνουν ιστορία. Εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτά τα παιδιά κλαίνε τώρα που δεν μπορούν να κάνουν
1: brain regain,
0: να έρθουν εδώ.
1: Επίσης, είχα μια απορία, αλλά δεν ήθελα να το ρωτήσω τον Νίκο.
0: Εγώ γουστάρω αυτούς. Επειδή έχω ζήσει χρόνια στο εξωτερικό,
1: την
0: καταλαβαίνω, ρε παιδί μου.
1: Εννοείται.
0: Αυτό είναι μαγκιά.
1: Εννοείται.
0: Είναι μαγκιά.
1: Εγώ ήθελα άλλο να ρωτήσω όμως, σε αυτές τις επιτροπές που πας και τρως και πληρώνεσαι για να φας, πώς μπαίνεις? Έτσι απλά.
0: Ναι, καλά, ναι. Κοίταξε, έχουμε και εδώ ελληνικές επιτροπές, οι οποίες πληρώνονται για να τρώνε. Και οι πληρώνουν και να κρύβουν και αυτά που έχουν φαγωθεί. Είναι πολύ ωραίες επιτροπές αυτές. Αλλά εμείς τα έχουμε με τη Λάουρα. Είπαμε και για τα παιδιά. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό. Σοβαρότατο. Και δυστυχώς πέρασε τα ψηλά. Είχαμε τον θάνατο εργατικό ατύχημα, καθαρό εργατικό ατύχημα.
1: Άλλο ένα.
0: Άλλο ένα. Άλλο ένα στην μεγάλη λίστα, την οποία η κυβέρνηση δεν την καταμετρά με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να την καταμετρήσει. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, μια τεράστια κουβέντα, την οποία κάποτε θα την κάνουμε εδώ από το πλοίο Τραγκαρέ με τρένο. Και είναι και εντελώς μα εντελώς διαφορετική από αυτήν την οποία γίνεται στο εξωτερικό. Έτσι. Γιατί, παραδείγματος χάρη, στην ομολογία της Ισπανίας, της Ιταλίας, περιγράφεται το εργατικό ατύχημα και αυτά τα οποία συμβαίνουν από τη δουλειά μέχρι το σπίτι, ή από το σπίτι τη δουλειά, ή από εγκεφαλικά, ιατρικά περιστατικά, δηλαδή εμφράγματα, τα οποία συμβαίνουν εξαιτίας του φόρτου δουλειάς.
1: 37 απώλειες ζωής το πρώτο τετράμινο.
0: Το πρώτο τετράμινο. Εντάξει, θα σου πει ο κ. Καραγκούνης ότι αυτός δεν είναι σωστή λίστα και τα λοιπά.
1: 37 απώλειες ζωής και 88 εργαζόμενοι σοβαρά τραυματίες.
0: Ναι, εγώ έχω να πω ότι δεν είναι θέμα αριθμών. Γιατί όσοι κοιτάνε τα νούμερα, είναι ναι, πραγματικά.
1: Ξεχνάνε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ζωές, ναι, και όχι νούμερα.
0: Μπράβο. Κανονικά θα έπρεπε.
1: Έχουν ονοματεπώνυμα.
0: Το μόνο νούμερο που θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει είναι το 0. Αυτό το νούμερο θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα, πώς γίνεται η καταμέτρηση και αν είναι σωστό, θεωρώ ότι είναι μία κουβέντα η οποία γίνεται μόνο από αυτούς οι οποίοι είναι ανάλγητοι και υπηρετούν αυτό το απάνθρωπο σύστημα. Αλλά το υπηρετούν δουλοπρεπώς.
1: Και να πω και κάτι ακόμα, γιατί λέμε για τα νούμερα. Η Eurostat, συγκεκριμένα η Eurostat, που πολλοί την επικαλούνται όταν τους συμφέρει.
0: Πάντα.
1: Ναι, εκτιμάει πως κάθε μέρα στην Ελλάδα έχουμε 40 εργατικά ατυχήματα, ναι, τα οποία δεν δηλώνονται.
0: Δεν δηλώνονται, ναι.
1: Τα οποία δεν δηλώνονται.
0: Καταρχήν ξέρεις ότι υπάρχουν κάποια επαγγελμάτα τα οποία δεν μπορούν να δηλωθούν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορούν να δηλωθούν. Και θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Έξαρχο, ο οποίος ήταν και στους οικοδόμους και τώρα είναι και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, να αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό, συνομιλώντας με τον κύριο Καραγκούνη, απευθύνεται στον κύριο Καραγκούνη, επειδή ο εργολάβος δεν έκανε ένα στιθέο.
1: Έτσι, ένα τελάρο.
0: Ένα τελάρο.
1: Ένα προστατευτικό τελάρο.
0: Ένα προστατευτικό, ναι, τελάρο. Πλάκωσαν τα χώματα.
1: Τον
0: δυστυχή οικοδόμο και έχασε τη ζωή του. Πάμε.
4: Δεν θα έλεγες αυτά, κύριε Υπουργέ, αν είχες δει αίμα εργάτη εκείνη την ώρα εκεί. Δεν θα τα έλεγες αυτά αν είχες δει εργάτη να τον πλακώνουν τα μπάζα και να του κόβουν την ανάσα. Γιατί έχω δει και ο δεύτερος και ο δεύτερος φίλος μου. Αν θα έβλεπες ζεστό αίμα στο τσιμέντο κάτω, δεν θα τα έλεγες αυτά. Δυστυχώς από τα γραφεία των Υπουργείων, από τους χρυσούς χώρους που είστε, μόνο τέτοια μπορείτε να πείτε.
5: Κύριε Καραγκούνη, αν είχατε στόχο να με εξοργήσετε, πραγματικά το καταφέρατε. Δεν είναι ότι μας κατηγορήσατε ότι λέμε ψέματα, ότι αξιοποιούμε, ότι κινδυνολογούμε, ότι κοροϊδεύουμε, αλλά την ώρα που έλεγες αυτά, κύριε Καραγκούνη, ένας εργάτης οικοδόμος 40 χρονών στα Γιάννενα με μικρό παιδί έχασε τη ζωή του. Την ώρα που έλεγες αυτά τα ψέματα, καταπλακώθηκε από τα μπάζα. Και ξέρεις γιατί? Για ένα κολοτελάρο το οποίο θα μπει και θα καλύπτει για να μην πέσουν τα μπάζα πάνω του. Ξέρεις γιατί δεν μπήκε? Γιατί οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί δεν υπάρχουν. Και γιατί το τελάρο αυτό κοστίζει. Και σε χρόνο και σε χρήμα στους εργολάβους. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του για αυτό το κολοτελάρο. Και εσύ εδώ μας θες ότι λέμε ψέματα. Μας θες για ψευδείς αριθμούς. Τους αριθμούς των οικοδόμων, αλλά θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε. Θα είσαι εκεί και θα τους πάρεις ένα προς έναν. Αλλά αν μου δώσει το χρόνο ο πρόεδρος τώρα, μπορώ να σου πω και ακριβώς πού και ποιος και πού σκοτώθηκε. Εδώ είναι οι συνάδελφοί μου.
0: Αυτά όλα μας, πολύ λίγο μας ενδιαφέρουν. Είπαμε σε αυτό το απάνθρωπο εκμεταλλευτικό σύστημα η ανθρώπινη ζωή είναι απλώς ένα νούμερο και τίποτα περισσότερο. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν να είναι εντάξει οι εργολάβοι, να είναι εντάξει αυτοί οι οποίοι κάνουν τα έργα, να τα παρουσιάζουμε ανάπτυξη ή ανάπτυξη ή και παράπλευρες απώλειες. Σε τι συνθήκες δουλεύουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι? Ακούστε τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος αναφέρεται σχετικά.
4: Τινκ τινκ τινκ, χα χα χα, τινκ τινκ τινκ, πρ, ραμάια.
6: Επειδή ξέρουμε ότι επικαλείστε τις γνωστές μαγειρεμένες στατιστικές της Eurostat για να αποδείξετε ότι στην Ελλάδα η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, θα σας θυμίσουμε μόνο ένα πρόσφατο γεγονός. Ένας εργάτης γης στην Ηλία έχασε τη ζωή του από λεπτοσπύρωση και άλλοι 10 νοσηλεύονται με φυματίωση εξαιτίας των άθλιων συνθήκων δουλειάς και διαμονής. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε εσείς της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ αναβιώνουν ασθένειες του προηγούμενου αιώνα εξαιτίας απάνθρωπων συνθήκων εργασίας. Και εσείς το Σαββατοκύριακο στο συνέδριό σας λέγατε ότι θα χτίσετε την Ελλάδα του 2030. Μας γυρίζετε πίσω στο μεσαίωνα. Κανένα μέτρο προστασίας δεν μπορεί να λειτουργήσει μετά τις 8 ώρες δουλειάς, γιατί η κόπωση, η σωματική, η ψυχολογική καταβάλει κάθε εργαζόμενο, εργαζόμενη. Όταν λοιπόν έχεις ψηφίσει νόμους που καταργούν το 8ωρο, που επιβάλλουν 12 και 13 ώρες δουλειάς, τότε αντικειμενικά γίνεσαι ο ηθικός αυτούργος του εγκλήματος. Όταν πάνω από 230.000 συνταξιούχοι βρίσκονται επίσημα ακόμα στη δουλειά, γιατί με την πενιχρή του σύνταξη δεν μπορούν να επιβιώσουν ή γιατί πρέπει να στηρίξουν παιδιά, εγγόνια, τότε εσείς είστε που εγκληματείτε.
0: Να πούμε βέβαια στον Γενικό Γραμματέα ότι αυτοί οι 230.000 συνταξιούχοι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δραστήριοι και θέλουν να δουλεύουν. Πήγαν και το έπαιρνε και στην κυρία
1: Δόμνα.
0: Και στην κυρία Δόμνα. Την παρακαλούσαν ο γονατιστή ότι εμείς δεν θέλουμε να περάσουμε στο περιθώριο και θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Συνέχεια εργάζεται και η Γαλάτια Καρακατσάνη και για μας και για αυτήν, περισσότερο για αυτήν και για το δικό της. Καλό.
7: Αλλά να πω ότι εγώ θα ήθελα το αντίθετο από τα παραδείγματα τώρα που είπατε εσείς.
0: Δηλαδή.
7: Δηλαδή περιμένουμε να βγούμε στη σύνταξη κάποια στιγμή να το πανηγυρίζουμε.
0: Τι να πανηγυρίζουμε.
7: Δεν είπες ότι είναι πολλοί που δεν θέλουν να...
0: 230.000.
7: Ναι, ότι αυτοί...
0: Παρακαλούσαν αυτοί οι άνθρωποι, την κυρία Δόμνα.
7: Θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν.
0: Βέβαια, και μάλιστα κάτω...
1: Από επιλογή τους. Και έτσι,
0: από επιλογή τους. Κάτω από σκληρότερες συνθήκες αν είναι δυνατές. Να το διακαγαστούχοι.
7: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Εμείς είμαστε στην αντίπερα όχθη.
0: Ναι.
7: Θέλουμε να εκπέμψουμε το μήνυμα.
0: Σε βλέπω, παιδί μου, εγώ είμαι από την απέναντι.
7: Αχ, είσαι από την άλλη.
0: Ναι.
7: Α, δεν είσαι με εμάς, είσαι με τους άλλους.
0: Εγώ δεν είμαι μεγάλος για να βγω στη σύνταξη ακόμα, είμαι μικρός.
7: Σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Σάββας ακούς, έτσι.
1: Ναι, ακούω, εδώ είμαι. Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή είμαι χαρούμενο που βγάζω τη συνεργάτη δάμου και είμαι. Και τον διασκεδάζω, δηλαδή και γι' αυτό θα κατηγορηθώ.
7: Λοιπόν, βλέπω το χαμό που γίνεται στη Λιθουανία.
0: Ναι.
1: Στα καταφύγια, λες.
7: Ότι φτάσαμε μέχρι και ο πρωθυπουργός να κατέβει στα καταφύγια, υπήρξε συναγερμός.
1: Είναι η πρωθυπουργός ή ο πρωθυπουργός? Νομίζω είναι η. Αν δεν κάνω.
7: Κάτσε, περίμενε.
1: Όχι, ο πρωθυπουργός.
7: Ο πρωθυπουργός είναι κάτι που έχει.
1: Έχεις δίκιο.
7: Κάπου στη Σκανδιναβία.
0: Και γιατί κατέβηκαν αυτοί οι παιδιά στα καταφύγια? Έφτασε μέχρι και η μυρωδιά.
7: Επίσης και εμείς είχαμε εδώ ένα θαλάσσιο ντρόν, δεν φτάσαμε στα καταφύγια.
0: Δεν προλάβαμε. Το πήραμε αργά χαμπάρι γι' αυτό.
7: Αλήθεια, με αυτό τι γίνεται τελικά?
0: Ποιο?
7: Το ντρόν.
1: Περιμένουμε απαντήσεις.
0: Περιμένουμε απαντήσεις, παιδί μου. Πρώτα θα μάθουμε.
7: Ποιος θα απαντήσει?
0: Αυτός που θα απαντήσει και γιατί βρώμαγε χθες.
1: Ναι, έχουμε κάνει.
7: Αυτό δεν έχουμε απάντηση. Τέλος, δεν νομίζω ότι θα πάρουμε απάντηση.
1: Έχουμε κάνει τέτοιο.
7: Πέρασε η προθεσμία.
1: Έχουμε κάνει έκκληση στους Ουκρανούς αξιωματούχους, επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα, να μας απαντήσουν. Αλλά δεν μας απαντάνε.
0: Και ψάχνουν αυτοί να βρούνε σοβαρούς αξιωματούχους για να μας απαντήσουν.
1: Δεν μας απαντάνε. Εντάξει. Θα μας απαντήσουν κάποια στιγμή. Ναι.
7: Εντάξει, επιτακτικά νομίζω είμαστε πάντα είμαστε έντονοι από την άλλη πλευρά. Καλώς βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις την πλευρά του επιτιθέμενου, γιατί διαβάζω ότι αμέσως τις φωνές τις ευρωπαϊκές κατά της Ρωσίας για το περιστατικό αυτό τώρα στη Λιθουανία, για την απειλή κατά ενός κράτους μέλους, που απειλεί κατά ολόκληρης της Ένωσης Λίουρσον Φόντερ Λάιεν, αλλά και αυτό το περιστατικό τώρα τώρα με το ουκρανικό ντρόν δεν είναι αρκετά σοβαρό για να ζητούνταν επιτακτικά εξηγήσεις.
0: Και καταρχήν στο άλλο έχουμε βρει ότι ήταν όντως ρωσικό, ιστορίες και τα λοιπά και τα σχετικά, ή ξεκινάμε τώρα έτσι.
7: Για τη Λιθουανία λες.
0: Ναι.
7: Υποθέτουμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν, η Ρωσία δεν... δεν έχει κάποια
0: και πώς ξέρω δηλαδή ότι είναι ρωσικό. Πιάσαμε τον ντρόν, του δώσαμε δυο χαστούκια και άρχισε να μιλάει ρώσικα. Τα ξέρασε όλα.
1: Ο εκπρόσωπος
7: του Κρεμλίνου. Το είπε η πρόεδρος της Κομισιόν.
1: Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμήτρη Πεσκόφ, να σου πω όμως από την άλλη, δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός παρακολουθεί στενά τα ντρόν που πετάνε πάνω από τη Βαλτική και θα απαντήσει κατάλληλα.
7: Οπότε δεν είναι, ούτε επιβεβαιώνει, το διαψεύδει, δεν ξέρει ακριβώς τι έχει συμβεί, αλλά η Ursula von der Leyen είπε.
0: Καλά, η Ursula von der Leyen οργανώνει όλοι.
1: Στην Ουκρανία έστειλε για μας.
7: Είμαστε θεσμικοί, θεσμικοί.
1: Θεσμικοί είμαστε, στην θεσμική είμαστε, αυτό λέω. Στην Ουκρανία έστειλε για μας μήνυμα, η Ursula ξέχασε εκεί.
7: Όχι, αυτό έτσι και... ξεκίνησαν και εμένα οι δικές μου οι απορίες.
1: Μπράβο, πολύ σωστές. Και αυτό στην Ουκρανία. Με στη Λευκάδα.
7: Γιατί είδα τώρα, είδα μπροστά μου από το έξι το μήνυμα τη Ursula von der Leyen προς τη Ρωσία. Και σωστά βεβαίω.
1: Ναι, εννοείται.
7: Αλλά. Δεν θα έπρεπε από όλες τις πλευρές να ζητούμε να υπάρχει μία προσοχή και να δίνονται κάποιες εξηγήσεις όταν υπάρχουν τίθενται ζητήματα ασφάλειας και άλλων χωρών, αυτό.
0: Η απάντηση είναι ψήθυρη καρδιάς.
1: Η απάντηση είναι
7: ψήθυρη καρδιάς.
0: Εκτός... Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Δεν έλεγε το σουξέ. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στην ίδια σκέφτηκα. Να. Ορίστε.
7: Ναι. Mm. Να έχει και το θάνατο μέσα αυτό. Μέχρι θανάτου λέει μετά.
0: Ναι.
7: Δεν ξέρω. Δεν
0: από τα αγαπημένα σερίαλ ότι... της Γαλάτιας σου πληροφορώ.
7: Τότε ήμουν αγέννητη εγώ να σκεφτείς.
0: Πού καλέ.
7: Εντάξει, υπερβολή τον.
1: Αχ, πού καλέ ρωτήσε.
7: Αλλά ήμουν πολύ μικρή για να το παρακολουθώ και να καταλάβω. Δηλαδή ήμουν πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
0: Ας το παιδάκι μου τώρα. Σε αποδεσμεύουμε γιατί πρέπει να πάμε στο ένθετο.
7: Περνάει η ώρα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Με εμά γιατί είμαστε διασκεδαστικοί τύποι. Πες τα όλα, παιδάκι μου, εμείς θα τα λέμε. Αύριο νωρίς σε χαιρετάμε. Φιλάκια. Στον ήχο ήταν η Λιλιφωτοπούλου. Μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Παραγωγή στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και μαζί μας Σάββας Παναγιωτής. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν η Πέμπη Παναγωπούλου. Θέλω να πούμε πρώτη την κυρία. Ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάρατος, και μαζί τους ο πάντα άϊπνος φρουρός Διονύσης Φίρστ. Ακολουθεί ένθετο, τι θα κάνουμε σήμερα, με τη Βάσια Μπακετέα. Δελτίο ειδήσεων με την κυρία Καλλιόπη Λιβανού, και έρχεται εδώ ο ένας και μοναδικός Χάρης Ιωάννου μαζί σας για μια ώρα στο μικρόφωνο του Αθήνα 84. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ, απόγευμα, ένα πολύ... τι να πούμε, χωρίς ντρόουν.
1: Χωρίς ντρόουν και χωρίς οσμές.
0: Οσμές. Βράδυ, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
8: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε εξέλιξη ο διπλωματικός μαραθώνιος ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ με φόντο μια νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Χθες ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών επισκέφθηκε την Τεχεράνη με τις αμερικανικές θέσεις, τις οποίες αξιολογεί η Ιρανική πλευρά. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, λέγοντας πως υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα υπογράψουν, ή θα πάμε να τελειώσουμε με τη δουλειά. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνει σε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, απάντησε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεξιάν, ο οποίος επέκρανε την αμερικανική κυβέρνηση και τις νέες απειλές σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον. Διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου, δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του στολίσκου δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο, κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίου Χαριζούκας σε ανάρτησή του. Στα ύψη αναμένεται σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση για και λήψη απόφασης επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή πρόκειται να συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η φτώχεια αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή το 20% του πληθυσμού της χώρας είναι η ενεργειακά ευάλωτο ή στα όρια της ενεργειακής φτώχειας, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίου Χαριζούκας κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργανώθηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας στο Σεράφιο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια που γίνεται μέσα από τα μέτρα που παίρνει η Δημοτική Αρχή για τους ενεργειακά ευάλωτους κατοίκους της πόλης. Στο Δήμο Αθηναίων 250 οικογένειες έχουν μηδενικά δημοτικά τέλη και 350 οικογένειες έχουν την κάρτα ενεργειακής ωφέλειας με εκπτώσεις σε ενεργειακά είδη, ενώ 1200 είναι οι άστεγοι της πόλης, με τον Δήμο να διαθέτει 200 κλίνες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας. Και ο καιρός, γενικά έθνος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Καλησπέρα σε όλους, καθιστούς, όρθιους, μποτιλιαρισμένους, εγκλωβισμένους, χαλαρούς, εργαζόμενους και σε όλους όσους θα κάνουμε παρέα από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ από το ραδιόφωνο της πόλης μας, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας, Βασίλης Γεωργίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές, Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και Πέμι Παναγωπούλου με Σταύρο Αμάραντο και Διονύση Φίρστ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μουσική 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας για τα μηνύματά σας, 6-9-48-9-84-9-84 ο αριθμός για τα μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, και 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου.

Και βέβαια ενώ ψάχνουμε να βρούμε γιατί μυρίζει αέριο, τώρα εγώ προσωπικά δεν έχω μυρίσει και κάτι, αλλά μετά από έναν COVID πριν 3-4 χρόνια δεν επανήλθε και πολύ ο ΣΜΗ, οπότε δεν είμαι και ο πιο ειδικός. Τώρα πώς γίνεται βέβαια να μυρίζει αέριο στη μισή Αθήνα και να μην έχουμε βρει από πού χάνει, δεν ξέρω, και αυτό δεν το έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια, γιατί έχουν βγει όλοι οι επίσημοι φορείς έτσι, τους οποίους πρέπει να ακούμε, και υπουργεία, υπηρεσίες, με στολή, χωρίς στολή, από εταιρείες αερίου, δηληστήρια, το ένα το άλλο, όλοι λένε δεν υπάρχει κάτι μέχρι στιγμής. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να εντοπιστεί αυτό και να λυθεί και αυτό το μυστήριο.

Τώρα βέβαια υπάρχουν και κάποια έτσι ειδησούλες ενδιαφέρουσες, διότι έχει φέρει η κυβέρνηση μια τροπολογία στη Βουλή με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήθεν ότι δεν μπορεί να είναι εγκλωβισμένη και όμηρο, να είναι εγκλωβισμένο και όμηρο στο πολιτικό σύστημα από τις κακές δικογραφίες της Κατάδων Γεωργιάδη, γελίες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που τρεις κασίλες είχε, ξυπνάει και κοιμάται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πώς θα δημιουργήσει πρόβλημα στον Άδωνη Γεωργιάδη και στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι μέρος μιας πανευρωπαϊκής και παγκόσμιας συνωμοσίας κατά της κυβέρνησης, της παρούσας, έχει αντιδράσεις. Έχει αντιδράσεις στην τροπολογία Φλωρίδη, που τι λέει. Φέρνει ο Φλωρίδης μια τροπολογία στη Βουλή που λέει: άμα εμπλέκεται βουλευτής κτλ., σε τρεις μήνες θα το έχετε καθαρίσει το θέμα. Δεν μπορεί να τραβάει αυτό σε μάκρος. Τώρα, βέβαια, αν χρειάζεται για να αποδοθεί δικαιοσύνη περισσότερο χρονικό διάστημα από τρεις μήνες, φαντάζομαι δεν το λέει η τροπολογία τι χρειάζεται, αλλά εντάξει. Τροπολογία Φλωρίδη είναι. Μας έχει συνηθίσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε θεσμικές κινήσεις, ούτως ή άλλως με σεβασμό πάντα στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και στο διαχωρισμό των εξουσιών, αλίμονο. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιστολή φωτιά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το είχε προαναγγείλει νωρίτερα και η ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας των Συντακτών. Διαβάζουμε τώρα ότι η επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λοιπόν στον Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης είναι ότι λέει ότι οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Δηλαδή λέει, παιδιά, πάτε στη ζούλα, κάτι πάλι να συγκαλύψετε, έτσι. Αυτό λέει επί της ουσίας σε απλά ελληνικά. Σας μεταφράζουμε εμείς τώρα έτσι τις ανακοινώσεις της εισαγγελίας. Και μιλάει και για βιαστική έγκριση, για προβληματική επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης των αδικημάτων των βουλευτών και για βιαστική έγκριση. Τροπολογία τελευταίας στιγμής, τα έχουμε συνηθίσει όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν υδρώνει το αυτή πολλών. Εμείς θα τα λέμε βέβαια εδώ, και σκοπός μετά από όλα αυτά είναι, φαντάζομαι, ότι λαμβάνει υπόψη της η κυβέρνηση και την δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε χθες στο συνέδριο του κυκλουδιών του Ευάγγελου Βενιζέλου, όπου ουσιαστικά η κοινή γνώμη για τις υποθέσεις, τις τρεις εμβληματικές υποθέσεις των τελευταίων ετών, Τέμπη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ, το 80% πιστεύει ότι δεν αποδίδεται και δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Τώρα, έχει τρελαθεί η κοινή γνώμη, έγινε αντισυστημική, τρελάθηκε, ψεκάστηκε, ή κάτι συμβαίνει εδώ μπροστά στα μάτια μας που η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πει ότι το άσπρο που βλέπετε δεν είναι άσπρο, είναι μαύρο. Δεν ξέρω, ίσως πρέπει να ρωτήσουμε και την ομάδα αλήθειας που τα δύο παιδιά, κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σάρωσαν στην ψηφοφορία για την Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι οι γνωστοί ιδιώτες που είναι επιχειρηματίες οι άνθρωποι, πληρώνονται από άλλους ιδιώτες και στον ελεύθερο χρόνο τους ανεβάζουν καμιά εικοσαριά βιντεάκια την ημέρα, προπαγανδιστικά υπέρ του κυβερνώντος κόμματος. Φυσιολογικό και αυτό, έτσι, για φιλελεύθερη ευρωπαϊκή χώρα της Δύσης. Έτσι γίνονται όμως οι ωραίες δουλειές.

περιέργως, έτσι, μιας και συνεχίζεται αυτή η παγκόσμια και πανευρωπαϊκή συνωμοσία κατά της κυβερνήσεως, συνεχώς ασχολούμαστε με τη δικαιοσύνη. Μία για συγκαλύψεις, για κουκουλώματα, για μπαζώματα, χάθηκε το χαρτί, διαγράφηκε ο φάκελος, δεν ξέρουμε γιατί ακούγαμε τον έναν, δεν ξέρουμε γιατί μπαζώσαμε τα Τέμπη, δεν ξέρω εγώ ο κύριος δίπλα. Κανείς δεν ξέρει τίποτα σε αυτή τη χώρα, ειδικά όταν κάτι στραβώσει. Τώρα έχει ενδιαφέρον η σημερινή διαρροή από τον Άριο Πάγο, ότι ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπως έχει ζητήσει σύσσωμη η αντιπολίτευση για την υπόθεση των αποκλοπών. Να πάει εκεί πέρα ο αξιότιμος κύριος εισαγγελέας να εξηγήσει. Δεν θέλω να μην το πούμε εξηγήσει. Να συζητήσει, να παρουσιάσει τις θέσεις του εν πάση περιπτώσει και να αιτιολογήσει και την άρνησή του εν πάση περιπτώσει να βγάλει από το αρχείο την ιστορία των υποκλοπών και να γίνει έρευνα για κακούργημα, όπως ζητάει και η απόφαση του Μενομελούς Πλημελίου Δικείου και η δικηγορική σύλλογη της χώρας και οι δικηγόροι των θυμάτων των υποκλοπών και ο νομικός κόσμος γενικότερα. Αλλά ο κύριος Τζαβέλας παίρνει σύνταξη κιόλας σε τον άλλο μήνα, σε πολύ λίγες εβδομάδες. Ευχηθούμε στον άνθρωπο καλή συνταξιοδότηση, αλλά φαίνεται μέχρι τότε θέλει να κάνει αυτό που ο ίδιος νομίζει, το οποίο όλο τυχαίως συνήθως συμπίπτει με αυτό που θέλει και η κυβέρνηση.

Λέει λοιπόν, σύμφωνα με τη διαρροή, ότι δεν νοείται, λέει ο κύριος Τζαβέλας, να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, μια απορία. Άρα, πού δίνει λογαριασμό ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου? Γιατί, εάν η άποψη Τζαβέλα, και του Χ Τζαβέλα, δεν έχει σημασία, δεν έχουμε τίποτα με το πρόσωπο, δεν μας ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει ο θεσμός, ο ρόλος, ο συγκεκριμένος, που είναι ο επικεφαλής ουσιαστικά της ελληνικής εισαγγελίας, έτσι. Της εισαγγελίας στην ελληνική επικράτεια. Αφού δεν νοείται να πάει να απαντήσει, ούτε να κατηγορηθεί, ούτε να απολογηθεί σε ανακριτή, ούτε τίποτα, να πάει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που είναι μια επιτροπή ιδιαίτερα αυξημένου κύρους και βαρύτητας, με βουλευτές που μετέχουν, που εν πάση περιπτώσει είναι και πρωτοκλασάτια, ας το πούμε έτσι, αν μας επιτρέπεται η έκφραση, που μετέχουν σε αυτήν την επιτροπή, τα λεγόμενα πιο βαριά ονόματα και πιο έμπειρα των κομμάτων. Αν δεν πάει σε αυτή την επιτροπή, στο κοινοβούλιο, δηλαδή στο αντιπροσωπευτικό σώμα της ελληνικής κοινή γνώμης, του εκλογικού σώματος, δηλαδή να πάει στη Βουλή, θα μου πεις, αυτός είναι η δικαστική εξουσία και τι, θα πάει στην νομοθετική εξουσία να δώσει λογαριασμό? Μα ούτως ή άλλως, αφού η εκτελεστική εξουσία τον έχει διορίσει, έτσι δεν είναι, το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή η κυβέρνηση τον έχει διορίσει, ποιο είναι το πρόβλημα? Αφού η μία εξουσία τον διορίζει, ποιο είναι το πρόβλημα να πάει στην άλλη εξουσία να συζητήσει? Δεν θα τον συλλάβουν τον κύριο Τζαβέλα, έτσι, ούτε θα καταθέσει απολογητικό υπόμνημα στην Επιτροπή Θεσμών. Θα πάει να κάνει μία συζήτηση με τους βουλευτές που θα τον ρωτήσουν, κύριε εισαγγελέα, γιατί αυτό και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο, και εκείνος θα πει αυτό που νομίζει. Βάσει περιπτώσει, θα γίνει μια συζήτηση. Προφανώς θα υπάρχουν και διαφωνίες και ο καθένας μετά θα πάει στο σπίτι του. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η άρνηση. Γιατί όλο αυτό τώρα πάλι δημιουργεί αντιδράσεις. Το Πασόκ μιλάει για συγκάλυψη. Φαντάζομαι το ίδιο θα πούνε και τα υπόλοιπα κόμματα που σε λίγο θα φαντάζομαι ότι θα βγάλουν και τις σχετικές ανακοινώσεις. Δηλαδή, ξαναλέω, είναι ο εισαγγελέας ο οποίος ήταν και αρμόδιος εισαγγελέας στην ΕΕΠ, που υπέγραφε παρακολουθήσεις, έτσι, και θεώρησε σωστό, νόμιμο και ηθικό να είναι και ο ίδιος που θα πει όχι, παραμένει στο αρχείο, αντί να αυτοεξαιρεθεί, όπως λέει και ο νόμος και ο κανονισμός των δικαστήριων και η κοινή λογική, ότι εφόσον είσαι εμπλεκόμενος συσσαγωγικά, έτσι, έχεις ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση, δεν μπορεί να αποφασίσεις εσύ για τον εαυτό σου. Δηλαδή είναι σαν να λες, αν πιάσουμε κανέναν

εισαγγελέα να σκοτώνει τη γυναίκα του, ας πούμε, και τον δικάζουμε να κάνει ο ίδιος και τον εισαγγελέα του εαυτού του. Δηλαδή, να είμαστε λίγο σοβαροί σε αυτή τη χώρα και να προστατεύουμε τους θεσμούς τους οποίους υπηρετούμε. Είναι μεγάλη ευθύνη των ανθρώπων. Οι μεγάλες καρέκλες συνεπάγονται και μεγάλη ευθύνη και μεγάλη αίσθηση ευθύνης.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, πολιτικά μεν, αλλά έτσι πιο με άλλη οπτική, έτσι να πάμε λίγο στα εθνικά θέματα, να ξεφύγουμε λίγο από τα σκάνδαλα ή τη σκανδαλολογία, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς το πράγμα. Μαζί μας ο καθηγητής, ο γνωστός καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Άλβα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, άρα και ειδικός και πολιτικός, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Κύριε Συρίγο, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα από την Πράγα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή σας, γιατί ξέρουμε ότι είναι πιεσμένο το πρόγραμμά σας. Στην Πράγα τι έχει, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα.
1: Γίνεται ένα συνέδριο για τις σχέσεις Ελλάδος-Τσεχίας. Ξεκινάει σήμερα το απόγευμα. Σήμερα και αύριο δηλαδή θα γίνει. Είναι μια χώρα η οποία πηγαίνει πολύ καλά τουριστικά, πηγαίνει πολύ καλά σε πολλούς τομείς. Δεν έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις, εκτός από κάτι τρίμερα που πηγαίνουν Έλληνες για να δουν την Πράγα.
0: Σωστό. Και κάτι κοντινούς προορισμούς από την Πράγα, κάτι ωραίες κομοπόλεις.
1: Ναι, το Κάρλο Βιβάρι, το περίφημο. Οπότε κοιτάζουμε να δούμε πώς είναι οι διμερείς σχέσεις. Είναι πρωτοβουλία της ελληνικής πρεσβείας εδώ πέρα στην Πράγα, η οποία το ξεκίνησε.
0: Μήπως να έρχονται και οι Τσέχοι λίγο, δηλαδή να μην πηγαίνουμε μόνο εμείς στην Πράγα, οι Τσέχοι έρχονται σε εμάς καθόλου?
1: Έχω την εντύπωση ότι έρχονται από ό,τι βλέπω, αλλά έρχονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όχι απαραίτητος με αεροπλάνο.
0: Α, μπορεί να έρχονται και οδικός.
1: Έρχονται και με οδικός από ό,τι διαπίστωσα. Όλα αυτά είναι αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα και αύριο. Γίνεται και μια έκθεση με έργα τέχνης με αφορμή αυτό το γεγονός. Αύριο είναι το συνέδριο.
0: Α, πολύ ωραία. Ωραίο μου ακούγεται πάντως.
1: Ωραίο είναι, ωραία. Και είναι ωραία πρωτοβουλία της πρεσβείας του πρέσβη, δηλαδή, που το σκέφτηκε, γιατί πραγματικά είναι μια χώρα που μας είναι γνωστή ενώ μας είναι άγνωστη ταυτοχρόνως.
0: Ναι, ναι, δεν έχουμε έτσι, δεν έχει ακουστεί έτσι ότι η Ελλάδα και η Τσεχία, ας πούμε, έχουν στενές σχέσεις πολιτικές ή ξέρω εγώ στρατιωτικές ή οικονομικές ή οτιδήποτε. Μακάρι να όλες οι σχέσεις καλές είναι. Τώρα από την Τσεχία να πάμε σε κάτι έτσι λίγο πιο πιπεράτο, αν μου επιτρέπετε, να πάμε στην αγαπημένη μας Τουρκία.
1: Γιατί το λέτε πιο πιπεράτο από την Τσεχία?
0: Γιατί είναι λίγο, έχουμε κάτι διαφωνίες εδώ με τους γειτονές μας, ξέρετε τώρα, όσο πηγαίνεις προς την Ανατολή είναι οι καυγάδες περισσότεροι. Είναι λογικό, ενώ η Τσεχία είναι πιο κοντά προς αυτό που λέμε Δύση, ίσως. Τώρα, να ρωτήσω το εξής. Σήμερα είδαμε και αυτές τις πληροφορίες που δίνουν το φως της δημοσιότητας και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση. Και το λέω γιατί θέλω και την πολιτική σας άποψη και την τεχνοκρατική. Τώρα έχετε διπλό ρόλο. Ότι αποσύρουμε τους Patriot από την Κάρπαθο, που είχαν πάει εκεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θα αντικατασταθούν, λέει, από ένα ζεύγος αεροσκαφών Μιράζ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει πει ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία, είναι καθαρά επιχειρησιακό θέμα που ουσιαστικά παραπέμπει και στο ΝΑΤΟ. Όμως έχουμε ήδη αντιδράσεις. Νομίζω ότι σε όσους δεν το έχουν ακούσει, να το πω εγώ, αν μου επιτρέπετε, ότι η πιο έντονη που είδα εγώ είναι του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, που λέει ότι αυτό προκαλεί μείζωνα ερωτήματα, ότι η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα παράνομο καζους μπέλι και η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής, σας ξυπνήσουμε επιτέλους. Μια πολύ σκληρή δήλωση με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού που είναι σήμερα. Οπότε τώρα, επειδή έχετε πει και εσείς διάφορα για το θέμα, θέλω λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται τώρα. Το αποσύραμε γιατί δεν απειλούμαστε λόγω του πολέμου της Μέσης Ανατολής. Γκρίνιαξαν οι Τούρκοι, δεν θέλουμε να ταράσουμε τα ήρεμα νερά, το αποφάσισαν οι στρατηγοί. Τι ακριβώς έγινε?
1: Λοιπόν,
0: να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Ας ξεκινήσουμε από το ότι με βάση τη συνθήκη των Παρισίων του 1947 όλα τα Δωδεκάνησα, περιλαμβανομένης και της Καρπάθου, είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Το 1974 εμείς, λόγω της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και της απειλής για τα νησιά, αποφασίζαμε και στρατιωτικοποιήσαμε όλα τα νησιά μας.
0: Υπό τη μορφή εθνοφυλακής, δεν το ονομάζουμε στρατό?
1: Σε κάποια νησιά το ονομάζουμε στρατό, σε κάποια νησιά το ονομάζουμε εθνοφυλακή. σε κάποια νησιά είναι στρατός. Στα Δωδεκάνησα το ονομάζουμε εθνοφυλακή. Αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν το ονομάζουμε εθνοφυλακή.
0: Έχει να κάνει, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχει να κάνει με τη συνθήκη του 47 αυτό?
1: Ναι, είναι άλλη συνθήκη. Επειδή, ωραία, λοιπόν, η συνθήκη της Λοζάνης δεν προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση των βορείων της Λέσβου, της Χιου, της Σάμου και της Ικαρίας. Mm-hmm. Προβλέπει περιορισμούς στο στρατό που θα βρίσκεται πάνω. Αντιθέτως, στα Δωδεκάνησα υπάρχει πλήρης αποστρατιωτικοποίηση.
0: Που είναι άλλη συνθήκη όμως.
1: Mm-hmm. Είναι η συνθήκη του Παρισιού του 47. Mm-hmm. Η δική μου άποψη είναι ότι εδώ και χρόνια έπρεπε να έχουμε βγει και να έχουμε πει, ειδικά από το 1989-90, ότι πάνω αυτό που έχουμε είναι στρατιωτικές δυνάμεις, γιατί τέτοιες δηλώνονται. Υπάρχει μια συμφωνία με την οποία δηλώνουν όλες οι χώρες στρατιωτικές τους δυνάμεις. Mm-hmm. Στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή τα δηλώνουμε ως στρατιωτικές δυνάμεις, γιατί στρατιωτικές δυνάμεις είναι, πρέπει να το έχουμε τελειώσει. Τέλος πάντων, εδώ και πολλές δεκαετίες αυτή είναι η επιλογή. Το θέμα είναι ότι τα νησιά είναι στρατιωτικοποιημένα.
0: Μάλιστα.
1: Η Τουρκία από το 1974 και μετά αντέδρασε στη στρατιωτικοποίηση, λέγοντας κακώς έχετε εκεί στρατό, διότι αυτό απαγορεύεται. Και εμείς τις απαντούμε.
0: Για τα Δωδεκάνησα τώρα, έτσι. Η Τουρκία
1: όχι
0: εννοεί.
1: Όχι μόνο για τα Δόνησα, για όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Mm-hmm. Δηλαδή και για τη Λέσβο και για τη Χίο και για τη Σάμο και για την Ικαρία, ακόμη και για τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, που υπάγονται σε άλλο καθεστώς. Έρχεται η Τουρκία λοιπόν και λέει ότι κακώς τα έχετε στρατιωτικοποιήσει, πρέπει να μην έχουν πάνω στρατό, διότι απαγορεύεται από τη συνθήκη. Ειδικά για τα Δωδεκάνησα, σου λέει, είναι και πλήρως αποστρατιωτικοποιημένα. Και αυτό, λέει η Τουρκία, δημιουργεί ένα αντικειμενικό καθεστώς, γιατί εμείς λέμε, εσύ δεν έχεις υπογράψει τη συνθήκη των Παρισίων, πώς μπορείς και το επικαλείσαι. Και λέει η Τουρκία, είναι ένα αντικειμενικό καθεστώς το οποίο πρέπει να σέβονται οι πάντες. Εμείς όμως απαντούμε ότι επικαλούμαστε το άρθρο 2, παράγραφος 4 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, που μας δίνει δικαίωμα νόμιμης άμυνας. Και λέμε στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας, επειδή απειλούνται τα νησιά, έχουμε πάνω στρατό.
0: Ότι δεν τα έχουμε εκεί, δηλαδή με απλά ελληνικά, ότι δεν τα έχουμε εκεί για να κάνουμε επίθεση στην Τουρκία, τα έχουμε για άμυνα σε περίπτωση επίθεσης.
1: Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν το ΝΑΤΟ το 1979, ήταν τότε Γενικός Δωματέας ο Λούνς, είχε τεθεί αυτό το θέμα από την Τουρκία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και είχε πει ο Λούνς στις νατοικές υπηρεσίες, στην νατοϊκή γραφειοκρατία, εμείς δεν εμπλεκόμεθα στη διαμάχη Ελλάδος-Τουρκίας, ας λέει κάθε χώρα ό,τι θέλει, εμείς δεν παίρνουμε θέση.
0: Αυτό η γνωστή έσπασε τακτική του Πόντιου Πιλάτου.
1: Ακριβώς. Αυτό έσπασε για πρώτη φορά πριν από 2 μήνες. Όταν εμείς στείλαμε συστοιχεία πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο. Τι σήμαινε το ότι στείλαμε συστοιχεία πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο? Το σήμα των πυράβλων Patriot, γιατί έχουν ένα ραντάρ οι συγκεκριμένοι πύραυλοι, το σήμα το ραντάρ το στέλναμε με τη σύμφωνη γνώμη του ΝΑΤΟ στο νατοϊκό στρατηγείο στην Νάπολη. Και για ποιο λόγο το στέλναμε? Διότι τα νησιά δέχονταν απειλή. Δηλαδή ξαφνικά ήρθε το ΝΑΤΟ και συντάχθηκε με τη θέση μας.
0: Άρα, αυτό ήταν, άρα η Patriot στην Κάρπαθο ήταν δική μας πρόταση που υιοθέτησε το ΝΑΤΟ.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και παράλληλα τοποθετήσαμε και στο Δημότυχο μια συστοιχεία πυράβλων Patriot, τα ραντάρ των οποίων κάλυπταν αμυντικά τη Βουλγαρία. Mm-hmm. Για το Δημότυχο διώξαμε τη συστοιχεία, διότι ποτέ αυτού του είδους οι συστοιχίες πυράβλων δεν τοποθετούνται δίπλα στα σύνορα, διότι είναι ευάλωτες. Τοποθετούνται αρκετά πιο μέσα, διότι έχουν τα ραντάρ τα οποία καλύπτουν αυτή την περιοχή. Mm-hmm. Και έτσι την τοποθετήσαμε πολύ. Θα φύγει από το Δημότυχο, είναι και επικίνδυνο να είναι σε εκείνο το σημείο, γιατί μπορεί να δεχτεί πλήγματα σε περίπτωση πολέμου. Ως προς τους πυράβλους, ως προς τη συστοιχία στην Κάρπαθο, η εκτίμησή μου είναι ότι επειδή οτιδήποτε μένει μέσα με νατοϊκή ευλογία πρέπει να είναι με ομόφωνη γνώμη των κρατών μελών, η εκτίμησή μου είναι ότι μάλλον η Τουρκία, επειδή τελείωσε τώρα ο πόλεμος, εξέφρασε αντιρρήσεις ως προς τη συνέχιση της παρουσίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, για μένα το σημαντικό είναι ότι ο σπόρος έπεσε. Δηλαδή έσπασε αυτό που λέει η Τουρκία για αντικειμενικό καθεστώς.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέτε όμως, αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό. Άρα αυτό που λέτε όμως υπονοεί, δεν ξέρω να το καταλαβαίνω σωστά, ότι και η Τουρκία συνένεσε στο να μπουν οι Patriot στην Κάρπαθο.
1: Δεν θα μπορούσε να μπει, προσέξτε, δεν θα μπορούσε να μπει νατοϊκό όπλο οπουδήποτε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας, συγγνώμη, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών μελών
0: και της Τουρκίας.
1: Εδώ ακολουθείτε, εδώ ακολουθείτε μια διαδικασία που λέγεται σιωπηρή συνένεση. Δηλαδή ενημερώνει το ΝΑΤΟ και λέει θα γίνει αυτό. Εάν σε επόμενες δύο ημέρες δεν υπάρξει αντίρρηση από κάποιο κράτος μέλος, τοποθετείτε. Αυτή είναι η σιωπηρή συνένεση. Προφανώς λοιπόν για να τοποθετηθούν εκεί οι πύραυλοι, η Τουρκία το κατάπιε λόγω της δυσκολίας της περιπτώσεως με τον πόλεμο στον κόλπο και αποδέχθηκε εμέσως πλην σαφώς να τοποθετηθούν εκεί οι πύραυλοι.
0: Άρα και ναι να μην είπε, δεν είπε και όχι. Δηλαδή σιωπηλά το αποδέχτηκε.
1: Είναι σιωπηρή συνένεση, το αποδέχθηκε απολύτως. Ισούται με ναι.
0: Και τώρα γιατί τα αποσύραμε όμως.
1: Τώρα, αν με επιτρέπετε απλώς να πω κάτι, θα σας θαρθώ για ποιο λόγο το αποσύραμε. Την ίδια περίοδο, μεταξύ 20 και 27 Φεβρουαρίου, κατέβηκαν αρκετά αμερικανικά μεταγωγικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Διαγόρας, στο πολιτικό αεροδρόμιο Διαγόρας, στη Ρόδο. Πάλι η Τουρκία δεν αντέδρασε. Να θυμίσω ότι όταν ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, είχε πάει να ταξιδέψει στο Ιράκ και επειδή το αεροπλάνο του είχε σταθμεύσει στην Ρόδο για ανεφοδιασμό και επειδή είναι κρατικό αεροσκάφος, θεωρήθηκε από τους Τούρκους ότι εξισώνεται με πολεμικό αεροσκάφος. Και
0: επειδή το πετάει η πολεμική αεροπορία το πρωθυπουργικό εννοείται.
1: Ακριβώς. Και είχαν απαγορεύσει να πετάξει πάνω από την Τουρκία, διότι λέγανε ότι κατέβηκε ένα πολεμικό αεροσκάφος σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και είναι απαράδεκτο. Τώρα η Τουρκία μέσα σε διάστημα δύο μηνών έχει δεχθεί και αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο Διαγόρας και την παρουσία των πυράβλων Patriot με τα ραντάρ τους να στέλνουν σήμα στην Νάπολη.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε πάμε ότι αυτό είναι μια νίκη τακτικής, τολμώντας να σας ερμηνεύσω λίγο.
1: Δεν είναι τακτική, είναι στρατηγική νίκη.
0: Στρατηγική διότι, λέτε.
1: Βέβαια, διότι αλλάζει όλο το σύνολο. Ως τώρα η Τουρκία έλεγε αντικειμενικό καθεστώς. Δεν μπορείς να έχεις πάνω ούτε έναν στρατιώτη, ούτε μία σφαίρα, ούτε να πετάνε αεροπλάνα.
0: Άρα τώρα εμείς μπορούμε να λέμε ότι εφόσον αποδεχτήκατε πυράβλους στο ένα νησί, μαχητικά αμερικανικά στο άλλο νησί, τώρα τι μιλάτε και διαμαρτύρεστε για αποστρατικοποιημένα νησιά.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά το καταλαβαίνω.
1: Πολύ σωστά. Και επιπλέον, τα νησιά μας, αυτό να το διευκρινίσουμε, τα νησιά μας εξακολουθούν να καλύπτονται αμυντικά από τα ελληνικά αντιεροπορικά συστήματα που είναι εκτός ΝΑΤΟ βεβαίως, δεν στέλνουν εικόνα στο ΝΑΤΟ, είναι τα ελληνικά αντιεροπορικά συστήματα όπως αυτά τα Ισραηλινά που παίρνουμε τώρα. Τα νησιά δεν είναι, επειδή κάποιοι με ρώτησαν αρκετοί φίλοι, μου λένε δηλαδή τώρα τα νησιά είναι στο έλεος των Τούρκων. Όχι, τα νησιά καλύπτονται από αντιεροπορικά συστήματα που δεν εντάσσονται όμως μέσα στο νατοϊκό σύστημα. Δεν στέλνουν δηλαδή εικόνα. Το κρίσιμο ήταν ότι στείλαμε εικόνα στο ΝΑΤΟ με τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών.
0: Τώρα, να δούμε όμως...
1: των κρατών μελών.
0: Τώρα, να δούμε όμως γιατί αποσύρθηκαν από η Πάντριο τώρα από την Κάρπαθο. Εσείς λέτε, μιλήσατε νωρίτερα και στα παραπολιτικά.
1: Εκτιμώ, δεν το ξέρω μετά βέβαια. Τόσα, αλλά επειδή
0: εκτιμάτε, είπατε ότι κατά τη δική σας εκτίμηση, για να το εξηγήσουμε, ότι η Τουρκία ζήτησε να αποσυρθούν, ότι αυτή είναι η δική σας εκτίμηση.
1: Ναι, ότι κατά πάσα πιθανότητα ετέθη ως θέμα να μην συνεχίσουν. Είναι διότι έχει τελειώσει ο άμεσος κίνδυνος που υπήρχε. Και επειδή ό,τι κάνει το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι με ομοφωνία, σε αυτό το πλαίσιο μάλλον ατύπως ζητήθηκε από την ελληνική πλευρά να τα αποσύρει και γι' αυτό και βγήκε η ανακοίνωση ότι σε λίγες ημέρες θα αποσυρθούν. Δεν προσδιορίστηκε πότε.
0: Μάλιστα. Άρα είναι μια τακτική ή στρατηγική νίκη, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, ότι και η Πάτριο στην Κάρπαθο και τα αμερικανικά μαχητικά στη Ρόδο, αλλά αν η Τουρκία όμως ζητά μέσω ΝΑΤΟ, έτσι, προβλεπόμενη διαδικασία, λέει ότι παιδιά τώρα δεν χρειάζεται να έχουμε Πάτριο εκεί πέρα και εμείς τα αποσύρουμε, δεν είστε ευάλωτοι, για τα δικά μου κριτήρια δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, αλλά λέω όμως δεν είστε ευάλωτοι σε κριτική εκδεξιών ότι να γκρίνιαξαν οι Τούρκοι και αποσύρατε τους πυράβλους.
1: Όχι, όχι.
0: Ξαναλέω, αν είστε ανοιχτοί από συγκεκριμένη οπτική, έτσι.
1: Όχι, διότι στο ΝΑΤΟ είναι με ομοφωνία. Αλλά το ΝΑΤΟ έχει κατ' ουσίαν αποδεχθεί τη θέση μας πως όταν υπάρχει απειλή μπορείς να έχεις πάνω στρατεύματα και να προστατεύεις τον πνηφί σου. Η απειλή για το ΝΑΤΟ ήταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή δείχνει να εκλείπει. Εμείς θεωρούμε όμως ότι η απειλή συνεχίζει να υπάρχει από την Τουρκία και έχουμε πάνω δυνάμεις νομίμως. Γι' αυτό λέω είναι στρατηγική σημασία.
0: Ο Σαμαράς δεν το ξέρει αυτό όμως. Γιατί διαμαρτύρεται και λέει προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης.
1: Θεωρώ ότι προσπάθησα να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα. Ναι. Προφανώς δεν θέλω να σχολιάσω τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Φαντάζομαι δεν θα τον πείσετε, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω, άμα του τα συζητούσα μπορεί και να έπεισα, δεν το ξέρω. Αλλά...
0: Είναι σκληρή η δήλωσή του πάντως σήμερα. Ουσιαστικά είναι στο πνεύμα αυτό, ότι η κυβέρνηση έχει μια υποχωρητικότητα και μια ενδοτικότητα απέναντι στην Τουρκία. Αυτό είναι το πνεύμα όλων των δηλώσεων, Σαμαρά.
1: Εγώ εξήγησα πώς έχει το θέμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να κλείσουμε τα ελληνοτουρκικά. Αυτή την ιστορία τώρα με το νομοσχέδιο που περιμένουμε στην Τουρκία, τη γαλάζια πατρίδα, ότι θα νομοθετηθεί η γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, θυμάμαι, ξεκινήσαμε να τη συζητάμε με κάτι χάρτες σε τουρκικά κανάλια. Μετά μπήκε και στα σχολεία. Ναι, μετά λέω ποια εντύπωση έχει η κοινή γνώμη. Εσείς ξέρετε και όλο το background το ιστορικό. Λέω, η κοινή γνώμη άκουγε πριν μερικά χρόνια κάτι οι Τούρκοι ναύαρχοι σε κανάλια λένε για γαλάζιες πατρίδες. Μετά μπήκε και στα σχολικά βιβλία και τώρα ακούει ο κόσμος ότι θα γίνει και νόμος του τουρκικού κράτους που σύμφωνα με τις πληροφορίες τις δημοσιογραφικές τώρα, έτσι, ότι ουσιαστικά ο πρόεδρος θα μπορεί μονομερός να αποφασίζει να ανακηρύξει ζώνες και τα λοιπά. Εδώ πάμε για νέα εστία έντασης.
1: Να το πω λίγο διαφορετικά, όχι σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που η Άγκυρα έχει αφήσει να βγουν προς τα έξω.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έχει δώσει στους δημοσιογράφους.
0: Σωστό, σωστό.
1: Είναι σημαντικό. Διότι ό,τι έχει βγει προς τα έξω είναι απολύτως ελεγχόμενο αυτή τη στιγμή από την Άγκυρα. Ό,τι έχει βγει προς τα έξω.
0: Δεν είναι ένα απλό ρεπορτάζ ενός Τούρκου δημοσιογράφου, λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι διαρροές συγκεκριμένες, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα. Φαίνεται ότι οι Τούρκοι θέλουν να περάσουν σε νόμο τη βασική αντίληψη της γαλάζιας πατρίδας που λέει ότι τα νησιά που βρίσκονται έως 200 μίλια από τις τουρκικές ακτές δεν έχουν δικές τους θαλάσσιες ζώνες πλην των 6 μιλίων χωρικών υδάτων. Αυτό σημαίνει ότι στο Αιγαίο οι Τούρκοι φτάνουν ως τη μέση του Αιγαίου διότι απέναντι είναι τα δικαιώματα των ελληνικών υπηρετικών ακτών. Άρα τα νησιά που είναι ενδιαμέσως. Τα ανατολικά νησιά είναι μέσα σε μια ζώνη της Τουρκίας, αυτή είναι η γαλάζια πατρίδα, και τα νησιά που είναι δυτικά, στη μέση του Αιγαίου και δυτικά, αυτά έχουν δικές τους ζώνες, αλλά αυτά είναι γιατί οι υπηρετικές ακτές της Ελλάδας έχει δικές τις ζώνες.
0: Αντίστοιχα, το που δεν μας ενδιαφέρει για τη δική μας συζήτηση, το ίδιο ισχύει και για τη Μαύρη Θάλασσα και το ίδιο ισχύει και για τις νότιες ακτές, ή όχι.
1: Όχι. Όχι. Αυτή, η γαλάζια πατρίδα είναι μια στρατηγική που αφορά αποκλειστικώς και μόνον στο όπου υπάρχουν Έλληνες. Αυτό αφορά στο Αιγαίο και στην Κύπρο, πουθενά άλλου. Στη Μαύρη Θάλασσα έχουν οριοθετημένες ζώνες, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, το κάνουν μόνο για το Αιγαίο και την Κύπρο. Αφορά μόνο σε Ελλάδα και σε Κύπρο.
0: Η Μαύρη Θάλασσα δηλαδή έχει ΑΟΣ, είναι χωρισμένες οι ζώνες.
1: Από το 1987.
0: Μάλιστα. Άρα ναι. Τώρα αυτό όμως γιατί το κάνουν,
1: το
0: γιατί φέρνουν νόμο.
1: Το 1978 και μετά από το 87.
0: Ναι, και τώρα τον νόμο γιατί τον φέρνουν, τι τους χρειάζεται.
1: Εντάξει, τώρα σε αυτό υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Η μία είναι ότι το κάνουν για εσωτερικούς λόγους. Το ακούω αυτό, αλλά αυτό θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ένα δεύτερο που σκέφτομαι είναι ότι το κάνουν για διαπραγματευτικούς λόγους. Διότι είναι βέβαιον ότι με το που βγήκαν οι πληροφορίες, συνήθως έτσι γίνεται. Η Ελλάδα απευθύνεται στους συμμάχους, ζητάει ενημέρωση από την ίδια την Τουρκία και ταυτοχρόνως απευθύνεται και στους συμμάχους, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους λέει αυτό που πάει να κάνει η Τουρκία είναι απαράδεκτο. Και συνήθως πηγαίνουν Αμερικανοί, Ευρωπαίοι και λένε στην Τουρκία τι πας να κάνεις, δεν είναι σωστό και όλα αυτά έτσι είναι. Αυτά δεν βγαίνουν προς τα έξω, αλλά έτσι γίνεται, έτσι λειτουργεί το πράγμα.
0: Και φαντάζομαι η τουρκική απάντηση είναι καλά, πείτε στους Έλληνες να έρθουν να τα συζητήσουμε όλα.
1: Ή αυτό ή σκέφτομαι κάτι άλλο. ότι οι Τούρκοι θα πούνε ωραία στους Αμερικανούς, θα το πούνε, να μην προχωρήσουμε στην ψήφιση του νόμου. Θα μας δώσετε τα F-35.
0: Α, μπορεί να είναι δηλαδή ένας μηχανισμός παζαριού.
1: Είναι ένας μηχανισμός παζαριού. Μην ξεχνάτε ότι οι Τούρκοι, ως πολύ πιο ανατολίτες από εμάς, είναι σε αυτά ειδικοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ευρωπαίοι σε αυτά τα πράγματα.
0: Άρα μπορεί ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουν τα ελληνοτουρκικά, γιατί τα F-35 δεν τα θέλουν μόνο, δεν τα θέλουν για την Ελλάδα, φαντάζομαι.
1: Όχι, για το Ισραήλ τα θέλουν, διότι φοβούνται πάρα πολύ ότι θα δεχθούν επίθεση από το Ισραήλ.
0: Άρα λέτε ότι μπορεί να χρησιμοποιούν τα ελληνοτουρκικά για να πάρουν κάτι άλλο σε ένα άλλο τομέα.
1: Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέω αυτό γιατί δεν έχει.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Δεν έχει βγει ως τώρα κείμενο νόμου. Αν είχε βγει κείμενο νόμου, θα δεσμευόταν η τουρκική κυβέρνηση. Το γεγονός ότι δεν έχει βγει κείμενο νόμου και είναι μόνο πληροφορίες, δείχνει ότι κάτι παίζει εδώ πέρα.
0: Ναι, κάτι μυρίζει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και δεν είναι το αέριο στα προάστια της Αθήνας. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Συρίγο, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

Ακούσαμε τον Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο και βουλευτή Αλφαθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται με αυτή την ιστορία και με την επιστροφή των Πάτριωτ από την Κάρπαθο και με τις γαλάζιες πατρίδες και τα νομοσχέδια που ετοιμάζει η Τουρκία, να μας διαφωτίσει σε κάποια πράγματα. Από εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βασίλης Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου με Σταύρο Αμάραντο και Διονύση Φίρστ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Νέα προειδοποίηση απέναντι στην Τεχεράνη στο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιρανικό καθεστώς από την πλευρά του απείλησε με επέκταση του πολέμου εάν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση. Χθες ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών επισκέφθηκε την Τεχεράνη με τις αμερικανικές θέσεις, τις οποίες αξιολογεί η Ιρανική πλευρά. Το κείμενο προθέσεων για συμφωνία με το Ιράν εξόργησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σύμφωνα με την ιδιοσιογραφική ιστοσελίδα Άξιος, ο κύριος Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση και εμφανίστηκε αντίθετος στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με το Ιράν. Διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του Στολίσκου, δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του Στολίσκου δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο, κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στα ύψη αναμένεται σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Τπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή πρόκειται να συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σφοδρή επίθεση εφόλησης ύλη στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης στη συζήτηση που είχε με τη δημοσιογράφο Δήμητρα Κρουστάλη στο πλαίσιο του συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Χαρακτήρισε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης, επιμένοντας ότι το ζήτημα αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο Σεπολίων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία έως τα μέσα του 2026. Η φτώχεια αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή το 20% του πληθυσμού της χώρας είναι ή ενεργειακά ευάλωτο ή στα όρια της ενεργειακής φτώχειας, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργανώθηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας στο Σεράφιο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια που γίνεται μέσα από τα μέτρα που παίρνει η Δημοτική Αρχή για τους ενεργειακά ευάλωτους κατοίκους της πόλης. Στο Δήμο Αθηναίων 250 οικογένειες έχουν μηδενικά δημοτικά τέλη και 350 οικογένειες έχουν την κάρτα ενεργειακής ωφέλειας με εκπτώσεις σε ενεργειακά είδη, ενώ 1.200 είναι οι άστεγοι της πόλης, με το Δήμο να διαθέτει 200 κλίνες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας. Σε ρυθμούς Final Four μπαίνει η Αθήνα και η ελληνική αστυνομία ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Από τις 6 σήμερα το πρωί και ως τις 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συνεδριάσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα μέτρα στον ιστότοπο σταθμό μας www.athina-4.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984. Καλημέρα και σε ένα Θέμη Μπάκα, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate. Γεια σου, Θέμη.
1: Καλή σου μέρα, Βασίλη.
0: Είχαμε υποσχεθεί σε φίλους ακροατές, μας είχαν στείλει ερωτήματα τις προηγούμενες μέρες για το οξύτατο πρόβλημα της στεγαστικής πολιτικής και είχαμε πει ότι σήμερα θα το προτάξουμε και είναι πολύ χρήσιμη εδώ η ραδιοφωνική παρουσία σου για να τα αναλύσουμε όλα στο ξεκίνημα αυτής της ημέρας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το γενικό πλαίσιο, Θέμη, τα στοιχεία του ΟΣΑ. Τι διαφαίνεται από εκεί και μετά θα πάμε να εξειδικεύσουμε.
1: Λοιπόν, ο ΟΣΑ αυτή τη στιγμή, ο Οργανισμός Φυσικά Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αναφέρει πλέον επίσημα αυτό που έχουμε διαβάσει και σε πάρα πολλούς οργανισμούς, όπως είναι η Eurostat. Αναφέρει στην ΟΣΑ ότι η στεγαστική πολιτική δεν αποτελεί πλέον απλώς έναν τομέα κοινωνικής πρόνοιας. Έχει μετατραπεί, λέει, σε κρίσιμο πυλώνα οικονομικής σταθερότητας, κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, πλέον έχει δεδομένα που μαζεύει, δηλαδή μια βάση δεδομένων προσιτής κατοικίας ο ΟΣΑ, τα οποία αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα διεθνή εργαλεία παρακολούθησης της προσβασιμότητας στη στέγαση, αποτυπώνοντας συγκρίσιμα στοιχεία για τις χώρες. Συγκεκριμένως αναφέρω το εξής. Όσον αφορά πλέον την Ελλάδα, βλέπουμε το εξής, ότι στην Ελλάδα το κόστος στέγασης με βάση το εισόδημά μας είναι περίπου το 35%. Το μέσο όρο στο ΟΣΑ είναι στο 24%. Ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι οι δείκτες αποτυπώνουν πραγματικά αυτό που λέμε στην καθημερινότητά μας. Ότι πρόκειται για ένα επίπεδο που συνδέεται διεθνώς με αυξημένο κίνδυνο φτώχειας, περιορισμού της κατανάλωσης βασικών αγαθών και αδυναμία αποταμίευσης. Παράλληλα, έχει το ΟΣΑ και μας λέει ότι η αυξημένη στεγαστική επιβάρυνση δεν έχει μόνο κοινωνική διάσταση, έχει και μακροοικονομικές συνέπειες. Δηλαδή, έχουμε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος για κατανάλωση, έχουμε περιορισμό της αποταμίευσης των προηγουμένων, έχουμε αύξηση, λέει, των ανισοτήτων, καθώς οι ιδιωτικές κατοικίες προστατεύονται περισσότερο από τις δεκιμάνες της αγοράς και εμείς πλέον έχουμε μεγάλη αύξηση όσον αφορά τις ελληνικές κατοικίες και όχι της ιδιοκτησίας. Και έχουμε αναστολή, λέει, δημογραφικών και κοινωνικών αποφάσεων. Δηλαδή, όπως η δημιουργία οικογένειας ή η γεωγραφική κινητικότητα για εργασία. Δηλαδή, ο κόσμος πλέον βλέπουμε ότι φεύγει από την περιφέρεια, διότι δεν υπάρχει εργασία. Κατά δεύτερον, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το δημογραφικό είναι ένα βασικό θέμα στη χώρα μας και το επισημαίνει πλέον και ο ΟΣΑ. Παράλληλα, έχετε και μας αναφέρει το εξής σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχει μια ιστορική εξέλιξη όσον αφορά το ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Παλιά θυμόμαστε πολύ καλά ότι λέγαμε ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ευρώπη. Το 2005 το ποσοστό ιδιοκατοίκηση ήταν 84,6% και το ποσοστό ενοικίασης 15,4%. Μέσα χρόνια των μνημονίων βλέπουμε μια μείωση η οποία όμως σταμάτησε. Δηλαδή το 2015 είχαμε ποσοστό ιδιοκατοίκηση 75,1% και το 2019 παραδόθηκε, ας πούμε, στη νέα κυβέρνηση σε 75,4%. Αυξημένο το ποσοστό ιδιοκατοίκηση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό έγινε από τον εξής λόγο, διότι υπήρχαν μέτρα προστασίας της πρώτης κατοικίας εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης, όπως είναι ο νόμος Καρτσέλη και ήταν και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου πλέον. Από το 2019 τώρα, στο 2023, έχουμε μια μείωση της ιδιοκατοίκησης κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι η μεγαλύτερη μείωση που είχε καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα. Δηλαδή πλέον είμαστε στο 67,6%. Για να καταλάβω ακόμα τη διαφορά από το 85 στο 67,6, μιλάμε περίπου αυτή τη στιγμή, Βασίλη, για πάνω από 15 μονάδες απώλεια της ιδιοκατοίκησης. Τι σημαίνει τώρα αυτή η μεταστροφή?
0: Ναι, πάμε να το ερμηνεύσουμε λίγο, Θέμη Μπάκα. Τι σημαίνει αυτό?
1: Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει περιορισμένη δυνατότητα νέων οικοκυριών να εισέλθουν στην αγορά κατοικίας, ενίσχυση της εξάρτησης από την ενοικίαση και αποδυνάμωση της κατοικίας ως εργαλείο κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας. Πρόκειται δηλαδή για μετάβαση από μοντέλο ιδιοκτησιακής ασφάλειας σε μοντέλο ενοικιαστικής επισφάλειας. Αυτή αποκαλύπτει τώρα αυτή η ιστορική εξέλιξη των στοιχείων. Συγγνώμη, αποκαλύπτει ότι υπάρχει μια μακροχρόνια φθήνουσα τάση και έχουμε πλέον χάσει 17 ποσοστιαίες μονάδες από το 2005 ως και σήμερα όσο αφορά την ιδιοκατοίκηση. Φαίνεται παράλληλα ότι υπήρχε μια δεκτικότητα στη βαθιά ύφεση του 2016-2018 και υπάρχει πλέον και μια δομική ρήξη μετά το 2019. Έχουμε απώλεια 5,8 μονάδες. Και παράλληλα έχουμε αύξηση ενοικίασης, δηλαδή οι ενοικίες αυξάνονται σταθερά, χωρίς όμως να συνοδεύεται από αντίστοιχη ανάπτυξη κοινωνικής ή προσιτής κατοικίας. Δηλαδή η κατοικία στην Ελλάδα πάβει να λειτουργεί πλέον ως βασικός μηχανισμός κοινωνικής ασφάλειας και μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο αγοράς υψηλής μεταβλητότητας. Δηλαδή η ιστορική εξέλιξη αποτυπώνει μετατόπιση από κοινωνία ιδιοκτητών σε κοινωνία νοικιαστών υποποίηση κόστους. Χωρίς όμως το κράτος, η χώρα μας δηλαδή, να έχει αναπτύξει τις δομές κοινωνικής μίσθωσης που διαθέτουν οι περισσότερες χώρες του ΑΣΑ. Εδώ αναφέρουμε το εξής σημαντικό τώρα πλέον. Ότι μπορεί κάποιος να φέρει και να πει ένα ρεθεμιπάκα, εσύ έχει 67,6% ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Το μέσο όρο του ΑΣΑ είναι 60%. Επομένως είμαστε πάνω 7 μονάδες από το μέσο όρο των κρατών μελών στον ΟΑΣΑ. Εδώ βλέπουμε το εξής, ότι αυτή η σύγκριση με τον ΟΑΣΑ είναι παρατηρητική, αν δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Γιατί σε πολλές χώρες του ΟΑΣΑ το υψηλότερο ποσοστό ενοικίασης στην Ελλάδα συνοδεύεται από ανεπτυγμένο κοινωνικό ενοικιαστικό απόθεμα, θεσμική σταθερότητα μισθώσεων, κρατική στήριξη του ενοικίου και ρυθμιστικούς μηχανισμούς αγοράς. Δηλαδή στην Ελλάδα η μετάβαση προς την ενοικίαση που καταγράφεται πλέον συμβαίνει χωρίς τα παραπάνω, όπως είπα προηγουμένως, θεσμικά αντίβαρα. Δηλαδή γεγονός που μετατρέπει την ενοικίαση από επιλογή σε αναγκαστική κατάσταση οικονομικής έκθεσης. Δηλαδή αυτή η διαρθωτική μεταβολή που συντελείται, δηλαδή η πτώση της κατοίκησης, δεν είναι ένα κυκλικό φαινόμενο. Συνδέεται με αυξημένες τιμές αγοράς κατοικίας, περιορισμένη πρόσβαση σε εργατική πίστη, μεταβολή δημογραφικών και εργασιακών προτύπων. Το αποτέλεσμα είναι η μετατόπιση από ένα μοντέλο σταθερής κατοικίας μέσω της ιδιοκτησίας σε ένα μοντέλο διαρκούς στεγαστικής επισφάλειας μέσω της ενοικίασης. Δηλαδή η Ελλάδα εισέρχεται πλέον σε φάση μετασχηματισμού του στεγαστικού της προτύπου.
0: Μόνο η Ελλάδα, Θέμη Μπάκα, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο αυτό που μόλις περιέγραψες.
1: Αυτό είναι πολύ εύκολο να το λέμε αυτή τη στιγμή, Βασίλη μου, και για να μπορούμε να γλυκένουμε το χάπι στη χώρα μας. Όπως βλέπουμε, πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μην έχουν τα υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης που είχε στο παρελθόν η Ελλάδα. Αλλά βλέπουμε ότι η Ελλάδα, με τις μειώσεις που καταγράφει πλέον, βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, στην 12η ή στην 11η θέση. Που σημαίνει ότι υπάρχουν 11-12 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υψηλότερα από την Ελλάδα. Προφέρουμε το εξής, ότι όλες αυτές οι χώρες που μπορούν να αντιμετωπίσουν στεγαστικό πρόβλημα, το στεγαστικό πρόβλημα δεν αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Εδώ σε εμάς, είτε βγάζεις 5.000 ευρώ το χρόνο, είτε βγάζεις 10.000 ευρώ το χρόνο, είτε σε μονογονεϊκή οικογένεια, είτε είσαι νέος άνθρωπος, είτε είσαι ένας νέος άνθρωπος που θέλει να κάνει παιδί από το πρωί με μια νέα κοπέλα, είτε είσαι άνθρωπος που βγάζεις 30-40.000 ευρώ, οι αυξήσεις των ενοικίων αφορούν τους πάντες. Αντιθέτως, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι σε χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Αυστρία, υπάρχει έντονη δυναμική των κατοικιών κοινωνικής στέγασης ή αλλιώς προσιτούχος στέγασης. Συγκεκριμένα, η Γαλλία έχει 5.150.000 κατοικίες κοινωνικές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσω όρο περίπου 15 εκατομμύρια Γάλλοι δεν επηρεάζουν από την αύξηση του ενοικίου. Ή αυτή τη στιγμή στην Βιέννη έχουμε 800.000 κατοικίες κοινωνικές, που σημαίνει τι? 2,5 εκατομμύρια κόσμος δεν επηρεάζεται από την αύξηση των ενοικίων. Στην Ελλάδα επηρεαζόμαστε όλοι. Και εδώ έχει το βασικό στοιχείο, ότι ενώ η Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, έχει 0%, δηλαδή δεν έχει κατοικίες κοινωνικές, το μέσο όρο των χωρών του ΟΑΣΑ έχουν το 6% του στεγαστικού αποθέματος. Δηλαδή, εάν μια χώρα έχει τυχαία 10 εκατομμύρια ακίνητα, το 6%, δηλαδή οι 600.000 περίπου, είναι κατοικίες κοινωνικές προσιτικού στέγασης. Παράλληλα όμως, ο ΟΑΣΑ δείχνει μια ακόμα διάσταση. Οι δημόσιες δαπάνες για επιδόματα στέγασης στην Ελλάδα είναι περίπου το 0,2 του ΑΕΠ, ενώ στα κράτη-μέλη του ΟΑΣΑ είναι στο 0,5-0,8. Δηλαδή η Ελλάδα υπολείπεται από το κατώτατο σημείο του ΟΑΣΑ κατά 0,3. Δηλαδή είμαστε σχεδόν κάτω από το μισό. Δηλαδή ο κατώτατος μέσος όρος δαπανών στις χώρες μέλη του ΟΑΣΑ, είμαστε εμείς από το κατώτατο μέσο όρο, είμαστε κάτω από το μισό. Που δείχνει πραγματικά ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω όσον αφορά πλέον τον δίκτυο ασφάλειας για ευάλωτες ομάδες. Και έχετε εδώ πέρα και αναφέρει ο ΟΑΣΑ το θεσμικό κοινό της Ελλάδος. Ότι όλη αυτή η δίκτυο που αναφέραμε προηγουμένως στους ακροατές μας αποκαλύπτει μια βαθιά διαφορετική αδυναμία. Η Ελλάδα δεν διαθέτει ουσιαστικά οργανωμένο τομέα κοινωνικής κατοικίας. Σε πολλές χώρες είδαμε ότι υπάρχει κοινωνική στέγαση, λειτουργεί ως σταθεροποιητικός μηχανισμός της αγοράς, παρέχοντας προσιτές κατοικίες σε νοικοκυριά που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τιμές της ρεύνης αγοράς.
0: Είναι το, γνωστό, είναι το γνωστό παράδειγμα που χρησιμοποιείς και μας έχεις πει και στη Λούρα στο ΝΕΤ για την Ισπανία, την Πορτογαλία, με τις χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες.
1: Ακριβώς. Η Ισπανία που διαθέτει, διέθετε μάλλον 280.000 κατοικίες κοινωνικές, εντάχθηκε στο ΜΕΟ ανάκαμψης για 4.000. Η Πορτογαλία με 130.000 κατοικίες κοινωνικές, που είναι περίπου στα ίδια νούμερα, εντάχθηκε για να φέξει 20.000 κατοικίες κοινωνικές. Και ήδη υλοποιούνται. Εμείς ενταχθήκαμε στο ΜΕΟ ανάκαμψης, εις αρχές τουλάχιστον, με 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πόσο, πόσα, 1,3 δις.
1: 1,3 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε ανακαίνιση. Μήπως... εκατομμύρια ευρώ.
0: Πόσο, πόσα, 1,3 δις.
1: 1,3 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε ανακαίνιση.

0: χώρας μετά την πανδημική κρίση.
1: Για τη στεγαστική πολιτική.
0: Ακριβώς. Με 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δείχνει πραγματικά τη χαμηλή δημοσιονομική στήριξη που υπάρχει. Παράλληλα, όμως, βλέπουμε και το εξής. Ότι υπάρχει σωστικά και μια συγκριτική εικόνα. Ότι η Ελλάδα, αντίθετα με τις υπόλοιπες χώρες, μεταβαίνει σε ένα μοντέλο αυξανόμενης ενοικίασης χωρίς θεσμικούς μηχανισμούς που θα μπορούσαν να σταθεροποιήσουν τη μεταβάση αυτή. Δηλαδή, η χαμηλή δημόσια παρέμβαση στη στέγαση δεν αποτελεί απλώς ποσοτική υστέρηση, αλλά ποιοτικό θεσμικό έλλειμμα. Η απουσία κοινωνικής αποικίας και η περιορισμένη δημοσιονομική στήριξη εντείνουν τη στεγαστική επιβάρυνση, καθιστώντας πλέον τη στέγαση βασικό παράγοντα οικονομικής ευαλωτότητας. Δεν είναι τυχαίο μάλλον ότι οι Reuters σε πρόσφατη έρευνά τους την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρθηκαν αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Πόσο το στεγαστικό θέμα στην Ελλάδα επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη. Και ο λόγος που το συνδέουν αυτό οι Reuters είναι ο εξής. Όταν συζητάνε για τους νέους ανθρώπους που επτάσουν στους 10 μέρες στο παιδικό του δωμάτιο με το πρόβλημα του Μίκη, που το λέμε εμείς εδώ πέρα συνέχεια στο δικό του ραδιόφωνο και στο net, και κάτι που λέω ότι είμαστε αιμονικοί και το λέμε αυτό το πράγμα, έχουν την ερώτηση και λένε: ξέρετε κάτι, κύριοι, αυτό που λένε ισχύει πρώτα απ' όλα. Επτάσουν στους 10 μέρες στο παιδικό του δωμάτιο και είναι και 35 χρόνια άνθρωποι. Αλλά δεν είναι μόνο ότι αυτό το παιδί δημιουργεί προβλήματα ψυχολογικά ή ψυχικά προβλήματα ή ουσιαστικά αυτός ο νέος άνθρωπος ουσιαστικά δεν εξελίσσεται, είναι ότι μακροπρόθεσμα θα έρθει και το πρόβλημα στην οικονομία, διότι αυτός ο νέος άνθρωπος όταν τον κλείσει μέσα σε ένα σπίτι του μαμά και του μπαμπά και δεν εξελίσσεται, αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία της χώρας, δεν παράγει για τη χώρα του και σκέφτεται το πώς θα φύγει από τη χώρα του. Τώρα, Βασίλη έχει το ΟΑΣΑ και λέει, τι προτείνει ως λύση. Αυτό που θα ακούσω από τον ΟΑΣΑ είναι 5 ουσιαστικά πυλώνες προτάσεων του ΟΑΣΑ όσο αφορά το στεγαστικό. Και θα δεις τώρα πόσο ουσιαστικά οι προτάσεις του ΟΑΣΑ είναι σχεδόν οι ίδιες που θα συζητάμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Και λέμε γιατί δεν γίνονται. Λέει ο ΟΑΣΑ. Αρχικά, αύξηση προσιτής προσφοράς κατοικιών. Δηλαδή, δημιουργία επέκταση κοινωνικών ενοικίων και προσιτών κατοικιών. Στήριξη κατασκευής κατοικιών με χρηματοδότηση χαμηλού κόστους. Και λέει παράλληλα μετά, ρυθμίσεις αγοράς ενοικίων, μακροχρόνιες συμβάσεις ενοικίασης με αυξημένη σταθερότητα. Φορολογικά κοίτας ιδιοκτήτες που νοικιάζουν σε προσιτές τιμές. Το συνδέει, δεν σου λέει μείωσε το φόρο ενοικίων, αλλά ζήτω ό,τι θέλεις. Φορολογικά κοίτας ιδιοκτήτες που νοικιάζουν σε προσιτές τιμές. Θεσμικά εργαλεία παρακολούθησης και εξομάλυνσης των τιμών σε περιοχές με έντονες πιέσεις, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες ζώνες και του ισχά κέντρο να αποφεύγουν τελείω ακραίες αυξήσεις. Στόχος αυτών των μέτρων είναι να μειωθεί η αβεβαιότητα και αύξηση τιμών στην αγορά ενοικίας. Ενώ παράλληλα, τι λέει ο ΟΑΣΑ. Επιδόματα και εισοδηματική στήριξη. Στήριξη ενοικίου για ευάλωτες ομάδες, στήριξη της πρώτης κατοικίας για νέους και χαμηλές εισοδήματα, κοινωνικά επιδόματα που αντισταθμίζουν το αυξημένο κόστος στέγασης. Ενώ έχετε και λέει, δημιουργήστε μια αθλητική στρατηγική στέγασης με μακροπρόθεσμους στόχους. Δηλαδή, προγράμματα κοινωνικής πολιτικής με στόχους πρόσβασης, με στόχο όμως συγκεκριμένο, που στοχεύω, παρακολούθηση λέει διχτών που αφορά το κόστος στέγασης. Δεν τα ξέρουν συστάσεις. Όχι στην Ελλάδα που λέμε ότι το κόστος στέγασης στην Ελλάδα το ενίκιο είναι 250 ευρώ το μήνα και το δεχόμαστε και σχεδιάζουμε μέτρα στεγαστικής πολιτικής με τη λογική ότι το ενίκιο είναι 250 ευρώ. Εδώ παράλληλα τι λέει, συντονισμό της εθνικής στρατηγικής στέγασης με την εργασιακή πολιτική και την περιφερειακή ανάπτυξη. Τι σου λέει, δώσε πραγματικά κίνητρα αυτή τη στιγμή να μπορέσει ο άλλος να πάει να διαμείνει κάπου πρώτον και δεύτερον, εκεί που δεν πάει να διαμείνει, να έχει εργασία. Το να σου 10.000 ευρώ να πας στο χωριό σου, θα κάνεις τι. Ναι. Αυτό είναι κίνητρο. Πάρε 10.000 ευρώ να πίνεις στο χωριό.
1: Εκεί τι θα κάνει, ναι. Άμα είναι μόνος του, τι θα κάνει.
0: Ακριβώς. Και έχετε καταφέρει μετά ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και δεδομένα αγοράς. Δηλαδή, προτείνεται, λέει, δημοσίως προσβάσιμη βάση δεδομένων, τιμών και συναλλαγών. Εδώ στην Ελλάδα εμείς συζητάμε πριν ψηφιοποίηση, μιλάμε για το Ελλάδα 2.0 και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο πολύ σοβαρό που λέγεται στεγαστική κρίση, που αποτυπώνεται, πρέπει να αποτυπώνεται πλέον σε δεδομένα, να μην έχουμε βάση δεδομένων, τιμών και συναλλαγών. Πόσο κάνει το ενίκιο στην Εκαπάσκευη, πόσο κάνει στα Χανιά, πόσο κάνει στην Πάτρα. Έτσι ώστε να μην υπάρχουν εκτιμήσεις, αλλά δεδομένα. Και λέει μετά, παρακολούθησε των δικτών κόστου ενοικίας και κατοίκησης. Δηλαδή, να ξέρουμε πλέον τι συμβαίνει. Δηλαδή, η πολιτεία να ερευνά και να βλέπει τις εξελίξεις, ώστε να σχεδιάζει ουσιαστικά πολιτικές που να στοχεύουν στις αρχές του κόστου στέγασης. Και τι ποτέ για την Ελλάδα, όλα αυτά που λέμε. Αναθεώρηση διαδικαστικής πολιτικής και ρυθμίσεις στην αγορά, κίνητρα.

0: αύξηση του κοινωνικού και ποσοτού αποθέματος, επιδότηση εισοδήματος για νοικοκυριά υποπίεση, μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική στέγαση με σαφείς μετρήσιμους στόχους και δίκτυα αξιολόγησης. Και αυτό το αναφέρω ασέναν τον εξής λόγο. Επειδή στην Κομισιόν τον Οκτώβριο στην Ελλάδα, και τι είπε, κύριε, ξέρετε κάτι, οι χώρες οι οποίες επιδοτούν το ενίκιο για τα στεγαστικά δάνεια, αυτό γράφει η έκθεση του ΑΣΑ, της Κομισιόν, συγγνώμη, στον Οκτώβριο του 2025. Οι χώρες, λέει, οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια και ενίκεια, αντί να βλέπουμε το πρόβλημα να μειώνεται στο στεγαστικό, οξύνεται. Δηλαδή αυτό που λέει όλη η αγορά, ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα αντί να βοηθήσουν ουσιαστικά δημιουργούν πρόβλημα. Και να σημειώσω το εξής εδώ, ότι μας είχαν πει το εξής και στο συγκεκριμένο προγράμμα, το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και το σύνολο σχεδόν προγραμμάτων που αυτή τη στιγμή υπάρχει στη χώρα μας, τώρα κινήσουν νοικιάζουν, είναι προγράμματα άμεσα συνδεδεμένα με την δυνατότητα του δικαιούχου να έχει δικά του λεφτά στην άκρη πρώτον και κατά δεύτερον να πάρει τον αφιλικό δανεισμό. Αυτό δεν μπορεί να είναι στεγαστική πολιτική, όταν αποκλείσει ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, οι οποίοι σωστικά είναι και αυτοί που έχουν το πρόβλημα. Πίεση, έλα πάρε δάνειο, εσύ που μπορούσες έτσι και αλλιώς, αλλά πάρε το με φτηνό επιτόκιο. Άρα, πού είναι η στεγαστική σου πολιτική? Όταν δεν μπορεί ένα μέτρο να απαντήσει στην ανάγκη του σήμερα, δεν είναι μέτρο στεγαστικής πολιτικής, είναι μέτρο διευκόλυνσης. Καλό είναι, δεν το κάνεις ούτε κακό. Αλλά δεν είναι ένα μέτρο που μπορεί να απαντήσει στην πραγματική ανάγκη του σήμερα.
1: Μες. Τώρα, Θέμη Μπάκα, στο σκηνικό, όπως πολύ σωστά μας έχεις μεταφέρει και σ' άγουα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, στον απόϊχο όσων είπες, όλο και περισσότερα χείλη της ελληνικής στεγαστικής αγοράς και της οικονομικής ζωής ψελίζουν τρεις λέξεις. Φούσκα των ακινήτων. Αυτό σε φοβίζει?
0: Βασικά σημαίνει το εξής. Αφού διαφορετικά. Η φούσκα πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η φούσκα των ακινήτων που υπήρξε τα χρόνια τα προηγούμενα, δηλαδή πριν την οικονομική κρίση, βασίστηκε ουσιαστικά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δηλαδή δεν ήταν φούσκα ακινήτων, ήταν φούσκα του τραπεζικού συστήματος. Σήμερα δεν έχουμε το ενδεχόμενο τέτοιου είδους φούσκα, γιατί οι τράπεζες, για να το πούμε ξεκάθαρα, δεν δανειοδοτούν όπως στο παρελθόν. Παράδειγμα, το 2025. Κλείσαμε μάλλον περίπου με 2,1-2,2 δις ευρώ εκδόσεις νέων στεγαστικών δανείων μαζί με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αντιθέτως, το 2007 συζητάγαμε για 17 δις ευρώ εκδόσεις νέων στεγαστικών δανείων σε ένα χρόνο, το 2007. Δηλαδή, όλη η χρονιά του 2025 είναι περίπου ένας μήνας, ενάμισης μήνας του 2007. Επομένως, δεν υπάρχει φούσκα του χρηματοπιστωτικού παράγοντα, του τραπεζικού παράγοντα. Εδώ έχουμε ένα άλλο είδους φούσκα όμως. Έχουμε την κοινωνική φούσκα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή έχει φουσκώσει τόσο πολύ το κόστος στέγασης που δεν ξέρω κατά πόσο η κοινωνία θα το αντέξει πια. Δηλαδή εγώ δεν θεωρώ τη φούσκα στο ακίνητο ως ένας παράγοντας χρηματοοικονομικό. Το θεωρώ ως ένα παράγοντα πλέον κοινωνικό, ο οποίος είναι άμεσα συναρτώμενος από την ακρίβεια, το αυξημένο πληθωρισμό και τη μείωση της αγοραστικής δυναμικής και των εισοδημάτων. Δεν τυχαίο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τι είδαμε? Είδαμε από δημοσιευμένα στοιχεία από το κέντρο νομίζω καταθέσεων και εγγύησεων, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που αναφέρω, έλεγε όμως, στοιχείο που θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ότι το 71% των Ελλήνων έχει καταθέσει ως 1.000 ευρώ. Το 71% των Ελλήνων έχει καταθέσει ως 1.000 ευρώ.
2: Ναι.
0: Όχι 1.000, έως 1.000.
1: Έως 1.000. Δηλαδή λιγότερο από 1.000.
0: Ο κόσμος, ναι. Φτάνει ο μήνας 18 του μήνα και δεν υπάρχει ευρώ στο σπίτι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουν έρθει κατά καιρούς, Θέμη Μπάκα, πάρα πολλά ερωτήματα, γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ετοιμάζεται, βλέπει μπροστά. Κυρίως για τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς, τους στρατιωτικούς, δηλαδή επαγγέλματα τα οποία, καλά, οι φοιτητές είναι τέλος καλοκαιριού, οι νέοι φοιτητές για να έρθουν στις σχολές, οι εκπαιδευτικοί και αυτοί τότε, οι στρατιωτικοί παίρνουν μεταθέσεις και μετακινούνται σε διάφορα σημεία. Και το κλίμα το οποίο περιγράφεται, αγαπητέ Θέμη, είναι ζωφερό. Σε αυτό πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί και τι εικόνα έχετε κι εσείς από το δίκτυο η Real Estate?
0: Πρέπει να πούμε το εξής, ότι έχουμε δει όλοι μας και στην τηλεόραση αλλά και σε διάφορα δημοσιογραφικά site και εφημερίδες, έτυπα δηλαδή, έχουμε δει αυτή τη στιγμή εκπαιδευτικούς να κοιμούνται από το κίνητό τους Δεν μπορούσαν σπίτι να πάνε να μείνουν με έναν νίκη λογικό. Όταν χάσουν 800 και 900 ευρώ το μήνα που παίρνει ο διόριστο εκπαιδευτικό αναπληρωτή, δεν μπορεί να πάρει 500-600 ευρώ ενίκιο. Είδαμε τι προηγούμενε ημέρε εκπαιδευτικό να βγαίνει και να λέει ότι είναι ένα κάμπινγκ. Δηλαδή αυτά είναι τραγικά πράγματα και αντιλαμβανόμαστε ότι σαν κοινωνία δεν πρέπει να μα χαροποιεί. Πέρυσι το καλοκαίρι, αυτό είναι το 25, ένα συμπολίτη μα ο οποίο εργάζεται σε σώματα ασφαλεία, αν δεν κάνω λάθο στην αστυνομία, νομίζω ήταν. Έχει βγάλει ένα βιντεάκι μόνο του, και το λέμε στα social media, που έμενε σε έναν χώρο, μάλλον 5. Και λέει, ούτε φαντάρο λέει δεν ήμουν έτσι.
1: Ναι.
0: Επομένω, δείχνουμε ότι εμεί, ενώ ζητάμε από αυτού του ανθρώπου να μα προφυλάξουν είτε από την ασφάλεια είτε από θέματα υγεία, όπω είναι και οι υγειονομικοί, που πάνε στα νησιά το καλοκαίρι για να προσφέρουν τι υπηρεσίε του, όπω εκπαιδευτικοί, στα παιδιά μα τα παιδιά του χειμερινού μήνε. Και του καλοκαιρινού μήνε οι υγειονομικοί και αυτοί οι άνθρωποι, στον τουρισμό που εμεί το θεωρούμε βαριά βιομηχανία σαν χώρα, και έχουν τα έσοδα, δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι αλλιώ. Δεν παράγουν κάτι εμεί έτσι αλλιώ. Να μην είμαστε αυτή η κοινωνία η οποία μπορεί να του προσφέρει στέγαση. Είναι παράλογο να συζητάμε και να λέμε για Σαντορίνη και Μύκονο και αυτά τα νησιά τα οποία έχουν ένα δικό του ΑΕΠ, μια δική του οικονομία, μια μικροοικονομία, με τεράστια έσοδα από τον τουρισμό, με τεράστια έσοδα το ελληνικό δημόσιο από τι δαϊκόνε μισθώσει. Εδώ ο κ. Πιτσουλής και μας είπε ότι είχε 973 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό έσοδο το 2025 από τις δαϊχώνες μισθώσεις. Πόσο τραγικό είναι όταν έχει 973 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό έσοδο μόνο το 2025 στις δαϊχώνες μισθώσεις να μην δαπανίσει αυτά τα χρήματα, αλλά περιοχές που παράγονται αυτά τα χρήματα δημοσιονομικό έσοδο για να δημιουργήσει εργασιακές πολιτικές και κατοικίες κατάλληλες για αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς είπαμε κάποια στιγμή στο δημόσιο διάλογο ότι αν γίνεται κατεύθυνση αυτών των εσόδων για στεγαστικές πολιτικές, θα μπορούσαμε σαν κοινωνία να είχαμε σε τρία χρόνια περίπου 30.000 κατοικίες. Εκ των οποίων οι 10-12.000, 13.000 κατοικίες να είναι κατοικίες για φοιτητές, εκπαιδευτικούς, κατοικούς λειτουργούς και σώματα ασφαλείας στις περιοχές υψηλής πίεσης. Και οι υπόλοιπες κατοικίες θα είναι κατοικίες οι οποίες θα μπορούσαν να δοθούν αυτή τη στιγμή σε νέα ζευγάρια, σε βάρος κοινωνικές ομάδες, να μπορούσαν να μείνουν. Θα πει κάποιος, ωραία κύριε Μπάχα, και πού έγινε αυτές τις κατοικίες που μας λέτε, στα οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου. Γιατί θέλουν επενδυτή, για να δώσουμε το 70% του επενδυτή και εμείς πάνω το 30%, και να μην πάμε τα χρήματα εμείς που τα έχουμε από τις δαϊχώνες μισθώσεις, που εισαγωγικά δημιουργούν το πρόβλημα για να κάνουμε στεγαστική πολιτική στα οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου και να έχουμε το 100% της ηλεκτρισίας.
1: Τώρα, να δούμε λίγο το Θέμη Μπάκα, το θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πόσο πιστεύεις ότι έχει επηρεάσει η εξάπλωση της πλατφόρμας στα γνωστά Airbnb τις τιμές των ενοικίων, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, και αν πιστεύεις ότι χρειάζονται αυστηρότεροι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση?
0: Ο Βασίλης πρώτο ξέρει αυτό, και αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό που θα αναφέρω τώρα. Επειδή υπάρχει μια παραπληροφόρηση γενικότερα και είναι πολύ εύκολη η πολιτική να λέει εσύ που δεν δεις σπίτι οικονομικό ενίκιο ή εσύ ο οποίος δεν μπορείς να πας σπουδάσεις σε μια πολύ πιθανή και ένα πολύ υψηλά φταίει ο κακός ιδιοκτήτης της δαϊχώνας μίσθωσης. Να αναφέρω το εξής. Σύμφωνα με την έκθεση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μόλις το 0,4 του οικιστικού αποθέματος είναι η πραγματική διάσταση στην Ελλάδα. 0,4 του οικιστικού αποθέματος στην Ελλάδα είναι οι δαϊχώνες μισθώσεις. Εδώ να φέρουμε και άλλα στοιχεία που είναι πολύ ενδιαφέροντα να ακούσει ο κόσμος. Ότι το 81% των ακινήτων, των καταχωρήσεων δηλαδή, είναι ιδιώτες. Δηλαδή δεν βγαίνει το σπίτι του, το δουλεύει ο ίδιος, το βγάζει με ολοκάμαρτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το εξής όμως. Ότι θυμάσαι πολύ καλά το 2024 ο Πρωθυπουργός είχε αναφερθεί στη ΔΕΠ και είχε πει ότι θα βάλουμε, λέει, θα απαγορεύσουμε πλέον την εγγραφή ενός ακινήτων στις πλατφόρμες δαϊχώνας μίσθωσης στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Άφησε όμως ένα μεσοδιάστημα 4 μηνών. Με αποτέλεσμα, αντί να δούμε μείωση των εγγραφών στις συγκεκριμένες πλατφόρμες, να καταγράψουμε αύξηση 12%.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα τώρα πάει να κάνει στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ξεκινάει 1η-3η. Έγιναν εξαγγελίες τον Δεκέμβριο του 25 στη Βουλή, όπου αναφέρθηκαν τα 5 μέτρα, που τα οποία τα έχω ξανακούσει πάλι, αλλά με άλλα λόγια, για τη στεγαστική κρίση. Και μέσα αυτά τα μέτρα ήταν και η επέκταση αυτής της απαγόρευσης και στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές του κέντρου. Εγώ θα σα αναφέρω το εξή: θα καταγράψω στη Θεσσαλονίκη σίγουρα αύξηση το τρίμηνο αυτό που διανύουμε τώρα, μέχρι να ξεκινήσει ουσιαστικά και η απαγόρευση, θα καταγράψουμε αύξηση τη δυναμική. Εδώ όμω έχετε τώρα αυτά που συζητάμε, τι διαχρονικέ μισθώσει, σε αντίθεση με αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Έχετε η Λισαβόνα, η οποία το 2019, η Πορτογαλία στην κυβέρνηση Λισαβόνα, είχε το 2019 επιβάλει περιορισμού όσον αφορά το κράτο διαχρονικών μισθώσεων με στόχο να μπορέσει να ρίξει το κόστος στέγασης, και για το 2026, δηλαδή 7 χρόνια μετά περίπου, και σου λέει κανένα λάθος. Ναι. Τελικά δεν έφταιγε αυτό, διότι όλο αυτό το διάστημα που έχουν βάλει περιορισμούς, δεν είδαμε να αλλάζει το κόστος στέγασης. Αντιθέτως, αυξάνεται. Στη Νέα Υόρκη το 2023 απαγόρευσαν εντελώς την διαχρονική μίσθωση. Δεν την πάγωσαν, δεν έβαλαν κόφτες ότι δεν μπορεί να εγγράψει ένα ακίνητο. Την απαγόρευσαν, λέει τέλος. Όπως η διακίνηση για η χρόνια μίσθωση, το βγάζει, τελειώσαμε μέχρι εδώ. Αντί να δουν μείωση των ενοικίων, είδαν αύξηση των ενοικίων. Και δεν μόνο αυτό, είδαν να επηρεάζεται κιόλας ο τουρισμός. Δηλαδή αυξήθηκε το κόστος μίσθωσης ξενοδοχειακού δωματίου στην Νέα Υόρκη.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν είναι ένας παράγοντας που ευθύνεται, είναι ένα παραγωγικό μοντέλο όσον αφορά αυτή τη στιγμή το θέμα το στεγαστικό.
1: Ναι. Να δούμε όλο το τελευταίο διάστημα, ακούγεται από την πλευρά της κυβέρνησης Θέμη Μπάκα ότι γίνονται παρεμβάσεις, ανακοινώνται, ανακοινώθηκαν και από τον Πρωθυπουργό και από τη ΔΕΘ και τα αρμόδια Υπουργεία. Έχει συσταθεί και το Υπουργείο της Οικογένειας. Εσύ τώρα γενικότερα που έχεις και λόγω της εξειδίκευσης την εικόνα, πώς αξιολογείς τα στεγαστικά μέτρα της κυβέρνησης, εάν θεωρείς, Θέμη Μπάκα, ότι το πρόγραμμα Σπίτι Μου έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στους νέους, και επίσης θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι το τι πρέπει να κάνει το κράτος, για να το πω διαφορετικά, για να επενδύσει ξανά σε κοινωνική κατοικία και σε ποιο μοντέλο. Γιατί όταν έχουμε χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες στην Ισπανία και στην Πορτογαλία που τα αναφέραμε ως παράδειγμα, δεν μπορεί να έχουμε 100 σπίτια στην Ελλάδα που θα γίνουν. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, αυτό το εξής, Βασίλη. 2022. Εγώ θα σου δώσω την απάντηση μέσα από συγκεκριμένα στοιχεία. 2022. ΔΕΘ. Εξαγγελία δημιουργία νέων κοινωνικών κατοικιών. Το 2024 στο στην σελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Υπουργείας του κ. Χατζηδάκη, υπάρχει ανάρτηση μέσα από το γραφείο τύπου που έχει τη φωτογραφία του κ. Χατζηδάκη και γράφει «Τέλος του 2024 οι πρώτες κοινωνικές κατοικίες».
1: Ναι.
0: Τώρα τι ημερομηνία έχω?
1: 26.
0: Αυτό που σου λέω, υπάρχει αναρτήμενο που θέλει να μπορεί να το δει. Είναι καλοκαίρι του 2024 και λέει ο κ. Χατζηδάκης, δεν είναι από έναν δημοσιογράφο, είναι από το γραφείο τύπου του Υπουργείου Εργασίας.
1: Ναι.
0: Που αναφέρει τέλος του 2024 οι πρώτες κοινωνικές κατοικίες. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια, 2 χρόνια περίπου, να πω διαφορετικά, και δεν έχουμε καμία κατοική κοινωνική. Παράλληλα, τι είδαμε? Είδαμε το 2025 τον Ιανουάριο μήνα του Υπουργείου Οικογενείας, πριν αλλάξει υπουργός, ενώ το 2022 υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο που έλεγε ότι ο ιδιώτης επενδυτής θα πάει κατά με δικά του χρήματα να φτιάξει αυτές τις κατοικίες κοινωνικές σε οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου και θα πάρει ένα μέρος αυτών ακινήτων για να μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί όπως αυτός επιθυμεί, με ό,τι ενίκη αυτό ζητάει, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στο οικόπεδο. Περάσανε 3 χρόνια και τον Ιανουάριο του 2025 έφερε μια τροπολογία πολύ ωραία στη Βουλή, που οποία άλλαξε τα πάντα. Δηλαδή, τι λέει? Ότι το ελληνικό δημόσιο πλέον έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάζει το ξαδέρι του ποσοστό στον επενδυτή. Επιπλέον, όσον αφορά όλο αυτό που συζητάμε το στεγαστικό, η απάντηση στην καθημερινότητα, Βασίλη. Εάν αυτά τα μέτρα ήταν μέτρα απάντηση σε ανάγκη του σήμερα, θα είχαμε δει και άλλα δεδομένα. Κάποιοι την Eurostat, κάποιοι την ΕΣΤΑΤ. Το τι λέμε εμείς μπορεί να είμαστε θεωρητικοί. Έχουμε συγκεκριμένους οργανισμούς που καταγράφουν ακριβώς τι συμβαίνει. Και η Eurostat και η ΕΣΤΑΤ καταγράφει βαθιά στεγαστική κρίση με όξυνση αυτή τη στιγμή των δεδομένων από χρονιά σε χρονιά. Πόσο δυνατόν είναι, πόσο λογικό είναι μάλλον, να έχει 8,7% βυθορισμό στα ενίκια σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ που ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες. τι σημαίνει αυτό, ότι κάτι λάθος κάνουμε. Πόσο λογικό να έχετε η Κομισιόν και να σου λέει, ξέρεις κάτι, επιδοτής ενοικίων και στεγαστικά βάλει, δεν κάνει στεγαστική πολιτική, πρόβλημα δημιουργείς. Κομισιόν το λέει. Εμείς, ας πούμε, το ότι λέμε μέχρι στιγμής, τόσο που συζητάμε μαζί, της ευχαριστώ πάρα πολύ, ότι κάνουμε λάθος. Οι απαντήσεις δείχνουν στους οργανισμούς.
1: Ναι. Τώρα, να δούμε κάτι άλλο, Θέμη Μπάκα. Τα επιτόκια και η γενικότερη τραπεζική πολιτική, εγώ τη θεωρώ ανύπαρκτη για ό,τι αφορά στα δάνεια για την ώρα, πόσο επηρεάζουν γενικότερα την αγορά κατοικίας. Γιατί εμείς έχουμε αφήσει τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες κάνουν παιχνίδι μόνες τους και την ίδια ώρα αρχίζουν και γίνεται μια γενικότερη κουβέντα σε αυτόν τον τόπο για το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα, αλλά να το δούμε μετά αυτό. Γιατί όλα αυτά είναι αλένθετα, έτσι δεν είναι?
0: Ξέρεις κάτι, Βασίλη, οι συστημικές τράπεζες δυστυχώς αντί να συμπεριφέρονται καλύτερα στους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες που τις έχουν πληρώσει τρεις φορές, τους συμπεριφέρονται πλέον, θεωρώ, με έναν τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει. Εγώ δεν ξέρω κάποια εταιρεία ανώνυμη, όταν έχετε κάποιος και βάζει λεφτά, να μην παίρνει μετοχές. Ναι. Οι μετοχές να παραμένουν στον ίδιο που τις είχε πριν. Αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης έδωσε λεφτά σε έναν επιχειρηματία για να κρατήσει την επιχείρησή του και ο επιχειρηματίας κράτησε την επιχείρησή του, βγάζει κέρδη, αλλά κρατάει το ίδιο ποσοστό μετοχών, είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω πόσο λογικό είναι να δίνουμε χρήματα δικά μας σε έναν επιχειρηματία ανώνυμης εταιρείας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το θέμα των το τραπεζών, οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολλά ακίνητα τα οποία έχουν, μάλλον το διαφορετικά, έχουν μεταβιβάσει πάρα πολλές αξιώσεις τους στα funds. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Χρόνος έχει μάθει πολύ καλά ότι μέσα στα funds, τα συγκεκριμένα, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι μας, οι τράπεζες έχουν αυτή τη στιγμή μια μετοχική σύνθεση. Έχουν ένα κέρδος, έχουν ένα ποσοστό. Αντιλαμβανόμαστε παράλληλα το γεγονός, συγγνώμη κιόλας, αντιλαμβανόμαστε το γεγονός ότι τα funds πλέον βλέπουμε ότι πιέζουν στην καθημερινότητα πάρα πολλούς συμπολίτες που έχουν ληξιπρόθεσμες απειλές. Δεν είναι τυχαίο ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ανέφερε ότι το 25% περίπου των δανείων που έχουν καθυστερήσεις δεν έχουν αυτή τη στιγμή ρυθμιστεί. Μάλλον ψέματα, έχει ρυθμιστεί μόλις το 25% των συγκεκριμένων δανείων. Δηλαδή τα φαντ δεν κάνουν ρυθμίσεις, με λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Επομένως, το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά ως ένας φορέας που κρατάει τα χρήματά μας και εμείς τον πληρώνουμε κάθε μήνα για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή ένας ενδιάμεσος κύριος, ο οποίος έχει ένα λογισμικό πιάτη, αυτό συμβαίνει, δεν έχετε να επενδύσει σε κάθε επιχείρηση, δεν έχετε να επενδύσει σε στεγαστικό της χώρας. Σήμερα που μιλάμε για στεγαστική κρίση, η τράπεζα δεν συμμετέχει σε αυτό. Δεν δίνει δάνεια, έτσι
1: κι αλλιώς. Ναι. Όχι, δεν δίνει
0: δάνεια. Απλά είναι ένας οργανισμός, ο οποίος μας βάζουν υποχρεωτικά τα χρήματά μας σε αυτόν τον οργανισμό, δεν μας δίνουμε τετά πλέον, και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε προμήθειες για να μπορούμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ ή να πληρώσουμε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε την κάρτα μας και να πληρώνουμε προμήθειες και εμείς που πληρώνουμε έναν λογαριασμό, αλλά και ο επαγγελματίας που έχει το μηχανάκι στο μαγαζί του. Επομένως, μιλάμε για ένα σύστημα λίγο, όχι συστημικό, και πολύ καρτέλευμενα μου φαίνεται, παρά συστημικό.
1: Μάλιστα. Τώρα, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, ποιος θα μπορούσε να είναι? Βέβαια, η αυτοδιοίκηση, μην κρυβόμαστε, ζητάει παντού λεφτά, κυρίως από την κεντρική εξουσία, όπου τις αφαιρεί πόρους. Αλλά σε συνδυασμό με τα θέματα στεγαστικής πολιτικής και γενικότερα και του δημογραφικού, τι θα μπορούσε να κάνει η αυτοδιοίκηση?
0: Θα μπορούσε να κάνει αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της. Και πλέον από ένα σημείο και μετά, επειδή η αυτοδιοίκηση έχει πολλά προβλήματα, πολλές φορές με καταπατήσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν έχουμε μπει στη διαδικασία ενός μοντέλου καταγραφής της πραγματικής ιδιοκτησιακής κατάστασης του εκάστοτε Δήμου. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν ο Δήμος ξέρει ποια τα κινητά του, πού βρίσκονται, ποιος έχει καταπατήσει, ποιος μπορεί να έχει αξιώσει στο ακίνητο του Δήμου, μπορεί να είναι άλλος οργανισμός. Γενικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό το τοπίο για να μπορεί και η αυτοδιοίκηση να μπει σε μοντέλα. Δεν γνωρίζω εάν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να αφορούν τη στεγαστική πολιτική σε βαθμό της αυτοδιοίκησης. Διότι σε πολλές χώρες στο εξωτερικό βλέπουμε ότι ο Δήμος έχει βασικό είναι βασικός παράγοντας, βασικός πυλώνας διαμόρφωση στεγαστικών πολιτικών. Δηλαδή, σκέψου κάτι πολύ απλό, Βασίλη. Ήρθε το Υπουργείο Τουρισμού και πάει και επιβάλλει συνέχεια στους λαϊκούς μισθούς τέλη, όλη την ώρα. Θα πέσει η τσέπη του.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο δεν πάει ο Δήμος, επειδή Δήμος το έπαρε, παιδιά. Η επιβάρυνση που υπάρχει στην λαϊκούλια μίσθωση, στον τουρισμό, με την λαϊκούλια μίσθωση, είναι σε μένα. Εγώ καθαρίζω. Εγώ δεν καθαρίζω. Τι δικέ μου υποδομέ πατάει ο τουρίστα που έρχεται. Έτσι είναι. Για ποιο λόγο να μην έχει μια άξιο δημοτικών τελών στα κοινά τα οποία είναι στην λαϊκούλια μίσθωση σε στεγαστικέ πολιτικέ. Ανταποδοτικό. Αντιθέτω, τι βλέπουμε, δεν βλέπει Υπουργείο Τουρισμού να έχει πέσει από πάνω και να βγάζει μόνο αυτά τα χρήματα. Δηλαδή στην κεντρική πλέον εξουσία τα λεφτά. Αντιθέτως ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος καθαρίζει την περιοχή, προσέχει την περιοχή. Επομένως εγώ θεωρώ ότι ο Δήμος θα πρέπει να έχει ένα πιο δυναμικό ρόλο όσον αφορά ιδιαίτερα οι τουριστικοί δήμοι που έχουν και έσοδα, που παράγουν μάλλον έσοδα από τις δραχόνες μισθώσεις.
1: Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο ένα ερώτημα που μας είχε στείλει ο φίλος, αν θυμάμαι καλά την Αργολίδα, ήταν ότι να σε ρωτήσουμε πώς επηρεάζει η αναβάθμιση των διαφόρων περιοχών τους μόνιμους κατοίκους σε μια περιοχή.
0: Γενικά, να πούμε το εξής, ότι η αναβάθμιση των περιοχών επηρεάζει τους μόνιμους κατοίκους. Υπάρχουν δύο λογικές επορετικές, ο καθένας παίζει ρόλο πώς το βλέπει. Αν κάποιο θυμάται το κουκάκι μέσα στο κομμάτι της, στην εποχή της βαθιάς οικονομικής κρίσης, θυμάται ένα κουκάκι το οποίο δεν είχε αυτή την οικονομική δυναμική του σήμερα. Ενώ μια ιδιοκτήτη, η οποία ήταν στην αρχή την περιουσία του να αφήνει, ήταν μια ιδιοκτήτη να πουλάνε, ήταν μια ιδιοκτήτη που μπορούν να νοικιάσουν φτηνά. Τώρα, αυτό το 2026, ξέρουν πολύ καλά το κουκάκι έχει αλλάξει εντελώς. Ενώ ένα ιδιοκτήτη είχε πει ένα σπίτι 100.000 ευρώ, αφήσει με αυτό το σπίτι 300.000 ευρώ. Ένα ιδιοκτήτη που έχει ένα μαγαζί και το έχει κλειστό, αυτή τη στιγμή μπορεί να σπέμπει ένα πάρα πολύ ψηλό ενίκιο, διότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Επομένως, υπάρχουν περιοχές οι οποίες άλλαξε η μορφή τους εντελώς όσον αφορά πλέον και τις αξίες της περιοχής. Τώρα, ένα μόνο κάτι που θα δει την ησυχία του, ο οποίος δεν μ' αρέσει εμένα τόσο προκατοικία μου, να μπαινοβγαίνουν διάφοροι άνθρωποι ή να υπάρχει μεγάλη κινητικότητα ή να μην μπορούν να παρκάρουν, υπάρχει φασαρία στον δρόμο. Το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη πλευρά, συσταγωγικά τη λέξη Βασίλειου, η αποζημίωση αυτού του ανθρώπου είναι η αύξηση τη αξία τη περιουσία του. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι νοικιαστές τη περιοχή αυτή, όχι οι ιδιοκτήτες.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα θα συμφωνούσαμε πηγαίνοντας προς το τέλος, Θέμη Μπάκα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα πέρα από τους ενοικιαστές, μόλις μας είπες, κατ' επέκταση οι κοινωνικές ομάδες που κυρίως πλήττονται από το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα είναι οι νέοι, οι φοιτητές, όταν αρχίσει η σεζόν εκεί προς το καλοκαίρι που ψάχνονται, οι χαμηλόμισθοι και βεβαίως και οι οικογένειες, έτσι δεν είναι?
0: Και οι συνταξιούχοι πια.
1: Υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο πωλείται η κυριότητα, μας είχες πει.
0: Πωλείται η υψηλή κυριότητα.
1: Η υψηλή κυριότητα. Πες μας, εξήγησέ μας τι ακριβώς γίνεται.
0: Λοιπόν, είμαι ένας συνταξιούχος, ο οποίος αυτή τη στιγμή, έχω δεχθεί μεγάλες περικοπές σε εισοδήματά μου. Έχω μια δανειακή υποχρέωση, η οποία παραμένει ίδια, σταθερή, αμετάβλητη. Αλλά τα δικά μου εισοδήματα δεν είναι τα ίδια και δεν ευθύνομαι εγώ για αυτό που μου συμβεί. Και οπότε δεν μπορώ να πληρώσω τις υποχρεώσεις. Οπότε κάνει ο άνθρωπος αυτός, μπαίνει στη διαδικασία και πουλάει την ψηλή κυριότητα και κατά την επικαρπία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ πουλάω την ιδιοκτησία του σπιτιού, σαν τίτλο, σε κάποιον, εισπέρνω αυτά τα χρήματα, αποπληρώνω τα δάνειά μου, άρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω κάποια χρήματα στην άκρη για να ζήσω λίγο καλύτερα και να έχω ένα επιπλέον εισόδημα κάθε μήνα. Να τσοντάρω στην καθημερινότητά μου, να ίσω λίγο πιο όμορφα τη ζωή μου την επόμενα χρόνια.
1: Μήπως και μου συμβεί και κάτι.
0: Να φύγω από τη ζωή, αφού το σπίτι κατευθείαν αυτόματα έρχεται στην κυριότητα, στην πλήρη κυριότητα πλέον του ανθρώπου που είχε αγοράσει την ψηλή κυριότητα όταν εγώ την πουλήσα πριν 5, 10, 15 χρόνια. Δηλαδή, μεταθάνατο με λίγα λόγια γίνεται αυτό. Δηλαδή, η μεταναδύναση του σπιτιού θα γίνει μεταθάνατο.
1: Ναι, είναι απίστευτο, αλλά είναι σημεία των καιρών στην Ελλάδα του 2026.
0: Δεν τα είχαμε γνωρίσει τα πράγματα, να
1: ξέρεις. Δεν τα είχαμε ζήσει ποτέ. Ναι.
0: Δεν τα είχαμε ζήσει ποτέ. Αυτά γινόταν κυρίως, Βασίλη, παλιά μεταξύ συγκεκριμένων προσώπων για κληρονομικούς λόγους, ναι. Όχι για λόγους ανάγκης. Δεν πουλάγε ο ψηλή κυριότητα του σπιτιού του από λόγο οικονομικής ανάγκης.
1: Ναι, αλλά όχι, ποτέ.
0: Κάτι. Εγώ εδώ τα παιδιά μου, δεν θέλω να αλλάξω τόπο, δεν θέλω να αλλάξω σπίτι μου. Εγώ φτάσει 70 χρονών, 67, 75. Δεν θέλω να φύγω από αυτό το σπίτι. Και δεν θέλω να πεθάνω στον άλλο. Ή ξέρει κάτι, και να θέλω να φύγω από αυτό το σπίτι, πρέπει να μείνω. Αν δεν είναι και 700 ευρώ ή 1000.
1: Ναι.
0: Επομένως, το πουλάει φτηνότερα, ουσιαστικά σαν αξία, την ψηλή κοινότητα, όσα λιγότερα προσδόκιμα χρόνια ζωής έχει κάποιος, τόσο πιο ακριβά στοιχίζει η ψηλή κοινότητα. Όσο νεότερος είναι ηλικιακά, τόσο φτηνότερη είναι η ψηλή κοινότητα.

Λοιπόν, είμαστε το πρωί της 5ης 21η Μαΐου του 2026. Μαρία Δασκαλάκη, δύναμης εδώ στο κεντρικό στούντιο του Αθήνα 984, γιορτάζει μισή Ελλάδα σήμερα, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο Μέγας Κωνσταντίνος υπήρξε αυτοκράτορας που συνέδεσε το όνομά του με την νομιμοποίηση του χριστιανισμού και τη μεγάλη στροφή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας προς τη νέα πίστη. Με το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστό έδωσε τέλος στους διωγμούς των χριστιανών και άνοιξε τον δρόμο για την ελεύθερη άσκηση της θρησκείας. Η Εκκλησία τους ονομάζει εις Αποστόλους και αυτόν και τη μητέρα του Αγία Ελένη, που διακρίθηκε για τη βαθιά πίστη και τη μεγάλη προσφορά της στην Εκκλησία. Συνδέθηκε με την έβρεση του Τιμίου Σταυρού στους Αγίους Τόπους και με την ανέγερση σημαντικών ναών. Μεγάλες προσωπικότητες για τον χριστιανισμό. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει η Ελένη, η Ελεάνα, η Ελίνα, Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Ντίνος, Κωνσταντίνα, Ντίνα, Νάντια. Ξέχασα κανέναν, κυρία Δασκαλάκη? Όχι. Λοιπόν, παραγγελία στα τραγούδια στο τέλος. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων με τον Μάκη Τσαρούχα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τον Μάκη Τσαρούχα. Νέα προειδοποίηση απέναντι στην Τεχεράνη για τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιρανικό καθεστώς από την πλευρά του απείλησε με επέκταση του πολέμου εάν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση. Χθες ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών επισκέφθηκε την Τεχεράνη με τις αμερικανικές θέσεις, τις οποίες αξιολογεί η Ιρανική πλευρά. Το κείμενο προθέσεων για συμφωνία με το Ιράν εξόργησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σύμφωνα με την ειδησιογραφική ιστοσελίδα Άξιος, ο κ. Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση και εμφανίστηκε αντίθετος στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με το Ιράν. Διεθνής καταγραφή για το σοκαριστικό βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας και το οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του Στολίσκου δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστία τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του Στολίσκου δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο, κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του. Στα ύψη αναμένεται σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή πρόκειται να συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Σφοδρή επίθεση εφόλησης ύλη στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης στη συζήτηση που είχε με τη δημοσιογράφο Δήμητρα Κρουστάλη στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδιών. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Χαρακτήρισε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης, επιμένοντας ότι το ζήτημα αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο Σεπολίων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία έως τα μέσα του 2026. Η φτώχεια αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή το 20% του πληθυσμού της χώρας είναι ή ενεργειακά ευάλωτο ή στα όρια της ενεργειακής φτώχειας, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργανώθηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας στο Σεράφιο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια που γίνεται μέσα από τα μέτρα που παίρνει η Δημοτική Αρχή για τους ενεργειακά ευάλωτους κατοίκους της πόλης. Στο Δήμο Αθηναίων 250 οικογένειες έχουν μηδενικά δημοτικά τέλη και 350 οικογένειες έχουν την κάρτα ενεργειακής ωφέλειας με εκπτώσεις σε ενεργειακά είδη, ενώ 1.200 είναι οι άστεγοι της πόλης, με τον Δήμο να διαθέτει 200 κλίνες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας. Σε ρυθμούς Final Four μπαίνει η Αθήνα και η Ελλάς ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά της σχέδια για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της Ευρωλίγκα στο ΆΚΑ. Από τις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικά οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις και τα μέτρα στον ιστότοπο σταθμό μας www.athinanewa4.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

Λοιπόν, να πάμε κατευθείαν μέσω του Open. Έχουμε φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά. Να ακούσουμε, κυρία Ρεντίφη. Να ακούσουμε, πάμε. Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά. Να χαμηλώσουμε λίγο τη μουσικούλα, αν το ακούμε. Εντάξει, όταν θα το έχουμε, όταν. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ακούγεται, ακούγεται. Στον αέρα. Συνεχίσουμε το τραγουδάκι. Θα το πω εγώ, θα μάθω τον δρόμο, αλλά κάνει ζωντανή μετάδοση τώρα και φαίνεται, όχι, φαίνεται ότι είναι σε ύφεση. Λοιπόν, θα μάθουμε και τον δρόμο και θα μεταδώσουμε και νεότερη πληροφορία. Το τραγούδι αυτό, το Κόρσικα, μας το ζήτησε, είναι ναυτικός, είναι το όνομά του, είναι Αλεβιζόπουλος, είναι ναυτικός και είναι στα ανοιχτά της Κορσικής. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, και στον απόϊχο, επειδή έχουν έρθει κάποια μηνύματα, στον απόϊχο αυτόν που λέγαμε και ακούσαμε πριν με το Θέμη τον Μπάκα που κάναμε το φάκελο για την στεγαστική κρίση, την τακτική μας στήλη, έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Αναστάση, ο οποίος είναι μεσίτης και λέει ότι τσεκάρετε, λέει, τα στοιχεία, σας δίνω και αυτό, ότι από το 2019 έχει χαθεί το 6%, το 6% των Ελλήνων από το 2019 έχει χάσει το σπίτι τους. Μιλάμε για 616.000 ανθρώπους. Θα το τσεκάρουμε και εμείς, αλλά είναι ένα στοιχείο, νομίζω, ενδεικτικό για μία ακόμα φορά τις μεγάλες στεγαστικές κρίσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να αναφήσουμε το Κόρσικα και μετά θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Κατσαρούμπα με αφορμή την ένταση που έχουμε πάλι με τους εφήβους. Είχαμε και άλλο περιστατικό κακοποίησης παιδιού από μαθήτριες, μαθητές στην Ηλία.

0: Στον Παναγιώτη Κατσαρούμπα, ψυχολόγος, ο οποίος παρακολουθεί τα θέματα της κοινωνίας και έχουμε κάνει πάρα πολλά παρατηρητήρια επί μακρών. Καλημέρα από τον Αθήνα 984, Παναγιώτη Κατσαρούμπα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ταλαμάγκα.
0: Θέλουμε τη δικιά σου εκτίμηση για όλα αυτά που συμβαίνουν με αφορμή την τελευταία δυσόδη υπόθεση, αλλά πριν από λίγο διάστημα υπήρξαν και άλλες υποθέσεις που έχουν σοκάρει την κοινωνία.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς, κάθε μέρα γινόμαστε μάρτυρες φαινομένων που μόνο αποτροπιασμό και φρίκη μπορούν να μας προκαλέσουν. Εγώ μπορώ να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε αυτό, γιατί η ειδικότητά μου ως ψυχολόγος είναι τα παιδιά και οι έφηβοι, και βλέπω δυστυχώς τις δυσάρεστες αυτές επιπτώσεις με πολύ μεγάλο προβληματισμό και με πολύ μεγάλη στενοχώρια. Είναι αυτό που είπατε κι εσείς. Κάθε μέρα η μία δυσάρεστη είδηση διαδέχεται την άλλη. Σίγουρα έχουν συμβάλει πολλά στην εκδήλωση αυτών των φαινομένων, στην ραγδαία αύξησή τους. Σίγουρα έχουν παίξει το ρόλο τους παράγοντες όπως ο εγκλεισμός και η πανδημία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μιλάμε για διαχρονικά φαινόμενα, τα οποία όμως τώρα φαίνεται να βρίσκονται στην μεγάλη τους κορύφωση.
0: Ναι. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο ακροθυγώς θίγεται από παράγοντες επιστημονικής κοινότητας, Παναγιώτη Κατσαρούπα, και όχι μόνο, τα ζητήματα της αξιολόγησης, διότι οι θήτες, δεν ξέρω αν είναι ένας, δύο ή δύο, αλλά οι θήτες είχαν και θεσμική θέση, δηλαδή με την έννοια ότι υπηρετούσαν σε δομή του κράτους, σε διοκτική υπηρεσία. Εδώ μπαίνουν κάποια ζητήματα αξιολόγησης αυτών των ανθρώπων?
1: Σίγουρα μπαίνουν, γιατί διαθέτουμε, έχουμε στη διάθεσή μας, η επιστήμη μας έχει εξοπλίσει με αυτά τα ψυχομετρικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να μας δώσουν έναν έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο το αποτέλεσμα, και ίσως να μας βοηθήσουν να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις. Αλλά παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο τρόπος με τον οποίο εμείς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή η συχνότητα των αξιολογήσεων αυτών, γιατί αν μεσολαβεί κάθε αξιολόγηση ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, τα αποτελέσματα της προηγούμενης μέτρησης μέχρι την επόμενη δεν παύουν πια να ισχύουν. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικός επίσης ο εξυγχρονισμός αυτών των εργαλείων, γιατί η επιστήμη προχωρά και μας εξοπλίζει κάθε φορά με τα κατάλληλα μέσα, τα οποία οφείλουμε να έχουμε στη διάθεσή μας για να προλάβουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Και φυσικά η αξιοποίησή τους. Δηλαδή, από τη στιγμή που παίρνουμε το αποτέλεσμα αυτό, τι κάνουμε με αυτό? Μένουμε εκεί, προχωράμε τη διαδικασία, ακολουθούμε ένα σοβαρό και δομημένο πρωτόκολλο για αυτές τις περιπτώσεις?
0: Είναι, Παναγιώτη Κατσαρούμπα, τα παιδιά τα μεγάλα θύματα?
1: Είναι τα μόνα βασικά θύματα και μεγάλα θύματα. Προφανώς εννοείται ότι δεν αφορά όλες αυτές τις υποθέσεις αυτό που λέω τώρα. Μιλάμε όμως για την τελευταία υπόθεση. Σίγουρα τα παιδιά είναι τα πρώτα και βασικά θύματα, γιατί πραγματικά υφίσταται έναν πολύ έντονο κλονισμό ο ψυχισμός τους, έχοντας βιώσει σωματική και ψυχική οδύνη από τα πρότυπα τα οποία θα έπρεπε να τους παρέχουν την αγάπη, την ανιδιοτελή αγάπη και την προστασία. Άρα σκεφτείτε τι αμφιθυμία δημιουργεί σε ένα παιδί όταν ο ίδιος το γονέας, ο οποίος θα έπρεπε να αποτελεί το καταφύγιο του, στην πραγματικότητα αυτός που προκαλεί αυτόν τον απίστευτο πόνο και συνδέει την αγάπη με ένα τέτοιο επίπονο αποτέλεσμα. Μαθαίνει δηλαδή στο παιδί ότι η αγάπη πονάει, και πονάει μάλιστα με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
0: Ποια είναι η αφετηρία για τέτοιου είδους συμπεριφορές για τον θήτη?
1: Εδώ θα σας πω ότι μιλάμε για πολλούς παράγοντες. Σίγουρα έχουμε παρατηρήσει ότι πολλές φορές οι θήτες προέρχονται και οι ίδιοι από ένα οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο υπήρχαν έντονα κρούσματα βίας, ενδοοικογενειακής βίας. Χρησιμοποιούνταν η τιμωρία και η σωματική τιμωρία κατά βάση ως μέσο διαπαιδαγώγησης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και ψυχικοί παράγοντες που μπορεί να μπλέκονται, όπως με κάποιες μορφές ψυχοπαθολογίας, όπως η ψυχοπάθεια, η αντικοινωνική διαταραχή συμπεριφοράς. Και σίγουρα είναι και η διαστροφή, έτσι, γιατί δεν είναι όλα αυτά τα γεγονότα που βλέπετε αποτέλεσμα μιας ψυχοπαθολογίας. Θα ήταν σαν να χαρακτηρίζουμε εν δυνάμει όλους τους ψυχικά πάσχοντες στους επικίνδυνους, που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι βαθιά στιγματιστικό. Υπάρχει λοιπόν και η διαστροφή, η προσωπική διαστροφή που έχει ο καθένας και η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με αυτούς τους τρόπους.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν όλα λειτουργούσαν καλά και σωστά, Παναγιώτη Κατσαρούπα, σε αυτό τον τόπο, από την ώρα που κάποιο πρόσωπο θέλει να καταγγείλει ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, τουλάχιστον εγώ εξ όσων γνωρίζω, στην Αμερική πηγαίνει, στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, επιλαμβάνεται ένα συγκεκριμένο αστυνομικό υπάλληλο, ο οποίο είναι πλήρω εξειδικευμένο, εκτιμά την κατάσταση, θα δει αν υπάρχει κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, θα συνεκτιμήσει τον οικογενειακό περίγυρο, αν υπάρχουν παιδιά και τι ηλικία, και αν τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο θήτης δεν πρόκειται να ξαναδεί το συγκεκριμένο πρόσωπο που έκανε την καταγγελία εφόρου ζωής και είναι υπό την ομπρέλα του Αμερικανικού κράτους. Αυτά, θα μελαγχολήσουμε λίγο, μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα. Όταν μάλιστα έχουμε, για να το αναφέρω και αυτό, περιστατικά το περιπολικό δεν είναι ταξί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν αρκεί να υπάρχει βούληση. Νομίζω το νούμερο ένα αυτό, να υπάρχει βούληση και η διάθεση να αλλάξουν τα πράγματα. Οπότε γιατί να μην μπορούν να γίνουν και στην Ελλάδα. Βέβαια, όλο αυτό συνεπάγεται, όπως καταλαβαίνετε, μια θα σε λέγα παρέμβαση στην οτροπία γενικότερα. Γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι να αξιολογηθεί μια τέτοια κατάσταση. Τα παιδιά, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ασχολούμαστε με αυτόν τον πληθυσμό, τα παιδιά δίνουν πληροφορίες, παράγουν πληροφορίες, αλλά πρέπει να είμαστε και εμείς ευαισθητοποιημένοι, είτε πρόκειται για τον στενό κοινωνικό περίγυρο, είτε για το σχολείο και τους καθηγητές. Θα πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι στο να αντιληφθούμε αυτά τα μηνύματα των παιδιών και στη συνέχεια φυσικά να ακολουθήσουμε ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο το οποίο θα προβλέπει όλα αυτά που λέτε και σίγουρα δεν θα χάνεται ούτε δευτερόλεπτο, δεν θα μένει ούτε ένα δευτερόλεπτο το θύμα εκτεθειμένο στην οργή του θήτη. Αν μπορέσουμε να διασφαλίσουμε όλη αυτή την κατάσταση, νομίζω θα έχουμε και μεγάλη μείωση αυτών των περιστατικών, γιατί βλέπετε κι εσείς ότι υπάρχουν τελευταία πάρα πολλές περιπτώσεις που λέμε ότι τα θύματα τα έκαναν όλα σωστά, αλλά δεν έφτασε τελικά αυτό για να προλάβουν να σώσουν τη ζωή τους. Οπότε δεν μπορούμε να, από τη μία, να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και να πιέζουμε τα θύματα. Τους λέμε ότι πρέπει να κάνετε την καταγγελία, πρέπει να προβείτε στην αποκάλυψη, αλλά από την άλλη να τα αφήνουμε εκτεθειμένα σε αυτές τις καταστάσεις. Οπότε είναι αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Σαφώς και μπορεί να γίνει. Εγώ επιμένω πάντα να λέω ότι δεν είναι μόνο η σωματική υγεία, είναι και η ψυχική υγεία. Και πρέπει να επενδυθεί από την πλευρά της πολιτείας, να γίνει μια επένδυση και σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι μπορείτε να δείτε και εσείς πόσο από το ΑΕΠ αφιερώνεται στο κομμάτι της υγείας και πόσο της ψυχικής υγείας, για να δείτε και τις διαφορές. Και δυστυχώς η παραμέληση μέσα εισαγωγικά όλης αυτής της κατάστασης βλέπετε ότι με έναν τρόπο εκφράζεται στην κοινωνία μας.
0: Το τελευταίο καιρό και από ανθρώπους επιστημονικής κοινότητας, κυρίως νομικής επιστήμης, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν είναι ανθρωποκτονία ή για ό,τι αφορά στα θύματα γυναίκες η γυναικοκτονία. Τι πιστεύεις γι' αυτό?
1: Σε νομικό επίπεδο και πρακτικό επίπεδο είναι ακριβώς αυτό. Η γυναικοκτονία είναι ανθρωποκτονία. Έτσι, έχουμε απώλεια ανθρώπινη ζωή. Έχει μια σημασία όμως, γιατί ο ορισμός μάλλον των φαινομένων της έμφυλης βίας που καταλήγουν στην απώλεια της ζωής ως γυναικοκτονία, είτε αρχικά είναι αυτό που λέμε ότι σηματοδοτούμε και συμβολοποιούμε ότι τα συγκεκριμένα εγκλήματα πραγματοποιούνται με βάση την έμφυλη, μάλλον προέρχονται από την έμφυλη βία και με βάση το ότι προσπαθεί το κυρίαρχο φύλο να επιβληθεί στο γυναικείο φύλο κατά βάση. Οπότε μας δίνει μια ευκαιρία έτσι να αναλογιστούμε κάποια πράγματα και να χτυπήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τις πατριαρχικές αντιλήψεις, οι οποίες δυστυχώς υπάρχουν σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας ακόμα και τώρα. Και φυσικά μπορεί να συνδεθεί με μια αυστηροποίηση των ποινών. Ο συγκεκριμένος όρος που ίσως να λειτουργήσει και κατασταλτικά για την εκδήλωση φαινομένων αντίστοιχων στο μέλλον. Αλλά σίγουρα, όπως είπατε και εσείς, θα πρέπει, μένουμε πάντα στο ότι έχουμε ένα σοφρονιστικό σύστημα, έτσι, δεν είναι τιμωρητικό. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό το κάθε έγκλημα να έχει την τιμωρία που του. Τιμωρία, να έχει την ποινή που του αρμόζει, χωρίς όμως να πάμε στο ότι. Ξέρετε, πολλές φορές να αποκλείουμε αυτούς τους ανθρώπους δολοφόνους συγκεκριμένα, αλλά άλλους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν διαπράξει ένα έγκλημα και να έχουν πραγματικά δείξει μια μεταμέλεια στο να ενσωματωθούν στο κοινωνικό ιστό μετά. Αλλά όταν αυτή η μεταμέλεια είναι πραγματική, έτσι. Μη ρισκάροντας και μη διακινδυνεύοντας να επαναλάβει ένας άνθρωπος τα ίδια εγκλήματα.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, επειδή έχει δει πάρα πολλά περιστατικά, αισιόδοξο ή απαισιόδοξο για την εικόνα που παρουσιάζει η κοινωνία μας και μετά την πανδημία. Ας βάλουμε και το παράγοντα μέσα πανδημία.
1: Απαισιόδοξο δυστυχώς στο παρόν, γιατί πραγματικά με όλα αυτά που συμβαίνουν δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει με άλλο τρόπο, αλλά αισιόδοξο για το μέλλον, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το κλειδί. Το να μην υποχωρήσουμε, να μην γίνει βασικό κομμάτι της νοοτροπίας μας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να βοηθηθούμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Πάντα υπάρχουν αλλακτικές λύσεις, πάντα υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης, πάντα μπορούμε να επενδύσουμε στην πρόληψη, ποτέ δεν είναι αργά, αρκεί να θέλουμε να το κάνουμε. Και σας λέω ότι αυτό ξεκινάει από το επίπεδο της πολιτείας. Ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, περισσότεροι επαγγελματίες ψυχικής υγείας στα σχολεία, περισσότεροι επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, γενικότερα μια συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης με την κεντρική διοίκηση, ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. παρέμβαση και αντιμετώπιση. Όλες αυτές οι κατηγορίες είναι πολύ σημαντικό να έχουν την προσοχή που τους αρμόζει για να μπορέσουμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Αλλά μπορούμε. Γιατί να μην μπορούμε. Το έχουν κάνει άλλοι, γιατί όχι εμείς.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη Κατσαρούμπα, σας ευχαριστώ που μιλήσατε στον Αθήνα 984. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και πάμε να συνδεθούμε πριν πάμε στον Χρήστο Καπούτσι με τη Δραπετσόνα που έχουμε την Πικαγιά στο διαμέρισμα για να ακούσουμε τι λέει.
1: Πώς βγαίνουν έτσι με τι ένταση, καπνοί από μέσα, έτσι.
0: Αφού πιάσει φωτιά.
2: Είναι το υλικό, το πυροσβεστικό υλικό που ρίχνουν οι πυροσβέστες προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά και ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και πολύ πυκνοί καπνοί. Οι οποίοι πηγάζουν βεβαίως από την καμένη ύλη, έτσι. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής που έχουμε. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από 20 πυροσβέστες όπως σας ανέφερα πριν. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια δυσκολία να αναπνεύσουν. Όπως βλέπετε όμως, πέρα από το καπνό, από το υλικό που χρησιμοποιείται για την πυρόσβεση, άμα δείτε και στα διπλανά διαμερίσματα, αρχίζει σιγά σιγά η πυρκαγιά να επεκτείνεται. Φαίνεται οι καπνοί πηγαίνουν και στα πλάινα διαμερίσματα.
1: Βλέπουμε και στο δεύτερο όροφο.
2: Όπως βλέπετε, εδώ και με τη βοήθεια του Νίκου, του Καραπέτσου, το νερό πέφτει συνέχεια από μέσα από τα διαμερίσματα, μέσα από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όπου σημειώθηκε αυτή η πυρκαγιά γύρω στις 5 και 4 ήταν η πρώτη ενημέρωση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν εδώ πρώτες έστειλαν σήμα για άμεση ενίσχυση των δυνάμεων. 20 είναι οι πυροσβέστες, 6 τα οχήματα, 1 τον βραχιονοφόρο. Σε διαμέρισμα όπου διέμεναν, όπως σας ανέφερα πριν, μία μητέρα και ο γιος της. Όπως μας ενημερώνουν, η μητέρα είναι σε κατάσταση σοκ, δεν είναι σε κατάσταση να μιλήσει, να δώσει εξηγήσεις στους πυροσβέστες και στους αστυνομικούς για το πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό. Εικάζουν οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί ότι ενδεχομένως έχουμε να κάνουμε με μια έκρηξη από μπουκάλα αερίου. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής.
1: Είπες ναι. Σπύρο μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι εντάξει έπεσε εκεί, θα το πιάσουν οι πυροσβέστες. Το κακό είναι, εντάξει βγαίνουν καπνοί, αλλά αυτό δείχνει ότι έχει σβήσει φωτιά. Γίνεται πολύ μεγάλη καταστροφή μετά με το νερό, αλλά αυτό είναι αναπόφευκτο. Ό,τι έχει μείνει δηλαδή. Καλημέρα Χρήστο Καπούτσι, καλημέρα.
3: Καλημέρα και να πούμε και χρόνια πολλά στην Ελένη, στην Έλενα, στον Κώστα, στον Κωστάκη, στον Κωνσταντίνο, στους συναδέλφους και τους τεχνικούς και σε όλους όσοι εργάζονται στην Αθήνα 984.
0: Στη μισή Ελλάδα είπαμε. Είναι και ο κύριος Ζορμπάς εδώ, ο Πολύπυρος εδώ, δύναμης, διευθυντής. Κάτι φτιάχνουμε εδώ στα ηλεκτρονικά μας. Λοιπόν, και επίσης, κάτσε, ποιο ξέχασες. Ξέχασες την Άντια, η Ντίνα την είπες. Ελεάνα, Ελίνα, όλα τα ονόματα. Η μισή Ελλάδα γιορτάζει.
3: Είπαμε Έλλη, είπαμε όχι.
0: Η Έλλη δεν ξέρω αν γιορτάζει σήμερα, αλλά μπορεί. Η Έλλη γιορτάζει και άλλη ημερομηνία, αλλά δεν πειράζει. Μπορεί να είναι από Ελένη, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχουμε δύο παραγγελίες για το τέλος. Κυρία Ρεντίφη, θα το βάλουμε προς το τέλος. Την Ελένη με τη Χαρούλα Αλεξίου και Νίτσα Ελενίτσα με το Στέλιο και τη Μαρινέλα. Στέλιο Καζατζίδη.
3: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, πάμε κύριε Κάπουτσε. Λόγω σας, από πού ξεκινάμε τώρα.
3: Λοιπόν, χθες είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα σε δύο προέδρους, του οποίου εμείς εκτιμούμε ιδιαιτέρως. Είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ταγκίπ Ερντογάν.
0: Είναι και φιλαράκια αυτοί, ξέρεις.
3: Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στην πρώτη φυτεία Τραμπ είχαν συνεργαστεί και σε επιχειρηματικά.
0: Και επιχειρηματικά. Ο πύργος, οι δύο πύργοι που είναι στην Κωνσταντινούπολη, μεγάλη. Που έχουν φτιάξει, ο Τραμπ τα έχει φτιάξει κλπ.
3: Άρα έχουν πολύ λοιπόν σχέσεις και επιχειρηματικές κτλ. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση που έβγαλε η Προεδρία της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας, είπε ότι είναι ιδιαίτερη θερμή αυτή η προσπάθεια, αυτή η επικοινωνία και ότι στο επίκεντρο ήταν η κρίση ΗΠΑ-Ιράν και η προσπάθεια αποκλιμάκωσης

0: ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία επιχειρεί να εμφανιστεί ως αναντικατάστατος περιφερειακός παίκτης για τις ΗΠΑ. Δηλαδή, ως μια δύναμη που συνομιλεί ταυτόχρονα με Ουάσιγκτον, με Μόσχα, Τεχεράνη, Ισλαμικό κόσμο, ΝΑΤΟ. Και ξέρεις, αυτό δίνει στον Ερντογάν στρατηγική υπεραξία απέναντι στο ΝΑΤΟ και στις ΗΠΑ. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να αντιμετωπίζει τον Ερντογάν περισσότερο σε χρήσιμο γεωπολιτικό συνομιλητή παρά ως πρόβλημα της Δύσης. Και επενδύει και στην προσωπική σχέση που έχει με τον Ερντογάν. Για την Ελλάδα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί υπενθυμίζει μια σταθερή πραγματικότητα της διεθνούς πολιτικής. Ποια είναι αυτή? Οι μεγάλες δυνάμεις δεν λειτουργούν συναισθηματικά ούτε ιδεολογικά. Λειτουργούν με βάση το στρατηγικό συμφέρον και σε ειδικές περιπτώσεις τα επιχειρηματικά συμφέροντα των Προέδρων. Και η Τουρκία, ανεξαρτήτως εντάσσεων με τη Δύση, ρωσική πυραυλία στα 400, σχέση με τη Ρωσία, στήριξη της Χαμάς εναντίον των Κούρδων, που είναι οι πιο πιστοί φίλοι και σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή, και όμως η Τουρκία προσπαθεί να τους εξοντώσει για τους δικούς τους λόγους. Παρόλα αυτά λοιπόν, η Τουρκία παραμένει για την Ουάσιγκτον μια χώρα με γεωγραφικό βάθος, με στρατιωτική ισχύ, με πρόσβαση στη Μέση Ανατολή, έλεγχο των στενών, τότε στα Δαρδανέλια δηλαδή, που έχει και πρέπει να και από εκεί και συνδέεται με τη Μαύρη Θάλασσα, ρόλο κλειδί στην ευρασιατική ισορροπία και βεβαίως ασφάλεια στα ενεργειακά δίχτυα. Εμείς γνωρίζουμε από την Τουρκία διέρχονται αγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτά για αυτή τη συνάντηση. Και έχουμε τώρα χθες, πάνω σε αυτά τα θέματα, τα ελληνοτουρκικά, μια παρέμβαση, μια συνέντευξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.
1: Στο συνέδριο του κύκλου ιδιών.
0: Σε συνεργασία, λέμε, το Οικονομικό Φόρουμ του Δελφόνου. Ο κύκλος ιδιών νομίζω είναι του Ευάγγελου Βενιζέλου, δεν είναι?
1: Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, σε αυτή την παρέμβαση, σε αυτή τη συνέντευξη μάλλον του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, εκεί αποτυπώνει, ξέρετε, μια σαφή μετατόπιση από τη ρητορική των ήρεμων νερών. Μια ρητορική η οποία προωθήθηκε κυρίως από τον Πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και τον Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Γεραπετρίδη. Είναι μια μετατόπιση προς μια, θα έλεγα, πιο ρεαλιστική και σκληρή ανάγνωση του τουρκικού αναθρηλισμού. Αυτό έκανε χθες ο κ. Δένδιας. Και το μήνυμα είναι διπλό. Ότι η Ελλάδα δεν θεωρεί δεδομένη την αποκλιμάκωση, αλλά ούτε και επιθυμεί να νομιμοποιήσει μέσω δημοσίου διαλόγου τις τουρκικές διαρροές και τις τεχνικές ψυχολογικής πίεσης, όπως η νομοθέτηση των πεκτατικών αξιώσεων της γαλάζιας πατρίδας. Αυτά τα λέω κατά λέξη τι είπε ο κύριος Δένδιας, έτσι. Γενικά όμως μπορούμε να πούμε ότι η Τουρκία δεν εγκατέλειψε ποτέ τη στρατηγική της αμφισβήτησης στο Αιγαίο. Απλώς κατά περιόδους αλλάζει τόνο και μεθοδολογία. Ο πυρήνας της τουρκικής στρατηγικής είναι όχι μόνο η αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, κυρίως είναι να συνηθίσει η διεθνής κοινότητα στην ιδέα ότι υπάρχει θέμα στο Αιγαίο. Αυτό που επιχειρεί η Τουρκία. Οι γκρίζες ζώνες και η γαλάζια πατρίδα.
1: Να τον γκρισάρει, πες κάτι θα μείνει. Δεν λένε στο χωριό μας.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι,
1: χρόνια αυτό κάνει.
0: Αυτό κάνει. Και να πει στην διεθνή κοινότητα ότι εδώ στο Αιγαίο δεν είναι καλά τα πράγματα. Έχουμε πρόβλημα. Και όπου υπάρχει πρόβλημα, ξέρεις, είναι και οι δύο που φταίνε ή και οι δύο που πρέπει να κάνουν κάτι έτσι ώστε να ξεπεραστεί η κρίση. Και η γαλάζια πατρίδα, η οποία προωθείται προς το νομοθέτηση σήμερα με πληροφορίες πάντα, είναι η επιτομή της τουρκικής επεκτατικής και αναθεωρητικής πολιτικής στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης. Το πρόβλημα για την Ελλάδα είναι ότι ο χρόνος πράγματι λειτουργεί στρατηγικά υπέρ της Τουρκίας. Η Τουρκία αυξάνει σε πληθυσμό, αναπτύσσει πολύ την αμυντική της βιομηχανία, έχουμε τεράστια άλματα στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, η γεωπολιτική επιρροή και στρατηγική αυτονομία της δίνει, θα έλεγα, ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος. Γιατί η Τουρκία από τη Λιβύη μέχρι τη Συρία και από τον Κάφκασο μέχρι τη Σομαλία οικοδομεί, και την Λιβύη βέβαια, οικοδομεί μια περιφερειακή ισχύ. Αντιθέτως, τι έχουμε? Η Ελλάδα συχνά επενδύει υπερβολικά στην ψευδέστηση ότι το διεθνές δίκαιο αρκεί από μόνο του. Καλώς κάνει η Ελλάδα και επενδύει στο διεθνές δίκαιο και πιστεύει ότι το διεθνές δίκαιο είναι η ασπίδα των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Όμως η σημερινή πραγματικότητα, ρεαλιστική πραγματικότητα, βάζει κάποια ερωτήματα. Όντως είναι η ασπίδα των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων το διεθνές δίκαιο? Γιατί η ιστορία δείχνει κάτι σκληρό. Το διεθνές δίκαιο χωρίς αποτρεπτική ισχύ μετατρέπεται πολλές φορές σε ευχολόγιο. Και απλώς θυμίζω εδώ την δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ, που είπε ότι δεν δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο. Τα είπε όλα, λοιπόν, ο Πρόεδρος. Τώρα, επίσης έχουμε ένα άλλο θέμα που, ξέρεις, αφορά τις σχέσεις Ελλάδας με το Ισραήλ. Όλα αυτά συνδέονται. Η παρέμβαση της Αθήνας προς το Ισραήλ που έγινε...
1: Το διάβημα, λες, εχθές.
0: Το διάβημα, το διάβημα.
1: Με όλα αυτά τα προκλητικά και τα προσφλητικά εκεί με τον κόσμο.
0: Βεβαίως, ναι. Αυτό δηλαδή είναι το επεισόδιο που ξεκίνησε όταν οι Ισραηλινές δυνάμεις, δηλαδή το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ, αναχέτησε τον διεθνή στολίσκο αλληλεγγύης φλωτήλα που κατευθυνόταν με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, και ήταν ακτιβιστές από πολλές χώρες, άμεσά τους και Έλληνες πολίτες. Η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των Ισραηλινών απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα, βαριές εκφράσεις για διπλωμάτες. Προχώρησε σε επίσημο διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ και ζήτησε τον άμεσο επαναπατρισμό και τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών που κρατούνταν. Υπάρχει και μια ακόμα σημαντική εξέλιξη, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Νετανιάχου, φέρεται να διαφοροποιήθηκε από την στάση του Υπουργού Άμυνας, του Γκβίρ. Τον είχαμε δώσει στην Αθήνα 3-4 μέρες εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Επιχειρώντας να περιορίσει την διεθνή διπλωματική ζημιά που προκάλεσαν οι εικόνες, πραγματικά εικόνες εξευτελισμού, εικόνες βαρβαρότητας, έτσι, των Ισραηλινών σε βάρος των ακτιβιστών. Υπήρχαν αντιδράσεις και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μάλιστα ο Νετανιάχου, να πούμε ότι έκανε λόγο για εντελώς απαράδεκτη μεταχείριση, ο ίδιος Νετανιάχου, έτσι. Και η Αθήνα ελληνική κυβέρνηση αυτή τη φορά επέλεξε μια σαφή γλώσσα, διπλωματική αλλά ιδιαίτερα σκληρή, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απαράδεκτη και καταδικαστέα. Αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία γιατί προέρχεται από μια χώρα, την Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά, έχει επενδύσει πολιτικά, στρατηγικά, στρατιωτικά και στον αμυντικό βιομηχανικά τομέα με τον Ισραήλ. Η σχέση Ελλάδας-Ισραήλ έχει χαρακτηριστεί και είναι στρατηγική σημασία και συνδέεται με μια, θα έλεγα, πολύ ισχυρή στρατηγική συμφωνία σε όλα τα επίπεδα. Αυτό έχει τη σημασία του. Ταυτόχρονα η ελληνική διπλωματία με το διάβημα του διπλωματικού που έκανε, βέβαια σε, θα έλεγα, οξύς τόνους, από την άλλη, ξέρεις, αποφεύγει και τη μετοπική ρήξη. Πάντα ανοιχτή διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με το Ισραήλ σε μια περιοχή που θυμίζει και είναι κινούμενη άμμο. Βλέπουμε λοιπόν υπάρχει μια, θα έλεγα, διπλωματική αντιμετώπιση του Ισραήλ χωρίς να πάει σε ρήξη, αλλά από την άλλη πλευρά βέβαια κάνει ένα οξύτατο, ένα εντονότατο διάβημα προς το Ισραήλ. Και αυτό λέει πολλά.
1: Ναι,
0: γιατί
1: αυτό...
0: για τη σημερινή συγκυρία βέβαια, Βασίλη, όλα αυτά μετράνε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Με το, αυτός που έκανε αυτά τα καραγκιοζηλίκια χθες εκεί στο Ισραήλ με τον κόσμο, μιλάμε 400 ανθρώπους έχουν συλλάβει, είναι ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Βγήκε επισήμως μετά την κατακραυγή και τον αποδοκίμασε ο Νετανιάχου. Είναι βέβαια υπερορθόδοξοι Εβραίοι, είναι τα μυαλά στα κάγκελα, δηλαδή δεν συμβάλλει σε καμία περίπτωση χαμηλούς τόνους και στο να μετριαστεί η ένταση στην περιοχή.
0: Αυτό τώρα, έχουμε και την κρίση που είναι σε εξέλιξη στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούζ. Ξέρετε, αυτή η κρίση ανάμεσα στις ΗΠΑ, στο Ισραήλ που είναι πίσω βέβαια και το Ιράν, μπαίνει νομίζω σε μια εξαιρετικά κρίσιμη και επικίνδυνη φάση. Γιατί πίσω από τις δημόσιες απειλές και τη σκληρή ρητορική και από τις δύο πλευρές, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έντονο διπλωματικό παζάρι με τεράστιες γεωπολιτικές και γεωοικονομικές ενεργειακές προεκτάσεις, που είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί στο επίκεντρο βρίσκονται δύο ζητήματα στρατηγικής σημασίας. Το πρώτο είναι η ασφάλεια και η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, από όπου περνά σχεδόν το 1/5 νομίζω του παγκοσμίου πετρελαίου. Και το δεύτερο είναι ο περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος Τεχεράνης. Είναι δύο στόχοι που μπαίνουν αυτή τη στιγμή από όλες τις πλευρές και δεν έχουμε ακόμα σαφή εικόνα προς τα που πηγαίνει, προς τα που κατευθύνεται, δηλαδή ποια είναι η δυναμική αυτή των εξελίξεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να ακολουθεί τη γνωστή τακτική, ξέρεις, της μέγιστης πίεσης, θα έρθουμε, λέει, περίεργα, σε μια ώρα θα σας διαλύσουμε κτλ. Συνηθισμένες δηλώσεις για Ντόναλντ Τραμπ. Από τη μια πλευρά, και από την άλλη πλευρά βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για διαπραγματεύσεις και τι λέει, λέει ότι συνομιλεί με λογικούς ανθρώπους. Και το κρατάμε και αυτό.
1: Καλά, δεν βγάζεις άκρη τώρα. Αλλά κοίταξε τώρα, μίλαγα με έναν εκλεκτό συνάδελφο από τα κομβικά στελέχη του Associated Press θες. Το πρακτορείο ετοιμάζεται για νέα πολεμική ένταση.
0: Νέα πολεμική ένταση, μάλιστα.
1: Είναι αυτό που μας είχε πει κατά επανάληψη και ο Γιάννης ο Μιγαλέτος από το παρελθόν, ότι η πιθανότητα να υπάρξει τρίτος γύρος.
0: Που θα είναι και ο πιο σκληρός, έτσι δηλαδή.
1: Θα είναι ο τελικός πια, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο αντιέξοδο στην παγκόσμια οικονομία. Είναι σαφές ότι κυρίως οι Αμερικανοί, οι Ισραηλοί μάλλον, βάλαν τον Τραμπ σε αυτό το παιχνίδι και τώρα τα στενά του Ορμούς περνάνε 5 πλοία, 10 πλοία, 15 πλοία, έμφραγμα στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό δεν το αντέχει άλλο η παγκόσμια οικονομική κοινότητα. Δεν μπορεί να το αντέξει. Και ως εκ τούτου θα πάμε εκεί. Βέβαια, είδες και τις λεπτομέρειες ότι ετοιμάζαν τον Αχμαντινεζάντ.
0: Ναι, τον πρώην πρόεδρο, μετριοπαθής ήταν αυτός. Βέβαια στις εκλογές αποδοκιμάστηκε από τον λαό του Ιράν, γι' αυτό και τις έχασε και όλα και βγήκε απ' έξω. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτός θα μπορέσει να δώσει λύση. Πραγματικά έχω πολλές επιφυλάξεις, γιατί παρότι τη μετριοπάθεια που έχει, εν τούτη δεν τον αφήσουν ανεξέλεκτο οι φρουροί της Επανάστασης. Γιατί φαίνεται ότι...
1: Για τον Αχμαντινεζάντ.
0: Ναι, βέβαια. Διότι από όλα αυτά πίσω, αυτοί που κάνουν κουμάντο, α πούμε έτσι λαϊκά, είναι οι φρουροί της Επανάστασης. Τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο.
1: Ναι, εκεί τι είχαν ετοιμάσει, έχει σημασία το σχέδιο. Καταρχάς μας λέει καλημέρα, VAK. Λοιπόν, υπήρξε κάποιος, αναρωτιέμαι, λέει κυβερνητικός ο φίλος εδώ, Ελλάδα ή αλλού, που να απέτησε παρέτηση από πομπή του Κβίρ. Όχι. Λοιπόν.
0: Κβίρ είναι αυτός ο υπουργός, πολέμου της ασφαλείας, πώς τον λέει, του Ισραήλ, έτσι.
1: Ο υπεύθυνος ο υπουργός εθνικής ασφαλείας. Λοιπόν, με τον Αχμαντινεζάντ υπήρξε το σχέδιο το αμερικανικό, ήθελε ο Τραμπ να χτυπήσουν τις πρώτες μέρες του πολέμου, όχι τον περασμένο, τον Ιούλιο του 25, τώρα που ξεκίνησε η δεύτερη μάχη.
0: Η δεύτερη φάση.
1: Να χτυπήσουν την περιοχή δίπλα στο σπίτι του, και έγινε το Ισραηλινό χτύπημα, με κάποιο τρόπο να πάρουν σαν επιχείρηση τον Αχμαντινεζάντ, και αν τα πράγματα πήγαιναν καλά να εδραιωθεί και να τον βάλουν πρόεδρο του Ιράν στη θέση, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν ξέρω τι θα γινόταν με το θρησκευτικό ηγέτη, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει θρησκευτικό ηγέτη.
0: Ούτε αυτοί ξέρουν τι θα γινόταν.
1: Πρόσεξε όμως τώρα. Οι Ισραηλοί, όταν χτύπησαν την περιοχή στο σπίτι, δεν υπολόγισαν καλά και χτύπησαν και τραυμάτισαν και τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Και κάπου εκεί άλλαξε το όλο σχέδιο. Το μεταδίδουν και τα πρακτορία όλο το σενάριο. Το είχε και το Fox News εχθές, σε μία αναλυτική, δηλαδή έκανε μία πολύ μεγάλη ανάλυση.
0: Πάντως, ξέρεις, το μεγάλο ερώτημα είναι αν βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματική αποκλιμάκωση ή σε μια προσωρινή παύση πριν από τη νέα μεγάλη ένταση, πριν από το μεγάλο γύρο. Ξέρεις, υπάρχει και η δήλωση που έκανε, εγώ τον θεωρώ σοβαρό άνθρωπο, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Γκάρι Μπαφ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το Ιράν...
1: Ναι, είναι πιο μετριοπαθής.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω το θεωρώ σοβαρό άνθρωπο. Ξεκαθάρισε το Ιράν, δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις των ΗΠΑ, ενώ προειδοποίησε ότι οι κινήσεις του εχθρού και πήγε μαζί οι Ηνωμένες Πολιτείες Ισραήλ, τους ονόμασε και τους δύο. Είπε, όπως είπε, δείχνουν προετοιμασία για νέο γύρο σύγκρουσης. Και είπε γι' αυτό και εμείς προετοιμαζόμαστε για αυτή την σαφή κατεύθυνση. Και βέβαια έκανε και μια άλλη αναφορά. Είπε ότι οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις αξιοποίησαν αυτή την περίοδο που έχουμε μια κυκυρία, εν πάση περιπτώσει, για την ανασυγκρότηση και την επικρισιακή προετοιμασία για το νέο γύρο που έρχεται. Τώρα εδώ τι έχουμε. Έχουμε μια επίγνωση για τις δύο πλευρές, και από το Ιράν και από τις ΗΠΑ αλλά και από το Ισραήλ. Έχουμε μια επίγνωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων ή των πιθανών στρατιωτικών δυνατοτήτων που έχει και μια και η άλλη πλευρά. Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει, ξέρεις, αποτρεπτικά. Δηλαδή, ποιο είναι το παράδοξο? Το παράδοξο αυτή τη στιγμή στην Ανατολή είναι ότι η στρατιωτική ενίσχυση μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα και ως κίνδυνος και ως μηχανισμός αποτροπής. Να αφήσει χώρο στην διπλωματία, διότι γνωρίζουμε ότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος, ότι μπορεί να εξελιχθεί αυτή η επίγνωση της στρατιωτικής ισχύως των αντιπάλων να λειτουργήσει ως ισορροπία τρόμου που θα αποτρέψει τον πόλεμο και θα επιτρέψει στη διπλωματία να επιβάλλει μια έφραστη ειρήνη, μια ειρήνη που θα στηρίζεται πού? Στην ισχύ των όπλων. Και αυτό, ξέρεις, είναι, λες, δημιουργεί κάποιες ελπίδες ότι πάμε για ειρήνη που θα στηρίζει την ισχύ των όπλων. Ναι, είναι αυτό που λέμε το αναγκαίο κακό σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, ποιο είναι το επόμενο, ο ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή? Είναι σκληρές επιλογές αυτές.
1: Λοιπόν, σήμερα, και με αυτό θα σας αφήσουμε, Χρήστο Καπούτσι, τα νέα γράφουν στο πρώτο θέμα. Προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία. Ο Νίκος Δένδιας λέει πάει στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Να ανοίξει. Προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση, επανεκκινεί η διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας.
0: Καλά, ας κρατήσουμε μικρό καλά.
1: Ναι, και εγώ αυτό λέω. Γι' αυτό σου λέω. Τόνισα δύο φορές το για να ανοίξει η κουβέντα και βλέπουμε. Γιατί εκεί η τουρκική παρέμβαση στη γειτονική χώρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να διαβάσουμε εντάχει εφημερίδες. Το πρωί της 21ης Μαΐου 2026 για μία ακόμα φορά. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες. Μεγάλη γιορτή σήμερα Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Ξεκινάμε με την οικονομική ναυτεμπορική. Το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας, διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις συζητήθηκαν στο 10ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Η One Voice γράφει: τι θα κάνετε κύριε Θεοδωρικάκο, σκάνδαλο οι διπλές τιμές του σκλαβενίτη, το πρώτο θέμα της εφημερίδας.

Η απογευματινή λέει κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες. Νέα λεωφορεία 1076, νέα λεωφορεία στους δρόμους με στόχο να γίνουν 1700. 19 καινούργιες σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι. Παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Θα γίνουμε Κίνα δηλαδή, αυτό που τρέχουν, ή η Ιαπωνία. Είναι όλα υπέροχα. Λοιπόν, στις συγκοινωνίες, πάμε στη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία, ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού ΙΠΕΞ, που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΙΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη, αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία. Επιχείρησε να εξοραίσει τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη Μεγαλόνησο εξαιτίας των ανεξέλεκτων ροών με δημιουργική λογιστική. Είναι το πρώτο θέμα και ο υπότιτλος που συνοδεύει το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία.

Η Ελεύθερη Ώρα γράφει σήμερα να γίνει άμεσα νόμος του ελληνικού κράτους από τη Βουλή. Επικυρώστε τώρα το χάρτη της Σεβίλης για να εξαλειφθούν οι κύβδηλοι χάρτες γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν. Ποιος τηλεφώνησε λίες στις 3 το πρωί στον Κυριάκο Μητσοτάκη και γιατί αμέσως στο Κισαία απέσυρε τους Πάτριωτα από Κάρπαθο και Εύρο? Η λάθος εκτίμηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, όλα αυτά είναι οι υπότιτλοι που συνοδεύουν το πρώτο θέμα στη σημερινή Ελεύθερη Ώρα. Ελεύθερος Τύπος, βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Ανοίγει τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα του ΜΙΔΑ. Τι θα πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες? Λεπτομέρειες μας είπε και στο πρώτο μέρος εκπομπής ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, το Θέμης Μπάκας. Άρθρο παρέμβαση του φίλου του Μανώλη του Κοτάκη στην εφημερίδα Εστία με κεντρικό τίτλο «Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει την δημοκρατία».

Το στεγαστικό πρώτο θέμα στην πρώτη σελίδα και στη συνταχτών σήμερα. Η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάξη των πληστηριασμών. Κεντρικός τίτλος «Η κατοικία στο σφυρί». Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδικα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Το μέτωπο ιδιοκτητών real estate και services πιέζει για κάθε είδους διευκολύνσεις με στόχο αμεσότερης πράξης. Η γεωγραφία των πληστηριασμών στις περιοχές της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα, το πρώτο θέμα στη σημερινή εφημερίδα των συνταχτών.

Οι καθημερινοί γράφοι δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήμματα, μέτρα για να μπει τάξη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, κατακραυγή μέσα και έξω για ό,τι συνέβη στο Ισραήλ χθες. Με το Γκβίρ, τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον έχει και φωτογραφία. Και στην καθημερινή επίσης, χωρίς απαντήσεις για την οσμή 48 ώρες μετά, δεν υπήρξε διαρροή αερίου. Η μόνη επίσημη διαβεβαίωση, και το ψάχνουμε.

Ο λόγος γράφει μετά τις διαρροές από την ακρόαση Δεμήρη Μαλλιά, Κουβάρια, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Σε υψηλούς τόνους αναμένεται η συζήτηση σήμερα στη Βουλή. 9 η ώρα ξεκινά για τις υποκλοπές. Αύριο, όχι σήμερα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αύριο για τις υποκλοπές. Παρασκευή θα είναι διήμερο με πολύ υψηλούς τόνους στην Βουλή. Επίσης σήμερα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, 7 η ώρα το απόγευμα από την Θεσσαλονίκη, η επίσημη παρουσίαση του κόμματος εκεί από την πλατεία Αριστοτέλους. Λοιπόν, πάμε στο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον ιστορικό ριζοσπάστη. Γράφει ο ριζοσπάστη σήμερα: πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμία αερίου στην Αττική. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. ΚΚΕ, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη όχι μόνο να δώσει άμεσα τις απαιτούμενες απαντήσεις, αλλά και να πάρει όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο που αφορά την προστασία της ζωής του λαού της Αττικής. Είναι το πρώτο θέμα του σημερινού ριζοσπάστη. Το είδαμε πριν και στην Καθημερινή, ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις παρά μόνο μια διαβεβαίωση ότι δεν είναι διαρροή αερίου.

Τα νέα το διάβασαμε και πριν, το θέμα με τον Χρήστο Καπούτσι. Προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδιας στα Τύρανα Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Για να ανοίξει ο κύκλος. Δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα των νέων. Σύγκριση δύο συναντήσεων από τον Θουκυδίδη στο νόμο της ζούγκλας. Νικητής ο ΣΥ, κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μία εβδομάδα τους προέδρους των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Στη βάση των σημερινών νέων και από Ανδρουλάκη απειλές και στο βάθος μία μομφή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προειδοποιεί τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με ένδικα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας. Με τα ειδικά θέματα συνεχίζουν οι Εσπρέσο και οι Σταρ. Η Εσπρέσο γράφει: κάτι τρέχει με Δαδακαρίδη. Το παρασκήνιο με την αποχώρηση βόμβα από παράσταση. Τι έχει συμβεί πίσω από τα φουαγέ και τα λαμπερά φώτα. Η εφημερίδα Σταρ γράφει σοκαριστικά στοιχεία για το πώς κατακρεουργήθηκε το πόδι του Σταύρου Φλώρου με το ατύχημα το οποίο συνέβη στα γυρίσματα του Survivor. Και πάμε στην Κόντρα News. Η Κόντρα News γράφει σήμερα: ρωσική ανάμιξη στις ελληνικές εκλογές. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Γράφει Κόντρα News σήμερα. Και τέλος το μανιφέστο. Το μανιφέστο γράφει, έχει φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη, μη κολακευτική. Θεσμική απρέπεια Νίκου Ανδρουλάκη, εκτροπή, γράφει η εφημερίδα. Το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποίησε απόρριτες συνομιλίες από την κατάθεση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην και κλεισμένο των θυρών συνεδρίας Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και επιχείρησε να σύρει τον εισαγγελέα του Αριού Πάου Κωνσταντίνο Τζαβέλα στην ίδια Επιτροπή. Νικήτας Κακλαμάνης, θα αναζητηθούν ευθύνες. Αυτά και από τις εφημερίδες. Λοιπόν, για μία ακόμα φορά, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Τα πολιτικά γεγονότα της ημέρας συζήτηση στη Βουλή σε λίγη ώρα. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα και το απόγευμα το πρώτο νέο κόμμα το οποίο έρχεται στην ελληνική πολιτική ζωή της Μαρίας Καριστιανού. Βασίλης Θαραμάγκας στο μικρόφωνο. Έβηρε Ντίφη θα συνεχίσει με τον καθαρό ήχο του ιστορικού Αθήνα 984 για μια ακόμα φορά χρόνια πολλά στο Κωνσταντίνο και την Ελένη. Έχουμε τις παραγγελίες, κυρία Ρεντίφ, για το τέλος. Νίτσα Ελενίτσα με τη φωνή του Στήλιο Καζατζίδη, ήταν ντουέτο τότε με τη Μαρινέλα, και το Ελένη με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Εμείς δεν θα είμαστε αύριο, θα τα πούμε Δευτέρα πρωί εδώ 5 και 5 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Το πολλαπλούν μυέλωμα αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές αιματολογικές κακοήθειες, απαιτώντας εξειδικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η πρόοδος της ιατρικής έρευνας αλλάζει σταδιακά την εικόνα της νόσου, προσφέροντας στους ασθενείς μεγαλύτερη επιβίωση και καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο καθηγητής θεραπευτικής ογκολογίας αιματολογίας του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, εξηγεί ότι η πρώτη μεγάλη αλλαγή ήρθε στη δεκαετία του 90 με την αυτόλογη μεταμόσχευση αρχαίγωνων αιμοποιητικών κυττάρων που άνοιξε ένα νέο δρόμο στη θεραπεία της νόσου. Στη συνέχεια, η ανάπτυξη στοχευμένων θεραπείων βελτίωσε ακόμη περισσότερο τον έλεγχο της νόσου και μείωσε σημαντικά τη θνησιμότητα. Η πιο εντυπωσιακή πρόοδος όμως καταγράφεται τα τελευταία χρόνια με τις σύγχρονες ανοσοθεραπείες, οι οποίες φαίνεται ότι προσφέρουν βαθύτερες και πιο διαρκείς ανταποκρίσεις ακόμα και σε ασθενείς που είχαν ήδη λάβει πολλές προηγούμενες γραμμές θεραπείας. Παράλληλα όμως αναδεικνύονται και νέες προκλήσεις. Πολλοί ασθενείς χρειάζονται πλέον μακροχρόνια θεραπεία με πιθανές παρενέργειες αλλά και σημαντικό οικονομικό κόστος, ενώ η πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες δεν είναι ίδια για όλους. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη ακόμα και πιο αποτελεσματικών φαρμάκων, αλλά και τη διασφάλιση ότι οι νέες θεραπείες θα είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες σε όλους τους ασθενείς που τις έχουν ανάγκη.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Δραπετσόνα, ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος θα μας μεταφέρει την εικόνα. Δημήτρη.
2: Καλημέρα Γαλάτια, γύρω στις 5 και 4 εκδηλώθηκε η φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Παπαστράτου και Σπάρτης στην Δραπετσόνα. Η φωτιά μάλλον εκδηλώθηκε από κάποιο γκαζάκι λόγω και της έντασης που είχε και γρήγορα πήρε διαστάσεις. Στο διαμέρισμα με μια μητέρα με το γιο της. Χρειάστηκε η αστυνομία να ακοινώσει την πολυκατοικία, ενώ υπήρχε πρόβλημα με μια ηλικιωμένη στο τρίτο όροφο, η οποία αρχικά δεν ήθελε να φύγει και υποστεί σοκ, απομακρύνθηκε και αυτή εγκαίρως χωρίς να υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα. 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα επιχειρούν, έχει περιορίσει σημαντικά η φωτιά. Βέβαια, οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες και η επιχείρηση πυροσβεστική συνεχίζεται προκειμένου για την ολοκληρωτική κατάσταση της φωτιάς.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Στη συνέχεια τώρα του δελτίου μας, νέα προειδοποίηση στην Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας πως υπάρχουν δύο επιλογές, ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιρανικό καθεστώς από την πλευρά του απείλησε με επέκταση του πολέμου αν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνει σε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, απάντησε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Χθες ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών Μοχσέν Νακβί επισκέφθηκε την Τεχεράνη με τις αμερικανικές θέσεις, τις οποίες αξιολογεί η Ιρανική πλευρά. Το κείμενο προθέσεων για συμφωνία με το Ιράν εξόργησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος, ο Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση και εμφανίστηκε αντίθετο στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με το Ιράν. Διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Εκβίρ και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου Global Summit δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλας επέκρινε τον ακροδεξίο Υπουργό του Ισραήλ για τη συμπεριφορά του απέναντι στους συλληφθέντες ακτιβιστές του στο λύσκου για τη Γάζα. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο, κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δόκας η ανάρτησή του. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, μέλη της αποστολής, μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασντότ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο που θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας, στο Τελαβίβ, για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Στα ύψη αναμένεται σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σφοδρή επίθεση εφόλης της ύλης στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Χαρακτήρισε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης, επιμένοντας ότι το ζήτημα αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη και πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση, πληρώνοντας το κόστος της απαξίωσης του κράτους δικαίου και των χαμένων ευκαιριών, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο Σεπολίων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίσοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία ως τα μέσα του 2026. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του προσωπικού, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την προσέλκυση νέων οδηγών μέσω δωρεάν εκπαίδευσης και σταθερής επαγγελματικής προοπτικής. Επίσης, προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της εισιτηριοδιαφυγής, λέγοντας ότι το φτηνό εισιτήριο προϋποθέτει ότι όλοι πληρώνουν. Ενώ τόνισε ότι στόχος είναι να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις του μετρό στα 3,5 λεπτά στις ώρες αιχμής. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης σε ό,τι αφορά την Κούβα απέκλεισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντας σημαντική στιγμή τη δίωξη που άσκησε η Αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του κουβανού πρώην πρόεδρου Ραούλ Κάστρο. Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, δεν νομίζω πως είναι απαραίτητη. Η Κούβα καταραίει, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ρυθμούς Final Four από σήμερα η Αθήνα και η Ελλάς ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Από τις 6 ήδη σήμερα το πρωί και ως τις 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα μέτρα στον ιστότοπό μας athina984.gr. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκινά από τη Fan Zone στο Ζάπιο, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο από τον Δήμο Αθηναίων που θα υποδεχθεί σειρά από παράλληλες δράσεις. Καλωσορίζουμε το Final Four της EuroLeague, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του αθλητισμού που επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: του εσωτερικού του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου είναι πρωθυπουργός του, δεν είναι. Μου επιφύλασε μια έκπληξη.
1: Καλά, ο Νετανιάχου τώρα είναι έξαλλος και με τον Τραμπ, οπότε έχει και άλλα ζητήματα να επιλύσει σήμερα.
0: Γιατί δεν συνεχίζουμε την επίθεση και ζητάμε και άλλες αναβολές στην αναβολή.
1: Είναι σε μεγάλη κόντρα, φαίνεται, οι δυο τους για το πώς θα χειριστούν το θέμα του Ιράν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν θα ασχοληθεί σήμερα με τον υπουργό του.
0: Ασχολήθηκε, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει και κάτι άλλο. Αυτό πάντως ήταν το ένα που με έκανε τεράστια εντύπωση. Το δεύτερο που με έχει κάνει τεράστια εντύπωση είναι ότι γενικό χημείο του κράτους έχουμε, κάποιο είδους δομές έχουμε. Τι έγινε στην παραλία εκεί, δηλαδή, τι ήταν αυτό που μύριζε?
1: Ένα δεξαμενόπλιο βγήκε.
0: Βγήκε αυτό,
1: ήταν αρόδο έξω από την Σαλαμίνα, ένα δεξαμενόπλιο. Mm-hmm. Από το οποίο από εκεί φεύγανε οι οσμές σαν υγραέριο. Τέλος πάντων δεν ήταν κάτι ούτε από την, πώς λέγεται, Ρεβιθούσα, ούτε κάτι ανισχυτικό σε αγωγό του φυσικού αερίου.
0: Αν έτσι και το μάθαμε πάλι καλά. Δηλαδή, γιατί
1: ναι, χθες βγήκε. Πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχαμε ασχοληθεί πολύ περισσότερο με όλα τα άλλα. Ότι μυρίζει, κάνει ράνι, τι είναι η επιπτώση στην υγεία, βγαίναν όλοι οι λοιμοξιολόγοι, αλλεργιολόγοι και δεν ξέρω
0: χωρίς
1: ποτέ,
0: να
1: και δεν ασχοληθήκαμε
0: είναι,
1: από πού είναι. Τελικά αυτό ήταν.
0: Λοιπόν, είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά, είστε στον Αθήνα 984. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Εθνά Κορδία και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε πρωί σας μεταφέρουμε τις ειδήσεις. Πάμε πρώτα απ' όλα να ακούσουμε πώς έχουν ως στιγμής.
1: Πάνω από 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα, με αποτέλεσμα να επεκταθεί και σε άλλα σπίτια της ίδιας πολυκατοικίας. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5 και 4 το πρωί σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο από την πρώτη στιγμή, έχουν εκενώσει το κτίριο, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξέσπασε από φιάλη υγραερίου.
0: Τώρα, στη Μέση Ανατολή, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστηρίζουν ότι εξακολουθούν να διατηρούν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Οι φρουροί ανακοίνωσαν ότι συντόνισαν τη διέλευση 26 πλοίων από τα στενά το τελευταίο 24ωρο, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στρατηγική σημασία πέρασμα παραμένουν σε αδίέξοδο.
1: Νέα προειδοποίηση στην Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιρανικό καθεστώς από την πλευρά του απείλησε με επέκταση του πολέμου αν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο. Η απάντηση του Προέδρου του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος επέκρινε την Αμερικανική κυβέρνηση για τις νέες απειλές. Χθες ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών, Μοχσέν Νακβί, επισκέφθηκε την Τεχεράνη με τις αμερικανικές θέσεις, οποίες αξιολογεί η Ιρανική πλευρά.
0: Και αυτό που έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου είχαν μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία προχθές Τρίτη, η οποία ανέδειξε τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις για το πώς πρέπει να εξελιχθεί ο πόλεμος στην το Ιράν. Αυτό σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο CNN. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος, ο κ. Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση και εμφανίστηκε αντίθετο στο ενδεχόμενο μια συμφωνία με το Ιράν.
1: Διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Μπεν Γκρίβ, και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud, δεμένοι πισθάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει τη σημαία του Ισραήλ και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας επέκρινε τον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας για τη συμπεριφορά του. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του στολίσκου δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο. Κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, υπογράμμισε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μέλη της αποστολής μεταφέρονται στο λιμάνι Ασντόντ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, την κυρία Ζοχιού. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο που θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής.
0: Τα δικά μας, στα ύψη σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια συζήτηση για τη λήψη και λήψη απόφασης επί των προτάσεων Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΠΚΠ. Την Παρασκευή αύριο πρόκειται να συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

0: Σφοδρή επίθεση εφόλης της ύλης στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συζήτηση που είχε με δημοσιογράφο στα πλαίσια του συνεδρίου κύκλου ιδεών. Αναφερόμενο στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Χαρακτήρισε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση τη θεσμική ηγεσία τη δικαιοσύνη, επιμένοντα ότι το ζήτημα αφορά τον πυρήνα του κράτου δικαίου. Η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη και πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση πληρώνοντας το κόστος της απαξίωσης του κράτους δικαίου και των χαμένων ευκαιριών, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Πάμε στις μεταφορές. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ της επόμενης μέρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο Σεπολίων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόλος που είχε τεθεί το 23 προέβλεπε 1000 νέα λεωφορεία έως τα μέσα του 2026. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του προσωπικού, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την προσέλκυση νέων οδηγών μέσω δωρεάν εκπαίδευσης και σταθερής επαγγελματικής προοπτικής. Επίσης, προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της εισιτήριο διαφυγής, λέγοντας ότι το φθηνό εισιτήριο προϋποθέτει ότι όλοι πληρώνουν, ενώ τόνισε ότι ο στόχος είναι να μειωθούν χρόνο αποστάσεις του μετρό στα 3,5 λεπτά στις ώρες αιχμής.
0: Σε εξέλιξη υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για φέτος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή έως και την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαΐου.
1: Έχουμε Final Four, έχουμε και μέτρα. Σε ρυθμούς Final Four μπαίνει η Αθήνα και η ελληνική αστυνομία. Ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης σε επίπεδο ομάδων της EuroLeague στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από τις 6 περασμένα σήμερα το πρωί έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πόριων στο κέντρο της πόλης.
0: Και κλείνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, όμως το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα. Υπάρχει και εν εξελίξει γεγονός στη Τραπετσόνα. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Έχουμε μία φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισματα ξημερώματα στην Τραπετσόνα και επεκτάθηκε και σε άλλα διαμερίσματα της ίδιας πολυκατοικίας. Ο Δημήτρης Πέρος είναι μαζί μας και έχει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε, στις 5 ώρα ξέσπασε αυτή τη φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην πολυκατοικία στη συμβολή των Ανδρών Παπαστράτου και Σπάρτης. Στο διαμέρισμα όπου έμεινε μια γυναίκα με το γιο της, μάλλον από κάποιο γκαζάκι. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και πολύ πυκνή καπνή. Τώρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο διαμέρισμα οι πυροσβέστες βρήκαν πολλά αντικείμενα, μάλλον σαν ρακοσιλέχτες. Αυτή την εικόνα είχαν μέσα από το διαμέρισμα και γι' αυτό ήταν δύσκολη και η κατάσβεση και πήρε γρήγορα διαστάσεις. Και ακόμα αυτή την ώρα βγαίνει καπνός. Απομακρύνθηκαν εγκαίρως οι δύο ενοικικοί του διαμερίσματος. Κοινώθηκε και η πολυκατοικία. Υπήρξε πρόβλημα μια κυρία ηλικιωμένη στον τρίτο όροφο, η οποία είχε υποστεί σοκ και δεν ήθελε να αφήσει το σπίτι, το διαμέρισμά της. Απομακρύνθηκε αυτή τελικά εγκαίρως από εγκλωβίες και χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα στη μάχη της κατάσβεσης. Δεν έχει αφαιρεθεί για την ώρα κάποιος τραυματισμός. Αυτό είναι το θετικό. Παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Έχει περιοριστεί ωστόσο σημαντικά από τις 5 ώρα που εκδηλώθηκε.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ και βεβαίως να προχωρήσουμε τώρα και στην υπόλοιπη ειδησιογραφία.
1: Να πάμε στη Βουλή, εκεί που θα βρούμε και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Χθες είχαμε την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ και την αντιπαράθεσή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Υπήρξαν και πολιτικές αντιδράσεις. Να δούμε όμως πρώτα απ' όλα τι συνέβη χθες στη Βουλή. Στέλλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, Αθηνά και Γιάννη. Ναι, λοιπόν, ήταν θυελώδης η συνεδρίαση χθες της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για το θέμα των υποκλοπών. Συνεδρίασε. Κατέθεσε εκεί διαζώσεις ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, ενώ ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, που είχε κληθεί, αρνήθηκε να παραστεί, στέλνοντας υπόμνημα στο οποίο υποστηρίζει ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Τώρα, στην απόρριτη συνεδρίαση με τον διοικητή της ΕΥΠ παρέστη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά εναντίον του διοικητή, επικρίνοντάς τον γιατί, όπως ισχυρίστηκε, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία διασφαλίστηκε ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια για να παρακολουθηθούν. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα και αποσπάσματα από το διάλογο του κ. Ανδρουλάκη με τον κ. Δεμήρη, στο οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον ρωτά αν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησής του τότε από την ΕΕΠ και τον διοικητή να απαντά ότι δεν τους έχω δει ποτέ. Αυτό έφερε την αντίδραση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είπε στον κ. Δεμήρη: «Μη περιφρονείτε την νοημοσύνη μας. Μας λέτε ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια δεν έχετε ενδιαφέρον να μάθετε τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της χώρας?» Φέρεται να απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η διαρροή των αποσπασμάτων τώρα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και από την κυβέρνηση, με στελέχη της κυβέρνησης να λένε, να κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ για θεσμικό κατήφορο, λέγοντας ότι έχει μετατραπεί σε πράσινη ζωή, ενώ ήταν έντονη η αντίδραση και του Νικήτα Κακλαμάνη, που έκανε λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή με αφορμή τη διαρροή και είπε ότι ξεκινάει έρευνα για το από πού έγινε η διαρροή, σημειώνοντας ότι αυτό μπορεί να είναι τελικά και ποινικό αδίκημα.
1: Για το πράσινη ζωή δεν εννοείς το περιβάλλον.
0: Τη ζωή, τη δικιά μας.
3: Το
1: πράσινο περιβάλλον.
3: Θα το θυμίσω. Μετά το πράσινο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε η κυβέρνηση, κατηγορούσε η κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, τώρα είπε ότι μετεξελίχθηκε σε πράσινη ζωή. Λοιπόν, τώρα είπαμε ότι προκάλεσε αντίδραση το ότι δεν πήγε ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος είπε ότι στο επώνυμά του ότι δεν είναι και υποχρεωτική η προσέλευση κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Βουλής και πως η κλήτευσή του είναι ασυμβίβαστη με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σφοδρές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα. Ο κ. Ανδρουλάκης που ήταν μέσα χαρακτήρισε την απόφασή του αδικαιολόγητη και τόνισε ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα, από σήμερα ξεκινάει ένα καυτό διήμερο κοινοβουλευτικά.
0: Έχετε πολλά σήμερα αύριο, ναι.
3: Γιατί σήμερα, σωστά, σήμερα έχουμε την πρόταση, δύο προτάσεις στην ουσία, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο κάδρο μπαίνουν οι πρώην υπουργοί Σπύλιος Λιβανός και Φωτεινή Αραμπατζή.
1: Αυτό είναι ο ΠΚΠ, ο ΠΚΠ είναι αυτό.
3: Αυτό είναι ο ΠΚΠ, αυτό είναι ο ΠΚΠ, σωστά. Με αφορμή και τις τυπογραφίες που έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι. Οι δύο προτάσεις θα στηριχθούν από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από κάποιους ανεξάρτητους. Ωστόσο, δεν θα στηριχθούν από την πλειοψηφία, γιατί ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ότι δεν προκύπτουν αποχρώσεις ενδείξεις εμπλοκής των δύο υπουργών. Και επομένως, λογικά δεν θα λάβει και το 151 ψήφους που χρειάζεται. 151 ψήφους που χρειάζεται για να πάει η πρόταση, να προχωρήσει η πρόταση. Αυτό σήμερα, το βράδυ θα έχουμε αργά την ονομαστική μυστική ψηφοφορία για τα δύο πρόσωπα με δύο κάλπες. Και αύριο θα έχουμε περαιτέρω κορύφωση της έντασης, γιατί αύριο έχουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Εκεί αναμένεται μια σφοδρότατη σύγκρουση με το καλημέρα σας, διότι δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς θα περάσει η πρόταση. Δηλαδή, αν θα περάσει με τις 120 ψήφους όπως ορίζει το Σύνταγμα και δίνει το δικαίωμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές. Υπάρχει αυτό το νούμερο. Ωστόσο, τα τελευταία 24 ώρα διακινείται έντονα πληροφορία ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει η πρόταση να εγκριθεί με 151 ψήφους, 151 βουλευτές, με βάση την κρίση ότι η υπόθεση αφορά ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Οπότε και εκεί θα έχουμε αύριο έναν ομυρικό καυγά, θα σας έλεγα, από την αρχή της συνεδρίας.
0: Ναι. Θα έχουμε να πούμε και άλλα αύριο. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
7: Αθήνα 984.

0: Θα πάμε τώρα στην κυβέρνηση, θα καλημερίσουμε τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Πρώτα απ' όλα ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά εχθές ο Πρωθυπουργός στα πλαίσια της ενημέρωσης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ότι θα ολοκληρωθεί η θητεία της κυβέρνησης, άρα θα πάμε σε εκλογές την ερχόμενη Άνοιξη. Εν τω μεταξύ εχθές ήταν σε μια εκδήλωση εδώ στα Σεπόλια, στο αμαξοστάσιο για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου ανακοίνωσε την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων αλλά και την προμήθεια ακόμη νέων λεωφορείων. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος λοιπόν μας ενημερώνει. Απόστολε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Αθηναίγιαν, καλημέρα σε όλους και όλους, και για να ξεκινήσουμε από τα σημερινά, ο κ. Μητσοτάκης έτσι, μετά το συνέδριο πλέον μπαίνει και σε ένα αιρμό περιοδιών και πάλι, θα περιοδεύσει Λακωνία σήμερα το μεσημέρι στις 12 στην Σπάρτη. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης και το απόγευμα στις 6 θα παραστεί, θα μιλήσει στην τελετή απόδοση στο κοινό των έργων προστασίας και ανάδειξης της ιστορικής Καστροπολιτείας του Μιστρά. Τώρα, όπως είπες...
0: Ωραία βόλτα είναι και... αυτή, για να λέμε και την αλήθεια.
1: Ναι. Τώρα, επειδή οι περιοδίες συνδέονται και με έτσι, προεκλογικό κλίμα, όλοι το ξέρουμε αυτό, και επίσης μετά το συνέδριο είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία σαν κόμμα έχει μπει σε μια προεκλογική ετοιμότητα. Βεβαίως για την κυβέρνηση ισχύει το ότι έχει πολλή δουλειά μπροστά της ακόμα. Αυτό είπε χθες, ήταν ένα από τα μηνύματα τα οποία είπε και ξέπεμψε και ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μιλώντας για επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Από εκεί και πέρα, επειδή βρισκόμαστε επίσης μπροστά σε ανακοινώσεις δημιουργίας νέων κομμάτων και γενικά ένα κλίμα έτσι, αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι αυτή η αναδιάταξη δεν αφορά την Νέα Δημοκρατία, ότι ακριβώς ότι η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του προγράμματός της, ότι από εδώ και πέρα κάθε μήνας μετράει και βεβαίως μετράει μέχρι το 2027, την άνοιξη του 2027, γιατί όπως είπα απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Mm-hmm. Από το συνέδριο και μετά είναι νομίζω συνεχής οι αναφορές του κ. Μητσοτάκη σε εκλογές στο τέλος της θητείας, ουσιαστικά την άνοιξη του 2027. Μένει βεβαίως να δούμε αν πραγματικά εξελίξει να οδηγήσει κάτι τέτοιο, γιατί πάντα και τα σενάρια για το φθινόπωρο παραμένουν και θα παραμένουν. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά ως προτεραιότητα για το αμέσως επόμενο διάστημα στο να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης και βεβαίως τόνισε ότι υπάρχει προσήλωση στο να αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει να κάνει με το κόστος ζωής και τον Ιούνιο θα έχουμε και τα 150 ευρώ ανατέκνο που θα δοθούν στις οικογένειες. Τώρα, στο πλαίσιο όλου αυτού του κυβερνητικού έργου εντάσσεται και η παρουσία του χθεσινή εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Mm-hmm. Εκεί παρουσιάστηκε και συνολικά το πλάνο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και βεβαίως για το τι έχει γίνει από το 2019 έως σήμερα και τι σχεδιάζεται για το επόμενο διάστημα. Μεταξύ άλλων ότι στην Αθήνα έχουν έρθει 1076 καινούργια λεωφορεία, εκ των οποίων πάνω από ένα τρίτο είναι ηλεκτρικά. Ότι ο στόχος είναι να φτάσουμε τα 1500 λεωφορεία το 2027 και τα 1700 το 2028, μειώνοντας και άλλο τις αναμονές με περισσότερους οδηγούς. Επίσης τον ηλεκτρικό, ότι ήρθε καινούργιος ο σύρφος, ο πλήρως ανακατασκευασμένος, και η συχνότητα ήδη έχει βελτιωθεί και θα φτάσει στα 5 λεπτά όπως τονίζεται στον ηλεκτρικό μέχρι το τέλος του 2026.
2: Και στόχος στα 3,5 στο μετρό.
1: Ναι.
2: Προσπαθώ να στο επιταχύνω για να πω.
1: Ναι, για στα 3,5 λεπτά. Συχνότητα έτσι που αυτό θα είναι όπως λένε για πρώτη φορά από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, και να πάμε στο Πασόκ. Στο Πασόκ που προφανώς κυριαρχεί η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή και κλεισμένων των θυρών, αλλά ανοιχτών αρχείων, από ό,τι καταλαβαίνω, Κατερίνα Παπαβασιλείου, που προκάλεσε αρκετές αντιπαραθέσεις ή μάλλον προκάλεσε αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, οι τόνοι χθες ανέβηκαν κατακόρυφα καθώς τα ζητήματα των θεσμών και δι των υποκλοπών βρίσκονται στην αιχμή της αντιπολιτευτικής γραμμής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη. Ειδικά για το θέμα της διαρροής, αναφέρει ότι δεν μπορεί να υπάρχει αλακάρντ ευαισθησία. Αναφερθήκατε νωρίτερα εκτενώς με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ από τη Βουλή. Δεν χρειάζεται κανένα αντεπιχείρημα παρά μόνο τα δημοσιεύματα του 2022. Οπότε καταγράφονται διαρροές καταθέσεων στην Επιτροπή Θεσμών σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις για τις υποκλοπές. Απαντά η Χαριλάου Τρικούπη, τότε οι διαρροές ήταν θεμητές, αφού όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, πρώην διοικητής της ΕΕΠ άφηνε εκτός κάδρου το Μέγαρο Μαξίμου. Ενδεικτική είναι και η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της συνέντευξης χθες στον κύκλο ιδεών. Ο πρόεδρος του Πασόκ διερωτήθηκε, διέρευσε κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια της χώρας από τη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τι ήθελαν, ο κύριος Δεμήρης να έρθει και να μην ανοίξει μύτη, να μην μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός και ο κύριος Τζαβέλας να μας πει ότι επειδή υπηρετεί τη διάκριση των εξουσιών, περιφρουρεί τη Βουλή των Ελλήνων. Και άρα εμείς πρέπει να σιωπήσουμε. Όχι, δεν θα σιωπήσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Συνέχισε λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία 3 χρόνια μας ρωτά γιατί δεν πήγα να με ενημερώσει η ΕΕΠ, και ο διοικητής της ΕΕΠ στην Επιτροπή των Θεσμών και Διαφάνειας είπε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους που παρακολουθήθηκα και δεν υπάρχει χαρτί στην κρατική υπηρεσία που να λέει τους λόγους και γι' αυτό δεν έχουν ενημερώσει σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας την ΑΔΑΕ. Προανήγγειλε μάλιστα νομικές κινήσεις κατά του διοικητή της ΕΕΠ, κατηγόρησε και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, για αλακάρντ ευαισθησίες, λέγοντας ότι εκτίθεται ανεπανόρθωτα καθώς δεν πήρε θέση όταν ο Πρωθυπουργός, όπως υποστήριξε ο κύριος Ανδρουλάκης, χρησιμοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξει την ψήφο της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Επιπλέον ανέφερε ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας αν απορριφθεί το αίτημα της Χαριλάου Τρικούπη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Είναι πολύ χαρακτηριστική η φράση που χρησιμοποίησε ο κ. Ανδρουλάκης συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες μετά την έξοδό του από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Θα σεβαστούμε, όπως είπε, τα φύλαθλα συναισθήματα. Τώρα, ερμηνεύοντας αυτή την αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη, αυτό που καταλαβαίνουμε ότι είναι ότι δεν θα κάνει χρήση της πρότασης δυσπιστίας μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες, γιατί η συμπίπτει είναι το διάστημα που διαρκεί και η συμπίπτει με το Final Four. Άρα, αν τον ερμηνεύουμε σωστά, θα παρέλθει αυτό το τριήμερο του Σαββατοκύριακου και από την ερχόμενη εβδομάδα ίσως δούμε.
0: Είδες λοιπόν
3: κίνηση.
0: Το Final Four επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις.
2: Έχει τελικούς Champions League από εδώ και πέρα, έχει διάφορα, μην τα υπάρχουν και...
3: Εντάξει,
0: προς το παρόν είμαστε στον μπάσκετ.
2: Άρα περιμένουμε απόφαση ό,τι αφορά την πρόταση, το αν θα καταθέσει το Πασόκ πρόταση.
0: Να δούμε τι θα γίνει λοιπόν αύριο στη Βουλή.
3: Και θυμίζει λοιπόν βεβαίως ότι το 2022 η Εξεταστική Επιτροπή των Υποκλοπών αποφασίστηκε τότε με 120 ψήφους και τώρα μεθοδεύουν, όπως ανέφερε, να εγκριθεί με 151. Και θα είναι άλλη μια βάρβαρη θεσμική εκτροπή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Να σας πω στο μεταξύ ότι δεν αποκλείεται ίσως και εντός της ημέρας να έχουμε κατάθεση μήνυσης κατά του Υπουργού Υγείας για την υπόθεση του ακινήτου στην Κρήτη για τη μίσθωση στο δημόσιο. Και ολοκληρώνοντας ότι στις 12 το μεσημέρι συσκέπτεται η Επιτροπή Διεύρυνσης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής υπό τον πρόεδρο του Πασόκ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα.
2: Για φύλαθλα αισθήματα είπαμε. 26,
0: είχαμε πει για τις φανέλες. Ήταν στην προηγούμενη συνομιλία μας με τον Γιώργο Κατσίγιαννη, συζητάγαμε για τις φανέλες και για το 26 και το 5 και ποια
2: Πυρόλα Μπιανκόν.
0: Έχουν. Τώρα υπάρχει ένα νέο βίντεο που είναι νέοι και λένε διάφορα ονόματα και μάλλον ξεχωρίζει η λέξη πηξίδα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα. Έχουμε και νέα φανέλα όμως πριν πάμε στο βίντεο.
2: Για πες μου.
0: Για πες.
4: Πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας έκανε μια ακόμη ανάρτηση. Ανέβασε μια φανέλα στα χρώματα της Μπαρτσελώνα.
0: Ναι.
4: Με το νούμερο 26, την ημερομηνία δηλαδή που θα γίνουν οι ανακοινώσεις, και γράφει ότι όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα. Βέβαια είναι σπαρταριστά τα σχόλια που υπάρχουν σε αυτή την ανάρτησή του. Κάποιοι του λένε ανέβασε τη φανέλα του Καραγκούνη, Κάποιοι άλλοι του λένε πρόεδρε θα γίνουμε Μπαρτσελόνα ή θα ξαναπάμε στον Κουβά. Και μάλιστα, πολλά πολλά ακόμη.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι κρατάει το ενδιαφέρον ψηλά ο κύριος Τσίπρας, ναι, με αυτόν τον τρόπο, βέβαια.
4: Το πάει καλά.
0: Το πάει πολύ καλά.
4: Τώρα, ποιοι φορούσαν τη φανέλα με το 26, έψαξα και βρήκα Τζον Τέρι, Ρόμπερτσον, Σαββίδιο, Φωσιονίδης, Δημήτρης Πέλκας.
0: Μάλιστα.
4: Και ο Καραγκούνης γράφει κάποιος εδώ τη φορά για τη φανέλα με το νούμερο 26.
0: Μάλιστα.
4: Σήμερα είχαμε λοιπόν τη νέα ανάρτηση με τη φανέλα στα χρώματα της Μπαρτσελόνα για τον αριθμό 26. Χθες είχαμε ένα βίντεο του κυρίου Τσίπρα που ουσιαστικά στο οποίο εμφανίστηκαν νέα πρόσωπα, νέοι άνθρωποι, να του προτείνουν ονόματα για το νέο κόμμα ανάμεσα σε αυτά που του ζητούσαν οι νεαροί και οι νεαρές για να βαφτίσει το κόμμα του. Ήταν τα ονόματα Ιθάκη, Πηξίδα, που είχε και τις περισσότερες απαντήσεις. Κάποια κοπέλα του πρότεινε να βαφτίσει το όνομα Λάουρα.
2: Κάποια άλλη Κοβέτση.
4: Παραπέμποντας στο μικρό όνομα της Κοβέση. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα. Τις ίδιες ανακοινώσεις περιμένουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πούμε, γιατί το χρονοδιάγραμμα στο εσωτερικό της Κουμουνδούρ, έτσι όπως διαμορφώνεται, σχετίζεται και με τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Δηλαδή θα έχουμε πολιτική γραμματεία, όπως όλα δείχνουν, στις αρχές Ιουνίου, 4 Ιουνίου. Εκεί ουσιαστικά θα γίνει μια συζήτηση για το αν θα συμπορευτεί το κόμμα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, και ακολούθως θα έχουμε και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που προγραμματίζεται για τις 6 Ιουνίου.
2: Να κάνω και μια γρήγορη ερώτηση, μια και έχουμε ανακοινώσει και από την Καριστιανού σήμερα για κόμμα. Τους νοιάζει ή ασχολούνται καθόλου με το timing, επηρεάζονται καθόλου στην πλευρά Τσίπρα?
4: Όχι, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποια ανησυχία. Ο κύριος Τσίπρας έχει το δικό του χρονοδιάγραμμα. Η κυρία Καριστιανού έχει τις δικές της επίσης αποφάσεις πάρει για το πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα της. Εκεί γίνεται μια συζήτηση για το αν έχουν συγκεντρωθεί όλες οι υπογραφές για να κατατεθεί και πώς θα είναι αυτοί, αν θα τσεκαριστούν. Ήδη έχει υπάρξει μια ανακοίνωση, επειδή έχουν εμφανιστεί διάφοροι περίεργοι τύποι στο πλευρό της και έχουν φωτογραφηθεί από χθες. Η κυρία Καριστιανού έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι δυνατόν να ελέγχουμε το παρελθόν και το ποινικό μικρό.
0: Εντάξει, αλλή μόνο. Άντε τώρα.
4: Στο πλευρό μας. Από εκεί και πέρα έχουμε και την αντιπαράθεση της κυρίας Καριστιανού και του κ. Αυγερινού με τον Νίκο τον Καραχάλιο, τον γνωστό επικοινωνιολόγο, στον οποίο έχουν καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, θεωρώντας ότι ήταν αδιανόητα αυτά που τους καταλόγησε, ότι είναι ένα κόμμα το οποίο υποκινείται από την Ρωσία.
0: Εντάξει, και αυτό τους κρατάει ψηλά στην ατζέντα την επικοινωνιακή. Εντάξει, αναμένουμε τι θα κάνει η κυρία Καριστιανού. Να δούμε λοιπόν το 26 φανέλα και Μπαρτσελόνα πώς θα παίξουν. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και η ώρα είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκο και επιστρέφουμε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που παρέλαβε μέσω Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Σε σύγκρουση για το Ιράν, Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό εξόργησε το κείμενο προθέσεων για συμφωνία με το Ιράν, ενώ υπήρξε τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του. Διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβίρ, στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου Global Summit, δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Επικρίσεις από τις Βρυξέλλες, διάβημα διαμαρτυρίας του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στα Ύψη αναμένεται σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Σε μισή ώρα η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Συναγερμός στη Δραπετσόνα για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα. Απομακρύνθηκαν μία μητέρα με το γιο της καθώς και όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Εκτιμήσεις πως ξεκίνησε από φιάλη υγραερίου. Στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ από σήμερα η Αθήνα με έκτακτα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας. Η μεγάλη γιορτή ξεκινά από τη Fan Zone του Δήμου Αθηναίων στο Ζάπιο που θα φιλοξενήσει ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται αυτή την ώρα στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεως έως και τη Γλυκόβρυση, ενώ κατά τόπους τα προβλήματα ξεκινούν από το Περιστέρι και φτάνουν ως τη Μεταμόρφωση. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Δυσχέρεια καταγράφεται επίσης στη Λεωφόρο Καρέα, από τον κόμβο της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Οδό Ελλήνων Αξιωματικών και στη Λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη έως την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Στο κέντρο της Αθήνας οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, καθώς και στην Οδό Αρδιτού. Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται όσο περνάει η ώρα και στον Πειραιά, κυρίως περιμετρικά του λιμανιού, ενώ σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αυτά μέχρι νεοτέρας κυρίες και κύριοι, επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αθήνα 984.

0: Αναφέρθηκες και εσύ, Γιάννη, το είπαμε και στις ειδήσεις για αυτό το σοκαριστικό βίντεο με τον Ισραηλινό Υπουργό και το πλήρωμα της αποστολής των ακτιβιστών στην Λωρίδα της Γάζας. Βεβαίως υπάρχει και εξέλιξη σε αυτό και υπάρχει και διάβημα και το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Βαγγέλης Σαρακινός είναι μαζί μας και μας δίνει τα νεότερα. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους και από μένα. Να, έντονη ήταν η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε αυτό το απαράδεκτο βίντεο που ανάρτησε ο Υπουργός Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιτάμαρ Μπεν-Γκβίρ. Να πούμε επιγραμματικά μόνο ότι εμφανίζονται οι συλληφθέντες ακτιβιστές, γονιπετής και ενταμένοι πιστάγκωνα την ώρα που ο Ισραηλινός Υπουργός κάνει ανάρτηση της σημαίας της χώρας του και ακούγεται ο εθνικός ύμνος. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση γενικώς της διεθνούς κοινότητας. Ό,τι αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών, με εντολή του κ. Γεραπετρίτη, έγινε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ για αυτή την απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η Αθήνα απέτησε πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάλεσε τις Ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν γρήγορα όλες τις διαδικασίες και να απελευθερωθούν άμεσα οι Έλληνες πολίτες. Διάβημα είχε γίνει και την προηγούμενη ημέρα για την επέμβαση του Ισραηλινού ναυτικού στα ανοιχτά της Κύπρου. Συνολικά 19 Έλληνες μετήκαν στην ανθρωπιστική αποστολή προς την Γάζα. Έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι του Άσδοτ προς το Ισραήλ. Εκεί θα μεταβεί σήμερα η πρέσβη της Ελλάδας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Αυτό ανακοίνωσε χθες την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η οποία, να το ξεκαθαρίσουμε, έγινε λίγη ώρα πριν την ανάρτηση. Αυτά είπε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Λάνα Ζοχιού. Η εντολή προς την Ελληνίδα πρέσβη στο Τελαβίβ είναι να μεριμνήσει ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό οι διαδικασίες για τον ταχύτερο και ασφαλέστερο επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε ανοιχτή γραμμή με τους συγγενείς και τους οικείους των 19 Ελλήνων, οι οποίοι συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Ο κύριος Γεραπετρίτης βρίσκεται στην Αθήνα. Δεν σχετίζονται τα γεγονότα, αλλά θα το αναφέρω. Στη σημερινή και αυριανή σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και τον κύριο Γεραπετρίτη θα εκπροσωπήσει η υφυπουργός, η πρέσβης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Αντιδράσεις υπάρχουν και από την Ευρώπη. Αυτά υποθέτω ότι τα έχετε πει από από την Κάγια Κάλλας. Σημαντικότερη, ακόμη πιο έντονη ήταν η αντίδραση της Πολωνίας, η οποία ζήτησε συνέπειες για το Ισραήλ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
2: Να έρθουμε στα εσωτερικά. Θυμάμαι ότι ήταν το 2008 η τελευταία φορά που κάναμε εδώ στην Ελλάδα ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές. Τότε ήταν κάτι πάνω από 3% στο ενεργειακό μείγμα. Άρα χρειαζόμασταν όθηση. Τώρα είναι 50% στο ενεργειακό μείγμα. Άρα φαντάζομαι χρειαζόμαστε κανονιστικό πλαίσιο ισχυρότερο. Τι κάνουμε, Χριστιανή, να ακούσουμε αυτό. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και από μένα. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προχωράμε σε αυστηρότερους κανόνες για τη χωροθέτηση μεγάλων έργων ΑΠΕ σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατο όριο κάλυψης γης για φωτοβολταϊκά, καθώς οι νέες εγκαταστάσεις χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το 1,5% της συνολικής έκτασης κάθε περιφερειακής ενότητας. Έτσι θεσπίζονται εκτεταμένες απαγορεύσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura 2000, δάση, εθνικούς δημούς, υδροτόπους, προστατευόμενα τοπία, περιοχές χωρίς οδικό δίκτυο και ακτές κολύμβησης. Εκτός σχεδιασμού για τα φωτοβολταϊκά τίθενται τα λεγόμενα απάτητα βουνά, δηλαδή ορεινή όγκη ή τμήματά τους χωρίς οδική διάνοιξη, όπως τα λευκά όρη, ο Σμόλικας, η Τίνση, ο Ταΐγετος, τα Άγραφα, ο Πάρνωνας, η Δίκτη και άλλες προστατευόμενες ορεινές ενότητες. Αυστηρότερο γίνεται το πλαίσιο για τα αιωλικά πάρκα, καθώς εισάγεται κόφτης για εγκαταστάσεις σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, με στόχο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην προστασία ορεινών όγκων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. Αποκλείεται η ανάπτυξη αιωλικών πάρκων στην Αττική, στη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης σε μικρά νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων, αλλά και σε περιοχές υψηλής τουριστικής ανάπτυξης, υδροτόπους και προστατευόμενες ζώνες. Έτσι, ο κόφτης περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις Κυκλάδες, με εξαίρεση την Άνδρο και την Άξο. Το νέο χωροταξικό καλύπτει φωτοβολταϊκά, αιωλικά, μικρά υδροηλεκτρικά, μονάδες βιομάσας και για πρώτη φορά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας όπως μπαταρίες. Από τις νέες ρυθμίσεις εξαιρούνται έργα που λειτουργούν ήδη ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης, καθώς και τα φωτοβολταϊκά σε στέγες κτηρίων. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στόχος είναι να μπει τέλος στην αποσπασματική ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και αυστηρότερο πλαίσιο κανόνων που θα συνδυάζει την ενεργειακή μετάβαση με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της παραγωγικής γης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χριστιανά. Θα πάμε τώρα στον Θάνο Πασχάλη. 7 εκατομμύρια κάτοχοι ακινήτων και εκτάσεων θα κληθούν στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου να μπουν στο ΜΙΔΑ, στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Γιατί? Καλημέρα, Θάνο.
4: Καλημέρα. Είναι αυτό που αναφέραμε Αθηνά και πριν από λίγες ημέρες. Το ανακοίνωσε επισήμως χθες και ο διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Θα είναι μια καινούργια εφαρμογή, ψηφιακή εφαρμογή, όπου πλέον το ελληνικό δημόσιο θα αποτυπώσει σε αυτή την εφαρμογή ό,τι στοιχεία έχει από πλευράς ε9, του εντύπου ε9, δηλαδή που έχει εφορία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, για αγροτεμαχίων, οικοπαίδων κτλ. Και από την άλλη θα συμπληρωθούν αυτά τα στοιχεία και με τα στοιχεία που έχει το Εθνικό Κτηματολόγιο.
2: Άρα καταλαβαίνω ότι θα περάσουν από το ε9 και θα κληθούμε εμείς να δούμε αν έχουν περάσει σωστά, αν είναι σωστά.
4: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Στόχος τώρα αυτού του νέου ψηφιακού μητρώου ακινήτων είναι να ελεγχθεί αν υπάρχει αντιστοίχηση του εμβατού των τετραγωνικών μέτρων, παραδείγματος χάρη για μια κύρια κατοικία ενός προηγούμενου που δηλώνεται στο ε9, με τα στοιχεία της κατοικίας που έχουν αποτυπωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ενώ θα ελεγχθούν ακόμη και αγροτεμάχια με διαφορετικά εμβατά. Οι εκκρεμότητες ιδιοκτησιακές, καθώς έχουμε αρκετές περιπτώσεις, εκτάσεις που εμφανίζονται δημόσιες στο κτηματολόγιο, ενώ καλλιεργούνται ιδιωτικά εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα, για τον λόγο αυτό είναι αυτό που ανέφερε και η Αθηνά. 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κτηθούν και θα έχουν ένα εύλογο χρόνο μπροστά τους. Θα λάβουν ειδοποιήσεις εντός του καλοκαιριού από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους. Δηλαδή θα μπουν μέσα στη συγκεκριμένη εφαρμογή, θα δουν τα στοιχεία που έχει αποτυπώσει το δημόσιο με βάση τα στοιχεία του ε9 και του Εθνικού Κτηματολογίου και θα πρέπει με τη συνδρομή βέβαια πιθανών τοπογράφων, μηχανικών, λογιστών.
0: Αυτό πήγα να πω. Δεν είναι τόσο απλή αυτή η διαδικασία. Μπαίνει στο βλέπεις.
4: Αν υπάρχουν μάλιστα και στρεβλώσεις και διαφορές, θα πρέπει να δηλώσουν θέση, παραδείγματος χάρη, της κατοικίας, τα τετραγωνικά, συνειδιοκτησία, ποσοστά συνειδιοκτησίας, χρήση του ακινήτου, αριθμό παροχής ρεύματος, ίδρευσης. Επίσης να δηλώσουν αν είναι κυρία κατοικία, εξοχικό, επαγγελματική στέγη, αν νοικιάζεται ή όχι κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει αυτό που είπαμε, αντιστοίχηση. Και αυτό θα γίνει, θα καλείται ο ιδιοκτήτης να συσχετίσει τον αριθμό του ακινήτου που λαμβάνει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για κάθε ακίνητο που δηλώνει το ε9 με τον κωδικό αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου που αποκτάμε
0: τώρα. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό, ακόμη και αν είναι ταλαιπωρία. Εντάξει, ήρθε η ώρα λοιπόν. Άρα στο πρώτο.
4: Το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το ότι επειδή στη χώρα μας υπάρχουν και πολλές στρεβλώσεις, δηλαδή άλλα στοιχεία έχουν δηλωθεί στο ε9 για να αποφύγουν αρκετοί. Το ε9 και άλλα στοιχεία έχουν δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Εδώ σημαίνει ότι θα πρέπει εξ αρχής δηλαδή να υπάρχει πλήρη σταθεροποίηση.
2: Να συμπέσουν τα στοιχεία.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν.
4: Πολλά, να το πούμε αυτό, θα βρεθούν πολλά δήλωτα ή υποδηλωμένα κινητά, αποκλήσεις στα εμβατά, λαθασμένες καταγραφές στοιχείων ακινήτων, αλλά και επιλέξιμα κτήματα ή όχι, οι αγροτικές εκτάσεις ή κτηνοτροφικές εκτάσεις για κοινοτικές ενισχύσεις. Με αφορμή το αναφέρω στον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα.
0: Καλά, εκεί. Ας μην τα
4: συζητήσουμε. Θα πρέπει να συσχετιστούν πλέον ορθά.
0: Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
6: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
7: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
8: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
7: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
9: Αθήνα 984.

0: Είπαμε χθες ότι θα αναφερθούμε εκτενώς στο Final Four. Πριν το κάνουμε με τον Απόστολο Βαξεβανέλη, να πάμε σε εορταστικό κλίμα στο Γιώργο Μανουσακάκη, γιατί και η Αθήνα και η Ελλάς προφανώς για μέτρα ασφαλείας μπαίνουν σε κλίμα Final Four Ευρωλίγκας. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Η Αθήνα υποδέχεται λοιπόν το Final Four της EuroLeague και από σήμερα 21 Μαΐου ως και την Κυριακή 24 του μηνός ο Δήμος Αθηναίων έχει ετοιμάσει μια σειρά από παράλληλες δράσεις στη Fan Zone, ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Ζάπιο. Με αφορμή την εκδήλωση αυτή, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας τόνισε μεταξύ άλλων ότι καλωσορίζουμε το Final Four της EuroLeague, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του αθλητισμού που επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια. Για όλους τους φιλάθλους και όσους δεν κατάφεραν να κλείσουν το πολυπόθητο εστίριο, έχουμε δημιουργήσει στο Ζάπιο το μεγαλύτερο μπασκετικό φεστιβάλ της χρονιάς με δωρεάν συμμετοχή. 4 ημέρες γεμάτες αθλητισμό, μουσική και δραστηριότητες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για όλους. Ελάτε λοιπόν, όπως τονίζει ο κύριος Δίκας, στο Final Four, έξω από το γήπεδο, μέσα στην πόλη. Να πούμε ότι το Ζάπιο έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντηση για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη, αλλά και από την Ελλάδα. Θα λειτουργεί καθημερινά με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε παιχνίδια και challenges, να παρακολουθούν special εμφανίσεις παιχτών και legends της EuroLeague, να γνωρίσουν content and creators, αλλά και να συμμετέχουν σε activations των συνεργατών της διοργάνωσης.
1: Μάλιστα.
2: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
1: Και να βοηθήσει και ο καιρός.
2: Να βοηθήσει ο καιρός και η εκδήλωση δείχνει ότι είναι πολύ ωραία και μπασκετική.
1: Βεβαίως. Πάμε λοιπόν και στο αθλητικό κομμάτι του Final Four. Απόστολε Βαξεβανέλη, άκουσες τα εορταστικά εδώ του Δήμου. Πες μας τα υπόλοιπα.
3: Καλημέρα. Είναι ουσιαστικά αυτό που ακούμε σε κάθε μεγάλη εκδήλωση. Είναι η fan zone των φιλάθλων όλων των ομάδων που δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο και βλέπουν τα παιχνίδια από ένα συγκεκριμένο σημείο που υπάρχουν και τα μέτρα ασφαλείας. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσουμε με το τελικό του Europa League που είδαμε χθες το βράδυ. Αυτό που περιμέναμε έγινε. Η Aston Villa, όταν έχει τον Emery στον πάγκο που το έχει κατακτήσει 4 και τώρα 5η φορά, καταλαβαίνεις ότι δύσκολα θα του ξεφύγει από τα χέρια. Η Freiburg ήταν η πρωτάρα σε τελικό. 3-0 η Aston Villa κατέκτησε το τρόπαιο και επέστρεψε σε ευρωπαϊκή κορυφή μετά από 44 χρόνια. Από εκεί και πέρα, πριν πάμε στον μπάσκετ.
0: Καλό για τον Ολυμπιακό, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτό.
3: Αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Περιμένει τώρα την τελευταία αγωνιστική στην Premier League να παραμείνει στην τέταρτη θέση η Aston Villa. Η Aston Villa ούτως ή άλλως βγαίνει στο Champions League, αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει τη θέλει να βγει μέσω του πρωταθλήματος και όχι επειδή κατέκτησε το Europa League ή από το ranking της Αγγλίας που της έδωσε μια επιπλέον θέση. Άρα, εάν τερματίσει τέταρτη, ο Ολυμπιακός κερδίζει έναν ολόκληρο γύρο και θα παίξει στον τρίτο προκριματικό του Champions League τον Αύγουστο. Άλλη μια είδηση από το εσωτερικό, γιατί μας έρχεται και αυτή από την Τουρκία που έγινε ο τελικός, ότι υπάρχουν δημοσιεύματα ότι η Μπεσίκτας θέλει να πληρώσει τη ρήτρα για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και να τον κάνει δικό της προπονητή. Έτσι. 4 εκατομμύρια είναι η ρήτρα του Λουτσέσκου και φέρεται να υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι θέλει να το εξαγοράσει, αλλά θα δούμε τι θα γίνει μέσω Ιβάν Σαββίδη, έτσι όλα αυτά, γιατί εκείνος αποφασίζει. Final Four. Λοιπόν, οι ομάδες είναι ήδη εδώ.
0: Κάτσε, αν πληρώσει τη ρήτρα, αποφασίζει ο Λουτσέσκου.
3: Ναι, εφόσον θέλει ο Λουτσέσκου να φύγει.
0: Α, αυτό. Ναι. Δεν αποφασίζει ο Σαββίδης, αυτό εννοώ.
1: Οι ομάδες του...
3: Ναι. Δεν θέλει, δεν θα φύγει.
1: Οι ομάδες του Final Four είναι εδώ και μένουν και στο ίδιο ξενοδοχείο όλοι, στα Elysian.
3: Είναι πάντα το γίνεται αυτό, δεν είναι πρωτοπορία της Αθήνα.
1: Στο καινούριο Elysian.
3: Το παλιό Hilton.
1: Το παλιό Hilton, ναι, ακριβώς.
3: Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί με το καινούριο όνομα δεν το ξέρει. Λοιπόν, Φενέρμπαξ ήταν η πρώτη που πάτησε στην Αθήνα και άνοιξε το χώρο των Αφίξεων. Λίγο αργότερα έφτασε η Βαλένθια και ταυτόχρονα έφτασε και η Ρεάλ Μαδρίτης με ξεχωριστή πτήση. Όλοι με λεωφορεία μετακινήθηκαν και βρίσκονται, είναι μια ωραία στιγμή. Ξέρεις, βρίσκονται όλοι οι παίκτες στον ίδιο χώρο, μιλάνε, δεν είναι, να έχουν να χωρίσουν κάτι, θα τα χωρίσουν μέσα στο παρκέ. Και σήμερα το απόγευμα ξεκινούν οι επίσημες συνεντεύξεις τύπου στο Glass Floor του ΟΑΚΑ. Εκεί οι δύο προπονητές, Γιασκεβίτσος και Μπαρτζόκας, που ενδιαφέρει, είναι το ελληνικό ενδιαφέρον, και αργότερα οι δύο προπονητές, οι Ισπανοί προπονητές, για το δικό τους εμφύλιο. Επίσης, σήμερα το βράδυ, ιδιαίτερο ραντεβού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος με Εργίνα Ταμάν.
0: Δεν τον θέλει Μπεσίκτας αυτόν.
3: Για να το λούτο θέλει αυτόν. Εκεί που ήταν να επιστρέψει. Θα υπάρξει ένα τετατέρ, θα συζητηθούν τα πάντα μετά την αποτυχία του Παναθηναϊκού να βρεθεί στο Final Four και γενικά για το τι συμβαίνει στην ομάδα και αν θα δούμε αν απόψε θα βγει κάποια μεγάλη είδηση για το αν θα αποχωρήσει ή αν θα παραμείνει ο Αταμάν στους πράσινους. Και για να πει καιρό έχω να μιλήσω για
0: δύο tie break χάσαμε εσύ.
3: 7-6.
0: Και το πρώτο δεν χανόταν η κιόλα μεταξύ μα.
1: Οι ποιοι χάσαμε.
0: Εμείς ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
3: Εμείς ο Στέφανος Τσιτσιπάς Αθηνά.
0: Που παίζουμε στη Γενέβη εμείς Αθηνά.
1: Γιατί εμείς είμαστε όλα εδώ πέρα.
0: Εννοείται.
3: Εννοείται. Είμαστε all weather, σαν τα λάστιχα στα αυτοκίνητα, παντός καιρού. Νομίζω όμως ότι ο Στέφανος δεν είναι σε καλή κατάσταση, γιατί αυτό ήταν ένα 250 του ΛΟΑ. Δηλαδή ακόμα πιο. Όχι χαμηλό επίπεδο, πιο εύκολο θα το λέγαμε σε εισαγωγικά.
0: Προφανώς. Με τον Τίεν έπαιζε τώρα, εντάξει.
3: Νούμερο 20 στον κόσμο Τίεν και νούμερο 4 στο τάμπλο, αλλά δεν δείχνει να βρίσκει πατήματα, δεν δείχνει να βρίσκει τον καλό του εαυτό πριν μπει στη μάχη του Ρολάν Γκαρός. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ανησυχητικό για τον Στέφανο. Μακάρι ξεκινώντας το μεγάλο τουρνουά στη Γαλλία να τον δούμε να μεταμορφωθεί.
0: Έχει το Μάικλ Τσάνκ προπονητή ο Τίεν.
3: Το παλιό, ναι. Το
0: είναι, ήταν εντυπωσιακό αυτό που βλέπω, σε φωτογραφίες.
3: Ήταν ο πρώτος που είχαμε, θυμάσαι, λέγαμε, πρώτος Ασιάτης ο οποίος είχε πάρει μεγάλο τίτλο.
0: Και πολλές φορές υποδεχόταν το σερβίς πηγαίνοντας στο τετράγωνο, στο box, για, κοντά
3: μπροστά,
0: στη γραμμή.
3: Μπροστά, έβγαινε μπροστά, ναι. Έβγαινε...
1: Και το πιο ωραίο αθλητικού ενδιαφέροντος βιντεάκι που κυκλοφόρησε χθες είναι η τελετή αποφύτισης για το δεύτερο μεταπτυχιακό που πήρε στα 54 το Σακίλ Ονίλ. Τεράστιος,
3: ναι,
1: αλλά
3: ναι,
1: πάρα
3: ναι,
1: πολύ χαρούμενος, χόρευε παίρνοντας το... Ναι, ναι, καταπληκτικός ήταν.
3: Αυτός είναι αυτό που λένε, είναι κυριολεκτικά ο αγαθός γίγαντας.
1: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά.
3: Βοηθάει πάρα πάρα πολύ κόσμο, δεν το ξέρει αυτό πολλοί κόσμος. Είναι ένας ευχάριστος τύπος, εν τω μεταξύ γίνεται πολύ πλάκα με τον Τζαρτζ Μπάρκλεϊ. Έχουν και καλά, έχουν φτιάξει μια ιδιότυπη έτσι μίσος, εισαγωγή, δεν υπάρχει, κάνουν πλάκα. Έτσι κυνηγούνται μέσα στα στούντιο, σχολιάζουν τα παιχνίδια του NBA σε μια εκπομπή μπασχετική, αλλά χθες όντως αυτό που είπες Αθηνά ήταν πολύ όμορφο και μπράβο του.
1: Μπράβο του, πραγματικά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Απόστολε, να πούμε ότι ο καιρός θα είναι καλός μέχρι το μεσημέρι, μετά θα έχουμε νεφώσεις και τοπικές βροχές με τη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς.
0: Το έβλεπα ως αστεϊσμό, αλλά το είδα παντού να παίζει σε social media μετά την νίκη της Βουλγαρίας. Προσοχή, έχουμε Σέγγεν, Ευρωζώνη, Eurovision, μνημόνια.
1: Είναι η σειρά.
0: Η σειρά. Οφείλω να σου ομολογήσω.
1: Εμείς είχαμε βάλει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες κάπου ανάμεσα, αλλά εντάξει.
0: Δεν έχει Ολυμπιακή. Δεν παίζει στη σειρά αυτή. Οφείλω να σου ομολογήσω λοιπόν ότι σαν σήμερα εμείς κάναμε το τρίτο tick box το 2005 κερδίζοντας Eurovision. Πριν έρθουν τα. Κάνουμε εκλογές και αυτό και μετά μνημόνια.
1: Με εντυπωσιάζεις. Είναι η πρώτη μέρα που δεν σε ρώτησα τι θα παίξουμε και παίζεις Eurovision.
0: Είναι. Δεν έχω περάσει 21 χρόνια. Το κατάλαβα όμως, ειδικά με τη δεκαετία της κρίσης.
1: Ήταν πολύ ωραία στιγμή και ήταν και πολύ ωραία η παρουσία της Έλενας Παπαρίζου. Με τον Number One, λοιπόν, κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το πρωί.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1938. Μεταδίδεται η πρώτη επίσημη ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα με την ιστορική φράση «Εδώ Αθήνε». Η εκπομπή πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών και μεταδίδεται από τους ραδιοθαλάμους που λειτουργούσαν στο Ζάπιο Μέγαρο στην Αθήνα. Η έναρξη των εκπομπών της υπηρεσίας σηματοδότησε την απαρχή της οργανωμένης ραδιοφωνίας στη χώρα. Τα εγγένεια έγιναν από τον βασιλιά Γεώργιο II και τον Ιωάννη Μεταξά. Μέσα από το νέο αυτό μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας μεταδίδονταν ειδήσεις, μουσικά προγράμματα, πολιτιστικές εκπομπές και ανακοινώσεις, φέρνοντας για πρώτη φορά τη φωνή της ραδιοφωνίας στα ελληνικά σπίτια. Με το ραδιόφωνο η Ελλάδα μπορούσε πλέον να επικοινωνεί ταυτόχρονα με τον αγρότη στον Εύρο, τον ναυτικό στο Αιγαίο και τον αστό στην Αθήνα. Γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας και της ιστορίας μας. Εξελίχθηκε γρήγορα σε βασικό μέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης, ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν, όπως η περίοδος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το ραδιόφωνο παραμένει το πιο ζεστό και άμεσο μέσο. Η φράση «Εδώ Αθήνε» έμεινε ιστορική και συμβολίζει μέχρι σήμερα τα πρώτα βήματα της ελληνικής ραδιοφωνικής ιστορίας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Το Ιράν επιβεβαίωσε πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. «Λάβαμε τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε αυτή τη στιγμή», είπε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάη, επισημένοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη δυσπιστία της Τεχεράνης έναντί της Ουάσινγκτον. Σε σύγκρουση για το Ιράν, Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Άξιος και της Wall Street Journal, τα δύο μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως οι δύο ηγέτες είχαν τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία, διαφωνώντας για την αναθεωρημένη πρόταση προς την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το κείμενο του Άξιος, πηγή σημείωσε πως ο Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση, ενώ ο Τραμπ φέρεται να είπε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει. Διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στο Λίσκου Global Summit, δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστία τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Επικρίσεις και από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μέλη της αποστολής μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασντότ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή προξενικής συνδρομής. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του στο Λίσκου δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο, κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δούκας η ανάρτησή του. Συνεχίζεται η επιχείρηση στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δούκας η ανάρτησή του. Συνεχίζεται η επιχείρηση.

0: για τη σύσταση προανακριτικής έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα τρία κόμματα να βάζουν στο στόχαστρο τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, με αφορμή τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι δύο προτάσεις αναμένεται να λάβουν τη στήριξη των βουλευτών της αντιπολίτευσης, όχι όμως και της πλειοψηφίας, που υποστηρίζει ότι από το περιεχόμενο του φακέλου δεν προκύπτουν καν αποχρώσεις ενδείξεις εμπλοκής. Για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 151 βουλευτών σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί απόψε. Αύριο το πρωί ακολουθεί η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αυριανή συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει με σφοδρή αντιπαράθεση για την απαιτούμενη πλειοψηφία, με την αντιπολίτευση να επικαλείται το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους και την κυβέρνηση να μην έχει ανοίξει τα χαρτιά της αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές, επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Για θεσμική εκτροπή κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο του κύκλου ιδεών, ενώ χαρακτήρισε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης. Η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη και πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση, πληρώνοντας το κόστος της απαξίωσης του κράτους δικαίου και των χαμένων ευκαιριών, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Μεταφορών στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, ενώ προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της εισιτηριοδιαφυγής, λέγοντας ότι το φτηνό εισιτήριο προϋποθέτει ότι όλοι πληρώνουν. Τουλάχιστον 4 στους 10 εργαζόμενους στη χώρα μας απασχολούνται σε θέσεις οι οποίες έχουν μικρή ή ακόμη και καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών ή των προσόντων τους, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Επισημαίνουν ότι αποδέχθηκαν τη θέση επειδή ήθελαν άμεσα εργασία, ακόμη και αν ήταν κάτω από τα προσόντα τους, ενώ το 20,4% αναφέρει έλλειψη θέσεων στον τομέα εξειδίκευσής του. Σε ρυθμούς Final Four από σήμερα η Αθήνα και η Ελλάς ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Ως στις 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύονται μεταξύ άλλων οι υπαίθριες δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα μέτρα στον ιστότοπό μας athina984.gr. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκινά από τη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Από σήμερα ως και την Κυριακή, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων θα φιλοξενήσει ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Για όλους τους φιλάθλους και όσους δεν κατάφεραν να κλείσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, έχουμε δημιουργήσει στο Ζάπιο το μεγαλύτερο μπασκετικό φεστιβάλ της χρονιάς με δωρεάν συμμετοχή. 4 ημέρες γεμάτες αθλητισμό, μουσική και δραστηριότητες, με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για όλους, δηλώνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την πλήρη ένταξή της, η οποία θα πάρει χρόνο, προτείνει ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Και ο καιρός αρχικά έθριος στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
1: Καλημέρα, Γαλάτη. Έντονη κίνηση στους δρόμους παρατηρείται αυτή την ώρα από την Κηφισιά μέχρι τον Πειραιά και από το Σκαραμαγκά μέχρι τα ανατολικά. Στο κόκκινο, ο Κηφισός από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσει σημειώνονται στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα, ενώ στη Λεωφόρο Αθηνών η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι και καταλήγει μέχρι την Ασπρόπυργο. Αυξημένη και στον Πειραιά αλλά και στην Παραλιακή. Τέλος, επιβαρημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας με προβλήματα σε Πανόρμου, Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείων και Αλεξάνδρας σε άνοδο και κάθοδο, Γαλάτια.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe.
2: Τώρα είναι legit αυτό.

0: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Διερωτάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
4: Αθήνα 984.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς σας βρίσκουμε για άλλη μια μέρα εδώ στον Αθήνα 984, με τον οποίο είστε συντονισμένες και συντονισμένοι.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα, πολλοί κόσμος, Κωνσταντίνους, Ελένες,
0: Κωνσταντίνες, Ντίνες, Ντίες, όλα τα υποκοριστικά.
1: Τα όλα, τα πάντα όλα. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Εδώ πέρα δεν μου έρχεται κανείς έτσι.
1: Θα το βρούμε στην πορεία που θα πάει.
0: Η Έλενα Χατζιωάννου.
1: Θα το καταλαβαίναμε με τα αγγλικά, άμα ήταν κάποιο εδώ που γιορτάζει.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι δείκτη.
0: Λοιπόν, Νίκος Καρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος. Μας... Εκτός και δεν είναι ο Παπάζογλου, οπότε έχει κάθε μέρα
0: ο
1: πρόγραμμα.
0: Ο Παπάζογλου έχει κάθε μέρα γιορτή. Ναι, και μας φέρνει.
1: Δεν,
0: κάτι τη βρίσκει.
1: Δεν καταλαβαίνουμε και πότε είναι η γιορτή.
0: Βρίσκει αφορμές. Ξέρω εγώ, επειδή πέρασε όλα τα φανάρια με πράσινο, μπορεί να φέρει γλυκά.
1: Και αλμύρα, και αλμύρα.
0: Και αλμύρα, κυρίως. Μαζί με την Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου θα πάμε έως τις 10.
1: Με το Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές.
0: Τη Λίλη Αξίλου και τη Βαρβάρα Βεντζιλέου στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Ειρήνη Αρκουμάνη και Σταύρο Αμάραντο στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100.
0: Mail μας στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984@gmail.com.
1: Και Viber έχουμε στο, το ξέρετε βέβαια, στο 6948-984-984.
0: Χορηγός αυτής της ώρας είναι η Vodafone. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή το Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα.
1: Να πούμε 50, ότι 50 άτομα πάνε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Κατά ομάδες,
1: ναι, ναι.
0: Μαζί. Τα πολιτικά πρόσωπα, οι
1: 11 θα πάνε αύριο. Πολιτικά είναι άλλο. Με ξεχωριστό κομμάτι τα πολιτικά πρόσωπα.
0: Ναι, σήμερα και αύριο είναι οι.
1: Δεν ξέρω αν θα γυρίσουν μερικοί από αυτούς, αλλά πάνε πάντως.
0: Επιμένεις εσύ. Ναι. Επιμένεις. Κάποιοι δεν θα γυρίσουν. Θα τους απαγγείλουν δηλαδή κατηγορίες.
1: Δεν ξέρω, θα μπαχάσει το δρόμο.
0: Α, άλλο είναι αυτό. Ναι. Εντάξει, καλό. Για το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ βεβαίως περιμένουμε σήμερα τη μία από τις δύο συνεδριάσεις όπου πρόκειται να γίνει το κουντρούλιο γάμο στην Βουλή.
1: Αγαλά.
0: Γιατί έχουμε τη συζήτηση, έχει ξεκινήσει, τουλάχιστον 9 η ώρα ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει η συζήτηση και θα υπάρξει και ψηφοφορία επί της πρότασης ΠΑΣΟΚ και της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή.
1: Θα περάσουμε ωραίες στιγμές, θα ζήσουμε, φαντάζομαι, στην Βουλή.
0: Ναι, δεν το εγκρίνει. Εκ των προτέρων έχει πει η κυβερνητική πλειοψηφία ότι δεν θα υπερψηφίσει. Χρειάζεται 151 ψήφοι, οπότε το ξεχνάμε.
1: Το πολιτικό τζαρτζάρτσμα έχει εδώ πέρα
0: ναι.
1: Σημασία.
0: Αύριο θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη κόντρα, γιατί εκεί υπάρχει
1: άλλο
0: το επίδικο του αν περνάμε 120 με 151 ψήφους.
1: Μπράβο.
0: Η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστική για τις υποκλοπές. Εκεί θα μιλήσουν, δεν ξέρω, ο κ. Μητσοτάκης μάλλον δεν θα μιλήσει, θα μιλήσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Η μαραθώνια θα είναι αύριο η συνεδρίαση, αλλά νομίζω ότι επίσης εκ των προτέρων εκεί πέρα, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά μας έχει δείξει πολλά δείγματα η κυβέρνηση για αυτού του είδους τις μεθοδεύσεις. Θα πάει σε 151, δεν θα πιάσουν σε 151, θα απορριφθεί η πρόταση και στο βάθος, δεν ξέρω αν θα το κάνει τελικά το ΠΑΣΟΚ, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει πρόταση Μόμφης. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, δεν θυμάμαι καμία πρόταση Μομφής να έχει αποτέλεσμα.
1: Οι κυβερνήσεις πέφτουν με άλλο τρόπο, ακόμα, δεν πέφτουν με προτάσεις Μομφής.
0: Ακόμα και αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι.
1: Πέφτουν από μόνες τους.
0: Έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή τέτοιο θέμα δεν τίθεται τέτοια.
0: Όχι, απλά δεν τίθεται.
1: Και δεν μπορώ να παραλείψω να δώσουμε καταρχήν τα χρόνια πολλά στον Κώστα Νεστίδη, τον αγροτοσυνδικαλιστή, να δώσουμε συγχαρητήρια στο ελεκτικό συνέδριο. Που ξύπνησε μετά από πόσα χρόνια. Ξέρεις,
0: το ελεγκτικό συνέδριο ελέγχει τον κύριο Ανεστήδη.
1: Ναι, τους περάσανε μια διάταξη το 25 θα κάνει λέει και το ελεγκτικό συνέδριο. Αποφασίσανε το 26 να ελέγξουν τον Ανεστήδη. Ενώ ελέγχανε τον αέρα τον Κοπανιστό τόσα χρόνια που είχαν προληπτικό έλεγχο στον ΟΠΚΕΠΕ. Να τους δώσουμε συγχαρητήρια και στην ηγεσία του ελεγκτικού συνεδρίου που κάνουν βαθύ έλεγχο στον Ανεστήδη, όπου λένε άλλα από αυτά που λέει ο ΟΠΚΕΠΕ και άλλα ειδικογραφία που έχει σχηματιστεί. Αυτοί ανακαλύψαν ότι υπάρχουν ατάκ στα χωράφια του Ανεστήδη. Είχε ατάκ τελικά που δεν τα είχαν δύο πεκεπέδες. αυτό μου θυμίζει λίγο.
0: Αφού έχει ατάκα, γιατί τον κυριούν.
1: Αυτό, δηλαδή, αυτό μου θυμίζει μαφία, όλο αυτό το σκηνικό που, που έχει στηθεί γύρω από τον κύριο Ανεστίδη και λυπάμαι που το λέω. Είναι πρακτικές άλλου είδους που δεν έχουν σχέση με οργανωμένα κράτη. Και το ηλεκτρικό συνέδριο δεν μπορεί να ταυτοποιήσει τα ΚΑΕΚ που έχει το κτηματολόγιο. Άρα μας λέει το ηλεκτρικό ότι το κτηματολόγιο είναι μπιπ.
0: Ναι, μπου, δεν χρειάζεται από μπου να ξεκινάει. Το ηλεκτρικό, το ξέρουμε.
1: Ναι, το ξέρουμε, αλλά δεν μπορεί να λέει.
0: Δεν μπορούν,
1: όπως
0: το
1: δεν μπορούσαν να ταυτοποιήσουν οι κύριοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, της οικονομικής αστυνομίας. Υπάρχει λειτουργό κτηματολόγιο στην περιοχή του.
0: Και.
1: Και μετά και... από αυτά αναρωτιέσαι πόσο στημένο άλλο μπορεί να είναι, ρε παιδιά. Και πόσο δεν υπάρχει ντροπή σε όλο το σύστημα που υποτίθεται ότι λειτουργεί υπό τη σκέπη, υπό το μανδύα ενός κράτου δικαίου.
0: Λοιπόν,
1: μπράβο εκεί, στο ηλεκτρικό συνέδριο.
0: Από εκεί που
1: και
0: το αφήνεις,
1: με υγεία, γιατί έτσι κι αλλιώς κάνει και φοβερό έλεγχο και στις δαπάνες του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε τι έλεγχο κάνει. Περνάνε αεροπλάνα από μέσα και δεν τα βλέπουν οι επίτροποι, οι διάφοροι εκεί πέρα που κάνουν τους ελέγχους.
0: Λοιπόν, από εκεί που το αφήνεις να το πιάσω,
1: μπράβο,
0: θα το πάω στο θέμα των υπόκλοπων. Γιατί εδώ πέρα πια και θεσμικά πλέον αξιοποιούνται όλες οι δυνατές μεθοδεύσεις για να γίνει η συγκάλυψη. Αυτές οι αόριστες απαντήσεις, αυτή η αφελής δίθεν άγνοια του κυρίου Δεμήρη για τους λόγους που παρακολουθείται ο κύριος Ανδρουλάκης, προκαλούν γέλιο.
1: Μα γιατί?
0: Προκαλούν γέλιο. Θα μου πεις ο Ανδρουλάκης δεν γελάει με αυτά. Τώρα πάει να, μάλλον θα του καταθέσει μήνυση του κυρίου Δεμήρη, ο οποίος δεν ξέρει τους λόγους. Υπάρχει μόνο ένας αριθμός, λέει, της απόφασης για παρακολούθηση. Ναι, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. 3,60. Νομίζω ότι δυστυχώς και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κλαμάνης, τυπολατρικά στέκεται στη διαρροή ενός διαλόγου από την κυκλισμένη των Αθηνών Συνεδρία Επιτροπή, που δεν εκθέτει δα και κανένα κρατικό μυστικό, καμία ευαίσθητη πληροφορία. Ίσα-ίσα αποτυπώνει μία στάση και μία πρόθεση, λέω εγώ, από τον επικεφαλής της ΕΕΠ, να μην μιλήσει για την ουσία, για τους λόγους παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη. Μήπως είχε γίνει καμία έρευνα το 22 όταν δημοσιεύονταν χαρτί και καλαμάρι οι καταθέσεις επίσης στις κυκλισμένων των Αθηνών Συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του κυρίου Κοντολέοντος, του κυρίου Δραβίλα, της κυρίας Βλάχου.
1: Φορά
0: τα ξεχνάμε αυτά. Τώρα ξαφνικά μας έπιασε ο πόνος.
1: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
0: Ναι. Όταν εντωμεταξύ έχουν γίνει παρακολουθήσεις ανθρώπων, εκεί δεν μας πιάνει η ευαισθησία. Ποια ήταν η Γαρμπή, το έλεγε, με πιάνει οι ευαισθησίες μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για το απόρριτο. Τώρα μας έπιασε η ευαισθησία για το απόρριτο.
1: Απόρριτο είναι απόρριτο.
0: Ναι.
1: Εντελώς απόρριτο.
0: Επίσης, ο κύριος Τζαβέλας νομίζω ότι συνεχίζει να εκτίθεται, γιατί άλλα είχαν διαρρεύσει ότι θα ανέφερε στην επιστολή, άλλα έγραψε τελικά στην επιστολή. Και το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένα άρθρο μέσα στον κανονισμό της Βουλής που λέει
1: ότι είναι υποχρεωτική
0: ότι
1: προσέλευση.
0: Είναι υποχρεωτική προσέλευση.
1: Και
0: ό,τι και αν έχει αποφασίσει.
1: Εδώ μπορεί πιο τζαβέλα. Εδώ ο φραπές τους δούλευε.
0: Καλά. Αυτό θα μου πει.
1: Πάντως το φραπέ δεν ξέρω αν τον έχει ελέγξει το ηλεκτρικό. Τον έχει ελέγξει, κύριε, το ηλεκτρικό.

0: έχει. Καλά, ο Δένδιας έχει δείξει έτσι και αλλιώς τις διαθέσεις του και σε άλλες, και τον τρόπο που αντιμετωπίζει την Τουρκία, που έχει δηλιάσει και τους Τούρκους πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, θυμόμαστε τις κοινέ δηλώσεις που το είχε πει κατά
0: Τζαβούσογλου.
1: Ναι,
0: αυτά που έπρεπε να πει.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Επειδή όμως αυτό το περίφημο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας δεν είναι μόνο στα λόγια, εγώ ξαναλέω. Το έλεγα και πριν.
0: Ναι, το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει στην πράξη. Διότι...
1: γιατί δεν είναι να περιμένεις να ψηφιστεί ο νόμος.
0: Όταν τα λευκά τα δικά μας κινηθούν σε αυτή την περιοχή, να δούμε τι θα γίνει. Ακριβώς, γιατί για δερμά
1: επεισόδια. Οι ψαράδες στα Ήμια καταγγέλνουν καθημερινά παρενοχλήσεις από την τουρκική ακτοφυλακή. Τι περιμένουμε να γίνει, δηλαδή.
0: Καλά, εγώ δεν αποκλείω.
1: Και εγώ λέω ότι
0: μπορεί
1: δεν
0: να γίνεται και από εμάς σε διάφορα σημεία, αλλά λέμε τώρα.
1: Μπορεί, δεν αποκλείεται. Το θέμα είναι σε ποιες περιοχές επίσης. Γιατί οι Τούρκοι καταγγέλουν την παρουσία αντιστοίχως ελληνικής ακτοφυλακής σε σημεία που εκείνοι θεωρούν ότι δεν έχουμε ελευθερία και καταγγέλματα. Το ζήτημα είναι όμως να μην φτάσουμε σε Νέα Ήμια. Σε Νέα
0: Ναι, πραγματικά υπάρχει ένα ερώτημα γιατί ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα το δούμε στην πράξη. Δεν
1: είναι, είναι διαχρονικό, εγώ λέω. Γιατί πολλές φορές για εσωτερικούς λόγους μπορεί να εντείνεται αυτή η φιλοσοφία.
0: Ναι, το χρονικό σημείο που το κάνει. Ναι. Έχει σημασία. Διότι έχει υποστεί αλλεπάλληλες ήττες διπλωματικά. Δεν τα πάει και τόσο καλά σε διεθνές επίπεδο.
1: Εγώ δεν το συμμερίζω.
0: Εκεί που εμφανιζόταν ως παράγοντας που επιλύει θέματα στη Μέση Ανατολή κτλ. Δεν του βγαίνει άσκηση πλέον.
1: Μωρέ, μια χαρά του. Τουλάχιστον τον λαμβάνουν υπόψη με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Είναι μια χαρά τα κουβέντα που
0: δεν είπανε για το ρόλο της Τουρκίας. Ο ρόλος που ήθελε να αναλάβει η Τουρκία, να το παίξει ο μεγάλος.
1: Να γίνει πατερούλη των μουσουλμανικών χωρών τη περιοχή.
0: Δεν του έχει βγει άσκηση.
1: Όχι, αυτό δεν του έχει βγει. Και πριν πάμε στους τίτλους, να θυμίσουμε ότι σήμερα 6.30 το απόγευμα στο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, τέλος, στη Θεσσαλονίκη.
0: Με περιστέρια και χίλια περιστέρια.
1: Και χίλια περιστέρια, ναι, θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, που ευχαρίστησε όσους έχουν στείλει μήνυμα στήριξης. Αλλά είπε, νομίζω ότι είναι πολύ σωστή αυτή η στάση, ότι γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να μαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Να προσέχει όμως και η κυρία Καριστιανού και το επιτελείο της. Ποιοι είναι αυτοί που θα την περιτριγυρίζουν?
0: Μόνο στο δικό
1: της κόμμα.
0: Μόνο στο δικό της κόμμα γίνονται αυτά.
1: Όχι, αλλά επειδή ακόμα δεν έχει.
0: Όταν κατεβαίνει στην πολιτική, όλα είναι μες στο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Εσύ το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις. Δεν σου φταίνει οι άλλοι. Δηλαδή, εγώ μπορώ να θέλω να βάλω φυτευτούς, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ. Θέμα είναι πώς θα το διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ακριβώς, αλλά η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι κόμματα που υπάρχουν. Το κόμμα Καριστιανού δεν υπάρχει ακόμα. Ναι. Θέλω να σου πω ότι είναι κάποιοι που ήδη βγαίνουν ως στελέχη.
0: Προκαταβολικά πάει να θωρώσει όσους περίεργους μπουν στο κόμμα.
1: Όχι να θωρώσουν, να πάρει αποστάσεις.
0: Αυτό κάνει. Γιατί άμα τους περιθάλψεις μετά είναι δύσκολο.
1: Άλλο να τους περιθάλψεις. Άλλο να τους περιθάλψεις και άλλο κάποιοι αυτοβούλος να θεωρούν αυτούς μέλη του κόμματος Καριστιανού.
0: Αυτοβούλος δεν είναι. Άμα γραφτείς και σε κάνουν δεκτό στο κόμμα.
1: Εγώ
0: μέλος,
1: ένα πράγμα περιμένω όμως.
0: Σε μπορεί να παραγραφείς ποιο κόμμα θέλεις.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Εννοείται. Ξέρουνε.
0: Στο τέλος της ημέρας, βέβαια, για πολλούς ανθρώπους δεν μπορεί να ξέρει ούτε η ηγεσία. Ναι. Γιατί έχουμε δαιμονοποιήσει τα πάντα και έχουν βγει άνθρωποι πίνα πατεώνες που έχουν θητεύσει σε πολιτικά κόμματα. Αυτό
1: και
0: δεν
1: έχουν
0: σημαίνει,
1: βγάλει μια φωτογραφία
0: με τον τάδε υπουργό, με τον τάδε βουλευτή και χρεώνουμε στον υπουργό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Εξαρτάται όμως αν μιλάμε για απλά μέλη ή για κάποιους στους οποίους δίνονται αρμοδιότητες από το κόμμα.
0: Ακόμα και στελέχη, μπορεί ένα κόμμα. Τα κόμματα είναι τεράστιοι μηχανισμοί. Και μέσα σε αυτούς τους μηχανισμούς, όπως είναι η κοινωνία ολόκληρη, μπορεί να παρισφύσει οποιοδήποτε. Να μην το τερματίζουμε, γιατί θα μας γυρίσει μπούμεραγκ. Όταν το ένα κόμμα κατηγορεί το άλλο, του έρχεται μετά από λίγο καιρό.
1: Όλα τα κόμματα έχουν ευθύνη να ελέγχουν το τι καπνό φουμάρουν.
0: Έχουν ευθύνη, αλλά δεν είναι εύκολο, ξαναλέω. Πάω και τα περίφημα προσωπικά δεδομένα. Ναι.
1: Ένα τελευταίο πριν και με την καθυστέρηση που θα πάμε στο τέλος των ειδήσεων. Περιμένω την κυρία Μαρία Ζαχάροβα μετά την κλήτευση από τον κύριο Θανάση Αυγερινό να έρθει ως μάρτυρες να καταθέσει τη μήνυση εναντίον που έχουν καταθέσει η κυρία Αυγερινό.
0: Μπορεί να στείλει τον
1: Πούτιν. Στον Νίκο Καραχάλιο.
0: Μπορεί να στείλει τον Πούτιν.
1: Ο οποίος βέβαια θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις.
0: Ναι, να του κάνει την τιμή του κυρίου Καραχάλιου να του στείλουν τον Πούτιν.
1: Πάμε, τίτλοι ειδήσεων Γαλάτια Καρκαζάνη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που παρέλαβε μέσω Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης

0: συμφωνίας ή της επανέναρξης του πολέμου. Σε σύγκρουση για το Ιράν, Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό φέρεται να εξόργησε το κείμενο προθέσεων για συμφωνία με το Ιράν, ενώ υπήρξε τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του. Διήμερο μάχη στη Βουλή. Σήμερα η συζήτηση και ψήφιση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Μέχρι το τέλος του 2026 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συζήτησης του σε podcast με τον επικεφαλής αναλυτή διεθνών θεμάτων Γκίντεον Ράχμαν, τον Financial Times. Συναγερμό στη Δραπετσόνα για φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα. Απομακρύνθηκαν μία μητέρα με το γιο της, καθώς και όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Εκτιμήσεις πως ξεκίνησε από φιάλη υγραερίου. Στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague στο ΆΚΑ από σήμερα η Αθήνα με έκτακτα μέτρα της Ελλάς. Η μεγάλη γιορτή ξεκινά από τη Fan Zone του Δήμου Αθηναίων στο Ζάπιο που θα φιλοξενήσει ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες. Να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνει ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς όπως λέει η πλήρη ένταξή της θα πάρει χρόνο. Αρχικά έθριος καιρός στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα μας παρακαλέσετε, θα μας επιτρέψετε μάλλον, να απευθυνθούμε ονομαστικά στις εορτάζοντες και τους εορτάζοντες και τους εορτάζοντες του σταθμού.
1: Ναι.
0: Όχι, μην έχουμε κανένα διπλωματικό επεισόδιο, καταλάβατε.
1: Ναι, μην ξεχάσουμε κανένα μοναχά.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά είπαμε στην Έλενα Χατζιάνου, στην Ελεονόρα Αρφανίδου, στην Έλενα Μπρέγιανη, στην Ελένη Ζαμαρία, στην Κωνσταντίνα Πλαστήρα, στον Κώστα Ράπτη, στον Κωνσταντίνο Σιούμπουρα, στον Κώστα Κορέλη.
1: Τελειώσαμε.
0: Και νομίζω ότι τελειώσαμε.
1: Του είπε όλου. Τώρα, αν έχουμε ξεχάσει κανένα, ναι, να μα συγχωρέσει.
0: Να μην μα πει χρόνια πολλά στι γιορτέ μα.
1: Τα αγγλικά περιμένουμε εδώ. Εγώ δεν θα βγω από το στούντιο άμα δεν φέρουν οι 2, 4, 6, 8, 9 που είναι οι εορτάζοντε.
0: Ναι, περίμενε. Κάτσε, κάποιοι δεν είναι αυτή την ώρα. Δεν
1: το ξέρω, δεν έχει σημασία. Εμεί περιμένουμε. Θα περιμένουμε μέχρι να έρθουν.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι θα έρθουν και ποιοι θα φύγουν σε έναν πολιτικό χώρο τώρα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χαρή Μαμουλάκη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο τη Κρήτη και τομέαρχη Οικονομικών και Ανάπτυξη. Καλημέρα, κύριε Μαμουλάκη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Λαβράνο. Καλημέρα, κύριε Καρούζο. Καλημέρα στους ακροάτες και ακροατές μας.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα κλίμα, αν όχι διάσπασης, εγώ θα έλεγα αποδιοργάνωσης μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει ενταθεί, νομίζω, μετά την παραίτηση του γραμματέα του κόμματος του κυρίου Καλπάκη, ο οποίος περιέγραψε μια παραλυτική κατάσταση και είπε ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.
1: Δούμε τι θα κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Και βλέπουμε τώρα ορίστηκε για τις 6 Ιουνίου η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν φαίνεται να βιάζεστε.
2: Σωστά και πολιτική γραμματεία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Λίγο νωρίτερα, μία-δύο μέρες
2: ναι,
0: πριν.
1: Άμα παρευθύνουν και άλλοι δύο-τρεις ακόμα, να δούμε τι θα μείνει στο τέλος.
2: Καταρχάς, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ευρύτερος, θεωρώ, ο κεντροαριστερός προοδευτικός χώρος βρίσκεται σε ένα καθεστώς μετάβασης. Αυτό είναι, νομίζω, αναμφισβήτητο.
0: Προφανώς.
1: Αυτό είναι καιρό και τώρα, αυτή... έτσι. Δεν είναι σημερινό.
2: Και μια ανασύνταξη δυνάμεων, η οποία φαίνεται να δημιουργείται εκ βάθρων, διότι δεν είναι μόνο η. Στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή η κινητικότητα παρουσιάζεται τους τελευταίους μήνες. Θα έλεγα στον ευρύτερο χώρο. Διότι τα επικείμενα νέα κόμματα τα οποία θα ανακοινωθούν σήμερα από ό,τι πληροφορούμε τη κυρία Καρυφιανού, του κυρίου Τσίπρα την επόμενη εβδομάδα και του κυρίου Σαμαρά από ό,τι πληροφορούμε, νομίζω ότι θα δημιουργήσουν μια τελείως διαφορετική συνθήκη στο status quo. Πολύ πολύ σύντομα, δηλαδή σε μερικές εβδομάδες, αναφορά κάνει την καταγραφή των πολιτικών ισορροπιών και δυνάμεων.
0: Αυτό αφορά το σύνολο. Αυτό αφορά το σύνολο του.
2: Γι' αυτό ξεκινά από τη μεγάλη εικόνα για να φτάσω τώρα στα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό που διαμορφώνεται, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό του οποίου εξελίσσεται, γιατί πράγματι και η παρέτηση του κυρίου Καλπάκη από γραμματέας, όχι από.
1: Ναι, από γραμματέας, ναι, σωστά.
2: Κόμματος, ναι, ήταν σε μια λογική ότι πρέπει να επιταχύνουμε αυτή τη μετάβαση. Ότι αυτό το παραλυτικό που παρατηρείται δεν βοηθά, τον αντίον ζημιώνει την προσπάθεια ανασύνταξης του χώρου και εδώ τα πράγματα πρέπει να τρέξουν.
1: Αλλά η επιτάχυνση είναι μετά από 15 μέρες. Δεν τον άκουσε κανένας από ό,τι φαίνεται τον κύριο Καλπάκη.
2: Η αντίδραση νομίζω ότι διέπεται από μια βελτιρία. Είναι γεγονός αυτό. Θα περίμενε και εγώ πιο γρήγορα τα ανακλαστικά. Δεν συμμετέχω όμως, όπως ξέρετε, στα όργανα. Ναι, ναι. Ποτέ δεν συμμετείχα αυτά τα 7 χρόνια ως βουλευτής. Έχω μια αντίληψη γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ότι ο βουλευτής πρέπει να ασχολείται μετά τη Βουλή, στα κοινοβουλευτικά. Και δόξα τω Θεώ υπάρχουν στελέχοι να καλύψουν τις θέσεις των πολιτικών οργάνων κλπ.
0: Το ζήτημα όμως αυτή τη στιγμή, κύριε Μαμουλάκη, αυτή τη στιγμή το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν, εγώ θα έλεγα, τουλάχιστον 3 διαφορετικές κατευθύνσεις μεταξύ των στελεχών. Δηλαδή, ακούμε στελέχη να λένε ότι παραμένουν ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τέλους. Δεν ξέρουμε πόσο θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχη που λένε ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσει ο διάλογος με τους άλλους πολιτικούς φορείς του χώρου για εκείνη πορεία, χωρίς να ξέρουν κάποιον.
2: Αυτό το λένε όλοι, νομίζω.
0: Και υπάρχουν και στελέχη, όχι, δεν το λένε όλοι, γιατί υπάρχουν και κάποια στελέχη που έχουν προαναγγείλει στην ουσία τη μεταπίδησή του στο νέο σχήμα που θα ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας.
2: Ναι, αλλά λέω ότι κοινώς παρονομασίες και στις 3 κατηγορίες τελεχών που όντως σωστά αναφέρεται υπάρχουν, όλοι θεωρούν δεδομένο ότι με τους κανόνες του παιχνιδιού που έχουμε στην επόμενη κάλπη, όποτε και αν γίνει, η συνεννόηση και η ομογενοποίηση των χώρου είναι επιβεβλημένη.
0: Ναι, αλλά η μορφή και ο τρόπος έχει σημασία, έτσι.
2: Βεβαίως,
0: δηλαδή, ο κύριος Άμελος, που είναι πρόεδρος του κόμματος και με έναν τρόπο προεξοφλήκε τις αποφάσεις, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές θα είναι μέρος ενός ευρύτερου συνόλου.
1: Πώς θα γίνει και αυτό, παρότι το ίδιο μπορεί να επιζητούν και αυτοί που βιάζονται να πάρουν αποφάσεις.
2: Ναι, ναι, νομίζω ότι η τοποθέτηση Φάμελου τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν χαρακτηριστική. Δηλαδή έθεσε μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Το ζήτημα είναι τι θα αποφασίσουν και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ τις 10 μέρες, όπως είπατε και εσείς, 4 του Ιουνίου, διότι αυτό το περιμένει και ο χώρος, αν μη τι άλλο.
0: Μάλιστα. Πάντως, Εγώ επιμένω ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές. Παρότι φαίνονται να έχουν μια κοινή γραμμή, υπάρχουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις και μπορεί η παρουσίαση. Αλήθεια, θα πάτε στο θησείο. Θα πάτε στο θησείο 26 του μήνα.
2: Όχι, δεν θα παρευρεθώ και δεν σας κρύβω και για λόγους πολιτικού τάκτ. Είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένω με πολύ ενδιαφέρον, παρακολουθώ τις εξελίξεις και την κίνηση του κ. Τσίπρα. Αλλά θεωρώ πρέπον και δέον.
1: Όσο είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αν. Ναι.
2: Μα ούτως ή άλλως, ναι. Νομίζω ότι κάνω τη δουλειά μου. Βλέπουμε και παρακολουθούμε τις κινήσεις του κ. Τσίπρα. Με ενδιαφέρον το τονίζω. Γιατί ανεμφίβολα μια προσωπικότητα η οποία είναι χαρισματική, η οποία διέπεται από ένα συμβολισμό στον χώρο της κεντροαριστεράς. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω για τον κύριο Τσίπρα
0: απλώς εγώ το λέω, γιατί οι πληροφορίες μιλούν ακόμα και για καμιά εικοσαριά βουλευτές οι οποίοι
1: θα πάνε.
0: Με τον έναν, με τον άλλον τρόπο.
2: Έχω την αίσθηση ότι στην εκδήλωση όχι, αλλά γενικότερα ότι θα μεταβούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι κάτι που μπορεί να αποκλειστεί. Όμως το ζήτημα δεν είναι τι θα κάνει ο καθής στο εγγύς μέλλον. Το ζήτημα κατ' εμέ είναι το εξής. Πώς θα μπορέσει να υπάρχει μια συνεννόηση. Προσέξτε, έχουμε μια κυβέρνηση που μετά από 7 χρόνια κλείνει τον πολιτικό της κύκλο μέσα σε ένα περιβάλλον σκανδάλων, διαφθοράς και
1: συγκαλύψεων.
2: Ναι, τον κλείνει και θα σας εξηγήσω. Δεν είναι τυχαίο το ιστορικό χαμηλό που στις δημοσκοπήσεις που είδαμε μόλις προχθές. Βαίνει συνεχώς μειούμενα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, φύρεται συνεχώς.
1: Δεν πάβει όμως να έχει μια μεγάλη διαφορά από το δεύτερο.
2: Ναι, αλλά προσέξτε.
1: Χάνει, πρώτα, αλλά δεν παίρνει πρώτα, και κανένας και από τους αυτούς που μπορούν να ανταγωνιστούν τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Στην πολιτική όμως ο κανόνας της υδραυλικής μηχανικής είναι κυρίαρχος. Και εξηγούμε. Πρώτα ταπεινώνεται τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος, του πρώτου κόμματος, που το βλέπουμε με πόσο γεωμετρική πρόοδο μειώνονται, και μετά, εξού και το υδραυλικό σκέλος, και μετά αρχίζει και υπάρχει μια άνοδος του δεύτερου.
0: Δεν βέβαια, είναι το σύνηθες, κύριε Μαμουλάκη, αυτό δεν είναι το σύνηθες.
1: Είναι ο δεύτερος.
0: Στο παρελθόν, νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερες οι συνθήκες και το ξέρετε κι εσείς. Στο παρελθόν υπήρχαν πάντα τα αντίπαλα δέη, αν θέλετε, του κυβερνώντος κόμματος και ειδικά προϊόντος του χρόνου, κάποια στιγμή στις δημοσκοπήσεις περνούσαν και μπροστά από το κυβερνών κόμμα.
1: Ακριβώς.
0: Και έδειχναν τη δυναμική ότι θα αναλάβουν.
1: Ότι μπορούν να κερδίσουν τις εκλογές και να είναι κυβέρνηση.
2: Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν διαφαίνεται. Εκτιμώ όμως ότι μπορεί να επιτευχθεί στο επόμενο διάστημα. Αν υπάρχει ένας σοβαρός, ισχυρός, ένας όμως πυλώνας και όχι κατακαιρματισμένοι. Αυτό το βασιλεύειν για το διέριν που έχει ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρώ ότι είναι μια πολιτική παρένθεση. Δεν μπορεί να παραμείνει παράδειγμα.
1: Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης κάνει τη δουλειά του. Το θέμα είναι τι κάνουν οι άλλοι. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να τον κατηγορούμε να τον κάνουμε, αλλά κάνει τη δουλειά του. Θέλει να προασπίζει τα συμφέροντα του κόμματός του. Τι θα κάνει.
2: Αυτό που μόλις είπατε είναι το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Και εξηγούμε.
1: Γιατί οι υπόλοιποι δεν προασπίζονται το συμφέρον του κόμματός τους, δηλαδή το βάζουν στη δεύτερη μοίρα.
2: Όχι. Ο κύριος Μητσοτάκης ενδιαφέρεται για ένα πράγμα. Για την πολιτική του επιβίωση. Και αυτό είναι πρόβλημα για τον τόπο.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόκλημα κάθε πολιτικού σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, υπάρχει πολιτικός που δεν ενδιαφέρεται για την επιβίωσή του.
2: Όχι, αλλά διοικεί τον τόπο. Δεν είναι ένας πολιτικός ενός κόμματος αντιπολίτευσης. Και όταν ο πρωθυπουργός της χώρας που διοικεί τον τόπο δεν ενδιαφέρεται ή, εν πάση περιπτώσει, προτεραιοποιεί την πολιτική του επιβίωση από το καλό της χώρας, εδώ υπάρχει ζήτημα. Προσέξτε, υπάρχει ζήτημα.
1: Αυτό είναι μια προσέγγιση που κάνει η αντιπολίτευση. Το ίδιο μπορεί να πει και ο ίδιος ή άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Ανδρουλάκη, για οποιονδήποτε, για εσάς.
2: Ναι, θα σας πω, συνταγματικά, εργαλειοποιεί το Σύνταγμα, είναι ένα τριχιαστικό για ένα μετριοπαθή κεντρό πολίτη που το παρακολουθεί, εργαλειοποιεί το Σύνταγμα για να αλλάξει ατζέντα, όπως ακριβώς ομολόγησε.
1: Και ποιος θα πάρει αυτόν τον κεντρό πολίτη, τον ήρεμο, ο οποίος θέλει, τον νοικοκύρη να το πω έτσι.
2: Πάμε σε αυτό τώρα. Αν θα συμφωνήσουμε, φαντάζομαι ότι με όλα αυτά τα σκάνδαλα, ειδικά το συνταγματικό σκάνδαλο κατασκοπίας, νομίζω ότι είχε ανατριχιάσει το μέσο κεντρό ο πολίτη. Ναι. Αυτός που ψήφισε Μητσοτάκη πριν από το 19 και ενδεχομένως το 23.
1: Είναι πάρα πολύ, αλλά αυτοί μένουν στην άκρη και είναι αναποφάσιστοι. Δεν πάνε σε κάποιον άλλον και δεν τους έχει πείσει κανένας άλλος.
2: Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε ένα τέτοιο ακροατήριο μετριοπαθές που εργάζεται, που είναι στο επιχειρήν, που είναι μέσα στο οικονομικό πεδίο της καθημερινότητος.
1: Ναι, όμως με πομφόλιγες για τη ΔΕΗ δεν νομίζω ότι, και την Εθνική Τράπεζα δεν νομίζω ότι ο μέσος πολίτης θεωρεί, ξέρω εγώ, τόσο ασφαλές να μεταβεί σε ένα κόμμα που μπορεί να ευαγγελίζεται, ας πούμε, την κρατικοποίηση της ΔΕΗ, η οποία έχει φτάσει σε σημείο χρεοκοπίας το 19.
2: Επιτρέψτε μου, επειδή είμαι και τομεάρχης οικονομικών, παρακολουθώ και είμαι σαν άνθρωπος που διοικώ 4 επιχειρήσεις 20 και πλέον χρόνια τώρα. Είμαι μέσα στην αγορά και θέλω να πιστεύω ότι έχω καλή εικόνα του τι συμβαίνει. Το θέμα της ΔΕΗ ή της Εθνικής Τράπεζας που αναφέρεται είναι κομβικά. Αυτά είναι κομβικά ζητήματα για την χάραξη πολιτικής. Ο τρόπος που κινείται.
1: Εντάξει, έχει ρόλο το δημόσιο σήμερα στην Εθνική μέσω του υπερταμείου. Είναι γνωστό. Δηλαδή, τον έλεγχο της Εθνικής τώρα έχει το δημόσιο. Δεν διορίζει η διοίκηση οι μέτοχοι. Ο μεγαλύτερος μέτοχος τη διορίζει.
2: Να σας θυμίσω πόσα εκατομμύρια ευρώ έχασε το ελληνικό δημόσιο λόγω της επιλογής Μητσοτάκη να απομειώσει το ποσοστό συμμετοχής του δημοσίου στην Εθνική και στις υπόλοιπες εθνικές τράπεζες τα τελευταία 4 χρόνια.
1: Ναι, αν δεν το απομείωνε, θα είχαν αυτή την αξία σήμερα οι τράπεζες, είναι το επόμενο ερώτημα. Γιατί αυτό το κρίνουμε εκ των υστέρων.
2: Θα σας πω. Μπορεί να μην είχαν την ίδια κερδοφορία που έχουν τώρα, αλλά σίγουρα
1: την ίδια αξία ως μετοχές.
2: Αυτό εννοώ. Αυτό, η αξία με την κερδοφορία συναρτώνται διότι αποτυπώνεται στο ταμπλό. Όπως και να έχει όμως, σίγουρα η ανωδική πορεία που οι τράπεζες νομοτελειακά το ξέραμε από τότε θα είχαν, γιατί είχαν από το 17, αν θυμάστε. Από το 17,
1: μετά το 18.
2: Ναι. Μετά το 18, μπράβο, μετά το 18 και βεβαίως προχώρησαν στην κερδοφορία. Το ξέραμε λοιπόν τι έγινε. Ξέραμε ότι οι τράπεζες θα ανακτήσουν την κερδοφορία των. Άρα, γιατί απομειώσαμε το ποσοστό, ποιος πήρε αυτή την πολιτική απόφαση χωρίς να μας υποχρεώνει ουδής. Εδώ υπάρχει πολιτική ευθύνη. Αχάθηκαν χρήματα των φορολογουμένων. Αλλά ας αφήσω, δεν είναι απομφόλγηση κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι σοβαρά πολιτικά ζητήματα. Όμως ναι, τον κόσμο εκεί έξω, τον μετριοπαθή που λέτε που ασχολείται με το επιχειρήν, τον απασχολεί άλλο πράγμα. Για παράδειγμα, η φορολόγηση στην εργασία. Δεν είναι ώρα να μιλήσουμε γι' αυτό ανοιχτά. Είναι δυνατόν.
1: Εδώ υπάρχει το επιχείρημα Μητσοτάκη ότι μείωσα τις φορές και τις φόρους.
2: Ναι, την ώρα που βάζει τεκμαρτή φορολόγηση σε
1: στον ελεύθερο επαγγελματία, όχι στον μισθωτό.
2: Ναι, αλλά προσέξτε, πρέπει να αντιμετωπίζεις ισότιμα τους πολίτες. Βεβαίως και να βοηθήσεις το μισθωτό.
1: Ομολογεί αυτό που γίνεται χρόνια ότι δεν μπορεί να πιάσει τη φοροδιαφυγή. Αλλά ναι, δεν έχει πιάσει κανένα μέχρι σήμερα.
2: Ναι, αλλά μην το επικαλείτε ότι έχω κερδοφορία στο δημόσιο ενώ την έχει λόγω των έμεσων φόρων και λέει ότι είναι από την φοροδιαφυγή. Ψευδός.
1: Εγώ θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί μου την έστειλε ακροατής, την είχα στο μυαλό μου και με πρόλαβε. Μήπως ο καυγάς για το πάπλωμα στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται για το ποιος θα κρατήσει τα κλειδιά, άμα ο ΣΥΡΙΖΑ να στείλει τη λειτουργία του και πάει στον κύριο Τσιπρά?
2: Πάμε στο σχέδιο αυτό. Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλω να πω, αυτά τα 7 χρόνια που έχω την τιμή να είμαι μέσα σε αυτόν τον πολιτικό οργανισμό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ότι είναι ένας καθαρός χώρος, ένα καθαρό κόμμα. Δεν χρωστάει πουθενά. Σας θυμίζω ότι το ίμιση της αποζημιώσεώς μας, πάνω από 2.000 ευρώ, 7 χρόνια τώρα, κάθε μήνα τον κατέβαλα στο ΣΥΡΙΖΑ για να μην χρωστάμε πουθενά. Δεν χρωστάμε εμείς λοιπόν ένα δις που χρωστάνε τα Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ.
1: Ξέρετε, άρα έχει αξία ποιος θα έχει τα κλειδιά, άμα δεν χρωστάς.
2: Άρα,
1: στη Νέα Δημοκρατία τι κλειδιά να κρατήσει που χρωστάνε και το ΠΑΣΟΚ? Δεν χρειάζεται κλειδιά. Χρωστάνε.
2: Πώς λειτουργούν ως κόμμα είναι απορία άξιων. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά το ΠΑΣΟΚ μου θυμίζει πολλές φορές ΠΑΣΟΚ στο λαό και κοινάλ στις τράπεζες. Το ξεχνάμε. Λοιπόν, αλλά πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, όντως υπάρχει ένα ζήτημα για τα περιουσιακά στοιχεία. Βέβαια, το ίδιο πράγμα συνέβαινε και το 10, αν θυμάστε. Τότε στη μετάβαση ΣΥΡΙΖΑ με συνασπισμό έγινε μια διαδικασία τύπου αναστολής του συνασπισμού. Διατηρήθησαν τα περιουσιακά στοιχεία. Ο επόμενος ο διάδοχος, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ πια, με συνιστόσα του το συνασπισμό, διαχειρίστηκε την Κουμουνδούρου, Λεωνίδου και ούτω καθεξής. Όπως και να έχει, όμως δεν νομίζω ότι είναι το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα είναι το μεγάλο, το πολιτικό, το κυρίαρχο. Μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την, κατά την άποψή μου, φαύλη κυβέρνηση που μας διοικεί? Αυτό είναι το κρίσιμο. Ο κόσμος το θέλει. Εμείς πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε.
1: Πρέπει να φανεί και στις εκλογές αυτό.
0: Ναι.
2: Με συνεννόηση. Βέβαια, και εκεί το βράδυ νομίζω θα δείξει πάρα πολλά. Και προσέξτε, είναι μια παράξενη, παράδοξη και καινοφανής Κυριακή.
0: Μπορεί να μην δείξει πάρα πολλά αυτή η Κυριακή, αλλά θα δείξει συνθήκες για τη δεύτερη Κυριακή.
1: Πώς θα διαμορφωθεί και το περιβάλλον.
2: Νομίζω την Κυριακή το βράδυ, ίσως οι συνθήκες πιέσουν και τα κόμματα της κεντροαριστεράς να δουν κάτι πιο ομογενοποιημένο. Κρατήστε το αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα δούμε και άλλα πράγματα.
2: Καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

0: Κύριος Πρόεδρος μας περιμένει, γιατί τον έχουμε ρίξει.
1: Για να ξέρεις που είσαι, κύριε Πρόεδρε, να ξέρεις που έρχεσαι. Καλημέρα.
0: Απόστολος Βαξεβανέλης. Κατά κόσμο.
2: Καλημέρα. Έχετε να ξέρετε ότι είσαστε σε ΕΔΕ. Με αυτά που κάνετε αυτή την εβδομάδα. Μυρίζομαι αντιολυμπιακό δάκτυλο.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα είναι Ολυμπιακός το ίμι της εκπομπής. Τι Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι. Τι να κάνουμε.
2: Έχεις κυριαρχήσει, έχεις απλώς την άβρα σου.
1: Επικυριαρχή.
0: Η ιδεολογική ηγεμονία του Παναθηναϊκού.
1: Που χάνει τα πρωταθλήματα. Και τώρα μπεις απ' τ' άλλο.
2: Και χάσατε και το Spygate, έτσι, δηλαδή αυτό που έχει γίνει
0: φοβερό, φοβερό
2: με την κατασκοπία της Southampton πριν το μεγάλο τελικό των 250 εκατομμυρίων. Έτσι, και φυσικά τιμωρήθηκε η Southampton με...
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Να έχει προκριθεί και να πάρει τη θέση της Middlesbrough. Η οποία Middlesbrough τώρα, για να τα πούμε έτσι πολύ γρήγορα, άξιζε πολύ περισσότερο απέναντι στη Χάλ την άνοδο στην Premier.
2: Η Χάλ δεν είναι του Ατζούν, του Survivor.
0: Ναι, νομίζω ναι.
2: Αυτή είναι η Χάλ.
0: Γιατί είχαν γίνει κάτι διαιτητικά έσχη, λέει, στον ημιτελικό.
2: Άρα
1: γίνονται αυτά τα πράγματα στη Μεγάλη Βρετανία, δεν νομίζω.
2: Και μείον 4 βαθμούς η Southampton στο επόμενο πρωτάθλημα. Εκεί που πήγαινε να ανέβει στα σαλόνια, θα παλεύει.
0: Να κρύβεται καλύτερα ο κατάσκοπος, όχι πίσω από τα δέντρα.
1: Λοιπόν, κορόιδο.
2: Το
1: πιάσανε.
0: Ναι, πάνω στο δέντρο καλύτερα, ίσως.
2: Λοιπόν, αντίθετα, στο Κωνσταντινούπολη δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη κατασκοπία της Αστον Βίλα απέναντι στη Φράιμπουργκ.
0: Ούτε διαιτητική εύνοια.
2: Τίποτα. Όταν έχει τον Έμερι στον πάγκο του, το δίνει και φεύγει. Λε, παιδιά, τουλάχιστον όχι 3-0. 1-0, πάρ το, φύγει.
0: Πέμπτο γύρο παλίγ. Για τον Έμερι. Με τρεις διαφορετικές ομάδες.
2: Με τρεις διαφορετικές ομάδες, ο κύριος Europa League. Δικαίως δηλαδή του δίνουν αυτό το προσωνύμιο. 44
1: τον πάρουμε στον Ολυμπιακό.
2: 44. Προχωράω. 44 χρόνια είχε να δει Άστον Βίλα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Πολύ εύκολα το κατέκτησε με τα γκολ των Τίλεμας, Μπουεντία και Ρότζες.
1: Και ήρθε η καρδιά μας στη θέση της.
0: Των Ολυμπιακών.
2: Αυτό λέω. Χρειάζεται όμως το Σαββατοκύριακο στην τελευταία αγωνιστική της Πρέμιερ
1: Λιγκ
2: να διατηρηθεί στην τέταρτη θέση.
1: Πιστεύω να κάνει καμία κουτσουκέλα.
2: Δεν έχει σημασία ότι και ο πέμπτος βγαίνει. Αυτή όμως η πέμπτη θέση έρχεται λόγω του ranking. Ούτε έχει σημασία ότι δίνει θέση η Αστον Βίλα που θα πάει λόγω του
0: Ευρωπαϊκού.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα έχει βγει το σενάριο, μια και λέμε για Τουρκία, έχει έρθει βόμβα από την Τουρκία για το Λουτσέσκο. Την Μπεσίκτας είναι διατεθειμένη να πληρώσει τη ρήτρα των 4 εκατομμυρίων.
0: Εδώ έχει βγει και όνομα αντικαταστάτη του.
1: Και είναι
0: ο Ριέρα, που το έφυγε τώρα από την Άιντραχτ, από πού έφυγε.
2: Ναι, από την Άιντραχτ, από την Άιντραχτ έχει φύγει ο Ριέρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε τώρα στο Final Four, γιατί πλέον αυτό κυριαρχεί στην Αθήνα, που από χθες αρχίζουν τα μέτρα ασφαλείας και από σήμερα θα είναι η Αθήνα μέχρι και να τελειώσει το Final Four κυριολεκτικά φρούριο, μέχρι και μέτρα όχι του τελικού μόνο του Conference League, ακόμα ανασύρουν από τα κοιτάπια και τα ντουλάπια μέτρα του 2004 της Ολυμπιάδας. Λοιπόν, οι ομάδες είναι και οι τρεις ήρθαν, γιατί η άλλη πήγε από Πειραιά στην Αθήνα στο ίδιο ξενοδοχείο που μένουν όπως πάντα, γιατί έτσι γίνεται στο Final Four, να πούμε ότι είναι το πρώην Hilton, είναι Elysium, δεν ξέρω πώς το λένε. Εκεί είναι και οι τέσσερις ομάδες. Νομίζω μια όμορφη ατμόσφαιρα, γιατί...
0: Αλλά και οι έργα δεν γίνονταν, είχαν τελειώσει τα έργα που γίνονταν εκεί πέρα, τέλος πάντων.
2: Λειτουργεί, ανοιχτό. Okay, εκεί είναι οι τέσσερις ομάδες. Και φυσικά το απόγευμα θα έχουμε τις συνεντεύξεις τύπου στο Glass Floor για τους προπονητές των δύο παιχνιδιών. Και από εκεί και πέρα προπονήσεις που θα γίνουν πριν τους αυριανούς αγώνες. Τα εισιτήρια τα έχουμε πει, όλοι προσπαθούν να βρουν κάτι παραπάνω. Υπολογίζεται 8 με 10 χιλιάδες να είναι οι Ολυμπιακοί, 3.000 οι Τούρκοι και 1.500, 1.000 της Ρεάλ, 1.000 της Βαλένθια και 500 της Ρεάλ. Και αναμένουμε βέβαια και το απόψινό δείπνο εργασίας Δημήτρη Γιανακόπουλου, Εργίνα Ταμάν.
0: Για να δούμε. Λοιπόν,
2: να δούμε τι θα βγάλει.
0: Απόστολε, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα
1: πριν
0: πάμε στο
1: διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου. Φροντίστε, λάβετε τα μέτρα σας οι ερωτευμένοι, διότι μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται, αφορά την υπόθεση. Αντιδικίες
0: ζευγαριού, 10 χρόνια μαζί.
1: Και Λεωνίδας.
0: 10 χρόνια μαζί, 2,5 εκατομμύρια και 9 ακίνητα κόστησε ο έρωτας.
1: Έτσι είναι ο έρωτας.
0: Ακριβώς.
1: Πληρώνεις. Πληρώνεις τον έρωτα. Έχει δίκιο ο Έρος Πάγου. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους έφηβους να επλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feeling Strikers και τα Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα στη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454. Η εφαρμογή Tozy είναι διαθέσιμη δωρεάν στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Φεύγουμε τρέχοντας.
0: Ραντεβού τη Δευτέρα.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Τι θα κάνουμε σήμερα? Με την εμπορικότερη επιτυχία της Αργεντινής, την σποδηλωτή σάτυρα Homo Sapiens, τον Gaston Dubra και Mariano Con, εγκαινιάζεται σήμερα το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας. Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, γιορτάζει 10 χρόνια δυναμικής παρουσίας, αναδεικνύοντας την κινηματογραφική κουλτούρα των Ισπανόφωνων χωρών. Οι προβολές φιλοξενούνται στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνής, ΑΕΛΟ και το Ινστιτούτο Θερβάντες. Μία σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες εικαστικούς προσφέρει η έκθεση Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Φιλοξενείται στο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρής στην Αθήνα έως τις 4 Οκτωβρίου. 70 έργα από το 1962 έως και σήμερα χαρτογραφούν την προσωπική του διαδρομή και ταυτόχρονα προσφέρουν μια καταγραφή της ιστορίας της Ελλάδος και της Ευρώπης. Ώρες λειτουργίας 10 με 6, είσοδος 10 ευρώ, μειωμένο 7. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
6: Η ώρα είναι 10.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ένα καυτό πολιτικά 48ωρο ξεκινάει από σήμερα στη Βουλή. Με τον πρώτο κύκλο των ομιλητών που έχουν ορίσει τα κόμματα άρχισε στην Ολομέλεια η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με την Νέα Αριστερά για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη συζήτηση αναμένεται να μιλήσουν οι περισσότεροι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ δικαίωμα λόγου έχουν και τα δύο πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στην δικογραφία. Την κυβέρνηση στη συζήτηση εκπροσωπεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί περίπου στις 8 το βράδυ. Για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, απαιτούνται 151 ψήφοι. Αύριο το πρωί ακολουθεί η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αυριανή συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει με σφοδρή αντιπαράθεση για την απαιτούμενη πλειοψηφία, με την αντιπολίτευση να επικαλείται το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους και την κυβέρνηση να μην έχει ανοίξει τα χαρτιά της για το αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές, επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Για θεσμική εκτροπή κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο συνέδριο του κύκλου ιδεών, ενώ χαρακτήρισε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης. Η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη και πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση πληρώνοντας το κόστος της απαξίωσης του κράτους δικαίου και των χαμένων ευκαιριών, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Έως το τέλος του 2026 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συζήτησης σε podcast με τον επικεφαλής αναλυτή διεθνών θεμάτων Γκίντεον Ράχμαν των Financial Times. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας πως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μακροοικονομική επίδοση θα μετουσιωθεί σε πραγματικά καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους Έλληνες, καθώς εξακολουθούμε να έχουμε το μεγάλο και επίμονο πρόβλημα του πληθωρισμού. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Λάβαμε τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, είπε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαΐ, επισημένοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη δυσπιστία της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον. Σε σύγκρουση για το Ιράν ήρθαν Ντόναλντ Τραμπ και Μπένιαμιν Νετανιάχου σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος και της Wall Street Journal. Τα δύο μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δύο ηγέτες είχαν τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία διαφωνώντας για την αναθεωρημένη πρόταση προς την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το κείμενο του Άξιος, πηγή σημείωσε ότι ο Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση, ενώ ο Τραμπ φέρεται να είπε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει. Διεθνής κατακραυγή εντωμεταξύ για το σοκαριστικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου Global Summit δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Αποτροπιασμό για τη μεταχείριση των ακτιβιστών από τον Ισραηλινό Υπουργό εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, δηλώνοντας συγκλονισμένος. Η συμπεριφορά αυτή είναι απολύτως απαράδεκτη. Ζητούμε την άμεση απελευθέρωσή τους, γράφει στην πλατφόρμα X. Επικρίσεις και από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, μέλη της αποστολής, μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασντότ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή προξενικής συνδρομής. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του στολίσκου δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο, κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τουλάχιστον 4 στους 10 εργαζόμενους στη χώρα μας απασχολούνται σε θέσεις οι οποίες έχουν μικρή ή ακόμα και καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών ή των προσόντων τους, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Το 20,4% αναφέρει έλλειψη θέσεων στον τομέα εξειδίκευσής του. Σε ρυθμούς Final Four από σήμερα η Αθήνα και η αστυνομία ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφάλειας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της EuroLeague στο ΆΚΑ. Προβλέπεται η ανάπτυξη αυξημένων αστυνομικών δυνάμεων σε όλους τους χώρους ενδιαφέροντος, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε σημεία συγκέντρωση των φιλάθλων, σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής. Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα μέτρα στον ιστότοπο του σταθμού μας, στο Athena984.gr. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκινάει από την Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Από σήμερα έως και την Κυριακή, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων θα φιλοξενήσει ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Για όλους τους φιλάθλους και όσους δεν κατάφεραν να κλείσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, έχουμε δημιουργήσει το Ζάπιο, το μεγαλύτερο μπασκετικό φεστιβάλ της χρονιάς με δωρεάν συμμετοχή, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα. Καλή σου μέρα, Δέσποινα. Τι γίνεται στους δρόμους?
2: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο Κηφισός, όπου σημαντικές καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος της Κηφισιάς και φτάνουν μέχρι τον Πειραιά. Παρόμοια είναι η εικόνα και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, με τη λεωφόρο Συγκρού να παρουσιάζει αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος της Λαγουμιτζή. Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στην Καλλιρόης καθώς και στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στη σταδίου την Πανεπιστημίου και την Πατησίων, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αρδιτού, τη Λεωφόρο Αμαλία, στη Βασιλής Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τέλος, η κυκλοφοριακή επιβάρυνση δεν λείπει και από άλλους οδικούς άξονες, όπως η Μιχαλακοπούλου, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Κηφισίας, η Μεσογείων και η Κατεχάκη, συμπληρώνοντας το δύσκολο κυκλοφοριακό παζλ της ημέρας.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε για το χρήσιμο ρεπορτάζ. Να πάμε στον καιρό, που θα είναι αρχικά αίθριο στην Αττική, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην Αθήνα κυμαίνεται σήμερα από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει, κυρίες και κύριοι, τώρα επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Αθήνα 984.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
14: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Προχθές, κυρίες και κύριοι, αποφορά στο λεκανοπέδιο για περισσότερες από 4 ώρες ήταν εντονότατη. Όσοι και όσες βρισκόσασταν στα νότια προάστια ή διαρχόσασταν την Εθνική Οδό από τον Πειραιά ως και το ύψος του Ρέντι, το ξέρετε πολύ καλά. Αυτή η έντονη οσμή που παρέπεμπε σε φυσικό αέριο ή σε υγραέριο ή σε πετρελαιοειδή ή γενικώς σε προϊόντα καύσης ή δίηλησης, ευλόγως προκάλεσε ανησυχία. Σχολεία έκλεισαν νωρίτερα, εργαζόμενοι έφυγαν πριν τη λήξη του ωραρίου τους από τις δουλειές τους, ενώ σε αρκετές περιοχές των νοτίων προαστίων, εκεί γύρω στις 4 το απόγευμα, έβλεπες εικόνες που θύμιζαν καραντίνα ή 15 Αύγουστο. Αυτοκίνητα να μην κυκλοφορούν, δρόμους άδειους και έρημους, καταστήματα κλειστά. Αυτές οι αντιδράσεις ήταν εύλογες, αφού κανείς από την πολιτεία δεν είχε ενημερώσει επισήμως τι στο καλό συνέβαινε. Και όταν οι μυρωδιές παραπέμπουν σε κάτι έφλεκτο, είναι λογικό το μυαλό να πάει στα χειρότερα σενάρια. Εξού και οι απόκοσμες εικόνες που ζήσαμε προχθές το απόγευμα. Οι ώρες πέρασαν και οι μέρες πέρασαν και μείναμε με την απορία. Η κυβέρνηση απέτυχε για μία ακόμη φορά να εμπνεύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στους πολίτες. Έπρεπε να περάσουν πολλές ώρες και να σπάσουν τα τηλέφωνα από καταγγελίες και πολίτες που ρωτούσαν με ανησυχία τι συμβαίνει, για να εκδοθεί μια πρώτη ανακοίνωση. Μια ανακοίνωση που έλεγε ότι διεξάγονται κάποιοι έλεγχοι, αλλά δεν έχει βρεθεί η αιτία της έντονης δυσοσμίας. Και μετά το πέρας των ελέγχων, αλλά και αφότου η μυρωδιά τελικά ατόνισε και εξαφανίστηκε, απαντήσεις και πάλι δεν πήραμε.

Χθες βεβαίως επιστήμονες προσπάθησαν να παρουσιάσουν κάποια εύλογα σενάρια, κάποιες λογικές υποθέσεις ως προς το τι ακριβώς θα μπορούσε να έχει συμβεί. Και τις πιο καθαρές απαντήσεις ή μάλλον την πιο σαφή οικοτολογία για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, την έδωσε μάλλον ο επικεφαλής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ο πολύ καλός καθηγητής Δημοσθένης Αριγιάννης, από τον οποίο μάθαμε και κάτι ακόμη. Ότι τέτοια φαινόμενα παρατηρούνται 3 ή 4 φορές το χρόνο και μάλιστα υπάρχει και μια εποχικότητα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και τώρα, μια καθαρή ανακοίνωση από το επίσημο κράτος, από την επίσημη κυβέρνηση, που να δείχνει στους πολίτες ότι έστω και αν άργησε, κατάλαβε εν τέλει τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν έχουμε. Όσοι και όσες αναγκαστικά εισέπνεαν για ώρες αυτή τη μυρωδιά, δεν ξέρουν σε ποιον κίνδυνο έχουν τυχόν εκτεθεί.

Και το κράτος βεβαίως συνέχισε στο ίδιο μοτίβο με το περίφημο blackout στο ελληνικό FIR Αθηνών και με το drone στη Λευκάδα. Θυμίζουμε ότι πριν η κυβέρνηση παραδεχθεί το αυτονόητο, τα πεπαλαιωμένα συστήματα δηλαδή, και την απρονοησία να τα αλλάξει παρά τις εκκλήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μιλώντας για αυτό το blackout στο ελληνικό FIR, έλεγε ψέματα και μιλούσε για κυβερνοεπίθεση από ξένη δύναμη. Τελικά τα πράγματα ήταν πολύ απλά και το blackout είχε ευθύνες και ονοματεπώνυμο. Ακόμη και στο drone, αντί να το πάρουν χαμπάρι τα ραντάρ, αντί να εντοπιστεί από το πολεμικό ναυτικό, το ψάρεψαν ψαράδες στη Λευκάδα με ασύνειδο κίνδυνο της ζωής τους. Και μετά μάθαμε κιόλας ότι η Λευκάδα κοίται μακράν, εκτός χωρικών υδάτων, πριν η κυβέρνηση αναγκαστεί αυτονοήτως να αλλάξει γραμμή και να σοβαρευτεί. Διαφορετικές υποθέσεις, ένα μοτίβο. Ένα κράτος που δεν έχει προνοήσει, που δεν έχει ενδιαφερθεί να μάθει, που δεν ξέρει τι του γίνεται, που εν τέλει δεν μπορεί να εμπνεύσει ασφάλεια στους πολίτες. Ένα κράτος που μετά την τραγωδία των Τεμπών θα έπρεπε να έχει αλλάξει εκ βάθρων. Αλλά έμεινε ίδιο. Σε αυτό το κράτος ζούμε, κυρίες και κύριοι. Στο κράτος των Τεμπών. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα 5η, 21 Μαΐου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 20 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984, 98 και 3 μεγάλοι κύκλου των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη και τον Παντελή Βαγεωργίου στην τελική ρυθμίση του ήχου. Με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου. Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή και σήμερα όπως πάντα περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές. Το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Επίσης, περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, ξεκινήσαμε εισαγωγικά με αυτήν την δυσοσμία στα νότια προάστια. Να σας πω ότι πριν λίγο ακόμη και το Earth News, η δημόσια τηλεόραση, ο ενημερωτικός διεύλος δημόσιας τηλεόρασης είχε υπότιτλο ότι, ότι ακόμη ψάχνει η κυβέρνηση αυτήν την δυσοσμία, τις αιτίες αυτής της δυσοσμίας. Τώρα, να σας εξομολογηθώ και κάτι. Σήμερα το πρωί, όταν γράφαμε την εισαγωγή για αυτήν την εκπομπή, αναρωτιόμασταν λίγο μήπως είμαστε υπερβολικοί, μήπως τέλος πάντων είναι ανθρώπινο, πόσο εύκολο είναι για την κυβέρνηση ή για τις όποιες υπηρεσίες, αν ας πούμε ξαφνικά ένα γκαζάδικο κάπου εκεί στο Σαρονικό απελευθέρωσε τόσους ρήπους, να διαπιστωθεί αυτό και να είναι ιχνηλάσιμο. Και τέλος πάντων διαρωτόμασταν την ώρα που γράφαμε την εισαγωγή, εάν όντως είναι σύμπτωμα μιας γενικότερης παράλυσης, αν πρέπει να συσχετιστεί με το blackout στο FIR Αθηνών που στην αρχή μας έλεγαν ψέματα ότι ήταν κακόβουλη επίθεση κλπ, αν μιλάμε για το κράτος των τεμπών κλπ. Και όπως τέλος πάντων τα σκεφτόμασταν όλα αυτά για να μην είμαστε υπερβολικοί, έρχεται η Καθημερινή, επαναλαμβάνω η Καθημερινή με το κύριο άρθρο της, και τελικά μάλλον καταδεικνύει ότι και λίγα λέγαμε. 40 λέξεις όλες και όλες, θα σας τις διαβάσω πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Ο τίτλος είναι απλώς ανικανότητα και γράφει η Καθημερινή στο κύριο άρθρο, έτσι, η άποψη της εφημερίδας είναι το κύριο άρθρο. Ολόκληρη περιοχή της Νότιας Αττικής αναστατώθηκε την Τρίτη επί ώρες από ένα φαινόμενο το οποίο θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία των πολιτών. Μόνο ένα τριτοκοσμικό κράτος θα είχε αρκεστεί στη σιωπή. Μόνο σε μια υπανάπτυκτη χώρα οι αρχές θα δήλωναν απλώς ανικανότητα να εντοπίσουν την πηγή της οσμής. Γι' αυτό σας λέω. Μάλλον και λίγα είπαμε εισαγωγικά. Καλημέρα στον εκλεκτό συνάδελφο, δημοσιογράφο, πολιτικό αναλυτή, τον διαβάζετε στο News 24/7, τον Γιώργο Καρελιά. Καλημέρα Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Γιώργο και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν προσφέρετε για γενικεύσεις. Εγώ θα τολμήσω να πω, με αφορμή και αυτή τη δυσοσμία, συνεχίζουμε να ζούμε στο κράτος των τεμπών. Δεν ξέρω αν σου φαίνεται υπερβολική η διαπίστωση.
1: Μπορεί να είναι και κάτι χειρότερο. Γιατί το κράτος των τεμπών είχε λίγες δεκάδες θύματα. Τώρα, αυτό δεν το λέω για να υποβαθμίσω αριθμητικά την τραγωδία.
0: Προφανώς,
1: αλλά φαντάσου τι μπορεί να γίνει, ας πούμε, εάν επαναληφθεί μια τέτοια κατάσταση στο λεκανοπέδιο όπως η προχτεσινή και φτάσουμε σε φαινόμενα ασφυξίας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από τη στιγμή που δεν ξέρουμε την πηγή του κακού. Τι θα γινόταν δηλαδή εάν αυτή η μυρωδιά ήταν πολύ πιο έντονη και μερικές χιλιάδες άνθρωποι δεν μπορούσαν να την αντέξουν. Ναι. Και δεν προλάβαιναν να πάνε στο νοσοκομείο. Ας μην κινδυνολογούμε, αλλά αυτό που διάβασες μόνο από το άρθρο της Καθημερινής το δείχνει. Κοντεύουμε τρεις μέρες και δεν ξέρουμε ακόμα από πού προήλθε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι να πω, ανικανότητα είναι μόνο. Εδώ μπορεί να μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα. Δηλαδή να είναι κάτι το οποίο δεν θέλουν να μας πούν. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει με αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν με τέτοιο επιτελικό εντός ή εκτός εισαγωγικών κράτος, με τόσους επιστήμονες γύρω μας και να μην ξέρουμε ακόμα γιατί δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε καλά την προχθεσινή ημέρα.
0: Ναι.
1: Ας το αφήσουμε για να μην τρομάξουμε κι άλλο τον κόσμο.
0: Και για να περάσουμε έτσι στα υπόλοιπα θέματα και σε αυτό το τριήμερο μπαζώματος που έχει ξεκινήσει στη Βουλή, να συνδέσουμε έτσι τα δύο θέματα με ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα το οποίο στέλνει ο κύριος Μιχάλης. Μας γράφει εδώ, ως μη σκανδάλων ήταν Γιώργο. Είναι και αυτό μια εξήγηση, έτσι.
1: δεν ήταν αρρωσμοί μόνο. Τα σκάνδαλα είναι ζώσα πραγματικότητα.
0: Βέβαια.
1: Άλλωστε γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες και όσα έχουν γίνει στο προηγούμενο διάστημα με αυτή την φοβερή υποβάθμιση της Βουλής. Και εγώ θέλω να πω εδώ ειδικά, γιατί όλα είναι πλέον γνωστά, αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση με την πλειοψηφία της, την απαλλαγή των υπουργών της και για τις υποκλοπές και για τα... και για τα κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά είναι περίπου, είναι λίγο πολύ γνωστά, αλλά να ακούω τώρα τον πρόεδρο της Βουλής να λέει ότι θα κάνει έρευνα, γιατί είναι ποινικό αδίκημα, λέει, μια συνομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον διοικητή της ΕΕΠ. Τι πράγματα είναι αυτά, αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Εγώ διάβασα τη συνομιλία και δεν αποκαλύπτεται κανένα απολύτως απόλυτο. Τίποτα απολύτως δεν αποκαλύπτεται.
0: Ναι.

0: στις δημοκρατίες υπάρχει η περίφημη διάκριση των εξουσιών. Έχουμε τρεις εξουσίες, λέει το Σύνταγμά μας. Την εκτελεστική που είναι η κυβέρνηση, την νομοθετική που είναι η Βουλή και τη δικαστική την οποία ασκούν τα δικαστήρια. Τώρα αυτές τείνουν να γίνουν μία από ό,τι βλέπουμε. Ναι. Αυτό γράφω και εγώ σήμερα στο άρθρο μου, γιατί τι κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία, επιβάλλει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει επιβάλλει. Η Βουλή δεν αντιδρά, ορισμένοι ανώτατοι δικαστές, για να μην πω οι περισσότεροι, συμπράττουν σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτό που βγαίνει ως απάντηση των πολιτών στις δημοσκοπήσεις. Δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Όποιος δίνει σημασία σε όλα αυτά, καταλαβαίνει τι σημαίνει. Να πηγαίνουμε σε εκλογές και οι πολίτες να λένε ότι δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη, ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για κανένα σκάνδαλο και για καμιά τραγωδία.
1: Mm-hmm. Και καλά, Γιώργο Καρελιά, ο πρόεδρος της Βουλής. Αλλά να βλέπεις τις διαρροές και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης ότι είναι πράσινη ζωή ο Νίκος Ανδρουλάκης και να διαρριγνύουν τα ημάτια τους σε σχέση με τη διαρροή αυτού του διαλόγου οι ίδιοι άνθρωποι που μας λένε ότι οι υποκλοπές είναι μια υπόθεση τεσσάρων ιδιωτών. Ή ότι τέλος πάντων στην πολιτική έτσι είναι, όλα πρέπει να είναι διαφανή και δεν πρέπει κανείς να φοβάται και να έχει κάτι να κρύψει. Αυτό το λες και απ' τα άγραφα, έτσι.
0: Αυτοί που το λένε αυτά, προφανώς έχουν συνηθίσει στο να τους παρακολουθούν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Δηλαδή, όταν η μισή κυβέρνηση ήταν κάτω από κοριούς, επισήμωσε ή παρακολουθούσε κάποιους συγκεκριμένους.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί πέρα είχαμε και την άλλη ιστορία με το λογισμικό, αυτό το περίφημο το κακόβουλο, το λεγόμενο κακόβουλο, που παρακολουθούσε τη μισή κυβέρνηση, προς τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας και όλα αυτά. Αν αυτό είναι κανονικότητα, γιατί αυτό βαφτίζουν κανονικότητα όσοι λένε δεν με νοιάζει, δεν είναι σοβαρό θέμα αυτό, δεν με νοιάζει που με παρακολουθούν. Πώς είπε ένας υπουργός, ο Γεωργιάδης νομίζω είπε, τη θέση που έχω εγώ να μην με παρακολουθούν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η κανονικότητά τους. Αυτό είναι. Ελπίζω να μην τη συνηθίσουμε όλοι και κυρίως μετά τις εκλογές αυτό να αλλάξει. Γιατί αυτό έχει σημασία, δεν έχει σημασία οι διαπιστώσεις μόνο.
1: Ναι.
0: Οι πολίτες λένε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό. Έτσι λένε. Θέλουν να αλλάξουν και την κυβέρνηση. Mm-hmm. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν.
1: Πάντως, και το λέω με ανακούφιση, όταν στην έρευνα της Μέτρων το δεύτερο πρόβλημα που ιεραρχούν οι πολίτες για τον κύκλο ιδεών του κυρίου Βενιζέλου, λέω, είναι ότι δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου και οι θεσμοί με 46%, μετά βεβαίως την ακρίβεια που είναι πρώτη με 70 κάτι, φαίνεται ότι ακόμη ο μυθριδατισμός δεν έχει επέλθει, έτσι.
0: Όχι, δεν έχει ποτίσει όλη την ελληνική κοινωνία. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι η συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου δεν έχει ποτιστεί με αυτό το δηλητήριο. Όχι. Απλώς έχουν γίνει τόσα πολλά που ο κόσμος περίπου τα έχει συνηθίσει. Δεν είναι ότι τα αποδέχεται. Το λέει ότι δεν τα αποδέχεται. Αλλά όταν γίνονται κάθε μέρα τα μύρια όσα και δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα, δηλαδή δεν έχουμε... το ένα σκάνδαλο κουκουλώνεται, το άλλο θα κουκουλωθεί σήμερα η δεύτερη επιτροπή. Οι υπουργοί παραδίδονται λευκοί. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι βουλευτές τους οποίους καταγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις δικογραφίες της, λέει ο Πρωθυπουργός, θα είναι υποψήφιοι, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δημιουργεί στον κόσμο και μία απογοήτευση και έναν εθισμό, θα έλεγα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος τα αποδέχεται. Γι' αυτό λέω είναι σημαντικό αυτό να εκφραστεί για τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Και κάπως να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Και νομίζω μόνο εμείς οι ψηφοφόροι μπορούμε να το αλλάξουμε. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
1: Πώς αλλιώς.
0: Τα κόμματα δυστυχώς που θα μπορούσαν της απέναντι πλευράς, ας πούμε, να προσπαθήσουν να το κάνουν, δεν το έκαναν. Κατεβαίνουν χωριστά, πολύ διασπασμένα.
1: Ναι.
0: Βλέπεις τι γίνεται τώρα. Πολλά μικρά ή μεσαία μαγαζάκια. Και θα επικρατήσει το ένα μαγαζάκι, το οποίο είναι μεσαιομεγάλο, ας το πούμε έτσι, η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Και να δούμε τι θα γίνει την επομένη των εκλογών.
1: Γιώργο, πριν περάσουμε στα κόμματα της απέναντις πλευράς, να σου ζητήσω να μείνεις ένα λεπτό στην
0: ναι,
1: τηλεφωνική γραμμή, να ακούσουμε
0: ναι,
1: τους
0: ναι,
1: τίτλους
0: ναι, ναι,
1: των ειδήσεων από τη Γαλάτια Γραγατσάνη και να συνεχίσουμε. Σε ένα λεπτό συνεχίζουμε με τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο και αρθρογράφο του News 24/7, τον Γιώργο Καρελιά.

0: Η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην υπουργούς Πίλιο Λιβάνο και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απόψε η ψηφοφορία. Αύριο στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα και αύριο περισσότερα από 50 πρόσωπα πολιτικά και μη που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Ως το τέλος του 2026 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast των Financial Times. Επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση είναι στο όριο τη σύναψη συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Σε σύγκρουση για το Ιράν, Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό φέρεται να εξόργησε η αναθεωρημένη πρόταση προς την Τεχεράνη, ενώ υπήρξε τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών. Θα κάνει ό,τι θέλω, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague στο ΆΚΑ από σήμερα η Αθήνα με έκτακτα μέτρα της Ελλάς. Η μεγάλη γιορτή ξεκινά από τη Fan Zone του Δήμου Αθηναίων στο Ζάπιο, που θα φιλοξενήσει ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες. Σεισμός 4,4 ρίχτερ στην περιοχή των Φλεγραίων πεδίων έξω από την Νάπολη της Ιταλίας, κλειστά για προληπτικούς λόγους στα σχολεία σε πολλές συνοικίες. Αρχικά αίθριος καιρός στην Αττική, από το μεσημέρι νεφώσεις και τοπικές βροχές. Θερμοκρασίως 27 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98.3.
2: Επιστρέφουμε στην συζήτηση με τον Γιώργο Καρελιά. Γιώργο, περνώντας τώρα στα της αντιπολίτευσης, μας χωρίζουν 4-5 μέρες από τα γεννητούρια του κόμματος Τσίπρα και ταυτοχρόνως ο κύριος Φάμελος ειδικός και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικός αντιμετωπίζουν μια κατάσταση πρωτοφανή και ομολογουμένως δύσκολη, έτσι.
3: Προφανώς, γιατί όταν ένα κόμμα ξέρει και ο αρχηγός του και τα στελέχη του ξέρουν ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα υφίσταται, όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα, δεν θα είναι αυθύπαρκτο δηλαδή, αλλά θα πιθανότατα θα ενταχθεί στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η κατάσταση δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη, αλλά από την άλλη πλευρά αυτό μπορεί κάποια στιγμή και να είναι και μια διέξοδος. Γιατί ποια ήταν η διέξοδος για τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως είναι σήμερα? Τις επόμενες εκλογές θα έδινε μία μάχη για να μπει στη Βουλή.
2: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι, αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι αυτό το βλέπουν τα στελέχη του. Δηλαδή δεν μπορεί ένα τέτοιο κόμμα να πορευθεί έτσι λέγοντας ότι δεν τρέχει τίποτα στο πολιτικό σκηνικό. Αφού όλα τα στελέχη του ξέρουν ότι ο εκφραστής αυτού του χώρου είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δεν το λένε μόνο η ιστορική πραγματικότητα, το λένε και τα σημερινά δεδομένα. Επομένως η εξέλιξη αυτή είναι λίγο πολύ μοιραία. Νομίζω ότι το καλύτερο αποτέλεσμα θα είναι να βρουν μεταξύ τους μία λύση, με την έννοια ότι όσοι δεν θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το εγχείρημα που θα ανοίξει την άλλη εβδομάδα ο Τσίπρας με το κόμμα που θα ιδρύσει και με όσους θα πάνε εκεί από τον νυν ΣΥΡΙΖΑ ή και από τη Νέα Αριστερά, οι άλλοι μπορούν κάλλιστα, νομίζω ο κύριος Πολάκης καίγεται για να κάνει ένα δικό του κόμμα. Νομίζω ότι είναι πόθος του αρκετών χρόνων. Από τότε που έφυγε ο Τσίπρας, η ατζέντα του Παύλου Πολάκη αυτή ήταν, να γίνει αρχηγός. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνει αρχηγός, να κάνει, να φτιάξει ένα δικό του κόμμα, να γίνει αρχηγός και να δούμε τι πουλιά πιάνει. Αυτή είναι η πιο έντιμη λύση κατά τη δική μου άποψη.
2: Ναι. Πάντως ο δρόμος για το ΣΥΡΙΖΑ γενικώς δεν είναι απλός, με την έννοια ότι ο κύριος Φάμελος θέλει να συνομιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ συλλογικά με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας μιλάει μόνο με πρόσωπα, όχι με συλλογικότητες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει επιχορήγηση, έχει περιουσία κτλ. Δεν είναι απλό πράγμα ξαφνικά να αποφασιστεί η αναστολή λειτουργίας του ή αυτοδιάλυση ή δεν ξέρω εγώ τι. Άρα, αδιέξοδο. Δεν ξέρω, σου φαίνεται διαδικαστική όλη αυτή η συζήτηση ή είναι και πολιτική?
3: Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση δεν αφορά τους πολίτες, τους ψηφοφόρους.
2: Σε αυτό έχεις δίκιο.
3: Είναι η αίσθηση δική μου. Δεν ενδιαφέρεται ο πολίτης τώρα πώς θα ενταχθεί, αν ενταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα κουβεντιάσει ως κόμμα με τον Τσίπρα ή θα ενταχθούν τα στελέχη. Δεν νομίζω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα προφανώς για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον κύριο Φάμελο. Το καταλαβαίνω. Αναμφισβήτητα, κόμμα είναι, αρχικός κόμματος είναι. Αλλά νομίζω ότι τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Τον πολίτη του χώρου αυτού και γενικότερα θα έλεγα του ευρύτερου κέντρο-αριστερού χώρου. Τον ενδιαφέρει να δει εάν μπορεί απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη ή του όποιου θα είναι αύριο μετά τις εκλογές, γιατί δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει ο κύριος Μητσοτάκης, αν έχει κακό αποτέλεσμα, αν θα υπάρξει εναλλακτική λύση, αντίπαλο δέος. Αυτό νομίζω ότι ενδιαφέρει τον πολίτη.
2: Ναι.
3: Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει πώς θα ενταχθεί το ένα κόμμα, αν θα ενταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα ή αν θα πάνε μεμονωμένα τα στελέχη του. Αυτά
2: καλά, βέβαια.
3: Είναι λεπτομέρειες προφανώς αξιοσημείωτες για ένα κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή για οποιοδήποτε κόμμα. Αλλά στην τελική που λέμε, αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα.
2: Ναι.
3: Το αποτέλεσμα θα μετρήσει το βράδυ των εκλογών και όχι πώς θα έχουν ενταχθεί, αν έχουν ενταχθεί και ποιοι θα έχουν ενταχθεί στο νέο κόμμα υπό τον κύριο Τσίπρα. Κάτι αντίστοιχο, όχι κάτι αντίστοιχο, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι και σήμερα θα έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Ναι.
3: Η οποία, ένα κόμμα το οποίο εγώ θα το χαρακτήριζα ως μια πολιτική αυταπάτη, γιατί δημιουργείται μια αίσθηση ότι το κόμμα αυτό θα έρθει να ανατρέψει το κατεστημένο, το διεφθαρμένο σύστημα και διάφορα τέτοια. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Αυτά είναι φαντασιώσεις κατά τη δική μου εκτίμηση. Νομίζω ότι στα 51 χρόνια της μεταπολίτευσης που εμείς ζούμε, εγώ δηλαδή το ζω, αλλά και η ιστορία έχει καταγράψει ότι οι κυβερνήσεις είναι δεξιές ή αριστερές.
2: Ναι,
3: δεν
2: είναι
3: χήμα πράγματα, δεν είναι συνοθηλεύματα όπως αυτό που πάει να φτιάξει η κυρία Καριστιανού, με διάφορους μέσα θρησκόληπτους, εθνικιστές, ακροδεξιούς, ψεκασμένους και εσχάτως βλέπουμε και διάφορους φιλορώσους, αν υπάρχει αυτό το, αυτή η ιδιότητα. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν όλα αυτά να ξεκαθαριστούν και οι ψηφοφόροι να ξέρουν με τι έχουν να κάνουν και να μην έχουν την αυταπάτη ότι θα έρθει ένα τέτοιο μόρφωμα σαν της κυρίας Καριστιανού να τους σώσει. Δεν θα συμβεί αυτό, πιστεύω.
2: Γιώργο,
3: ότι ναι. Κάπως έτσι είναι το σκηνικό.
2: Γιώργο, να κλείσουμε τη συζήτησή μας με μια-δυο φράσεις για το ΠΑΣΟΚ. Έχει επιλεγεί η μοναχική πορεία, λέω εγώ, αυτόνομη πορεία, λέει επισήμως το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε όμως το τελευταίο διάστημα, παρά τη συνεδριακή απόφαση, η οποία πρέπει να πούμε, την οποία μάλλον ακολούθησε μια αύξηση των ποσοστών του στις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε στελέχη να ανοίγουν μια συζήτηση αναθεώρησης της απόφασης αυτής.
3: Ναι,
2: η κυρία Διαμαντοπούλου μας είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολιτικός αντίπαλος μέχρι τις εκλογές. Ο κύριος Γερουλάνος ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, βεβαίως και μπορεί να συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία. Τι αυτογκόλ είναι αυτά?
3: Κοίταξε, είναι οι δύο ψυχές, να το πούμε έτσι, του ΠΑΣΟΚ. Και είναι η δυσκολία που θα έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης το βράδυ των εκλογών. Γιατί η συνεδριακή απόφαση δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, με την εξής έννοια: ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν πάει καλά στις εκλογές, καλά σημαίνει πρώτον να νικήσει, να είναι πρώτο κόμμα. Άμα είναι έτσι, ο Ανδρουλάκης δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Θα είναι καβάλα στα άλογο που λέμε. Ή να είναι έστω δεύτερο. Αλλά και δεύτερο να είναι, και αν είναι ακόμα χειρότερα, αν είναι ακόμα παρακάτω από τη δεύτερη θέση, ο Ανδρουλάκης θα αντιμετωπίσει ισχυρές πιέσεις για να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό εκφράζουν και η κυρία Διαμαντοπούλου και όσοι άλλοι λένε αυτά που λένε μετά τη συνεδριακή απόφαση, επαναλαμβάνω. Γιατί στο συνέδριο την απόφαση δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, την ψήφισαν όλοι.
2: Ναι.
3: Δεν σηκώθηκε κάποιος να πει εγώ διαφωνώ. Δεν υπήρξε ούτε ένας. Ομόφωνο ήταν. Τώρα λοιπόν λένε η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλό μας μέχρι τις εκλογές. Μετά τι θα είναι? Σύμμαχός τους.
2: Μάλιστα.
3: Αυτή νομίζω θα είναι η δυσκολία που θα έχει ο κ. Ανδρουλάκης το βράδυ των εκλογών. Και αυτό αυτή η εικόνα, αυτές οι δύο ψυχές του Πασόκ, νομίζω εγώ, είναι που το κρατάνε καστυλωμένο με κολλημένη τη βελόνα. Γιατί εντάξει, μπορεί η δημοσκοπήση μετά το συνέδριο να έριξαν μια μονάδα. Αυτά όμως είναι μικρής σημασίας ή δεν έχουν και καθόλου σημασία. Γιατί όταν η διαφορά του κόμματος που φιλοδοξεί να νικήσει τις εκλογές από το πρώτο κόμμα είναι το λιγότερο 10 μονάδες.
2: Και
3: στη χειρότερη περίπτωση είναι διπλάσιο σκορ, double score που λέμε και στο μπάσκετ.
2: Ναι.
3: Δεν είναι τίποτα το να μετά από ένα συνέδριο να βλέπει το Πασόκ να κουνιέται η βελόνα κατά μισή ή κατά μία μονάδα.
2: Ναι,
3: υπάρχει ένα πρόβλημα συνολικά, όχι μόνο στο Πασόκ, στο χώρο της προοδευτικής, ας το πούμε έτσι, αντιπολίτευση, του προοδευτικού κόσμου που λέγαμε παλιά. Υπάρχει απογοήτευση στον κόσμο αυτόν. Γιατί, όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτός ο χώρος δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη ή του κυρίου Δένδη αύριο ή του κυρίου Κερακάκη ή του κυρίου Γεωργιάδη, όπως είναι αρχηγός. Δεν μπορεί εύκολα να σταθεί, γιατί είναι πολύ διασπασμένος. Αν ήταν διαφορετική η κατάσταση, αν είχαμε μία παράταξη ισχυρή, όπως παλιά, θυμούνται οι ακροατές σου, είχαμε το Πασόκ.
2: Ναι,
3: και αργότερα είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Δύο μεγάλες ισχυρές παρατάξεις. Τώρα δεν έχουμε. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να αισθάνεται παρά την φθορά της και την πτώση της περίπου άτρωτη, να κάνει αυτά που κάνει στη Βουλή, να εξευτελίζεται η Βουλή, η δικαιοσύνη να συμπράττει σε όλα, να μην αισθάνεται καμία ιδιαίτερη πίεση όταν βλέπει ότι στις δημοσκοπήσεις είναι 10 και 15 μονάδες μπροστά. Αυτό είναι δεν είναι κανονικότητα αυτό. Δεν είναι κανονικότητα να μην έχει μια χώρα εναλλακτική λύση. Εγώ το ονομάζω ανομαλία. Και αυτή η ανομαλία πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι το πολιτικό μας σκηνικό.
2: Και θα πορευτούμε με αυτό για καιρό, όπως φαίνεται.
3: Θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές.
2: Γιώργο Καρελιά, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
3: Παρακαλώ, σας χαιρετώ. Γεια σας.
2: Καλημέρα.

Λοιπόν, για να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές για να βρείτε σε όλα τα αγαπημένα σας καταστήματα και μαζεύετε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εάν σας φαίνεται ένα μικρό θαύμα να τελειώσετε τη φορολογική σας δήλωση χωρίς άγχος, μπορείτε να το κάνετε αν μπείτε στο 11888.gr. Εκεί θα βρείτε λογιστή, θα κλείσετε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Θα σας τα εξηγήσει όλα online από τον καναπέ σας. 11888 για όλα. Μπαίνετε, κλείνετε σε 2 λεπτά, τελειώνετε.

Λοιπόν, για όσους και όσες μας ακούτε από την Αττική Οδό, κουράγιο και υπομονή. Έχουμε ένα τροχαίο στο ύψος λεωφόρου Πεντέλης και εκεί έχουμε καθυστερήσεις. Η κυκλοφορία βέβαια έχει αποκατασταθεί, ωστόσο οι ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα παραμένουν. Σιγά σιγά αυτές οι ουρές θα σπάσουν, λίγη υπομονή.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τα ενεργειακά και να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Κοντολέοντα, τον πρόεδρο της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε εορτάζονται σήμερα.
0: Που δεν είναι και λίγοι και λίγες, καλά κάνετε και ξεκινάτε έτσι. Να ξεκινήσουμε εμείς με την ανάλυση που έχει δημοσιεύσει σήμερα ο Μάρτιν Γουλφ, ο επικεφαλής των οικονομικών αναλυτών των Financial Times, με τον εύγλωτο τίτλο «Η ενεργειακή κρίση ίσως μόλις αρχίζει». Επίσης, υπάρχει η προειδοποίηση του επικεφαλής οικονομολόγου της Διεθνούς Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, που λέει ότι τους επόμενους 6 έως 12 μήνες το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ μπορεί να προκαλέσει πληθωριστικό σοκ στα τρόφιμα και την ενέργεια. Άρα υποθέτω ότι αφού εσείς ως Ευικέν ήδη εκφράζετε τη δυσφορία σας για τα μέτρα που δεν παίρνονται μέχρι τώρα, ότι έχουμε πρόβλημα σοβαρό, έτσι?
1: Σωστά. Όταν βλέπουμε ότι η τιμή του φυσικού αερίου είναι στα 50 ευρώ όταν το Φεβρουάριο ήταν στα 30, και ξέρουμε ότι οι αποθήκες στην κεντρική Ευρώπη είναι άδειες, άρα θα πρέπει να γεμίσουν, το καθυστερούν όσο περιμένοντας να πέσουν οι τιμές. Φοβάμαι όμως ότι θα γεμίσουν οι αποθήκες με ακριβό φυσικό αέριο, το οποίο θα μας συνοδεύει και την επόμενη χρονιά. Άρα λοιπόν οι τιμές ενέργειας στην Ευρώπη, και που προσέξτε, βάζουμε και ένα μεγάλο ερωτηματικό, εάν θα υπάρχει επάρκεια έτσι, ικανή να αντιμετωπίσει τη ζήτηση. Στην κεντρική Ευρώπη βλέπουμε ότι η χρήση του φυσικού για κατανάλωση πέφτει, την Ελλάδα ανεβαίνει, γιατί έχουμε εξαγωγές προς τα Βαλκάνια, όπου υπάρχει πρόβλημα ενέργειας αυτή την εποχή. Και μάλλον τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, τα τελευταία δύο χρόνια, ξαφνικά η Ουκρανία από εξαγωγική έγινε εισαγωγική, υπάρχει ένα έλλειμμα ενέργειας στα Βαλκάνια.
0: Ναι.
1: Εμείς τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι ενώ η Κεντρική Ευρώπη, ενώ η Κομισιόν εξήκυλε μέτρα από πέρσι τον Ιούνιο κάτω από την πίεση των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία βελτίωσε προμηνώς μετά από την πίεση προφανώς της Γερμανίας. Τι λέει το τελευταίο μέτρο που εξήγηλε? Ότι είναι πλέον νόμιμο σε όσα κράτη-μέλη θέλουν να δώσουν έκπτωση 75% επί της αγοράς, της χοντρεμπορικής αγοράς, για τη μισή κατανάλωση, που σημαίνει μια έκπτωση στην τιμή 37,5%. Πέστε μου λοιπόν, αν οι τιμές σκαρφαλώσουν ψηλά, που πιστέψτε με δεν κινδυνολογώ, το καλοκαίρι δώσουμε ψηλές τιμές. Βλέπουμε τα δείγματα γι' αυτό και αντιδρούμε.
0: Ναι.
1: Εάν ο Γερμανός παίρνει 37,5% και ο Έλληνας βιομήχανος δεν παίρνει 0 επιδότηση, πέστε μου πώς θα μπορούσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και ξαναλέω άλλη μια φορά, για μας δεν έχει σημασία ψηλή τιμή ή χαμηλή τιμή. Εάν το 50 του αερίου και οι τιμές ήταν ίδιες για όλη τη βιομηχανία στην Ευρώπη, θα ανέβαιναν οι τιμές των προϊόντων και θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Όταν όμως υπάρχει έλλειμμα ανταγωνιστικότητος, έχουμε θέμα. Και πάμε λοιπόν...
0: Άρα
1: λίγο,
0: μιλάτε για αθέμητο ανταγωνισμό, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι?
1: Δεν είναι αθέμητος, είναι ότι τα κράτη-μέλη εκεί θέλουν βιομηχανία, ενώ εδώ δεν θέλουμε βιομηχανία. Δεν ποντάρουμε στην ανάπτυξη της βιομηχανίας. Λέμε ότι η βιομηχανία μας είναι καλύτερη από τη γερμανική, έχουμε δημόσιες δηλώσεις, είναι πιο μεγάλη, όταν εμείς είμαστε η συμμετοχή στο ΑΕΠ είναι 9%, ενώ στη Γερμανία είναι 13-14%.
0: Ναι.
1: Και επειδή μειώθηκε από 14 σε 13 λόγω αυτά που περνάει η Γερμανία, γιατί ξαφνικά έχασε ένα φθηνό φυσικό αέριο ρώσικο και έπεσε στο ακριβό LNG, υπάρχει ένας κλειδονισμός, αλλά έρχεται το κράτος να αναπληρώσει αυτά και να τους επιδοτήσει αδρά. Και πάμε λοιπόν εδώ να δούμε τι δεν μας λένε στην Ελλάδα. Τι δεν μας λένε? Φέτος συγκυριακά έχουμε μια καλή χρονιά. Είχαμε πολλά νερά. Ακόμα τα βλέπουμε στην αγορά.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλά νερά. Είχαμε πολύ αέρα, πολλά αιωλικά. Άρα η τιμή συγκυριακά στην Ελλάδα σήμερα είναι χαμηλή. Στη χοντρεμπορική μιλάω πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Αλλά αυτό είναι που πληρώνουμε. Τη χοντρεμπορική πληρώνει ο οικιακός ή ο βιομηχανικός καταναλωτής? Όχι. Όταν η τιμή το μεσημέρι πάει 0 ξέρετε τι πληρώνετε? Εμείς το ξέρουμε γιατί αγοράζουμε ένα τέταρτο από το χρηματιστήριο. Δυστυχώς είμαστε εκτεθειμένοι στη χοντρεμπορική αγορά. 70 και 80 ευρώ. Το αντιλαμβάνεστε? Να γιατί τα μηδενικά δεν περνάνε στον απλό καταναλωτή.
0: Και αυτό γίνεται λίγο, διότι αναγκαζόμαστε να πετάμε, να βγάζουμε από το σύστημα την ενέργεια την παραγόμενη από φωτοβολταϊκά και αιολικά, επειδή δεν
1: όχι
0: έχουμε
1: μόνο,
0: σύστημα αποθήκευσης.
1: Προφανώς.
0: Σας ρωτάω γιατί πριν 10 μέρες μερικά μεγάλα projects που απεντάχθηκαν επειδή δεν υπήρχε η απορροφητικότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν projects σε επενδύσεις για απορροφητικότητα.
1: Τώρα ανοίξατε
0: για αποθήκευση ενέργειας.
1: Ανοίξατε ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι βασικά θέμα πολιτικής. Ξαφνικά πριν 3 χρόνια ανακρούσαμε Πρίμνα, διαβάζαμε και αυτές τις μέρες μια παρέμβαση του καθηγητή Κάπρου και είπαμε ότι δεν χρειάζεται να επιδοτούμε για να μπουν οι μπαταρίες. Stop οι επιδοτήσεις. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία δίπλα επιδότησαν την αποθήκευση. Αυτή τη στιγμή οι Βούλγαροι παίρνουν τα μηδενικά από εμάς, ενέργεια σε μηδέν, φορτίζουν τις μπαταρίες τους και το απόγευμα τις χρησιμοποιούν. Αλλά να επανέλθω λίγο, εδώ έχει και συμπλήρωμα η πολιτική. Ενώ βλέπαμε ότι θα υπάρχει πληθώρα παραγωγής από φωτοβολταϊκά, συνεχίδαμε και δίναμε άδειες με προτεραιότητα υπό το πρόσχημα και των βιομηχανικών PPA, των βιομηχανικών διμερών συμβολέων, σε φαραωνικά έργα. Κοζάνη, 2-3.000 ΜΒ, Κυλκής, 5.000 ΜΒ, στο πουθενά, όπου εκεί το κόστος η διασύνδεση στα δίχτυα ήταν τεράστιο. Έρχεται ο νομοθέτης όμως και λέει priority, θα επιδοτήσω, κοινωνικοποιήσω το κόστος. Προσέξτε τι λέω. Αυτών των διασυνδέσεων των ΑΠΕ με 50% κόστος 400 εκατομμύρια. Αντιστάθηκε η ΡΑΕ επί ένα χρόνο. Τελικά πέρασε νόμος στην Ελληνική Βουλή. Παρένθεση λοιπόν, δεν εξήγησα, η αποθήκευση είναι ένα θέμα σοβαρό λάθος πολιτικής και το πληρώνουμε σήμερα, είναι σαφές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σας δίνω δύο νούμερα. Η αποζημίωση των συμβατικών μονάδων για την ενέργεια που πουλάνε στο χρηματιστήριο είναι περίπου 3 δις το χρόνο. Ξέρετε πόσα είναι τα έσοδά τους, τα επιπλέον αυτών από την αγορά εξισορρόπησης? Άλλο 1 δις. Εκεί είναι κρυμμένο το κόστος στην Ελλάδα, στην αγορά εξισορρόπησης. Τι είναι η αγορά εξισορρόπησης? Είναι το κόστος, η αποζημίωση των μονάδων που καλούνται από τον ΑΔΜΙΕ να ανεβοκατεύουν. Και όχι μόνο να ανεβοκατεύουν και να παρακολουθήσουν τις μεταβολές των ΑΠΕ ή του φορτίου. Αλλά όχι μόνο. Εκεί είναι οι ενστάσεις μας. Στις 11 το πρωί ή στις 8 κάποιες μέρες βλέπουμε ότι οι θερμικές μονάδες μηδενίζουν, αρνούνται να παράξουν με τις τιμές που υπάρχουν στη χοντρεμπορική αγορά. Ωραία. Εκείνη την ώρα λοιπόν ο ΑΔΜΙΕ τις καλεί, λέγεται αυτό εντολή constraint, με περιορισμούς δηλαδή, και προσέξτε, δεν πληρώνονται. Δεν ξέρω αν κάποιος ελέγχει τις τιμές. Τις βλέπω εγώ, τις βλέπω από άλλες αναφορές. Τις πληρώνει με βάση την προσφορά τους, η οποία ενώ προηγουμένως ήταν 100 ή 0, η τρέχουσα είναι 0, φτάνει μέχρι και 700, 800 και 1000 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αυτό είναι το ένα δις. Αυτό είναι το ένα δις.
0: Γι' αυτό το λόγο η Ευικέν κάνει λόγο για χειραγώγηση της αγοράς και ζητάτε να γίνει έλεγχος για την περίοδο 5 έως 10 Μαΐου. Αυτό είναι που υποψιάζεστε.
1: Όχι το υποψιαζόμαστε.
0: Το καταγγέλλετε, ναι.
1: Βλέπουμε στοιχεία. Και εκείνη την περίοδο είδαμε και κάτι άλλο παράξενο. Άμα πάτε να θυμηθείτε τι έγινε εκείνες τις ημέρες, υπήρχε συννεφιά, κακοκαιρία, δεν ήταν πολλές οι ΑΠΕ. Ξαφνικά η ΝΤΑΜ, να μην τα λέω, συγγνώμη για να μας παρακολουθούν και οι ακροατές, η χοντρεμπορική αγορά ήταν στα 100 ευρώ. Ήταν στα 100 ευρώ. Παρότι η χοντρεμπορική αγορά ήταν στα 100 ευρώ και υπήρχαν θερμικές μονάδες μέσα στο χρηματιστήριο, έρχεται ο ΑΔΜΙΕ και λέει, σας πληρώνω pay as bid με την προσφορά σας. Λέω, όχι και κερατάς και δαρμένος, υπάρχουν όρια. Δηλαδή, δεν μπορεί να πληρώνω ντάμ 100 και να πληρώνω και άλλα 50-60 μετά, επειδή κάποιες θερμικές μονάδες τις κάλεσε ο ΑΔΜΙΕ για να στηρίξει τις εφεδρίες του. Εκεί ήταν οι μονάδες. Αυτά είναι ερωτήματα που βάζουμε στον πέφτει ο ρυθμιστή. Εμείς δεν έχουμε. Αυτοί πρέπει να τα διερευνούν. Εμείς απλά, επειδή βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και έρχεται ένα καλοκαίρι που οι τιμές θα ανέβουν.
0: Μάλιστα.
1: Και φοβόμαστε ότι θα ξαναεπαναληφθεί 2024 καλοκαίρι. Θυμάστε τα 900 άρια.
0: Βέβαια, ξεχνιούνται αυτά.
1: Λοιπόν, άρα δηλώνουμε την παρουσία μας, είμαστε εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Λοιπόν,
1: ότι...
0: Ναι,
1: πέστε μου. Πέστε.
0: Όχι, επειδή κλείνουμε, πείτε μια φράση ακόμη. Εγώ πήγαινα απλώς να πω ότι εσείς το καμπανάκι το χτυπήσατε. Μένει να δούμε αν θα γίνει και καμπάνα που θα μεταφραστεί και σε λουκέτο σε βιομηχανίες, για να δούμε μετά και ποιοι θα χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για το παραγωγικό μας μοντέλο.
1: Κοιτάξτε,
0: για την Ελλάδα που δεν παράγει τίποτα. Να κλείσουν οι βιομηχανίες, σκοτώσαμε τους αγρότες, μας τελειώνουν και οι κτηνοτρόφοι. Πολύ καλά θα πάει αυτό όλο.
1: Εμείς δεν μιλάμε για λουκέτα. Προσέχουμε πάρα πολύ, ειδικά η μεγάλη βιομηχανία που είναι μέλη μας.
0: Μάλιστα.
1: Γράφουμε ζημιές. Λουκέτα θα έρθουν από τις πολυεθνικές αν έρθουν.
0: Μάλιστα.
1: Και από τους μικρούς οι οποίοι δεν θα αντέξουν.
0: Μάλιστα. Σαφής. Λοιπόν, κύριε Κοντολέοντα, θα τα ξαναπούμε. Εσείς, επαναλαμβάνω, τάπατε και αμαρτία νου και έχετε που λένε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Ήταν ο κύριος Αντώνης Κοντολέων, πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, κυρίες και κύριοι. Για τη μία ώρα που πέρασε, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Πάνος Αργύρης, Γιώργος Μελιγκόνης, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος, αυτοί και αυτοί, και Χρήστος Κόκκινος φυσικά. Αυτοί και αυτές ήμασταν. Πάμε στον Παύλο Μεθενίτη που θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
5: Το όνομα Κωνσταντίνος προέρχεται από το λατινικό Constantia, δηλαδή σταθερότητα. Ενώ η κατάληξη ίνος δηλώνει τον απόγονο. Ο Κωνσταντίνος είναι ο γιος του Κωνσταντίου. Το όνομα δίδεται προς τιμή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Φλάβιου Βαλέριου Αυριλίου Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αϊσό της Σερβίας το 272. Γιος του Ρωμαίου Κέσσαρα, Κωνσταντίου του Πρώτου, του Χλωρού, και της Ελένης, κόρης ξενοδόχου από τη Βυθινία. Ο Κωνσταντίνος ονομάστηκε Μέγας και εις Απόστολους, αν και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος ζωής του ως ειδωλολάτρης. Ωστόσο, εγκυοποιήθηκε μαζί με τη μητέρα του Ελένη, η οποία φέρεται ότι ανακάλυψε τον Σταυρό του Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Ο Κωνσταντίνος θεσμοθέτησε την ανεξιθρησκεία στο Ρωμαϊκό κράτος και μετέφερε την πρωτεύουσά του από τη Ρώμη στη Κωνσταντινούπολη, την πόλη που ίδρυσε με το όνομά του. Επίσης, συνεκάλυψε την Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, με την οποία τέθηκαν οι βάσεις για την εξάπλωση του χριστιανισμού. Όμως, ο Μέγας Κωνσταντίνος, για να γίνει ο απόλυτος ηγέτης όλης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, σκότωσε τον πεθερό του Μαξιμιανό, το γιο του Κρίσπο, τη δεύτερη γυναίκα του Φαύστα και τον γαμπρό του Λυκίνιο, μαζί με τον 11χρονο γιο του τελευταίου. Όσο για τη μητέρα του, τη συνώνυμη της άπιστης συζύγου του βασιλιά της Σπάρτης, που για πάρτη της η αρχαίοι ξεθεμέλιωσαν την Τρία, να πούμε πως η ετυμολογία του ονόματος Ελένη παραμένει αβέβαιη, αν και έχει συνδεθεί με το φως, Ελένη, απαστράπτουσα, με τη Σελήνη ή την Αφροδίτη. Η Wikipedia λέει πως το όνομα προέρχεται από το Ήλον, τον αόριστο του Ερώ, και το Ναύς, δηλαδή πλοίο. Άρα Ελένη σημαίνει αυτή για την οποία καταστράφηκαν τα πλοία. Το όνομα κάθε ανθρώπου αφηγείται μια ιστορία, από την οποία δεν λείπουν οι πόλεμοι και ματοχυσίες. Ας είναι ειρηνικά τα κεφάλαια που θα γράψουμε εμείς στο όνομά μας.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στην τελική ευθεία η έρευνα των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει είναι η Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Περισσότερα από 50 άτομα λοιπόν, πολιτικά και μη πρόσωπα, σήμερα και αύριο, περνούν την πόρτα των εμπεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα έχουν κληθεί για αυτό το στάδιο τα μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στις αυριανές κλήσεις για τους 11 γαλάζιους βουλευτές, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δύο εξ αυτών, οι πρώην υπουργοί Κώστα Τσιάρα και Νότης Μηταράκη, προτίθενται αυτοπροσώπως να εμφανιστούν ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και να δώσουν τις εξηγήσεις τους. Μετά από αυτό το στάδιο, να σου πω τέλος, οι δύο εισαγγελείς θα αξιολογήσουν το υλικό για να αποφασίσουν αν, για πόσους και ποιους από τους 50 ερωτευόμενους θα ασκήσουν ποινικές διώξεις, ενώ για τους υπόλοιπους η δικογραφία θα τεθεί στο αρχείο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα Μουστάκα. Με τον πρώτο κύκλο των ομιλητών που έχουν ορίσει τα κόμματα εξελίσσεται στην Ολομέλεια της Βουλής από το πρωί, η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή με αφορμή την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη συζήτηση αναμένεται να μιλήσουν οι περισσότεροι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ δικαίωμα λόγου έχουν και τα δύο πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία. Την κυβέρνηση στη συζήτηση εκπροσωπεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί περίπου στις 8 το βράδυ και αν συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι. Αύριο το πρωί ακολουθεί η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αυριανή συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει με σφοδρή αντιπαράθεση για την απαιτούμενη πλειοψηφία, με την αντιπολίτευση να επικαλείται το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους και την κυβέρνηση να μην έχει ανοίξει τα χαρτιά της αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Έως το τέλος του 2026 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συζήτησης podcast με τον επικεφαλής αναλυτή διεθνών θεμάτων Γκιντεόν Ράκμαν, των Financial Times. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας πως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μακροοικονομική επίδοση θα μετουσιωθεί σε πραγματικά καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους Έλληνες, καθώς εξακολουθούμε να έχουμε το μεγάλο και επίμονο πρόβλημα του πληθωρισμού. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Σε σύγκρουση τώρα για το Ιράν, Ντόναλντ Τραμπ και Μπένιαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Άξιος και της Wall Street Journal, τα δύο μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι δύο ηγέτες είχαν τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία, διαφωνώντας για την αναθεωρημένη πρόταση προς την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το κείμενο του Άξιος, πηγή σημείωσε ότι ο Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει. Ο Ισραηλινός πρέσβης στη Γάζα διαβεβαίωσε σήμερα ότι όλοι οι ακτιβιστές για τη Γάζα, οι οποίοι κρατούνται στο Ισραήλ, θα επαναπατριστούν το συντομότερο δυνατόν με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν σχέση με τη Χαμάς. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου Global Summit, δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο, και εκείνος να εμψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Αποτροπιασμό για τη μεταχείριση των ακτιβιστών από τον Ισραηλινό Υπουργό εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, δηλώνοντας συγκλονισμένος. Σε εξέλιξη από τα ξημερώματα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των ομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έρευνες πραγματοποιούνται σε σπίτια και μνημοστάσια, ενώ έχουν γίνει και αρκετές προσαγωγές. για απόσυρση του Δήμου Αθηναίων από τον ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών My Athens. Κάνει λόγο η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη Αθήνα Ψηλά, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή ότι εγκαταλείπει μια κρίσιμη κοινωνική δομή και μαζί τη μάχη κατά της ουσιοεξάρτησης στην πόλη. Ο ξενώνας εξαρτημένων δεν κλείνει, αναβαθμίζεται αφού αναλαμβάνει τη λειτουργία του ο πλέον αρμόδιος εθνικός φορέας, απαντάει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων. Όπως τονίζει, αυτό που αλλάζει είναι ότι ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, εκτός από την επιστημονική, αναλαμβάνει και την πλήρη οικονομική ευθύνη της λειτουργίας του ως ο πλέον εθνικός αρμόδιος φορέας. Να πάμε σε άλλα διεθνή. Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει έως και 23 εκατομμύρια ευρώ για να συμβάλλει ώστε να μην εξαπλωθεί περαιτέρω η επιδημία του έμπολα στο Κονγκό, όπου έως και χθες είχαν εντοπιστεί 600 ύποπτα κρούσματα και 139 ύποπτοι θάνατοι. Σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5:50 το πρωί ώρα Ιταλία στην περιοχή Φλεγραίων πεδίων έξω από την Νάπολη. Κλειστά για προληπτικούς λόγους έμειναν σήμερα τα σχολεία σε πολλές συνοικίες. Και να πάμε στον καιρό. Αρχικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική. Από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα έχουμε και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 27 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι είχες τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε συγχρονισμένοι στη συχνότητα του Αθήνα 984 για την επόμενη ώρα. Μαζί σας θα είναι ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Αθήνα 984.
7: Ραντάρ, με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

0: Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας. Σήμερα 5η 21 Μαΐου, χρόνια πολλά, με ευχές ξεκινάμε, χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Ελένη, από τα πιο διαδεδομένα ονόματα. Να είστε υγιείς, να είστε ευτυχισμένοι εσείς και η οικογένειά σας. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες σήμερα. Σε ρυθμούς εορταστικούς βρισκόμαστε και λόγω ημέρας και σε ρυθμούς όμως νομίζω μπασκετικούς, θα πω έτσι το ξεκίνημα, γιατί φίλες και φίλοι η Αθήνα φοράει τα καλά της, φοράει τα αθλητικά της για να ακριβολογούμε, για να υποδεχθεί μετά από 19 χρόνια την κορυφαία γιορτή του μπάσκετ σε διασυλλογικό επίπεδο. Το Final Four είναι που ξεκινά αύριο με τους ημιτελικούς. Έχουμε και ελληνική συμμετοχή, καθώς παίρνει μέρος ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει αύριο το απόγευμα στις 6 με τη Φενέρμπαχτσέ. Ο άλλος ημιτελικός είναι ένας ισπανικός εμφύλιος, Βαλένθια Ρεάλ. Και πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα για όλους τους φίλους που δεν έχουν καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, δεν μπόρεσαν όλοι να πάρουν αυτό το μαγικό χαρτάκι και να βρεθούν στο ΟΑΚΑ. Από σήμερα όμως μέχρι την Κυριακή μπορούμε όλοι μας στο Ζάπιο, στη Fan Zone, όπως ονομάζεται αυτός ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Αθηναίων, να απολαύσουμε μπάσκετ, να απολαύσουμε αθλητισμό, μουσικές δραστηριότητες, πολλές δράσεις. Μας καλεί ο Δήμος, μας καλεί ο Δήμαρχος, ο Χάρης ο Δούκας. Το Final Four έξω από το γήπεδο αλλά μέσα στην πόλη, με ψυχαγωγία, με τους θρύλους της Ευρωλίγκ να βρίσκονται εκεί και βέβαια πολλές πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες. Εμείς μέχρι τις 12 θα είμαστε και σήμερα Πέμπτη μαζί σας με την εκπομπή Ραντάρ. Θα ανοίξουμε το Ραντάρ, θα αναζητήσουμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Ποιοι είμαστε? Στην ηχοληψία ο Πάνος Αργύρης και ο Παντελής Παπαγεωργίου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 213-09-0910. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος είναι εκεί για σας. Περιμένουν και σήμερα τα δικά σας τηλεφωνήματα για ό,τι σας απασχολεί, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τις καλημέρες σας βεβαίως, ευπρόσδεκτες. Επίσης, από το κινητό σας τηλέφωνο, το γνωστό τρόπο που όλοι αγαπήσατε, 6948-984-984 είναι ο αριθμός. Μπορείτε να στέλνετε επίσης για τελευταία ημέρα σήμερα και τις συμμετοχές για τον διαγωνισμό της All Day Cruise, η προσφορά για την κρουαζιέρα που κληρώνουμε, ένα δωρεάν εισιτήριο για εσάς και την παρέα σας για την Αθηναϊκή Ριβιέρα, με δύο αποκλειστικές στάσεις για κολύμπι, γεύμα πάνω στο πλοίο, ποτά, όλα δωρεάν, μια πεντάωρη μοναδική εμπειρία στις ακτές της Αττικής. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή και να είστε ένας ή μία από τους τυχερούς ή τυχερές, 6948-984-984 είναι ο αριθμός, ολοκληρώνεται σήμερα αυτή η διαδικασία. Τώρα, στο 984onair@gmail.com και εκεί υπάρχει το email μας για την επικοινωνία μαζί σας. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα βρίσκεται στο μικρόφωνο τα σχόλια και την παρέα και σήμερα, σε μια ημέρα με πλούσια επικαιρότητα. Και ξέρετε, καθώς υπάρχει στην Βουλή σε εξέλιξη η διαδικασία για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αύριο έχουμε τη συζήτηση για την εξεταστική, για τις υποκλοπές. Θα πω ότι είναι κάποιες φορές, με αυτή την αφορμή έτσι, με αυτή την αφορμή είναι κάποιες φορές στη ζωή και στην πολιτική όπου οι λέξεις χάνουν το νόημά τους και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτήν τη στιγμή. Έχουν υποθεί τα πάντα, ξέρετε, για την κυβέρνηση, για τη στάση της, αυτά τα ζητήματα, τα σκάνδαλα στην πραγματικότητα, που κάνει τα πάντα για να κλείσουν άρον-άρον, για να συγκαλυφθούν. Τα λέω γιατί είπαμε, είναι σε εξέλιξη από μια πλευρά στη Βουλή η προανακριτική, το αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους δύο γαλάζιους πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπατζή. Αύριο θα έχουμε την επανάληψη της άρνησης, κατά πως φαίνεται, της σύστασης εξεταστικής. Έχουμε πει για συγκάλυψη, έχει υποθεί για πραξικόπημα, για εκτροπή. Λέω τώρα κάποιους από τους χαρακτηρισμούς που έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τις κυβερνητικές ενέργειες. Ενδεχομένως, φίλες και φίλοι, πρέπει να ψάξουμε κι άλλους, κι άλλες λέξεις. Ας μείνουμε όμως σε αυτά που νομίζω σε μεγάλο βαθμό έτσι περιγράφουν το τι συμβαίνει. Αυτό το οποίο φαίνεται όσο περνά ο καιρός και όλο πιο καθαρά αποκαλύπτεται είναι μια μεθόδευση. Ποια μεθόδευση? Να μείνει αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών, για παράδειγμα, χωρίς έλεγχο, χωρίς λογοθεσία. Τι θέλει ο κόσμος? Θέλει διερεύνηση. Και αυτό δεν το λέει μόνο, ας πούμε, δεν το καταγγέλει μόνο η αντιπολίτευση ή δεν το βγάζουν οι αποκαλύψεις δημοσιογραφικές. Αν κανείς αναζητήσει και ψάξει, ή τέλος πάντων δεν χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη, τη συμπεριφορά της ίδιας της κυβέρνησης, έτσι, θα το καταλάβει. Πώς? Επικαλούνται, για παράδειγμα, διαρκώς το απόρριτο. Η θεσμική παρακμή δεν ενοχλεί. Τους πείραξαν, για παράδειγμα, οι διάλογοι που βγήκαν χθες, που είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τον διοικητή της ΕΥΠ, που ήταν τον απογύμνωσε από επιχειρήματα στην πραγματικότητα, έτσι. Λες και ενοχλήθηκαν, λες και αποκαλύφθηκε κάποιο κρατικό μυστικό. Ή λες και πριν 4 χρόνια στην εξεταστική, πάλι σε συνθήκες απορρίτου είχε γίνει, δεν υπήρχαν εκεί διαρροές στα μέσα ενημέρωσης. Κάντε ένα γκουγκλάρισμα απλό, αμέσως θα βρείτε χαρτί και καλαμάρι το τι συζητιόταν μέσα εκεί. Ξέρετε τι έγινε όμως? Τώρα ενοχλεί, τότε δεν ενοχλούσε, γιατί τότε έβγαινε με εισαγωγικά λάδι ο Πρωθυπουργός. Τώρα που τα στοιχεία είναι επιβαρυντικά για τη διαχείριση, ενοχλούμαστε. 2 μέτρα και 2 σταθμά, έτσι. Αυτό θέλουν. Κλειστές πόρτες, σιωπές, θεσμικές, να μην μιλάει κανένας, να μην πάει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου που ενέκρινε τις παρακολουθήσεις ως εισαγγελέας τότε, στο αρχείο τώρα. Δεν έχουν πρόβλημα με μια βουλή η οποία λειτουργεί περισσότερο ως ασπίδα. Ασπίδα να προστατέψει αυτούς που πρέπει να προστατευτούν. Η Βουλή δεν έχει αυτό το ρόλο όμως. Είναι το βήμα για να συζητάς, είναι το βήμα θεσμικά για να ελέγχεις. Όμως κάθε στοιχείο που έρχεται στο φως, φίλες και φίλοι, φέρνει ακόμη μεγαλύτερα αδιέξοδα. Μας λέει, για παράδειγμα, η κυβέρνηση έχουν απαντηθεί όλα, η δικαιοσύνη τα διερευνά όλα. Και ξέρετε, κάθε απάντηση τέτοια που δίνει, όλο και περισσότερα ερωτήματα δημιουργούνται. Ποιος παρακολουθούσε ποιον, ποιος είχε δώσει την εντολή. Μάθαμε χθες ότι κάποιες εντολές δίνονται και προφορικά, λέει. Δίνονται και προφορικά. Φανταστείτε τώρα, ο πρόεδρος κόμματος ή ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων να είναι η εντολή προφορική. Αυτό προκύπτει από τα όσα απάντησε ο κύριος Δεμήρης, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης, στον κύριο Ανδρουλάκη. Κάποια, λέει, δίνονται και προφορικά. Και κυρίως αυτό το οποίο μένει είναι μια αγωνία να μην φτάσει ποτέ αυτή η υπόθεση και οι άλλες μέχρι τέλους. Γιατί, τι λέτε? Μήπως φτάνει πάρα πολύ κοντά και αγγίζει το περιβάλλον ή τον ίδιο τον πρωθυπουργό, λέω εγώ, έτσι. Πέφτουν οι μάσκες, ξέρετε, σιγά σιγά, και είμαστε σε μια δημοκρατία, αλλά όσο συνηθίζουμε στην ιδέα ότι ένα τόσο σοβαρό σκάνδαλο μπορεί να ξεχαστεί επειδή δεν κούρασε, το έχουμε ακούσει, έτσι χρησιμοποιείται αυτό το επιχείρημα, ή επειδή δεν αφορά κανέναν, άλλο και αυτό, δεν αφορά κανέναν, λέει, αυτό το θέμα. Τότε όμως το πρόβλημα, φίλες και φίλοι, μας αφορά ακόμη περισσότερο όλους. Γιατί η παρούσα κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, εξελέγει 1 και 2 φορές, βαδίζει στον 7ο χρόνο, για να φέρει κανονικότητα. Την κανονικότητα που δεν υπήρχε επί της προπροηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού. Σήμερα όμως η κανονικότητα που επιχειρεί να επιβάλλει είναι εκείνη όπου, προσέξτε, οι παρακολουθήσεις είναι ένα απλό λάθος, έτσι, που πρέπει να ξεχαστεί, όχι να τιμωρηθεί, όχι να ελεγχθεί, όπου η αλήθεια είναι απειλή. Η λογοδοσία έχει κόστος, έτσι, και άρα αφού έχει κόστος πρέπει πάση θυσία να την αποφύγουμε. Γι' αυτό λέω λοιπόν, αυτό και κλείνω για να πάμε στη συζήτησή μας, ότι χάνουν οι λέξεις το νόημά τους και αυτό που μένει, έτσι, δεν πρέπει να μείνει όμως, είναι η εικόνα μιας εξουσίας που δεν θέλει να δείξει ότι τέλος πάντων υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ότι έχει επιχειρήματα να προτάξει. Αυτό το οποίο μένει είναι ότι δεν θέλει να ελεγχθεί ποτέ. Αυτό όμως δεν παραπέμπει σε δημοκρατική λειτουργία, παραπέμπει σε καθεστώς, φίλες και φίλοι. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο και πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, να καταγράψουμε και απόψεις. Φιλοξενούμε σε αυτό το σημείο, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, τον βουλευτή Ηλίας του ΠΑΣΟΚ, το Μεάρχη Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα κύριε Κουκουμπέρη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, μιλάτε ανοιχτά για μια προσπάθεια συγκάλυψης, ξεκινάμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σηματοδοτεί κατά τη γνώμη σας η άρνηση της κυβέρνησης να αποδεχθεί μια ουσιαστική διαδικασία? Τι θέλει να αποφύγει?
1: Νομίζω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί πάση θυσία με νύχια και με δόντια να απλώσει ένα πέπλο συγκάλυψης και προστασίας πάνω στις ευθύνες των στελεχών της, των κυβερνητικών στελεχών. Το είδαμε και το καλοκαίρι, θυμάστε την αλήση του Μνημής με τα μεσονύχτια ψηφοφορία με τις επιστολικές ψήφους για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη. Επαναλαμβάνεται η ίδια πρακτική, η οποία έχει επαναληφθεί και στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην εξεταστική για την τραγωδία των Τεμπών και στην εξεταστική για τις υποκλοπές. Πάντα μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επειδή είναι πιο πολύ και επειδή έτσι θέλουν, όπως έχει πει και ο κύριος Γεωργιάδης, αποφασίζει να μην υπάρχει καμία διαρεύνηση σε όλες αυτές τις υποθέσεις που η ελληνική κοινή γνώμη, κύριε Κουμπέρη, έχει σχηματίσει άποψη. Γιατί μέσα από την λειτουργία και τη μετάδοση της λειτουργίας της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ και μέσα από την εμφάνιση κάποιων όπως ο Χασάπης, ο Φραπές, η κυρία Σαμαρτζίδου, και με τον προκλητικό τρόπο των οποίων αγνόησαν τη Βουλή και την δικαστική της λειτουργία, όλοι έβγαλαν τα συμπεράσματά τους ότι εδώ η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει μέχρι τέλους να μην αποκαλυφθεί τίποτα, να μην μάθουν Έλληνες την αλήθεια, να μην ξέρει κανένας ποιες είναι οι πραγματικές ευθύνες.
0: Ξέρετε, δεν είναι όμως εδώ, δεν είναι το μόνο θέμα. Θα πω ότι από ό,τι φαίνεται αυτό είναι μια συνολικότερη στρατηγική, γιατί, για να σας πω στο επόμενο, στο θέμα των υποκλοπών, ότι αν αύριο η κυβέρνηση επιμείνει να απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία, αυτό ακούγεται ως 151 βουλευτές, Πώς θα διερευνηθεί αυτό το θέμα, με το δεδομένο ότι λέτε ότι έχουν προκύψει καινούργια στοιχεία, και θέλω να μου απαντήσετε ποια θα είναι η δική σας στάση ως αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτό.
1: Κύριε Κουκλουμπέρη, κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ φτηνή πολιτικά η προσπάθεια της κυβέρνησης να μην συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές με επιχειρήματα τα οποία δεν στέκουν στην πολιτική λογική, ότι είναι δίθεν θέματα εθνικής ασφαλείας, ότι δεν μπορεί να συγκροτηθεί η Επιτροπή. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές, εξαρτήτως το αποτελέσμα της κατάληψης που σας είπα πριν, ότι ήταν προδιαγραμμένη, γιατί η πλειοψηφία δεν ακούει, δεν θέλει να μάθει κανένας και τέλος πάντων δεν ψηφίζει κατά συνήθιση, ο κύριος Δεμήρης είχε έρθει και καταθέσει. Και τότε είχε συμφωνηθεί πολύ ωραία ότι δεν πρέπει να μεταδίδονται εργασίες της, άρα να υπάρχει επιτροπή χωρίς να υπάρχει μετάδοση τηλεόραση. Τώρα ξαφνικά, έχοντας καταδικαστικές αποφάσεις, έχοντας αυτούς που καταδικάστηκαν να μιλάνε για ελληνικό Watergate και για Έλληνα Nixon, να απειλούν και να στέλνουν μηνύματα ότι θα ανοίξουν το στόμα τους και θα αποκαλύψουν ποιοι ήταν αυτοί που τους κάλεσαν, ποιοι ήταν αυτοί που ενορχίστρωσαν και υλοποίησαν ένα σύστημα παράνομων παρακολουθήσεων. Υπό τον φόβο λοιπόν και την απειλή αυτών των αποκαλύψεων, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τη λέει καμία συζήτηση, καμία επιτροπή, καμία κλίση μάρτυρα, κανένα νέο στοιχείο, καμία διερεύνηση, όλα στο σκοτάδι. Γιατί ο στόχος, κύριε Πλουμπέρη, ξέρετε ποιος είναι? Είναι να μην μάθει ποτέ κανένας σε αυτή τη χώρα πώς στήθηκε αυτό το παρασύστημα παράνομων παρακολουθήσεων που παρακολουθούσε τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, υπουργούς της κυβέρνησης, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και τον αρχηγό της αστυνομίας, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, προσπαθώντας την προσωπική του ζωή και προφανώς να εκβιάσει για ευνόητους λόγους.
0: Ναι.
1: Και μπορεί, προστάξτε, μπορεί οι υπουργοί της κυβέρνησης, μη διαθέτοντας κανένα ίχνος πολιτικής ευθυξίας, να μην πήγαν να ενημερωθούν, τέλος πάντων, ή και γιατί τους παρακολουθούσαν όταν έλαβαν τη σχετική ενημέρωση. Ο πρόεδρος όμως του ΠΑΣΟΚ το έκανε, προσέφυγε σε όλα τα δικαστήρια εθνικά και ευρωπαϊκά και είπε, όπως λέει και σύστομα το ΠΑΣΟΚ, ότι αυτή η υπόθεση θα πάει μέχρι τέλους. Μέχρι να μάθουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, και ήταν αυτοί που έστησαν αυτό το παραμάγαζο που μας γυρίζει πολλές δεκαετίες.
0: Αυτό το μέχρι τέλους, κύριε Κατρίνη, τώρα επειδή έχει υποθεί ήδη ότι αυτά που γίνονται είναι θεσμική εκτροπή και επειδή το τελευταίο διάστημα επανέρχεται δυναμικά η συζήτηση για ένα ίστατο όπλο που διαθέτει η αντιπολίτευση, την πρόταση δυσπιστίας απέναντι στην κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις πολιτικές και κοινοβουλευτικές και είναι η συγκυρία κατάλληλη για μια τέτοια πρωτοβουλία?
1: Κύριε Κουλμπέρη, υπάρχει μια έντονη κοινωνική δυσπιστία η οποία έχει πλειοψηφικά χαρακτηριστικά τα οποία καθημερινά διευρύνονται και βεβαίως εγώ είμαι βέβαιος ότι θα εκφραστεί στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι χρησιμοποιεί όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία όταν και εφόσον κρίνει ότι πρέπει να τα βγάλει από τη φαρέτρα και να τα ενεργοποιήσει. Ναι. Και να είστε βέβαιος ότι και σήμερα και αύριο και το επόμενο διάστημα μέχρι τις εθνικές εκλογές που δεν θα αργήσουν, το ΠΑΣΟΚ θα ασκεί δυναμική αντιπολίτευση, δεν θα αφήσει αυτή την κυβέρνηση η οποία παραπέει να ανασάνει και δεν θα αφήσει, κύριε Κουλμπέρη, κυρίως τον ελληνικό λαό ανενημέρωτο ή ανυποψίαστο για το τι έγινε, τι επιχειρεί η κυβέρνηση να κάνει και πώς πρέπει να λειτουργεί μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα με θεσμούς, με αρχές, με κανόνες και με αξίες εν έτη 2026.
0: Καταλαβαίνω ότι υπάρχει και αυτό πάνω στο τραπέζι, θα επιλεγεί κατάλληλη χρονική συγκυρία. Επειδή όμως, κύριε Κατρίνη, είστε τομεάρχης άμυνας και γνωρίζετε σε μεγάλο βάθος και τα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά, τα εθνικά, πάμε λίγο σε αυτό, διότι έχουμε μία εξέλιξη. Νομίζω, χθες ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε δημόσια ότι δεν έχει πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών, ο κ. Δένδιας. Εγώ καταλαβαίνω ότι αδειάζει την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που ο ίδιος μετέχει ένα κεντρικό αφήγημα αυτό. Πώς σχολιάζετε?
1: Καταρχάς, είναι ευχάριστο ότι εμφανίστηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στη δημόσια συζήτηση, γιατί εμείς τον ψάχνουμε στην Βουλή κανένα τετράμινο και δεν έχει έρθει ούτε σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, ούτε στις επιτροπές εξωτερικών και άμυνας, ούτε στις επιτροπές εξοπλιστικών της Βουλής. Αυτό είναι ευχάριστο. Σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος επιλέγει προφανώς να παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση με τους δικούς του όρους και όχι όταν απαιτείται π.χ. να εξηγήσει στον ελληνικό λαό τι έγινε με εκείνο τον ντρόν που το βρήκαν οι ψαράδες στη Λευκάδα.
0: Ναι. Να μας ζητήσει συγγνώμη, είπε τώρα. Οφείλει μια συγγνώμη η Ουκρανία.
1: Με την απομάκρυνση των Patriot από το δημόσιο για την Κάρπαθο, τι γίνεται με την επιστροφή των F-16 από την Κύπρο και τι γίνεται γενικά με όλα αυτά τα ωραία επικοινωνιακά αφηγήματα που κατά με την επιστροφή των F-16 από την Κύπρο και τι γίνεται γενικά με όλα αυτά τα ωραία επικοινωνιακά αφηγήματα

0: μέρες, ναι. Πάμε σε καλύτερες μέρες με την Τουρκία. Ότι δεν θα υπάρχουν κανένα πρόβλημα, δεν θα υπάρχουν παραβιάσεις, δεν υπάρχει παρεμπόδιση κανένας πλοίου όταν ποντίζει καλώδιο στην Γκάσο ή οπτικές ίνες ανοιχτά της Καρπάθου. Δεν θα υπάρχουν αναθεωρητικές στρατηγικές όπως αυτή. Ξέρετε, σε λίγες μέρες από τώρα η Τουρκία θα ψηφίσει, ναι, πρακτικά, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, από το μέσο του Αιγαίου και δεξιά να έχουν δικαιοδοσία στην αλληλεία, στην έρευνα και διάσωση και σε περιβαλλοντικά θέματα, ακόμα και στην ΑΟΣ.
1: Ναι.
0: Από τη μέση του Αιγαίου και δεξιά, το παραλαμβάνω, θα ψηφιστεί η Τουρκία στη συνέλευση. Και ενώ όλα αυτά έχουν δει το φως της δημοσιότητας, προσέξτε λίγο, ο κύριος Δένδιας άφησε να διαρρεύσει κάτι, λέει, από το υποβρύχιο Πιπίνος, όπου βρισκόταν πριν μια εβδομάδα σε μια άσκηση.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε στα πλαίσια ενός φόρουμ ότι θα απαντήσει όταν πρέπει να απαντήσει. Πώς το λέει, θα μιλήσω όταν πρέπει να μιλήσω.
1: Ναι, το λέει το τραγούδι.
0: Δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη,
1: ναι,
0: η οποία να θέτει τα ζητήματα στην πραγματική διάσταση. Δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία, κύριε Κουκλουμπέρη, της κυβέρνησης του κύριου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας προς τους Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι είχαν έρθει το 20 στον Εύρο και έλεγαν ότι η Ελλάδα είναι σύνολο της Ευρώπης και θα τη διασφαλίσουμε. Και εδώ τώρα η Τουρκία ψηφίζει ένα νόμο που ουσιαστικά μπαίνει στη μέση του Αιγαίου,
1: ναι,
0: και η Ελλάδα δεν έχει κάνει ένα διάβημα διαμαρτυρίας. Δεν ζητάει επιβολή κυρώσεων, δεν ζητάει κινητοποίηση Ευρωπαίων εταίρων. Έτσι, και όλα είναι απλώς στα πλαίσια μιας παραπολιτικής συζήτησης. Κάθε μέρα
1: άρα
0: βλέπουμε,
1: δεν υπάρχει στρατηγική, δεν υπάρχει ενιαία γραμμή, συμβαίνουν και τα δύο.
0: Κοιτάξτε, εμένα μου θυμίζει λίγο αυτό που συνέβη τον Οκτώβριο του 19, θυμίζω στους ακροατές σας,
1: ναι,
0: τότε που ενώ υπήρχαν ενδείξεις και υπάρχουν και ασφαλείς εκτιμήσεις ότι υπήρχε και ενημέρωση ότι επίκειται υπογραφή, ναι, του τουρκολιβικού μνημονίου, ναι, η Ελλάδα κατόπιν εορτής βγήκε να διαμαρτυρηθεί στους Ευρωπαίους εταίρους και στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Και φοβάμαι και θέλω να ελπίζω ότι δεν θα επαναληφθεί αυτό που έγινε τον Οκτώβριο του 19, ότι θα υπάρχουν πρωτοβουλίες, και θα υπάρχουν πρωτοβουλίες όμως όχι για λεκτικές καταδίκες της Τουρκίας σε αυτό που θέλει να κάνει πριν τη σύνοδο κορυφής στα αρχές Ιουλίου του ΝΑΤΟ που θα γίνει, ναι, στην Άγκυρα. Θα υπάρχει επιβολή κυρώσεων, γιατί κύριε Μπλουμπέρι, πόλης προχτές ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας ήταν στην Τουρκία και επιβεβαιώνει τη συνεργασία της Γερμανίας στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Το ίδιο κάνουν οι Βρετανοί, που δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι Ευρωπαίοι. Το ίδιο κάνουν οι Ισπανοί, το ίδιο κάνουν οι Ιταλοί, το ίδιο κάνουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι εταίροι μας, κάποιοι εκ των οποίων θέλουν την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Μηχανισμό,
1: ναι, ναι,
0: και η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις. Εδώ λοιπόν, ναι, χρειάζονται κόκκινες γραμμές, χρειάζονται διπλωματικές πρωτοβουλίες, γιατί μόνο αν γίνουν αυτά τα δύο, δεν θα φέρουμε τον κύριο Μητσοτάκη σε δύσκολη θέση να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3:00 το πρωί.
1: Μάλιστα. Κύριε Κατρίνη, ευχαριστώ πολύ για αυτή μας την συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ, τομέαρχης άμυνας του κόμματος. Και πάμε με μικρή καθυστέρηση στους τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την υπόλοιπη διάρκεια της εκπομπής μας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στην τελική ευθεία η έρευνα των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα και αύριο περισσότερα από 50 πρόσωπα, πολιτικά και μη, θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για παράνομες επιδοτήσεις από τον οργανισμό το 2021. Καυτό πολιτικό διήμερο στη Βουλή. Σε εξέλιξη συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Απόψε η ψηφοφορία. Αύριο στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Ως το τέλος του 26 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συζήτησης του podcast με τον επικεφαλής αναλυτή διεθνών θεμάτων Γκίντεον Ράκμαν, τον Financial Times. Επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης ένοπλης σύραξης. Σε σύγκρουση για το Ιράν, Τραμπ και Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό φέρεται να εξόργησε η αναθεωρημένη πρόταση προς την Τεχεράνη, ενώ υπήρξε τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών.

0: κάνει ό,τι θέλω, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαβεβαίωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρέσβης στη Γαλλία ότι όλοι οι ακτιβιστές για τη Γάζα που κρατούνται στο Ισραήλ θα επαναπατριστούν το συντομότερο δυνατόν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν σχέση με τη Χαμάς. Διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές του Global Summit δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς με το κεφάλι σκυμμένο. Σε εξέλιξη από τα ξημερώματα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει πολλές προσαγωγές. Αρχικά έθριος ο καιρός στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη? Πιο έξυπνη? Πιο ανθεκτική? Πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες, Φορείς, Πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε Δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Αθήνα 984.

0: Coldplay, My Universe, εδώ είστε, Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης, 21 λεπτά πριν τις 12, Πέμπτη, 21 Μαΐου, μέρα γιορτής, μέρα του Κωνσταντίνου και της Ελένης, για ακόμη μία φορά, χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Παντελής Παπαγεωργίου, Πάνος Αργύρης στον ήχο, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο το 213-0909-100, Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο, τα σχόλια. Αυτοί είμαστε, αυτοί είναι οι συντολιστές του Ραντάρ. Και βεβαίως, όλοι μαζί συνδιαμορφώνουμε αυτή την ωραία μεγάλη μας παρέα και να καλημερίσω τη Δήμητρα, τη Βάσο, τον φίλο το Θωμά. Περιμένει την Τρίτη ο Θωμάς, με ανυπομονησία μεγάλη. Έρχεται, λέει, με φόρα. Προσοχή, μη σκοντάψετε. Έτσι, το Θωμά τα δέχεσαι τα αστεία μου, έτσι κι αλλιώς, γιατί έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς εμείς εξάλλου. Να σταθώ στο πλευρό και να δώσω ένα μαντίλι, διότι είναι πολύ θλιμμένος ο φίλος ο Πάνος, που η ομάδα του Παναθηναϊκός δεν θα είναι στο Final Four. Έχετε πάρει τόσες κούπες Πάνο, οπότε νομίζω εντάξει, δεν υπάρχει λόγος τώρα για θλίψους και κλάματα και στεναχώριες. Πολύ γρήγορα να πω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι αν δεν έχεις δοκιμάξει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί και δώρο 10 ευρώ θα έχεις με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και θα μαζέψεις πόντους. Ενώ αν χρειάζεσαι το οτιδήποτε, 11888 είναι η λύση. Για παράδειγμα, το λέει αυτές τις ημέρες των φορολογικών δηλώσεων, πολύ εύκολα βρίσκεται και κλείνεται σε πολύ καλή τιμή, λογιστή και ξεμπερδεύεται πολύ εύκολα. 11888 είναι η λύση. Επιστροφή στις πολιτικές συζητήσεις και πάμε παρακάτω, καθώς είπαμε η πολιτική σύγκρουση κορυφώνεται, έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε την εξεταστική που θα συζητηθεί αύριο το αίτημα για τις υποκλοπές, έχουμε επίσης τη στρατηγική της κυβέρνησης εν ώψη της πορείας προς τις εκλογές του 27. Αυτό λέει, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Εμείς θα συνομιλήσουμε τώρα με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, δική μου χαρά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κυρία Σδούκου, θέλω να μου πείτε γιατί η κυβέρνηση λέει όχι σε μια πλήρη προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και το ερώτημα είναι πώς θα γίνει έλεγχος και διαχείριση ευθυνών. Η αντιπολίτευση είναι γνωστό ότι κάνει τις καταγγελίες της από την πρώτη στιγμή.
1: Γιατί, κύριε Κουκλουμπέρη, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια ξεκάθαρη προσπάθεια από την αντιπολίτευση να μετατοπίσει τη συζήτηση από τα πραγματικά περιστατικά σε μια μόνιμη συζήτηση για εξεταστικές προανακριτικές. Δεν ακούμε τίποτα άλλο. Όλη μέρα, όλη νύχτα, εξεταστική προανακριτική, προανακριτική. Έχουμε μάθει όλοι πια τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Και σε αυτή τη λογική δεν πρόκειται να μπούμε, και ειδικά όταν μιλάμε για τόσο σοβαρές διαδικασίες που χρειάζονται συγκεκριμένα στοιχεία. Όταν μιλάμε για προανακριτική, πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η πράξη, ποια είναι η ζημία, πώς τεκμηριώνεται, όχι γενικές καταγγελίες. Και εδώ είναι η ουσία, επιτρέψτε μου να πω, γιατί είναι άλλο χαρακτηρισμοί και άλλο τα στοιχεία. Ναι. Έχει έρθει ένας φάκελος με βάση το Σύνταγμα, τον κανονισμό. Αυτός ο φάκελος της δικογραφίας αξιολογείται από τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Ναι. Και στις περιπτώσεις των δύο υπουργών, του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αραμπατζή, τι έγινε? Έγινε μια αξιολόγηση των στοιχείων που υπήρχαν στη δικογραφία. Mm. Και η απάντηση είναι πάρα πολύ καθαρή, ότι δεν προκύπτουν ούτε στοιχεία ούτε ενδείξεις που να δικαιολογούν μια προκαταρτική εξέταση. Δηλαδή, να σας το πω πιο συγκεκριμένα για να το καταλάβεις.
0: Διερεύνησαν οι αρμόδιοι παράγοντες του κόμματός σας και της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας και έκριναν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Αυτό μας λέτε?
1: Μα ναι, κύριε Κουκλουμπέρη, όταν στην περίπτωση της κυρίας Αραμπατζή έχουμε ένα περιστατικό μιας συνομιλίας που ρωτάει ότι θα πληρωθεί ένας νόμιμος παραγωγός. Δεν ζητάει κάτι παράνομο. Και τελικά και ο παραγωγός μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί ακόμη. Πού τη βλέπετε? Πού βλέπετε το παράνομο, πού βλέπετε τη ζημιά.
0: Αυτό γιατί να μην το απαντήσει η ελληνική δικαιοσύνη και εσείς σπέβδετε να πείτε ότι αυτή είναι η δική μας κρίση. Όχι, να μην ελεγχθεί στην πραγματικότητα, γιατί δεν καταδικάστηκε κανένας.
1: Εμείς ούτε τον έλεγχο φοβόμαστε, ούτε το διάλογο, τίποτα δεν φοβόμαστε. Ναι. Αλλά είναι άλλο, ξέρετε, η πολιτική αντιπαράθεση και είναι άλλο η ποινική διαδικασία. Και στην ποινική διαδικασία χρειάζονται στοιχεία, ναι, κύριε Κουκλουμπέρη. Και σε αυτή την περίπτωση τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν.
0: Απλά...
1: Δεν γίνεται, ναι, δηλαδή να είμαστε σε μία λογική, δεν βαριέσαι, αφού σηκώνεται σκόνη, γιατί μιλάμε ποινικά. Ναι.
0: Δεν δίνεται μια εντύπωση στον πολίτη όμως ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε για ένα χρονικό διάστημα μια υπουργική ιδιότητα έχει μια σπίδα προστασίας, αν δεν γίνει αυτό? Γιατί αν δεν ήταν, θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς στη δικαιοσύνη. Ήρθε η ασυλία, για παράδειγμα, για τους βουλευτές, οι οποίοι ήταν βουλευτές, ενώ με τους υπουργούς δεν γίνεται το ίδιο.
1: Μα είναι δύο εντελώς ξεχωριστές διαδικασίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην άρση ασυλίας είναι σχεδόν υποχρεωτικό, όταν είναι στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών καθηκόντων, είναι σχεδόν υποχρεωτικό, ναι, να γίνει η άρση, και το ζήτησαν και οι ίδιοι,
0: ναι,
1: και είπανε να, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει καθόλου η αξιολόγηση,
0: ναι,
1: η περαιτέρω διαδικασία στις προανακριτικές είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, και αυτή η λογική στην οποία επιμένει η αντιπολίτευση για τους δικούς της λόγους, το έχουμε καταλάβει.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρούν ότι με αυτό, διαρκώς στο προσκήνιο, κάτι μπορεί να έχουν να κερδίσουν. Το σέβομαι, με γεια τους, με χαρά τους, δεν θα μπω σε αυτή την κρίση.
0: Ναι.
1: Αλλά να λέμε, δεν πειράζει, ας πάνε όλοι και ό,τι γίνει. Και έλα μωρέ, μετά, άντε, όταν αθωωθούν, δεν τρέχει κάτι. Γιατί, ξέρετε, σηκώνεται πολύ σκόνη, κρέμονται στα μανταλάκια, υπολήψεις ανθρώπων, μετά όταν έρχονται οι αθωτικές αποφάσεις δεν ασχολείται κανείς, είναι μια γραμμή μόνο.
0: Άρα,
1: αλλά στο μεταξύ,
0: να υποθέσω ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία για πιο γρήγορες υποθέσεις, για πιο γρήγορες διαδικασίες μάλλον σε υποθέσεις πολιτικών προσώπων που έρχεται, απαντά στο ότι να αποσαφινιστεί το τοπίο, έτσι ώστε να μπορούν στελέχη, βουλευτές σήμερα που ελέγχονται, να είναι καθαροί μέσα εισαγωγικά, να μπουν σε ψηφοδελτία? Αυτή είναι η απάντηση?
1: Όχι, δεν γίνεται για αυτό το λόγο, για να μπαίνουν σε ψηφοδελτία. Μιλάμε για μια επιτάχυνση εκδίκασης,
0: ναι,
1: ποινικών υποθέσεων, ναι, στα πρόσωπα, όχι για τα ψηφοδελτία, το ξεκαθαρίζω πάντως, επιτάχυνση εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα της Βουλής, από όπου και αν προέρχονται αυτά, προκειμένου να μην σέρνεται επί μακρού χρονικού διαστήματος,
0: ναι,
1: η ποινική διερεύνηση, η αξιολόγηση, και να μην αυτό όλο τους καθιστά, ναι, ομήρους ουσιαστικά μιας συζήτησης μετά που φεύγει, ναι, από την ουσία και πάει σε μικροκομματική.
0: Θα πει κάποιος πάντως που δεν είναι πολιτικός, δεν είναι βουλευτής, ότι γιατί να μην συμβαίνει αυτό και με έναν οποιοδήποτε άλλο πολίτη που επίσης τον βαραίνουν κάποιες κατηγορίες και θέλει γρήγορη εκδίκαση της υπόθεσής του.
1: Μα, κύριε Κουκλουμπέρη, προφανώς, επειδή δεν συζητάμε εδώ πέρα να έχουμε πολίτες δύο ταχυτήτων, και το, ναι, έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν και σε άλλες περιπτώσεις που έχουμε στείλει και υπουργούς όποτε με βάση, ναι, τα πραγματικά στοιχεία που αξιολογήσαμε, είδαμε ότι συντρέχει λόγος για να πάνε και να διερευνηθούν παρακάτω στο,
0: ναι,
1: στο δικαστικό συμβούλιο, και δεν μας αρέσουν οι δύο ταχύτητες. Σίγουρα η δουλειά της κυβέρνησης είναι να κάνει ό,τι χρειάζεται σε νομοθετικό επίπεδο, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρομαι πρωτίστως, για να επιταχύνονται όλες οι εκδικάσεις υποθέσεων πολιτών στα δικαστήρια. Και έχουμε κάνει πράγματα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Στα πρωτοδικεία και στα εφετεία και πολλές μεταρρυθμίσεις για να η δικαιοσύνη να αποφαίνεται γρηγορότερα.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά συμφωνώ μαζί σας ότι ο πολίτης και αυτός δικαιούται. Όμως τα πολιτικά πρόσωπα, όταν βλέπετε πια ότι όλο αυτό έχει μετατραπεί σε ένα λαϊκό δικαστήριο και σπαταλάμε όλη μας τη μέρα στην αντιπαράθεση, αντί να συζητήσουμε δηλαδή για σοβαρά πράγματα, προκλήσεις, κρίσεις, ναι, διεθνείς, συζητάμε λοιπόν στο λαϊκό δικαστήριο α, είναι κατηγορούμενος ο ένας, υπόδικος ο άλλος. Δεν είναι. Αυτό είναι μια ομοιρία.
0: Ναι, να καταλάβω επίσης τώρα, μαζί να καταλάβουμε ότι αύριο στην άλλη διαδικασία για την εξαστική, πάλι θα είναι η στάση αρνητική. Θα αποφανθεί προφανώς η ολομέλεια. Έχει ξεκαθαρίσει με ποιο τρόπο θα είναι, με τους 120 που είχε γίνει την προηγούμενη φορά ή με 151 τώρα.
1: Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω δεν έχει υπάρξει κάποια απόφαση για κάτι. Ναι. Αυτό μελετάται το αίτημα της εξεταστικής, οπότε δεν γνωρίζω για να σας... αναλυτικά δηλαδή η θέση αυτή θα παρουσιαστεί την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Τώρα να πάμε λίγο στα εθνικά, κυρία Ζουδούκου. Έχετε κάποια απάντηση για τη θέση που διατύπωσε χθες ο Υπουργός Άμυνος, ο κ. Δένδιας? Λέει ότι δεν πίστεψε στο αφήγημα των ήρεμων νερών. Και με το δεδομένο ότι το αφήγημα των ήρεμων νερών είναι βασική κυβερνητική θέση, υπάρχει κάποιο άδειασμα?
1: Κύριε Κουκλουμπέρη, αν ρωτήσουμε έξω όλο τον κόσμο, ποιο θεωρείτε ότι ήταν καλύτερο για τη χώρα?
0: Ναι.
1: Να έχουμε διάλογο με την Τουρκία ή να ξαναζήσουμε εικόνες όπως το 2020 με σχεδόν μόνιμη κινητοποίηση στόλου αεροπορίας, ναι, και την περιοχή να ακροβατεί συνεχώς πάνω σε μια κρίση? Γιατί, ξέρετε, καμιά φορά στη δημόσια συζήτηση ακούγονται εύκολες κουβέντες. Πρέπει να βλέπουμε και το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι η Ελλάδα αυτά τα 3 χρόνια κέρδισε. Τι κέρδισε? Κέρδισε χρόνο με τα ήρεμα νερά, λέω. Και ναι, θα απαντήσω και σε αυτό. Κέρδισε χρόνο, κέρδισε σταθερότητα, κέρδισε διπλωματικό χώρο και αξιοποίησε και αυτή τη συνθήκη για να ισχυροποιηθεί σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι.
1: Και εδώ θέλω να είμαι όμως απολύτως ξεκάθαρη σε κάτι, γιατί άκουγα τον κύριο Κατρίνη πριν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν συζητάμε για ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Δεν συζητάμε για κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν υπάρχει ούτε μία αλλαγή γραμμής, ούτε έκπτωση στις πάγιες ελληνικές θέσεις. Αυτό να είναι απολύτως σαφές. Άρα να μην παρουσιάζεται, όχι εσείς γενικά, λέω, μία πολιτική αποκλιμάκωσης σαν πολιτική υποχώρησης. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Και τα ήρεμα νερά που λέμε... δεν σημαίνουν ότι ξαφνικά θεωρούμε εμείς ότι λύθηκαν οι ελληνοτουρκικές διαφορές, ούτε ότι η Τουρκία έχει σταματήσει να έχει προφανώς τις αναθεωρητικές τις λογικές, και δεν σημαίνει ότι και η Ελλάδα λειτουργεί αφελώς.
0: Ναι.
1: Είναι νομίζω κάτι πολύ πιο απλό και σοβαρό, ότι είμαστε μια υπεύθυνη δημοκρατική χώρα. Η επιδίωξή μας είναι να μην παράγονται στη χώρα μας διαρκώς κρίσεις, εντάσεις, αιτίες θερμού επεισοδίου ή ακόμη και πολέμου, γιατί καταλαβαίνετε όλα αυτά πόσο επηρεάζουν μετά την οικονομική ζωή του τόπου και την πολιτική. Θέλουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, ούτε κάνουμε πίσω κατελάχιστο στα εθνικά δίκαια. Αλλά και να πω και κάτι, σε αυτό το χρονικό διάστημα λοιπόν που επιδιώξαμε τα ήρεμα νερά, εμείς καθίσαμε με σταυρωμένα χέρια, μείναμε αδρανείς, δεν ενισχύσαμε τις ένοπλες δυνάμεις, όλα τα εξοπλιστικά συστήματα, δεν ενισχύσαμε τις στρατηγικές μας συμμαχίες, δεν αναβαθμίσαμε τη θέση μας στην Ευρώπη, στην Μεσόγειο, γενικά τη διεθνή εικόνα μας ως μια χώρα που είναι σοβαρή, ψύχρεμη, δεν τη βελτιώσαμε. Και πιστεύω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις διεθνείς σχέσεις, γιατί σε περιόδους κρίσεων θα έλεγα ότι η διεθνής κοινότητα στηρίζει περισσότερο, νομίζω, εκείνον που θεωρεί δύναμη σταθερότητας και όχι αυτόν που παράγει ένταση.
0: Εσείς το λέτε και το πιστεύετε και μπορεί και ο κόσμος. Το θέμα είναι ότι αυτό εκφράστηκε από τον Υπουργό Άμυνας, από τον κύριο Δένδια,
1: ναι,
0: που λέει ότι λέει, το πιστεύει.
1: Ο κύριος Δένδιας, όπως και κάθε Υπουργός, ναι, Άμυνας, όλοι όσοι θυμάμαι,
0: ναι,
1: και είναι ένα τόνο πολλές φορές μπορεί να είναι πιο πάνω στο ύφος. Νομίζω ότι συμβαίνει σε όλες τις κυβερνήσεις, σε όλο τον κόσμο, και δεν είναι και πρωτόγνωρο για μένα, ούτε και ξεχωριστό. Είσαι Υπουργός Άμυνας και έχεις το χαρτοφυλάκιο και μπορείς, ναι, να είσαι για ένα κλικ. Από εκεί και πέρα, εδώ χρειάζεται σίγουρα σοβαρότητα, ψυχραιμία. Εμείς δεν μπαίνουμε ούτε σε λογικές, ναι, πανικού. Και, αν υπάρξει
0: όχι,
1: κάτι...
0: Και κοινή γραμμή, γιατί αν υπάρχει κάποια διαφωνία, έτσι διαφαίνεται ότι είναι κάτι διαφορετικό το οποίο λέει ο ένας, το οποίο λέτε εσείς τώρα.
1: Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Την κοινή γραμμή είναι, επιτρέψτε μου να πω, ξεκάθαρα κοινή γραμμή. Την γραμμή αυτή των ήρεμων νερών είναι μια επιλογή θα σας έλεγα, του Πρωθυπουργού,
0: ναι,
1: μια
0: ναι, ναι, ναι.
1: βασική θεμελιώδης πολιτική επιλογή, ότι
0: Μάλιστα.
1: μέσω του διαλόγου έχουν αποφευθεί μεγάλες
0: Σαφές.
1: Κρίσεις και αιτίες πολέμου και ξεκαθαρίζω ότι δεν συζητάμε ζητήματα κυριαρχίας.
0: Μάλιστα.
1: Και στο μεσοδιάστημα αυτό έχουμε κάνει ό,τι χρειάζεται για να έχουμε και ισχυρή αποτροπή και ισχυρές διεθνείς συμμαχίες και διπλωματική ετοιμότητα και φυσικά προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας. Αυτή είναι η ουσία.
0: Κυρία Σδούκο, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη φορά που τα είπαμε.
1: Εγώ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκο, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ήταν μαζί μας εδώ στον Αθήνα 984. Ακούσατε τη στάση του πλειοψηφούντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και για τα θέματα της προανακριτικής και της εξεταστικής και επίσης το τελευταίο ζήτημα που προέκυψε με τον κύριο Δένδια περί των ήρεμων νερών είναι η κεντρική γραμμή της κυβέρνησης. Ακούσατε με τον τρόπο με τον οποίο η κυρία Σδούκο την υπεραπίστηκε, να δούμε αν θα επανέλθει και ο Υπουργός Άμυνας, γιατί αυτή η δήλωσή του, ξαναλέω, είναι πολύ σαφής, πολύ ξεκάθαρη, δεν πίστεψα ποτέ σε αυτό το αφήγημα των ήρεμων νερών. Τώρα, εμείς επειδή φτάσαμε στο τέλος και επειδή έχουμε μια πολύ βασική εκκρεμότητα, να ολοκληρώσουμε το διαγωνισμό για την κρουαζιέρα από την All Day Cruise. Είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο η Λίλιαν Σίλου. Καλημέρα, Λίλιαν.
2: Καλημέρα για
0: πολύ. Λοιπόν, έχουμε 72 συμμετοχές για το διαγωνισμό και θέλουμε έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 72 για να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα πάει με την παρέα του να την απολαύσει.
2: Πολύ ωραία, θα πω το νούμερο 51.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Λοιπόν, το 51, ένας κύριος αυτή τη φορά, ο κύριος Δημήτρης Αρετής είναι ο τυχερός. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 030. Δημήτρης Αρετής, συγχαρητήρια, κερδίσατε. Καλά να περάσετε στην κρουαζιέρα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Δημήτρης Αρετής, ξαναλέω, εσείς και η παρέα σας, σε 030 το τηλέφωνό σας. Σας στείλουμε εμείς τα στοιχεία σας στην εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί σας. Ευχαριστούμε επίσης και όλους που πήρατε μέρος στο διαγωνισμό. Ευχαριστούμε και εσάς που δεν πήρατε μέρος στο διαγωνισμό, αλλά μας ακούτε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ξέχασα κάτι?
2: Όχι, όλα καλά.
0: Όχι. Λοιπόν, τα μηνύματα θα τα απαντήσω μετά τα υπόλοιπα. Βεβαίως. Γεια και χαρά, Οδυσσέας Ιωάννου για τη συνέχεια, δελτίο ειδήσεων και βεβαίως τέρμα στον Γκάζι, Βούλια και Χαγιά και Νίκος Φελέκης. Γεια και χαρά.
3: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Το 2001 το συγκρότημα Ενδελέχεια κυκλοφόρησε το δίσκο «Στα σύνορα της μέρας». Ήταν ο 7ος δίσκος του συγκροτήματος που εμφανίστηκε σε δισκογραφία το 1994 με πρώτο δίσκο ένα δίσκο που είχε τίτλο «Το όνομά τους». «Στα σύνορα της μέρας» υπήρχε ένα από τα τρυφερότερα τραγούδια τους που είχε τίτλο «Τι τραγούδι να σου πω». Η μουσική ήταν του Μαραγιώτη Κατσιμάνη και η στίχη του Δημήτρη Μητσοτάκη. Το τραγούδι το ηχογράφησε 2 χρόνια αργότερα, το 2003, και ο Γιάννης Κότσιρας. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία του στο Κατράκιο το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Διήμερη κοινοβουλευτική μάχη για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπυλιού Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραβατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί περίπου στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί προανακριτική απαιτούνται 151 ψήφοι. Αύριο το πρωί ακολουθεί η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αυριανή συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει με σφοδρή αντιπαράθεση για την απαιτούμενη πλειοψηφία, με την αντιπολίτευση να επικαλείται το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες, να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους και την κυβέρνηση να μην έχει ανοίξει τα χαρτιά της αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Εν μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Από σήμερα περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι, ανάμεσα τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για τέλεση αξιόπινων πράξεων. Σήμερα το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα περάσουν τα μη πολιτικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να απλώσει ένα πέπλο συγκάλυψης και προστασίας πάνω στα κυβερνητικά της στελέχη. Το είδαμε και με τους κυρίους Αβγενάκη και Βορύδη. Μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επειδή είναι πιο πολλοί και έτσι θέλουν, αποφασίζουν να μην διερευνηθούν οι υποθέσεις αυτές, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία πως θα προσπαθήσει μέχρι τέλους να μην μάθουν οι Έλληνες την αλήθεια. Χαιρετίζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για κακουργηματικές πράξεις που της αποδίδονται σε βάρος δικαστικών λειτουργών ως αναγκαίο προστάδιο προστασίας της προσωπικότητας των λειτουργών. Έως το τέλος του 2026 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συζήτησης του σε podcast με τον επικεφαλής αναλυτή διεθνών θεμάτων Γκίντεον Ράχμαν, τον Financial Times. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μακροοικονομική επίδοση θα μετουσιωθεί σε πραγματικά καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους Έλληνες, καθώς εξακολουθούμε να έχουμε το μεγάλο και επίμονο πρόβλημα του πληθωρισμού. Στη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση είναι στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ενόπλης σύραξης. Σε σύγκρουση για το Ιράν, Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Axios και της Wall Street Journal. Τα δύο μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως οι δύο ηγέτες είχαν τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία, διαφωνώντας για την αναθεωρημένη πρόταση προς την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το κείμενο του Axios, πηγή σημείωσε πως ο Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση, ενώ ο Τραμπ δήλωσε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από το πρωί στην Κρήτη για την εξάρθρωση ομάδων που έχουν σχέση με ναρκωτικά και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, έχουν προσαχθεί περίπου 15 άτομα και εξετάζονται, ενώ έχουν βρεθεί ναρκωτικά και όπλα. Σε δημόσια διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρνει μεταξύ άλλων αλλαγές στο σύστημα εκλογής στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
2: Καλησπέρα Γαλάτια. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ενώ η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έχει προγραμματίσει για τις 25 του μηνός ειδική συνεδρίαση όπου θα συζητηθεί ο κώδικας και θα μπουν και οι τελευταίες πινελιές, να το πούμε έτσι, σχετικά με το νομοθέτημα το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή. Ο νέος κώδικας προβλέπει 761 άρθρα. Τα πιο σημαντικά είναι βέβαια ο νέος εκλογικός νόμος, ο οποίος θα καταργεί ουσιαστικά τη δεύτερη Κυριακή και θα εκλέγει δήμαρχο με 42-43%. Θα το δούμε αυτό πώς θα κλείσει η τελική ρύθμιση. Ενώ προβλέπει αλλαγές που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, καθώς και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ίσπραξη των προστήμων, αλλά και την διαθέτηση και τη ρύθμιση πολλών αρμοδιοτήτων, ώστε να ξεκαθαριστεί το πεδίο στο που ποια αρμοδιότητα έχει η περιφέρεια, ποια αρμοδιότητα έχει το κράτος και ποια αρμοδιότητα και ευθύνη έχει ο Δήμος. Καλάτια.
1: Δυστυχώς δεν είναι η αυτοδιοίκηση σήμερα ένα από τα κεντρικά θέματα τα οποία έχουν μπει στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος σε παρέμβασή του σε σχετική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από ασθενή, η οποία κατέγραψε αναισθησιολόγο την ώρα που τη ζητάει φακελάκι. Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο αναισθησιολόγος να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Ανακαλείται από τον ΕΦΕΤ κατεψυγμένο μπιφτέκι κοτόπουλου με σαλμονέλα. Πρόκειται για το προϊόν με την ονομασία μπιφτέκι κοτόπουλου χωρίς γλουτένη με ημερομηνία παραγωγής κατάψυξης 24 Δεκάτου του 2025 που παράγεται από την εταιρεία Καραγιαννάκης ΑΕ. Όσοι το έχουν ήδη προμηθευτεί καλούνται να μην το καταναλώσουν. Κλείνουμε με τον καιρό. Αρχικά έθριο στην Αττική. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη μία. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Αθήνα 984.

0: Έλα, Νίκο.
1: Καλημέρα, Βουλά, τι γίνεται,
0: πώς πάμε. Καλημέρα σε όσους γιορτάζουμε.
1: Ναι, Κωνσταντίνος, Ελένη.
0: Ελένη, Ντίνος, Λένα, Κωνσταντίνα, Ντίνα.
1: Τα πάντα όλα.
0: Κωνσταντέλα, Μαριλένα.
1: Να, όλοι γιορτάζουν. Να, γιορτάζει η γυναίκα μου, σωστά, ναι, πάμε.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Ναι, ευχαριστώ. 3-1, 3-1, 3-1, 3-1 με έχει. Μαρία.
0: Ναι.
1: Που είναι το 15 Αύγουστο. Ελένη που είναι 21. Συν τα γενέθλια, τρία. Εγώ, 6 Δεκεμβρίου.
0: Όχι.
1: Αγίου Νικολάου δηλαδή.
0: Αγίου Νικολάου. Εσύ γενέθλια δεν είναι, δεν γεννήθηκες ποτέ.
1: 6 Δεκεμβρίου σου
0: και
1: λέω.
0: Και τα δύο.
1: Ναι, 6 Δεκεμβρίου γεννήθηκα. Και με λένε Νίκο. Άρα έχω γενέθλια γιορτή μαζί. 3-1.
0: Είσαι καταδικασμένος. Σε κλέβει.
1: Με κλέβει.
0: Σε κλέβει.
1: Κοίταξε να δεις, σήμερα γίνεται μία ανατροπή στην ροή της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Επειδή ο σύντροφος Νίκος Χριστοδουλάκης δεν μπορούσε μετά τις 12.30, θα τον έχουμε τώρα σε λίγο.
0: Ωραία, θα τηλεφωνήσουμε.
1: Είναι ο Νίκος Χριστοδουλάκης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών.
0: Φίλος της εκπομπής,
1: ναι, και
0: υπεύθυνος,
1: και υπεύθυνος του οικονομικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Σοβαρός.
0: Και επικεφαλής του Think Tank in Social.
1: Ναι, σωστά. Από τους πιο σοβαρούς πολιτικούς. Καθηγητής Πανεπιστημίου, νομίζω είναι ομότιμος τώρα.
0: Ομότιμος ήταν στο Πανεπιστημίο Αθηνών.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στο οικονομικό του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Από τους σοβαρούς πολιτικούς και επιστήμονες, ναι, και φίλους ο Χριστοδουλάκης. Βεβαίως τη στιγμή που θα παίρνουμε τη συνέντευξη εμείς από τον Χριστοδουλάκη,
0: ναι,
1: βλέπω εδώ ότι είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου για το Final Four της Ευρωλίγκα.
0: Σιγά μην μας νοιάζει κιόλας.
1: Πώς δεν μας νοιάζει. Αύριο, ναι, αύριο 5 ώρα το απόγευμα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, κερδίζουμε και πάμε στον τελικό και το σηκώνουμε. Κύριε Χριστοδουλάκη, καλημέρα.
0: Να μην καταθέσει ο Ανδρουλάκης πρόταση μορφής. Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Δεν νομίζω θα το κάνει.
0: Καλά, θα το δούμε.
1: Okay.
0: Θα το συζητήσουμε
2: καλημέρα
0: μετά.
2: Καλημέρα στους δύο και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Χριστοδουλάκη, αύριο ξεκινάει το Final Four. Έχει ο Ολυμπιακός δύσκολο αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε και είναι δυνατόν να μην το λαμβάνουν υπόψη αυτά τα κόμματα και να κάνουν και βουλευτικές διαδικασίες. Όλη η Ελλάδα θα βλέπει τον Ολυμπιακό.
2: Κοιτάξτε, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να σου πω ότι ένα ανάλογο πάθος και ανταγωνιστικότητα υπάρχει και στην πολιτική.
1: Ναι.
2: Από την αρχαιότητα και ιδιαίτερα την εποχή του Βυζαντίου,
1: ναι,
2: μέχρι σήμερα. Η ανταγωνιστικότητα στο στίβο και το πάθος μεταφέρεται εύκολα στα πολιτικά έδρανα και στα δώματα,
1: ναι,
2: και πολλές φορές δημιουργεί μεγάλες ανατροπές. Οπότε δεν ξέρετε τι υπόγειες διεργασίες θα γίνουν.
1: Ναι,
2: εν πάση περιπτώσει, εμείς υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες όταν παίζουμε τις ξένες.
1: Όχι, εμείς είμαστε με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό είμαστε εμείς.
2: Ναι, με τις ελληνικές ομάδες γενικώς. Δεν,
1: δεν είσαι Ολυμπιακός εσύ. Αυτό το ελληνικές ομάδες, όσοι το λένε, δεν είναι Ολυμπιακοί.
2: Εγώ είμαι, κύριε Φελέγγι, εγώ είμαι Εθνική Ελλάδος.
1: Α, ναι. Μάλιστα. Δεν είσαι.
0: Άλλος ο κύριος Τσίπρας βγήκε σήμερα με ένα νέο.
2: Στα νιάτα μου ήμουν Ολυμπιακός.
1: Α, μπράβο, αυτό έτσι, αυτό έτσι.
0: Τώρα θα σας τρολάρω λίγο και τους δύο. Ο κύριος Τσίπρας βγήκε χθες σήμερα σε νέο σποτ προαναγγέλλοντας το κόμμα που θα ανακοινώσει με φανέλα Μπαρτσελόνα. Δεν ξέρω τώρα.
1: Αφού ο Παναθηναϊκός έχει πάει κουβά.
0: Ο
1: Τσίπρας και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης
0: μήπως
1: είναι βάζελοι.
0: Μήπως το μπλε και το κόκκινο είναι χρώματα,
1: λοιπόν,
0: του κόμματος.
1: Ο Χριστοδουλάκης είναι και Αοχανίων, νομίζω, εν πάση περιπτώσει. Τώρα είπες και Βυζάντιο κάποια στιγμή, κύριε Χριστοδουλάκη. Θέλω να σου πω ότι η Τουρκία, το ξεκινάω ανάποδα, αντί να ξεκινήσουμε με τα οικονομικά και τα θεσμικά, είδα ότι η Τουρκία μετά από αυτά που γίνανε με την απόσυρση των Patriot από την Αλεξανδρούπολη και από την Κάρπαθο, έβγαλε ένα νέο φετφά και λέει πλέον το Βυζάντιο διαγράφεται από την τουρκική ιστορία, δεν θα ονομάζεται Βυζάντιο, θα ονομάζεται Νέα Ρώμη.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα.
2: Δύο διευκρινήσεις, κύριε Φελέγγι.
1: Ναι, ναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν είμαι ειδικός αυτά,
1: ναι,
2: οι Patriot πήγανε πρόσφατα στην Κάρπαθο για ένα συγκεκριμένο σκοπό,
1: ναι,
2: ο οποίος κατά την άποψη του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης επιτελέστηκε και η αποστολή της ολοκληρώθηκε, αυτή την εντύπωση έχω τουλάχιστον,
1: ναι.
2: Κατά συνέπεια δεν νομίζω ότι συνιστά μια μείζωνα ανατροπή σε κάτι το οποίο θα έπρεπε να πάει διαφορετικά. Όσον αφορά την ονομασία του Βυζαντίου, επίσης πρέπει να σας πω ότι η Νέα Ρώμη ονομαζόταν για αιώνες.
0: Ναι.
2: Και σιγά σιγά την αναφορά ως Βυζάντιο την απέκτησε μάλλον πρόσφατα και μάλλον εκ των υστέρων. Ακόμα και σήμερα, πάλι αν δεν κάνω λάθος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ονομάζεται Πατριάρχης Νέα Δρόμης, mm-hmm. επίσης. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε μη σας ξενίζουν τώρα αυτά. Τώρα, επειδή τώρα η Τουρκία, η οποία δεν κατέχει και τα πρωτεία της γνώσης διεθνώς, το πώς εξελίσσονται οι πολιτισμοί, έχει ξεριζώσει αρκετούς άλλωστε ίδια, αλλά ξεριζώνοντας ένα πολιτισμό δεν σημαίνει ότι το μαθαίνεις κιόλας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε σημασία σε αυτά.
0: Πάντως διάφορα think tank τουρκικά, εθνικιστικά θα έλεγα, άσκησαν κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη που επισκέφθηκε την Καπαδοκία πριν από μερικές ημέρες.
2: Ναι, ναι.
0: Ενώ ότι τσιγκλίζουν γενικώς τους Έλληνες αξιωματούχους.
2: Ναι, η εντύπωσή μου είναι στην Τουρκία υπάρχουν κυρίως τάγκ. Δεν έχω ακούσει και πολλά think tank.
0: Σκέτες δεξαμενές. Ναι.
1: Καλό, να σας πω κύριε Χρυστοδουλάκη. Επειδή
2: ναι, έχετε μία... Αυτά δείχνουν μία μικροπρέπεια, μία έτσι έλλειψη ευρύτητος αντιλήψεων. Και ουσιαστικά αφιβάλλω τώρα τα think tank από tank προήλθε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα, οπότε μην αφήστε το.
1: Επειδή εσείς είχατε μία μάλλον ψύχρεμη προσέγγιση στο θέμα των Patriot που απέσυρε η Ελλάδα και είναι αυτό το οποίο υποστηρίζει και η κυβέρνηση, ότι μπήκανε εκτάκτως και τα αποσύρουμε τώρα γιατί δεν υπάρχει λόγος, εξέλιπε η απειλή του πολέμου στο Ιράν, αν και το πόλεμο συνεχίζεται. Εν τούτης όμως, σε αυτό να το δεχτώ αυτή την προσέγγιση. Την ίδια στιγμή, ο κύριος Δένδιας, ο κατεξοχήν υπουργός, ο Υπουργός Άμυνας, λέει εγώ ποτέ δεν πίστεψα στα ήρεμα νερά. Mm-hmm. Στην πολιτική την οποία διακηρύττει ο Μητσοτάκης και υπεγράφει μάλιστα και η Συμφωνία των Αθηνών. Πώς είναι δυνατόν ο Υπουργός Άμυνας, αποσύρονται οι Patriot και λέει εγώ ποτέ δεν ήμουν υπέρ των ήρεμων νερών. Αυτό δεν είναι ευθεία
0: εχμή? Όχι, δεν ήμουν υπέρ. Δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά.
1: Δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αντίφαση, διότι όπως σας είπα πριν, αν πιστέψω την επίσημη εκδοχή, και αυτό θα πιστέψω, δεν έχω κάτι άλλο να πληροφορηθώ, οι Patriot εξυπηρέτησαν μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή. Από εκεί πέρα, εγώ θα τίνω να συμφωνήσω με αυτό που λέει ο Υπουργός Αμήνης, ότι τα νερά και να φαίνονται καμιά φορά ήρεμα δεν σημαίνει ότι θα είναι μόνιμα. Μην ξεχνάμε ότι η λίμνη των ελληνοτουρκικών δέχεται κατά καιρούς μερικά ορμητικά κύματα τα οποία μπορούν να ξεφύγουν από τον έλεγχο, έτσι.
1: Σωστά.
2: Κατά συνέπεια θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να επαγρυπνείς παρά να κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου.
1: Ναι, οπότε, αλλά αυτό δεν αποτελεί αιχμή στην κυβέρνησή του. Δεν αποτελεί αιχμή στην κυβέρνησή του αυτό. Γιατί κατά κόρον η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού υποστηρίζει την πολιτική των ήρεμων υδάτων.
2: Ναι, νομίζω ότι.
1: Είναι εσωτερικά, λέτε, της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εσωτερικά είναι τα θέματα. Θα μπορούσε να προσπαθεί να κατέψει αυτή. Δεν νομίζω ότι κατά βάση το πιστεύουν όλοι αυτό το πράγμα. Ναι. Εγώ προχθές άκουγα την περασμένη Δευτέρα τον κύριο Γεραπετρίτη να μιλά στο συνέδριο που κάνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, στον κύκλο.
0: Στον κύκλο, ναι.
2: Και έλεγε, και μάλιστα το είπε δύο φορές, ότι είναι πολύ πιθανό μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε αύξηση της έντασης στο Αιγαίο με ενδεχομένως απρόβλεπτες εξελίξεις.
0: Βέβαια, είναι και ο νόμος Ερντογάν που ετοιμάζεται, συντάσσεται.
2: Και αυτό, εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο, αλλά γενικώς υπάρχει μια νευρικότητα την οποία καλό θα κάνουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Μην δημιουργούμε απειλές εκ του μειόντος, αλλά μην εξιστάζουμε κιόλας. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι.
1: Εμείς, οι μεταξύ τους οι κυβερνητικοί παράγοντες. Τώρα, επειδή όμως μου δώσατε μια ωραία πάσα με τον κύκλο ιδιών του Βενιζέλου όπου μίλησε ο Γεραπετρίτης, αλλά μιλήσατε κι εσείς στον κύκλο ιδιών. Και εκεί μεταξύ των άλλων είπατε κάτι το οποίο είναι περίπου ταυτόσιμο με αυτό που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Το Πασόκ δηλαδή θα συμπεριφερθεί θεσμικά, λέτε, υπεύθυνα και θα δει πώς έχει διαμορφωθεί το πολιτικό φάσμα και αναλόγως το ποιες κινήσεις θα πρέπει να κάνει για το καλό και το συμφέρον της χώρας. Δηλαδή,
0: Σε σχέση με τις συνεργασίες.
1: Ναι. Δεν ψηφίσατε στο συνέδριο καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θα περιμένετε κι εσείς το αποτέλεσμα.
2: Ναι, να σας εξηγήσω, κύριε Φελέκη. Ναι. Εγώ αυτό το οποίο τόνισα και μάλιστα 2-3 φορές το είπα,
1: ναι,
2: για να μην μείνει παραμικρή αμφιβολία, ναι, και αντισβήτηση, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα πράξει όπως πράττει πάντα,
1: ναι,
2: με πηξίδα τα συμφέροντα.
1: Μη λέτε τη λέξη πηξίδα.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η σταθερή πηξίδα του ΠΑΣΟΚ. Στην οποία θεωρώ ότι οι πολιτικές του όλες τις τελευταίες δεκαετίες εκεί εστράφησαν. Και θεωρώ ότι αναλόγως θα πράξει και τώρα. Τώρα, πώς θα καθοριστούν τα συμφέροντα της χώρας, προφανώς θα ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα των εκλογών. Δεν γνωρίζω ποια θα είναι.
1: Yeah.
2: Και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά πρόωρο να κάνουμε, να βάζουμε, ξέρω εγώ, καρτελάκια και ετικέτες, ξέρεις, θα είναι τόσο η Νέα Δημοκρατία, θα είναι τόσο.
0: Άρα δεν συμφωνείτε απόλυτα με την απόφαση του συνεδρίου, κύριε Χριστοδουλάκη? Αυτό αντιλαμβάνομαι. Λέτε, ναι, το εκλογικό αποτέλεσμα θα δείξει το δρόμο που πρέπει να πάρουμε.
2: Ναι, ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Διότι αυτό το οποίο προέχει, ναι, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, έχουμε συζητήσει αρκετές φορές μαζί,
1: ναι,
2: εγώ θεωρώ δύο πράγματα ότι προέχουν. Το ένα είναι ότι το κόμμα δίνει μία μάχη έτσι ώστε να τα καταφέρει όσο το δυνατόν καλύτερα, να καταλάβει μία θέση όσο πιο μπροστά γίνεται. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος στρατηγικής να αποκαλύπτει τα σχέδιά του και τα σενάρια. Εγώ, ναι, δεν έχω ακούσει ποτέ μου ένα προπονητή ποδοσφαίρου ή μπάσκετ, ναι, που το αναφέρατε κι εσείς, ναι, να λέει τι στρατηγική θα ακολουθήσει ένα αγώνα. Δεν έχω ακούσει ποτέ μου ένα δρομέα να πει πώς θα τρέξει το μαραθώνιο ή ξέρω εγώ το κατοστάρι ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά τα έχει στο μυαλό του ο κάθε υπεύθυνος. Και ανάλογα μετά με τις συνθήκες.
1: Και γιατί
2: αγώνα,
1: τότε, κύριε Χριστοδουλάκη,
0: γιατί
1: ψηφίσατε στο συνέδριο?
2: Είναι δεδομένο αυτό.
1: Γιατί
2: είναι...
1: το ψηφίσατε? Εγώ να συμφωνήσω ότι ανάλογα με τα αποτελέσματα, τα κόμματα και με βάση και τις ανάγκες της χώρας, της οικονομίας, των θεσμών, γιατί τότε ψηφίσατε αποκλείοντας κάποιον?
2: Τη στιγμή αυτή,
1: ναι,
2: τη στιγμή αυτή, αυτό το οποίο προέχει,
1: ναι,
2: όχι μόνο στην ΠΑΣΟΚ αλλά πιστεύω και σε άλλα κόμματα,
1: ναι,
2: πιστεύω ότι προέχει να δοθεί ένας συντεταγμένος αγώνας,
1: ναι,
2: εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι,
1: ναι.
2: Αυτό είναι το ένα.
1: Ναι.
2: Έτσι ώστε να ιτηθεί η πολιτική των τελευταίων 7 ετών, η οποία κατά την άποψή μου μπορεί να έχει πετύχει ορισμένα θέματα σε ορισμένους τομείς. Αυτό άλλωστε δεν ήταν και τόσο δύσκολο, διότι λειτουργεί η δύναμη του ελατηρίου έπειτα από μια μεγάλη ύφεση λόγω των μνημονίων. Σε ένα βαθμό ανέρχεται η οικονομία, ανέρχονται μερικά πράγματα,
1: ναι,
2: μερικά άλλα δουλεύουν καλύτερα και ούτω καθεξής. Πέτυχε μερικά πράγματα. Εγώ δεν είμαι έτσι μίζερο να λέω ότι όλα τα έκανε καταστροφή η Νέα Δημοκρατία, έκανε και μερικά,
1: ναι,
2: αλλά έχασε πολύ περισσότερες ευκαιρίες να κάνει. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο κενό ευκαιρίες για τη χώρα, το οποίο δεν μπορεί να το καλύψει πια η Νέα Δημοκρατία, η οποία εκτός από κόπωση έχει και πλήρη ανεπάρκεια σχεδιασμού για το μέλλον. Πλήρη.
1: Ναι.
2: Καταστρέφει αυτό, καλείται και να το επεξεργαστεί και να το προτείνει σε άλλους χώρους του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Τώρα με ποιους όρους θα το κάνει, με ποιους συνομιλητές κτλ. Θεωρώ ότι η ηγεσία του κόμματος,
1: ναι,
2: όπως και όλες οι ηγεσίες όλων των κομμάτων,
1: ναι,
2: επεξεργάζεται διαρκώς αυτά τα σενάρια και σε κατάλληλο χρόνο θα αρχίσει να τα εφαρμόζει, να τα δοκιμάζει στην πράξη.
0: Αυτό και δεν θολώνει λίγο το μήνυμα?
2: Το μήνυμα είναι ότι εμείς θα δώσουμε μία μάχη με τις προτάσεις μας, με το ήθος μας, με τη στάση μας ως ΠΑΣΟΚ, να πείσουμε την κοινωνία ότι εμείς μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα από ότι την προηγούμενη επταετία. Αυτό είναι το μήνυμα.
1: Δύο.
2: Από και πέρα τώρα να ξοπλιάζουμε, ξέρεις, πώς, ναι, θα κερδίσει το ένα, τι σταυροπελαιονιά θα βάλει, ναι, αν θα γυμπελώνα θα πάει αυτό, ναι, θα πάει από εδώ. Τα θεωρώ έτσι μια αναπαραγόμενη μιζέρια η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε.
1: Για πείτε μας τι άλλες δουλειές να κάνουμε. Και επειδή είπατε κάποια στιγμή για την πηξίδα, το κόμμα Τσίπρα πώς το φοβάστε ότι μπορεί να σας κλέψει τη δεύτερη θέση? Το βλέπετε ανταγωνιστικά? Το βλέπετε ότι θα μπορούσατε, αν είστε εσείς πρώτο κόμμα ή αυτό, να συνεργαστείτε μαζί του προκειμένου να υπάρξει αλλαγή?
2: Κύριε Φελέκη, θα σας, ναι, απαντήσω ευθέως.
1: Ναι, ναι.
2: Καταρχήν το βλέπω με ενδιαφέρον. Χωρίς βέβαια να γνωρίζω,
1: ναι,
2: πού ακριβώς θα στραφεί και πού ακριβώς θα κυροβολήσει ιδεολογικά και πολιτικά. Διότι,
1: σωστά,
2: μέχρι τώρα υπάρχει ένα νεφέλωμα, έτσι. Και τα νεφελώματα, ξέρετε, μπορεί να πάνε από εδώ, μπορεί να πάνε από εκεί και ούτω καθεξής.
1: Κέντρο αριστερά, από ό,τι φαίνεται.
0: Αριστερά του κέντρου.
1: Αριστερά του κέντρου. Τι σημαίνει αυτό δεν καταλαβαίνω. Αυτά είναι.
2: Επειδή εγώ είμαι λίγο παλιό, δεν ξέρω τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά. Μην με μπερδεύετε
0: τώρα. Τώρα τι να, απλώ σα ενημερώνουμε κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Αυτά είναι ανοησίες. Το αριστερά του κέντρου και το έτσι και το αλλιώ. Αυτοί
2: είναι νεολογισμοί.
1: Δεν λένε, είναι κενού περιεχομένου πολιτική.
2: Μετά τη δική μου ορίμανση, οπότε δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Εσεί λοιπόν το βλέπετε με ενδιαφέρον. Παρακάτω.
2: Ποια είναι η διαφορά η αριστερά του κέντρου από το κέντρο τη αριστερά, ποια είναι η διαφορά.
1: Είναι καθώ μπαίνει ή καθώ βγαίνει.
2: Λοιπόν, εγώ το μόνο το οποίο έχω δει από αυτό, πέρα από το βιβλίο το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο αυτοβιογραφικό και εξαιρετικά υποκειμενικό, το μόνο το οποίο έχω δει είναι αυτό το οποίο λασαρίστηκε ω μανιφέστο, το οποίο είναι ένα κείμενο. Ιδεολογικοπολιτικά ανώδυνο
1: και φλίαρο.
2: Εντάξει, τώρα το φλίαρο είναι σχετικό. Είναι πολύ, για να το διαβάσει κανείς είναι πολύ μεγάλο. Αλλά ως περιεχόμενο είναι ανώδυνο.
0: Αυτό το ανώδυνο εσάς κάπου σας βρίσκει σύμφωνο σε ορισμένα σημεία ή είναι κάτι που περνά διάφορο.
2: Να είμαστε ισορροπία, να είμαστε καλοί άνθρωποι, να μην υπάρχουν φτωχοί. Όλα αυτά είναι πολύ καλά πράγματα. Το θέμα είναι βέβαια με τι πολιτικές και σκληρές πολιτικές θα πρέπει εσύ να το πετύχεις αυτό. Και πρέπει να σου πω ότι σε πολλά σημεία αυτό το οποίο μου θύμισε, γιατί τυχαίνει να ξέρω και τον κύριο Σακαντάρη, ο οποίος επίσης μου είναι πολύ συμπαθής, μου θύμισε πάρα πολύ κείμενα τα οποία κυκλοφορούσαν επί εξχρονισμού, αλλά δεν ήταν στο κυρίως πνεύμα Σιμίτη, ήταν δεξιότερα αυτού. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Σιμίτης, ας πούμε, η ιδεολογία του Σιμίτη μπροστά στο κείμενο αυτό είναι κλάση πιο αριστερά.
0: Ήταν πιο ριζοσπαστική, λέτε, με βάση αυτό
2: πολύ
0: το κείμενο.
2: Αυτό τώρα να λέμε τώρα, ο Σιμίτης για παράδειγμα φορολόγησε τη μεγάλη περιουσία. Και μάλιστα δέχτηκε πολύ ισχυρά πλήγματα και ισχυρό εκλογικό κόστος. Εδώ τώρα να λέμε ότι θα προλογίσουμε τους πλούσιους με πατριωτικές φορές, λες και είναι ένα πανέρι στην εκκλησία και πάει και ρίχνει καθένας τον όβολό του κατά προαίρεση. Εντάξει τώρα, δεν μπορώ να τα δεχθώ αυτά.
1: Εσείς ήσασταν και υπουργός οικονομικών. Μπορεί να, αυτό να είναι κάτι το οποίο να ανατάξει την οικονομία, η πατριωτική εισφορά θα πρέπει να είναι εθελοντική, θα πρέπει να είναι σε μόνιμη βάση ένας φόρος, τι θα πρέπει να είναι.
2: Εγώ έχω προτείνει, κύριε Φελέκη, και το ξέρετε πολύ καλά, έχω προτείνει ότι οι υπερπλούσιοι πρέπει να φορολογούνται σε μια σταθερή βάση. Για μια περιουσία άνω των 5 ή 10 εκατομμυρίων για παράδειγμα, όπως γίνεται σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως γίνεται εντατική μελέτη και διάλογος να επιβληθεί και στην Αμερική. Εγώ αυτό είμαι, το οποίο είναι μια συντεταγμένη φορολογία, δεν είναι τώρα λόγια του αέρα πατριωτικής φορά, να επιβληθεί και στην Αμερική. Εγώ αυτό είμαι, το οποίο είναι μια συντεταγμένη φορολογία, δεν είναι τώρα λόγια του αέρα πατριωτικής φορά.

0: καταρχήν στο 10% και αργότερα βλέπουμε. Θεωρώ ότι το 5% που υπάρχει σήμερα είναι εξευτελιστικό, κυρία Κυραγιά. Είναι η χαμηλότερη φορολογία μερισμάτων στην Ευρώπη. Μόνο η Λετωνία νομίζω είναι ένα παρόμοιο στελεστή. Ακόμα και ο ΣΑ μας στέλνει κάθε τόσο απανταχούσες και μας λέει ότι είναι εξευτελιστικά χαμηλό το 5%, διότι τι κάνει, τι προκαλεί. Μπαίνουν διάφορες επιχειρήσεις, οι οποίες φαίνεται να είναι κερδοφόρες, και μόλις κάνουν κέρδη παίρνουν τα μερίσματα, το οποίο είναι ένα μεγάλο ποσοστό, μια μεγάλη αναλογία στα κέρδη, και φεύγουν. Και δεν φεύγουν μόνο από την εταιρεία, φεύγουν και από τη χώρα. Άρα αντί να μένουν τα κέρδη και να επενδύονται, πράγμα το οποίο το έχουμε ανάγκη ως ελληνική οικονομία, έπειτα από μία δεκαετία μνημονίων, όπου έχει επενδυθεί ένα μεγάλο μέρος του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Εμείς λοιπόν τους λέμε, α, ελάτε, βάλτε τα λεφτά σας, σε ένα-δύο χρόνια θα κάνετε κέρδη, πάρτε τα, φύγετε. Είδαμε τι έγινε στις τράπεζες τώρα. Οι τράπεζες έχουν χρηματοδοτηθεί και έχουν κεφαλαιοποιηθεί με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, με χρήματα του ελληνικού κράτους, και με τον αναβαλλόμενο φόρο και με την συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Και όμως ένα πολύ μεγάλο μέρος από τα θηριώδη κέρδη τα οποία κάνανε την περασμένη χρονιά, το 2025, όπως επίσης και τα πολύ μεγάλα τα οποία θα κάνουν, αναμένεται να κάνουν φέτο, τα πήραν οι ξένοι μερισματούχοι και φύγανε. Με 5% φορολογία. Αν είναι δυνατόν. Στην Ιρλανδία, σας λέω και κλείνω, η Ιρλανδία, η οποία είναι το λατρεμένο παιδί όλων των νεοφιλελεύθερων, και λέμε Ιρλανδία, Ιρλανδία, και γεμίζει θαυμασμό το στόμα του κάθε έτσι ανά τον κόσμο καπιταλιστή.
1: Νίκο Ξαδουλάκη, επειδή έχουμε τίτλους ειδήσεων, θέλεις να μείνεις για ένα λεπτό και να πούμε άλλη μία ερώτηση.
0: Έχει φορολογία μερισμάτων 50%, 51%. Συν 10% φορολογία επιχείρηση έχει 61%. Εμείς έχουμε 22, 25%.
2: Λοιπόν, την επόμενη ευχαριστούμε φορά. Πολύ. Ήσασταν καταιγιστικός.
1: Την επόμενη φορά θα καλό τα πούμε μεσημέρι. Πιο αναλυτικά. Γεια σας,
2: λοιπόν,
1: γεια σας.
2: Πάμε κατευθείαν στη Βάνα Λυκομήτρου, στα μπλε σήμερα, γιατί πρέπει να δίνουμε και τις χρωματολογικές
1: σήμερα είναι με την Καριστιανού.
2: Επειδή είναι της αναλήψεως σήμερα, γιατί αφορμή...
1: Μόνο άμα φοράς μπλε.
2: Εντάξει, είναι λίγο τα περιστέρια, τα σύμβολα.
1: Τα περιστέρια είναι λευκά, ρε, μπλε περιστέρια.
2: Η σημαία. Βρε, δεν μ' αφήνεις να μετρέχει το μυαλό σου στην άρνηση.
1: Μα μου λες ανάληψη, μόνο η μπλε.
2: Δεν, το κόμμα δεν ανακοινώνεται λόγω Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά λόγω αναλήψεως.
1: Ναι, το είπαμε αυτό.
2: Θα επαναλαμβάνουμε.
1: Θα αναλυφθεί και η Βάνα με την Καριστιανού. Σε παρακαλώ τώρα.
2: Α, θα σου πω μετά για την παρουσιάστρια.
1: Ναι, για πες μας.
2: Μετά,
1: οκ.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά στον ΟΠΚΕΠΕ. Απόψε η ψηφοφορία, αύριο στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα και αύριο περισσότερα από 50 πρόσωπα πολιτικά και μη θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ το 2021. Υπάρχει μια προσπάθεια από την αντιπολίτευση να γίνονται επιτροπές. Δεν φοβόμαστε ούτε τον ελέγχο ούτε τον διάλογο. Είναι άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η ποινική διαδικασία. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτήν, είπε στον Αθήνα 984 εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Η κυβέρνηση προσπαθεί να πλώσει πέπλο συγκάλυψης και προστασίας πάνω στα κυβερνητικά στελέχη. Το είδαμε με τους κυρίους Αβγενάκη και Βορύδη, επειδή είναι πιο πολλοί και έτσι θέλουν να αποφασίζουν να μην διερευνηθούν οι υποθέσεις αυτές, είπε επίσης στον Αθήνα 984 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι θα προσπαθήσει μέχρι τέλους να μην μάθουν οι Έλληνες την αλήθεια. Σε δημόσια διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνει μεταξύ άλλων αλλαγές στο σύστημα εκλογής στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, καταργώντας ουσιαστικά τον δεύτερο γύρο. Επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Σε εξέλιξη από τα ξημερώματα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών,

0: ουσιών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων και για άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει 40 προσαγωγές και 18 σύλληψεις. Γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική από το μεσημέρι θα έχουμε νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν λέγαμε της αναλήψεως Κωνσταντίνου Γελένης 21 Μαΐου η κυρία Χαριστιανού σε εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη, ναι, μπροστά από το Ολύμπιο. Αυτό το εμβληματικό κτίριο ανακοινώνει το κόμμα της.
1: Το οποίο λέγεται Ελπίδα.
0: Εγώ τίνω να πιστέψω στην αναγέννηση. Αναγέννηση. Τίνω, δεν
1: αναγέννηση,
0: έχω
1: ελπίδα.
0: Βλέπω κάτι παρακείμενες αναρτήσεις και βγάζω κι εγώ συμπεράσματα.
1: Βέβαια, εγώ έχω την εντύπωση ή τη γνώμη ότι ενδεχομένως το πιο καλό όνομα για την Χαριστιανού θα ήταν το οξυγόνο.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τι θα αποφασίσει τελικά η κυρία Χαριστιανού ή ο κύριο Τσίπρας για τα ονόματα. Ο ένας αν θα είναι, πώς το είπες, αναγέννηση και...
0: Ναι, ή ελπίδα.
1: Ή ελπίδα ή ο άλλος Ιθάκη ή πηξίδα ή οτιδήποτε. Βέβαια δεν μ' αρέσουν.
0: Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά
1: δεν
0: τα
1: ονόματα. Αρέσουν, δεν μ' αρέσουν.
0: Τέλος.
1: Δηλαδή το εισήγαγε ο Σταύρος Θεοδωράκης με το ποτάμι, που δεν λέει τίποτα.
0: Ναι. Και το ποτάμι στέρεψε.
1: Ναι, μας πήρε το ποτάμι, μας πήρε ο ποταμός, μας άκλεισε το σπίτι ο Ολυμπιακός. Κατάλαβες, έτσι
0: θα πάντα υπάρχει ένας
1: έτσι
0: Ολυμπιακός
1: θα λέει
0: στη μέση,
1: αύριο ο Σαρούνας για Σισκεβίτσιους, ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε.
0: Και τώρα έχει δημιουργηθεί ένα μυστήριο, ένα πλέγμα το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να ξεδιαλύνουμε, διότι έχει κυκλοφορήσει η φήμη, πληροφορίες δημοσιογραφικές για την ακρίβεια. Μας κρατάω σε αγωνία, σε σασπένς δημιουργώ.
1: Μην μου πεις για το κραουνάκι.
0: Όχι, ας το πάω στο κόμμα Χαριστιανού. Πάμε μετά στο κραουνάκι. Ότι πέραν του Αυγερινού, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου του νέου φορέα Χαριστιανού, στην εξέδρα πάνω με την κυρία Χαριστιανού, την παρουσίαση τέλος πάντων της εκδήλωσης, παρουσίαση της ανακοίνωσης κόμματος, θα κάνει μία παρουσιάστρια.
1: Παρουσιάστρια ή ηθοποιός.
0: Παρουσιάστρια. Αυτό
1: παρουσιάστρια.
0: Είναι το ένιγμα και το μυστήριο που πλανάται.
1: Αν κοργούμε.
0: Εγώ λοιπόν, με βάση τις δικές μου πηγές, τίνω να πιστέψω ότι πρόκειται για μία παρουσιάστρια η οποία έχει καθημερινή εκπομπή σε περιφερειακό κανάλι.
1: Α, δεν τα παρακολουθώ τα περιφερειακά. Ναι,
0: όχι, δεν θα πω όνομα.
1: Το βλέπουμε στην Αθήνα αυτό ή μόνος?
0: Το βλέπουμε.
1: Περιφερειακά κανάλια, ποια είναι τα περιφερειακά κανάλια που βλέπουμε στην Αθήνα?
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο κόμμα.
1: Μήπως είναι αυτή η κοπέλα στο Κόντρα που έχει πάει τόσες φορές η Χαριστιανού? Μήπως είναι αυτή, αυτή εννοείς?
0: Αυτή είναι,
1: μάλιστα.
0: Λες. Αλλά κάνω εικασία, δεν το δεν
1: πώς,
0: κόμμα.
1: Πώς τη λένε αυτή η κοπέλα?
0: Νομίζω κάπως... λέγεται Κάτζου, Γκάτσου.
1: Όχι, με την Αμαλία.
0: Όχι ρε, ποια Αμαλία?
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, Βασίλισσα Αμαλία.
1: Ναι.
0: Γκάτζου.
1: Γκάτζου.
0: Ναι. Αλλά δεν παίρνω όρκο. Ναι. Η σημειολογία όμως, το γεγονός ότι υπάρχει μια αμοιβαία συμπάθεια.
1: Ναι.
0: Ότι έχουν εμφανιστεί μαζί και στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Στην εκδήλωση που είχε κάνει ο Νικόλας ο Φαραντούρης πριν διαγραφή από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι οι δικές μου οι πηγές λένε ότι της έχει γίνει πρόταση να συμμετάσχει και στο ψηφοδέλτιο και ότι έχει μια ιδιαίτερα στενή σχέση με την κυρία Χαριστιανού, με οδηγούν εκεί. Μπορεί να κάνω λάθος, έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Δηλαδή αυτά. Είναι αρχοντοπούλα και θα πάει να γίνει παραδουλεύτρα.
0: Έλα τώρα,
1: είσαι κοπέλα
0: περνάλεις.
1: Μου. Αν κοργού,
0: μα
1: είσαι
0: δεν ξέρουμε αν θα είναι αυτή. Τι βάζουμε τώρα να απολογηθεί?
1: Σε ένα κανάλι, σε βλέπει όλη η Ελλάδα, σε ακούει. Και πας να γίνεις τώρα μία από τους 300.
0: Δεν έπρεπε να πω τίποτα. Γιατί...
1: Εγώ άκουσα έναν άλλον από την Αγία Πετρούπολη.
0: Για πες.
1: Εμείς Λένιγκραντ συνεχίζουμε να το λέμε.
0: Έχω πάει Λένιγκραντ.
1: Ναι, και εγώ έχω πάει. Και ποιο με το που ανεβαίνω τότε, σε ποιον πέφτω πάνω, λες? Ακούω μία γυναικεία φωνή να μου λέει: Φελέκη, τι θες εδώ?
0: Ναι. Οπότε πήγες και θα σου πω σε ποιον έπεσες πάνω.
1: Ήτανε, πήγαμε τον Κάρολο, τον Παπούλια, όταν επισκέφθη τη Μόσχα, τότε που είχαμε συνάντηση και με τον Πούτιν μέσα στο Κρεμλίνο, και πήγαμε και στο Λένιγκραντ, και εκεί που πήγαμε να επισκεφθούμε εμείς να δούμε τους θησαυρούς.
0: Ήσουν αναγνωρίσιμος και στο Λένιγκραντ.
1: Και ποια όμως με αναγνώρισε, δεν ήμουν γενικός.
0: Ποια?
1: Η Μαρία Δαμανάκη.
0: Ήταν εκεί.
1: Ήταν επίτροπος τότε η Μαρία. Και ως επίτροπος είχε επισκεφθεί εκεί το Ερμιτάζ. Και λέω, Μαρία, εσύ τι θες?
0: Εγώ το, ήρθα το με τον Κάρολο. Το Ερμητά στο Ανάκτορο εκεί, το παλάτι.
1: Ναι, ναι,
0: πάντων,
1: εκεί, ναι. Ένα κομψοτέχνημα τέχνης,
0: ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Μέσα στο χρυσό και μέσα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι που λες στην Αγία Πετρούπολη, ένας λέει πρόεδρος εκεί της ελληνικής κοινότητος του...
0: Καλά, έχω ακούσει πάμπολα.
1: Δεν
0: το
1: ξέρω και πώς το λένε. Λένε αυτόν,
0: διάφορα πρόσωπα,
1: λένε αυτόν
0: διάφορα
1: στο οποίο κατηγορεί η κυβέρνηση ότι ηγήθηκε, πώς τα λένε αυτά, τα bots.
0: Bots, ναι.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
0: Τον bots οι οποίοι τι κάνανε, την επέλαση
1: παρεμβάσεις, ναι, διαδικτυακές και λοιπά. Και ότι μαζί με τον Αυγερινό είναι ρώσικος δάκτυλος, αλλά βέβαια αυτά τα έλεγε ο Χαραχάλιος και η Καριστιανού μαζί με τον συνάδελφο
0: κάνανε μήνυση.
1: Του κάνανε μήνυση. Και ακόμη να βρουν, λέει, τον Καραχάλιο να περάσει αυτόφορο. Καραχάλιος
0: στον,
1: να βγάζει.
0: Ο Καραχάλιος είχε ένα ερώτημα, γιατί παρακολουθώ τι λένε οι δύο πλευρές και λέει, μα τα ίδια είπε πριν από μία-δύο ημέρες ο Γεωργιάδης, γιατί δεν έκανες και σε αυτόν.
1: Α, είχε πει και ο Γεωργιάδης τα ίδια.
0: Έτσι λέει ο Καραχάλιος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από το κόμμα Καρισιανό. Εν πάση περιπτώσει, το μυστικό της παρουσιάστηκε.
1: Εμείς στηρίζουμε τους συναδέλφους μας.
0: Θα αληθεί
1: το
0: απόψε.
1: Ξέρω το συνάδελφο.
0: Μπορεί και να μην είναι.
1: Είναι τόσα χρόνια
0: έτσι,
1: στη Μόσχα.
0: Έτσι μην λέμε τώρα και τις δημιουργήσουμε και κανένα πρόβλημα της κοπέλας. Λοιπόν.
1: Όχι, ναι, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή, αν δεν είναι, μην δημιουργήσουμε τώρα σούσουρο. Ήτανε μια δική σου εικασία.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Εσύ μου έβαλε τώρα τα
0: σου έβαλα ψήλου στα σπιά.
1: Και επειδή...
0: Είσαι πανέξυπνος.
1: Όχι, δεν είμαι πανέξυπνος.
0: Διάβασε στο μυαλό μου.
1: Να λύνω τα μυστήρια. Ο νέος Sherlock Holmes.
0: Μπράβο.
1: Πάμε
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Πάμε στο κόμμα.
1: Θες, ναι, στο κόμμα. Πες, το κόμμα,
0: Τσίπρα.
1: Ποιο κόμμα?
0: Πάμε στο κόμμα Τσίπρα. Τσίπρα.
1: Το κόμμα λοιπόν. Τσίπρα είναι στις 8 η ώρα,
0: ναι.
1: Την Τρίτη. Εκεί που είχε κάνει και ο Μητσοτάκης το 19.
0: Βεβαίως, και ο Ανδρουλάκης έχει κάνει, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει.
1: Στην Αγίου Αποστόλου Παύλου, πώς
0: λέγεται.
1: Εκεί
0: πρέπει να είναι στο μεγάλο πεζόδρομο.
1: Στον πεζόδρομο του Αποστόλου Παύλου, να έχει δίκιο. Και ο Γιώργος Παπανδρέου νομίζω εκεί είχε κάνει.
0: Όλοι εκεί κάνανε.
1: Γιατί είναι μεγάλος πεζόδρομος, ανοιχτό. Μπορείς να διατάξεις με τέτοιο τρόπο και τηλεοπτικά τις κάμερες, ώστε να δείξεις και το πλήθος της συγκέντρωσης. Εκεί λοιπόν, εδώ
0: για
1: κοίταξε.
0: Για
1: να δεις.
0: Οι πληροφορίες σου λένε κοίταξε. Ότι ο συνθέτης, ο οποίος έχει συνθέσει τον ύμνο.
1: Εδώ διάβασα στο πρώτο θέμα.
0: Νέου κόμματος είναι,
1: είναι ο
0: Σταμάτης
1: Κραουνάκης. Δεν είχε φύγει ο Κραουνάκης από τον Τσίπρα. Τώρα τα ξαναβρήκανε.
0: Δεν ξέρω αν ήταν ποτέ στο Τσίπρα.
1: Α, δεν ήταν,
0: πάσχο.
1: Όχι,
0: δεν
1: νομίζω ήταν. Έτσι διαβάζω στο πρώτο θέμα και συνήθως το πρώτο θέμα σε αυτά είναι μια έγκυρη πληροφόρηση. Εγώ γράφω στο πρώτο θέμα στην εφημερίδα, έτσι.
0: Ναι, το
1: δεν έχει να κάνει με πληροφορίες δικές μου.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτά για τον Κραουνάκη. Δεν ξέρω, λέγεται ότι θα είναι ο Κραουνάκης, θα έχει ύμνο για τον Τσίπρα. Θα υπάρχουν, ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις διάφορες.
0: Και εγώ τις ακούω. Άκου τώρα, λέει. Την ιδρυτική διακήρυξη.
1: Σκηνοθεσία
0: θα
1: και σκηνογράφοι θα είναι επίσης. Επαγγελματική δουλειά.
0: Μα όλο αυτό που εξελίσσεται από την έκδοση
1: δουλειά.
0: Της Ιθάκης μέχρι και σήμερα,
1: ναι.
0: Έχει να κάνει τουλάχιστον ως προς τα έξω και το επικοινωνιακό, ναι. Με επαγγελματική δουλειά. Ναι. Την ιδρυτική διακήρυξη θα κληθούν να υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης, ναι. Όλοι οι πολίτες που θέλουν να γίνουν συνεργοί στο εγχείρημα,
1: ναι.
0: Ανοιχτά, δημόσια, μαζικά.
1: Θα υπάρξει
0: βεβαίως, που ετοιμάζεται τις τελευταίες ημέρες. Αυτή θα ανοίξει λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της Τρίτης. Θα βρίσκεται στο διαδίκτυο,
1: ναι.
0: Και όσοι θέλουν θα υπογράψουν και παράλληλα,
1: ναι.
0: Ετοιμάζεται και η νέα ιστοσελίδα του κόμματος.
1: Όπου εκεί θα μπορείς να μπαίνεις και να υπογράφεις τη διακήρυξη.
0: Σε συνεργασία με ομάδα ειδικών. Μάλιστα, θέλουν να κάνουν ψηφιακή κοινότητα.
1: Ναι, ψηφιακή.
0: Αυτό γίνεται.
1: Ψηφιακή κοινότητα, ψηφιακές συνελεύσεις. Πολλά. Επειδή υπάρχει και ένας ψηφιακός κόσμος και ορθά το σκέφτεται ο Τσίπρας, πέρα από εμάς που ζούμε στον πραγματικό κόσμο, υπάρχει ένας ολόκληρος ψηφιακός κόσμος που δεν ξέρεις πώς συμπεριφέρεται και πώς θα συμπεριφερθεί στις εκλογές, πώς συμπεριφέρεται πολιτικά εννοώ, και πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά, και γι' αυτό ενδεχομένως οι δημοσκοπήσεις δεν θα πρέπει να είναι και τόσο σίγουρες για το αποτέλεσμα, γιατί αυτός ο κόσμος δεν ξέρεις. Ακόμη δεν μπορούν να τον αναγνώσουν, προσπαθούν, υπάρχουν τεχνικές, αλλά όμως ορθά κάνει ο Τσίπρας και νομίζω και όλα τα κόμματα θα έπρεπε να έχουν και ιστοσελίδες και να κάνουν και ψηφιακές κοινότητες, πώς τις λέει.
0: Έχουν όλα στείλανε, τα κόμματα και ιστοσελίδες.
1: Ναι, και να απλώς, κάνουν και συνελεύσεις.
0: Για να προσελκύσεις πλέον τη νεολαία, στην οποία βλέπω ότι το νέο εγχείρημα του κύριου Τσίπρα δίνει μεγάλη έμφαση, πρέπει να μπεις σε πολύ δυναμικά και δυνατά και να είσαι ενεργός στον ψηφιακό κόσμο.
1: Σωστά.
0: Να είσαι ενεργός στα social media. Εμένα η κόρη μου είναι 17 χρονών. Του χρόνου, αν γίνουν οι φέτος εκλογές, θα ψηφίσει. Πιστεύεις ότι δεν μπαίνει καν στα έξτα Twitter ή στα δεν έχουν τα παιδιά μας τέτοιου είδους social media. Μπαίνουν μόνο Instagram και TikTok. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, από εκεί ενημερώνονται. Ούτε τα παιδιά διαβάζουν
1: παλιά,
0: στο σπίτι.
1: Twitter, τώρα δεν ασχολούμαι.
0: Ούτε διαβάζουν εφημερίδα δυστυχώς, όπως είχαμε εμείς
1: το
0: ΙΡΤΖΙ από τα μαθητικά μας χρόνια να διαβάζουμε και να αγοράζουμε εφημερίδες. Ούτε ανοίγουν και πάρα πολλά βιβλία. Όλα τα κάνουν σχεδόν ψηφιακά. Τα βιβλία που ανοίγουν προς ώρες είναι αυτά που είναι απαραίτητα για τη μάθησή τους και αυτά που καλούνται να δώσουν ως εξετάσεις.
1: Δυστυχώς. Δεν ξέρω, δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, έχεις απόλυτο δίκιο για να καταλάβεις. Εγώ, όπως ξέρεις, υπήρξα διευθυντής εφημερίδας. Μετά, στη συνέχεια, εκδότης, ιδιοκτήτης και διευθυντής άλλης εφημερίδας. Και κάποια στιγμή αποφάσισα να πουλήσω το ποσοστό μου. Γιατί έβλεπα ότι τα παιδιά τα δικά μου, παρότι ο πατέρας τους ήταν επιτελικός στέλεχος, ιδιοκτήτης εφημερίδας και λοιπά, μέτοχος, διευθυντής, τους δεν βλέπανε τις εφημερίδες. Τους έπαιρνα ακόμη και το φως, μπας και επειδή με τον Ολυμπιακό εκεί, τίποτα. Με όλα αυτά τα ψηφιακά ασχολιόντουσαν. Άρα λοιπόν, γι' αυτό αποφάσισα κάποια στιγμή και πούλησα και το ποσοστό μου. Έβγαλα το Matrix 24, το κράτησα 10 χρόνια, γιατί δεν μου άρεσαν εμένα τα ηλεκτρονικά.
0: Ναι.
1: Ήμουνα πάντα του
0: εντύπου. Το χαρτί.
1: Ναι.
0: Και εγώ έτσι
1: ήθελα να
0: ξεκίνησα.
1: Το πιάνω, να το μυρίζω, να το ξεφυλίζω.
0: Και άμα δεν δεις τυπωμένο το κείμενό σου και το ρεπορτάζ που έχεις στην εφημερίδα, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα. Δεν θέλω να βλέπω ούτε την φάτσα μου στην τηλεόραση, ούτε να ακούω τη φωνή μου στο ραδιόφωνο. Χωρίς να υποτιμώ το ραδιόφωνο, το οποίο είναι το πιο άμεσο μέσο και δεν είναι πιο πολύ και από την τηλεόραση.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί η δύναμη του ήχου και τη φωνή σου επιτρέπει να επικεντρώνεσαι σε αυτό που λέει αυτός που μιλάει.
1: Πάμε σε άλλα τώρα.
0: Γιατί θα
1: πες μας τις επικαιρότητες.
0: Έχω και άλλα τώρα, περίμενε. Γιατί να κάνω πρώτα τις συστάσεις.
1: Είπαμε,
0: τέρμα στον γκάζι, να μην πούμε ποιοι είμαστε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εδώ, Νίκος Φελέκης.
1: Γούλα και Χαγιά.
0: Στον ήχο, Πάνος Αργύρης και Παντελής Παπαγεωργίου.
1: Στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή,
0: Λίλια Ξύλου βλέπω, αλλά και η Καλλιόπη Ασλανίδου.
1: Ναι, βέβαια, θα έρθει μετά η Καλλιόπη.
0: Εντάξει.
1: Τι έχουμε, τηλεφωνικό κέντρο όπου απαντάει η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος. Έτσι.
0: Και το Viber κλασικά, έτσι.
1: Ναι.
0: 6948-984-984. Μέσω email στη διεύθυνση 984oner@gmail.com. Ακούτε το ραδιοσταθμό της πόλης. Το σταθμό της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, τον 984, το δημοτικό ραδιόφωνο. Πάμε.
1: Βλέπω
0: λοιπόν,
1: στην τηλεόραση.
0: Χαμός γίνεται.
1: Στην Ολομέλεια, λέει.
0: Στην Ολομέλεια, ακριβώς, γιατί συζητείται η πρόταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν.
1: Πασόκ
0: ΣΥΡΙΖΑ, και στη συνέχεια ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά
1: για τον Σπύλιο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
0: Ναι, η ψηφοφορία θα γίνει στις 8, προανακριτική δεν θα υπάρξει, το έχει προαναγγείλει ούτως ή άλλως η κυβέρνηση.
1: Συγχωρείς ρε Βούλα, προανακριτική δεν θέλει.
0: Είναι για τον ΟΠΚΠ.
1: Εξεταστική
0: δεν θέλει.
1: Αύριο είναι εξεταστική, ενώ προηγουμένως είχε γίνει εξεταστική με 120. Τώρα λέει όχι, λέει για το ίδιο ακριβώς θέμα.
0: Ναι.
1: Τώρα όχι, λέει θα πάμε με 151 γιατί άπτεται εθνικού θέματος, θέματος άμυνας, εξωτερικής πολιτικής. Προηγουμένως την άλλη φορά που το κάνανε δεν ήταν θέματα αμύνης.
0: Εντάξει, τώρα η κυβέρνηση ελύσεται.
1: Δηλαδή,
0: και
1: τίποτα.
0: Εδώ γύρεται και ένα ζήτημα. Ο πρόεδρος της Βουλής στη διάσκεψη των Προέδρων είπε ότι αποφασίσει η Ολομέλεια. Δηλαδή
1: είναι
0: άλλα κάρτη αποφάσεις. Για
1: έτσι.
0: Το ίδιο θέμα, δεν μιλάμε για άλλο θέμα.
1: Υποτίθεται
0: τις υποκλοπές, τη μία 120,
1: ειδικά,
0: την άλλη 151.
1: Υποτίθεται εξεταστική. Ήταν ένα στο χέρι της αντιπολιτεύσεως. Ένα όπλο στο χέρι, ναι, της αντιπολιτεύσεως.
0: Το οποίο προσπαθεί το να οποίο αφαιρέσει τώρα, ναι, τώρα.
1: Και λέει όχι, λέει. Κοίταξε, σύμφωνα με το Σύνταγμα, Νίκο, με το 80, δεν θυμάμαι, το
0: 64, παράγραφο τάδε και τα λοιπά.
1: Το 44 ή το 60.
0: Υπάρχει και ο κανονισμός της Βουλής.
1: Ναι, και ο κανονισμός της Βουλής. Ναι, ναι, συνδυαστικά. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η δεύτερη παράγραφος του άρθρου τάδε του Συντάγματος, είναι ο κανονισμός της Βουλής που λέει ότι χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία, απόλυτη πλειοψηφία, 151 δηλαδή ψήφοι, σε περίπτωση που το θέμα άπτεται
0: ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας. Και σου λέω εγώ, ναι, επειδή διάβασα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων, τις διάβασα τις προτάσεις
1: είναι
0: που
1: με τέτοιο
0: κατέθεσα,
1: τρόπο διατυπωμένες.
0: Είναι διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο που δεν εγείρονται ζητήματα εθνικής ασφάλειας για να πιαστεί, ναι, η κυβέρνηση, η πλειοψηφία δηλαδή, και να απορρίψει την πρόταση. Ναι, ένα, το είναι προφάσεις αναμαρτίες. Μάλιστα. Αυτό που σου έλεγε και ο Ξανθόπουλος χθες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεύτερον, δεν μπορεί για το ίδιο θέμα, ναι, για την πρώτη εκσταστική για τις υποκλοπές να δέχεσαι το 120 και για τη δεύτερη να μην το δέχεσαι. Αυτό όμως δείχνει και υποδηλώνει με ξεκάθαρο τρόπο τον πανικό στον οποίο βρίσκεται η κυβέρνηση και ότι με νύχια και με δόντια προσπαθεί να αποτρέψει τη συγκρότηση μιας εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, ναι, για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ναι, οι οποίοι εκ των πραγμάτων θα αναγκαστούν να δεχτούν να έρθουν στη Βουλή μάρτυρες οι οποίοι δεν θέλουν να έρθουν. Καταλαβαίνεις, μιλάμε για κομβικούς μάρτυρες. Θα απορρίπτει η πλειοψηφία την κλήτευση υπουργών της κυβέρνησης που έχουν παρακολουθεί, του Ταλ Ντίλιαν και όλο αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή, μιλάμε για κανονικό ξεγύμνομα. Και υπάρχει και το θέμα που προέκυψε χθες με τις κυβερνητικές πηγές που ενοχλήθηκαν. Και ο πρόεδρος της Βουλής είπε θα κάνει έρευνα, ναι, από το διάλογο, ναι, που δόθηκε στο φως από διαρροές μεταξύ, ναι, του κυρίου Ανδρουλάκη και του αρχηγού της ΕΥΠ, του κυρίου Δεμήρη, ναι, όπου έχω να σου πω επί της ουσίας, ναι, ο διάλογος δεν μαρτυρά τίποτα σε σχέση με απόρριτα και εθνική ασφάλεια όπως διατείνεται η κυβέρνηση, ναι, του εναντίον καταδεικνύει ότι ακόμη και σήμερα ο επικεφαλής της ΕΥΠ, ο οποίος έκανε μέρος στο τηλεφωνικό παρακολουθήσεων ενώ επί της δικής του, ναι, θητείας, μετά την αντικατάσταση του Κοντολέοντος, ναι, ότι αρνείται να πει τους λόγους για τους οποίους παρακολούθηκε ο Ανδρουλάκης και μάλιστα λέει δεν υπάρχει γραπτή ο αίτημα για την παρακολούθησή του και του λέει ο Ανδρουλάκης, ναι, προφορικά, ναι, δηλαδή στο αυτή ψηφιρίστηκε. Ακριβώς αυτό καταδεικνύουν οι διάλογοι,
1: άμα
0: δηλαδή το
1: προφορικά,
0: πολιτικό θέμα της υπόθεσης, τίποτα που να έχει σχέση με απόρριτα.
1: Άμα είναι προφορικά, αυτό είναι κατάφορη παραβίαση της δημοκρατίας, των κανόνων της, και εδώ γίνονται άλλα θέματα. Δεν μπορεί να με προφορικές εντολές. Υπάρχει ένα τυπικό το οποίο μπορεί και επιτρέπεται στην εκάστοτε κυβέρνηση να δώσει την εντολή σε κάποια υπηρεσία όπως είναι η ΚΥΠ να ελέγξει, αλλά προφορικά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είμαστε συντεταγμένη πολιτεία. Αυτά δείχνουν άλλες εποχές και άλλα κράτη και άλλες κυβερνήσεις. Δεν δέχομαι ότι μπορεί να ήταν η εντολή προφορικά. Τότε δεν υπάρχει δημοκρατία. Να σας το πω ευθέως, κυρία και χαλιά μου. Τώρα βλέπω τον Τζίπρα, λέει, κατέβηκε με φανέλα Μπαρτσελόνα. Νόμιζα ότι είναι με τη Ρεάλ. Όλοι οι Παναθηναϊκοί.
0: Ποιος έδωσε συνέντευξη, ρε παιδί.
1: Όλοι οι Παναθηναϊκοί είναι με τη Ρεάλ. Εμείς οι Ολυμπιακοί είμαστε με την Μπαρτσελόνα. Τι συνέντευξη. Για ποιο
0: δεν
1: θέμα.
0: Ξέρω, τώρα δεν ξέρω.
1: Αν θέλει ο Θεός θα μας το δώσει φέτος, είπε ο Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου, και περιμένουμε κι εμείς, γιατί το μεγάλο θέμα, και αυτό δεν καταλαβαίνω, που τα κόμματα αύριο θα πάνε να ψηφίσουν για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ναι, και 5 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Ποιος θα καθίσει εκεί να δει. Ποιος, ναι, θα καθίσει.
0: Αυτή είναι η πρόταση του κύριου Κακλαμάνη που έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό. Παρ' όλα αυτά εγώ λέω ότι το θέμα της πρότασης μορφής είναι ανοιχτό πάνω στο τραπέζι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω αν θα την καταθέσει ο κύριος
1: Ανδρουλάκης. Αύριο δεν πρέπει. Δεν πρέπει αύριο.
0: Πηγές, ναι, του ΠΑΣΟΚ λένε ότι πάντα υπάρχει αυτό στο τραπέζι. Δεν το προσδιορίζουν όμως, ναι, για αύριο. Έτσι,
1: α, τάξ,
0: δεν το συζητώ.
1: Ναι.
0: Πάντα υπάρχει. Αύριο όμως με αυτή την τροπή, Νίκο, ναι, θεωρώ ότι είναι μια, όχι ευκαιρία, ναι, είναι μια, ναι, ικανή πρόκληση και συνθήκη για να ασκήσει η αξιωματική αντιπολίτευση αυτό το εργαλείο που της επιτρέπει το Σύνταγμα, δηλαδή πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Ναι. Βγάζω τώρα ότι υπάρχει, τι υπάρχει, Champions League, Euroleague,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: υπάρχει,
1: ναι,
0: δεν ξέρω,
1: ναι,
0: ναι, κτλ. Βγάζω ότι την Τρίτη έχουμε το κόμμα. Τσίπρα. Γιατί, για φαντάζομαι να κατατεθεί τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Και την Τρίτη να έχουμε.
1: Δευτέρα, ρε, θα τα επινίκια του Ολυμπιακού, θα έχει σηκώσει το. Λοιπόν, τέτοιο, μα είναι δυνατόν.
0: Δεν υπάρχει ακόμη λοιπόν απόφαση για πρόταση δυσπιστίας. Άκουσα και τον κύριο Ανδρουλάκη χθες στο κύκλο ιδεών του κύριου Βενιζέλου. Δεν είπε ναι, κατά τη γνώμη μου δεν είπε και όχι.
1: Τη Δευτέρα λοιπόν τώρα, γιατί εδώ πρέπει να τελειώσουμε.
0: Φυσικά.
1: Γιατί είναι η ώρα του Κωστήμου Στράτου με το βιβλίο της εβδομάδας. Μετά έχουμε τις ειδήσεις με τη Βάνα Λυκομήτρου και ακολουθούν την Τάμε Σπαθή εν ολομελία. Και τη Δευτέρα θα κουβεντιάσουμε για αυτό που κατέβασε ο φίλος μου ο Λιβάνιος, ο Υπουργός Ιστορικών, ότι η εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών θα γίνεται από το πρώτο γύρο και τις αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που τίθεται σε διαβούλευση από Δευτέρα. Αυτά λοιπόν, να ευχηθούμε.
0: Θα είναι και ο Λιβάνιος.
1: Πού?
0: Στη συζήτηση αυτή.
1: Θα είναι, πού δεν θα είναι. Ο Λιβάνιος.
0: Ενώ σε εμάς θα μιλήσει.
1: Α, να μιλήσει. Θα τον πάρω.
0: Αν και
1: είναι Παναθηναϊκός.
0: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
1: Του είπα, ρε, εσύ Θοδωρίδε, που έπαιζε και μπάσκετ. Δεν μας δίνεις κανένα στήριο για να πάμε στο Final Four.
0: Κλείνουμε με αυτό, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
3: Η Φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη. Κάπου κάποτε στην Ιταλία, οι φάντρες αντιμετωπίζουν τόσο ιδιαίτερα κεντρικά μαγικά πλάσματα με συγκεκριμένα καθήκοντα, προορισμένα να μεταβιβάζουν την πολύπλοκη τέχνη στις κόρες τους. Η νεαρή φάντρα Πιάνκα υφίσταται όλη τη βίαιη συμπεριφορά του άντρα της, ώσπου έγκυος αποφασίζει να τους σκάσει. Ένας ξένος τη σώζει και για πρώτη φορά η Πιάνκα γνωρίζει την καλοσύνη. Αργότερα, για να τον ανταποδώσει, θα κάνει τα πάντα για να σώσει την αγαπημένη του γυναίκα. Ακόμη και να ζητήσει τη βοήθεια επισκεπτριών με απόκοσμες δυνάμεις. Η συνεχής καταπίεση και κακοποίηση, η εξουσία της πατριαρχίας, το βάρος και τα δεσμά του έρωτα θίγονται σε αυτό το γοητευτικό σκοτεινό παραμύθι. Η Μαρία Ξυλούρη μιλάει για γυναίκες που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στον κόσμο, αλλά και για την κρισιμότητα των αποφάσεων σε δεδομένες κρίσιμες στιγμές. Όπως λέει η συγγραφέας, χειρότερη και από μια αναπάντητη προσευχή είναι η εκπλήρωσή της. Αφού ζητήσεις κάτι, θα πρέπει μετά να ζήσεις με αυτό. Πρώτα απ' όλα όμως, το αλόκοτο και η γοητεία του συμβολισμού βρίσκουν ιδανικό τέριασμα με διαχρονικά θέματα που αφορούν το τότε, το τώρα και το μετά. Η Φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026 και 1,6% το 2027 λόγω του σοκ στις τιμές ενέργειας και την αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7% το τρέχον έτος από 2,9% που ήταν πέρσι, προβλέπει στις αερινές οικονομικές προβλέψεις που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Ράντος, να μας δώσει όλα τα νεότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι Βάνα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων κατηγορίας σε βάρος μου, καθώς δεν συγκροτούνται προανακριτικές επιτροπές χωρίς αξιόπινη πράξη, σχολίασε ο εκ των αναφερομένων στη δικογραφία Σπύλιος Λιβανός, ο οποίος εγκάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι μετέτρεψαν άκρητα μία διαβίβαση δικογραφία σε πολιτική δίωξη. Με θλίβει πολύ η σκευωρία, η αλλίωση της αλήθειας και ο αποπροσανατολισμός του πολιτικού μας συστήματος από τα μείζωνα, στα ελάσσονα, στα ασήμαντα και κυρίως στα ανυπόστατα που θα έπρεπε η Βουλή να μπορεί να διακρίνει και να απορρίπτει, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση γιατί, όπως είπε, επιλέγει τον δρόμο της συγκάλυψης σε ένα σκάνδαλο που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή των Υπουργών, των βουλευτών και του κομματικού της μηχανισμού που μετήχε στην κλοπή χρημάτων των αγροτών βιοπαλαιστών, άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Για πολλωστό επεισόδιο απόπειρα συγκάλυψης με εντολή Μητσοτάκη έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έστρεψε τα πειρά της και προς τον παριστάμενο Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον οποίο κατηγόρησε για μηχανογραφίες και τον κατήγγειλε ότι διαπλέκεται με την εισαγγελική και τη δικαστική εξουσία. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου, είτε γιατί λόγω ανικανότητας δεν πειθάσευσε αυτούς που έκαναν παιχνίδια, είτε γιατί δεν ήθελε προκειμένου να καταφέρει να κάνει γαλάζια την Κρήτη, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Ράντο. Εν μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠΕ το 2021. Από σήμερα, περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι, ανάμεσά τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για τέλεση αξιόπινων πράξεων. Σήμερα, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα περάσουν τα μη πολιτικά πρόσωπα. Έχει έρθει ένας φάκελος της δικογραφίας, αξιολογείται από τις κοινοβουλευτικές ομάδες και στις περιπτώσεις των δύο υπουργών Λιβανού και Ραμπατζή. Εξετάστηκε και η απάντηση είναι ότι δεν προκύπτουν ούτε στοιχεία ούτε ενδείξεις που θα δικαιολογούν τη σύσταση προανακριτικής, είπε στον Αθήνα 984 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Στούκου. Όπως τόνισε, εμείς ούτε τον έλεγχο ούτε τον διάλογο φοβόμαστε. Η κυβέρνηση προσπαθεί να απλώσει πέπλο συγκάλυψης και προστασίας πάνω στα κυβερνητικά της στελέχη. Το είδαμε και με τους κυρίους Αβγενάκη και Βορύδη. Μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επειδή είναι πιο πολύ και έτσι θέλουν, αποφασίζουν να μην διερευνηθούν υποθέσεις αυτές, είπε επίσης στον σταθμό μας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως μέχρι τέλους θα προσπαθήσει να μην μάθουν οι Έλληνες την αλήθεια. Αύριο το πρωί, συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει με σφοδρή αντιπαράθεση για την απαιτούμενη πλειοψηφία, με την αντιπολίτευση να επικαλείται το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους και την κυβέρνηση να μην έχει ανοίξει τα χαρτιά της, αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές, επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κυρίου Βορύδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του Πρέταντορ θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια, αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η Εξεταστική Επιτροπή, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν. Ο Ντόναλντ Ταράν προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Σε σύγκρουση για το Ιράν, Τραμπ και Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Άξιος και της Wall Street Journal, τα δύο μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι ηγέτες της Αμερικής και του Ισραήλ είχαν τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία, διαφωνώντας για την αναθεωρημένη πρόταση προς την Τεχεράνη. Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το πρωί στην Κρήτη για την εξάρθρωση ομάδων που έχουν σχέση με ναρκωτικά και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος, όπου έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν βρεθεί ναρκωτικά και όπλα. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι έχουν γίνει 40 προσαγωγές και 18 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες έρχονται σε συνέχεια των όσων καταγράφηκαν ως στοιχεία από την άρση απορρίτου επικοινωνιών σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε δημόσια διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ άλλων, φέρνει αλλαγές στο σύστημα εκλογής στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Ουσιαστικά καταργεί τον δεύτερο γύρο εκλογών, με δήμαρχο και περιφερειάρχη να εκλέγονται με 42%. Δυστυχώς δεν είναι η αυτοδιοίκηση σήμερα ένα από τα κεντρικά θέματα τα οποία έχουν μπει στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος σε παρέμβασή του σε σχετική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας. Ανακαλείται από τον ΕΦΕΤ κατεψυγμένο μπιφτέκι κοτόπουλου με σαλμονέλα. Πρόκειται για το προϊόν με την ονομασία μπιφτέκι κοτόπουλου χωρίς γλουτένη με ημερομηνία παραγωγής κατάπτυξης 24 Δεκάτου του 2025 που παράγεται από την εταιρεία Καραγιαννάκης ΑΕ. Όσοι το έχουν ήδη προμηθευτεί καλούνται να μην το καταναλώσουν. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και ίσως σημειωθούν και τοπικές βροχές. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2. Τίτλοι ειδήσεων στη 1.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Η Ελεονόρα Ορφανίδου και η Ελευθερία Κουμάντου θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Αθήνα 984.
6: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
7: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
8: Χαίρετε.
7: Κουμάντου.
8: Παρακαλώ. Παρούσα.
7: Έτσι σε θέλω.
8: Τι εννοεί.
7: Σε λίγο θα αρχίσω να λέω αυτό το στρατιωτικό που είναι στο στρατό. Είσαι και λέγεσαι, πώς το λένε.
8: Άστο.
7: Αυτό.
8: Είσαι ό και λέγεσαι.
7: Ναι, είσαι ό και λέγεσαι. Αυτά. Εκεί καταλήγω.
8: Στο πέσε και παίρνω όμως είναι το θέμα.
7: Πέσε εννοεί να κάνεις push-ups.
8: Πέσε κάτω και παίρνω push-ups.
7: Εντάξει. Το έχω αυτό.
8: Πάει και πέ.
7: Λοιπόν, Κουμάντου.
8: Ναι.
7: Τι κάνεις?
8: Ζεσταίνομαι.
7: Είναι Πέμπτη.
8: Μια χαρά είναι. Χθες σχολείες την Τετάρτη. Σου ξέφυγε.
7: Μου ξέφυγε γιατί, ξέρεις, επαναχώρησα από εκείνη τη μοναδική φορά που είπα Τετάρτη τελειώνουμε.
8: Ναι.
7: Κατηφόρα, δεν είναι καμία κατηφόρα. Η Πέμπτη τώρα είναι μια πολύ συνηθισμένη Πέμπτη.
8: Πάντα Πέμπτες είναι συνηθισμένες. Απλώς έχεις την ελπίδα ότι αύριο τελειώνει.
7: Αυτό. Αύριο όμως, Κουμάντου, είναι Παρασκευούλα, Παρασκευάρα, αναλόγως το πώς το σκέφτεται κανείς. Το... Βέβαια, ναι. Πρέπει να συνοδεύεται αυτή η Παρασκευούλα ή η Παρασκευάρα με κάτι ωραίο, ρε, Κουμάντου.
8: Εντάξει. Εντάξει, δεν μπορεί να συμβαίνει κάθε Παρασκευή το ωραίο. Δεν βαριόμαστε να μας συμβαίνουν ωραία μετά, καταλαβαίνεις.
7: Δεν θες να σου μιλήσω γι' αυτό. για τις δικές μου Παρασκευές, Σάββατα, Κυριακές και για όλη αυτή την περίοδο μέχρι τις πανελλήνιες εξετάσεις. Δεν θέλω να μιλήσω. Θέλω να εκφραστώ. Δεν είναι μόνο η πολυδουλειά.
8: Κράτα είναι... γερά. Όχι, ναι. Εσύ, κλειώ να κρατήσει. Ναι, εσύ δεν μα νοιάζει.
7: Όχι, να σου πω πώς κρατάω εγώ όμως.
8: Γιατί κρατάς το βιβλίο.
7: Κρατάω την ανάσα μου. Δεν συγχύζομαι.
8: Να.
7: Υπαναχωρώ σε κάθε τρέλα.
8: Σιγά πια, πόσες τρέλες μπορεί να έχει.
7: Ελπίζω να μην ακούει. Μόνο αυτό σου λέω. Ας σταματήσω εδώ.
8: Να ακούει, γιατί μας κάνει κλίση μερικές φορές.
7: Λοιπόν, αυτά.
8: Ναι.
7: Αυτά όσον αφορά τη δική μας Πέμπτη. Ειδησιογραφικά θέλω να πω ότι εντάξει, μια χάλια Πέμπτη, όπως όλες οι Πέμπτες της Ντάβης Παθή.
8: Κοίταξε να δεις τώρα. Έχουν αρχίσει και κινούνται πράγματα όμως το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή σήμερα έχουμε την προανακριτική, αύριο έχουμε την εξεταστική, έχουμε κουβέντα να γίνεται. Έχουμε τη Μαρία Καριστιανού το απόγευμα, έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα την Τρίτη. Κουνιέται λίγο ναι. Το σύστημα, κάτι γίνεται.
7: Έχουμε και το θέμα της Ανάς.
8: Εντάξει, το θέμα της Ανάς, εμείς εδώ τον αναδεικνύουμε έτσι.
7: Με αυτό σου λέω.
8: Ναι, εντάξει. Εγώ λέω γενικότερα μίλησα τώρα.
7: Βαριά θέματα. Γιατί... Θα μου πεις όλα βαριά είναι.
8: Όλα βαριά είναι και το καθένα το δικό του έχει τη δική του σημασία και είναι το ξεχωριστό κομματάκι στο παζλ.
7: Πάμε.
8: Πάμε.
7: Είναι η Ντάμε Σπαθή στον αέρα του Αθήνα 984, Ελεονόρα Ορφανίδου.
8: Και Ελευθερία Κουμάντο, Πάνος Αργύρης και ο Παντελής Παπαγεωργίου είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Λιβερόπουλος είναι στις μουσικές επιλογές. Ο Σάββας Κόκκινος είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
7: Και μετά από αρκετό καιρό, ποίηση σήμερα. Γιάννης Αντιόχου, Τις νύχτες ονειρεύομαι συντέλειες από τον Ίκαρο. Μια ποιητική συλλογή που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο. Είναι πολύ καινούριο το βιβλίο. Και θυμίζω για τον Γιάννη Αντιόχου, πέρα από το Αυτός ο Κάτω Ουρανός, κρατικό βραβείο ποίησης, ότι είναι ένας από τους σπουδαίους ξεχωριστούς εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής ποίησης. Και εδώ στις νύχτες ονειρεύομαι συντέλειες, που δεν είναι μια καθόλου παρηγορητική ποίηση, εντάσσει μέσα στο πλέγμα όλων αυτών που ορίζουν πλέον την ανθρώπινη κατάσταση και τις τεχνολογίες. Μας προσφέρει μια ποίηση που αρνείται τις ψευδεστήσεις και βεβαίως διαθέτει αυτή την χειρουργική καθαρότητα της έκφρασης. Είναι καταπληκτικός ο λόγος του Αντιόχου, γιατί μπορεί και να συνδέεται με το γεγονός ότι επαγγελματικά συνδέεται πάρα πολύ με την ιατρική επιστήμη και τις εντατικές και αφουγκράζεται τους ανθρώπινους ρυθμούς και στην αρχή και στο τέλος. Αυτά έχω να πω εγώ. Να πούμε τη λέξη κλειδί. Τι θέλεις να πούμε? Συντέλειες.
8: Συντέλειες, ναι. Λέξη κλειδί συντέλειες. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα ίδια στοιχεία μπορείτε να τα στείλετε και στο Viber στο 6948-984-984.

0: Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση, not.
1: Όχι, γιατί μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Βέβαια, μια χαρά είναι.
0: Αναφερόμαστε φυσικά σε όλη αυτή την ιστορία που ξέσπασε με την απουσία του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα.
1: Όχι την απουσία, την άρνηση εμφάνισης. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να έρθω, βάλτε μια απουσία, θα έρθω μεθαύριο. Έτσι είχε μια.
0: Προσπάθησε να είμαι όσο το δυνατόν πιο κομίλφο.
1: Τι κομμάτι μετάφερε.
0: Μα τα απεχήμα και τσουβαλάτα, όντως. Και βεβαίως είδες ότι χθες ο κ. Καϊδατζής είπε ότι δεν δικαιούταν και τόσο πολύ να μην πάει.
1: Καλά, ναι.
0: Είπε,
1: και μάλιστα είπε ότι υπάρχει και πολύ συγκεκριμένη διάταξη στον κανονισμό της Βουλής που αναφέρει ρητά και την ιδιότητα, δηλαδή του εισαγγελέα του Αριουπάγου.
0: Ναι. Όλοι λογοδοτούν στη Βουλή και τέλος πάντων μπορούμε να το αντιληφθούμε και λίγο στο πραγματικό δίκαιο. Να ξέρεις, μπορείς να το φανταστείς. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι έπρεπε να ήταν εκεί. Το στυλίτευσε και ο πρόεδρος του Πασόκ και αναφερόμαστε στον πρόεδρο του Πασόκ γιατί υπήρξε παρακολουθούμενος. Και
1: πήγε όμως ο κύριος Δεμήρης.
0: Πήγε ο κύριος Δεμήρης στη ΣΕΙΠ.
1: Διοικητής στη ΣΕΙΠ.
0: Τι ζούμε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Κλείθηκε
1: και πήγε. Και καλά έκανε και πήγε.
0: Το
1: θέμα είναι
0: ότι. Το τι έγινε,
1: εντάξει.
0: Για να φτάσει ο κύριος Δεμήρης εκεί.
1: Δηλαδή, μ' άρεσε αυτό το. Μπορείς και με προφορικές εντολές να αρχίσουν παρακολουθήσεις. Δηλαδή, ας πούμε, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης άρχισε να παρακολουθεί με μια προφορική εντολή.
0: Ναι. Κάποιος είπε παρακολούθησε τον, μωρέ. Κύριε Κακλαμάνη, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, ποινικολόγος, γραμματέας τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, αλλά
1: και
0: νομικός παραστάτης του κυρίου
1: Ανδρουλάκη,
0: είναι μαζί μας για να δούμε τώρα όλη αυτή την τρέλα, το προφορικά και παρακολουθούμε τον αρχηγό.
1: Και όλο αυτό που είπε και ο πρόεδρος ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του κύριου Δεμήρη.
0: Και το πρωτοφανές που ο ίδιος ο πρόεδρος το χαρακτήρισε ως πρωτοφανές, ο κύριος Ανδρουλάκης, να μηνύσει τον πρόεδρο της ΕΙΠ.
1: Χαίρετε.
0: Πραγματικά είναι μία τρέλα αυτό που ζούμε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι και χρόνια πολλά. Νομίζω ότι η κυρία Ορφανίδου γιορτάζει.
0: Ευχαριστώ σήμερα. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά.
1: Το συζητούσαμε μόλις προηγουμένως.
2: Είναι πράγματι πρωτοφανή αυτά που ζούμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Να υπενθυμίσω και να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε πριν για τον κύριο Τζαβέλα, ότι ο κανονισμός της Βουλής έχει ρητή διάταξη που προβλέπει την ακρόαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν είναι προφανώς αντισυνταγματικός ο κανονισμός της Βουλής, ούτε παραβιάζει την διάκριση των εξουσιών που επικαλέστηκε ο κύριος Τζαβέλας, ούτε αυτοί που τον γράψαν τον κανονισμό της Βουλής στερούνταν γνώσεων συνταγματικού δικαίου, μάλλον είχαν περισσότερες από τον κύριο Τζαβέλα. Ναι, ο οποίος εννοώ ότι ειδικεύεται στο ποινικό δίκαιο της εισαγγελέας και όχι στο συνταγματικό. Και βέβαια, προφανέστατο ο κύριος Τζαβέλας όφιλε, παραβίασε μια νόμιμη υποχρέωσή του, όφιλε να εμφανιστεί στη Βουλή και εφόσον έκρινε ότι κάποιες ερωτήσεις άπτονταν του δικαιοδοτικού του έργου και αποτελούσαν παρέμβαση στην δικαιοδοτική του κρίση, θα μπορούσε και να πει ότι γι' αυτό το λόγο δεν τις απαντά. Η άρνησή του να εμφανιστεί στη Βουλή προφανώς αποτελεί μια πράξη περιφρόνησης της Βουλής. Εγώ έτσι τουλάχιστον την εισπράττω.
1: Θεσμική απρέπεια την χαρακτήρισε χθες ο κ. Καϊδατζής.
2: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Δεμήρη, να επεξηγήσω λίγο αυτό το οποίο, αυτό το οποίο ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χθες. Ότι μπορεί, ότι θα έρθει στη δυσάρεστη θέση να κινηθεί νομικά κατά του επικεφαλής ΕΙΠ. Ξέρετε, εδώ, το ξέρετε μάλλον, αυτό το ξέρει, νομίζω το ξέρουν όλοι όσοι ακούνε τα τελευταία 4 χρόνια, η ΕΙΠ έχει υποχρεωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας με 2 αποφάσεις, μία για τον Ανδρουλάκη και μία για τον συνάδελφό σας, τον Θανάση Κουκάκη πρόσφατα, να αποστείλει το φάκελο στον οποίο να μην υπάρχει μια απλή διάταξη ότι παρακολουθούμε το τάδε κινητό, αλλά να υπάρχουν οι εισηγήσεις, οι λόγοι, τα αποτελέσματα, όλα. Το ΣΤΕ τα έχει ζητήσει όλα. Η ΕΙΠ κάνει ότι δεν ακούει. Για τον Κουκάκη ΔΕ είναι ακόμα πιο αυστηρή η απόφαση του ΣΤΕ, γιατί ζητάει και αν δεν υπάρχει ο φάκελος να τον ανασυστήσετε, να μας πείτε γιατί δεν υπάρχει και να τον ξαναφτιάξετε από όλα όσα γνωρίζετε και να μας στείλετε πλήρη αιτιολόγηση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Όταν αγνοείς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, πέραν το ότι πρόκειται για μια θεσμική εκτροπή, αυτό είναι θεσμική εκτροπή και όχι αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, για τις διαρροές. Αυτό είναι θεσμική εκτροπή. Έτσι. Όπως θεσμική εκτροπή, για παράδειγμα, είναι να ψηφίζεις επιστολικά για να ελέγχουν κάποιοι μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα τι ψηφίζεις, ενώ βρίσκεσαι εκεί δίπλα και όχι σε μια αποστολή στην Κορέα, ξέρω εγώ, ή στο νοσοκομείο άρρωστος. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που είναι θεσμική εκτροπή έχει επισύρει, να το πω έτσι, ευθύνες και ατομικές. Δηλαδή υπάρχουν επιτροπές συμμόρφωσης που κρίνουν τη μη συμμόρφωση και εν τέλει η συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση αποτελεί και καθήκον κάθε δημόσιου λειτουργού. Και ο κύριος Δεμήρης είναι ένας ακόμα δημόσιος υπάλληλος, ένας ακόμα δημόσιος λειτουργός που ασκεί δημόσια εξουσία. Δεν μπορεί να αγνοεί τις δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή
0: δεν είναι μόνο ο θεσμός, είναι και τα πρόσωπα.
2: Φυσικά. Mm-hmm. Φυσικά δημιουργούνται και ατομικές ευθύνες. Δηλαδή, άμα είσαστε ένας διευθυντής πολυοδομίας και έρθει μια δικαστική απόφαση που ακυρώνει μια πολυοδομική άδεια και εσείς αρνείστε να την εφαρμόσετε και συνεχίζετε την πρόοδο της οικοδομής, θα πάτε κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος και ενδεχομένως και για άλλα πράγματα. Δηλαδή, αυτό ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, το οποίο είναι απολύτως αληθές νομικά, έτσι. Απολύτως αληθές. Και δείχνει, αν θέλετε, για να γυρίσουμε στο πολιτικό σκέλος, ότι το περιεχόμενο αυτού του φακέλου είναι τόσο πολύ, εκθέτει τόσο πολύ και απογυμνώνει τόσο πολύ την κυβέρνηση από κάθε έννοια νομιμότητας, που προτιμά να υφίσταται, γιατί ποιος στα καλά του θα υφίσταται ένα τέτοιο πολιτικό κόστος επί τρία χρόνια να ακούει κάθε μέρα ότι γιατί δεν ενημερώνεται, γιατί δεν εκτελείται την απόφαση του ΣΤΕ, θα προτιμούσε αυτό από το να γίνει, να πραγματοποιηθεί η απόφαση του ΣΤΕ και να μάθει όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα, ότι δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος. Μα κανένας. Όπως υποθέτω δεν θα υπήρχε και για τον κύριο Χατζηδάκη, γιατί ξέρετε αυτό έχει περάσει τα ψηλά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν παρακολουθεί το μόνο από το Predator. Παρακολουθεί το από την ΕΥΠ, από την κυβέρνησή του την ίδια, επί 9 μήνες.
1: Ναι, αλλά πώς είναι γνωστή η ρητορική, εντάξει, δεν είχε να φοβάται και τίποτα, δεν τον πειράζει να τον παρακολουθούν.
2: Ναι, αυτά ξέρετε, να σας πω κάτι, το ότι έχουμε κανονικοποιήσει αυτές τις καταστάσεις.
0: Είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Περιμέναμε μια φιλελεύθερη φιλοευρωπαϊκή, έτσι δεν μας πλασαρίστηκε το 19, κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, προοδευτική, μεταρρυθμιστική, για να μας κανονικοποιήσει τον τραμπισμό, τον ορμπανισμό, όχι μόνο με τις
0: μεγάλα θεσμικά τοπήματα
2: του κυρίου Γεωργιάδη, αλλά και με τις πράξεις της ΕΥΠ και άλλων δημοσίων. Να μην θυμηθούμε, άμα κάτσουμε να πούμε τι έχει γίνει στο κράτος δικαίου τα τελευταία 7 χρόνια, θα χρειαστούμε και
1: την επόμενη. Μα δεν είναι τυχαίο ότι καταγράφεται πλέον και από τον κόσμο στις δημοσκοπήσεις. Το είπαμε και χθες.
2: Εκπράττει ο κόσμος
1: αυτό. Το καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Έχει περάσει.
2: Και ανησυχεί για την επιβίωσή του και επειδή του τελειώνουν τα λεφτά στις 15 του μηνός. Δεν σημαίνει, και είναι προφανώς αυτό το πρώτο, δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθεί και αυτά. Και ξέρετε, τελικά στον κόσμο μένει η εξής αίσθηση, που είμαι βέβαιος ότι το έχετε σκεφτεί κι εσείς. Αν όλοι αυτοί οι μεγαλόσχημοι αλληλοπαρακολουθούνται και δεν παύρουν το δίκιο τους, τι θα γίνει σε μένα άμα χρειαστώ.
1: Αν χρειαστεί κάτι, ναι, βέβαια.
2: Να βρω το δίκιο μου κάπου σε αυτό το κράτος.
0: Και ξέρετε, και λόγω των σκανδάλων, συνδέει πλέον αυτά τα θεσμικά κενά και με την δική του ζωή. Ο κόσμος.
2: Φυσικά.
0: Αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι μόνο μία θεωρία από αφιψηλού.
2: Μα φυσικά, μα να σας πω κάτι. Υπάρχει πραγματικά πλούσια χώρα στον κόσμο με πλούσιους κατοίκους, ενώ και όχι πλούσιους εμμύριδες και σε ήχηδες, η οποία να μην έχει αληθινή δημοκρατία και κράτος δικαίου. Πετρέλαιο έχει και η Νορβηγία, πετρέλαιο έχει και η Βενεζουέλα. Τον ίδιο πλούτο έχει ο λαός. Mm-hmm. Για να πάω σε ένα παράδειγμα. Η ισχυρή θεσμή του κράτους δικαίου δεν είναι κάποια πολυτέλεια. Είναι η προϋπόθεση πάνω στην οποία έχει χτιστεί όλη αυτό που ονομάζουμε ευημερία της Δύσης. Αν δεν κάνουμε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, οτιδήποτε άλλο και να κάνουμε, θα φτάνει σαν ανάπτυξη ενώ και σαν οικονομική πρόοδος, θα φτάνει στα χέρια λίγων και εκλεκτών, ενός 10-20% θέλετε, 30% και οι υπόλοιποι. Σιγά σιγά η ψαλίδα θα ανοίγει τόσο πολύ που στο τέλος κοινωνικά δεν θα είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Τελικά θα στραφεί νομικά κατά του κυρίου Δεμήρη ο κύριος Ανδρουλάκης?
2: Ακούστε, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι νομικά δικαιολογείται να στραφεί. Δεν ξέρω
1: ότι υπάρχει το νομικό πάτημα να το κάνει,
2: ναι.
1: Λέτε. Έτσι,
2: δεν θέλω αν θα θελήσει να το κάνει. Για διάφορους λόγους, έτσι, διότι πρόκειται για το διοικητή της ΕΥΠ. Αλλά είναι απίστευτο ότι η κυβέρνηση αρνείται να πειθαρχήσει, γιατί εν τέλει η ευθύνη είναι στον Πρωθυπουργό, δεν είναι στον κύριο Δεμήρη και στον κάθε κύριο Δεμήρη. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι ο κύριος Δεμήρης θέλει να ενημερώσει?
1: Αλλά η ΕΥΠ είπε τον Πρωθυπουργό, δεν είναι έτσι?
2: Ναι, μάλλον δέχεται το αντίθετο, θέλω να πω. Δέχεται εντολές από τους πολιτικούς του προϊσταμένους να ενημερώσει και δεν θέλει αυτός. Για το όνομα του Θεού.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
0: Η ίδια λογική απαντάει σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Κακλαμάνη.
2: Να είστε καλά και χρόνια πολλά και πάλι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Yeah.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 98
0: και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.

0: ιδιότητα του υπόπτου για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Υπάρχει μια προσπάθεια από την αντιπολίτευση να γίνονται επιτροπές. Δεν φοβόμαστε ούτε τον έλεγχο ούτε τον διάλογο. Είναι άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η ποινική διαδικασία. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτήν, είπε στον Αθήνα 984 εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Η κυβέρνηση προσπαθεί να απλώσει πέπλο συγκάλυψης και προστασίας πάνω από τα κυβερνητικά της στελέχη. Το είδαμε και με τους κυρίους Αυγενάκη και Βορύδη, επειδή είναι πιο πολλοί και έτσι θέλουν να αποφασίζουν να μην διευρυνθούν οι υποθέσεις αυτές, είπε επίσης στον Αθήνα 984 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Σε δημόσια διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνει μεταξύ άλλων αλλαγές στο σύστημα εκλογής στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, καταργώντας ουσιαστικά τον δεύτερο γύρο. Επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης ένοπλης σύραξης. Σε εξέλιξη από τα ξημερώματα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη για διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει 40 προσαγωγές και 18 συλλήψεις. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν πως οι έρευνες έρχονται σε συνέχεια των όσων καταγράφηκαν ως στοιχεία από την άρση απορρίτου επικοινωνιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταγγελίες για αποτυχία αντιμετώπισης διαδικτυακών οικονομικών απατών κατά των Meta, TikTok και Google υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές 29 ενώσεις καταναλωτών από 27 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η ΕΚΠΙΖΟ. Αρχικά έθριος ο καιρός στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
1: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

0: Χαίρετε, χαίρετε και πάλι λοιπόν. 36 λεπτά μετά τη μία είμαστε εδώ. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου. Και η λέξη κλειδί είναι η λέξη συντέλειε.
1: Γιατί σήμερα φιλοξενούμε στο τέλο στην άλλη πόλη τον Γιάννη Αντιόχου για την καινούργια του ποιητική συλλογή. Τις νύχτες ονειρεύομαι συντέλειε. Κυκλοφορεί και αυτή από τι εκδόσει Ίκαρο και θα χαρίσουμε δύο αντίτυπα.
0: Η λέξη κλειδί, όπως είπαμε ήδη, είναι η λέξη συντέλειες. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, κατά ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτά στο Facebook. Αν σας βολεύει καλύτερα το Viber, 6948-984-984.
1: Και αλλάζοντας θέμα, θα ήθελα να διαβάσω μία ανάρτηση γιατρού, παρακαλώ, για να ανοίξουμε τη συζήτηση για το τι σημαίνει τρανσφοβία και πόσο μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι είναι πάρα πάρα πολύ ισχυρή εντός κύκλων που φανταζόσουν πως όχι, γιατί ναι. Αν μη τι άλλο έχεις την καλλιέργεια και την επιστημονική γνώση να αντιληφθείς ότι η ενόρμηση είναι μια βλακεία, θα το πω έτσι. Διαβάζω την ανάρτηση. Είμαι πολύ εξαντλημένη, είπε ο νοσηλευόμενος σε θάλαμο ανδρών που κατέληξε σήμερα. Είναι δηλωμένος τρανς, είπε ο γιατρός του θαλάμου, και εγώ αναλογιζόμουν έναν ισόβιο αγώνα ανάμεσα στην αδυσόπιτη φύση και την ψυχική ενόρμηση. Εντάξει, έχουμε τελειώσει με την ιατρικοποίηση και την ψυχιατρικοποίηση όσον αφορά
0: τα διεμφυλικά άτομα.
1: Και τα διεμφυλικά άτομα και την ταυτότητα φύλου.
0: Όλο. Το σεξουαλικό προσανατολισμό.
1: Έχουμε τελειώσει με αυτό. Έχουμε τελειώσει
0: και
1: πολλά
0: αυτό είναι ένα τεράστιο.
1: Έχουμε τελειώσει και νομικά. Δεν έχουμε τελειώσει μόνο. Θέλω να πω ότι. Που ήταν ως επακόλουθη.
0: 1935.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει.
0: Ήθελα να ρωτήσω τι ήταν αυτό. Ήταν μια προσπάθεια, ας πούμε, να κάνει λίγο κουλτούρα, να κάνει λίγο αυτό ο γιατρός συγκεκριμένος. Θέλω να μιλήσει έτσι και
1: εγώ. Ξέρω ότι είχε στα χέρια του.
0: Τον ισόβιο αγώνα και την ψυχή.
1: Έναν ευάλωτο άνθρωπο, υπό την έννοια η ευαλωτότητα τη υγεία του, ο οποίο και κατέληξε. Ένα άνθρωπο κατέληξε. Και το ζήτημά μα ήταν ότι μολονότι ήταν σε έναν θάλαμο ανδρών, είπε είμαι πολύ εξαντλημένη.
0: Ναι, γιατί.
1: Και είναι δηλωμένος τρανς, δηλαδή πραγματικά αυτό έγινε στον Άγιο Σάββα. Μαζί μας είναι η Δήμητρα Κυρίλου, μηχανικός συγγραφέας, μέλος του Proud Seniors Greece. Ήταν κοντά στο άτομο που έφυγε.
0: Στην Ανά.
1: Να πούμε και το όνομα.
0: Να το πούμε το όνομα, είναι έχει δημοσιοποιηθεί το όνομα.
1: Είναι η Ανά, μια πάρα πολύ γνωστή τρανς γυναίκα, η οποία κατέληξε μετά από μια οδυνηρή νόσο και κατέληξε, πώς το λένε, η ταυτότητά της δεν είχε καμία σημασία στον ιατρικό χώρο στον οποίο
0: βρισκόταν. Δεν θα έπρεπε να αφορά κανένα.
1: Κανέναν απολύτως. Κυρία Κυρίλου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
0: Χαίρετε.
2: Για χαρά. Χαίρετε. Και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Θέλουμε να μας δώσετε εσείς λίγο όλη αυτή την ιστορία. Να πούμε ότι υπάρχει και ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στον Άγιο Σάββα που διαχωρίζει πλήρως τη θέση της. Οι άνθρωποι πολύ
0: πήραν και θέση άμεσα και πολύ ξεκάθαρα.
1: Πολύ πολύ γρήγορα πήραν μια ξεκάθαρη θέση απέναντι από όλο αυτό. Όμως αυτό βιώθηκε.
2: Ακριβώς. Ήταν μια κατάληξη αναντίστοιχη, αν το θέλουμε, των τελευταίων ημερών της Νανάς, και θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να πω δύο λόγια για τον άνθρωπο που χάσαμε. Έναν πολύ γλυκό άνθρωπο, μέλος της κοινότητας, που εντάξει, με πολλαπλούς καρκίνους πέρασε πολύ άσχημα τους τελευταίους μήνες. Σε αυτό υπάρχει και ευθύνη, ότι ήταν ένας άνθρωπος ευάλωτος, κυριολεκτικά με πολύ μικρούς σπόρους και βράχτηκε χωρίς δουλειά. Και η διάλυση επίσης των δομών υγείας και των υπηρεσιών έκαναν τη ζωή της ακόμα πιο δύσκολη. Αλλά σε αυτό το σημείο να πούμε ότι όταν εμείς σαν Σωματείο Proud Seniors Greece μας ειδοποίησε μια ομάδα εθελοντών μελών της κοινότητας, το Fill the Void, που προσπαθούν να συντονίσουν την αλληλεγγύη προς αυτά τα άτομα, Ανταποκριθήκαμε στέλνοντας όποιους ανθρώπους είχαμε σχετικούς ή διαθέσιμους, ο Δημήτρη Καλατζή, τη Φέιντ Καλαφάτη, και εμείς να συνδράμουν.
1: Ναι, να βοηθήσετε όσο μπορείτε.
2: Ακριβώς. Αυτό ήταν. Και έτσι τις τελευταίες τις μέρες η Νανά είχε ανθρώπους στο πλάι της. Να πούμε ότι στο νοσοκομείο σε σχέση με την... με την υποστήριξη δεν ήταν άσχημη η εικόνα, δηλαδή οι άνθρωποι τη φρόντιζαν και αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν, δεν μπορούσε να μετακινηθεί, είχε προβλήματα κατάκλησης, σε γενικές γραμμές το προσωπικό τη βοήθησε. Και όταν λέμε ότι είναι ένας άνθρωπος που ήθελε να ζήσει, η Νανά ποτέ δεν έβαλε ένα ζήτημα να με φωνάζετε έτσι, να με φωνάζετε αλλιώς, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς. Αυτό που σκέφτω ήταν ότι έβλεπε τη ζωή της να φεύγει και πάλι καλά που κάποια πράγματα μοιράστηκε με τους γύρω της. Συγγνώμη που πήρα το χρόνο να πω αυτό για να καταλήξω στο πόσο παραφωνία είναι με οποιασδήποτε προθέσεις και με οποιοδήποτε πρόταρο έντιμο βίο να παίρνουμε τώρα τους στίχους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να γράφουμε το μακρύ μας και το κοντό μας, έτσι. Τι είναι και τι δεν είναι. Είναι τρανς, είναι άντρας, είναι εξουθενωμένος, που ανάθεμα και αν το είπε. Στην πραγματικότητα ναι, είναι βαρύς όρος, αλλά σκύλευση του νεκρού, δεν τον άστην στην ησυχία της την νεκρή. Και σε αυτό το σημείο, ακριβώς να πω, επειδή...
1: Μα δεν κατανοούμε και αυτό του ισόβιου αγώνα ανάμεσα στην φύση και την παρόρμηση.
2: Αυτό είναι η ιατροϊκοποίηση της τρανς κατάστασης, έτσι. Δεν είναι ότι η βιολογία από τη μία, η παντοδύναμη βιολογία και το τι έχει κάθε μια στο κεφάλι.
1: Ξέρετε, έτσι είναι και αυτό είναι η ιατρικοποίηση, είναι και η γυναικεία φύση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν αφορά δηλαδή μόνο τα τρανς άτομα.
0: Εγώ πιστεύω πάντως ότι δεν ήταν τυχαίο. Δηλαδή...
2: Είναι βιολογισμός. Είναι
1: θεωρία η οποία έχει καταρριφθεί χρόνια τώρα από τις επιστήμες, από την επιστήμη την ίδια.
2: Με βάζετε πάλι σε πειρασμό να σας πω, χαίρομαι που το λέτε ότι έχει καταρριφθεί, γιατί υπάρχει και σχετική νομοθεσία του 18 για τον αυτοπροσδιορισμό. Απ' την άλλη όμως να θυμίσω ότι επειδή υπάρχουν τα κενά στην νομοθεσία που δεν θα τα πω τώρα για να σας κουράσω, που κάνουν δύσκολο τους ανθρώπους, τους τρανς ανθρώπους, τα τρανς άτομα, κάνουν διαδικασία μεγάλη και πολλές φορές και με χρήματα, δεν έχουν φτάσει αρκετά. Θα πρέπει να είναι πιο απλή διαδικασία, αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα πάνω σε αυτό. Ένα όμως είναι τα κενά στον νόμο. Δύο, ότι βιώνουμε μία περίοδο αντιδραστικής επίθεσης. Τα φύλλα είναι δύο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, και τα εξαπτέρυγά του από εδώ και από εκεί. Και αυτό δημιουργεί, αναπαράγει, αν το θέλουμε, ξανά την ομοτρανσφοβία, την περισσοκριβεφοβία.
0: Είναι βήματα προς τα πίσω όλα αυτά.
1: Όλα τα στερεότυπα για τα οποία γνωρίζουν οι άνθρωποι χρόνια να τα...
2: Για να μας γυρίσουν πίσω. Με αυτά στο μυαλό μας και έχοντας και στο μυαλό και την Ανά και την κοινότητα την υπόλοιπη και τα τρανς αδέρφια και intersex και non-binary που θα βλέπουν τέτοια και θα πούνε σιγά με πατήσω εγώ το ποδάρι μου ξανά σε νοσοκομείο. Βγάλαμε άμεσα μία ανακοίνωση ως Proud Seniors Greece, στην οποία κοφτά και καθαρά είπαμε ότι πράγματα είναι αυτά, έτσι, και εξηγούσαμε. Και αυτό τώρα νομίζω ότι ήταν η σωστή κίνηση, γιατί πήγε τη συζήτηση, άνοιξε ένα δημόσιο διάλογο στην κοινωνία. Και οι αντιδράσεις ήταν, σωστά αναφέρατε, το Σωματείο των Εργαζόμενων με τη δική του ανακοίνωση αποδεικνύει ότι, υπάρχουν εκεί πέρα με το όργανο, γιατί και αυτός ο γιατρός είναι μέλος του Σωματείου, μπορεί να είναι γιατρός, άρα στην πραγματικότητα επιπλήττει αυτό. Και νομίζω ότι είναι η καλύτερη απάντηση, ότι η συλλογικότητα των
1: εργαζόμενων
2: είναι στη σωστή μεριά.
1: Οι ίδιοι εργαζόμενοι βάζουν απέναντί τους τον γιατρό που έκανε αυτή την ανάρτηση, την απαράδεκτη.
0: Καταδικάζει ξεκάθαρα.
1: Είναι απαράδεκτη η ανάρτηση. Τώρα τι να λέμε.
2: Και για να πούμε, τα πούμε όλα, πριν κάνουμε την ανακοίνωση, μας έστειλαν ένα ευγενικό mail όπου είπαν ότι εμείς είμαστε μαζί σας. Στους Proud Seniors το έστειλαν. Θα βγάλουμε και ανακοίνωση. Αν θέλετε κάτι, γράφει η πρόεδρος Κατερίνα Πατρικίου, αφήνει το τηλέφωνό της. Εμείς θα βγάλουμε ανακοίνωση, είμαστε μαζί σας. Δηλαδή δεν ήταν τυπικό, ήταν ουσιαστικό.
0: Δεν ήταν μια διεκπαιρέωση. Δεν ήταν απλώς να βγάλει κάτι για να είναι πιο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Όχι, μας είπαν επίσης ότι άνοιξε μεγάλη συζήτηση μέσα στο νοσοκομείο και με την πλειοψηφία των εργαζόμενων να είναι θυμωμένοι και να θεωρεί ότι ήταν μια παράδεκτη κίνηση. Και για εμάς νομίζω ότι αυτό είναι και μια ηθική δικαίωση, ότι αυτή η συζήτηση θέλουμε να είναι ανοιχτή στην κοινωνία. Θέλουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Θέλουμε ακριβώς την κριτικάρουμε για να αλλάξουν τα πράγματα, για να μην βρισκόμαστε στο μέλλον σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά τα δημόσια νοσοκομεία να είναι ανοιχτά για κάθε ένα και από εμάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Θερμές ευχαριστίες.
2: Γεια σας.

0: Η άλλη πόλη.
1: Τις νύχτες ονειρεύομαι συντέλειες. Γράφει στο εξώφυλλο της νέας ποιητικής του συλλογής ο Γιάννης Αντιόχου. Το γράφει και εντός βέβαια στη σελίδα 31. Στο ανάποδα κοιμούνται οι πεθαμένοι. Τις νύχτες ονειρεύομαι συντέλειες. Και έτσι θα τον καλωσορίσω με τις συντέλειές του. Καλώς ήρθατε κύριε Αντιόχου. Γιατί θεωρώ πως εδώ έχουμε μια καθόλου παρηγορητική ποίηση. Και μάλιστα έχουμε μια ποίηση που στέλνει και ένα μήνυμα απογοήτευσης ή ίσως ενός ρεαλισμού, μιας απεικόνησης των πραγμάτων και της ανθρώπινης κατάστασης όπως είναι ακριβώς έτσι σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Χαίρετε.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα στους ακροατές. Καλησπέρα στις δάμες. Πολύ ελπιδοφόρο για μεσημέρι συντελείες.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι ο ίδιος ο τίτλος. Νομίζω ότι δεν φέρει ελπίδες, φέρνει την αναμονή ενός τέλους. Έτσι δεν είναι, η συντέλεια.
3: Η συντέλεια, ναι. Η συντέλεια φέρνει την αναμονή ενός τέλους. Αλλά να το πάμε στο πληθυντικό, στις συντέλειες. Mm-hmm. Είναι μικρές, καθημερινές, επαναλαμβανόμενες ήττες που έχουμε. Είναι κάτι το οποίο δεν τελειώνει. Το συναντάμε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Mm-hmm. Όλη στη ζωή μας. Θέλω να το τοποθετήσω εκεί πέρα.
1: Ωραία. Για να το συνεχίσω και να κλείσουμε τις συντέλειες, το ίδιο κείμενο γράφεται στο νοσοκομείο μου πάντοτε ασφαλής. Ξέρουμε ότι έχετε μια άμεση επαφή με τις εντατικές, με δύσκολες νοσοκομιακές συνθήκες και συνεχίζετε. Συλλέγοντας τον πόνο των άλλων, γινόμουν ανθεκτικός, διαισθητικός και σοφότερος, ένας μάγος χειροπράκτης που ξεχύλωνε τον θάνατο.
3: Και μετά λέω κάποτε λελετώ τους αγαρτούς αρρώστους και διάφορα τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό πράγμα το οποίο με καθορίζει ως ποιητή. Και μιλάω και το λέω ότι οι ποιητές έχουν μία άδεια εισόδου σε πράγματα που κανονικά θα έπρεπε να μην μπορούν να διαβούν, να μην μπορούν να διαβούν αυτές τις πόρτες. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι έλκομαι από αυτό το πράγμα, διασώζω την κάθοδό μου, γιατί για κάθοδο μιλάω στη ζωή μου, κατεβαίνω, κάπου κατεβαίνω. Mm-hmm. Ας πούμε ότι κατεβαίνω στον δαντικό κύκλο. Όπως και να έχει όμως και η ποίηση είναι μια λαϊλασία. Uh-huh. Και ακριβώς παίρνω από τους αρρώστους μου, από τους νεκρούς, από τους αγαπημένους, από τους ανθρώπους, από τα παιδιά μου, από την οικογένειά μου. Παίρνω πολλά πράγματα, παίρνω πολλά πράγματα από τον εαυτό μου και παίρνω πράγματα από αυτούς ή από εσάς όλους που δεν θέλετε να μιλήσετε για αυτά τα πράγματα. Ελεονόρα, νομίζω ότι πρέπει να είμαι ειλικρινής τώρα πια, ότι δεν πιστεύω σε καμία αθώα μεταφορά. Ξέρεις, οι αθώες μεταφορές είναι πολύ τρυφερές, mm-hmm. Αλλά στην πραγματικότητα είναι βίες και το θέμα είναι να μπορέσουμε να μην κρύβουμε τη βία μέσα από τις ωραίες λέξεις της ποίησης, αλλά αν μπορέσω να το καταφέρω, εσείς όλοι να μπορέσετε να ακούσετε το σπάσιμο της κλειδαριάς, να δείτε ότι πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που αντιλαμβάνονται, ας πούμε, ως διάμεσα τέτοια κομμάτια της καθημερινότητάς σας. Πιστεύω ότι ζούμε και αισθανόμαστε όλοι ή σχεδόν όλοι με τον ίδιο τρόπο.
1: Εγώ σκέφτηκα διαβάζοντας την ποιητική συλλογή ότι σε αυτά τα διάμεσα κατοικείς, αγαπητέ Γιάννη, και ότι για αυτά τα διάμεσα μας μιλάς και με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είδα ότι μιλάς και για διάμεσα που είναι πάρα πολύ καινούργια, ας πούμε τα διάμεσα τα τεχνολογικά. Έχεις βάλει μέσα στα ποίηματά σου και τον ψηφιακό κόσμο και τα ρήγματα που προκαλεί και αυτός στη δική μας ζωή.
3: Σωστά. Δεν το κάνω.
1: Τελειώνεις όμως με cancel, ας πούμε.
3: Silence. Ναι, με σιωπή. Τα κυρώνω όλα στο τέλος. Δεν βάζω τεχνολογικό έβριμα έτσι για να είναι πολύ. Να
1: μοντέρνο,
3: το πούμε
1: εισαγωγικά
3: μοντέρνο το βιβλίο. Το κάνω γιατί υπάρχει, γιατί ξέρεις, η εποχή μας και ο προσωπικός υπολογιστής του καθενός μας, ας πούμε, ας πάμε στο τόσο μικρό, αποθηκεύεται πάντα. Αλλά δεν σώζει τίποτα. Δηλαδή αρχεία, οθόνες, μηνύματα, αλγόριθμοι, συμπιεσμένες μνήμες, φωτογραφίες, όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα τεράστιο προσωπικό αρχείο της προσωπικής μας αποτυχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, άμα ανοίξεις το παρελθόν του υπολογιστή σου, θα καταλάβεις ότι τα περισσότερα πρέπει να τα πετάξεις, γιατί έχεις προχωρήσει σε μια άλλη κατάσταση, και όμως εκεί επιμένουμε να τα συλλέγουμε. Η γενιά Α, αυτή που έρχεται τώρα, δηλαδή, εντάξει, δεν το συζητώ. Όλη τη ζωή είναι ψηφιακή, δηλαδή την έχει όλη καταγεγραμμένη σε μια ψηφιακή μνήμη. Αλλά αν σκεφτούμε λίγο, ότι η μνήμη μας ξεχραβαλώνεται, και αν θέλουμε να κάνουμε μια ανάκτηση ενός ανθρώπου, μια σαφής του οτιδήποτε, μπορεί αυτό να μην κάνει loading, να μην ανέβει τη μνήμη μας, ή να ανέβει και να είναι κάπως ακυρωμένο ή γκλιτσαρισμένο ή μη καθαρό ή με θόρυβο, τότε πραγματικά και η τεχνολογία και το ψηφιακό είναι ένας νέος τάφος, ένα νέο μνήμα για την ανθρωπότητα. Είναι ένα κομμάτι μνήματος για την ανθρωπότητα, κατά τη γνώμη μου.
1: Φτάνει σε τέτοιο σημείο από αναδιάταξης, από σύνθεσης, κοιτάζοντας τα πράγματα, που ακυρώνεις ακόμη και την, ειδικά γράφεις στο τέλος, όταν ξέρεις πως είσαι και δεν είσαι ποιητής. Ακυρώνεις ακόμη και τον εαυτό σου και την ποιητική σου ιδιότητα.
3: Την ακυρώνω την ποιητική μου ιδιότητα, γιατί αισθάνομαι ένοχος. Ένοχος όταν γράφω, όταν είμαι σε αυτή τη διαδικασία της γραφής, αισθάνομαι ένοχος που δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αισθάνομαι ένοχος που, ενώ ξέρω, έχω κατακτήσει μια πολύ μεγάλη γνώση, τελικά βλέπω πολεμούς, νεκρούς, φαγές, καταστροφές σε πραγματικό χρόνο.
1: Α, ναι, να το πούμε κι αυτό. Και η Γάζα υπάρχει και η Ουκρανία υπάρχει.
3: Δεν είναι συνείδηση όμως. Είμαστε μακριά, δεν είμαστε εκεί. Εμείς το περιγράφουμε, προσπαθούμε να μην... Εγώ προσπαθώ να μην αισθητικοποιήσω αυτή τη βρωμιά του ανθρώπου του πρώτου, τέταρτου, του 21ου αιώνα. Προσπαθώ να μην την αισθητικοποιήσω, να μην την κάνω, να μην την ωραιοποιήσω. Αλλά πραγματικά η συντέλεια ή οι συντέλειες είναι σήμερα ότι ξέρουμε τόσα πολλά πράγματα. Τα ξέρουμε, τα αγνοούμε και συνεχίζουμε να κάνουμε χειρότερα.
1: Κλείνοντας, τελειώνει και ο χρόνος μας, δηλαδή, αλλιώς είχα να ρωτήσω πάρα πολλά. Σου δίνει την αίσθηση ποιήσης ότι είναι ενσώματη, δηλαδή ότι συνδέεται πάρα πολύ στενά, όχι μόνο με αυτό που αποκαλούμε πνεύμα, αλλά πατάει και ακουμπάει πάνω στα ανθρώπινα σώματα. Είναι απλά μια δική μου αίσθηση ή είναι κάτι περισσότερο?
3: Όχι, νομίζω ότι πάρα πολύ σωστά το αντιλαμβάνεστε. Πάρα πολύ σωστά το αντιλαμβάνεσαι, και πρέπει να με ρωτήσει κάποιος μέχρι πού δικαιούμαι να μπω στον άλλον, πώς μπορώ να μιλάω για να μην καταπίνω τους ανθρώπους. Ξέρεις, ο ποιητής έχει μια αρπακτική πλευρά. Μπαίνει μέσα στους ανθρώπους, μπαίνει μέσα σώματα, μπαίνει μέσα στις μνήμες. Προσπαθώ να μοιράζω το χρόνο μου περίπου τις 12 ώρες στο νοσοκομείο, ούτως ώστε να μην το ξεχνάω, γιατί πραγματικά λαιλατώ και ξέρω ότι έχω βασανίσει, ή απορώ πως με άντεξαν τα ποιητικά μου υποκείμενα όταν έκανα την προφίλη μου, όταν έφτιαχνα την προφίλη του βιβλίου μου. Ναι. είμαι ένας καλός άνθρωπος, μάλλον καλός ποιητής.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας κλείσουμε έτσι τα υπόλοιπα επί του βιβλίου. Ευχαριστούμε θερμά.
3: Ευχαριστώ.
0: 2 ώρες.
1: Μάντου, σου άρεσε,
0: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Είναι πραγματικά υπέροχο βιβλίο. Για πάμε.
0: 2 αριθμούς θέλω, από το 1 στο 32.
1: Το 5.
0: Θα με ρωτάς.
1: Το 5. Θα πω το 5.
0: Το 5 είναι η Τάνια Δελιγιανίδου. Συγγνώμη, το επόμενο είπα κατά λάθος. Συγγνώμη, κυρία Τάνια μας, συγγνώμη.
2: Λοιπόν,
0: ναι, μπερδεύτηκα. Τάνια που λέγεις 24, συγγνώμη.
1: Και το 20.
0: Και το 20 είναι ο Νικόλαος που αριθμός που λέγεις 74.
1: Ντάμε σπατή τέλος για σήμερα, Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας ο Παντελής Παπαγεωργίου και ο Πάνος Αργύρης. Τον έμαθα τον Παντελή, εντάξει, πάει, τελειώσαμε και με αυτή την υποχρέωση. Με αυτό το καθήκον.
1: Παντελή, σε ξέρουμε.
0: Λοιπόν, ναι, σε μάθαμε τώρα και σένα.
1: Ακούγεται απειλητικό όταν το λέει Κουμάντου, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι, είναι. Νίκος Λιμπερόπλος στις μουσικές, Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάροντας στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Κατερίνα Πάπα Βασιλείου εδώ σε λίγο για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Εμείς αύριο πάλι Παρασκευούλα.
0: Έτσι, λίγο
1: και ο καθένας σας κάνει τα σχέδιά του.
0: Ναι.
1: Σχεδιάστε.
0: Ναι,
1: σχεδιάστε ελεύθερα.
0: Ελεύθερα, ελεύθερα, ελεύθερα.
4: Ευζήν. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
5: Το πολλαπλούν μυέλωμα αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές αιματολογικές κακοήθειες, απαιτώντας εξειδικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η πρόοδος της ιατρικής έρευνας αλλάζει σταδιακά την εικόνα της νόσου, προσφέροντας στους ασθενείς μεγαλύτερη επιβίωση και καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο καθηγητής θεραπευτικής ογκολογίας αιματολογίας του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, εξηγεί ότι η πρώτη μεγάλη αλλαγή ήρθε στη δεκαετία του 90 με την αυτόλογη μεταμόρφωση αρχαίγωνων αιμοποιητικών κυττάρων που άνοιξε ένα νέο δρόμο στη θεραπεία της νόσου. Στη συνέχεια, η ανάπτυξη στοχευμένων θεραπείων βελτίωσε ακόμη περισσότερο τον έλεγχο της νόσου και μείωσε σημαντικά τη θνησιμότητα. Η πιο εντυπωσιακή πρόοδος όμως καταγράφεται τα τελευταία χρόνια με τις σύγχρονες ανοσοθεραπείες, οι οποίες φαίνεται ότι προσφέρουν βαθύτερες και πιο διαρκείς ανταποκρίσεις ακόμα και σε ασθενείς που είχαν ήδη λάβει πολλές προηγούμενες γραμμές θεραπείας. Παράλληλα όμως αναδεικνύονται και νέες προκλήσεις. Πολλοί ασθενείς χρειάζονται πλέον μακροχρόνια θεραπεία με πιθανές παρενέργειες αλλά και σημαντικό οικονομικό κόστος, ενώ η πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες δεν είναι ίδια για όλους. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη ακόμα και πιο αποτελεσματικών φαρμάκων, αλλά και τη διασφάλιση ότι οι νέες θεραπείες θα είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες σε όλους τους ασθενείς που τις έχουν ανάγκη.
6: Η ώρα είναι 2.

0: μέσα από τον θάνατο και την τραγωδία των Τεμπών, σήμερα γεννιέται ένα νέο πολιτικό κόμμα, αυτό της Μαρίας Καριστιανού. Τα αποκαλυπτήρια απόψε στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτούν και επισήμως την εκκίνηση ανακατατάξεων στο πολιτικό σκηνικό. Η κυρία Καριστιανού δηλώνει ότι κομίζει την καθαρότητα εν μέσω σκανδαλωδών υποθέσεων που σκιάζουν το πολιτικό σκηνικό. Δεν αρκεί ωστόσο η διαπίστωση περί σάπιου συστήματος. Το μεγάλο ζητούμενο είναι πώς θα επέλθει η κάθαρση. Όχι με την επίκληση του συναισθήματος των ψηφοφόρων, αλλά μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις και προγραμματικό πλαίσιο. Δεν είναι εύκολο ούτε σίγουρο στόχος για ένα νέο ιδρυθέν κόμμα. Είναι σχεδόν σίγουρο ωστόσο ότι μπορεί να εκφράσει την αντισυστημική ψήφο. Και αυτό είναι μάλλον το διακύβευμα για την κυρία Καριστιανού και τους συνεργάτες της, να σηκώσουν δηλαδή από τον καναπέ αντισυστημικούς και αναποφάσιστους προς απογοήτευση των παραδοσιακών κομμάτων, συσπυρώνοντας έτσι έναν άλλον πόλο, πολίτες δηλαδή που απήχαν από την τελευταία εκλογική διαδικασία. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Βασίλης Γεωργίου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Άβας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγόπουλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η, 21 Μαΐου και χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και την Ελένη. Καταγράφεται ως εξής. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026 εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τις αρινές προβλέψεις της Κομισιόν. Συνεχίζεται από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής για τυχόν ποινικές ευθύνες στον Σπύλιο Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο το πρωί συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές αναμένεται σφοδρή αντιπαράθεση εφόσον η κυβέρνηση θέσει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφαλείας απορρίπτοντας εξεταστική μειοψηφίας με 120 ψήφους. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Μιλένα Αποστολάκη. Επιβεβαιώνει η διπλωματία του Ιράν ότι έλαβε μέσω Πακιστάν και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Προειδοποίηση Τραμπ πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Και κόντρα Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, είχαν τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία διαφωνώντας για την αναθεωρημένη πρόταση προς την Τεχεράνη. Θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όλοι οι ακτιβιστές για τη Γάζα, Γάλλοι και άλλων εθνικοτήτων που κρατούνται στο Ισραήλ, θα επαναπατριωστούν το σύντομο δυνατόν, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γαλλία. Προηγήθηκαν σφοδρές αντιδράσεις μετά το σοκαριστικό βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του Διεθνούς Στολίσκου, δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για ναρκωτικά όπλα και παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, πάνω από 20 έρευνες σε σπίτια και προσαγωγές. Αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Αθήνας, επιποδόση Ελλάς με δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της EuroLink στο ΟΑΚΑ. Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκινά από τη Fano Zone της Αθήνας στο Ζάπια από σήμερα έως και την Κυριακή. Ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων θα φιλοξενήσει ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή αθλητών της EuroLeague. Ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμοί Κελσίου. Ξεκινάμε από το οικονομικό πεδίο και τις προβλέψεις, τις αιρινές προβλέψεις της Κομισιόν έπειτα χείρο για την ελληνική οικονομία. Για να πάμε στον Θάνο Πασχάλη να μας πει περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Καθαρίνα. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας από 2,1% αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος που είχαμε πέρυσι στο 1,8% φέτος. Και στο 1,6% το 2027 προβλέπει για τη χώρα μας η Κομισιόν στις αιρινές της προβλέψεις για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, με τη χώρα μας πάντως να διατηρεί τους ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, στο μέτωπο του πληθωρισμού όμως, δηλαδή στην ακρίβεια, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μιας και από αύξηση 2,9% το 2025, δηλαδή πέρυσι, ο πληθωρισμός φέτος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, θα εκτεναχθεί στο 3,7%. Και αυτό λόγω των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και της κερδοσκοπίας που επικρατεί στη χώρα μας και θα βρεθεί μάλιστα αρκετά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το 2027.
0: Άρα εδώ μιλάμε για έναν επίμονο πληθωρισμό, ο οποίος λόγω της διεθνούς συγκυρίας βλέπουμε να ανεβαίνει πάρα πολύ υψηλά, αλλά να επικάθεται στο ήδη εγχώριο πρόβλημα των αυξημένων τιμών του πληθωρισμού, Θάνο.
1: Ακριβώς, να φανταστούμε, Κατερίνα.
0: Γι' αυτό και η απόκλησή μας από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, όπως αναφέρεις.
1: Ο μέσο ευρωπαϊκός όρος θα είναι 3%. Εμείς 3,7. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Μάλιστα για το 2027, μιλάμε για φέτος. Το 2027 ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί λίγο χαμηλότερα σε ένα ποσοστό της τάξης του 2,4%, ωστόσο επισημαίνεται από την Κομισιόν πως το ενεργειακό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσει να ασκεί πίεση σε μη ενεργειακά προϊόντα και υπερσιασμένα λόγω η ακρίβεια στο καλάθι της οικοκυράς και στην παροχή υπηρεσιών θα συνεχίσει να κρατεί καλά. Ώρα, όσον αφορά τις επενδύσεις, την έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει πως θα παραμείνουν φέτος υψηλές και αυτό χάρη στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο όμως θα επισημάνουμε λίγη στα τέλη του χρόνου. Αποτέλεσμα, όπως επισημαίνει από την πλευρά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2027 οι επενδύσεις θα αρχίσουν να υποχωρούν σημαντικά. Μια παρατεθαμένη ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε, επισημαίνεται, να επηρεάσει εκτός από τον καταναλωτή και τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα τον τουρισμό, αναφέρεται στις προβλέψεις της Κομισιόν. Οι επιπτώσεις από την ανωδική πορεία των τιμών στην ενέργεια και κατ' επέκταση στον πληθωρισμό αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται πάντως πως θα μετριαστούν από την εφαρμογή των μέτρων που ανακοινώθηκαν πέρυσι και τέθηκαν φέτος σε ισχύ. Μιλάμε για τις μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις αυξήσεις που δόθηκαν στους μισθούς του δημοσίου τομέα μαζί με τα πρόσφατα ενεργειακά μέτρα. Παρ' όλα αυτά, όπως επισημαίνεται, η ιδιωτική κατανάλωση που είναι ένα βασικό μέτρο σύγκρισης για την αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, η ιδιωτική κατανάλωση των οικοκυριών προβλέπεται να επιβαρυνθεί, να επιβραδυθεί. Τώρα, η ζήτηση για εισαγωγές αγαθών ή υπηρεσιών θα παραμείνει ισχυρή λόγω της υψηλής εξάρτησης των επενδύσεων από εισαγόμενα προϊόντα, όπως μηχανολογικός εξοπλισμός, λιπάσματα, ανταλλακτικά πρωτευσίες και άλλες. Η ανεργία εκτιμάται πως θα συνεχίσει να υποχωρεί, φτάνοντας στο 7,9% το 2027, παραμένοντας ωστόσο πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι 6%. Τώρα, όσον αφορά το δημόσιο χρέος, θα συνεχίσει λόγω των δημοσιονομικών πλεονασμάτων και της αύξησης του ΑΕΠ να μειώνεται προσεγγίζοντας το 134% το ΑΕΠ το 2027 και τέλος το δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης. Τι είναι αυτό, περιλαμβάνει τα έσοδα του κράτους μείον τις δαπάνες και την αποπληρωμή των χρεολυσίων του χρέους από 1,7% το ΑΕΠ πλεόνασμα που καταγράφει πέρυσι και αυτό χάρη στις χαμηλότερες κρατικές δαπάνες και στα υψηλότερα φορολογικά έσοδα κυρίως από το ΦΠΑ λόγω της ακρίβειας βέβαια των τροφίμων θα περιοριστεί φέτος στο 0,8%. Δηλαδή θα έχουμε μια σοβαρή επιβράδυση όσον αφορά το δημοσιονομικό συζύγιο, που είναι ένας, να το αναφέρουμε, πολύ πολύ βασικούς δείκτες της οικονομίας, κάθε οικονομίας.
0: Βεβαίως. Ο Θάνος Πασχάλης, να τον ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς συνεχίζουμε με πολιτική επικαιρότητα. Το ενδιαφέρον στρέφεται από σήμερα στη Βουλή με τις υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΑΚΕΠΕ να πυροδοτούν σφοδρές αντιδράσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για θέματα λειτουργίας των θεσμών. Για να πάμε στην Βουλή, εκεί θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Ράντο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Διακεκαυμένη ζώνη για 2-24 ώρα η Βουλή, στην οποία ήδη άρχισαν να επικρατούν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Η πρώτη κοινοβουλευτική σύγκρουση είναι σε εξέλιξη και αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα τα δύο αιτήματα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραπατζή, ενώ αύριο οι τόνοι αναμένεται να ανέβουν κατακόρυφα, καθώς θα συζητηθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, με σημείο ανάφλεξης αν απαιτείται για τη συγκρότησή της πλειοψηφία 120 ή 151 ψήφων. Πάμε όμως, Κατερίνα, να δούμε τι έχει συμβεί ως τώρα στη σημερινή συνεδρίαση. Θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων κατηγορίας σε βάρος μου, καθώς δεν συστήνονται προανακριτικές επιτροπές χωρίς αξιόπινη πράξη, τόνισε ο εκ των αναφερομένων στη δικογραφία Σπύλιος Λιβανός, ο οποίος εγκάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι μετέτρεψαν άκρητα μια διαβίβαση δικογραφίας σε πολιτική δίωξη, με θλίβη πολύ εισκευωρία, η αλλίωση της αλήθειας και ο αποπροσανατολισμός του πολιτικού μας συστήματος από τα μείζωνα στα ελάσσονα, στα ασήμαντα και κυρίως στα ανυπόστατα που θα έπρεπε η Βουλή να μπορεί να διακρίνει και να απορρίπτει, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που χειροκροτήθηκε στο τέλος της ομιλίας του από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ανέφερε ότι από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προκύπτει καμία ζημιά σε ευρωπαϊκούς πόρους ή σε πόρους του κρατικού φορέα, ενώ αποδεικνύεται πέρα από κάθε αμφιβολία ότι δεν προκύπτει καμία δική του συμμετοχή ή υπόδειξη σε καμία συνομιλία, όπως επίσης δεν προκύπτει καμία παράνομη πράξη των συνεργατών του. Καταλήγοντας, ο κ. Λιβανός διατύπωσε την άποψη ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις κατάχρησης ευρωπαϊκών πόρων σε βάρος πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων. Τώρα, δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, γιατί όπως είπε, επιλέγει τον δρόμο της συγκάλυψης σε ένα σκάνδαλο που φέρει φραδιά πλατιά την υπογραφή των υπουργών, των βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας, που μετήχε στην κλοπή χρημάτων των αγροτών βιοπαλαιστών, άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Κάθε νέα απόπειρα συγκάλυψης θα αποτελεί πλέον συνειδητή πολιτική συνενοχή, ανέφερε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Για πολλωστό επεισόδιο απόπειρα συγκάλυψης με εντολή Μητσοτάκη έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου, είτε γιατί λόγω ανικανότητας δεν τη θάσευσε αυτούς που έκαναν παιχνίδια, είτε γιατί δεν ήθελε, προκειμένου να καταφέρει να κάνει γαλάζια την Κρήτη, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε λίγα λεπτά, Κατρίνα, αναμένεται να ανέβει στο βήμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος.
0: Μάλιστα, ο Δημήτρης Ράντος από τη Βουλή, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, διήμερο παρέλασης υπόπτων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκινά σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να σας θυμίσω ότι οι 11 γαλάζιοι βουλευτές έχουν κληθεί για αύριο, ενώ από σήμερα και αύριο κατά ομάδες καλούνται τα υπόλοιπα πρόσωπα, ο ρυθμός των οποίων ξεπερνά τους 40. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η ώρα λοιπόν της κρίσης για από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση με φόντο της παράνομης επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με ελεγχόμενους και πολιτικά πρόσωπα έχει φτάσει. Όπως είπε και η Κατερίνα, από σήμερα το πρωί κατά ομάδες, σήμερα μη πολιτικά πρόσωπα περνούν την πόρτα των δύο εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, η κυρία Κόβη Παπανδρέου και η κυρία Διονύση Μουζάκη, και ζητούν, όπως έχουν εξάλλου δικαίωμα, προθεσμία λίγων ημερών, ώστε να προετοιμάσουν το επόμενο παροχή εξηγήσεων. Mm-hmm. Η αυριανή μέρα αναμένεται να είναι σημαντικότερη για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ουσιαστικά έρχεται λίγες ώρες μετά την ψήφιση της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης για δίκες εξπρέσει ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα.
0: Ναι.
3: Πολιτικά πρόσωπα που θα βρεθούν στο γραφείο των εντεταλμένων Ευρωπαίων Συμβουλέων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μελετούν το ενδεχόμενο, είναι σχεδόν βέβαιο από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ότι θα εμφανιστούν αυτοπροσώπως οι πρώην υπουργοί, οι κύριοι Τσιάρας και Μηταράκης που ελέγχονται, προκειμένου να δώσουν τις δικές τους θέσεις. Βεβαίως μένει να δούμε αν θα ζητηθεί προθεσμία και από άλλα πρόσωπα ή αν και άλλοι πολιτικοί εμφανιστούν αυτοπροσώπως για να δώσουν τις εξηγήσεις. Και βεβαίως πια αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για τα ίδια τα ελεγχόμενα πρόσωπα αλλά και για την εξέλιξη της υπόθεσης είναι πώς θα αξιολογήσουν πια οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αυτά που θα πούν όλοι οι ελεγχόμενοι. Και δεν αναφερόμαστε σε αυτή τη φορά μόνο στους πολιτικούς, αλλά και στα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και στελέχη των πολιτικών γραφείων των ελεγχόμενων προσώπων και βεβαίως τους παραγωγούς για τους οποίους φέρονται να έχουν διαπραχθεί από διδόμενες τα ελεγχόμενα πρόσωπα αξιόπινες πράξεις. Σε κάθε περίπτωση, με φόντο, με ορίζοντα το τέλος Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να έχει αποφασίσει για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης αυτή. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό πρακτικά, να αποφασίσουν οι εισαγγελείς, αφού τα βάλουν όλα κάτω, δηλαδή και τα στοιχεία της δικογραφίας και τις θέσεις που θα διατυπώσουν οι ελεγχόμενοι, πόσοι και ποιοι θα είναι κατηγορούμενοι στο επόμενο στάδιο και για πόσο η δικογραφία θα τεθεί στο αρχείο από αυτό το στάδιο, οπότε δεν θα υπάρχει συνέχεια της ποινικής αυτής διαδικασίας. Και με βάση πια την νομοθετική ρύθμιση, τα πλημελήματα μέσα σε 3 μήνες θα πρέπει να δικαστούν. Εάν και εφόσον αναλυθεί ποινική δίωξη για κάποιον από τους 2 ελεγχόμενους βουλευτές για τα κακουργήματα, τότε σε αυτή την περίπτωση θα δούμε να ορίζεται εφέτης ειδικός ανακριτής με βάση απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Αθηνών.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω. Το μήνυμα ότι έως το τέλος του 2026 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times. Προειδοποίησε πάντως ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Να σας πω επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, σύνδεση με τον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατένα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Και αυτός ο υψηλός πληθωρισμός και βεβαίως η επίμονη ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλείται επί μακρόν να διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα έλεγε κανείς ότι εξέπεψε πριν από λίγο, μιλώντας σε πολίτες στην Σπάρτη, ένα μήνυμα ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να στηρίξει και άλλο την ελληνική κοινωνία τους επόμενους μήνες, αλλά ταυτόχρονα επανέλαβε πως δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα αναφέροντας ότι θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας, όπως είπε, και τα ακούσαμε πριν χρόνια και είδαμε που καταλήξαμε. Αυτό ένα πράγμα το οποίο δεν θα θέσω σε κίνδυνο πρόσθεση είναι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας και δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Βεβαίως αναγνώρισε και πάλι ότι τα πράγματα στην καθημερινότητα δεν είναι εύκολα. Το κύμα ακρίβειας το οποίο αντιμετωπίζουμε και είπε ότι η κυβέρνηση θα στέκεται δίπλα στους πολίτες και το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα μετατρέπεται σε μέρισμα κοινωνικής προκοπής, όπως ανέφερε. Τώρα, σε ό,τι αφορά γενικότερα το πολιτικό κλίμα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο ίδιος έχει κάνει μια συνειδητή επιλογή να μην συναντάτε στους δρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης, όπως είπε, αλλά να προσπαθεί η κυβέρνηση κάθε μέρα να κάνει τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Εκτίμησε ότι η επικαιρότητα που έτσι κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης δεν συναντιέται με τις προτεραιότητες των πολιτών που και τα όσα συζητούν στο τραπέζι του σπιτιού τους, όπως είπε χαρακτηριστικά, θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, ότι η κυβέρνηση κυβέρνηση κρίνεται από τη συνέπειά της και από την υλοποίηση όσων υποσχέθηκε το 2023 και αν τα υλοποίησε μέχρι σήμερα, και ότι ουσιαστικά αυτά της δίνουν την αξιοπιστία για να απευθυνθεί στους πολίτες και να ζητήσει την ψήφο τους και να διεκδικήσει την αυτοδυναμία, λέγοντας ότι και τώρα όσα δεσμευθεί θα γίνουν την επόμενη τετραετία. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης περιοδεύει στην Λακωνία. Το απόγευμα θα παραστεί και θα μιλήσει και στην τελετή απόδοσης στο κοινό των έργων προστασίας και ανάδειξης της ιστορικής Καστροπολιτείας του Μιστρά. Mm-hmm. Και όπως είπε, δεν επιλέγει τυχαία η 21η Μαΐου να εγκαινιστούν τα έργα. Είναι ο 21ος, είπε, αρχαιολογικός χώρος που παραδίδουμε, και έστειλε ένα μήνυμα, θα λέει κανείς, πως αυτή η παράταξη τιμά, mm-hmm, όπως είπε, την ιστορία της, αλλά ταυτόχρονα αγκαλιάζουμε το μέλλον και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα, ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο και αναφορικά με τη στάση που θα τηρήσει αύριο η Νέα Δημοκρατία στην ψηφοφορία στο σκάνδαλο για το σκάνδαλο των υποκλοπών για την εξεταστική, συνέστησε υπομονή ότι ο ίδιος δεν μπορεί, είπε, να προεξοφλήσει μια στάση πριν ανακοινωθεί. Ανέπτυξε πάντως ένα σκεπτικό, Κατερίνα, που έτσι μας οδηγεί όλους στο συμπέρασμα ότι προσανατολίζεται σε μια. Να μην το αποδεχθεί. Είπε μεταξύ άλλων ότι η υπόθεση βρίσκεται σε δεύτερο βαθμό στην δικαιοσύνη, ότι όταν κάτι βρίσκεται στη δικαιοσύνη απαγορεύεται εντός αγωγικών κατ' εμένα, αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως είπε. Mm-hmm. Επίσης ότι σε πολιτικό επίπεδο η κυβέρνηση ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε σε όλα τα επίπεδα και ότι οι πρωτοβουλίες αναγνωρίστηκαν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Και να κλείσουμε με αυτό. Ναι.
4: Ναι. Και τέλος, ήταν και πάλι, εξαπέτυχε νέα βέλη προς το Πασόκ στη σκιά αυτή τη υπόθεση τη διαρροή διαλόγου από τη συνεδρίαση τη Επιτροπή Θεσμών. Υποστήριξε ότι εκτός από αντίθετη σε οποιαδήποτε λογική των θεσμών του Κοινοβουλίου, των νόμων, είναι και επικίνδυνη πρακτική αυτή που ακολούθησε το Πασόκ και δεν έχει πραγματικά προηγούμενο. Και ότι το καταλόγησε θράσος και ανευθυνότητα και είπε ότι η στρατηγική τη κυβέρνηση δεν ετεροκαθορίζεται από την αντιπολίτευση αυτή την τοξική, αιμονική και μονοθεματική όπως χαρακτήρισε.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι αυτά που θα δείξουν το δρόμο. Σταθερή πηξίδα του Πασόκου ήταν πάντα τα συμφέροντα της χώρας. Δεν υπάρχει κανείς που να αποκαλύπτει από πριν τη στρατηγική του και τα σενάρια για το τι θα κάνει. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Χριστοδουλάκης, πρώην υπουργός και ιστορικός στέλεχος του Πασόκ, μιλώντας στον Αθήνα 984, και τους Βούλα και Χαγιά και Νίκο Φελέκη, ερωτηθείς για το θέμα των συνεργασιών με φόντο την πρόσφατη απόφαση συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Για να τον ακούσουμε.
5: Το οποίο τόνισα και μάλιστα 2-3 φορές το είπα, για να μην μείνει παραμικρή αμφιβολία, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα πράξει όπως πράττει πάντα με πηξίδα τα συμφέροντα.
6: Μην λέτε τη λέξη πηξίδα.
5: Αυτή είναι η σταθερή πηξίδα του ΠΑΣΟΚ, στην οποία θεωρώ ότι οι πολιτικές του όλες τις τελευταίες δεκαετίες εκεί εστράφησαν. Και θεωρώ ότι αναλόγως θα πράξει και τώρα. Τώρα, πώς θα καθοριστούν τα συμφέροντα της χώρας, προφανώς θα ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα των εκλογών. Δεν γνωρίζω ποια θα είναι. Και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά προώρο να βάζουμε, ξέρω εγώ, καρτελάκια και ετικέτες. Ξέρεις, θα είναι τόσο η Νέα Δημοκρατία, θα είναι τόσο.
0: Άρα δεν συμφωνείτε απόλυτα με την απόφαση του συνεδρίου, κύριε Χριστοδουλάκη. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Λέτε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα δείξει το δρόμο που πρέπει να πάρουμε.
5: Ναι, ναι, θα δούμε τι θα γίνει, διότι δύο πράγματα προέκυψαν. Το ένα είναι ότι το κόμμα δίνει μία μάχη έτσι ώστε να τα καταφέρει όσο το δυνατόν καλύτερα, να καταλάβει μία θέση όσο πιο μπροστά γίνεται. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος στρατηγικής να αποκαλύπτει τα σχέδιά του και τα σενάρια. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ μου ένα προπονητή ποδοσφαίρου ή μπάσκετ να λέει τι στρατηγική θα ακολουθεί σε ένα αγώνα ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά τα έχει στο μυαλό του κάθε υπεύθυνος.
0: Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομέα αρχοοικονομίας του κόμματος για θέματα τραπεζών ιδιωτικού χρέους. Κυρία Αποστολάκη, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Καταρχάς θα ήθελα το σχόλιο σας επί αυτών που ακούσαμε πριν από λίγο από τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη. Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι αυτά που θα δείξουν τον δρόμο. Ο προπονητής πράττει πάντα ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα και δεν αποκαλύπτει από πριν τη στρατηγική του. Πώς σχολιάζετε?
7: Δεν άκουσα τον κύριο Χριστοδουλάκη, αλλά και να τον άκουγα δεν θα τον σχολίαζα, γιατί είναι πάγια στάση μου να μην σχολιάζω απόψεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ.
0: Mm-hmm.
7: Θέλετε, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, θα σας απαντήσω με μεγάλη χαρά.
0: Ναι, θα προχωρήσουμε πάντως. Διαφαίνεται μια κάποια απόκληση από την πρόσφατη απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
7: Εάν θέλετε να με ρωτήσετε την άποψή μου, να μεταφέρω την άποψη του ΠΑΣΟΚ, είμαι απολύτως στη διάθεσή σας. Δεν θα σχολιάσω κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και τις απόψεις του.
0: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λοιπόν με τη Βουλή, γιατί έχουμε ένα καυτό εντός εισαγωγικών 48ωρο, έχει ξεκινήσει, είναι σε εξέλιξη, προανακριτική για ΟΠΑΚΕΠΕ σήμερα, εξεταστική για υποκλοπές αύριο, θυμίζω στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από την προανακριτική, μιας και είστε και η γενική εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση φαίνεται να απορρίπτει την πρόταση, κυρία Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να δικαιολογούν αποδοχή τόσο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ όσο και του κοινού αιτήματος ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς.
7: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να μεταδέψει τη Βουλή από ένα πεδίο ελέγχου της εξουσίας σε ένα πεδίο αμνίστευσης και προστασίας της δικής του εξουσίας. Επαναλαμβάνεται αυτό το οποίο έγινε και πριν από ένα περίπου χρόνο στην αντίστοιχη πρόταση που είχαμε καταθέσει για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των κυρίων Αβγενάκη και Βορύδη. Τότε βεβαίως είχαμε μια κλιμάκωση αυτού του είδους της δημοκρατικής εκτροπής με την κατάχρηση της επιστολικής ψήφου και με την παρεμπόδιση των βουλευτών να εκφράσουν ελεύθερα σε μυστική ψηφοφορία την βούλησή τους. Φαίνεται ότι δεν θα επαναληφθεί σε τέτοια κλίμακα αυτή η μεθόδευση και αυτή η εκτροπή, αλλά επί της ουσίας η απόφαση είναι η ίδια και έχουμε βεβαίως το εξής παράδοξο, να έχουμε 13 βουλευτές για τους οποίους η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε την άρση της ασυλίας τους και τους δύο πρώην υπουργούς για τους οποίους οι δικογραφίες είναι αν όχι πανομοιότυπες, είναι παρεμφερείς. Η ουσία της υπόθεσης είναι η ίδια. Να αποφασίζουν και πάλι, καταστρατηγώντας το πνεύμα του άρθρου 86 του Συντάγματος, που αναφέρεται στην ποινική ευθύνη των υπουργών, να μην επιτρέψουν τη διερεύνηση, υπογραμμίζω τη λέξη κυρία Παπαβασιλείου, των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών τους. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, ένα modus operandi ενός κλειστού συστήματος εξουσίας, μιας δομής εξουσίας σχεδόν μονοπρόσωπης που κατεφημισμών έχει ονομαστεί επιτελικό κράτος και που έχει στόχο την με κάθε τρόπο αποφυγή της λογοδοσίας.
0: Από την άλλη πλευρά ακούγα τον κύριο Μαρινάκη να αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες ότι θέλετε να μετατρέψετε τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο, κυρία Αποστολάκη. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
7: Κοιτάξτε, ο κύριος Μαρινάκης είναι ένας εντολοδόχος, είναι εξ οφίτσιο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μεταφέρει αυτά τα οποία ο κεντρικός μηχανισμός της εξουσίας του υπαγορεύουν. Προσέξτε, εδώ έχουμε μια εδρεωμένη πλέον πεποίθηση της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με ένα ζωτικό πρόβλημα. Όλες οι μετρήσεις της κοινής νόμης αναδεικνύουν ότι μετά την ακρίβεια που γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, το δεύτερο καταγεγραμμένο, αναγνωρισμένο πρόβλημα το οποίο γνωρίζουν και αναγνωρίζουν και χρεώνουν στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό είναι η διαφθορά. Και ξέρετε, αυτό πλέον είναι ένα προσωπικό επίτευγμα. Είναι μια συνθήκη η οποία δεν προέκυψε έτσι. Προέκυψε μέσα από έναν συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης του δημόσιου χρήματος και της εξουσίας, αδιαφανή, που και με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εν προκειμένου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά όπως φαίνεται όχι μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μπόρεσε να έρθει στην επιφάνεια και να γίνει δυνατή η διαλέσκανση, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση με κάθε τρόπο προσπαθεί να αποτρέψει τον έλεγχο, την ισονομία, τη διαφάνεια. Κυβέρνηση με κάθε τρόπο προσπαθεί να αποτρέψει τον έλεγχο, την ισονομία, τη διαφάνεια.

0: αποτρέψουν την σύσταση αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενοι ένα άρθρο του κανονισμού της Βουλής, το οποίο δεν είχαν επικαλεστεί πριν από 4 χρόνια.
1: Επίκληση λόγων εθνικής ασφαλείας, λέτε, έτσι ώστε να προχωρήσει με 151 και όχι με τους 120 βουλευτές.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και για να καταλαβαίνουν όσοι μας ακούνε, κυρία Παπαβασιλείου, για την ίδια υπόθεση, στις 22 Αυγούστου του 2022 ψηφίστηκε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με 120 ψήφους ως ένα δικαίωμα της μειοψηφίας που ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα αναγνωρίζουν.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, μετά από τον οριμαγδό των αποκαλύψεων, μετά από όσα ήρθαν στην επιφάνεια κατά την ακροαματική διαδικασία στο Μονομελές Πλημμυλιοδικείο, όταν ήρθαν μάρτυρες και είπαν ότι μας είπαν, μας έδωσαν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου και ουσιαστικά ομολόγησαν ότι ψευδομαρτύρησαν, και μετά από όλα όσα επίσης ήρθαν στην επιφάνεια από τον απόστρατο αξιωματικό του Ισραήλ,
1: ναι,
0: η κυβέρνηση, προκειμένου να σπάσει κάθε δυνατότητα ελέγχου, θα επικαλεστεί έναν λόγο τον οποίο δεν επικαλέστηκε πριν από 4 χρόνια, ούτως ώστε με την πλειοψηφία που διαθέτει στη Βουλή να εμποδίσει, να αποτρέψει τη σύσταση εκ νέου Εξεταστικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια των εργασιών της οποίας είναι βέβαιο ότι θα εκτίθεται ανεπανόρθωτα.
1: Ναι, υπήρχαν πολύ υψηλών τόνων αντιδράσεις τις προηγούμενες μέρες από πλευράς Πασόκ Χαριλάου Τρικούπη, με προειδοποίηση θα έλεγα προς την κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Διεφάνει από την σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι μάλλον προκρίνει τις 151 ψήφους απορρίπτοντας την εξεταστική της μειοψηφίας. Οπότε, πώς θα αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ, κυρία Αποστολάκη, και αν θα βγάλει από τη φαρέτρα του το θέμα της πρότασης δυσπιστίας, γιατί είναι κάτι που ακούγεται.
0: Κυρία Παπαβασιλείου, η υπόθεση αυτή είναι ένα συνολικό ψηφιδωτό και το μόνο που έχουμε είναι ψηφίδες οι οποίες αθροίζονται. Θέλω να σας θυμίσω ότι έχει προηγηθεί η δεύτερη διάταξη του εισαγγελέου του Βαρύου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, πριν από την προηγούμενη, του προηγούμενου εισαγγελέα, του κυρίου Ζήση, με την οποία επιχειρήθηκε η αρχιοθέτηση της υπόθεσης. Θέλω επίσης να σας θυμίσω ότι ο κύριος Τζαβέλας αρνήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Και θέλω επίσης να θυμίσω ότι ο πρόεδρος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που εμφανίστηκε χτες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, είπε, ενώ προεδρεύει, ενώ είναι ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ότι δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη. Ναι. Δεν υπάρχουν πουθενά, ήταν προφορικές οι εντολές και επί της ουσίας ήρθε να επιβεβαιώσει την σύγκρουση του κράτους με την αρχή της νομιμότητας, καθώς υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που υποχρεώνει τον κύριο Δεμήρη να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη για τους λόγους της παρακολούθησής του. Και έρχεται ο κύριος Δεμήρης και το αρνείται μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, το μόνο που θα σας πω, γιατί αυτό είναι το μόνο για το οποίο μπορώ να σας μιλήσω, είναι ότι θα αντιδράσει όπως πάντα. Δηλαδή, με δημοκρατική ευθύνη και θεσμική προσήλωση.
1: Μάλιστα. Αφήνεται ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Κυρία Αποστολάκη, επειδή μιλήσατε μόλις για θεσμική προσήλωση, έγινε πολλή κουβέντα χθες και υπήρξαν αντιδράσεις για αυτές τις διαρροές μέσα από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν είναι κόντρα ρόλος για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δηλώνει ότι πολιτεύεται πάντα προγραμματικά και εντός θεσμικού πλαισίου τέτοιου τύπου διαρροές που είδαμε χθες?
0: Καταρχήν, να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με το συμπέρασμά σας. Δεν αφήνω κανένα ενδεχόμενο ανοιχτό, ούτε κλείνω ενδεχόμενο. Ναι. Δεν είναι ο δικός μου ρόλος αυτός. Ο κ. Ανδρουλάκης θα τοποθετηθεί στη Βουλή και ενδεχομένως θα πάρετε τις απαντήσεις που αναζητάτε. Εγώ σας είπα τα χαρακτηριστικά της πολιτικής παρέμβασης του ΠΑΣΟΚ, που είναι αυτά τα δύο. Η δημοκρατική ευθύνη και η θεσμική προσήλωση. Τώρα, επειδή φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στην ανακοίνωση του Προέδρου της Βουλής, είναι αλήθεια ότι μας προξένησε εντύπωση αυτή η

0: επιλεκτική ευαισθησία.
1: Mm-hmm.
0: Και επειδή είμαστε ένα θεσμικό κόμμα και επειδή σεβόμαστε το θεσμό και τους θεσμούς, μένουμε εκεί. Αλλά εδώ υπάρχει μια επιλεκτική ευαισθησία. Γιατί θα έλεγα ότι εκεί που θα έπρεπε τα αντανακλαστικά να ενεργοποιηθούν είναι στην ουσία. Δηλαδή σύγκρουση με την νομιμότητα σε μια σειρά από πραγματικές εκτροπές που έχουμε. Για παράδειγμα, δεν είδα, δεν διάβασα, δεν άκουσα καμία ανακοίνωση από κανέναν υπεύθυνο τον προηγούμενο Ιούλιο, όταν συνέβη η εκτροπή, η δημοκρατική εκτροπή της επιστολικής ψήφου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση, δεν υπήρξε καμία αντίδραση.
1: Mm-hmm.
0: Και τώρα υπήρξε μια αντίδραση σε σχέση με μια διαρροή, η οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διαβάζοντας και εγώ αυτή τη διαρροή, δεν αφορά κανένα ζήτημα ούτε εθνικής ασφάλειας, ούτε καμία, ούτε κανένα στεγανοποιημένο μυστικό. Αφορά αυτό που ξέρουμε όλοι και αυτό που επιβεβαιώθηκε με ανατριχιαστικό τρόπο από τα πιο επίσημα χείλη.
1: Μάλιστα. Τώρα, εν μέσω όλων όσων μας περιγράφεται, κυρία Αποστολάκη, σύμφωνα με πληροφορίες που υπήρξαν το προηγούμενο, τις προηγούμενες ώρες, είναι και ότι ενδεχομένως να σκεφτεί η Χαριλάου Τρικούπη να προχωρήσει σε πρόταση μορφής για το πρόσωπο του Προέδρου της Βουλής, μιας και αναφερθήκαμε. Αυτό πώς το σχολιάζετε?
0: Δεν έχει ξεκινήσει η αυριανή διαδικασία. Mm-hmm. Σήμερα είμαστε σε μια άλλη διαδικασία. Σήμερα είμαστε σε εξέλιξη της διαδικασίας για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δύο άλλων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, δύο διακριτές προτάσεις, μια δεύτερη πρόταση των δύο αυτών κομμάτων για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Αύριο θα ξεκινήσει η συζήτηση για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Θα έχετε αύριο τις απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομέαρχης οικονομίας για θέματα τραπεζών και ιδιωτικού χρέους. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού σε εκδήλωση στο Ολύμπιον αναμένεται να παρουσιαστεί το όνομα, το σύμβολο και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης, μας ενημερώνει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Από την Ούλη στη Θεσσαλονίκη, όπου ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, που θα γίνουν σε 6,5 ώρα σήμερα το απόγευμα στο κινηματογράφο Ολύμπιαν, εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Να πούμε εδώ ότι λίγο πριν τις 12 ξεκινήσαν και εργασίες στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου θα στηθεί μια γιγαντοθόνη, για να μπορούν όσοι δεν καταφέρουν να μπουν εντός του κινηματογράφου, να παρακολουθήσουν απ' έξω τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Τι περιμένουμε σήμερα, Κατερίνα, την κυρία Καριστιανού? Περιμένουμε το όνομα, το σήμα και τη διακήρυξη του νέου κόμματος, αλλά και τον κόσμο που θα μαζέψει. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα υπάρξουν και ανεξάρτητοι βουλευτές που θα δώσουν σήμερα το παρόν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και στο άνοιγμα αυτού του νέου κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Ενώ να τονίσουμε εδώ, Κατερίνα, ότι θα υπάρχει και μία έκπληξη. Και τι εννοούμε έκπληξη? Έχουν βγει κάποιες πληροφορίες ότι μαζί με τον Θανάση Εργενό, που θα παρουσιάσει την εκδήλωση σήμερα το απόγευμα,
1: ναι,
2: θα υπάρχει και ένα άτομο τη Showbiz, όπου θα είναι δίπλα του για να δείξει και αυτό τη στήριξή του στην κυρία Μαρία Καριστιανού. Και θα πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι η ανάρτηση έκανε η κυρία Καριστιανού χτες, όπου κάλεσε όλο τον κόσμο να βρεθούν εδώ πέρα σήμερα για να ακούσουν τη διακήρυξή της. Κατερίνα.
1: Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη, για να ακούσουμε αυτό το προσκλητήριο, την πρόσκληση που απίφθηνε η κυρία Καριστιανού.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, 6,5 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή.
1: Αντίστροφα, στο μεταξύ, μετράει ο χρόνος για τις ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση σήμερα. Πάμε στον Γιώργο Κατσίγιαννη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, σήμερα το πρωί, νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε στον λογαριασμό του, στους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία φανέλα αθλητική με το νούμερο 26 που παραπέμπει στην ημερομηνία των ανακοινώσεών του. Και τα χρώματα, από ό,τι καταλάβαμε όλοι, παρέφευγαν στην στολή, στην αθλητική στολή, περιβολή της ομάδας της Μπαρτσελόνα, γράφοντας ότι, στέλνοντας το μήνυμα ότι όλη η ομάδα είναι έτοιμη για τον αγώνα. Αυτό ήταν ένα μήνυμα που έστειλε ο κύριος Τσίπρας σήμερα, προετοιμάζοντάς μας για το τι θα επακολουθήσει τις επόμενες ημέρες. Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχουμε εκπλήξει σε αυτή την εκδήλωση που ετοιμάζει στο
1: Θησείο
4: για να ανακοινώσει τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα, το όνομα, το έμβλημα. Ακούγεται ότι θα υπάρξει και ένα τραγούδι που θα συνοδεύσει τη νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού, το οποίο έχει γράψει γνωστός μουσικοσυνθέτης, και όλα αυτά την ώρα που στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο κύριος Τσίπρας ετοιμάζει την πολιτική Μπαρτσελόνα, βλέπουμε να υπάρχει στην ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μια κατάσταση εσωστρέφειας, έντασης, επιθετικών, ανταλλαγής επιθετικών ανακοινώσεων, και όλα αυτά μετά τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, μετά την παρέτηση του κυρίου Καλπάκη και με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζονται πρόθυμοι να στοιχηθούν πίσω από το πολιτικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα. Τι θα γίνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ? Θα περιμένουν τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Αμέσως μετά υπάρχει μια συζήτηση, μια απόφαση που δεν έχει ανακοινωθεί, να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος στις 4 Ιουνίου και στις 6 να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Με τι άλλο, ως κεντρικό θέμα συζήτησης, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, εάν θα υπάρξει μια απόφαση για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εφόσον και ο ίδιος στείλει και τα σχετικά μηνύματα την Τρίτη στο Θησείο, ή αν το κόμμα θα παραμείνει, θα αποφασίσει να παραμείνει αυτόνομο από τη στιγμή που ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν είχε πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με κόμματα αλλά με πρόσωπα, και θα είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση για να δούμε πού θα οδηγηθούν στο τέλος τα πράγματα στο χώρο της αριστεράς, του πάλε ποτέ κρατεού αριστερού κινήματος που διακυβέρνησε τη χώρα για 4-5 χρόνια.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ και να καλωσορίσω την Αθηνά Κορλίρα, καθώς βγαίνουμε εκτός συνόρων. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το Πακιστάν παρέδωσε στην Τεχεράνη τη νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια κατάληξη σε κάποια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον πόλεμο που συνεχίζει εδώ και μήνες. Αυτό επιβεβαίωσαν και οι Ιρανικές και η Ιρανική κυβέρνηση, την ώρα βεβαίως που ο καινούριος ηγέτης, ο Μοντζαμπά Χαμπενεΐ, έβγαλε μία ανακοίνωση πριν από λίγες ώρες, λέγοντας ότι απαγορεύει στο Ιράν να εξάγει το ουράνιο που είναι σε εμπλουτισμό τέτοιο ώστε να μπορεί να παράξει πυρηνικά. Αυτή είναι μια τελευταία εξέλιξη που δεν δείχνει διάθεση αποκλιμάκωσης. Παρ' όλα αυτά, ας ελπίσουμε ότι το διπλωματικό πεδίο, εκεί δηλαδή που το Πακιστάν παίζει τον ρόλο του διαμεσολαβητή, θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το ότι υπήρξε και από το Ιράν μία απειλή για επέκταση του πολέμου εάν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι σε μεγάλη κόντρα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Είχαν μία τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία η οποία ανέδειξε τις διαφορές τους στο πώς πρέπει να εξελιχθεί ο πόλεμος με το Ιράν. Σύμφωνα και με τον Άξιος, τον ιστότοπο τον αμερικανικό αλλά και το αμερικανικό δίκτυο CNN, ο Νετανιάχου φαίνεται ότι είναι εξαλώς, όπως είπανε, μετά το ενδεχόμενο να μην υπάρχει συμφωνία με το Ιράν, στη συζήτηση που ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να μην βάζει νερό στο κρασί.
1: Μάλιστα, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον διεθνή στολίσκο και τις αντιδράσεις που είχαμε χθες.
5: Εντάξει, ήταν ένα σοκαριστικό βίντεο αυτό που δόθηκε στη δημοσιότητα από ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο Μπεν Γκριβ, εμφανίστηκε να είναι πάνω από δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου Global Summit που πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας, κρατώντας μια Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει ότι καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο, ενώ από πίσω ακουγόταν ο εθνικός ύμνος της χώρας. Βεβαίως υπήρξε διάβημα διαμαρτυρίας από πάρα πολλές χώρες και αντίδραση και από την ευρωπαϊκή πλευρά. Η επικεφαλής ευρωπαϊκής διπλωματίας, η Κάγια Κάλλας, είπε, πρώτα απ' όλα χαρακτήρισε τον Ισραηλινό υπουργό ως ακροδεξιό και είπε ότι αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί να γίνει με τίποτα αποδεκτή, καθώς προφανώς παραβιάζει όχι μόνο το ανθρωπιστικό δίκαιο, αλλά κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης.
1: Βέβαια, η Αθήνα Κολλήρα, να την ευχαριστήσω πολύ, να προσθέσω ότι σύμφωνα με τον πρεσβευτή του Ισραήλ στη Γαλλία, θα επαναπατριστούν το συντομότερο δυνατόν όλοι οι ακτιβιστές Γάλλοι και άλλων εθνικοτήτων που κρατούνται στο Ισραήλ. Στα δικά μας και πάλι, νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη σε τρεις νόμους για ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Δημήτρης Πέρος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Από νωρίς το πρωί, δεκάδες αν όχι εκατοντάδες αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα σε τρεις νομούς, Ηράκλειο, Λαφίθη και Ρετινό. Έχουν γίνει έρευνα σε περισσότερα από 20 σπίτια και επιμνημιοστάσια, περισσότερες από 40 προσαγωγές. Με την τελευταία ενημέρωση που έχουν, Κατερίνα, από αυτές οι 18 τουλάχιστον έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Ουσιαστικά μιλάμε, Κατερίνα, για ένα κύκλωμα με πυρήνα τις δύο οικογένειες που διακινούσαν σκληρά ναρκωτικά, κυρίως κοκαίνη, στους τρεις αυτούς τους νομούς που είπαμε, όπως στα Ζωνανά, στο Μιλοπόταμο και στον Άγιο Νικόλαο. Από την έρευνα, Κατερίνα, διαπιστώθηκε, γιατί αυτό προκύπτει, Κατερίνα, όπως το διαπιστώνουμε, όποια πέτρα και αν σηκώσει, πάντα υπάρχει από κάτω και ένα σκάνδαλο που έχει σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την έρευνα αυτή, λοιπόν, για τα ναρκωτικά που έχουν εντοπίσει, να πούμε, και όπλα, διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον ένα ζευγάρι έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις, δηλώνοντας ζώα τα οποία δεν είχε. Δήλωνε περίπου 800 πρόβατα. Και από τις παρακολουθήσεις διαπιστώθηκε ότι ο σύζυγος της γυναίκας που τα δήλωνε αυτά αναζητούσε τα ζώα προκειμένου σε έναν έλεγχο να τα παρουσιάσει στους ελεγκτές. Συνελήφθη και η σύζυγος για αυτό το λόγο, για αυτή την απάτη, και οι έρευνες συνεχίζονται. Αν υπάρχει κι άλλο, εμπλέκονται κι άλλα άτομα όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά είναι πολύ σοβαρό, Κατερίνα, το ζήτημα με τη διακίνηση των ναρκωτικών και των όπλων. Έχουν βρεθεί πολλά ευρήματα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Έρευνες συνεχίζονται, έχουν δεσμευτεί και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται περισσότερα από 75 άτομα.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Σε δημόσια διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρνει μεταξύ άλλων αλλαγές στο σύστημα εκλογής στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας δήμων και κοινοτήτων, ο οποίος αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη λειτουργία τόσο των δήμων όσο και των περιφερειών. Μετά από 20 χρόνια, λοιπόν, οι δήμοι θα αποκτήσουν ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό στο 42%. Κάτι το οποίο βέβαια έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους κόλπους της αυτοδιοίκησης, καθώς θεωρούν πολλοί δήμαρχοι και ο δήμαρχος Αθήνων, ο κ. Χάρης Δούκας, ότι δεν ήταν το πρωτεύον ζήτημα στον κώδικα. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, στα 361 άρθρα τα οποία έχει ο κώδικας, προβλέπονται θέματα που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο ΑΕ, προβλέπονται ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες των Δήμων σχετικά με την πολιτική προστασία, σχετικά με τα κονδύλια των κλήσεων των προστήμων, πώς αυτά θα κατανεμηθούν, και εκεί βέβαια υπάρχουν κάποιες ενστάσεις. Προβλέπονται άρθρα τα οποία έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες των Δήμων και των Περιφερειών αλλά και της πολιτείας, προκειμένου να σταματήσει αυτή η πολυνομία, αλλά και να πάψει αυτό το καθεστώς το ποιος φταίει. Με τον κώδικα ξεκαθαρίζουν καταστάσεις ώστε να γνωρίζει ο κάθε πολίτης ή ο κάθε φορέας ποιος είναι υπεύθυνος και γιατί μέσα σε μια πόλη ή γενικά μέσα στη χώρα αυτή που ζούμε, ποιος έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Να πούμε ότι για τον κώδικα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έχει προγραμματίσει στις 25 του μηνός Διοικητικό Συμβούλιο, μάλιστα, προκειμένου εκεί να συζητηθεί το σχέδιο του κώδικα, ώστε μετά τις τελευταίες πινελιές να πάρει το νομοθέτημα το δρόμο προς τη Βουλή, ώστε να έχει ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Γιώργο. Σε ρυθμούς Final Four από σήμερα η Αθήνα, η Ελλάς ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Πάρος και πάλι μαζί μας. Δημήτρη, σε ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα. Υπολογίζονται 4.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται εν επιποδός. Νωρίτερα το πρωί σήμερα παρουσιάστηκε το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο με δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας από τη Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής. Αυτό που αναφέρθηκε, Κατερίνα, με μεγάλη, θα λέγαμε, επισημάθηκε ιδιαίτερα, είναι ότι τα μέτρα θα είναι δρακόντια. Όσοι πλησιάζουν στο γήπεδο, στο Ολυμπιακό Στάδιο για τους αγώνες αύριο, θα πρέπει να είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Κανένας δεν θα μπορεί να πλησιάζει τους χώρους. Θα γίνονται αυστηροί ελέγχοι, δεν θα επιτραπεί σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί το παραμικρό. Θα υπάρχουν άμεση επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων. Και το άλλο, Κατερίνα, είναι δίνεται μεγάλη σημασία στη συγκέντρωση των φιλάθλων που θα πάνε στο γήπεδο. Mm-hmm. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να συγκεντρωθούν από τη μία το μεσημέρι στον σταθμό του ΙΣΑΠ Φάλιρο και θα αναχωρήσουν από εκεί στις 3 μετά το μεσημέρι. Οι Τούρκοι φιλάθλοι της Φενέρμπαχτσε θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο σταθμό Οφυσίο στις 12 το μεσημέρι και θα αποχωρήσουν από εκεί, θα αναχωρήσουν με τους Σειρμούς στις 2 μετά το μεσημέρι. Και οι Ισπανοί, οι φίλοι δηλαδή της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια, θα πρέπει να συγκεντρωθούν, μάλιστα, στο Καλλιμάρμαρο, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, που θα αναχωρήσουν εκεί με λεωφορεία, ειδικά λεωφορεία. Αργότερα το απόγευμα θα βγουν, Κατερίνα, και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διότι να πούμε ότι και οι τέσσερις ομάδες του Final Four έχουν καταλήξει σε κεντρικό ξενοδοχείο στο πρώην Χίλτον, να το πούμε, και από εκεί θα αναχωρήσουν για το ΆΚΑ, για το γήπεδο, οπότε κατά την μετάβασή τους προς το
1: ΆΚΑ. Θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, μάλιστα.
8: Θα έχουμε κυκλοφοριακές ακροδρομίες, ενώ από το νωρίς το πρωί σήμερα, από τις 6 μέχρι και τις 6 το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας, mm-hmm, υπάρχει απαγόρευση συγκεντρώσεων και πορεών γύρω από το ξενοδοχείο που είναι συγκεντρωμένες οι ομάδες, προκειμένου να μην υπάρξει κάποια ένταση, κάποιο επεισόδιο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά. Ο ξενώνας εξαρτημένων δεν κλείνει. Αναβαθμίζεται αφού αναλαμβάνει τη λειτουργία του ο πλέον αρμόδιος Εθνικός Φορέας. Ξεκαθαρίζει ο Δήμος Αθηναίων, απαντώντας ταυτόχρονα στην καταγγελία του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη περί Λουκέτου. Ο Γιώργος Μανουσακάκης και πάλι μαζί μας. Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα. Με μια ανακοίνωση, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, ξεκαθαρίζει ότι τα όσα καταγγέλει ο προκάτοχος του, ο κ. Κώστας Μπακογιάννης, δεν ισχύουν, καθώς ο ξενώνας για τα εξαρτημένα άτομα όχι απλώς δεν κλείνει, αλλά αναβαθμίζεται, καθώς αναλαμβάνει ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου αυτός να μπορεί να λειτουργεί κανονικά και να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ο κύριος Μπακογιάννης είχε καταγγείλει ότι ο ξενώνας εγκαταλείπεται και κλείνει από τον Δήμο Αθηναίων, κάτι το οποίο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, δεν ισχύει ίσα-ίσα. Μάλιστα, η ανακοίνωση του Δήμου της Αθήνας ζητάει από τον κύριο Μπακογιάννη να φρεσκάρει τη μνήμη του, καθώς, όπως υπογραμμίζει, με το νέο καθεστώς λειτουργίας του ξενώνα, ο Δήμος μπορεί να προσφέρει περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες στα άτομα τα εξαρτημένα, mm-hmm, ενώ ταυτόχρονα γλιτώνει και σημαντικά ποσά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν να διαθετηθούν σε άλλα, μάλιστα, κοινωνικά ζητήματα της πόλης.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Έφυγε από τη ζωή η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η Μαρία Βασιλοπούλου στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
9: Καλό σας μεσημέρι. Έφυγε από τη ζωή στα 70 της χρόνια η Άννα Καφέτση, εξέχουσα Ελληνίδα ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια εκθέσεων και διδάκτορ αισθητικής, ευρύτερα όμως γνωστή για τον καθοριστικό της ρόλου στην ίδρυση και τη διαμόρφωση του τοπίου της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Υπήρξε η πρώτη και μακροβιότερη διευθύντρια για 14 χρόνια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνσή του το 2000, οργανώνοντάς το από το μηδέν και χτίζοντας βήμα-βήμα τη συλλογή, τη φυσιογνωμία και τη θεσμική του ταυτότητα. Ήταν εκείνη που οργάνωσε τις πρώτες του συλλογές, σχεδίασε το όραμά του και έδωσε πολυετή μάχη για τη μετατροπή του παλαιού εργοστασίου φίξ στη μόνιμη στέγη του. Στήριξε καλλιτέχνες, ανέδειξε νέες κατευθύνσεις και διαμόρφωσε ένα χώρο ανοιχτό στον πειραματισμό και τη διεθνή συνάντηση. Μετά την απομάκρυνσή της από το ΕΜΣ, στα τέλη του 2014, ανέλαβε τη διεύθυνση του Οικαστικού Κέντρου ΑΝΕΞΕΜ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Η Άννα Καφέτση ήταν ένας άνθρωπος που μοιραζόταν αφιδόλευτα γνώσεις και συναισθήματα, σφράγισε ανεξίτηλα με την παρουσία της και την ακάματη δραστηριότητά της τη σκηνή της σύγχρονης τέχνης στη χώρα μας, δήλωσε μεταξύ άλλων Κατερίνα, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Συνεχίζοντας την ενότητα του πολιτισμού, η συμπεριληπτική παράσταση χορού Latent παρουσιάζεται στο Μάμοτ, 4 ερμηνεύτριες με και χωρίς αισθητηριακή αναπηρία ενσωματώνουν οργανικά τη νοηματική γλώσσα στην κίνηση. Η χορογράφος Μαρία Κολιοπούλου μίλησε στη Βάσια Πακετέα.
10: Ο κεντρικός της άξονας είναι το λανθάνον ως μια κατάσταση που δεν είναι ευκρινής, δεν αποκαλύπτεται και χρειάζεται συχνά μια καταβύθιση για να μπορέσει να αποκαλυφθεί. Κυρίως συνεργάζομαι με χορεύτριες, με αναπηρία και χωρίς τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια. Η πρόσληψη του ανάπηρου σώματος ουσιαστικά αφορά και το άνοιγμα της τέχνης του χορού, πέρα από αυτό που φέρει το ιδανικό σώμα, αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε έτσι σε παραστάσεις. Και για μένα προσωπικά επανανοηματοδοτεί και τον τρόπο που μπορώ να ερευνώ την κίνηση, την αίσθηση, την απεύθυνση, την πρόσληψη μιας παράστασης, όχι μόνο από μέσα αλλά και πώς η παράσταση μπορεί να απευθυνθεί σε διαφορετικά σώματα, πώς μπορεί να απευθυνθεί σε ένα άτομο με οπτική αναπηρία, πώς μπορεί να απευθυνθεί σε έναν κωφό. Οπότε εκεί ερευνούμε και τους τρόπους που η ίδια η χορογραφία μπορεί εκ των έσω να περιλαμβάνει την νοηματική γλώσσα.
1: Επιστροφή στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο πρώτος τίτλος στο ποδόσφαιρο κρίθηκε στις όχθες του Βοσφόρου χθες το βράδυ, εκεί όπου μια εκπληκτική Άστον Βίλα επικράτησε εύκολα 3-0 στον τελικό του Europa League της Φράιμπουργκ, γράφοντας ιστορία και κατακτώντας ευρωπαϊκό τίτλο μετά από 44 χρόνια, ενώ πολυνίκη του θεσμού είναι ο Ουνάι Έμερι, ο οποίος κατέκτησε το 5ο Europa League με τρίτη διαφορετική ομάδα. Ένα απίστευτο ρεκόρ. Το Final Four φυσικά στην Αθήνα κερδίζει όλο το ενδιαφέρον. Mm. Ξεκίνησε ουσιαστικά από σήμερα με τις συνεντεύξεις προπονητών και αρχηγών σε μια ανοιχτή συνέντευξη τύπου, αλλά υπάρχει και γιορτή του αθλήματος, καθώς στο Ζάπιο έχει δημιουργηθεί η Fan Zone, εκεί δηλαδή όπου μπορούν ελεύθερα να παρακολουθήσουν οι φίλοι του αθλήματος διάφορα γεγονότα, διάφορες εκδηλώσεις.
1: Με ένα ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων.
11: Από την Πέμπτη έως την Κυριακή. Έτσι θα συμμετάσχουν μέχρι και αθλητές με αμαξίδιο, αθλητές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμών Κοφών και έχει πολλές εκδηλώσεις και νομίζω ότι θα μπορέσουν όσοι δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήριο για να βρεθούν στο κλειστό στο T-Center τουλάχιστον να παρακολουθήσουν mm-hmm. και εκδηλώσεις αλλά και τους αγώνες από το Ζάπιο υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Απόστολε, και να καλωσορίσω την κυρία Αθηνά Ζορμπά από το Ραδιοταξί Ελλάς. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
12: Καλησπέρα σας από το Ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη την ώρα αυτή η κίνηση στην κάθοδο του λεωφόρου Κηφισού. Από την Έκθεση έως τη Φιλαδέλφια, στην άνοδο από το ύψος της Πέτρου Ράλλη στην Νέα Χαλκιδόνα, στο κέντρο, σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου, Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε όλη την άνοδο της Βασιλής Σοφίας, στον Κόμπα Αμπελοκήπων και όλους τους γυροδρόμους, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το Χαλάνδριο στον Παράδεισο και τέλος στην Ποσειδόνος από το ύψος του Ελληνικού έως και το Παλαιό Φάλιρο. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακρότες.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3, η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπηλη Βανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
13: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026 και 1,6% το 2027 λόγω του σοκ στις τιμές της ενέργειας και αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει στις αιρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν. Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη όπου περιοδεύει. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να συσταθεί η Προανακριτική Επιτροπή, απαιτούνται 151 ψήφοι. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί περίπου στις 8 το βράδυ. Θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων κατηγορία σε βάρος μου, καθώς δεν συστήνονται προανακριτικές επιτροπές χωρίς αξιόπινη πράξη, τονίσε ο κύριος Λιβανός. Για πρακτικές παρακράτους και μαφίας στα σκάνδαλα που μαστίζουν την κυβερνητική πλειοψηφία και για κυβέρνηση ελεγχόμενων και εκβιαζόμενων, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Για κυβερνητική συγκάλυψη μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, πειρά τη ζωή Κωνσταντοπούλου και κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, τον οποίο κατηγόρησε για μηχανογραφίες και διαπλοκή με την εισαγγελική και τη δικαστική εξουσία. Το κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι ο περιορισμός της πολιτικής ζημίας, είπε από τη Νέα Αριστερά η Πέτη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου, ανέφερε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Έχει έρθει ένας φάκελος της δικογραφίας, αξιολογείται από τις κοινοβουλευτικές ομάδες και στις περιπτώσεις των δύο υπουργών Λιβανού και Ραμπάτζη εξετάστηκαν και δεν προκύπτουν ούτε στοιχεία ούτε ενδείξεις που να δικαιολογούν τη σύσταση προανακριτικής, είπε στον Αθήνα 984 εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Άνδρας Δούκου. Εν μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελίων για παράνομες επιδιωτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Από σήμερα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι, ανάμεσά τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με την ιδιότητα του υπόπτου για τέλεση αξιόπινων πράξεων. Αύριο το πρωί, συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟ και σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω τη στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ωστόσο ότι η υπόθεση βρίσκεται σε δεύτερο βαθμό στη δικαιοσύνη, προσθέτοντας ότι όταν κάτι βρίσκεται στη δικαιοσύνη, απαγορεύεται να αποτελεί κατ' εμέ αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου, στις 18:30 το απόγευμα, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού. Στη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο, δηλαδή στη σύναψη συμφωνίας ή την επανέναρξη της ένοπλης σύραξης μεταξύ των δύο χωρών. Σε εξέλιξη, η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση το πρωί στην Κρήτη για την εξάρθρωση ομάδων που έχουν σχέση με ναρκωτικά και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες ενώ έχουν βρεθεί ναρκωτικά και όπλα. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν πως έχουν γίνει 40 προσαγωγές και 18 συλλήψεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητή ως 4, μποφόρη θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κέζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μα το
2: σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη.
3: από σένα.
2: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αθήνα 984.

Έλα και μου είχε έρθει τώρα έμπνευση, ε. Τώρα με αυτό που είπες, τώρα το off the record, μου ήρθε, θα το πω όμως τώρα. Περίμενε και περιμένετε κι εσείς. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίον τράκαρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρους Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

Πάμε κυρίες και κύριοι, σήμερα μαζί μας στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασίλης Γεωργίους, μουσικές επιλογές. Κυρίες και κύριοι, προσέξτε το όνομα, Νίκος Λιμπερόπουλος. Το παιδί αυτό έχει τεράστιο ταλέντο και θα πάει πολύ ψηλά. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντούν η κυρία Πέμη Παναγωπούλου, ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος και άγρυπνος φρουρός, ο Διονύσης Φίρστ. Τα καταφέραμε πάλι και μπράβο μας, άνω κάτω τα έχουμε κάνει. Σάβα, άνω κάτω τα έχουμε κάνει. Και είναι ξενούργια κόμματα, να και η Μπαρτσελώνα μέσα, να και το 26, να και η Ρώση, να και η Ζαχάροβα. Όλα έχουν γίνει άνω κάτω, έτσι ακριβώς όπως έπρεπε να γίνουν. Και εμείς φυσικά δεν έχουμε κανένα άλλο ρόλο ή λόγο, ή δεν έχουμε κάποιον λόγο να μην τους ακολουθήσουμε. Γιατί όπου υπάρχει σαματάς, φασαρία, αναγαμπούρα, εμείς είμαστε από δίπλα και αυτό οφείλουμε να το αναδείξουμε. Αυτή είναι η κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτή είναι και η μουσική η οποία μας συνοδεύει στην αρχή και σιγά σιγά θα μπούμε στην εξιστόρηση των γεγονότων. Ό,τι μπορούμε να εξιστορήσουμε και ό,τι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως γεγονός.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι. Πάμε έτοιμοι. Μπουκάρι και καμιά κελεμπία εδώ μέσα. Και έχουμε και άλλα. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί σας δίνουμε και εικόνα, σας δίνουμε και επικαιρότητα, σας δίνουμε και αυτά που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Ενώ ήμασταν στη Βουλή και συζητούσαμε για.
1: Είχαμε την προανακριτική Λιβάνιου Αραμπατζή.
0: Ναι.
1: Είχαμε και πρόβλημα.
0: Για το Άνθα.
1: Ναι, Άνθα.
0: Ναι, Άνθα προανακριτική.
1: Ναι, τη συζήτηση για την προανακριτική.
0: Καλά, ο κύριος Λιβάνιος τώρα φοβάται να πάει στην προανακριτική.
1: Ναι, λίγο.
0: Όχι, ρε, εσύ. Έχοντας σαν νομικό σύμβουλο να φοβάσαι να πας στην προκαταρκτική, ρε, εσύ.
1: Τον κύριο Μούγιο.
0: Τον κύριο Μούγιο.
1: Ναι.
0: Και να φοβάσαι να πας στην προκαταρκτική. Εντάξει, ρε, φίλε. Να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, έχεις δίπλα σου έναν επιστήμονα. Έχει απιστία. Τι άλλο είχε?
1: Πλαστογραφία.
0: Πλαστογραφία, ναι.
1: Και κάτι ακόμα που
0: ναι, κάτσε να το βρούμε, ρε παιδί μου. Εμείς εδώ γιατί τα έχουμε.
1: Απιστία, πλαστογραφία και κάτι ακόμα. Είχε τρία σίγουρα.
0: Ναι, ναι. Απιστία, λοιπόν, ναι, με αυτά. Και, δηλαδή, και ψάχνεις να βρεις τώρα νομικό σύμβουλο.
1: Ο κύριος Λιβάνιος,
0: ναι,
1: είπε ότι δεν θα αποφύγει τον έλεγχο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θέλει τη σύσταση τη προανακριτική
0: επιτροπή. Από τι από τον έλεγχο? Από το σχολείο?
1: Μάλλον ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και εκεί που κάναμε τη συζήτηση για αυτή, ναι, την προανακριτική.
0: Ναι.
1: Την πολύ ενδιαφέρουσα κτλ.
0: Ναι.
1: Άνοιξε πόρτα.
0: Ναι.
1: Και μπήκαν κάτι.
0: Και μπούκαρε ο Νοεμίρης και ο Κακομίρης μας. Έγινε καλό γνώστη τη Κελεμπία έγινε.
1: Και μπούκαρε η αντιπροσωπεία του Συμβουλίου τη Σούρα.
0: Τι?
1: Η αντιπροσωπεία του Συμβουλίου τη
0: Σούρα ήταν αυτή δηλαδή. Ούτε καν. Κατά ποιο λες όλοι?
1: Του κράτους του Κατάρ.
0: Ναι.
1: Υπό τον αντιπρόεδρο του σώματος, Δόκτωρ Χαμντά Μπιν Χασάν Αλ.
0: Αγνωστός.
1: Αλ Σουλαϊτή.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε συνάντηση.
0: Αυτό τα βάζει όλα στο κουδούνι.
1: Ναι. Η οποία η αντιπροσωπεία είχε συνάντηση και με τον Αλφα αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Ιωάννη Πλακιωτάκη.
0: Ναι. Ωραία. Εξαιρετικά.
1: Επίσης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στην αντιπροσωπεία. Στις εκθέσεις το δικό μας Σύνταγμα 1975-2025,
0: ναι,
1: και ΑΒ τα ελληνικά γράμματα στη Δύση.
0: Όχι, ρε φίλε, μεγάλες συζητήσεις, έτσι. Και λύνουν προβλήματα αυτές όλες.
1: Ναι, είχαμε επισκέψεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Επισκέψεις είχαμε, επισκέψεις έπρεπε να είχαμε.
1: Πριν ξεκινήσουμε με το, ναι, Παπαλέ, ναι, θέλω, ναι, να πω εδώ.
0: Ναι.
1: Ότι αν ζούσαμε σε κάποια άλλη χώρα,
0: ναι,
1: πιθανόν.
0: Μα ζούμε σε άλλη χώρα.
1: Ναι,
0: εμείς νομίζουμε ότι ζούμε σε κάποια άλλη.
1: Σε κάποια άλλη χώρα,
0: ναι,
1: πιθανόν,
0: ναι,
1: να μας έλεγαν προφήτες κακών ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Γιατί διαβάζω εδώ.
0: Ναι. Ότι.
1: Γιάννη Τσά. Εργατικό ατύχημα, κατέρευσε σκαλωσιά, τρεις τραυματίες.
0: Ναι.
1: Κάναμε εκτενής αναφορά εμείς εχθές,
0: ναι,
1: σε όλο αυτό το. Το θλιβερό που συμβαίνει, να πούμε ότι ένας 60χρονος, ένας 64χρονος και ένας 55χρονος τραυματίστηκαν, οι δύο παγιδεύτηκαν στο φρεάτιο βιολογικού καθαρισμού, ναι, δεν αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για την υγεία τους, λογικά, για να μην αναφέρεται, ας πούμε, κάτι τραγικό, πιστεύω πως έχουν ξεφύγει.
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν ζούσαμε αλλού, θα, ναι, μας έλεγαν προφήτες κακών ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Όταν είναι καθημερινότητα αυτό.
0: Βέβαια είναι καθημερινότητα.
1: Ναι, δεν μπορούμε.
0: Το θέμα είναι πόσο από αυτή την καθημερινότητα τη ζωφερή βγαίνει τέτοιο.
1: Βγαίνει προς τα έξω.
0: Βγαίνει προς τα έξω.
1: Έξω.
0: Κατάλαβες. Και πώς έχουμε καταφέρει να πιάσουμε τα πόστα για να μην βγαίνει προς τα έξω. Αυτό είναι τώρα η ιστορία για να μιλάμε άλλο. Λοιπόν, μια που λέγαμε για επισκέψεις, μας ήρθαν οι εμμύριδες και οι κακομύριδες και οι κελεμπιδιάδες μέσα στη Βουλή. Καλά, έχουν έρθει και χειρότερα τα τάγματα του Αζόφ.
1: Ναι.
0: Και τα χειροκροτούσαν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να δηλώνουν και προοδευτικοί. Κλείνουμε την παρένθεση, μας πιάσουν την παρεξιακά μας. Πάμε παρακάτω. Το παρακάτω ποιο είναι? Ότι αυτό που περιμέναμε,
1: ναι,
0: αυτό που τραγουδούσε και η Άννα Βίσκε, το είχε κάνει σου ξέρει. Αυτό που περιμένω, ο κύριο Τζαβέλα δεν ήρθε ποτέ. Σιγά τώρα ο κύριο Τζαβέλα να μην πάει στη δουλειά. Ο κύριο Τζαβέλα λέει και προσπαθεί να το τεκμηριώσει και νομικά. Ότι εγώ έγινα αεροπαγήτη για να μην δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Πάμε κυρίε και κύριοι.
2: Λοιπόν, τώρα, Σοφία, να πάμε και στην άλλη πλευρά, γιατί αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά από αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης, προκειμένου να έρθουν να καταθέσουν ο νυν διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Δεμήρης, και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας. Στόχος της αντιπολίτευσης είναι να πει ο κύριος Τζαβέλας τι δεν είδε, που κατά την αντιπολίτευση έπρεπε να έχει δει και δεν ανέσυρε την υπόθεση. Αλλά δεν θα έρθει ο κύριος Τζαβέλλας.
3: Ναι, όλες οι πληροφορίες λένε, Ράνια, ότι θα έχουμε μία απουσία αύριο, αυτή του εισαγγελέα του Αριουπάγου, που ήταν όμως και πρωταγωνιστής όσον αφορά στη διαχείριση της δικογραφίας, σου θυμίζω, μετά την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου. Mm-hmm. Ο κύριος Τζαβέλλας, όπως λένε οι πληροφορίες, θα στείλει επιστολή.
4: Αγαλάζια σου γράμματα, κάθομαι και διαβάζω.
3: Αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προβάλλοντας τόσο συνταγματικές διατάξεις, όσο όμως και παλαιότερη νομολογία του Αριουπάγου, σύμφωνα με την οποία δεν νοείται ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός να δίνει εξηγήσεις για την δικαιοδοτική του κρίση. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κρίση του πια ήταν, Ράνια, ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν θα πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο.
2: Από την άλλη, αν ο νομοθέτης ήθελε να εξαιρέσει τους δικαστικούς λειτουργούς, ώστε να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο η διάκριση των εξουσιών, θα τους είχε εξαιρέσει ρητά έναντι της κατάθεσής τους στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Αλλά αυτό δεν ισχύει.
5: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου, τη δημοσιογραφική εννοώ, ναι, να έχει κληθεί η ηγεσία του Αρείου Πάγου να απολογηθεί σε Επιτροπή της Βουλής.
2: Είχε κληθεί και ο κύριος Τέντες στο παρελθόν, αν θυμάμαι καλά εγώ.
5: Για να ενημερώσει.
2: Αλλά...
5: για να ενημερώσει.
2: Ναι, ναι.
5: Άλλο κληθεί, άλλο ενημερώσει. Λοιπόν, ορθώς μπορεί να κληθούν να καταθέσουν, να πούν κλπ. Αλλά να ελέγχεται οι αποφάσεις της δικαιοσύνης από τη Βουλή δεν υπάρχει. Αυτό είναι άλλο όργανο. Ένας άλλο είναι ο άλλος. Άλλη δουλειά κάνει ένας, άλλη δουλειά κάνει ο άλλος. Αν θυμάμαι καλά, το ίδιο επιχείρημα είχε επικαλεστεί η κυρία Δηλίνη και ο επίσης και ο κύριος Ζήσης, το λέω σωστά.
3: Αληθές.
0: Τα μπερδέψαμε λίγο και δημοσιογραφικά κοιτάζουμε να τα μπερδέψουμε περισσότερο για κανένα λόγο, γιατί όσο περισσότερο τα μπερδεύουμε τόσο λιγότερα καταλαβαίνει ο κόσμος ή μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Άλλη δουλειά φυσικά του ενός, άλλη το άλλο. Τώρα που μάθαμε ότι ακριβώς στην ίδια περίπτωση ήταν και η κυρία Εδηλίνη και η κύριο Τζήσης, μας έφυγε ένα βάρος. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί αν είναι δυνατόν, τι συζητάμε.
1: Πώς δεν θυμόμασταν ότι κανένας δεν έχει.
0: Πλαστογραφία ήταν το άλλο, το θυμήθηκα.
1: Το είπατε, πλαστογραφία.
0: Ποιο δεν
1: είναι. Απιστία, πλαστογραφία και άλλο ένα.
0: Υπεξαίρεση.
1: Υπεξαίρεση.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα, γιατί λέει άλλο να κληθεί και άλλο λέει να. Άλλο να κληθεί και άλλο ενημέρωση. Ναι. Δεν την καταλαβαίνω εγώ αυτή τη φράση. Για οτιδήποτε θα πρέπει να κληθεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν τίθεται θέμα ελέγχου, okay, χωρίς το ότι το υψηλότερο, ναι, είναι η Βουλή, γιατί ο λαός είναι, σε αυτόν οφείλει να λογοδοτήσεις, εκτός αν πιστεύει ότι υπηρετεί μια δικαιοσύνη μακριά από την Βουλή ο κ. Τζαβέλλας, όπως και οι περισσότεροι του Αριουπάγου. Δεν χρειάζεται, αν είναι δυνατόν, στο λαό. Πάλι καλά που δεν αναφέρουν το στο λαουτζίκο, να δώσουμε και αναφορά. Okay. Πάμε παρακάτω όμως. Είτε να απολογηθεί, είτε να ερωτηθεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να κληθεί. Και από εκεί και πέρα, ας πει, ναι, ότι εγώ
1: θέλει,
0: δεν μπαίνω. Δεν λογοδοτώ για την, για την οποιαδήποτε χρήση νόμου και τα λοιπά, αλλά μέχρι εκεί δεν το καταλαβαίνω. Τι θέλεις τώρα, να πάμε στην κυρία Γαλάτια?
1: Να πάρουμε, τι λες εσύ?
0: Ναι, να πάρουμε την κυρία Γαλάτια. Να την πάρουμε την κυρία Γαλάτια. Όχι για κανένα λόγο, γιατί χρειαζόμαστε. Ενώ την κυρία Γαλάτια να παίξουμε τίποτα βούλτεψη. Ωραία. Μπιλαρέ, μπορεί να μου βρεις την βούλτεψη? Ωραία. Για παίξε λίγο βούλταψη για να φτιαχτούμε, δηλαδή, όχι για έναν άλλο λόγο, γιατί τα χρειαζόμαστε και αυτά. Μια ανάσα να πάρουν.
6: Δεν υπάρχουν, άκουσε. Δεν υπάρχουν σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί, δεν υπάρχουν. Γιατί τώρα μιλάω εγώ.
7: Ελένη, κάτσε λίγο, μισό λεπτό. Κάτσε λίγο να μας απαντήσει, γιατί δεν θα προχωρήσει αλλιώς.
6: Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση.
7: Αφήστε το Μάρξ τώρα.
6: Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση, γιατί ήθελε και οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση.

0: Αχ, τα μάθαμε όλα, είναι η Γαλάτια.
1: Τι έκανε?
0: Είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι, γεια σας.
0: Ναι, άκουγες την κυρία Βούλτεψη?
1: Όχι, τι είπε πάλι?
0: Είπατε ότι ο σοσιαλιστές και φτωχοί και αριστεροί δεν υπάρχουν. Και ότι και στο Λένιν άρεσε η καλοπέραση και στο Μάρξ. Ο Λένιν τα λέει και πρώτη θέση γιατί ήθελαν να ταξιδεύουν όλοι, λέει, πρώτη θέση. Δεν ξέρω πώς το κατάλαβε αυτό, αλλά εντάξει, κυρία Βούλτεψη, αυτά θεωρούμε ότι τα γνωρίζει.
1: Μιλήσαμε το πρόβλημα της ανέχειας, λοιπόν.
0: Αφενός. Απ' την άλλη μεριά, ότι δεν του άρεσαν όλοι οι καλοπέρασες.
1: Λέει και ένας άλλος υπουργός ότι πρέπει να δείχνουμε ανέχεια.
0: Ανέχεια. Πώς το γράφει?
1: Σωστά το είχε γραμμένο. Όχι, το είπε προφορικά, δεν ξέρω πώς το έγραψε. Θα τσεκάρω, αυτά το ξέρετε.
0: Ναι. Ότι στο Μάρξ άρεσαν το Ιμπάμπης με κοτόπουλο, το ξέρεις?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι άλλο.
1: Ανάτα.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Ανάτα. Πες μου μια φημισμένη. Δεν του φήμη, κινέζικη παροιμία.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα πει, δεν ξέρει.
1: Έχει να κάνει με ανέχεια?
0: Όχι, δεν έχει να κάνει ούτε με ανέχεια ούτε με τίποτα.
1: Για πες την.
0: Είναι γιώτο, κίδι μου του γιου. Έλα, μη βαράτε τα κουδούνια.
1: Αρχίζαμε πάλι, ορίστε, συναγερμός βαράει, δεν είναι τα κουδούνια.
2: Χω! Άκουσε το κινέζικο και βάρεσε κατευθείαν.
0: Κόνο για σιτή, μο για μαλαινό.
1: Έχεις κάποιο πρόβλημα προφανώς, έτσι. Έχεις κάποιο θέμα, ήθελες να είσαι Κινέζος, δεν ξέρω τι γίνεται. Ή ήσουν Κινέζος στην προηγούμενη ζωή.
0: Μπορεί. Κοίταξε να δεις.
1: Το
0: να ήθελα να είμαι Κινέζος είναι ανοιχτό.
2: Το
0: να κάνεις τον Κινέζο που τον κάνουν πολλοί δεν είναι ανοιχτό. Η παροιμία αυτή που σου είπα στα κινέζικα σημαίνει. Σου κάνω το Google Translate.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Έχει περάσει μία μέρα από τότε που ειδωθήκαμε. Απλά νιώθω σαν να έχουν περάσει τρία φθινόπωρα.
1: Ωραία. Και πού μας παραπέμπει τώρα αυτό ακριβώς?
0: Καταρχήν πες μας, μωρέ, τι σημαίνει αυτό?
1: Σάβα, τι έχω χάσει ακριβώς, δεν ξέρω τώρα τι θέλει να πει.
0: Το νόημα πες μας, ρε παιδί μου.
2: Και μετά ας πούμε τον ποιητή.
0: Ναι.
1: Ότι η παρουσία κάποιου είναι τόσο έντονη και η απουσία του που είναι σαν ναι.
0: Η απουσία είναι,
1: να
0: δηλαδή το ότι.
1: Χτες, ναι. Αλλά να νιώθεις ότι.
0: Μπράβο! Με αυτήν την παροιμία την κινέζικη.
1: Ναι.
0: Την αφιέρωσε ο Πούτιν, ναι, στον Σι Τζινπινγκ. Ναι.
1: Oh, και γιατί τα τρία φθινόπωρα συγκεκριμένα έτσι λέει παροιμία.
2: Έτσι, εμείς θα...
0: Στο Τραμπ τη δηλώσει δεν κόλλησε. Στο Πούτιν κόλλησε, έτσι. Τα τρία φθινόπωρα είναι τη παροιμία, δεν του Πούτιν.
1: Λέω, εντάξει, τώρα αναρωτήθηκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί να μην είναι τρία καλοκαίρια, ας πούμε, και είναι τρία φθινόπωρα.
0: Να πάω να ρωτήσω τον Κινέζο, τον Θυμόσοφο.
1: Τον Βλαδίμηρο θα πάω να ρωτήσω και γιατί με το λέει έτσι.
0: Να σε παραπέμψει τον Κινέζο να δω τι θα κάνει. Για λέγε τώρα.
1: Άδωνη.
0: Oh.
1: Είναι πάρα πολύ καλός,
0: ναι,
1: στο να λύνει μεμονωμένα προβλήματα και, ναι, να ακούει κάποιον που αντιμετωπίζει ένα θέμα στο ΕΣΥ, όπως αυτό το βίντεο που διακινείται και για το οποίο παρενέβη, που είναι ένας γιατρός αναισθησιολόγος που ζητάει 100 ευρώ από ασθενή.
0: Ωραία, πιάσαμε τη μεγάλο απάτη. Ναι.
1: Δεν είναι ντροπή, 100 ευρώ για μια βοήθεια, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα,
1: για,
0: ναι,
1: την όλη υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Ο Άδωνης παρενέβη, το κάνει πάντα αυτό.
0: Πάντα, λέει, δεν το συζητάμε.
1: Υπάρχει μια καταγγελία. Όχι, αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, είναι πάρα πολύ καλό αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι όμως, ναι, ότι άλλος είναι ο ρόλος και του ίδιου,
0: ναι,
1: και της κυβέρνησης.
0: Αυτά μας πρόχνουμε στον ιδιώτη, δεν είναι, και σε αυτό είμαστε πολύ
1: ο
0: καλοί.
1: Ο ρόλος τους είναι, ναι, να μην χρειάζεται είτε κάποιος που δουλεύει στο ΕΣΥ να ζητήσει κάτι,
0: ναι,
1: είτε ο ίδιος ο ασθενής, γιατί αυτό συμβαίνει,
0: ναι,
1: συνήθως πλέον οι γιατροί δεν ζητούν κάτι, ο ίδιος ο ασθενής όμως αισθάνεται υποχρεωμένος, γνωρίζοντας, ναι, και τις υπηρεσίες
0: και υπάρχουν
1: και
0: γιατροί που ούτε και αυτό το δέχονται.
1: Και το, ναι, και την έλλειψη αμοιβής που έχουν, γιατί ουσιαστικά υποαμείβονται, mm, για όλα αυτά που προσφέρουν, αισθάνεται υποχρεωμένος να δώσει κάτι.
0: Ναι.
1: Ό,τι έχει ο καθένας και ό,τι μπορεί.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πρέπει να πατάξει.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ευχαριστούμε. Δηλαδή, λέμε, παρεμβαίνει και, ναι, καλώς κάνει για τέτοιες περιπτώσεις, αλλά βλέπουμε μόνο το δέντρο και χάνουμε πάντα το δάσος και αυτό γίνεται σε μόνιμη βάση.
0: Δεν λες με πάρει και δέντρο.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Πάλι καλά που το βλέπουμε και αυτό, ναι, σωστά.
2: Χωρίς να θυμάμαι ποιος συγκεκριμένα, υπουργός της κυβερνήσεώς μας είχε πει ότι η μίζα είναι στο καθήκον του υπουργού.
1: Ναι. Μόνο ένας πολύ το είπανε και πάρα πολύ που επίτη... ναι, αλλά... ότι είναι στο, πώς το λένε,
2: όχι επί την ευκαιρία,
1: ότι είναι στο job description.
2: Όχι επί την ευκαιρία, όχι,
1: είναι, ναι, σου λέει, είναι, δεν είναι, είναι μίζα, είναι διευκόλυνση.
2: Είναι επί των καθηκόντων.
0: Επί των καθηκόντων.
1: Είναι η διευκόλυνση του πολίτη.
2: Στα καθήκοντα του γιατρού ή του νοσοκόμου, μήπως είναι και το φακελάκι, γιατί είναι το ένα και δεν είναι το άλλο?
0: Όχι, το ένα γιατί το κυνηγάμε από τον πατάκι, που καλά κάνουμε και το κυνηγάμε από τον πατάκι.
2: Γιατί δεν κυνηγάμε και τα δύο. Γιατί είναι το ένα, ας πούμε.
0: Γιατί δεν μπορούμε δύο καρπούς
2: job description και το άλλο είναι παράνομο. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ.
1: Φυσικά είναι παραλογισμοί όλα αυτά και είναι και αντιφατικά και. Είναι σε επίπεδο εντυπώσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων.
1: Παρά ουσίας. Αυτό είναι.
0: Να είστε καλά, Γαλατιά μας.
2: Και τηλεφωνήσω
0: και επιστρέφουμε με πολλά για πολλούς και πολύ ενδιαφέροντα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% το 2025 και 1,8% το 2026. Στο 1,6% της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% το 2025 και 1,8% το 2026. Στο 1,6%

0: Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί περίπου στις 8 το βράδυ. Αύριο το πρωί συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω τη στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ωστόσο ότι η υπόθεση βρίσκεται σε δεύτερο βαθμό στη δικαιοσύνη, προσθέτοντας ότι όταν κάτι βρίσκεται στη δικαιοσύνη, απαγορεύεται να αποτελεί κάθε με αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου, στις 6.30 το απόγευμα, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού. Νέες καμπάνες σε μεγάλες εταιρείες τροφίμων και καφέ, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για υπέρβαση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Στη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν. Την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ιταμάρ Μπενκβίρ ζητεί η Ιταλία λόγω της συμπεριφοράς του προς τους ακτιβιστές του στο Λίσκο για τη Γάζα. Την ίδια ώρα η Βαρσοβία κινείται να κήρυξει ανεπιθύμητο πρόσωπο τον Ισραηλινό ακροδεξιό υπουργό. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση ομάδων που έχουν σχέση με ναρκωτικά και άλλες παράνομες δραστηριότητες. 18 συλλήψεις και 40 προσαγωγές μέχρι αυτήν την ώρα. Και ο καιρός γενικά έθρος αύριο στην Αττική, αλλά από τις προμεσημερινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμ μεταβλητίος 4 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου, 25 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη? Πιο έξυπνη? Πιο ανθεκτική? Πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείο Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το ρυθμό. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, εδώ ΑΒΕΚ Σάββας Παναγιωτίδης. Πλοίον τράκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Αφήσαμε την κυρία Βούλτεψ και την ανάλυση της για τους μαρξιστές, για τους λενινιστές, για τον Μάρξ και για τον Λένιν. Πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε και ευτυχώς που είναι η κυρία Βούλτεψ και μας ενημερώνει. Όλα αυτά στη δεκαετία του 90 τα λέγαμε τρας. Τι άλλο να πω. Ναι, τα λέγαμε τρας. Έντονοι οσμοί στην Αττική. Παράδειγμα, εκπομπή υγραρίου. Το νέο ισχυρό σενάριο.
1: Πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Πέφτουμε από τα σύννεφα εντελώς. Να κοιτάξουμε να δούμε με το Μανολάκι να φτιάξουμε αυτή την ιστορία με τα πυρηνικά, παιδιά. Έτσι. Θα τελειώνουμε γιατί έμαθα σήμερα ότι ο Πρωθυπουργός έβαλε και γκάζι για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στους υπουργούς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε εμείς κάτι άλλο. Πολύ ωραίο και πολύ διασκεδαστικό. Τι έγινε τελικά με το σπανακόσπιτο. Και ποιο είναι το σπανακόσπιτο? Είναι ένα, μπορείτε να πάτε να το βρείτε κι εσείς και να το θαυμάσετε. Και οι τουρίστες οι οποίοι θα έρχονται θεωρώ ότι πρέπει να μπουν στο πρόγραμμα με ταξιοθέατα. Είναι το σπίτι του κυρίου Σπανάκη στην Καλλιθέα, ο οποίος ο ίδιος δεν γνωρίζει αν είναι δικό του και αν το δηλώνει στην εφορία. Βρε το πιέζουμε, βρε το ρωτάμε, βρε το κάνουμε, αλλά σπανακό απάντηση δεν παίρνουμε. Πάμε!
2: Υπάρχει ένα ακίνητο μεσά στην Καλλιθέα που νοικιάζεται από τα ελληνικά ταχυδρομεία.
3: Ότι υπήρξε ένα δημοσίευμα το οποίο βγήκε τη μέρα του συνεδρίου, την πρώτη μέρα.
2: Υπάρχει ένα ακίνητο το οποίο είναι της οικογένειάς σας και νοικιάζεται στα ελληνικά ταχυδρομεία.
3: Απαντώ. Ναι, είναι της οικογένειάς μου, όμως δεν έχω καμία σχέση εγώ, ο Βασίλης Σπανάκης, με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ από τα ελτά Μοσχάτου. Το ξεκαθαρίζω και δεν είναι θέμα, όπως ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να συμψηφίσει τα 10.000 που παίρνει από την Κρήτη ή το 1 εκατομμύριο που ξέχασε να δηλώσει.
4: Ο κύριος Ανδρουλάκης
3: με τα ελτά Μοσχάτου και με ένα ακίνητο το οποίο δεν έχω καμία σχέση και δεν εισπράττω ένα ευρώ. Αν νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης και αν νομίζει το γραφείο τύπου του Πασόκ ότι με προσωπική επίθεση στο Βασίλη το Σπανάκη θα ξεκολλήσει δημοσκοπικά, θα το δούμε. Αυτό που προβλέπω εγώ είναι να πάει σε μονοψήφιο ποσοστό το Πασόκ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι μια ανήθικη, επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές.
2: Σας παρακαλώ πολύ, ακούστε μια ερώτηση.
5: Το δηλώνετε, κύριε Σπανάκη, το ακίνητο σας αυτό?
3: Το ακίνητο αυτό.
5: Δεν έχει καμία σχέση με το ακίνητο.
3: Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδερφή μου. Δεν έχω εγώ καμία σχέση με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ.
5: Το δηλώνετε.
3: Επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία σχέση.
5: Το δηλώνετε, υπάρχει στη.
3: Ο πρώτο όροφο, έχω την πλήρη κυριότητα στον πρώτο όροφο και είναι και η μόνη μου κατοικία μου. Αν αυτό είναι το ερώτημά σα.
2: Άρα μένετε από πάνω.
3: Βεβαίω.
2: Μένετε από πάνω. Μιλάμε τώρα για το ενίκιο. Για το ενίκιο του Ισογείου.
3: Βεβαίω, το οποίο ανήκει στην αδερφή μου. Και από εκεί πέρα, τι θέλετε?
2: Όχι, μισό λεπτό. Στο πόθεν έσχεσαι, εσείς δηλώνετε μόνο το μεσαίο.
3: Στο πόθεν, να σας πω κάτι, το δημοσίευμα ήταν πραγματικά χυδαίο και έλεγε ότι το 2000 επί κυβερνήσεως Σιμίτη έφυγε, λέει, από κάπου αλλού και εγώ. Και εγώ το μετέφερα, προσέξτε, επί κυβερνήσεως Σιμίτη. Λοιπόν, τι να κάτσω απαντήσω τις χυδαιότητες. Επαναλαμβάνω. Δεν έχω καμία σχέση με το συγκεκριμένο ακίνητο. Δεν
2: εισπράττω
3: ούτε ένα ευρώ. Δεν καταλαβαίνω τι είναι.
2: Στο πόθεν
3: έσχεση δηλώνω με ό,τι ακίνητο έχω στην πλήρη κυριότητά μου, σε ό,τι ακίνητο έχω ψηλή κυριότητα. Από εκεί πέρα με το συγκεκριμένο ακίνητο.
5: Άρα δεν το δηλώνω.
3: Δεν έχω ούτε ένα ευρώ.
5: Άρα το δηλώνετε ή δεν το δηλώνετε?
3: Δεν, όποιος έχει
2: το δηλώνεται στο πόθεν έσχεση.
3: Η υψηλή κυριότητα δεν έχει δικαίωμα διαχείρισης και δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε πιο ειλικρινείς, ούτε πιο αξιόπιστοι, το καταλαβαίνετε. Αυτοί είμαστε, αυτοί είσαστε. Πολύ ωραίο, μου άρεσε αυτό.
1: Εξαιρετικό.
0: Κατάλαβε τώρα αν το δηλώνει ή δεν το δηλώνει.
1: Εγώ βλέπω το πόθεν έσχεση του και βλέπω ότι το δηλώνει.
0: Πάντως είναι η τέχνη του απαντώ, δεν απαντώ. Έτσι. Αρκεί να με ρωτήσετε για τον Ανδρουλάκη, το οποίο τα ξέρω όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν με ρωτήσετε για τον Ανδρουλάκη, θα σα απαντήσω και τα ξέρω όλα. Η χαρακτηριστική περίπτωση του νεοέλληνα, για να μην πω κάτι πιο βαρύ, που ξέρω καλύτερα τη δουλειά του αλουνού.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί ρε αγόρι μου το βάλες αυτό? Ο Μπογιατζής που ήρθε μαζί με τον ηλεκτρο... Ρε εσύ γιατί το βάλες αυτό μαζί με τον υδραυλικό? Και αν βάλεις και τον εργολάβο και αρχίζει και σου λέει. Και εσύ το έχεις ρωτήσει αυτό γιατί το έχεις βάλει. Και κατά τα άλλα τα κάνουν αυτοί οι άλλοι για να εξακολουθούν δημοσκοπικά. Ενώ εμείς έχουμε δημοσκοπικά απογειωθεί, έχουμε φτάσει αλλού.
1: Γιατί δεν είπε απλά ότι το δηλώνει. Λες και δεν είναι δημόσια το πόθεν έσχεσαι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν είναι δικό μας.
1: Δεν καταλαβαίνει όμως κιόλας.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν είναι δικό μας. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Απλώς εδώ είναι σπανάκι άλλο εκεί. Αυτός είναι σπανάκι. Ελφή του είναι σπανάκι. Λείπει το σου. Άρα δεν είναι το ίδιο. Άρα πάντα το ερώτημα. Άρα πάντα το ερώτημα και αυτό που θέτει ο κύριος Χαριτάτος για το τριψήφιο τηλέφωνο του κύριου Μητσοτάκη που χτύπησε, αλλά δεν έχουμε μάθει τι έχει πει. Γιατί κρίση δεν είναι μόνο στα διεθνή. Κρίσεις υπάρχουν και στο εσωτερικό της χώρας. Okay. Σε μια κρίση την οποία τη ζήσαμε όλοι και τη βιώνουμε ακόμα και σήμερα, τα πόνερά της. Τι απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί καλό είναι να χτυπήσει 3 ώρα το τηλέφωνο, ξέρουμε και την ώρα, πανάθεμά μας. Αλλά το τι θα πούμε δεν το ξέρουμε και δεν το γνωρίζει κανένας. Πάμε.
6: Επειδή τέθηκε από τον πρωθυπουργό μας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, στο συνέδριο, λέει: αν χτυπήσει 3 ώρα τα ξημερώματα το τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει. Και εγώ αναρωτιέμαι, πρωθυπουργέ μας, κύριε Μητσοτάκη. Τη νύχτα που 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν χτύπησε το τριψήφιο, το σήκωσε κάποιος. Ποιος ήταν αυτός? Και αν το σήκωσε κάποιος, τι ρώτησε, τι του είπαν? Γιατί όσο μετά το μπάζωμα και μετά την διαφυγή προσώπων που θα μπορούσαν ή θα έπρεπε, εάν ο σχεδιασμός λειτουργούσε με βάση και τα διεθνή πρωτόκολλα, αλλά και το εθνικό πρωτόκολλο. Και έχεις 2 τρένα που συγκρούονται στην ίδια γραμμή με τοπικά. Η πρώτη υποψία είναι ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Άρα οι στενοί σας συνεργάτες, αν κάποιος σήκωσε το τριψήφιο, δεν ξέρουμε ποιος το σήκωσε, τι σας είπαν και τι τους απαντήσατε. Και κυρίως αν τους απαντήσατε, τι τους είπατε. Και αν τους είπατε, η δική σας παρένεση, εντολή ή τα ερωτήματά σας, πώς αυτά μεταφέρθηκαν, διακινήθηκαν στους υπόλοιπους που σήμερα είναι μακριά από την ποινική εμπλοκή, μακριά από το φως της έρευνας της δικαιοσύνης ή είναι μέσα. Με πλημελιματική παρουσία στην ουσία απουσία. Τι διακινήθηκε μεταξύ σας ως λεπτομέρεια, ως σοβαρό γεγονός, ως σοβαρή πληροφορία, με τη διαβάθμιση δηλαδή που πρέπει να έχει κάθε ενημέρωση πρωθυπουργού, ηγέτη μιας χώρας, και τι απαντήσατε? Γιατί αν είχε ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στα διεθνή πρωτόκολλα και στα εθνικά, θα είχαν ανοίξει τα τηλέφωνα όλων, είτε μιλάγανε με τριψήφια, είτε μιλάγανε με πολυψήφια. Και θα ξέραμε ποιες έντολες εδόθησαν, ποιοι βρέθηκαν εκεί που δεν θα έπρεπε να βρεθούν και ποιοι εκεί που θα έπρεπε να βρεθούν δεν βρέθηκαν. Γιατί ήταν οι συγκεκριμένες παρουσίες και οι συγκεκριμένες παπουσίες. Άρα, όταν αναφερόμαστε στα τριψήφια, αν αυτά δεν είναι ποσά και μιλάμε για τριψήφια ηγετών, τότε να αναρωτηθούμε τι απαντούν οι ηγέτες στα τριψήφια.
0: Σιγά μην δώσουμε απάντηση τι απαντούν οι ηγέτες στα τριψήφια. Εδώ δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε ποιοι παρακολουθούσαν τα διψήφια, τα τριψήφια, τα τηλέφωνα, τα θηροτηλέφωνα και τα άλλα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και από την άλλη μεριά, η ιστορία έχει αποδείξει τι είπαμε στο τηλέφωνο που μας κάλεσαν. Τώρα σιγά μην ανοίξουν και τα τηλέφωνα των υπολείπων. Τι λέτε καλέ. Πολλά θέλετε. Από την άλλη μεριά ξέρουμε τι είπαμε. Μπαζόστα να πάμε παρακάτω. Δεν το είδαμε. Άρα από
1: φάνηκε.
0: Από εκεί και πέρα τώρα το διανεμήθη, δεν πρόκειται να μάθουμε. Και από εκεί και πέρα βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Να είναι δημιουργική η φαντασία σας.
1: Θυμόμαστε και τα ρεπορτάζ τότε από τον κύριο Τριαντόπουλο.
0: Ναι.
1: Που λέγανε ότι.
0: Έχει δηλώσει μπροστά σε κάμερες τηλεοπτικές.
1: Και πέρα από αυτό.
0: Ότι έχω αναλάβει αυτή την αποστολή.
1: Ναι, εννοείται.
0: Είχαμε παρουσιάσει το φιέρο.
1: Είχαμε παρουσιάσει, εννοείται. Αλλά άμα θυμάσαι, ήταν και ένα ρεπορτάζ που ανέφερε ότι στο Υπουργείο υπήρχε πολλή ένταση και αγορές, εκφράσεις κτλ. Τελειώνεται, μην κτλ. Φαίνεται, μάλλον εδώ τώρα, τι έγινε στο τριψήφιο.
0: Έλα μωρέ τώρα. Σιγά το τριψήφιο. Πάμε τώρα στις ντροπιαστικές εικόνες που είδαμε από τον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο
1: Ιταμάρ
0: Μπενκβίρ, αυτό τον ακροδεξιό, πώς να το χαρακτηρίσεις
1: τώρα, ναι.
0: Ναι. Και να ακούσουμε όλο το ιστορικό και τις αντιδράσεις του ΥΠΕΚ και τις αντιδράσεις του Νετανιάχου. Για τις αντιδράσεις του ΥΠΕΚ του Ισραήλ και του κυρίου Νετανιάχου, να πούμε ότι μην βάζετε τόσο πολύ τα κλάματα. Σας πέραξε πάρα πολύ σήμερα αυτό του κύριου Γκβίρ. Είναι η πρώτη που σημειώνετε.
1: Ναι,
0: δεν είχατε προηγούμενα. Δεν το γνωρίζατε.
1: Δεν γνωρίζατε ότι όταν πίεζε για το νομοσχέδιο.
0: Το φοβερό είναι ότι αυτός ο φασίστας μιλάει για αντισημιτισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το φοβερό.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Αυτό είναι το πιο το κωμικό
0: τραγικό. Για το λαό του Ισραήλ.
1: Ο συγκεκριμένος που πίεσε με όλες τις δυνάμεις.
0: Και όλο το προοδευτικό έθνος.
1: Να ψηφιστεί το νομοσχέδιο της εκτέλεσης των Παλαιστινίων.
0: Των Παλαιστινίων, ναι.
1: Και το γιόρτασε με μία χρυσή κρεμάλα στην τούρτα του.
0: Στην τούρτα, ναι.
1: Και στο πέτο.
0: Τότε δεν μας πείραζε.
1: Τότε ήταν μια χαρά.
0: Τώρα που έριξε μπροστά στις κάμερες, ρίχνει.
1: Μας χαλάει την εικόνα.
0: Μας χαλάει την εικόνα. Την πολύ καλή εικόνα παίρνουμε.
1: Μας ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Τα έχουμε ξαναπεί και αλλού.
0: Ναι. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
7: Αποτροπιασμό και αντιδράσεις ακόμα και στο εσωτερικό του Ισραήλ προκαλεί βίντεο που ανήρτησε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο ακροδεξιός εταίρος του Νετανιάχου. Καταγράφεται να χλεβάζει και να απειλεί τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, οι οποίοι βρίσκονται στο πάτωμα δεμένοι πιστάγκωνα. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 19 Έλληνες πολίτες. Αστυνομικοί σέρνουν δεκάδες ακτιβιστές για να τους απομακρύνουν από τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπενγκβίρ. Ο ακροδεξιός εταίρος του Νετανιάχου κυματίζει την Ισραηλινή σημαία και χλεβάζει τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, οι οποίοι συνελήφθησαν εν μπλο και οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Ασντότ. Δεκάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και 19 Έλληνες, είναι γονατιστοί και δεμένοι πιστάγκωνα στο Ισραηλινό λιμάνι. Οι εικόνες εξοργίζουν. Το βίντεο που ανήρτησε ο ακροδεξιός Υπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις ακόμη και μέσα στην κυβερνητική συμμαχία. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ κατηγόρησε τον Μπενγκβίρ ότι με αυτή τη στάση του βλάπτει το Ισραήλ.
8: Εν γνώση σου, προκαλείς ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επέσχυντη επίδειξη και δεν είναι η πρώτη φορά. Υπονόμευσες τεράστιες επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι από τους στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μέχρι το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ.
7: Ο Μπενγκβίρ αντεπιτέθηκε και κατηγόρησε τον Σαρ ότι υποκύπτει σε υποστηρικτές της τρομοκρατίας.
9: Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το Ισραήλ δεν είναι πλέον εύκολος στόχος. Όποιος έρχεται στο έδαφος μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς, θα δεχτεί το χτύπημα και δεν θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο.
7: Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η συμπεριφορά του ακροδεξιού στενού συμμάχου του δεν συμβαδίζει με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου διέταξε την άμεση απέλαση των ακτιβιστών, τους οποίους χαρακτηρίζει προβοκάτορες.
0: Πάνω απ' όλα, αυτοί οι προβοκάτορες θα κάνουν όλα. Υπάρχει εύκολα, ρωτάς. Εφόσον δεν σ' αρέσει, κύριε Γκιντεόν Σαρ και κύριε Νετανιάχου, και επαγγελματικές προσπάθειες έχεις δυναμητήσει, όπως είπε στην ανάρτησή
1: αυτό
0: του, όπως γράφει στην ανάρτηση, αυτό, οι επαγγελματικές, λοιπόν, κύριε Γκιντεόν, γιατί δεν συνεχίζετε και είναι εταίρος σας?
1: Γιατί θα πέσει κυβέρνηση.
0: Ναι, θα πέσει κυβέρνηση, και από την άλλη μεριά δεν είναι ότι θα πέσει κυβέρνηση. Οι ίδιοι είμαστε.
1: Ναι, αυτό.
0: Οι ίδιοι είμαστε. Και εμείς, και αυτοί οι ακροδεξοί είναι. Τώρα, αν είναι περισσότερο ή λιγότερο ακροδεξιός, ποσός μας ενδιαφέρει. Ναι. Αλλά επειδή είμαστε ακροδεξοί και εμείς, και από την άλλη μεριά θέλουμε να επιβάλλουμε έναν πολιτικό κάθος προεπισμό, κοιτάζουμε όλα αυτά να τα κάνουμε ή όχι στο φως.
1: Αυτό.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό, μα αυτό τους πείραξε.
0: Μα αυτή είναι η επαγγελματική προσπάθεια. Η επαγγελματική προσπάθεια ποια είναι? Να τα κάνουμε, αλλά να μην φαίνονται.
1: Αυτό. Κάντε κρυφά. Τόσο καιρό τα κάνεις κρυφά. Μπράβο. Γιατί πρέπει να το ανεβάζεις και στο Instagram? Σαν να το λένε αυτό.
0: Αυτό. Πολύ απλά. Και επειδή εμείς δεν έχουμε τα λαβέρια με την κυβέρνηση του Ισραήλ, πιαστήκαμε βλάκες και κότσι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χατζη Στεφάνου για το. Για το πρόγραμμα προπαγάνδας και τρόλ και προπαγανδιστικών θέσεων του Ισραήλ που κρατάει εδώ
1: χρόνια.
0: Και πολλά χρόνια αυτή η κολόνια. Πάμε.
10: Ύστερα από κάθε μεγάλη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών οργανώνει μια τεράστια επιχείρηση προπαγάνδας με στόχο να ρίξει λάσπη στα μέλη αυτών των αποστολών. Ας δούμε όμως πώς αυτά τα μηνύματα φτάνουν να μεταδίδονται από Έλληνες δημοσιογράφους, αλλά ακόμη και από τρόλ που φέρονται να σχετίζονται με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το πώς ακριβώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός το μάθαμε το 2010, ύστερα από τη δολοφονική επίθεση του Ισραηλινού στρατού εναντίον των μελών της αποστολής σε ένα καράβι για τη Γάζα, όταν δολοφόνησαν 10 άτομα που επέβαιναν στα πλοία. Ένα χρόνο αργότερα, το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel αποκάλυψε ότι οι Ισραηλινές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο έστελναν υλικό σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους, με το οποίο προσπαθούσαν, όπως είπαμε, να ρίξουν λάσπη στα μέλη της αποστολής. Συγκεκριμένα, προσπαθούσαν τότε να τους συνδέσουν με ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα μάθαμε γι' αυτό το μηχανισμό με έναν περίεργο τρόπο. Το 2011, ο Ζαν Κοέν, για χρόνια σύμβουλος της οικογένειας Μητσοτάκη, δημοσίευσε ένα κείμενο που, όπως έλεγε, ήταν διαρροή της Ισραηλινής κυβέρνησης με πληροφορίες για τα μέλη της αποστολής. Το πρόβλημα είναι ότι η εφημερίδα Τα Νέα, κατά λάθος, είχε προλάβει να δημοσιεύσει μεγάλα αποσπάσματα αυτής της επιστολής, χωρίς να αναφέρει πουθενά ποια ήταν η πηγή. Και ενώ στο σχολείο μας μάθανε να μην αντιγράφουμε, φαίνεται ότι στη δημοσιογραφία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί η συντάκτρια εκείνου του κειμένου, η Αριστοτελία Πελώνη, ανταμείφθηκε και στη συνέχεια έγινε εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στην περίπτωση της Ελλάδας, στόχος είναι πάντα να συνδέονται οι αποστολές με την Τουρκία. Τα μέλη τους δηλαδή να εμφανίζονται ως Τούρκοι πράκτορες και ότι από πίσω υπάρχουν οργανώσεις που θέλουν να μας πάρουν την Αγία Σοφιά και να την κάνουν τζαμί. Και αυτό το μήνυμα δεν έχει αλλάξει καθόλου τα τελευταία 15 χρόνια. Πέρυσι το είδαμε στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα.
11: Σχέσεις με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες φαίνεται πως έχει η μη κυβερνητική οργάνωση, μέλη της οποίας επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οργανώσει εκδηλώσεις υπέρ της μετατροπής της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί.
10: Την ίδια περίοδο με αυτό το ρεπορτάζ, δεκάδες τρόλ προωθούσαν το ίδιο μήνυμα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσά τους συναντούσαμε και ορισμένα διάσημα, όπως τη διαβόητη Λεξοτανίλ, που φέρεται να είναι η Έλια Ζερβού, η οποία χρηματοδοτούνταν από την εταιρεία Blue Skies, η οποία έστησε και την ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας. Φέτος τα μηνύματα μας ήρθαν από άλλες πηγές, συγκεκριμένα από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και τον ανταποκριτή της στο Ισραήλ, τον Γαβριήλ Χαρίτο, ο οποίος χαρακτήρισε την αποστολή ως τουρκικό στολίσκο. Αναπαρήγαγε μάλιστα, χωρίς να μας αναφέρει τις πηγές του, πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα μέλη της αποστολής ενδέχεται να ήταν ένοπλα και επικίνδυνα, όπως ήταν, λέει, και το 2010. Μόνο που το 2010 δεν υπήρχε κανένας ένοπλος και κανένας επικίνδυνος πάνω στα καράβια. Και το ξέρουμε γιατί ήμασταν και εμείς εκεί και καλύπταμε την αποστολή. Οι μόνοι επικίνδυνοι ήταν οι Ισραηλινοί στρατιώτες που κατέβηκαν για να δολοφονήσουν τους ακτιβιστές.
0: Για να βλέπουν και οι δικοί τους που θέλουν να κάνουν ανάλογες δουλειές, πώς γίνονται οι δουλειές. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Με μέθοδο, με σύστημα, με οργάνωση και τα λοιπά. Γιατί άλλοι με μελώνει και άλλοι με πελώνει.
1: Πάμε... Η οποία μελώνει παρόλο το ακροδεξιό της.
0: Ναι, ναι, έστειλε την τέτοια.
1: Έστειλε την. Ναι, γιατί να τα βλέπουμε κάποιοι. Ναι. Αυτά, ναι.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε. Ο κύριος Πιτσιλής, επικεφαλής της ΑΕΔΕ, δεν γνωρίζει τους στιγματάρχες και δεν γνωρίζει τι γίνεται με την κυρία Τυχεροπούλου. Ενημερώνεται μόνο από τους δικηγόρους. Ούτε τη δικογραφία γνωρίζει.
1: Το φραπέ δεν ξέρω αν το γνωρίζει.
0: Αποκλείεται.
1: Θα ανέβω στον Πιτσιλή.
0: Αν είναι δυνατό. Και γι' αυτό τον επιλέξαμε. Πάμε.
12: Τους ξέρετε. Εάν τους γνωρίζετε, να μας τους πείτε. Εμείς δεν τους γνωρίζουμε.
13: Γίνεται λόγος για 2 μέτρα και 2 σταθμά όταν η κυρία Τυχεροπούλου δεν έχει αποκατασταθεί στην υπηρεσία και 8 από τους 15 διευθυντές και 18 τιματάρχες παραμένουν στις θέσεις τους ενώ είναι στους διαλόγους.
12: Τους ξέρετε. Εάν τους γνωρίζετε, να μας τους πείτε. Εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Εμείς δεν έχουμε γνώση της δικογραφίας. Δεν γνωρίζουμε. Εάν τους γνωρίζετε, να μας τους πείτε. Για το θέμα το άλλο, κάνουμε αυτό που μας λένε η νομική μας.
14: Αλλά αυτό δεν ισχύει ακριβώς. Πρώτον, τα στοιχεία τα οποία είπατε για των συγκεκριμένων υπαλλήλων έχουν βγει στη δημοσιότητα και δεν έχουν αμφισβητηθεί.
12: Εγώ, και δεν, δεύτερον... εγώ δεν έχω δει κάτι και εμείς δεν ενημερωνόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει διαδικασία επίσημη.
14: Μιλάμε
12: για μια δικογραφία την οποία δεν. Και επειδή αναφερθήκατε και στη συγκεκριμένη υπάλληλο, η συγκεκριμένη υπάλληλο συνδράμει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τη δική μας αρρωγή.
0: Ο επικεφαλής ΑΔΕ δεν γνωρίζει 8 τμηματάρχες παρόλο που καρφώνονται και μεταξύ τους. Λέει, έχουν βγει στη δημοσιότητα. Πάμε να ακούσουμε τώρα από τη Real Brief το ιστορικό. Τι κάνει η κυρία Τιχεροπούλου σήμερα. Και να αφαιρθούμε και σε αυτό που είπε ο κύριος Πιτσιλίτς, γιατί έχει τη σημασία του. Είναι πολύ σημαντικό. Ότι είναι με τη δική μας την. Πώς το είπε?
1: Αρρωγή.
0: Με τη δική μας την αρρωγή. Είναι ειδική συνεργάτητα της έρευνας. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Πιτσιλί. Δεν είναι δικιά σας συνεργάτητα. Πάμε, σε εσάς ανήκει στο πρωτόκολλο. Πάμε να ακούσουμε από τη Real Brief τις απαντήσεις.
15: Η Παρασκευή Τιχεροπούλου είναι η εσωτερική ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ που εντόπισε ψεύτικα φημί και εικονικούς βοσκοτόπους. Σε αντάλλαγμα καθαιρέθηκε από τη θέση της και κατέληξε στο πρωτόκολλο. Στον οργανισμό βρίσκεται από το 2002 και ως προϊσταμένη εσωτερικού ελέγχου. Τα πορίσματά της οδήγησαν σε δικογραφίες που εξετάζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την ίδια από το 2023 ως ειδική συνεργάτηδα της έρευνας. Όμως, όσο η έρευνα προχωρούσε, η ίδια είχαν έδαφος εντός της υπηρεσίας. Τον Οκτώβριο του 2024, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ της αφαίρεσε τη διεύθυνση. Η αιτιολογία που αναρτήθηκε δημόσια στη Διάβγεια, υπηρεσιακά ανεπαρκής, μετακινήθηκε στο πρωτόκολλο, χωρίς πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα. Η ίδια προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Στις 30 Μαρτίου του 2026, το Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε την απομάκρυνσή της παράνομη και καταχρηστική και διέταξε την επαναφορά της. Όμως, 4 μέρες νωρίτερα, η ΑΔΕ είχε ήδη αλλάξει τα τυπικά προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση. Προσόντα που, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, την αποκλείουν. Η αρχή άσκησε έφεση και διευκρινίζει ότι δεν τίθεται ζήτημα επανατοποθέτησης, γιατί η θέση καταργήθηκε με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο δικηγόρος της κάνει λόγο για επιλεκτική μεταχείριση, ενώ άλλα στελέχη που αναφέρονται στις δικογραφίες παραμένουν στα γραφεία τους. Η υπόθεση πάει στο εφετείο. Μέχρι τότε, η ίδια παραμένει στο πρωτόκολλο.
0: Φαντάζομαι ο κ. Πιτσιλίτς ούτε γνωρίζει ότι άλλαξαν τα τυπικά προσόντα, ούτε ότι καταργήθηκε η θέση 4 μέρες πριν την επιστροφή της. Αν είναι δυνατόν, αν το ήξερε, δεν θα ήταν εκεί που ήταν ο κ. Πιτσιλίτς. Στον ήχο ήταν ο Βασίλης Γεωργίου, στις επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτής, στο τηλεφωνικό κέντρο του 213-09-09-100 η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου, ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου Στρατάρης Σταύρος Αμάρατος και δίπλα Διονύσης Φύρης. Τι θα κάνουμε σήμερα, ακολουθεί ένθετο, Καλλιόπη Λιβανού, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Ένα πολύ όμορφο βράδυ. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
16: Τι θα κάνουμε σήμερα? Με την εμπορικότερη επιτυχία της Αργεντινής, την σποδηλωτή σάτυρα Homo Sapiens, τον Gaston Dubra και Mariano Con, εγκαινιάζεται σήμερα το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας. Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, γιορτάζει 10 χρόνια δυναμικής παρουσίας, αναδεικνύοντας την κινηματογραφική κουλτούρα των Ισπανόφωνων χωρών. Οι προβολές φιλοξενούνται στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνής, ΑΕΛΟ και το Ινστιτούτο Θερβάντες. Μία σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες εικαστικούς προσφέρει η έκθεση Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Φιλοξενείται στο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζα Γουλανδρή στην Αθήνα έως τις 4 Οκτωβρίου. 70 έργα από το 1962 έως και σήμερα χαρτογραφούν την προσωπική του διαδρομή και ταυτόχρονα προσφέρουν μια καταγραφή της ιστορίας της Ελλάδος και της Ευρώπης. Ώρες λειτουργίας 10 με 6, είσοδος 10 ευρώ, μειωμένο 7. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα. Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανό. Όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από το Στολίσκο για τη Γάζα πελάθηκαν, ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή τους. Την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ζητεί η Ιταλία, λόγω της συμπεριφοράς του προς τους ακτιβιστές. Την ίδια ώρα η Βαρσοβία κινείται να κηρύξει ανεπιθύμητο πρόσωπο, τον Ισραηλινό ακροδεξιό υπουργό. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% το 2025 και 1,8% το 2026 στο 1,6% το 2027 λόγω του σοκ στις τιμές της ενέργειας και αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει στις ιερινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν. Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη όπου περιοδεύει. Ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το εργοτάξιο του υποανέγερση Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, που κατασκευάζεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, κάνοντας λόγο για ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί περίπου στις 8 το βράδυ. Θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων κατηγορίας σε βάρος μου, καθώς δεν συστήνονται Προανακριτικές Επιτροπές χωρίς αξιόπινη πράξη. Τόνισε ο κ. Λιβανός, εγκαλώντας την αντιπολίτευση ότι μετέτρεψε άκρητα μια διαβίβαση σε πολιτική δίωξη. Για πρακτικές παρακράτους και μαφίας και για κυβέρνηση ελεγχόμενων και εκβιαζόμενων, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Για κυβερνητική συγκάλυψη μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, πειράτης Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, τον οποίον κατηγόρησε για μηχανογραφίες και διαπλοκή με την εισαγγελική και τη δικαστική εξουσία. Το κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι ο περιορισμός της πολιτικής ζημίας, είπε από την αριστερά η Πέττη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να καταφέρει να κάνει γαλάζια την Κρήτη, ανέφερε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Έχει έρθει ένας φάκελος της δικογραφίας, αξιολογείται από τις κοινοβουλευτικές ομάδες και στις περιπτώσεις των δύο υπουργών Λιβανού και Ραβάτζη εξετάστηκε και δεν προκύπτουν ούτε στοιχεία ούτε ενδείξεις που να δικαιολογούν τη σύσταση προανακριτικής, είπε στον Αθήνα 984 εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Αύριο το πρωί, συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η συνεδρία αναμένεται να ξεκινήσει με σφοδρή αντιπαράθεση για την απαιτούμενη πλειοψηφία. Με την αντιπολίτευση να επικαλείται το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους και την κυβέρνηση να μην έχει ανοίξει τα χαρτιά της αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές, επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω τη στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ωστόσο ότι η υπόθεση βρίσκεται σε δεύτερο βαθμό στη δικαιοσύνη, προσθέτοντας ότι όταν κάτι βρίσκεται στη δικαιοσύνη, απαγορεύεται κατ' εμέ να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου, στις 18:30 το απόγευμα, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού. Νέες καμπάνες σε μεγάλες εταιρείες τροφίμων και καφέ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για υπέρβαση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, συγκεκριμένα πρόστιμο 248.000 ευρώ. Επιβλήθηκε στην εταιρεία Jacobs Dow Egberts, ενώ πρόστιμο άνω των 328.000 ευρώ επιβλήθηκε στην PepsiCo Ελλάς. Σε δημόσια διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, που φέρνει μεταξύ άλλων αλλαγές στο σύστημα εκλογής, καταργώντας ουσιαστικά τον δεύτερο γύρο με δήμαρχο και περιφερειάρχη να εκλέγονται με 42%. Στη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μόζης Μπαχαμενεΐ, έδωσε εντολή το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού να παραμείνει εντός της χώρας. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες. ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4, μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Χάρη Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Διερωτάμενοι για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή παρά να ευχηθούμε χρόνια πολλά περίπου στη μισή Ελλάδα, πόσο είναι 20% τουλάχιστον. Κωνσταντίνοι, Κώστιδες, Έλενες και όλα τα σχετικά και παρεμφέρει ονόματα. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία. Να σας χαίρονται και να χαίρεστε κι εσείς όσους αγαπάτε και πάντα με υγεία. Βασίλης Γεωργίου, απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές. Καλλιόπια Λανίδου και Όλγα Σιδηροπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Πέμι Παναγοπούλου, Σταύρος Αμάραντος και Διονύσης Φίρστ. Να πούμε και το υπόλοιπο ποίημα, 213-09-09-100, το τηλέφωνο μας για τα μήνυματά σας. Μας μεταφέρουν οι καλοί συνάδελφοι ό,τι τους πείτε. Παραδοσιακό βέβαια αυτό, πάμε στο μοντέρνο τώρα. 6-9-48-9-84-9-84, Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας. Αυτό τώρα χρησιμοποιείτε όλοι, μην κοροϊδευόμαστε, απλά μας υποχρεώνει η υπηρεσία, ψυχολογικά, να πούμε και τα υπόλοιπα. Και βέβαια email για τους επίσης παραδοσιακούς, 984-on-air, μία λέξη, papaki@gmail.com. Και ενώ η ολομέλεια της Βουλής συζητάει για το αν θα συσταθεί προανακριτική κατά των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, όπως ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και η Νέα Δημοκρατία τώρα μας λέει δεν τρέχει τίποτα, δεν υπάρχουν στοιχεία. Άλλωστε, τι είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ξέρει καλύτερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι άνθρωποι δηλαδή που λένε να αλλάξουμε το Σύνταγμα για να μην αποφασίζουν οι πολιτικοί για τους πολιτικούς ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, οι ίδιοι άνθρωποι τώρα μας λένε εντάξει μωρέ, έστειλε μια δικογραφία Ευρωπαϊκής Αγγελίας, σιγά τώρα, δεν έχει στοιχεία, ξέρει, έκρινε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ως άλλο ανώτατο δικαστήριο. Έκρινε και αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν, όχι δεν υπάρχουν στοιχεία, ότι δεν χρειάζεται καν να γίνει προανακριτική επιτροπή, δηλαδή να κάνει προανάκριση για να δει αν υπάρχουν στοιχεία, για να το παραπέμψει σε δικαστικό συμβούλιο ανώτατων δικαστικών, οι οποίοι θα κάνουν από την αρχή δικαστική διερεύνηση, ανάκριση κτλ. Έτσι, δεύτερο στάδιο δηλαδή. Και αν το δικαστικό συμβούλιο κρίνει, τότε να συσταθεί το ειδικό, ανώτατο ειδικό δικαστήριο, που θα αποφασίσει και θα κρίνει αν τελικά οι άνθρωποι αυτοί είναι ένοχοι. Δηλαδή, έχουμε τρία στάδια μέχρι να φτάσει ο υπουργός να καταδικαστεί, και η Νέα Δημοκρατία λέει να μην ξεκινήσει ούτε καν το πρώτο, στο οποίο θα έχει και πλειοψηφία. Γιατί πάει βάσει των συσχετισμών της Βουλής. Η Προανακριτική Επιτροπή θα έχει πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό για να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται και όσα λέγονται και όσα ακούγονται, και για να μην μπερδεύεστε με κοινοβουλευτικές διαδικασίες ή με πράγματα, ας πούμε, που λέγονται επίτηδες μπερδεμένα. Δηλαδή, ούτε δεν εμπιστεύονται να κάνουν μια προανακριτική επιτροπή που θα κάνει απλά προανάκριση με δική τους πλειοψηφία. Ούτε αυτό. Έτσι, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του.

Αυτή είναι η κατάσταση. Βέβαια στους βουλευτές, εκεί στους 13 βουλευτές έγινε η άρση της ασυλίας, οπότε θα δούμε αν το επόμενο διάστημα ασκηθούν διώξεις. Ξαναλέμε, είναι άλλο το καθεστώς για υπουργούς, άλλο το καθεστώς για βουλευτές. Ελπίζουμε, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή να τελειώσει και αυτό το, συγχωρέστε μου για την έκφραση, το καραγκιοζηλίκι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει το πολιτικό σύστημα ότι αυτοκτονεί στα μάτια της κοινής γνώμης όσο δίνει την εντύπωση, και τώρα πάμε ανεξαρτήτως κόμματος. Προφανώς για όλα αυτά τώρα η ευθύνη είναι καθαρά της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος που κυβερνάει, αλλά όσο το πολιτικό σύστημα επιμένει να δείχνει στην κοινή γνώμη ότι μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει και να καλύπτει τον εαυτό του μέσω μιας εφήμερης πλειοψηφίας, γιατί όταν λέμε έχω πλειοψηφία στη Βουλή, έχω πλειοψηφία για μια θητεία. Δηλαδή δεν υπάρχει μόνιμη πλειοψηφία, ούτε μόνιμη μειοψηφία. Τα πράγματα εναλλάσσονται ή, εν πάση περιπτώσει, έτσι γίνεται συνήθως στις δημοκρατίες. Όσο λοιπόν το πολιτικό σύστημα και ειδικά η παρούσα κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα δεν καταλαβαίνουν ότι με αυτό το τρόπο, προσπαθώντας να προσφέρουν κάλυψη στα στελέχη τους, προσπαθώντας μέσω διορισμού φιλικής ηγεσίας δικαιοσύνης να επηρεάσουν τις δικαστικές έρευνες και τις δικαστικές εξελίξεις, και όσο προσπαθούν να ελέγξουν όσο μπορούν την ατζέντα των μέσων ενημέρωσης, λοιπόν, τόσο θα παρασέρνουν όλους στον βυθό, γιατί όποιος δυστυχώς ταυτίζεται και με μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, όταν αρχίζει κάτι φορά όπως έχει ήδη αρχίσει, θα τον πάρει μαζί του. Έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν.

Θα μου πείτε, εδώ δεν μπορούμε να βρούμε γιατί μυρίζει στη μισή Αθήνα. Εσύ θες να λύσουμε και χρόνια θεσμικά ζητήματα. Τουλάχιστον εντάξει, υπάρχει μια ικανότητα, όπως διαβάζουμε και στη σημερινή εφημερίδα των συντακτών και στο fsin.gr που είναι κεντρικό θέμα. Θα μείνει η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη 20 μέρες χωρίς τρένα. 20 μέρες, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ακόμη, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια διακοπή αρκετών ημερών. Μεταξύ 28 Ιουνίου και 18 Ιουλίου. Αυτό αφορά και τα εμπορευματικά δρομολόγια και γι' αυτό η Κόσκο θα ξεφορτώνει, λέει, μάλλον στη Θεσσαλονίκη αντί για το Πειραιά. Και είναι εντυπωσιακό ότι όλα αυτά γίνονται ενώ υπάρχουν διάφορες έτσι κυβερνητικές φιέστες, όπως με τον Πρωθυπουργό χθες σε πόλια για τους νέους σειρμούς μάλλον τους ανακαινισμένους, για να είμαστε δίκαιοι, σειρμούς του μετρό. Και ενώ έχουμε καταφέρει μετά από 120-130 χρόνια να σταματήσουμε και τον οδοντοτό των Καλαβρίτων, γιατί πέφτουν, λέει, κάτι βράχια και δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια. Πάλι καλά που δεν έχει βγει δηλαδή και κανένας υπουργός στη Βουλή να μας πει είναι ντροπή να θέτεται θέματα ασφάλειας. Όπως μια ψυχή που αποφάσισε να αποχωρήσει από την πολιτική ζωή της χώρας, όχι λόγω των 57 νεκρών στα Τέμπη, αλλά επειδή τον βρήκαν πάλι σε άλλη μια δικογραφία για τον ΟΠΚΠ. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς. Επομένως, αυτά ξαναλέμε τώρα εδώ για το τρένο είναι, αυτά αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις που δεν υπάρχει μέχρι τώρα, αλλά όλα πάνε καλά, μην ανησυχείτε για τίποτα.

και να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε να δικαιώσουμε το φίλο μας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, που λέει ότι εν πάση περιπτώσει όσοι δεν είναι έτσι πολύ συμπαθούνται στην κυβέρνηση, ότι γκρινιάζουν γενικώς και συνέχεια γκρινιάζουν αντί να εκτιμούν τη ωραία χώρα που έχουμε και τι ωραίο καιρό και όλα τα σχετικά. Τα στοιχεία όμως και οι αριθμοί είναι επίμονα. Χίλια συγγνώμη από τον Υπουργό που θα πρέπει λίγο να γκρινιάξουμε, δηλαδή χίλια συγγνώμη που δεν παίρνουν όλοι τον υπουργικό μισθό ή εν πάση περιπτώσει δεν ζουν μια άνετη ζωή με leasing αυτοκίνητο και μερικές χιλιάδες ευρώ μηνιαίως εισόδημα. Λοιπόν, οι προβλέψεις της Κομισιόν, οι οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν και για την Ελλάδα. Πήραμε πρωτάθλημα πάλι στον πληθωρισμό. Αναμένεται να αυξηθεί 3,7% το 2026, πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλη επιτυχία, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας, και το, ο ρυθμός ανάπτυξης ετοιμάζεται να προσγειωθεί στο 1, ήταν στο 2,1 το 2025, 1,8 το 2026 και 1,6 το 2027, δηλαδή χοντρικά ανάπτυξη γύρω στο 1,5%. Και μπαίνει τώρα το ερώτημα που δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος για να το βάλεις, να πεις ότι ρε παιδιά, εντάξει, με 1,5% ανάπτυξη πώς θα συγκλίνουμε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γιατί κάτι τέτοιο έλεγε πάλι και ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη σήμερα που περιοδεύει, λέει θέλουμε κι άλλη τρίτη θητεία, λέει, για να συγκλίνουμε με την Ευρώπη κτλ. Δηλαδή δεν φτάνουν 8 χρόνια, θέλουμε κι άλλα 8 ή άλλα 4, μάλιστα. Πόσα χρόνια θέλουμε για να συγκλίνουμε σε κατακεφαλήν εισόδημα και αγοραστική δύναμη με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσέξτε, με τον μέσο όρο δηλαδή και με την μέσο όρο όλων των ευρωπαϊκών χωρών, Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, έτσι, που καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στα εισοδήματα Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Εδώ υπάρχουν αποκλείσεις στα εισοδήματα Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας. Λοιπόν, θέλουμε σύμφωνα με τους ειδικούς 15 με 20 χρόνια, αφού είμαστε περίπου 30% κάτω σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα, ερώτημα. Με ποιο πολιτικό σχέδιο και η κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση, για να είμαστε και δίκαιοι. Λοιπόν, τι έχουν να προτείνουν ούτως ώστε να μην σερνόμαστε με ρυθμούς ανάπτυξης 1 και 1,5% τα επόμενα χρόνια, αλλά να αυξηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης για να συγκλίνουμε καλύτερα, γρηγορότερα με το μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν μας τύχει πάλι καμία οικονομική κρίση εγχώρια ή εξωγενής. Ποιο είναι το σχέδιο? Δηλαδή, να γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι? Δεν πρέπει να είναι πιο συμπεριληπτική η ανάπτυξη? Διότι αν είναι να σέρνεσαι από ρυθμούς ανάπτυξης, θυμίζουμε ότι προ καιρού, πριν μερικούς μήνες, η κυβέρνηση είχε δώσει στη δημοσιότητα το σχέδιό της, το μεσοπρόθεσμο για τα επόμενα χρόνια. Το 2029, δηλαδή μια χρονιά της επόμενης τετραετίας, προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης 1,3%. Άρα μιλάμε ότι οι εκτιμήσεις της ίδιας της κυβέρνησης είναι ότι θα είμαστε εκεί στο 1%, 1,5%. Άρα το ερώτημα πρέπει να απαντήσει και η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα είναι με ποιο τρόπο θα το επιταχύνουμε αυτό. Τι, δεν ακούω κάτι. Εντάξει, να μειώσουμε λίγο ένα ΦΠΑ, να μειώσουμε λίγο αυτό το φόρο, να φορολογήσουμε λίγο τις τράπεζες, να φορολογήσουμε λίγο τα μερίσματα, οκ. Σημαντικές προτάσεις και τα λοιπά, τις ακούμε. Ουσιαστική όμως πρόταση και σχέδιο για να έχουμε ανάπτυξη αντί για 1,5%, 2,5% υπάρχει? Δεν ξέρω. Ερώτημα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε πρώτα σε τίτλους ειδήσεων και σε μερικά λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλη Βανού. Όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από το Στολίσκο για τη Γάζα απελάθηκαν, ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ιταμάρ Μπενγκβίρ ζητεί η Ιταλία λόγω της συμπεριφοράς του προς τους ακτιβιστές του Στολίσκου. Την ίδια ώρα η Βαρσοβία κινείται να κηρύξει ανεπιθύμητο πρόσωπο τον Ισραηλινό ακροδεξιό υπουργό. Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη όπου περιοδεύει. Σε υψηλούς τόνους από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν πλήγμα.

0: Της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ωστόσο ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη, προσθέτοντας ότι όταν κάτι βρίσκεται στη δικαιοσύνη, απαγορεύεται να αποτελεί κατ' εμέ αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου, στις 6.30 το απόγευμα, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού. Έντολη Χαμενεή να παραμείνει στο Ιράν το ουράνιο εν μέσω προσπαθειών και συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέες καμπάνες σε μεγάλες εταιρείες τροφίμων και καφέ από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για υπέρβαση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Τραγωδία στην Ισπανία. Νεκρό δίχρονο κοριτσάκι από θερμοπληξία καθώς την ξέχασε ο πατέρας της στο αυτοκίνητο. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητή ως 4, μποφόρ με έχει στη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Χάρη Ιωάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος, πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Στην ημερινή μας καλεσμένη να κουβεντιάσουμε τι άλλο για πολιτική, γιατί από οδοντιατρική εγώ δεν σκαμπάζω και πάρα πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Μαζί μας η Αθηνά Δρέτα, ενεργή πολίτης, οδοντίατρος και πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και δεν ξέρω ποια άλλη ιδιότητα θέλει να της δώσω. Κυρία Δρέτα, καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα κύριε Ιωάννου, ευχαριστώ πολύ. Απλώς να θυμίσω, όχι ως δική μου ιδιότητα, ότι υπάρχει ένας μικρός όμιλος ιδεών που λέγεται The Catalyst.
0: Μπράβο.
1: Που ασχολείται με πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικές και κοινωνικές επεξεργασίες στο πλαίσιο όλων αυτών που θα συζητήσουμε.
0: Άρα μια ενεργή πολίτης του προοδευτικού χώρου, να τολμήσω να σας βάλω πρόσημο, ή... Ενεργή πολίτης.
1: Να τολμήσετε,
0: ναι.
1: Εγώ αυτοπροσδιορίζομαι...
0: Μπορεί να είναι και παγίδα αυτό, έτσι.
1: Ναι, θα σας πω, όχι. Το σηκώνω το γάντι που λέμε και στα ελληνικά. Λοιπόν, εγώ ναι, αυτοπροσδιορίζομαι στον προοδευτικό χώρο. Η διαφορά μου είναι ότι έχω πολύ μεγάλες διαφορές με το πολιτικό προσωπικό και τα πολιτικά κόμματα που και εκείνα προσδιορίζονται στον προοδευτικό χώρο.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί πολύ συνοπτικά λέω ότι κατά τη γνώμη μου οι παλιές διαχωριστικές γραμμές αριστερά-δεξιά δεν ισχύουν σήμερα. Υπάρχει μια πληθώρα άλλων γραμμών που τέμνουν τον κλασικό άξονα αριστερά-δεξιά. Δημιουργούνται διάφορες ενδιάμεσες καταστάσεις και πάνω σε αυτή την καινούργια διαχωριστική γραμμή, σε αυτές τις καινούργιες διαχωριστικές γραμμές, πρέπει να ξαναδούμε τι σημαίνει προοδευτικό, τι σημαίνει συντηρητικό, τι σημαίνει αριστερό, τι σημαίνει ανοιχτό, τι σημαίνει.
0: Για βάλτε μας μερικές γραμμές όμως, γιατί ακούγεται ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Γιατί δεν είμαι σίγουρος αν συμφωνώ ότι δεν υπάρχει αριστερά-δεξιά, αλλά για πείτε μας για τις καινούργιες διαχωριστικές γραμμές.
1: Πρώτα να ξεκαθαρίσω ότι αριστερά-δεξιά κατά μία έννοια υπάρχει. Θέλω να πω, ο ταξικός διαχωρισμός της κοινωνίας εξακολουθεί να υπάρχει. Υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο πλούσιοι.
0: Ναι, αλλά ούτε όλοι οι φτωχοί είναι αριστεροί, ούτε όλοι οι πλούσιοι δεξιοί.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν θέλω να πω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι φτωχοί και είναι κατά της Ευρώπης. Ενώ κατά τη γνώμη μου οι άνθρωποι που είναι μη προνομιούχοι πρέπει να είναι υπέρ της Ευρώπης, γιατί μόνο εκεί διασφαλίζεται η ευημερία της χώρας. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πλούσιοι, άρα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην ευημερία. Στην ευημερία του κράτους, στην ευημερία της, και είναι κατά των αναγκαίων προσαρμογών προκειμένου το κράτος να γίνει βιώσιμο περιβαλλοντικά, δηλαδή έχουν μια αντιοικολογική συνείδηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αριστεροί και κατά τη γνώμη μου δεν έχουν μια ευρύτερη διεθνική αντίληψη των πραγμάτων. Είναι τον πατριωτισμό που είχαμε συνηθίσει να λέμε μέχρι τώρα, τον μετατρέπουν σε εθνικισμό. Υπάρχουν άνθρωποι που ενώ είναι αριστεροί και άρα είναι υπέρ της επιστήμης, γιατί ότι υποτίθεται ότι η αριστερά στηρίζεται σε μια επιστημονική ανάλυση των οικονομικών σχέσεων, είναι κατά των εμβολιασμών. Θέλω να πω, υπάρχουν πάρα πολλές προσεγγίσεις σήμερα στις μέρες μας που αυτή τη διαχωριστική γραμμή αριστερά-δεξιά την κάνουν να φαίνεται ξεπερασμένη με το στεγνό τρόπο που την αντιμετωπίζουν τα κόμματα αυτά που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστερά.
0: Mm-hmm. Ναι, τώρα...
1: Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα πολύ σημαντικό που δεν έχω ακούσει κανένα από τα κόμματα της λεγόμενης κεντροαριστεράς να το αναφέρει. Τα θέματα της ψηφιακής επανάστασης, που είναι η μόνη επανάσταση που έχει πετύχει στις μέρες μας, και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης που αλλάζουν δραματικά τον κόσμο που ζούμε. Δεν έχω ακούσει κάποιο από τα κόμματα της κεντροαριστεράς να ανοίξει το θέμα, όχι με μια θεωρητική συζήτηση, αλλά με μια συζήτηση που θα βάζει το δάκτυλο επί των τύπων των ήλιων. Δηλαδή, όχι να αμφισβητήσουμε συνολικά την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να δούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δημιουργούν οι εγκαταστάσεις αυτών των μεγάλων data centers, προκειμένου να παραχθεί η τεχνητή νοημοσύνη με καλύτερο και γρηγορότερο τρόπο. Δεν έχω ακούσει κανέναν να θέτει αυτό το ζήτημα.
0: Ναι. Τώρα όμως, πριν πάμε στην αγαπημένη ασχολία της εκπομπής που είναι η κεντροαριστερά, να προσδιορίσουμε λίγο, με βάση και αυτό που λέτε, λίγο το πολιτικό σκηνικό. Το πολιτικό σκηνικό το οποίο ψιλοδιαλύθηκε τρόπον τεινά λόγω της δεκαετίας της οικονομικής κρίσης, πήγε να ξαναφτιαχτεί με ένα νέο δικοματισμό αντί για Νουδού Πασόκ, Νουδού ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε αυτό έγινε, γιατί τελικά διαλύθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως η Νέα Δημοκρατία, παρόλο που άλλαξε ηγεσία πήγε από τον Καραμαλή στο Σαμαρά, από τον Σαμαρά στο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι τα τελευταία 10 χρόνια και κάτι στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και της χώρας βέβαια, άντεξε η λεγόμενη συντηρητική παράταξη, ας το πούμε έτσι. Ενώ η λεγόμενη προοδευτική, ας την πούμε έτσι, προοδευτική κεντροαριστερία, δεν ξέρω τι άλλο, είναι διασπασμένη, κατακαιρματισμένη και ακόμη ψάχνεται. Ποιος, πώς, με ποιο τρόπο, γιατί κτλ. Να ξεκινήσουμε λίγο από τη δεξιά πολυκατοικία. Εκεί γιατί άντεξε η Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε?
1: Η ταπεινή μου γνώμη, κύριε Ιωάννη, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία εξαιτίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι η Νέα Δημοκρατία αυτή καθε αυτή, γιατί στο πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είδαμε να παρατίθενται και να κατατίθενται μάλλον και άλλες πολιτικές πλατφόρμες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που προσπαθεί να προβάλλει ως πολιτικό πρόγραμμα και ως πολιτική εικόνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Νίκος Δένδιας, εγώ... παραδείγματος χάρη, που έκανε και ιδιαίτερη αίσθηση.
1: Παραδείγματος χάρη, αλλά όχι.
0: Παραδοσιακή δεξιά, θα την πω εγώ, έτσι.
1: Ναι. Ακριβώς. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν κατάλαβε πολύ γρήγορα τις αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία και έφτιαξε ένα αφήγημα που συγκινούσε τα πιο, πώς να πω τώρα, τα πιο ενεργά κομμάτια της κοινωνίας, μια μεσαία τάξη η οποία βλέπει τα πράγματα πιο οικουμενικά, μια μεσαία τάξη η οποία αισθάνεται πιο ασφαλής για τον εαυτό της και έτοιμη να πλοηγηθεί μέσα στον κόσμο που αλλάζει, και προσέλκει σε αυτά τα δυναμικά κομμάτια της κοινωνίας στη Νέα Δημοκρατία και τη συντηρητική παράταξη κατάφερε να διασωθεί. Αντίθετα, σε αυτό που λέμε κεντροαριστερά.
0: Μισό λεπτό, πριν πάμε στην κεντροαριστερά, μισό λεπτό, να ρωτήσω εδώ το εξής. Αυτό το κομμάτι που το ακούω ως ανάλυση, αυτό το κομμάτι που λέτε εσείς τώρα, άλλοι τους λένε κεντρώους, άλλοι τους λένε μετριοπαθείς, άλλοι, ξέρω εγώ, μεσαία τάξη με πολιτική άποψη αλλά όχι κομματική ταύτιση. Αυτό το κομμάτι τώρα όμως δεν ψήφισε άλλο πράγμα και κατέληξε όμως με Τέμπη, σκάνδαλο ο ΠΚΠ, σκάνδαλο υποκλοπών. Δηλαδή αυτά τα τρία ζητήματα που είναι πολύ κομβικά στην επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια δεν έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με αυτό που ζητάει αυτό το κοινό που περιγράφεται?
1: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε, κύριε Ιωάννου. Πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κόσμου δεν αισθάνεται ικανοποιημένο από τα 6 χρόνια της διακυβέρνησης του κύριου Μητσοτάκη, γιατί
0: 7.
1: Πολλά από αυτά τα οποία, από τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης του κύριου Μητσοτάκη, γιατί πολλά από αυτά τα οποία υποσχέθηκε, δηλαδή ας πούμε την ενίσχυση του κράτους δικαίου για παράδειγμα, δεν τη βλέπει, ή την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της καθημερινότητας σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες, δεν θέλω να το αδικήσω, δεν τη βλέπει. Ή ας πούμε στα θέματα της διαφάνειας και της διαφθοράς δεν τα βλέπει. Αλλά το κομμάτι αυτό, όπως και όλοι οι Έλληνες πολίτες, μην μυθοποιούμε ότι υπάρχει και ένα κομμάτι που είναι ουμπεράλης ας πούμε, αλλά όλοι οι πολίτες σταθμίζουν κάθε φορά που θα κάνουν την επιλογή τους για τα κομματικά, όχι μόνο σε αυτά που λέτε εσείς, αλλά και σε ορισμένα άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, κάτι που έχει συζητηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, είναι το περίφημο ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Σε αυτό έχει τερμαθεί και ο Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε τώρα? Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που θα σηκώσει το τηλέφωνο. Και εγώ, ας πούμε, διαφωνώ με τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος πρόσφατα είπε: μα το θέμα δεν είναι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, είναι αν θα βρεθεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο. Μα σίγουρα θα βρεθεί, δηλαδή η Ευρώπη θα απευθυνθεί στον Έλληνα Πρωθυπουργό, όποιος και να είναι αυτός, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βλέπει τα κόμματα, βλέπει την Ελλάδα σαν χώρα. Άρα κάποιος θα πάρει τηλέφωνο. Και αφού κάποιος θα πάρει τηλέφωνο, πρέπει να είναι και εκεί κάποιος που θα σηκώσει το τηλέφωνο. Άρα το θέμα της πολιτικής σταθερότητας, το θέμα της κυβερνητικής εξουσίας, είναι κάτι που ενδιαφέρει όχι μόνο αυτό που λέτε εσείς, τους ελεύθερους ανθρώπους, το μεταρρυθμιστικό κέντρο ή αυτό, ξέρω εγώ, που λέτε τους μετριοπαθείς πολίτες. Ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες.
0: Ναι,
1: τούτο...
0: γιατί, συγγνώμη όμως, αν πάρει τώρα τηλέφωνο κάποιος Αμερικανός ή Ευρωπαίος και το σηκώσει ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας, ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή? Πρέπει να το σηκώσει ο Μητσοτάκης, σώνει και καλά.
1: Όχι, έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Απλώς πρέπει να μας πει ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Τσίπρας ή η κυρία Καριστιανού ή δεν ξέρω ποιος άλλος θα κατέβει στις εκλογές, ότι παιδιά, ψηφίστε με γιατί εγώ είμαι ικανότερος να κυβερνήσω από τον Μητσοτάκη. Αυτό δεν το λέει κανένας μέχρι τώρα. Ο κύριος Τσίπρας βγαίνει με ένα σύνθημα το οποίο λέει για την κοινωνία, με την κοινωνία, από την κοινωνία. Εμείς συγχωρείτε πολύ.
0: Πιο ευρύχωρο.
1: Όχι, δεν είναι ευρύχωρο, είναι λαπάς. Αυτό είναι ένα σύνθημα που το είχε πει ο Λίνκολν το 1860, που ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ, και δεν μπορεί να ακουμπάει 200 χρόνια μετά στις ανησυχίες της κοινωνίας, γιατί η κοινωνία έχει αλλάξει πραγματικά. Μα δεν μπορούμε να μιλάμε για τη σημερινή κοινωνία με τους όρους του 60, ούτε μπορούμε να μιλάμε με τους όρους της κοινωνίας, επειδή διάβασα και το μανιφέστο του κ. Τσίπρα που λέει με την επανάσταση ή με τη μεταρρύθμιση. Μα αυτά ήταν κείμενα μαρξιστικά, στα οποία πάτησε η αριστερά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, που γράφτηκαν πάλι τη δεκαετία του 60. Δηλαδή ο Μάρξ έγραψε το κεφάλαιο το 1964, νομίζω. Ναι, δεν μπορούμε να στηριζόμαστε σε αυτά τα κείμενα, γιατί οι κοινωνίες έχουν αλλάξει δομικά, οι οικονομίες έχουν αλλάξει δραματικά, οι άνθρωποι μέσα τους, οι ίδιοι οι άνθρωποι έχουν αλλάξει ως ψυχοδομές, ως προσωπικότητες. Δηλαδή τι σημαίνει για την κοινωνία, με πώς θα πάμε αυτό, από την κοινωνία για την κοινωνία. Με την κοινωνία. Δηλαδή, οι άλλοι γιατί, τι θέλουν να κάνουν, κάτι εκτός κοινωνίας.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είστε πολύ ενθουσιασμένοι ούτε με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, ούτε με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Για να γυρίσουμε τώρα στη συζήτηση που την αφήσαμε τώρα, είπαμε για την κεντροδεξιά. Να πάμε για την κεντροαριστερά.
1: Εσείς είστε ενθουσιασμένος.
0: Τώρα, εγώ δεν έχω ρόλο που. Εμένα ο ρόλος μου δεν είναι να δηλώνω ενθουσιασμένος με τον Α ή τον Β, γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να το κάνουν ή να τους αρέσει. Εγώ θεωρώ ότι. Αν μου επιτρέπετε, ο ρόλος μου δεν είναι για να είμαι ικανοποιημένος με τον Α ή τον Β. Οι ακροατές που με ακούνε, οι τηλεθεατές ή οι αναγνώστες θα κρίνουν το κάθε τι.
1: Η ερώτηση είναι ασφαλώς ρητορική. Εγώ απευθύνομαι σε εσάς. Εσείς είστε ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχετε το προνόμιο να διαμορφώνετε την κοινή γνώμη, γιατί έχετε ένα δημόσιο βήμα. Αν είσαστε ευχαριστημένος με την κατάσταση που υπάρχει στην κεντροαριστερά, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε τόση συζήτηση για τα θέματα της κεντροαριστεράς.
0: Ναι, αλλά τι πάει στραβά όμως.
1: Δεν θα χρειαζόταν.
0: Τι πάει στραβά. Φταίνε τα πρόσωπα. Μένα... Δηλαδή, να σας το ρωτήσω πιο ευθέως. Φταίνε τα πρόσωπα. Φταίνε οι πολιτικές. Φταίει το παρελθόν της. Φταίει η οργάνωση. Φταίει η επικοινωνιακή πολιτική. Φταίει η ιδεολογία. Δηλαδή, αυτό προσπαθούμε να δούμε τι φταίει. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε δηλαδή.
1: Κοιτάξτε,
0: ή δεν τραβάνε για να είμαι δίκαιος τώρα και να μην ισοπεδώνω.
1: Φταίνε όλα όσα είπατε. Αλλά για μένα φταίει το γεγονός ότι αυτό που λέμε κεντροαριστερά, πρώτον δεν κατάλαβα ότι το κεντροαριστερά έχει μέσα και το κέντρο, το οποίο περίπου εξοβελίζεται ως κάτι δαιμονικό από τη δημόσια συζήτηση, ενώ είναι το μεταρρυθμιστικό κέντρο που έχει κάνει όλες τις μεγάλες τομές και τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα, που τις έχει επιβάλει εννοώ πολιτικά, ανεξάρτητα αν τις έκανε το Χ ή το Ψ κόμμα. Άρα λοιπόν η κεντροαριστερά έχει περιοριστεί σε ένα πολύ μικρό χώρο στην Ελλάδα που λέγεται κομμουνιστική, παραδοσιακή, ριζοσπαστική αριστερά και έχει κοπεί από τις ρίζες της που είναι το παραδοσιακό κέντρο. Σας θυμίζω ότι το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου που ήταν η αντίπαλο, το αντίπαλο δέος, ξεκίνησε από το κέντρο και διευρύνθηκε προς την κεντροαριστερά. Ενώ τώρα η κεντροαριστερά δεν θέλει καθόλου να ακούει το κέντρο και να θέτει το κέντρο ως μοχλό.
0: Γιατί το λέτε αυτό, είναι αντικεντρός ο Ανδρουλάκης, ας πούμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Θα σας απαντήσω αμέσως αυτό. Και το δεύτερο που αφορά αμέσως την ερώτηση που μου κάνατε τώρα, εστιάζει στο εξής. Το σύνολο της κεντροαριστεράς, του Πασόκ συμπεριλαμβανομένου, δεν έχει δει, δεν έχει διαβάσει, δεν έχει αναλύσει τις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες μιλήσαμε. Γιατί δεν το έχει κάνει αυτό, γιατί αυτό είναι δύσκολο, κύριε Ιωάννου. Σημαίνει να ξεβολευτούμε από τις βεβαιότητές μας. Σημαίνει, παραδείγματος χάρη, να καταλάβουμε γιατί οδηγηθήκαμε στο μνημόνιο. Όχι να πούμε, στο μνημόνιο οδηγηθήκαμε γιατί μας έφερε το 2008 ο Καραμαλής και να τελειώσει. Αλλά να δούμε και ποιες πολιτικές και ιδεολογικές δυνάμεις ηγεμόνευαν εκείνο το διάστημα και συνενούσαν με τις επιλογές του Καραμαλή να πετάει τα λεφτά με το ελικόπτερο. Επίσης, το Πασόκ δεν εξήγησε ποτέ γιατί διαλύθηκε μετά το 2012. Δεν κατάλαβε ποτέ γιατί χρειάστηκε να εφαρμόσει το μνημόνιο. Δεν είπε, κάναμε καλά που εφαρμόσαμε το μνημόνιο, ή έπρεπε κι εμείς να το παίξουμε αντιμνημονιακή σαν τον Τσίπρα, έτσι ώστε να καταφέρουμε να διασώσουμε το κόμμα μας. Αλλά σύστηκε σε αυτές τις επιλογές λόγω, πώς να πω, μια διάθεση αυτοσυντήρηση του κόμματος. Αν δεν κάνει βαθιές επώδυνες αναζητήσεις, δεν θα μπορείς ποτέ να καταλάβεις τι έχει αλλάξει, έτσι ώστε να προσδιορίσεις τη στρατηγική σου. Μου λέτε τώρα αν φταίνε τα πρόσωπα ή αν φταίνε.
0: Κάπως πρέπει όλα να προσδιορίσουμε τις αιτίες.
1: Φταίνε και εμείς, κύριε Ιωάννη. Φταίνε όλοι εμείς. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα μια οργανωμένη κοινωνία των πολιτών η οποία καταφέρει να επιβάλλει την ατζέντα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ένα κρίσιμο μέγεθος ανθρώπων που έχουν δημόσιο λόγο, δημοσιογράφων και άλλων, όχι μόνο δημοσιογράφων, οι οποίοι να θέτουν τα δημόσια ερωτήματα, τα δύσκολα ερωτήματα.
0: Τα θέτουμε.
1: Και κάθε φορά εξαντλούμαστε. Όχι, όχι, δεν τα θέτετε.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν μιλώ για εσάς.
0: Δεν το παίρνω προσωπικά. Λέω, συγγνώμη για την διακοπή, απλά να το βάλω και αυτό στη συζήτηση. Πριν του τίτλου ειδήσεων, πριν σας καλέσουμε στο τηλέφωνο, έθετα το εξής ερώτημα. Ότι οι προβλέψεις της Κομισιόν μιλούν για ανάπτυξη 1,6% το 2027. Σε αυτό συμπλήρωσα ότι το μεσοπρόθεσμο της ίδιας της κυβέρνησης Μητσοτάκη λέει ότι θα έχουμε ανάπτυξη 1,3% το 2029. Σε 3 χρόνια από τώρα. Και έβαλε το ερώτημα ότι με αυτή τη λογική θέλουμε ακόμη καμιά 20ετία για να φτάσουμε στο μέσο όρο της Ευρώπης. Στο μέσο όρο, έτσι, όχι για να τον περάσουμε. Και ότι δεν ακούω κανένα κόμμα κυβερνών ή αντιπολιτευόμενο να συζητάει για αυτό το ζήτημα. Σας λέω τώρα.
1: Συμφωνείτε με μένα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Σας λέω τώρα τι έλεγα πριν από το διάλειμμα, έτσι.
1: Μα συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ποιος κάνει αυτές τις συζητήσεις? Ποιος δημοσιογράφος?
0: Να ακούτε, 984. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Όπως ξέρετε, εμείς κάνουμε κάποιες εκπομπές στο Catalyst και έχουμε πολύ συχνά καλεσμένους από το 984, γιατί ακούμε 984. Οπότε παραβιάζει ανοιχτές θύρες. Αλλά θέλω να πω το εκεί. Ξέρετε κάτι. Τώρα, εγώ δεν θέλω. Εμένα το επάγγελμά μου το είπατε. Είμαι οδοντίατρος, μου αρέσει πάρα πολύ η πολιτική. Ασχολούμαι, μου αρέσει η αναζήτηση. Εντάξει. Δεν θέλω να κάνω δηλαδή να σας υποδείξω τη δουλειά σας. Αλλά να σας πω ένα παράδειγμα. Πάνετε εσείς αυτή την ώρα, όχι εσείς, γίνεται μια συζήτηση τέτοια σε ένα τηλεοπτικό πάνελ. Και βγαίνει ένας πρόσωπος της συμπολίτευσης και λέει: μα όχι, τώρα είχαμε πλεόνασμα και το πλεόνασμα αυτό θα το μοιράσουμε με τον άλλο τρόπο. Και βγαίνει ο άλλος της αντιπολίτευσης και λέει: όχι, δεν είχατε πλεόνασμα γιατί είναι τα φορολογικά έσοδα κτλ. Ωραία. Δεν υπάρχει μετά ένα follow-up από τον δημοσιογράφο, από κάποιον, από έναν άλλον καλεσμένο, από το κοινό, δεν ξέρω, ο οποίος να θέτει τα πραγματικά ζητήματα της οικονομικής πολιτικής. Παραδείγματος χάρη, τη δημογραφική γύρανση. Παραδείγματος χάρη, τα όρια στα οποία έχει φτάσει το ασφαλιστικό. Παραδείγματος χάρη, τι εννοούμε όταν λέμε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου? Γιατί ακούω όλη την αντιπολίτευση να λέει αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
0: Αυτό είναι μια καραμέλα, το λένε όλοι, κυρία Δρέτα, τώρα.
1: Ναι, αλλά δεν έχω δει έναν. Δεν θέλω να πω, δεν τα βάζω εγώ με τους δημοσιογράφους, δεν είναι αυτό το θέμα μου, αλλά επειδή εσείς κάνετε τις ερωτήσεις. Ωραία, κυρία Δρέτα μου, μπορείτε να μου πείτε τι είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου? Δηλαδή θα σταματήσουμε τα Airbnb? Δηλαδή θα κλείσουμε πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα? Δηλαδή θα συγχωνεύσουμε νοσοκομεία? Δηλαδή θα μειώσουμε την κατανάλωση του νερού στη Βόρεια Ελλάδα για να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε με περισσότερο νερό τα data center? Αυτή είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Όχι, δεν κάνει κανείς αυτό το follow-up στην ερωτήση. Και έτσι βγαίνει ο καθένας από το κόμμα, τα οποία κόμματα ειρίζουν το εμπαρόδο όσο πάνε και παρακμάζουν, για να το πω ευγενικά, γίνονται όλο και πιο αρχηγικά, κοινότητες ανθρώπων οι οποίες ενδιαφέρονται για τα συμφέροντά τους, από πυλώνες δημοκρατίας και αναζήτησης που έπρεπε να είναι έτσι. Άρα λοιπόν βγαίνει ο καθένας από ένα κόμμα και για να είναι αριστός στον αρχηγό πρέπει να πει το πείμα. Το πείμα που κυριαρχεί την περίοδο εκεί είναι μέσα στο κάθε κόμμα. Ωραία, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι.
0: Ναι, απλά η συζήτηση, παραδείγματος χάρη για το πλεόνασμα τώρα που λέτε, εμένα η δική μου απορία είναι, που την έβαλα και τότε στη δημοσυζήτηση, είναι όχι πώς θα μοιράσουμε το υπερπλεόνασμα, αλλά η δική μου απορία είναι γιατί να έχουμε υπερπλεόνασμα. Δηλαδή, θέλω να πω, γιατί έχουμε μια οικονομική πολιτική που καταλήγει σε υπερπλεόνασμα, ενώ έχουμε τόσες ανάγκες.
1: Εντάξει, το υπερπλεόνασμα τώρα είναι από την αύξηση των φορολογικών εσόδων, η οποία είναι από την αύξηση των έμεσων φόρων.
0: Αλλά με 24% ΦΠΑ, αύξηση... κυρία Δρέτα, έχω και εγώ υπερπλεόνασμα. Έτσι. Είχαμε 18% ΦΠΑ πριν τα μνημόνια.
1: Αυτό είναι τώρα. Εδώ. Αυτό είναι ο κόμπος στο χτένι. Η επόμενη ερώτηση λοιπόν είναι, μα έχουμε 24% στα τρόφιμα? Αλλά κανείς δεν κάθεται να εξηγήσει με χαρτί και με μολύβι. Θυμάμαι όταν είχε πρωτοβγεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είχε βγει ο κύριος Σκέρτσος στην πρώτη συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος, και είχε παρουσιάσει με αυτό υπερπόνη και έδειχνε κάποιες στρατηγικές κυβέρνησης. Και τότε όλος ο τύπος είχε εκφράσει τον κύριο Σκέρτσο σαν κάτι σαν φοβερά καινοτόμο, κάτι φοβερά πρωτότυπο, ότι είχε χρησιμοποιήσει ένα PowerPoint. Λοιπόν, κανείς όμως, έκτοτε φυσικά δεν ξαναείδα ποτέ κανένα PowerPoint, αλλά εγώ επειδή είμαι πολύ του PowerPoint, θέλω λοιπόν να βγει κάποιος και να κάνετε την εκπομπή σας, αν έχετε 10 λεπτά καιρό μια φορά, μια συζήτηση για το 24% στα τρόφιμα, με ένα PowerPoint που θα λέει τι έσοδα δίνει το 24%, τι διαρροές θα έχουμε από τη μείωση των φορολογικών εσόδων και να δούμε επιτέλους αν συμφέρει αυτό η μείωση του φορολογικού συντελεστή στα τρόφιμα ή αν πρέπει να βρούμε άλλες μορφές να ενισχύσουμε τους αδύναμους. Γιατί εγώ επειδή ας πούμε, θεωρώ ότι πώς να το πω τώρα, ότι οι μικρές αλλαγές φέρνουν οι μικρές πολιτικές αλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις φέρνουν τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας. Πιστεύω ότι όλες μας οι προσπάθειες πρέπει να κατατείνουν στο να στηρίξουν τους πραγματικά αδύναμους. Αυτούς δηλαδή που δεν έχουν τη δυνατότητα και οικονομικά αλλά και παιδευτικά να μπουν μέσα στον καινούριο κόσμο.
0: Ναι, αλλά τώρα βάζετε ένα άλλο. Να σας πω όμως τον αντίλογο. Εδώ τώρα βάζετε ένα σημαντικό θέμα, ότι όντως οι πραγματικά πιο αδύναμοι χρειάζονται στήριξη, αλλά πρέπει σε αυτό να συνυπολογίζει κανείς ότι ζούμε στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω, ότι ζούμε στην Ελλάδα όπου ένας τεχνίτης ή ένας, παραδείγματος χάρη, υδραυλικός, για να χρησιμοποιήσω ένα τυχαίο παράδειγμα, μπορεί να δηλώνει ότι ζει τετραμελή οικογένεια με 5.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο, ενώ στην πραγματικότητα να βγάζει 40.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο, τα περισσότερα μαύρα. Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω. Βάσει της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κτλ., ο άνθρωπος αυτός θα πάρει όλα τα επιδόματα που δίνει το κράτος, ενώ κάποιος που βγάζει τα μισά λεφτά από αυτόν, αλλά άσπρα, όχι μαύρα, δεν θα δικαιούται τίποτα, γιατί θα θεωρείται προνομιούχος επειδή βγάζει 1.500 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, θέλω να πω, η συζήτηση για τους πιο αδύναμους προϋποθέτει και μια ειλικρίνεια φορολογική και όχι μόνο.
1: Η συζήτηση για τους πιο αδύναμους προϋποθέτει μια ειλικρίνεια γενικά. Προϋποθέτει μια ειλικρίνεια από το πολιτικό σύστημα, μια ειλικρίνεια από τους πολίτες και μια ειλικρίνεια γύρω από το φορολογικό σύστημα, χωρίς αμφιβολία. Αλλά, κύριε Ιωάννου, νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσετε αν πούμε ότι σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης, σε όλους τους τομείς του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα, είχαμε μια αντίστροφη προοδευτικότητα από τις συντάξεις, ξεκινώντας από τις συντάξεις. Δηλαδή, οι συντάξεις ήταν υψηλότερες αυτούς που ήταν εντός αγωγικών προνομιούχοι, δηλαδή σε αυτούς που είχαν σταθερά αμοιβόμενες θέσεις χωρίς την πιθανότητα να απολυθούν την επόμενη μέρα, δηλαδή σε όσους δούλευαν κυρίως στο δημόσιο, αντλώντας περισσότερα λεφτά από αυτούς που δεν είχαν αυτή τη σταθερότητα και την ασφάλεια, δηλαδή αυτούς που δούλευαν στον ιδιωτικό τομέα.
0: Απλά δεν προλαβαίνουμε να μην ανοίξουμε τώρα για το ασφαλιστικό, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ναι, να κλείσουμε με μια σκέψη.
1: Για τα νοσοκομεία, για την παιδεία. Για ό,τι συγκροτεί στην Ελλάδα το λεγόμενο κράτος πρόνοιας.
0: Μάλιστα. Κυρία Δρέτα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ και χάρηκα πολύ, κύριε Ιωάννου.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Αθηνά Αδρέτα, ενεργή πολίτης, πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, που ασχολήθηκε με το project της ηλεκτρονικής ταχογράφησης, δεν προλάβαμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αυτά για σήμερα όμως, η ώρα είναι ήδη 5, πρέπει να πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, εδώ με Καλλιόπη Λιβανού, έτοιμο πόλεμο έξω από το στούντιο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βασίλης Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου και Όλγα Σιδηρόπουλου και στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγωπούλου, Σταύρος Αμάραντος και Διονύσης Φίρστ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί αμέσως μετά το δελτίο έχουμε Κατερίνα Πουλοπούλου, αγαπημένη. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από το Στολίσκο για τη Γάζα απελάθηκαν, ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών τρεις μέρες μετά τη σύλληψή τους. Την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ιταμάρ Μπενγκβίρ ζητεί η Ιταλία λόγω της συμπεριφοράς του προς τους ακτιβιστές του Στολίσκου. Την ίδια ώρα η Βαρσοβία κινείται να κηρύξει ανεπιθύμητο πρόσωπο τον Ισραηλινό ακροδεξιό υπουργό. Επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν. Στο μεταξύ, δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεΐ, έδωσε εντολή του ουράνιου υψηλού εμπλουτισμού να παραμείνει εντός της χώρας. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% το 2025 και 1,8% το 2026 στο 1,6% το 2027 λόγω του σοκ στις τιμές της ενέργειας προβλέπει η Κομισιόν στις ιαρινές της προβλέψεις. Παράλληλα προβλέπει αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7% το 2026 από 2,9% το 2025. Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτιο που περιοδεύει. Ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το εργοτάξιο του υποανέγερση Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης που κατασκευάζεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταυρός Νιάρχος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, κάνοντας λόγο για ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβάνου και της Φωτεινής Αραβατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να συσταθεί προανακριτική, απαιτούνται 151 ψήφοι και η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί περίπου στις 8 το βράδυ. Θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων κατηγορία σε βάρος μου, καθώς δεν συστήνονται προανακριτικές χωρίς αξιόπινη πράξη, τόνισε ο κύριος Λιβανός, εγκαλώντας την αντιπολίτευση ότι μετέτρεψε άκρητα μια διαβίβαση σε πολιτική δίωξη. Είστε επικίνδυνη κυβέρνηση και πρέπει να φύγετε αμέσως, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για πρακτικές παρακράτους και μαφίας και για κυβέρνηση ελεγχόμενων και εκβιαζόμενων, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Για κυβερνητική συγκάλυψη μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πειρά της ζωής Κωνσταντοπούλου και κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, τον οποίο κατηγόρησε για μηχανοραφίες και διαπλοκή με την εισαγγελική και τη δικαστική εξουσία. Το κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι ο περιορισμός της πολιτικής ζημίας, είπε από τη Νέα Αριστερά η Πέττη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Έχει έρθει ένας φάκελος της δικογραφίας, αξιολογείται από τις κοινοβουλευτικές ομάδες και στις περιπτώσεις των δύο υπουργών Λιβανού και Λαμπατζή εξετάστηκε και δεν προκύπτουν ούτε στοιχεία ούτε ενδείξεις που να δικαιολογούν τη σύσταση προανακριτικής, είπε στον Αθήνα 984 εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Στούκου. Αύριο το πρωί συζήτηση επί της πρόταση του ΠΑΣΟ και σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει με σφοδρή αντιπαράθεση για την απαιτούμενη πλειοψηφία, με την αντιπολίτευση να επικαλείται το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους και την κυβέρνηση να μην έχει ανοίξει τα χαρτιά της αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές, επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω τη στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ωστόσο ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη, προσθέτοντας ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, απαγορεύεται κατ' εμέ να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου, στις 6.30 το απόγευμα, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού. Νέες καμπάνες σε μεγάλες εταιρείες τροφίμων και καφέ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για υπέρβαση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Συγκεκριμένα, πρόστιμο 248.000 ευρώ επιβλήθηκε στην Jacobs Dow Egberts, ενώ πρόστιμο άνω των 328.000 ευρώ στην PepsiCo Ελλάς. Σε δημόσια διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρνει μεταξύ άλλων αλλαγές στο σύστημα εκλογής, καταργώντας ουσιαστικά τον δεύτερο γύρο με δήμαρχο και περιφερειάρχη να εκλέγονται με 42%. Τραγωδία στην Ισπανία, νεκρό δίχρονο κοριτσάκι από θερμοπληξία, καθώς την ξέχασε ο πατέρας της στο αυτοκίνητο εν μέσω καύσωνα. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες, τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητή ως 4, Μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στη Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
7: Έλα. Δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
6: Έτσι.
7: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
6: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δήμητρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984. Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Με την Κατερίνα Πουλοπούλου.
0: Αθήνα 984.

Τι παίζει Iron Maiden, Σάββατο έρχονται στο ΆΚΑ. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις υπάρχει πιθανότητα προχοπτώσεων το βράδυ της συναυλίας. Η ομάδα της παραγωγής αναφέρει: συνιστούμε να έχετε μαζί σας αδιάβροχο ή πόντσο, καθώς το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει κανονικά την εμφάνισή του ανεξάρτητα από τη βροχή. Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπονται να μπείτε με ομπρέλες μέσα στο ΆΚΑ, αλλά και μεγάλες τσάντες και σακίδια. Η τσάντα θα πρέπει να είναι όσο μία κόλλα χαρτιού α4. Δώδεκα λεπτά μετά τις 5 είμαστε εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6. Και αυτής άρρωσε βέβαια στο Λυκαβητό.

0: Βασίλης Γεωργίου ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Όλγα Σιδηροπούλου είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή. Αυτή είναι η Πάτη Σμιθ. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι η μέρα για κινηματογραφικές πρεμιέρες. Και ξεχωρίζει μια ταινία που έχει τον τίτλο «Ομοιρία».
1: What are you here in Indianapolis? It is Tuesday, February 8th. I'm DJ Fred Temple. I thank you for listening.
0: Γκας Βαν Σαντ σκηνοθετεί, Μπιλ Σκάρτσγκαρντ και Νανγκρέ Μοντγκόμερι πρωταγωνιστούν και μαζί τους ένας υπέροχος Αλ Πατσίνο.
2: You should open with that shit, James.
3: Bedtime's coming and I reap what I done sow.
4: Hello, Mr. Caritzis.
5: It's an honor, Fred.
6: What's on your mind, brother?
7: This loan company's done me wrong.
0: Είναι 8 Φεβρουαρίου του 1977. Είναι ένας άντρας απελπισμένος. Μπαίνει στο γραφείο ενός μεσίτη στεγαστικών δανείων. Παίρνει όμηρο το γιο του και του έχει μονίμως μια καραμπίνα στο κεφάλι του.
8: So what's your plan, Tony, huh? What's next?
0: Ισχυρίζεται ότι εκείνος και ο πατέρας του τον εξαπάτησαν και απαιτεί να του δώσουν 5 εκατομμύρια δολάρια, ασυλία από δίωξη και να του ζητήσουν συγγνώμη.
9: Want some milk?
10: Sure thing, Tony.
9: You like ice in your milk?
10: No ice, Tony.
9: Good, because I don't remember if I filled the trade. This morning was a whirlwind.
11: Now, Tony, a lot of worried folk out here.
12: This is unbelievable.
13: Okay, Dad. If you wanted to take a moment to apologize, I think it would expedite this release process.
14: I'm not gonna admit guilt to something I didn't do.
0: Να, αυτός είναι ο Αλ Πατσίνο, που δεν δίνει τη συγγνώμη του, δεν τη λέει εύκολα. Αυτή είναι η ομοιρία. Γκας Βαν Σαντ σκηνοθετεί. Από σήμερα στους κινηματογράφους μια ταινία που ξεχωρίζει.

Fame και Παρασκευή 29 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, αρχίζουν οι προβολές ταινιών στο πάρκο του Κέντρου Πολιτισμού, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πρώτη προβολή που ανοίγει αυτό το καλοκαιρινό έτσι αφιέρωμα με τις προβολές στο κέντρο πολιτισμού είναι το Fame στον Πυρετό της Δόξας. Οι προβολές είναι δωρεάν, στο γρασίδι, με πετσέτες, με καρεκλάκια. Τις Παρασκευές προβάλλονται ταινίες για μεγάλους, 29 αρχίζουν οι προβολές. Σάββατο θα προβάλλονται ταινίες για παιδιά. Το πρόγραμμα για τα παιδιά αρχίζει Σάββατο 30, 9 η ώρα το βράδυ, με την ταινία Λίλο και Στίτς.

0: Ρένις, είναι Πέμπτη και εκτός από την ομοιρία υπάρχει ακόμα μια ταινία η οποία ξεχωρίζει. Έχει τον τίτλο «Αρκουδότρυπα» και είναι ένα αισθηματικό, θα λέγαμε, δράμα ελληνικό. Είναι μια καινούργια ταινία που έχει κάνει η Χρυσιάνα Παπαδάκη και ο Στέργιος Ντινόπουλος. Είναι και οι δύο πρωτοεμφανιζόμενοι.
1: Χοϊδέρα.
2: Ω.
1: Από αρκουδότρυπα.
2: Δεν παίζω εγώ με τα μεταφυσικά.
0: Χαρά Κυριαζή, Πάμελα Οικονομάκη, Σώζος Χρήστου, Βάσο Γκούγκαρα πρωταγωνιστούν.
2: Πάμε στη Λάρισα. Πήρε μεταγραφή ο Γιώργος.
3: Δεν θα γιορτάσουμε την κολυτούλα σου που μας φεύγει και πάει να γίνει.
0: Είναι μια ταινία που κάποιους τους έχει ενθουσιάσει.
2: Τι θα κάνω εδώ, Ραργύρο? Εδώ θα μείνω μια ζωή.
1: Και εγώ τι θα κάνω?
2: Εμείς δεν ξέραμε τίποτα άλλο.
0: Είναι μια ταινία που στην πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τιμήθηκε με 7 βραβεία.
2: Θες να την κάνουμε?
0: Είναι δύο κολλητές, ζουν σε ένα χωριό ορεινό στην Τύρνα. Η μία αποκαλύπτει πως είναι έγκυος, που σκοπεύει να φύγει με τον φίλο της που έχει πάρει μετάθεση. Η άλλη είναι ερωτευμένη, είναι συντετριμένη και την προκαλεί να πάνε μία πεζοπορία στην Αρκουδότρυπα. Είναι ένα θρυλικό σημείο της περιοχής.
4: Μια ζωή τσαούσα, τώρα σ' ένιξε το χωριό.
2: Και τώρα?
0: Αυτή είναι η Αρκουδότρυπα. Βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους για τις 5 Ιουνίου έλαβαν σήμερα όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα προσέλθαν στα γραφεία των Ευρωπαίων Εισαγγελίων για την υπόθεση του ΟΒΚΠ. Σε υψηλούς τόνους από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, στη ζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Σαραμπάτση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί περίπου στις 8 το βράδυ. Είστε επικίνδυνη κυβέρνηση και πρέπει να φύγετε αμέσως, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο το πρωί, συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω τη στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από το στολίσκο για τη Γάζα απελάθηκαν, ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ιταμάρ Μπενγκβίρ ζητεί η Ιταλία λόγω της συμπεριφοράς του προς τους ακτιβιστές του στολίσκου. Την ίδια ώρα η Βαρσοβία κινείται να κηρύξει ανεπιθύμητο πρόσωπο τον Ισραηλινό ακροδεξιό υπουργό. Τους επόμενους

0: πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΔΕ. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική, αλλά από τις πρωμεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητή ως 4, Μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην Κατερίνα Πολοπούλου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Διερωταμένο για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το σκρίν από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωτε καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Αθήνα 984.

0: Αυτός είναι ο Ροντ Στιούαρτ και θα έλεγα να πάμε να αναπνεύσουμε λίγο βορειοελλαδίτικο αέρα στους αμπελώνες της Βόρειου Ελλάδος, γιατί έρχεται ένα διήμερο γεμάτο εινοτουρισμό, γεμάτο κρασί, γεμάτο εινικές ανακαλύψεις, φιλοξενία, γιατί επάνω στη Βόρεια Ελλάδα γνωρίζουν από φιλοξενία, και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις υπέροχες. Είναι οι Ανοιχτές Πόρτες 2026. Πάμε στους συνοποιούς Βόρειου Ελλάδος. Πάμε να συνομιλήσουμε με την Διευθύντρια των Συνοποιών Βόρειου Ελλάδος, την κυρία Αλεξάνδρα Ανθίδου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Τι γίνεται αλήθεια, τι καιρό έχετε στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα?
1: Ζεστό.
0: Ζεστό, δεν βρέχει?
1: Ζεστό, δεν βρέχει, όχι. Ωραία. Δεν ξέρω πώς θα πάει το Σαββατοκύριακο. Αλλά όπως και να έχει, ο εινοτουρισμός είναι all weather. Ακόμα και αν έχει κάπου βροχή, σίγουρα θα είναι για πάρα πολύ λίγο. Υπάρχουν οι εσωτερικοί χώροι των εινοποιείων, οι οποίοι είναι πανέμορφοι, οπότε δεν πτωούμαστε με τίποτα.
0: Υπάρχουν οι εσωτερικοί χώροι για τις γευσηγνωσίες, τα κελάρια, και έχει να δει πολλά κάποιος ο οποίος θα επισκεφτεί ένα εινοποιείο αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως. Τι είναι οι Ανοιχτές Πόρτες, πώς ξεκίνησε, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Ωραία. Οι Ανοιχτές Πόρτες ξεκίνησε όταν το 2004 για πρώτη φορά οι εινοποιοί Βορείου Ελλάδος σκέφτηκαν να κάνουν ένα γεγονός, να δημιουργήσουν ένα γεγονός ώστε το κοινό να έρθει και να γνωρίσει τον τόπο, τους χώρους και τους παραγωγούς, τους δημιουργούς, δηλαδή εκεί όπου δημιουργούνται κρασιά που είτε ήδη αγαπούσε είτε πρόκειτο να αγαπήσει. Έτσι ξεκίνησε αυτή η γιορτή των εινοποιείων. Συνδέθηκε αμέσως με την Άνοιξη, γιατί την Άνοιξη ξεκινάει ο νέος κύκλος ζωής της Αμπέλου. Τα φυλώματα πλέον έχουν αναπτυχθεί, έχει γίνει έκπτυξη των οφθαλμών, πια οι αμπελώνες έχουν πρασινίσει δηλαδή, και αυτός ο κύκλος ζωής θα κλείσει με τον Τρίγο το φθινόπωρο.
0: Ένας τρίγος, ο οποίος πώς τον βλέπετε φέτος, μιας και αναφερθήκατε?
1: Δεν μπορούμε να
0: γιατί μου είπατε φθινόπωρο, άρα τον βλέπετε να πηγαίνει κανονικά.
1: Μέχρι στιγμής πάει πολύ καλά. Μπράβο. Δηλαδή η περίοδος στην οποία έγινε η έκπτυξη των οφθαλμών, δηλαδή έσκασαν τα πρώτα μπουμπουκάκια και ήδη πάμε και στα πρώτα να αρχίζουν να σχηματίζονται σε κάποιες περιοχές, όχι παντού ακόμα, έτσι υπάρχουν υψομετρικές διαφορές, υπάρχουν κλιματικές αλλαγές, οι οποίες αυτές είναι που συντονίζουν και την ανάπτυξη της, την εξέλιξη της αμπέλου στον χρόνο. Προς το παρόν, τουλάχιστον εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, τα πράγματα κυλούν όπως έπρεπε να κυλούν για αυτήν την εποχή. Έχουμε όμως αρκετό δρόμο ακόμα μέχρι τον Τρίγο.
0: Εινοποιεί Βορείου Ελλάδος, Ανοιχτές Πόρτες, και τι μπορεί να συμβεί στα εινοποιεί αυτό το Σαββατοκύριακο?
1: Λοιπόν, είπαμε τα εινοποιεία είναι ανοιχτά, γιορτάζουν, η είσοδος είναι δωρεάν. Κάθε εινοποιείο έχει σκεφτεί ένα δικό του πρόγραμμα, έχει προσαρμόσει ένα δικό του πρόγραμμα σύμφωνα με τις δικές του δυνατότητες. Τι πρόγραμμα είναι αυτό? Λοιπόν, υπάρχουν κάθετες και οριζόντιες γευστικές δοκιμές με παλιές οδιές, έως και πάρα πολύ παλιές οδιές. Θεματικές γευσηγνωσίες, μουσικές παραστάσεις, εκθέσεις, πρόγραμμα για παιδιά. Τι άλλο να πω, προτάσεις για φαγητό, προτάσεις για περιπατικές προτάσεις στον Αμπελώνα και στις γύρω περιοχές. Γευστικές δοκιμές ιδιαίτερων κρασιών που δεν πολύ κυκλοφορούν, να τα πούμε και αυτά έτσι στα σως. Πολλές εκθέσεις υπάρχουν με υφαντική, με γλυπτά, με ζωγραφική, με φωτογραφία. Ακόμα και με αντίκες επίσης. Οπότε όλα αυτά το κοινό ας τα δει, ας τα μελετήσει και να επιλέξει τη δική του εινική διαδρομή. Τώρα πώς θα τα δει? Λοιπόν, το νούμερο ένα μυστικό και οδηγία είναι η επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας Winemakers of North Greece, ή αλλιώς μπορεί κάποιος να γουγκλάρει εύκολα εινοποιεί Βορείου Ελλάδος, και να έρθει στην ιστοσελίδα μας, όπου εκεί θα βρει τα εινοποιεία που συμμετέχουν. 29 εινοποιεία συμμετέχουν φέτος. Το κοινό πρόγραμμα είναι για το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου, είναι από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Όμως, αρκετά είναι οποία έχουν διαφοροποιήσει το δικό τους πρόγραμμα, το δικό τους ωράριο, λόγω του προγράμματός τους. Επί παραδείγματι, αρκετά έχουν κάποιες συναυλίες με τη λήξη των επισκέψεων, ναι. Οπότε πάει πιο αργά. Καλό είναι λοιπόν η επίσκεψη στην ιστοσελίδα για ενημέρωση και φυσικά το κοινό θα ενημερωθεί και για όλες αυτές, και είναι πάρα πολλές, είναι δεκάδες οι εκδηλώσεις. Θα δει ανάλογα με τα δικά του ενδιαφέροντα, αν επί παραδείγματι έχει παιδιά, μπορεί να επιλέξει κάποια ενοπία που έχουν πρόγραμμα για παιδιά, κάποια απασχόληση, κάποια δημιουργική απασχόληση συνήθως. Θα δει το ωράριο και αναλόγως θα κάνει τη δική του ηνική διαδρομή. Μπορεί να είναι κάπου κοντά σε κάποια πόλη, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Αθήνα, είτε να πω ότι ανοιχτές πόρτες έχει όλη η Ελλάδα αυτό το Σαββατοκύριακο, όλες οι ηνικές διαδρομές δηλαδή. Και βεβαίως, αν θελήσει, να μείνει και όλα, να διανυκτερεύσει σε κάποια περιοχή, ώστε να επισκεφθεί όσο
0: να
1: το δυνατόν περισσότερα
0: την επόμενη
1: ενωπία.
0: Μέρα. Αυτό είναι πολύ
1: την
0: ωραίο.
1: Την επόμενη μέρα, ναι. Μα αυτό είναι γιορτή, δηλαδή να ξυπνήσει κάποιος το πρωί και να ξεκινήσει τις επισκέψεις στα ενωπία. 2-3 πόσα μπορεί την ημέρα και την άλλη μέρα ίσως. Πάντα συστήνουμε με προσοχή. Και επειδή πρόκειται για εκδρομική πρόταση, δεν ξεχνάμε ποτέ να λέμε, και δεν πρέπει κανένας φίλος και φίλη του κρασιού να το ξεχνάει αυτό, ότι απολαμβάνουμε με ασφάλεια, προσεκτικά. Και όποιος οδηγεί θα αναλάβει να κάνει έτσι τη θυσία, να μην πιει, και φυσικά η υπόλοιπη παρέα καλά θα κάνει να του αγοράσει ένα-δυο κρασιά από τα ενωπία που θα επισκεφτούν, για να τα απολαύσει αργότερα. Έτσι.
0: Κυρία Ανθίδου, μιλήσατε για διαδρομές κρασιού, και μιας και έχουμε εσάς το τηλέφωνο και μιλάμε για τα ενωπία στη Βόρεια Ελλάδα, πείτε μας έτσι λίγο γρήγορα αυτές οι υπέροχες διαδρομές που είναι 8 στον αριθμό, από πού αρχίζουν στο χάρτη και πού τελειώνουν, ώστε λοιπόν κάποιος να έχει στο μυαλό του και να ξέρει ότι σε κάθε περιοχή τι μπορεί να βρει.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς ξεκινούμε τα όρια μας στη Βόρεια Ελλάδα, τα έχουμε έτσι οριοθετήσει από τον Όλυμπο, το φυσικό σύνορο δηλαδή. Οπότε έχουμε το πρώτο ενωπίο που συναντάει κάποιος από νότο προς βορρά και από δύση προς ανατολή, είναι στην Κρανιά Ολύμπου. Μετά πάμε στην Ήπειρο και έχουμε τη διαδρομή της Ήπειρου. Πάμε στις Λίμνες που είναι στους νομούς Φλόρινας, Καστοριάς και Κοζάνης, και τα ενωπία είναι κοντά σε λίμνες, που σημαίνει ότι το νερό από τις λίμνες και το φυσικό περιβάλλον επιδρά στα αμπέλια, και αξίζει κάποιος να δει πώς αυτό μετά στη συνέχεια θα το απολαύσει σε ένα ποτήρι κρασί. Πάμε μετά στην Άουσα, στην Πέλαγου Μένισσα, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, και τέλος στη διαδρομή του Διονύσου, που είναι τα ενωπία μας στην Ανατολική Μακεδονία. Αυτές είναι 8 διαδρομές στον δρόμο του κρασιού της Βορειοελλάδος.
0: Έβλεπα στο διαδίκτυο και το Wine Hub, αν κάποιος δεν το γνωρίζει, να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, που είναι έτσι ένας χώρος όπου μπορείτε να συστήσετε σε ανθρώπους που αγαπούν το κρασί, που αγαπούν τον ενοτουρισμό, να τους φτιάξετε μια διαδρομή και λίγο να είστε ένας ξεναγός τους κατά κάποιο τρόπο σε αυτό τους το ταξίδι.
1: Πολύ ωραία η ιδέα σας. Το Wine Hub είναι τα γραφεία της Ένωσης Ενωπιών Βορείου Ελλάδος. Έχουμε ένα χώρο φιλοξενίας, στον οποίο κάποιες φορές δημιουργούμε μάλιστα και κάποιες εκδηλώσεις γευσηγνωσίας για το κοινό. Για αυτές το κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την ιστοσελίδα μας και από τα social media της Ένωσής μας. Τώρα, σε αυτόν τον χώρο βεβαίως μπορεί το κοινό να μας επισκέπτεται και να μας ρωτά, να συζητούμε μαζί και να φτιάξουμε τη δική του ηνική διαδρομή. Δηλαδή, πόσες μέρες, αν όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, αν κάποια στιγμή κάποιος θελήσει να αφιερώσει λίγο χρόνο στους δρόμους του κρασιού για ενοτουρισμό, ένα άλλο Σαββατοκύριακο, κάποιες άλλες ημέρες, μπορεί να έρθει από εδώ και να καθοδηγήσουμε ως προς το στήσιμο αυτής της διαδρομής.
0: Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Κλείνοντας, κυρία Ανθίδου, μιας και μιλάμε για τις ανοιχτές πόρτες και τα χρόνια μέσα στα οποία γίνεται και έχει καθιερωθεί αυτός ο θεσμός, αυτή η γιορτή των ενωπίων, τι αποτύπωμα έχει αφήσει αυτό στα Ηνωπία όσον αφορά στο οικονομικό μέρος, στον τουρισμό?
1: Στα Ηνωπία δεν είναι τόσο περιοχές. Το οικονομικό. Κοιτάξτε, ναι, είναι πολυεπίπεδο το ερώτημα και η απάντηση. Πρώτα απ' όλα ας δούμε για το κοινό. Η πρώτη φορά που έγιναν οι ανοιχτές πόρτες το 2004, βέβαια πρέπει να πω οι συνθήκες οι καιρικές ήταν πραγματικά πολύ αρνητικές. Έβρεχε με καταιγίδες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Όμως για κάτι που ακούστηκε πρώτη φορά, αν πάμε πίσω στο 2004, η λέξη, ο όρος είναι ο τουρισμός, ακόμα δεν ήταν γνωστός.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για κάτι λοιπόν που ακούστηκε για πρώτη φορά και ήταν μια πρόταση διαφορετική και ίσως ακούγονταν και εξωτική, 1500 άτομα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που κρατούμε, επισκέφτηκαν τα Ηνωπία, τον δρόμο του κρασιού και τον Σαββατοκύριακο. Πλέον περίπου 20.000 κόσμος επισκέφτεται τα Ηνωπία μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή στο πέρασμα των ετών. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι χτίζεται η νική κουλτούρα. Σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το κοινό να ζήσει μια εμπειρία που είναι πραγματικά διαφορετική. Ο Ηνοτουρισμός ενθουσιάζει. Ενθουσιάζει γιατί γίνεσαι μέρος ενός τόπου, ενός χώρου όπου υπάρχει δημιουργία. Η δημιουργία είναι στην Άμπελο, έξω στα Αμπέλια, η δημιουργία είναι μέσα στο Ηνωπείο, στις δεξαμενές, δηλαδή στους διάφορους χώρους του Ηνωπείου, στα βαρέλια, στις φιάλες, παντού υπάρχει δημιουργία και παντού υπάρχει το άγγιγμα του παραγωγού, του δημιουργού. Έτσι ένας επισκέπτης όταν βρίσκεται σε ένα Ηνωπείο γίνεται μέρος αυτής της αλυσίδας και το αισθάνεται αυτό το πράγμα, γι' αυτό και έχει αυτόν τον ενθουσιασμό. Είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Τώρα όσον αφορά τα Ηνωπία όπως ξέρετε πολύ καλά, όποιος γιορτάζει και καλεί τον κόσμο και κερνάει
0: δεν αποβλέπει
1: στο κέρδος της ημέρας. Πιστέψτε με, νομίζω το μεγαλύτερο κέρδος των Ηνωπίων είναι η χαρά του κοινού. Το να πάρει αυτή τη χαρά της αξίας της εμπειρίας του Ηνωτουρισμού το κοινό. Αυτό είναι το κέρδος, το πραγματικό. Τώρα, οι περιοχές. Οι περιοχές σίγουρα έχουν και εκείνες μερίδιο στο κέρδος. Γιατί? Σίγουρα όλος αυτός ο κόσμος, και σας θυμίζω ότι τα ποσά που ανέφερα, οι αριθμοί που ανέφερα, αφορούν τα Ηνωπία, τον δρόμο του κρασιού της Βορείου Ελλάδος. Έτσι υπάρχουν και άλλα Ηνωπία. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι χώροι και άλλοι δρόμοι του κρασιού σε άλλες περιοχές της Ελλάδας κτλ. Καταλαβαίνετε ότι όλος αυτός ο πληθυσμός κάπου θα φάει, κάπου θα σταματήσει να πιει έναν καφέ, κάπου ίσως θα αγοράσει κάποια τοπικά προϊόντα. Τραχανάς, γλυκά του κουταλιού, φασόλια στη Φλόρινα ας πούμε, οτιδήποτε. Κάθε τόπος έχει τόσα πολλά δικά του προϊόντα, βουβαλίσια προϊόντα στις αίρες, τόσα πολλά πράγματα ωραία και άξια πραγματικά κάποιος να αγοράσει και να πάρει μαζί του, που νομίζω ότι όλα αυτά δημιουργούν προϋποθέσεις ευρωστίας στην τοπική κοινωνία.
0: Αυτές είναι οι ανοιχτές πόρτες. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν είναι σε όλα τα Ηνωπία βέβαια. Εμείς κάναμε μία βόλτα μας εκεί στον Αμπελώνα στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι η κυρία Αλεξάνδρα Ανθίδου, είναι η Διευθύντρια των Ηνωπιών Βορείου Ελλάδος. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Τι ευχόμαστε, καλή επιτυχία. Να έχει επιτυχία και αυτή η διοργάνωση. Να βρεθεί κόσμο στα Ηνωπία, να γνωρίσει όλο και περισσότερα και όσα περισσότερα μπορεί. Και να πούμε βέβαια ότι Ηνωτουρισμός δεν σημαίνει ότι πηγαίνω κάπου και ξεκινάω και πίνω κρασιά. Είναι η όλη διαδικασία που υπάρχει, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα. Ναι. Και νομίζω ότι αν κάποιος δεν το έχει κάνει και το αποφασίζει, θα το απολαύσει.
1: Είναι ευκαιρία αυτό το Σαββατοκύριακο. Να κλείσουμε λέγοντας για μία ακόμη φορά, αν συμφωνείτε, την ιστοσελίδα μας.
0: Οπωσδήποτε.
1: Winemakers of North Greece, Ηνωπιοί Βορείου Ελλάδος. Σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, χαίρετε.

Αθήνα Δεξλάξ, Βασίλης Γεωργίου, ρύθμισε σήμερα τους ήχους μας. Όλγα Σιδηροπούλου ήταν στην δημοσιογραφική παραγωγή. Νίκ Λίμπε επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Σφινάκι για φινάλε, Παύλος Μεθενίτης και Έλενα Χατζιωάννου. Χρόνια πολλά, Έλενα, μαζί με Πάνο Πολυζωίδη, μετά τις 6 μαζί μας. Εκείνος και εκείνος για το τέλος.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Το όνομα Κωνσταντίνος προέρχεται από το λατινικό Constantia, δηλαδή σταθερότητα. Ενώ η κατάληξη Ίνος δηλώνει τον απόγονο. Ο Κωνσταντίνος είναι ο γιος του Κωνσταντίου. Το όνομα δίδεται προς τιμή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Φλάβιου Βαλέριου Αυριλίου Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αϊσό της Σερβίας το 272, γιος του Ρωμαίου Κέσαρα, Κωνσταντίου του Πρώτου, του Χλωρού, και της Ελένης, κόρης ξενοδόχου από τη Βυθινία. Ο Κωνσταντίνος ονομάστηκε Μέγας και εις Απόστολους, αν και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος ζωής του ως ειδωλολάτρης. Ωστόσο, αγιοποιήθηκε μαζί με τη μητέρα του Ελένη, η οποία φέρεται ότι ανακάλυψε τον Σταυρό του Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Ο Κωνσταντίνος θεσμοθέτησε την ανεξιθρησκεία στο Ρωμαϊκό κράτος και μετέφερε την πρωτεύουσά του από τη Ρώμη στη Κωνσταντινούπολη, την πόλη που ίδρυσε με το όνομά του. Επίσης, συνεκάλυψε την Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, με την οποία τέθηκαν οι βάσεις για την εξάπλωση του χριστιανισμού. Όμως, ο Μέγας Κωνσταντίνος, για να γίνει ο απόλυτος ηγέτης όλης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, σκότωσε τον πεθερό του Μαξιμιανό, το γιο του Κρίσπο, τη δεύτερη γυναίκα του Φαύστα και τον γαμπρό του Λυκίνιο, μαζί με τον 11χρονο γιο του τελευταίου. Όσο για τη μητέρα του, τη συνώνυμη της άπιστης συζύγου του βασιλιά της Σπάρτης, που για πάρτι της οι αρχαίοι ξεθεμέλιωσαν την Τρία, να πούμε πως η ετυμολογία του ονόματος Ελένη παραμένει αβέβαιη, αν και έχει συνδεθεί με το φως, Ελένη, απαστράπτουσα, με τη Σελήνη ή την Αφροδίτη. Η Wikipedia λέει πως το όνομα προέρχεται από το Ήλον, τον αόριστο του Αερό, και το Ναύς, δηλαδή πλοίο. Άρα Ελένη σημαίνει αυτή για την οποία καταστράφηκαν τα πλοία. Το όνομα κάθε ανθρώπου αφηγείται μια ιστορία, από την οποία δεν λείπουν οι πόλεμοι και ματοχυσίες. Ας είναι ειρηνικά τα κεφάλαια που θα γράψουμε εμείς στο όνομά μας.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανού. Ρήγμα στο ευρωπαϊκό μέτωπο κατά της Ρωσίας προκάλεσε η ευνηδιαστική απόφαση της Βρετανίας να άρει μέρος των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας σε μια προσπάθεια να ανταπεξέλθει στην ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράν. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ αποφάσισε να εξαιρέσει τα καύσιμα αεροσκαφών και τον ντίζελ από τις απαγορεύσεις αγωγής πετρελαϊκών προϊόντων που παράγονται από ρωσικό αργό. Επί της ουσίας, η Βρετανία θα εισάγει στο εξής ρωσικά καύσιμα, αρκεί αυτά να έχουν δίληστη στην Ινδία ή σε άλλες τρίτες χώρες. Ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βάλτης Ντομπρόφσκης, δήλωσε ότι εξεπλάγει αρνητικά. Επέκρινε δε το Λονδίνο επειδή δεν έθεσε το θέμα κατά τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της G7, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τη Δευτέρα και την Τρίτη, παρουσία της Βρετανίδας Υπουργού Οικονομικών, Ρέιτσελ Ρίβς. Ευνηδιασμένοι δηλώνουν και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι. Μάλιστα, ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Στάρμερ, ο οποίος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Downing Street, τον διαβεβαίωσε πως παραμένει πιστός στη στρατηγική κατά της Μόσχας, στοχεύοντας να εντείνει τα μέτρα για να πλήξει τη ρωσική οικονομία. Στο μεταξύ, λόγω του σοκ στις τιμές της ενέργειας, η Κομισιόν στις αιρινές της προβλέψεις βλέπει επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% το 2025 και 1,8% το 2026 στο 1,6% το 2027. Παράλληλα, βλέπει αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7% το 2026 από 2,9% το 2025. Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτιο που περιοδεύει. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το εργοτάξιο του υποανέγερση Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, που κατασκευάζεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, κάνοντας λόγο για ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου, προκειμένου να προετοιμάσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους, έλαβαν σήμερα όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα προσήλθαν στα γραφεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ενδιαφέρον στρέφεται αύριο στην κλίση των πολιτικών προσώπων, καθώς φτάνει η ώρα που οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς θα κρίνουν την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης και για τους 11 γαλάζιους βουλευτές. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη σε υψηλούς τόνους από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες των Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραβατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί περίπου στις 8 το βράδυ. Θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων κατηγορίας σε βάρος μου, καθώς δεν συστήνονται προανακριτικές επιτροπές χωρίς αξιόπινη πράξη, τόνισε ο κύριος Λιβανός. Η γαλάζια συμμορία καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είστε επικίνδυνη κυβέρνηση και πρέπει να φύγετε αμέσως, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που είχε άγρια κόντρα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το θέμα των υποκλοπών. Αύριο το πρωί, στο μεταξύ, συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η συνεδρία αναμένεται να ξεκινήσει με σφοδρή αντιπαράθεση για την απαιτούμενη πλειοψηφία, με την αντιπολίτευση να επικαλείται το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους και την κυβέρνηση να μην έχει ανοίξει τα χαρτιά της αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές, επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω τη στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ωστόσο ότι η υπόθεση βρίσκεται σε δεύτερο βαθμό στη δικαιοσύνη, προσθέτοντας ότι όταν κάτι βρίσκεται στη δικαιοσύνη, απαγορεύεται κατ' εμένα να αποτελεί αντικείμενο πολιτική αντιπαράθεσης. Σε μισή ώρα στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου, στο Ολύμπιον, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από το στολίσκο για τη Γάζα απελάθηκαν, ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών τρεις μέρες μετά τη σύλληψή τους. Την επιβολή κυρώσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ιταμάρ Μπενγκβίρ, ζητεί η Ιταλία, λόγω της συμπεριφοράς του προς τους ακτιβιστές του στολίσκου. Την ίδια ώρα η Βαρσοβία κινείται να κηρύξει ανεπιθύμητο πρόσωπο, τον Ισραηλινό ακροδεξιό υπουργό. Επιβεβαίωσε το Ιράν Τραμπ προσέλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν. Στο μεταξύ, δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεϊ, έδωσε εντολή το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού να παραμείνει εντός της χώρας. Γεγονός που προκάλεσε νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent αυτήν την ώρα να κινείται κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι. 18 συλλήψεις μέχρι στιγμή στην Κρήτη κατά τη μεγάλη επιχείρηση από το πρωί για την εξάθρωση ομάδων που έχουν σχέση με ναρκωτικά και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Παράλληλα, έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΔΕ. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική, αλλά τις προμεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητή ως 4, Μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Έλενα Γατζιουάνου και Πάνο Πολυζωήδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
6: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Αθήνα 984.

Δεν μας σημαδεύει ακριβώς ο έρωτας, ως θα όφιλε ενδεχομένως μέσα στην άνοιξη, αλλά η ατυχία γιατί χθες μείναμε χωρίς κονσόλα ουσιαστικά, προσπαθούσαμε να βγούμε στον αέρα και δεν τα καταφέραμε και δημιουργήθηκε ένα μεγάλο ραδιοφωνικό κενό, το οποίο θα συγκρινόταν με ραδιοφωνικό χάος γιατί ήταν αρκετά δευτερόλεπτα. Και σήμερα ο Πάνος Πολυζωήδης έχει κολλήσει στην κίνηση, αλλά νομίζω σε ένα δίλεπτο θα μπει στο στούντιο, οπότε ξεκινά χωρίς εκείνον μέχρι να έρθει. Και σκεφτείτε ότι δεν φταίνε και τα φεγγάρια, γιατί δεν έχουμε ούτε καινούργια σελήνη, για όσους πιστεύουν ότι η νέα σελήνη είναι αυτή η οποία δημιουργεί εντάσεις, ούτε πανσέλινο είναι το φεγγάρι κάπου στη μέση. Άνοιξη είναι, μπορεί και να το δείτε στρέφοντας το βλέμμα σας στον ουρανό. Αν δεν βρέξει στο σημείο το όπου βρίσκεστε, είχαμε και μια καταιγίδα νωρίτερα εδώ στον Γκάζι. 13 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε τον Αθήνα 984, είναι η εκπομπή Radio City με τον Πάνο Πολυζωήδη που είναι καθοδόν και την Έλληνα Χατζή Ιωάννου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Νίκος Κουτούγερας. Στην παραγωγή της εκπομπής, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Καλλιόπιας Λανίδου και η Όλγα Σιδηροπούλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου, 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε 94 είναι το τέλος του, 6948-984-984. Γράφετε το κείμενό σας και το στέλνετε σε αυτό τον αριθμό.

0: περάσανε.
1: Και έλεγα θα έρθεις, δεν θα έρθεις. Ο Πάνος Πολυζωήτης μπήκε στο στούντιο. Λέει να ακούσουμε το τραγούδι ή να το κόψουμε.
2: Εσύ που είσαι, έχεις μικρή εμπειρία στο ραδιόφωνο, κάτω των 40 ετών, ξέρεις ότι δεν πρέπει να τρέχουμε για να μπούμε στο στούντιο.
1: Το ξέρω. Οπότε ακούμε.
2: Γιατί λαχανιάζεις και μετά δεν βρίσκεις να ανάσωσουμε τίποτα. Τραγούδι.
1: Και όταν δουλεύεις και 40 χρόνια ήδη στο ραδιόφωνο, σκέψου και τι ανάσα έχεις όταν λαχανιάζεις.

0: ξέρεις ότι είμαστε πάνω σε μεγάλη, ενδεχομένως και ιστορική πολιτική εξέλιξη. Και την άλλη τρίτη το ίδιο. Σήμερα έχουμε λοιπόν την ανακήρυξη σε ένα τεταρτάκι λιγότερο ενός νέου κόμματος. Ναι, ενός νέου κόμματος το οποίο. Την άλλη τρίτη είναι το άλλο κόμμα του Τσίπρα. Της κυρίας Καριστιανού, το οποίο το περιμένουμε. Μερικοί το περιμένουν 2 χρόνια. Ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής, ο οποίος είναι επικεφαλής ερευνών της εταιρείας Good Affairs, άραγε το περιμένει 2 χρόνια ή πολύ πιο πρόσφατα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Σίγουρα, καλησπέρα και εγώ. Σίγουρα το ψάχνουμε πάνω από 2 χρόνια.
0: Το ψάχνετε, εννοείται, δημοσκοπικά, έτσι.
2: Ναι, είναι προφανές αυτό και νομίζω ότι δεν το κάνω μόνο εγώ. Δεν ξαφνικά ανακαλύπτουμε την Αμερική. Ήταν ένα ενδεχόμενο κόμμα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο οφείλαμε για να έχουμε μια ιστορική συνέχεια και να ξέρουμε τη στιγμή που θα εμφανιστεί την τελική του δυναμική στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Δεν μιλάμε προφανώς και για τις εκλογές. Να ξέραμε πού βρίσκεται, να ξέραμε σε ποιο κοινό απευθύνεται.
0: Ωραία, να τα δούμε. Σε ποιο, πείτε μας. Πώς η διακύμανση της επιρροής του υποίδρυσης κόμματος αυτό το μεγάλο διάστημα που προηγήθηκε, χοντρικά ποια ήταν και τελικώς σε ποιο κοινό κατέληξε να έχει μεγαλύτερη απήχηση, σύμφωνα με τα ευρήματά σας, εν πάση περιπτώσει.
2: Καλό είναι να περιμένουμε απλά και μια εβδομάδα για να δούμε πραγματικά μετά την επίσημη έναρξη. Παρόλο αυτό όμως, αυτό το οποίο έχουμε δει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ότι αυτοί οι πολίτες οι οποίοι έρχονται να στηρίξουν την κυρία Καριστιανού κυρίως είναι σε αυτή την κλίμακα την ιδεολογική που δεν τους ενδιαφέρει η ιδεολογική κλίμακα. Για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές, αναφέρεται κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για το κομμάτι αριστερά-δεξιά. Είναι στον χώρο του περίφημου αντικατεστημένου κατά αυτούς αντισυστημισμού για τους αντιπάλους τους. Θα λέγαμε, απευθύνεται κυρίως σε μικρότερες ηλικίες, δηλαδή σε ηλικίες κάτω των 40, αλλά φαίνεται να έχει και μια δυναμική και σε λίγο μεγαλύτερες.
0: Παρά το γεγονός ότι έχει θρησκευτικές αποχρώσεις τους τελευταίους μήνες στο όλο εγχείρημα.
2: Είναι ξεκάθαρες θρησκευτικές αποχρώσεις και είναι ξεκάθαρες, νομίζω, σε οποιονδήποτε αναλυτή να κατανοήσει και από πού προέρχονται οι συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι, αλλά στις μικρές ηλικίες η θρησκεία πώς μετράτε, τώρα άσχετα με την Καριστιανού το λέω αυτό.
2: Έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Είναι μια πολύ ωραία κουβέντα.
0: Ναι, δεν θα προλάβουμε να την κάνουμε.
2: Οπότε, ναι. Αλλά σίγουρα να ξέρετε ότι έχει ανέβει το ποσοστό των ανθρώπων σε νεότερες ηλικίες οι οποίοι θεωρούν ότι ορίζονται από τη θρησκευτική τους ταυτότητα. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό δεν είναι το κομμάτι άμεσα της κυρίας Καριστιανού, διότι μέχρι στιγμής, για να το πάμε λίγο σε εκλογικούς όρους, με βάση τι είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές οι πολίτες, οι οποίοι στηρίζουν την κυρία Καριστιανού, φαίνεται να παίρνει μια πολύ μεγάλη διείσδυση στην δυνητική ψήφο της κυρίας Ελευθερίας, δευτερευόντως στα μικρότερα κόμματα, είτε αριστερά, κυρίως στα δεξιόστροφα κόμματα, τα οποία ήταν οριακά στο να μπουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και μετά να προσπαθεί να πάρει κάποια κομμάτια από κάποιους άλλους χώρους. Λιγότερο χτυπιέται ο Κυριάκος Βελόπουλος και σαφώς περισσότερο η Πλεύση Ελευθερία.
0: Άρα, ενώ στην αρχή, διορθώστε με κύριε Τράπαλη αν κάνω λάθος, στην αρχή νομίζω ότι διαγωνίστηκαν διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης προκειμένου να υιοθετήσουν, προσελκύσουν, οικειοποιηθούν την προσωπικότητα της κυρίας Καριστιανού για να φέρει, που έφερνε μαζί και τη μεγάλη δημοτικότητά της. Ακολούθως, κατέστη σαφές ότι η κυρία Καριστιανού θα πορευθεί μόνη της, εκτός των υπαρχόντων κομματικών σχηματισμών, και τελικώς έγινε και σαφές ότι έχει μια στροφή συντηρητική ιδεολογική. Αυτό σημαίνει ότι.
1: Παρόλο που στην αρχή την αγκάλιασαν οι πιο αριστεροί.
0: Παίζανε πάνω τη να την πάρουν, τη θέλανε.
1: Πέρα
0: έτσι,
1: από αυτό, αλλά την αγκαλιάζαν.
0: Την πίστεψαν.
2: Στα πρώτα βήματα, κυρία Καριστιανού, απλά λίγο να. Επειδή έχει απόλυτο δίκιο, βλέπαμε ότι υπήρχαν τρεις διαφορετικές τάσεις. Η πρώτη τάση, η απόλυτα αρνητική στο όλον της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας των ευρωεκλογών. Δευτερευόντως υπήρχε μια αρνητική τάση στα υπόλοιπα συστημικά κόμματα τα οποία είχαν παραμείνει, δηλαδή μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ και δευτερευόντως για τον τότε υπάρχον ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ του 4,5%, δεν μιλάμε για τον πολύ πιο μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όταν έχει κάποιος κλεισμένη μία αγωνία, δεν θέλει να περνάνε, να έρθει κανένας να πουλάει την πραγμάτια του στο ίδιο μέρος.
2: Το μεγαλύτερο κομμάτι της ροής κυρίας Καριστιανού σε θετική άποψη ήταν από τα αριστερόστροφα κόμματα. Πρέπει να δούμε, αυτό να το δούμε στις έρευνες που τώρα ξεκινάνε, όταν λέμε τώρα εννοούμε από την χθεσινή ημέρα ή από την σημερινή, και πια θα κατανοήσουμε απόλυτα με βάση και το διάγγελμα της κυρίας Καριστιανού ποια είναι η τελική θέση. Όταν λέμε τελική θέση, εννοούμε να το θέσουμε διαφορετικά. Την τελική θέση για τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, πώς εκεί μπορούμε να φτάσουμε στο πρώτο κομμάτι, και μετά να τη μελετάμε το δρόμο για τις εκλογές.
0: Πάντως, από αυτά που λέτε, ο σκληρός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας, αυτός που ψηφοφόρων, αυτός που καταγράφηκε στις ευρωεκλογές. Τις τελευταίες ευρωεκλογές, οι οποίες έφεραν ένα αποτέλεσμα δυσάρεστο για την Νέα Δημοκρατία. Αυτός, ας πούμε, είναι ο σκληρός πυρήνας. Εκεί πέρα δεν έχει απήχηση η κυρία Καριστιανού. Έχει απήχηση όμως σε όλο το υπόλοιπο φάσμα, από τα αριστερά έως τα δεξιά. Γιατί είναι αντισυστημική. Σωστά.
2: Θα λέγαμε, για να είμαστε ακριβείς, έχει την ακούνε ψηφοφόροι κομμάτων που στηρίζαν αντισυστημικά κόμματα και κατά βάση δεν έχουν θεωρούν ότι το ιδεολογικό πρόσταγμα δεν είναι τόσο σημαντικό. Δηλαδή, για τη διαφορά με τον κύριο Τσίπρα, βλέπουμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός τον ακούει πάρα πολύ θετικά όλων και τον φαίνεται να τον στηρίζει περίπου τα 3/4 του ΣΥΡΙΖΑ που άφησε. Άρα μιλάμε για ένα αρκετά σημαντικό starting position για τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, αυτές οι 13 με 15 μονάδες, τόσο είναι περίπου τα 3/4, μπορεί να είναι και το εφαλτήριο για ακόμα και μεγαλύτερα.
0: Ναι, έχει ένα ξεκάθαρο τοπογραφικό, έτσι. Ενώ η κυρία Καριστιανού δεν έχει.
2: Για την κυρία Καριστιανού, ενώ μπορούμε να πούμε, αλλά καλό είναι να περιμένουμε. Έφημε γνώση που βρίσκεται, αλλά μπορούμε να πούμε να περιμένουμε περίπου τα ποσοστά της, αλλά μπορούμε να πούμε το προφανές ότι θα είναι στις θέσεις μεταξύ 2-4 αρχικά. Καλό είναι βέβαια να περιμένουμε και τις επίσημες θέσεις για να πούμε σε πιο τελικό ποσοστό.
1: Κύριε Τραπαλή, από ό,τι βλέπω ότι εδώ ότι το κόμμα της μπορεί να ονομάζεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Αυτό είχε στα έντυπα τα οποία υπέγραφαν όσοι ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτό το κάλεσμα τις προηγούμενες ημέρες. Αν αυτό το όνομα διατηρηθεί, αυτός ο τίτλος, και έχει το όνομά της μέσα, πιστεύετε ότι αυτό θα είναι ένα θετικό πρόσημο για το κόμμα της ή αρνητικό?
2: Νομίζω ότι τα κόμματα αυτά τα οποία αρχικά είναι προσωποφαγή με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να κερδίσουν αναγνωρισιμότητα, αλλά στο βάθος χρόνου πρέπει να βρούνε και μια ταύτιση με τους πολίτες, να βρούνε τις λέξεις οι οποίες είναι αυτές οι οποίες μπορούν να αγκαλιάσουν την μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική μάζα για τους ίδιους και αντίστοιχα να έχουν ταυτίσεις. Το όνομα μόνο μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο, μπορεί να φτάσει σε αναγνωρισιμότητα, η οποία προφανώς υπήρχε για τα παλαιά κόμματα. Mm-hmm. Γι' αυτό και περιμένουμε αντίστοιχα το κόμμα, το όνομα του κόμματος του κ. Τσίπρα, ή πιθανά και το κόμμα του ενδεχόμενου κόμματος, το όνομα του ενδεχόμενου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι.
0: Στις εκλογές του 1974, θυμίζω, που η Νέα Δημοκρατία ήταν.
2: Το Κώστας Καλδέος Καραμαλής, είχε δίκιο.
0: Είχε στο ψηφοδέλτιο, δεν υπήρχε ο Πυρσός. Ο Πυρσός βγήκε μετά το πρώτο συνέδριο. Υπήρχε φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή για λόγους marketing, ναι. Απλοϊκού marketing, αλλά πάρα πολύ σημαντικού. Κύριε Τράπαλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή, σε 4 λεπτά, υποτίθεται ότι θα αρχίσει η εκδήλωση. Ο κόσμος προσέρχεται στο Ολύμπιον πάνω στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη και υπογράφει σε ένα χαρτί το οποίο λέει αυτό που είπε η Έλενα. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Είδομεν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Γιώργος Τράπαλης είναι πολιτικός αναλυτής, είναι επικεφαλής ερευνών της εταιρείας Good Affairs. Mm-hmm. Καλές υποθέσεις. Ναι. Good Affairs. Καλό mm-hmm. είναι αυτό. Mm-hmm. Μιλάγαμε mm-hmm. για τίτλους.
1: Mm-hmm. Όπου και εγώ δεν το πρόσεξα, γιατί το μάτι μου έπεσε στον τίτλο. Δεν το πρόσεξα ότι είναι σε αυτό το έντυπο που υπογράφουν τώρα.
0: Το υπογράφουν τώρα, ναι.
1: Ναι, ναι, νόμιζα ότι είναι αυτό που, υπέγραφαν τις και τις προηγούμενες ημέρες με έναν τρόπο.
0: Και τώρα επειδή μιλάμε για το όνομα, αρκτικό λέξο βγάζει.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και έκανα μια ερώτηση
0: διότι
1: στον εαυτό
0: μου. Μέσα, τα μέσα το χρειάζονται το αρκτικό λέξο. Δεν μπορεί να γράψει ελπίδα για τη δημοκρατία. Ελδίμ. Σ' αρέσει.
1: Πώς.
0: Ελδίμ.
1: Ξέρεις,
0: σαν εταιρεία καθαριστικών είναι, όχι.
1: Νομίζω ότι ένας επιστήμονας ο οποίος ξέρει ακριβώς ποια, σύμφωνα και ποια φωνή υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν μέσα σε μια λέξη για να είναι έβυχη, όπως ας πούμε το ρο και το λάμδα,
0: ναι,
1: είναι πολύ έβυχα. Μέσα στην πολιτική, σε ένα πολιτικό κόμμα, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι εκείνα τα γράμματα τα οποία είναι έβυχα και μπορείς να τα συγκρατήσεις κιόλας, έτσι.
0: Ναι, ξέρεις, εντωμεταξύ μερικές φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποφασίζουν τελικά εν της πράγμασης μόνα τους ποιο θα είναι το ακρόνυμο, χωρίς να περιμένουν σύσταση από το κόμμα. Έχει γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν, διότι από τις... από το μεταπολίτευση και μετά είχαμε αρκετά κόμματα, ιδίως δε από το 2010 και μετά πάρα πολλά κόμματα.
1: Ναι, κάποιοι είχαν και κακό ήχο τίτλο, νομίζω.
0: Το κόμμα Τσοβόλα, να, αυτό είναι όμως το branding που λέγαμε. Κόμμα Τσοβόλα, πώς το λέγανε, θυμάσαι?
1: Δική.
0: Σωστή.
1: Λοιπόν, καλά. Είπαμε, το έχουμε χάσει μερικές φορές, ξεχνάμε ονόματα, αλλά κάποια βασικά πράγματα ξέρεις, τα κρατάει ο σκληρός.
0: Λοιπόν,
1: το εγκεφάλου.
0: Απλώς να πω ότι ο λόγος για τον οποίο έφτασα με την ψυχή στο στόμα στο στούντιο είναι ότι στην Αττική Οδό υπάρχει ένα ατύχημα. Δεν είμαι βέβαιος. Ελπίζω να είναι ατύχημα και όχι δυστύχημα. Υπάρχουν συντρίμμια αυτοκινήτων και μάλιστα στην αριστερή λωρίδα. Αυτό σημαίνει ότι καθώς πλησιάζεται από την κατεύθυνση του Μαρκοπούλου, ας πούμε, προς τα κάτω, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, πριν από τη διασταύρωση με την Κηφισίας, αρχίζει ένα μποτιλιάρισμα πάρα πολύ άσχημο, το οποίο αν θέλετε να ανέβετε τη γέφυρα και να κατέβετε το ποτάμι την Κηφισού προς Πειραιά, συνεχίζεται εκεί χωρίς ατύχημα, χωρίς συντρίμμια στον δρόμο.
1: Με τη συνηθισμένη κίνηση.
0: Όχι, παραπάνω από τη συνηθισμένη. Για να πει, ξέρεις, αμήνομαι κι εγώ λίγο, με παραπάνω από τη συνηθισμένη κίνηση. Και επίσης, βλέποντας το άλλο ρεύμα, και στην άνοδο έχει πρόβλημα. Πληροφόρο Αθηνών, ξέρω εγώ, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια είναι πάρα πολύ άσχημα. Θα μου πεις και τι να κάνουμε. Εκείνη την ώρα στο είπα.
1: Ραδιόφωνο.
0: Σωστό αυτό. Εκείνη την ώρα στο είπα κιόλας. Ότι σκέψου από όλα αυτά τα ποτηλιαρίσματα πόσα καύσιμα χάνονται και ποια εποχή. Δηλαδή την εποχή που έχει φτάσει στην Αγγλία να είναι 2-10, ξέρω εγώ, ή 2-15 η απλή. Πρόκειται για οικονομική σπατάλη τεράστια συν τις εργατόρες.
1: Εκτός αν έχεις ηλεκτρικό ή υβριδικό αυτοκίνητο, αλλά το θέμα πέρα από τη σπατάλη την οικονομική είναι το πόσος χρόνος χάνεται και πόσο αυξάνεται η ένταση των ανθρώπων όταν είναι εγκλωβισμένοι και πόσο μάλιστα όταν πρέπει να πάνε συγκεκριμένη ώρα σε κάποιο μέρος. Όπως καλή ώρα εσύ που πρέπει να είσαι στον αέρα 6 και 5. Γιατί αν είσαι 6 και 10, θα παίζω εγώ τραγούδια.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά και το ρεύμα κοστίζει να το παράγουμε. Εν πάση περιπτώσει, χτες ξεκινήσαμε χωρίς κονσόλα, σήμερα ξεκινήσαμε μείον ένα παρουσιαστή. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή, οπότε την άλλη εβδομάδα θα είναι όλα στη θέση τους.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 6:30, περνάμε στο έτερο στούντιο, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Αυτήν την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Λίμπιον της πλατείας Αριστοτέλους, παρουσιάζεται το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Αν και το επίσημο όνομα του κόμματος κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό, στο έντυπο που υπογράφουν τα μέλη που δίνουν το παρόν αναγράφεται «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρισιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών». Στην Τουρκία, δικαστήριο καθερεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Σγκιού Ροζέλ. Την ηγεσία αναλαμβάνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντσάρογλου. Ρήγμα στο ευρωπαϊκό μέτωπο κατά της Ρωσίας από την ευνηδιαστική απόφαση της Βρετανίας να άρει μέρος των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας σε μια προσπάθεια να ανταπεξέλθει στην ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράν. Εξεπλάγει αρνητικά, δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Ευνηδιασμένο δηλώνει το Κίεβο παρά τις διαβεβαιώσεις Στάρμερ στο Ζελένσκι ότι το Λονδίνο παραμένει πιστό στη στρατηγική κατά της Μόσχας. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά την εντολή Χαμενεή να παραμείνει στο Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο εν μέσω προσπαθειών για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι, αυτήν την ώρα το Brent. Στο μεταξύ, λόγω του σοκ στις τιμές της ενέργειας, η Κομισιόν στις αιρινές της προβλέψεις βλέπει επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα το 2027 και αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7% το 2026 από 2,9% το 2025. Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη όπου περιοδεύει. Προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους για τις 5 Ιουνίου έλαβαν σήμερα όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα προσήλθαν στα γραφεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε υψηλούς τόνους από το πρωί στην Ολομέλεια, πολιτικά πρόσωπα προσήλθαν στα γραφεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε υψηλούς τόνους από το πρωί στην Ολομέλεια.

0: Εξωτερικών. Την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ιταμάρ Μπενγκβίρ ζητεί η Ιταλία λόγω της συμπεριφοράς του προς τους ακτιβιστές του Στολίσκου. Και ο καιρός αρχικά έχρος αύριο στην Αττική, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Θα είναι μη μεταβλητή ως 4 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Κάση. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στους Έλενα Χατζιουάννου και Πάνο Πολυζωήδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αθήνα 984.

0: Είναι το τραγούδι για να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά, καθότι γιορτάζει σήμερα, όπως και.
1: Ευχαριστώ.
0: Που λέει ο λόγος η μισή Ελλάδα. Mm. Έτσι. Κωνσταντίνου και Ελένη.
1: Και ο Μισός 1984 γιορτάζει επίσης.
0: Ο σταθμός βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: και πήρες και το δώρο γενεθλίων από τον συνάδελφο τον Χρήστο Ζορμπά. Χτες σου κάει και στα χέρια, χωρίς λόγο, χωρίς να θες εσύ, μία κονσόλα και σήμερα ήρθες και έχεις καινούρια.
1: Και έχω καινούρια, γι' αυτό
0: είναι δώρο γενεθλίων, αλλά ας την εδώ μην την πάρεις μαζί.
1: Καθυστέρησα να ανεβάσω το ποτεσιόμετρο, οπότε ακούσαμε το τραγούδι, έχοντας χάσει 15 δευτερόλεπτα περίπου.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι από μία ταινία του 1970. Του

0: του Κλοντ Σωτέ, η μουσική ήταν του Φιλίπ Σαρτ, η Ρόμι Σνάιντερ και ο Μισελ Πικολί. Η ταινία λεγόταν «Τα γεγονότα της ζωής», το τραγούδι λεγόταν «Το τραγούδι της Ελέν». Μία ταινία που δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ναι, εμένα δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Δεν ήταν τις καλές ταινίες. Άλλωστε η Ρόμι Σνάιντερ δεν νομίζω ότι έπαιξε σε τίποτα τρομακτικά ωραίες ταινίες. Εκτός από το «Σημασία έχει να αγαπάς τους Ζουλάφσκι», νομίζω. Αυτή η ταινία λοιπόν είχε και remake το 1994. Είχε τίτλο «Διασταύρωση», με πρωταγωνιστές το Ρίτσαρντ Γκιρ και τη Σάρον Στόουν. Ήταν η ίδια ιστορία στα αμερικανικά. Χολιγουδιανή, ναι, ναι.
1: Αλλά μια που μιλάμε για σινεμά.
0: Και με σινεμά καλησπερίζουμε την κυρία Ηλέκτρα Βενάκη. Είναι συντονίστρια του Εργαστηρίου Ψηφιακής Αποκατάστασης και Συντήρησης Ελληνικών Ταινιών της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, γιατί έχει κάνει μαζί με τους συνεργάτες της μια σπουδαία δουλειά. Την αποκατάσταση η Ταινιοθήκη έχει κάνει και άλλες αποκαταστάσεις ταινιών.
1: Αρχαιολόγοι είναι, έτσι.
0: Περίπου. Αυτή όμως η ταινία είναι της πρώτης Ελληνίδος σκηνοθέτηδος, της Μαρίας Πλητά, που νομίζω ότι το έργο της, αν δεν κάνω λάθος, γύρισε 17 ταινίες. Το έργο της αναγνωρίζεται τα τελευταία χρόνια, δηλαδή παλιότερα δεν της δίνανε σημασία. Και έκανε παγκόσμια πρεμιέρα αυτή η αποκατεστημένη κόπια στο Φεστιβάλ των Κανών τη Δευτέρα. Κυρία Βενάκη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Έχετε κάνει μια σπουδαία δουλειά. Εγώ γνωρίζω και περίπου έχω πάει στο εργαστήριο της Ταινιοθήκης, έχω ξαναηγηθεί. Είναι μια χειροποίητη εργασία που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη αφοσίωση και πάρα πολύ χρόνο. Έτσι δεν είναι?
2: Και μεγάλη εξειδίκευση.
0: Και μεγάλη εξειδίκευση, φυσικά. Και εμείς έχουμε ένα σπουδαίο εργαστήριο. Δεν υπάρχει βεβαίως άλλο τέτοιο στην Ελλάδα. Και θα ήθελα
2: έχουμε
0: να.
2: Έχουμε εξαιρετικά μηχανήματα mm-hmm. και έχουμε εκπαιδευτεί και από το εργαστήριο της Μάτζινα Ιωτροβάτα στην Πολόνια. Mm-hmm. Οπότε και βεβαίως το εργαστήριο, επειδή είναι της Ταινιοθήκης, ακολουθεί τους κανόνες της Ένωσης Ταινιοθηκών, της Παγκόσμιας Ένωσης, της ΦΙΑΦ. Οπότε το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό των αποκαταστάσεων. Mm-hmm. Έτσι, των ψηφιακών αποκαταστάσεων.
0: Πότε ξεκινήσατε την αποκατάσταση αυτής της ταινίας της Πλητά με τίτλο «Εύα»? Ήταν και μια ταινία πολύ μπροστά από την εποχή της, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι του 1953 η ταινία. Κοιτάξτε, το σχέδιο είναι εδώ και ένα χρόνο περίπου mm-hmm. Που η καθηγήτρια του ΑΠΣΥΤΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Τμήματος Κινηματογράφου, η Μπέτη Κακλαμανίδου, η οποία ασχολείται πάρα πολύ με το έργο της Πλητά.
0: Έγραψε και ένα βιβλίο, κυκλοφόρησε ναι, πρόσφατα ένα βιβλίο, έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κυνήγησε να βρει χρηματοδότηση και βεβαίως το έστειλε στο World Cinema Project, που είναι του Film Foundation, του Σκορτσέζε το λεγόμενο μεγάλο foundation, το οποίο χρηματοδοτεί αποκαταστάσεις μαζί με την Cineteca την Πολόνια, την Ταινιοθήκη της Πολόνια, η οποία συμμετέχει στο Film Foundation. Και ναι, χρηματοδοτήθηκε. Αυτό ήταν το πολύ καλό νέο, γιατί είναι και η πρώτη ελληνική ταινία που πάει εκεί από γυναίκα κιόλα.
0: Και στα επόμενα να ευχηθώ.
2: Και στα επόμενα να ευχηθούμε όλοι. Να αρχίσει να βγαίνει λίγο το ελληνικό σινεμά αυτή τη εποχή προς τα έξω, για τις νεότερες, ενώ στις αποκατεστημένες. Mm-hmm. Γιατί είναι, και το Cannes Classics είναι ειδικό τμήμα των Κανών, παίζει μόνο αποκατεστημένες ταινίες, έξω και το όνομά του. Και βεβαίως η Ταινιοθήκη της Μπολόνια συνεργάζεται στενά, είναι δικό της εργαστήριο Imaginary Trovata, συμμετέχει σε αυτό, με το οποίο και εμείς συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Και επειδή και τα αρνητικά ήταν εδώ και ήταν και δύσκολο να μετακινηθούν, τα αρνητικά καλό είναι να μην τα μετακινούμε από τη μια χώρα στην άλλη. Mm-hmm. Και επειδή έχουμε και εξαιρετικά μηχανήματα και επειδή έχουμε και μια συνεργασία εξαιρετική με την Imaginary Trovata, έγινε εδώ το σκανάρισμα, που ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και χρονοβόρα υπόθεση, γιατί τα υλικά ήταν πολύ παλιά και πολύ ταλαιπωρημένα. Και μετά έφυγαν από εδώ τα ψηφιακά αρχεία για να συνεχίσουν την επεξεργασία τους στην Πολόνια από το Imaginary Trovata, που εκεί έγινε ψηφιακή αποκατάσταση και χρωματικές διορθώσεις. Mm-hmm. Και το τελικό.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η αποκατάσταση μιας παλιάς ταινίας ταλαιπωρημένης όπως η Εύα της Μαρίας Πλητά γίνεται αυτό που λέμε καρέ-καρέ?
2: Ναι, προσέξτε. Γίνεται καταρχάς μια φυσική αποκατάσταση στο ίδιο το φιλμ, δηλαδή οι κολλήσεις του, να δούμε την ποιότητά του. Mm-hmm. Θα έχουν τρυπήσει δοντάκια, ξέρετε τι είναι τα δοντάκια.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
2: Έχουν σπάσει και όλα αυτά, δηλαδή αυτό θέλει μια πολύ με λεπτά χεράκια που λένε και mm-hmm. πολύ υπομονετική προσπάθεια και με ειδικά υγρά, ειδικούς καθαρισμούς κτλ. Κτλ. Και μετά βεβαίως σκανάρεται καρέ-καρέ, αλλά αυτό το κάνει το μηχάνημα, δεν καθόμαστε εμείς καρέ-καρέ. Mm-hmm. Έτσι, το κάνει το μηχάνημα, το οποίο, το δικό μας μηχάνημα, το οποίο είναι και. Πολύ λίγα βρίσκονται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, είναι τελευταίας τεχνολογίας. Το director της Laser Graphics σκανάρει καρέ-καρέ. Mm-hmm. Δεν σκανάρει σε ροή που σκανάρουν τα πιο κοινά σκάνερς. Για να μπορεί να ξαναβγεί το υλικό, αν και εφόσον, σε φιλμ. Mm-hmm. Ώστε να διατηρηθεί, έτσι.
1: Το μεταγράφεται και σε βίντεο, να υποθέσω.
2: Τι εννοείται βίντεο πλέον, σήμερα ημέρα.
1: Εννοώ ψηφιακό, ναι, ένα.
2: Μα αφού είναι ψηφιακή αποκατάσταση.
1: Σωστό. Αλλά το αναπαράγεται και σε celluloid, έτσι είπατε, και σε φιλμ.
2: Κοιτάξτε, και το Happy Day που κάναμε και το Πικρό Ψωμί του Γρηγορίου, που επίσης είναι μια ταινία του 53 εξαιρετική, που κάναμε πέρυσι, αυτές έχουν βγει σε φιλμ γιατί υπήρχε χρηματοδότηση να βγουν σε φιλμ. Όπως και για Πάχυδες των Αχινουθινών που είχαμε κάνει το 20 με την πολύ μεγάλη χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και σε αυτό μπορέσαμε και το βγάλαμε ξανά σε φιλμ. Δεν βγαίνουν όλες, mm-hmm. η Εύα δεν βγαίνει αυτή τη στιγμή σε φιλμ.
0: Πόσες ταινίες έχετε αποκαταστήσει στο εργαστήριο της ταινιαθήκης?
2: Ένα χρόνο λειτουργούμε, έτσι, από το Γενάρη, mm-hmm. ούτε καν. Από το Γενάρη του 26, αλλά ναι, δεν έχουμε κλείσει και χρόνο. Έχουμε αποκαταστήσει όμως αρκετές ταινίες, 6-7, και συνεχίζουμε.
0: Στο πρόγραμμά σας υπάρχουν κάποιες ταινίες που μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι, που τώρα τις έχετε στα μηχανήματα επάνω και τις επεξεργάζεστε?
2: Κοιτάξτε, όχι αυτή τη στιγμή, και ήταν κάποιο αρχαιακό υλικό από mm-hmm. κάποιες συλλογές οι οποίες έχουν δορυθεί στην ταινιοθήκη, mm-hmm. Με πολύ σπάνιο υλικό, ώστε να δούμε τι δεν υπάρχει στην αγορά αυτή τη στιγμή, mm-hmm. τι δεν έχει ποτέ ψηφιοποιηθεί, ώστε να το ψηφιοποιήσουμε. Έχουμε κάποια πλάνα για ταινίες, αλλά περιμένουμε και τις χρηματοδοτήσεις, συζητούμε με διάφορους φορείς, ποιος θα αναλάβει τη χρηματοδότηση, γιατί είναι μια πολύ ακριβή ιστορία η αποκατάσταση. Έτσι. Και χρονοβόρα και ακριβή.
0: Mm-hmm. Να πούμε
2: οπότε
0: ότι
2: συζητάμε διάφορους τίτλους ανάλογα με το φορέα. Το...
1: Να πούμε λίγα πράγματα για το έργο της Πλητά.
2: Φυσικά.
0: Κοίταξε, η Πλητά, η οποία περισσότερα στοιχεία για τη ζωή της τα ανακάλυψε η ερευνήτρια όταν αρχίζοντας από το τέλος, έτσι δεν είναι?
2: Τι εννοείται από το τέλος?
0: Από το τέλος της ζωής της εννοώ.
2: Ναι.
0: Ψάχνοντας, κάνοντας έρευνα για να βρει στοιχεία, ξεκινώντας από το τέλος της ζωής της, από τη λεξιαρχική πράξη θανάτου, να δει που είχε ζήσει. Είχε μία κόρη, νομίζω. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο τώρα και εγώ τα λέω σκόρπια. Όπως τα έχω λίγο διαβάσει. Αλλά...
2: Ναι, και εγώ δεν το έχω διαβάσει και βεβαίως το έχω στα χέρια μου για να το mm-hmm. διαβάσω. Είναι. Mm-hmm. Όλοι περιμένουμε να διαβάσουμε κάτι για την Πλητά περισσότερο. Αυτό που ξέρουμε και γνωρίζουμε είναι από μία 17 ταινίες, ότι ξεκίνησε πολύ νωρίς, έτσι ξεκίνησε με τα ραβωνιάσματα, mm-hmm. εκεί γύρω στο 50-47. Ο Λουστράκος είναι το 62, είναι πολύ μετά, αλλά αυτή θα έχετε ακούσει πιθανώς ως τίτλο.
0: Ήταν κλασική ταινία ο Λουστράκος, δηλαδή ως παιδάκια την είχαμε δει στην τηλεόραση στην Ασπρόμαυρη.
1: Ναι, και ήταν και την εποχή της μεγάλης εμπορικής άνθησης του σινεμά, του ελληνικού, οπότε...
0: Δεν ήταν τόσο άνθηση τη δεκαετία του 50 το ελληνικό σινεμά.
1: Το 62 είναι ο Λουστράκος.
0: Το 62 είναι, ναι, οκ.
2: Μέσα στο 50 έχει κάνει αρκετές ταινίες, mm-hmm. αλλά και στο 60, ας πούμε, έχει κάνει το Λουστράκο, τα Ναυάγια της Ζωής, θα τα έχετε ακούσει ως τίτλους mm-hmm. αυτά. Mm-hmm. Έτσι. Και βεβαίως είναι η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης. Και όπως ξέρετε, μόνο τα τελευταία χρόνια μιλάμε για τις γυναίκες σκηνοθέτηδες. Δηλαδή.
1: Δεν είναι. Βέβαια, θέλω να πω ότι προφανώς άνοιξε το δρόμο για αρκετές άλλες, έτσι.
0: Δεν υπήρχαν πολλές άλλες.
1: Όχι,
0: υπήρχαν
1: για μετά. Μετά.
0: Πολύ μετά.
2: Ναι, πολύ, ναι, μετά.
0: Πολύ μετά. Πολύ μετά.
2: Η οποία ήταν μεγάλη προσωπικότητα, δηλαδή mm-hmm. έγραψε και βιβλία, είχε γράψει δημοσιογραφικά ιστορήματα, έτσι. Δούλεψε με τον Τζαβέλα Σταραβωνιάσματα που είναι η πρώτη της, παίζει ο Ηλιόπουλος και ο Δεάκης. Δεν ήταν, έχει κάνει δύο θεατρικά. Δηλαδή ήταν μια περσόνα η οποία κυριάρχησε, υπήρχε έντονη εκείνη την εποχή, ανεξάρτητα αν χάθηκε μετά. Και ευτυχώς η Μπέτικα Κλαμανίδου μπόρεσε να φωτίσει όλες αυτές τις πτυχές με ένα νέο βλέμμα φυσικά.
1: Άρα λοιπόν αναφέρουμε, όχι βεβαίως και για το γεγονός ότι είναι η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης, αλλά θα ανεφέρετε ακόμη και αν δεν ήταν η πρώτη Ελληνίδα. Ναι, το έργο της δηλαδή, θέλω να πω, είναι σημαντικό.
2: Βέβαια και πλούσιο. Έτσι, 17 ταινίες δεν είναι εύκολο.
0: Και σε τέτοιες συνθήκες.
2: Δηλαδή από το 50 ως το 70 που γινόντουσαν λίγο περισσότερες ταινίες. Αλλά είναι πολλές για μια γυναίκα σκηνοθέτη.
0: Και βεβαίως τη δεκαετία του 50, επειδή ήταν και το φιλμ πολύ ακριβό, υπήρχαν ταινίες που είχαν ένα προς ένα. Έτσι, δηλαδή δεν είχαν ταινίες που δεν είχαν καν ρακόρ γιατί δεν υπήρχε φιλμ. Έτσι, ναι, ναι. Γινόταν κάποιο λάθος και αφήνανε το λάθος του ρακόρ, ας πούμε.
1: Τι γιατί, να γίνει, ναι.
0: Γιατί δεν είχαν φιλμ, ήταν πανάκριβο. Τώρα ναι. Η πρεμιέρα θα γίνει στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας το φθινόπωρο.
2: Α, ναι, πρεμιέρα, ναι, τώρα,
0: για την ελληνική πρεμιέρα,
2: ναι,
0: λέω.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί η πρεμιέρα έγινε
0: στις Κάνες.
2: Ναι. Ήταν γεμάτη η αίθουσα, να σας πω.
0: Δεν είχατε πάει?
2: Το μάθαμε. Όχι, είχαμε φωτογραφίες, μας είχαν live από μέσα οι συνεργάτες.
0: Μα και αυτή ήταν και αφορμή για να συνομιλήσουμε σήμερα, ναι, λόγω της πρεμιέρας αυτής της ταινίας στις Κάνες.
2: Βέβαια, πολύ σοβαρό. Ότι άνοιξε ο δρόμος για ελληνικές ταινίες αποκατεστημένες και μάλιστα του τότε. Με Αλεξανδράκη, Κατράκη και τα λοιπά, έτσι. Και Ηλιόπουλος, θα μην το ξεχνάμε, που έχει ένα εξαιρετικό ρόλο.
0: Ναι, και νομίζω είναι και στο φινάλε και έχει έτσι μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή. Ναι,
2: ναι.
0: Κυρία Βενέξη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα.
2: Η πρεμιέρα ελληνική, λοιπόν, ναι, θα γίνει στην Ταινιοθήκη τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, εκεί το βλέπουμε.
0: Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
2: Να κοιμάζεται ο κόσμος.
0: Ναι. Ναι. Φυσικά, φυσικά, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα.
2: Επίσης.
0: Ήταν η κυρία Ηλέκτρα Βενάκη, συντονίστρια του Εργαστηρίου Ψηφιακής Αποκατάστασης και Συντήρησης Ελληνικών Ταινιών της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. Κάνουν σπουδαία δουλειά εκεί. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το εργαστήριο, καταρχάς έχει πάρα πολλά μηχανήματα και βλέπεις ακόμα και όταν δεν έχουν κάποια εργασία, το πώς είναι τοποθετημένα όλα τα τακτοποιημένα, τα λευκά γάντια που κρατάνε φυσικά γιατί δεν μπορούν να πιάσουν το φιλμ. Ο καθένας
1: είναι λίγο
0: που
1: χειρουργικό.
0: Είναι εντελώς χειρουργικό, ναι.
1: Τώρα που έλεγες πριν ότι δεν είχαν ρακόρ για να μην χαλάνε φιλμ και τα λάθη περνούσαν κατά ανάγκη. Σκέφτηκα αυτόν τον ωραίο κανόνα, άγραφο κανόνα, ο οποίος δεν είναι κανόνας, είναι παρηγοριά. Και στη δημοσιογραφία την ηλεκτρονική, δηλαδή το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ότι πολλοί το άκουσαν, πολλοί το είδαν, λίγοι το κατάλαβαν.
0: Η απάντηση δική μου είναι το καταλαβαίνω εγώ και φτάνει.
1: Όχι, η απάντηση είναι το καταλαβαίνουν πολύ περισσότεροι από όσο νομίζεις.
0: Κοίταξε.
1: Δηλαδή θέλω να πω, κάνεις ένα Σαρδάμ ανεπαίσθητο και λες εντάξει τώρα ποιος το άκουσε. Το έχουν ακούσει πάρα πολύ. Όχι όλοι ίσως, αλλά το έχουν ακούσει.
0: Κοίταξε, αυτό το λέω πάντα για τις τηλεοπτικές σειρές της τηλεόρασης. Το έλεγα πολλά χρόνια. Ότι ο θεατής βλέπει κάτι και του αρέσει αισθητικά. Δεν ξέρει γιατί του αρέσει. Όταν βλέπει κάτι και δεν του αρέσει αισθητικά, πάλι δεν ξέρει γιατί δεν του αρέσει. Γιατί μπορεί να είναι κακός ο φωτισμός. Μπορεί να είναι τα πλάνα.
1: Ναι, δεν είναι δουλειά του να ξέρει.
0: Δεν είναι δουλειά
1: καταναλωτής
0: του να ξέρει.
1: Είναι εν προκειμένου.
0: Όμως το βλέπει και το αισθάνεται ή κάπου του κλωτσάει η μουσική.
1: Άμα μπει το boom μες στο πλάνο όμως, εκεί το καταλαβαίνει.
0: Το boom μες στο πλάνο έχει μπει
1: πολλές φορές. Φορές.
0: Και ναι. Ως σκιά. Δηλαδή
1: ως σκιά πολλές φορές, μπράβο, αλλά ακόμη και ολόκληρο το boom έχει μπει.
0: Και ολόκληρο το boom έχει μπει. Και επειδή δεν μπορούσαν να κόψουν στο μοντάζ, στη μουβιόλα, γιατί το μοντάζ φυσικά δεν γίνεται όπως γίνεται τώρα και πολλοί μπορεί
1: τώρα
0: να
1: μπορείς
0: το
1: να κάνεις λίγο zoom in και να το σώσεις.
0: Ακριβώς, και πολλοί μπορεί να και βιντεάκια να φτιάχνετε στο ίντερνετ, στο κινητό σας, στο TikTok ή οπουδήποτε και είναι πολύ απλό γιατί υπάρχουν τα εργαλεία. Τότε απλώς υπήρχε ένα φιλμ το οποίο το κόβανε όχι ακριβώς με ψαλίδι, περνούσε από ένα σύστημα που κοβότανε, πετούσες τα άχρηστα πλάνα, αυτά που δεν ήθελες, το κολούσες με ένα υλικό που έμοιαζε με σελοτέιπ Και επειδή εγώ έχω παρακολουθήσει μοντάζ μου βιόλα, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ο μοντέρ ή οι μοντές εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι κόβουν, τι αφήνουν και πόσο λιγότερα σημάδια θα υπάρχουν, σημάδια εντός εισαγωγικών.
1: Απλώς οι σημερινοί μοντέρ έχουν τόσο, έχουν πολλαπλάσεις δυνατότητες καλλιτεχνικής δημιουργίας χάρη στην τεχνολογία που είναι στα χέρια.
0: Και πάρα πολλά εφέ, και τότε για να κάνεις διπλοτυπία ήταν ολόκληρη ιστορία, δεν ήταν τόσο εύκολο. Και τώρα συμπτωματικά βρήκα στο YouTube μία εκπομπή που είχαμε κάνει στον Παύλο Τσίμα, στην εκπομπή βίντεο, τη σειρά ντοκιμαντέρ. Ήταν μία ιδέα δική μου να κάνουμε την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου με αφορμή τα 50 χρόνια της ΕΤΕΚΤ. Το 1998, το 1948 ιδρύθηκε η ΕΤΕΚΤ, ήταν η Ένωση Τεχνικών Κινηματογράφου, και μίλησαμε με αρκετούς τεχνικούς κινηματογράφου. Μάλιστα έχουμε και τελευταία συνέντευξη του Λυκούργου Σταυράκου με την περίφημη σχολή Σταυράκου, που και κάποιοι που μας ακούνε μπορεί να, να έχουν περάσει από εκεί.
1: Όλοι έχουν περάσει της δουλειάς αυτής και της γενιάς εκείνης.
0: Γιατί δεν υπήρχαν και άλλες σχολές, καλές σχολές εννοώ. Και θυμάμαι ότι μιλούσαμε τον μοντέρ, τον Γιάννη τον Τζιτσόπουλο, τον μοντέρ σε πολλές ταινίες του Θόδωρο Αγγελόπουλου, ο οποίος στην αρχή φυσικά δουλεύανε στη Μουβιόλα. Και μου έλεγε, η δυσκολία στις ταινίες, λέει, του Θόδωρου, δεν είναι το μοντάζ της ταινίας αυτό καθεαυτό. Είναι ότι μου φέρνε 16 πάντες ήχου. Και άντε να δέσεις εύκολα 16 μπάντες ήχου, που τώρα στο ψηφιακό βεβαίως είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: 64 μπορείς να δέσεις.
0: Μπορείς να δέσεις
1: όσες θες, όσες αντέχει το μηχάνημά.
0: Τότε μπορούσες μέχρι 16. Φυσικούς ήχους, μουσική, αυτό, χίλια δυο πράγματα. Και το θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί είναι από αυτά που λέει κάποιος τεχνικός και λες, κοίταξε να δεις αυτό το πλάνο που βλέπω, τι ήχους έχει μέσα και πώς αυτοί οι ήχοι έπρεπε να έρθουν στο σημείο για να ακούγεται καλά στο σινεμά.
1: Καθώς θα κλείσουμε, τι θα ακούσουμε πριν κλείσουμε? Σκέψου τι θα ακούσουμε και να αποχαιρετήσουμε.
0: Ένα τραγούδι θα ακούσουμε.
1: Ωραία. Ο Νίκος Κουτούγερας ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Καλλιόπη Ασλανίδου και η Όλγα Σιδηροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή. Και στα μικρόφωνα ήταν η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης στην εκπομπή Radio City εδώ στον Αθήνα 984.
0: Ακολουθεί το ένθετο ανάσες ιστορίας σε επιμέλεια κειμένων Δημήτρη Τζιβελέκη, και αμέσως μετά το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 με τον Κώστα Ράπτη.
1: Και πώς θα πάμε στο ένθετο?
0: Με ένα τραγούδι.
1: Ποιο?
0: Ένα παλιό τραγούδι. Λοιπόν, ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 2024. Ένα τραγούδι που το στίχους έγραψε ο Κώστας Μάνεσης και την μουσική ο Λυκούργος Μαρκέας. Αλλά εδώ το ακούμε με τον Μανώλη Φάμελο.
1: Γεια σας.
0: Ποτέ δεν θα ξεχάσω τέτοια μάτια. Καλό απόγευμα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1938. Μεταδίδεται η πρώτη επίσημη ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα με την ιστορική φράση «Εδώ Αθήνε». Η εκπομπή πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών και μεταδίδεται από τους ραδιοθαλάμους που λειτουργούσαν στο Ζάπιο Μέγαρο στην Αθήνα. Η έναρξη των εκπομπών της υπηρεσίας σηματοδότησε την απαρχή της οργανωμένης ραδιοφωνίας στη χώρα. Τα εγγένεια έγιναν από τον βασιλιά Γεώργιο II και τον Ιωάννη Μεταξά. Μέσα από το νέο αυτό μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας μεταδίδονταν ειδήσεις, μουσικά προγράμματα, πολιτιστικές εκπομπές και ανακοινώσεις, φέρνοντας για πρώτη φορά τη φωνή της ραδιοφωνίας στα ελληνικά σπίτια. Με το ραδιόφωνο η Ελλάδα μπορούσε πλέον να επικοινωνεί ταυτόχρονα με τον αγρότη στον Εύρο, τον ναυτικό στο Αιγαίο και τον αστό στην Αθήνα. Γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας και της ιστορίας μας. Εξελίχθηκε γρήγορα σε βασικό μέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης, ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν, όπως η περίοδος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το ραδιόφωνο παραμένει το πιο ζεστό και άμεσο μέσο. Η φράση «Εδώ Αθήνε» έμεινε ιστορική και συμβολίζει μέχρι σήμερα τα πρώτα βήματα της ελληνικής ραδιοφωνικής ιστορίας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτουγέρας στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Σιδηροπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, απαντάει Πέμι Παναγωπούλου. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές, από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα Πέμπτη, 21η Μαΐου, δηλαδή 141η ημέρα του έτους 2026, ή αν προτιμάτε Δευτέρα του μηνός Πρεριάλ του έτους 234, με βάση το γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο, Τετάρτη του Δουαλχίτζα του 1447 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο, Πέμπτη του μηνός Σιβάν του 5786 από κτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο, 31η του μηνός Ορντί Μπεχέστ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Και πώς ξέρουμε ποιοι μήνες του Ιρανικού ημερολόγιου έχουν 30 και ποιες 31 ημέρες? Πολύ απλό. Οι 6 πρώτοι έχουν 30 και οι επόμενοι 6 31. Σήμερα λοιπόν είναι η Διεθνής ημέρα τσαγιού, η ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία, η Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη, η ημέρα κατά την οποία γιορτάζει την επέτειο της ανακάλυψης του το 1502 από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Ζωάο ντα Σίλβα το νησί της Αγίας Ελένης, τελευταία κατοικία του Ναπολέοντος Βοναπάρτη και βρετανική κτήση από τότε μέχρι και σήμερα. Η μέρα της αφροκολομβιανικότητας στην Κολομβία, όπου μνημονεύουν την επέτειο κατάργησης της δουλείας. Η μέρα της ανεξαρτησίας στο Μαυροβούνιο. Αλλά τι να λέμε, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο σήμερα, κατά το ορθόδοξο εορτολόγιο, είναι των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, και μοιράζουμε ευχές εις αυτούς και αλλήλους. Να μας χαίρεστε, δεν είμαστε και λίγοι. Μην πούμε στον πειρασμό να ιδρύσουμε και κόμμα μέρα που είναι. Τώρα βέβαια, κατά το ορθόδοξο εορτολόγιο, τυχαίνει φέτος να είναι και της Αναλήψεως, οπότε είναι πραγματικά διπλή η γιορτή. Αν ρωτάτε πάντως για την Καθολική Εκκλησία, σήμερα είναι του Αγίου Καρόλου Ευγενίου Ντε Μαζενό, προστάτη των προβληματικών οικογενειών. Πάντα κάτι έχει για όλο το εορτολόγιο. Και ρίχνουμε πρώτα μια ματιά στην κατάσταση που επικρατεί την ώρα αυτή στους δρόμους της πόλης με τη βοήθεια της κυρίας Βίκης Γλύκου από το ραδιοταξί Ελλάς. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα από το ραδιοταξί Ελλάς, 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό στην Κάθοδο, από τη γέφυρα της Καλυφτάκης στη Νέα Κηφισιά έως την έξοδο της Ιεράς Οδού στο Εργάλεο αναδιαστήματα, στην άνοδο της Εθνικής Οδού από την Πέτρου Ράλη έως την έξοδο της Αχαρνών στη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση με κατεύθυνση προς το Μαρκόπουλο έως την έξοδο της Λεωφόρου Πεντέλη στο Χαλάνδρι, στη Λεωφόρου Κηφισίας στην Κάθοδο από τον Παράδεισο έως τη Φιλοθέη, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη για περίπου ένα χιλιόμετρο, στη Λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα, στο κέντρο της Αθήνας αρκετή κίνηση παρουσιάζουν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Τύλες και η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας στο ύψος του Ευαγγελισμού και στα δύο ρεύματα. Στον Πειραιά, η Αγίου Διονυσίου, η Κόνονος και η Δημητρίου Γούναρη με κατεύθυνση προς το λιμάνι. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφει από τους οδηγούς μας. Να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και σε εσάς, κύριε Ράπτη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και περνάμε στην επικαιρότητα, στρέφοντας το βλέμμα μας στη Θεσσαλονίκη, όπου εγεννήθη ημίν νέο κόμμα. Και μάλιστα με ονόματα επώνυμα. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού το όνομα αυτού, και συνδεόμαστε με την πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο Μιχάλης Λεγάκης και καλύπτει τα αποκαλυπτήρια, ας τα πούμε έτσι, του νέου κόμματος με επικεφαλής την Μαρία Καριστιανού. Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Καλησπέρα, Κώστα, και χρόνια πολλά και από μένα για τη γιορτή σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Όπως ακούς, μη Δωράκης, και η εκδήλωση ξεκινήσει με μουσική. Ακόμα η Μαρία Καριστιανού δεν έχει έρθει εδώ πέρα να ξεκινήσει την ομιλία της στο Θέατρο Ολύμπιον. Να πούμε, όπως είπε και εσύ, το όνομα είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι αρκετός είναι ο κόσμος που βρίσκεται μέσα στο κινηματογράφο Ολύμπιον. Δεν έχει γεμίσει, έτσι θα μπορούμε να πούμε, αλλά απ' έξω είναι εκατοντάδες που περιμένουν να δουν τη Μαρία Καριστιανού να καταφθάνει στο θέατρο για να ξεκινήσει τη ομιλία του. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι πριν λίγα λεπτά έχει φτάσει και ο Θανάσης Καγερινός, ο γνωστός δημοσιογράφος που θα είναι και ο παρουσιαστής της βραδιάς, ενώ όπως μας λένε οι στελέχοι που είναι κοντά στη Μαρία Καριστιανού, θα υπάρχει ένα πρόσωπο έκπληξη δίπλα της, την ώρα που θα είναι στο πάνελ και θα ζητάει, θα λέει, την ιδιωτική διακήρυξη του κόμματός. Να πούμε εδώ, Κώστα, τώρα, εδώ υπάρχουν διάφορες ηλικίες. Οι μεγαλύτερες ηλικίες που δούμε στο εύρος ηλικίας είναι από 50 και πάνω. Άρα καταλαβαίνεις γιατί ηλικίες μιλάμε. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που είναι από την εκκλησία, που ανήκουν στους κόλπους της εκκλησίας, αλλά και αρκετοί με εμφάνιση λίγο πιο
0: αντισυμβατική. Ναι.
2: Τι εννοώ? Εννοώ με μπλούζες της Σοβιετικής Ένωσης, με σημαίακια της Ελλάδος, και περιμένουν όλοι αυτοί τη Μαρία Καριστιανού για να τη σφίξουν το χέρι και να ακούσουν και τα όσα έχει να πει για το νέο της κόμμα. Κώστα.
0: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Αναμένουμε τα νεότερα. Και είμαστε μόλις στην αρχή. Αν αναλογιστούμε ότι για την Τρίτη αναμένεται και η ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, ο φιλόσοφος Μπαρούχ Σπινόζα κατέταξε την ελπίδα στα αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει άφθονη προσφορά ελπίδας στο πολιτικό μας κοινικό. Το οποίο υποθέτω ότι σημαίνει, αφού ζούμε σε κοινωνία της ελεύθερης αγοράς, ότι υπάρχει και η αντίστοιχη ζήτηση ελπίδας. Και καλωσορίζω στην εκπομπή τον επίκουρο καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, εκεί που σήμερα στρέφονται τα βλέμματα, και πρώην υπουργό Χριστόφορο Βερναρδάκη, για έναν ενθερμό σχολιασμό. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
3: Ναι, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν ακούτε.
0: Καθαρά ακούμε, βέβαια.
3: Εντάξει, εγώ είχα τότε μία μικρή. Ωραία.
0: Δήλωσα κάπως υπονομευτικά ότι κατά τον Σπινόζα η ελπίδα ανήκει στα αρνητικά συναισθήματα.
3: Ναι, βέβαια. Στο σύγχρονο καπιταλισμό το θέμα είναι και πόσο θα καταναλωθεί αυτή η ελπίδα. Επίσης, το πόσο θα παραχθεί πρέπει και να καταναλωθεί. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία της κατανάλωσης. Να δούμε και από ποιους θα καταναλωθεί. Υπάρχει και αυτή η διάσταση.
0: Ναι, ήδη το ρεπορτάζ μας μετέφερε μια εν μέρη παράδοξη εικόνα με μπλουζάκια Σοβιετικής Ένωσης, μαζί με ελληνικές σημαίες, με κόσμο της Εκκλησίας, σε ένα μείγμα εκρηκτικό άραγε.
3: Εντάξει, είναι κατά μία έννοια, είναι μέσα στην εποχή, να το πω έτσι, που είναι πολύ ετερόκλητη, που δεν έχει σταθερές, ή που αναζητά σταθερές. Οι παλιές δεν υπάρχουν, καινούργιες δεν έχουν ακόμα φτιαχτεί ή εδραιωθεί, και μέσα σε όλο αυτό το καθηγισμό, κατά κάποιο τρόπο, του ανορθολογισμού που διαπερνά ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, νομίζω αναμενόμενο είναι αυτό. Αναμενόμενο. Άλλωστε, όποιος παρακολουθεί κάπως τα τεκτενόμενα, ήταν κατά κάποιο τρόπο υποψιασμένος για αυτό το ετερόκλητο πλήθος το οποίο θα μαζευτεί. Βεβαίως, η πολιτική, η μεγάλη μάζα της Ιωνή Πελατείας του κόμματος της κυρίας Καριστιανού είναι, δράζεται μάλλον στο ζήτημα της κρίσης των θεσμών. Mm-hmm. Και εκεί μένει να δούμε πώς θα απαντήσει. Όλα αυτά είναι νομίζω υποστηρικτικές ομάδες. Είναι ομάδες που παίρνουν την πρωτοβουλία περισσότερο, αλλά το κοινό, το κενό κατά κάποιο τρόπο που υπήρχε και πάει να συγκροτήσει αυτό το κόμμα είναι η βαθύτατη κρίση θεσμών, που απαντιέται βεβαίως με έναν συγκεκριμένο τρόπο από το χώρο αυτό.
0: Μιλάμε όμως για Βόρεια Ελλάδα.
3: Οπωσδήποτε.
0: Το οποίο παραπέμπει σε πολιτικές ιδιαιτερότητες. Και αναρωτιέμαι ποιος είναι ο πολιτικός χώρος που θα αισθανθεί εντονότερη την πίεση.
3: Νομίζω ότι έτσι και αν σε αυτό το κόμμα και στη Βόρεια Ελλάδα, πολύ περισσότερο βέβαια, αλλά και στη Νότια Ελλάδα, θα το αισθανθεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία.
3: Και δευτερευόντως και διάφορα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν νομίζω όμως ότι θα είναι μονόπλευρο. Νομίζω ότι θα υπάρχει ένα γενικότερο ντόμινο. Βεβαίως, τώρα κοιτάξτε, το πρόβλημα το μεγάλο εδώ και αρκετά χρόνια, σταδιακά μετά τις εκλογές του 2009, δηλαδή προ-κρίσης, αλλά με αποκορύφωμα τις εκλογές του 2023 και τις ευρωεκλογές του 2024, η μεγάλη ανακατάταξη είναι η απόσυρση από το εκλογικό σώμα περίπου 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων.
0: Τέτοιο είναι το απολύτω νούμερο από το 2009 μέχρι τώρα.
3: Από το 2009 μέχρι και τις ευρωεκλογές του 2024.
0: 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι πήγαν σπίτι τους, κατά το κοινός λεγόμενο.
3: Ο απόλυτος αριθμός ψηφοφόρων μειώθηκε, και δεν μιλάμε για εποχή, που μπορεί να εκφράζεται με διαφορετικούς υπολογισμούς. Μιλάμε σε απόλυτους αριθμούς. Ο απόλυτος αριθμός εκλογέων στην Ελλάδα που άσκησε το δικαίωμα, δηλαδή, ήταν 2,5 εκατομμύρια λιγότερος.
0: Το οποίο δεν αντιστοιχεί ούτε σε όποια μείωση πληθυσμού αν υπήρξε, ούτε σε όποια εκροή λόγω μετανάστευσης.
3: Όχι, αντιθέτως μάλιστα. Έχουμε και διεύρυνση του εκλογικού σώματος.
0: Σωστά, στους 17.
3: Από το 16-17 έχουμε ψήφο στα 17. Και επίσης από τις εκλογές του 23 είχαμε και μία ομογενειακή ψήφο, έστω και με τον τρόπο που υπήρξε, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε διεύρυνση του εκλογικού δικαιώματος, διευκόλυνση ψηφοφόρων που βρίσκονται στο εξωτερικό
0: και συρρήκνωση του αριθμού των όντως ψηφιζόντων.
3: Και αντίστροφα είχαμε συρρήκνωση αυτών που κάνουν άσκηση του δικαιώματος. Αυτό καταρχήν είναι μια πρώτη πολύ, πολύ σκληρή πραγματικότητα για το πολιτικό σύστημα. Πάνω σε αυτό αυτό το κενό πολιτικής εκπροσώπησης που έχει παραχθεί, προφανώς ελπίζουν και τα κόμματα αυτά τα οποία φτιάχνουν αυτές τις μέρες κατά κάποιο τρόπο να καλύψουν. Είναι γεγονός ότι το όνομα της Μαρίας Καριστιανού, επειδή ακριβώς πάτησε πάνω σε αυτήν την υπόθεση της τραγωδίας των Ντεμπών.
0: Άρα σε ένα αίτημα λογοδοσίας και διαφάνειας.
3: Βέβαια, σε λογοδοσία, διαφάνεια, στα Τέμπη κατά κάποιο τρόπο ακούμπησε όλη η Ελλάδα, διότι με τον ΑΒ τρόπο όλοι θα μπορούσαμε να είμαστε μέσα σε αυτό το τρένο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπήρξε η πραγματική κατά κάποιον τρόπο προσδοκία ότι μια εμφάνιση της Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό θα επαναφέρει ένα μέρος των αποσυρθέντων από το εκλογικό σώμα. Αλλά αυτό όμως τώρα αυτή τη στιγμή μένει να φανεί. Από ό,τι φαίνεται, επειδή έχουμε στην πραγματικότητα ανακατατάξεις του ίδιου λίγος πολύ, ας πούμε, στάτους, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα, δεν φαίνεται δυστυχώς να αλλάξει η ρότα. Λέω δυστυχώς.
0: Τι θα πει λίγο πολύ ανακατατάξεις του ίδιου στάτους? Ας το εξηγήσουμε αυτό.
3: Ανακατατάξεις των ίδιων επιρροών. Δηλαδή δεν θα έχουμε εισαγωγή νέων. Δεν θα επιστρέψει το 1 εκατομμύριο από την αποχή στη συμμετοχή. Θα έχουμε αυτό το εκλογικό, αυτό το νούμερο που έχει απομείνει στο εκλογικό σώμα να ανακατανέμεται μεταξύ των παλιών και των νέων κομμάτων που θα δημιουργηθούν.
0: Ίσως γιατί δεν έχουμε πραγματικά εισαγωγή νέων πολιτικών ιδεών.
3: Ακριβώς. Είναι ότι ίσως αυτό προφανώς μένει να φανεί και είναι ένα από τα ανοιχτά θέματα. Ίσως γιατί είναι η πιο προφανής κατά κάποιο τρόπο απάντηση είναι ότι δεν καλύπτεται αυτή η προσδοκία μιας μεγάλης αλλαγής. Αλλαγής σε όλα τα ζητήματα, τα θεσμικά, τα οικονομικά και ούτω καθεξής. Δεν απαντάμε δηλαδή σε αυτή τη διάσταση, με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα να κυκλώνεται το ίδιο. Άρα θα έχουμε...
0: Πόσο μάλλον όταν παρεμβάλλονται το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη ένταση και τα λεγόμενα εθνικά ζητήματα, για τα οποία δεν ξέρω για ποιους αποτελούν ανοιχτό ερώτημα, γιατί διαφεύγουν του ραντάρ συνήθως.
3: Ναι, σαφώς, ναι. Εντάξει, πάντοτε οι εκλογές ήταν εκλογές της οικονομίας, της οικονομικής θέσης των κυρίως των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Αυτά ήταν η κύρια ατζέντα. Όλα τα υπόλοιπα ήταν βεβαίως υπαρκτά, είχαν τη σημασία τους ανάλογα με την εποχή και τη συγκυρία.
0: Παρόλα αυτά, έρχονται να διασταυρωθούν με το βασικό υφάδι, ας πούμε.
3: Να διασταυρωθούν. Δεδομένου ότι σήμερα δεν ακούγονται ή δεν προδιαγράφονται ακούσματα κατά κάποιο τρόπο διαφορετικά του υφιστάμενου συστήματος διακυβέρνησης, νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν. Θα παραμείνουμε σε ένα πολύ περιορισμένο εκλογικό σώμα και σε ανακατατάξεις στο εσωτερικό αυτού που βλέπουμε.
0: Ανακατατάξεις που μπορούν όμως να έχουν και χαοτικά χαρακτηριστικά. Θέλω να πω, από το 2012 και μετά εξέλιπε ως μεγάλος παίκτης ο ένας από τους δύο πυλώνες του δικοματισμού, το ΠΑΣΟΚ, το εμβληματικότερο κόμμα της μεταπολίτευσης. Από το 19 και πολύ περισσότερο από το 23, η όποια ανασυγκρότηση του δικοματισμού με τον ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε, οδήγησε σε μια βαθιά, νομίζω, κρίση της κεντροαριστεράς.
3: Δεν υπήρξε, δεν πήγε προς τα εκεί το κομματικό σύστημα.
0: Εκλογικά υπήρξε ένας δεύτερος πόλος.
3: Ναι, κυβέρνησε κιόλας. Για ένα διάστημα γύρω στο, δηλαδή, το 15-19, οι δύο εκλογές αυτές, οι εκλογές του 15, οι δύο εκλογές του 15 και οι εκλογές του 19 έδωσαν, προδιάθεσαν για έναν έτσι μικρότερο δικοματισμό, όχι βεβαίως στα επίπεδα της μεταπολίτευσης. Αλλά με τις εκλογές του 23 αυτό κατεδαφίστηκε πλήρως και
0: ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα καταψηφίστηκε με μεγαλύτερη ένταση ως αξιωματική αντιπολίτευση από ό,τι ως απερχόμενη κυβέρνηση. Ναι, και είχαμε φτάσει να μιλάμε, με δεδομένες και τις αδυναμίες του ΠΑΣΟΚ, για ένα κάπως ασύμμετρο πολιτικό σύστημα, ναι, με μια κρατεά Νέα Δημοκρατία και μια κεντροαριστερά σε κρίση. Τώρα η κρίση μοιάζει να εισχωρεί στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι, τώρα παντού εισχωρεί. Τώρα για κάποια στιγμή, δηλαδή μετά το 19 και με τις εκλογές του 23, διαφάνηκε η δημιουργία ενός κομματικού συστήματος με κυρίαρχο κόμμα, το οποίο βεβαίως οδήγησε και τη Νέα Δημοκρατία σε όλο αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο δεν έχει και όρια πια, έτσι. Δεν έχει όρια, εννοώ, δηλαδή δεν σέβεται στοιχειώδεις κανόνες κοινοβουλευτικής λειτουργίας και ούτω καθεξής.
0: Και λοιπής θεσμικής λειτουργίας, αν κρίνουμε από το πώς έρχεται στο προσκήνιο η δικαιοσύνη.
3: Και νομίζω ότι τώρα όμως, εν ώψη των επόμενων εκλογών, που δεν ξέρουμε ακριβώς και πότε θα γίνουν, αλλά νομίζω ότι τα υφιστάμενα κόμματα τα οποία δημιουργούνται θα δημιουργήσουν μια εικόνα περίπου σαν και αυτή που είχαμε στις πρώτες εκλογές του 2012. Δηλαδή, οι πρώτες εκλογές που θα γίνουν, τώρα πότε θα γίνουν, το Σεπτέμβριο.
0: Αυτό αποτελεί υπαινικτική αναφορά και για το αναμενόμενο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι, βέβαια, σαφώς. Σαφώς. Πρέπει να περιμένουμε, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι πια μπορεί κανείς να τα προβλέψει αυτά, ούτε κάνει δημοσκοπήσεις. Μας δίνουν βεβαίως ένα τόνο κατά κάποιον τρόπο, αλλά νομίζω ότι βαδίζουμε ολοταχώς και συντεταγμένα σε έναν κατακερματισμό του κομματικού συστήματος μεγαλύτερο και από τις πρώτες εκλογές του 12. Και με πιθανότητα να μην μπορεί και να ανασυνθεθεί αυτός ο δικοματισμός, αυτός ο πολυκερματισμός σε ένα διπολισμό κατά κάποιο τρόπο.
0: Γιατί οι δεύτερες εκλογές του 12 έδωσαν μια ανασύνθεση.
3: Έδωσαν ακριβώς. Ανασυντάχθηκε η κεντροδεξιά και συσπυρώθηκε ο παλιός αριστερός, κεντροαριστερός κόσμος στον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα δεν νομίζω όμως ότι υπάρχουν, διαφαίνονται δυναμικά πολιτικά ρεύματα είτε στον χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς, είτε και στον χώρο της δεξιάς. Και με την εμφάνιση της άκρας δεξιάς πια, η οποία γίνεται πολύ πιο αυτόνομος παίκτης για πολλούς και διαφόρους λόγους, νομίζω ότι αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ Και πραγματικά, εντάξει, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει βεβαίως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι σε ένα πρώτο στάδιο αυτό θα παρατηρήσουμε στις πρώτες εκλογές.
0: Αυτό δεν να το θεωρήσω άλλο. Και ως προκαταβολική ετοιμιγορία για το κόμμα που πρόκειται να ανακοινώσει την ίδρυσή του την Τρίτη υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Τι προκαταβολική ετοιμιγορία, τι εννοούμε?
0: Καχεξίας.
3: Ότι τι? Ευεξίας.
0: Καχεξίας.
3: Καχεξίας, γιατί δεν ακούω καλά. Δεν ξέρω, από τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι δημιουργεί ρεύμα μεγαλύτερο από αυτό που ο Τσίπρας έφυγε έχοντας ένα 18%, έτσι δεν είναι, στις δεύτερες εκλογές του 2023. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούνται προϋποθέσεις για ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό. Αντιθέτως, μάλιστα, οι ενδείξεις λένε ότι θα είναι πολύ μικρότερο. Οι ενδείξεις και η λογική με τις αλλεπάλληλες πολυδιασπάσεις που υπάρχουν. Βεβαίως θα εξαρτηθεί και το τελικό νούμερο από το ποιοι ακριβώς συνδυασμοί και με ποιον τρόπο θα παρουσιαστούν στις εκλογές. Αλλά σε μια πρώτη φάση, ναι, δεν φαίνεται ότι έχουμε μια αντιστροφή του ρεύματος, ας πούμε, δηλαδή στη βάση μιας συσπήρωσης ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων γύρω από το νέο κόμμα. Δεν φαίνεται. Εντάξει, προφανώς όλα αυτά μένει και να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει η τάση αυτή τη στιγμή που φαίνεται, όπως διαφαίνεται, είναι αυτή.
0: Εκλογές της καραμπόλας μου φαίνεται θα είναι αυτές. Για να δούμε.
3: Ευχαριστώ. Η χαρά της πολιτικής δημοσιογραφίας.
0: Οπωσδήποτε.
3: Και των πληροφοριών που θα διακινούνται, πώς σχηματίζεται η κυβέρνηση, με ποιους, ποιοι θα φύγουν. Γιατί αυτή η ρευστότητα προφανώς θα συνεχιστεί, έτσι. Θα συνεχιστεί και θα προσωποποιηθεί.
0: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και πρωθυπουργό υπουργό Χριστόφορο Βερναρδάκη. Καλό βράδυ από τον Αθήνα
3: 94. Γεια σας.
0: Και να μεταφερθούμε στη Βουλή, όπου σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε από το πρωί η συζήτηση στην Ολομέλεια επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ αύριο το πρωί θα έχουμε τη συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Στέλλα.
4: Ναι, και σύσσωμη αντιπολίτευση από την αρχή της συνεδρίασης ζητά να συσταθεί η προανακριτική επιτροπή για να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Λιβανού και Αραμπατζή, κατηγορώντας την κυβερνητική πλειοψηφία για συγκάλυψη, διότι η κυβερνητική πλειοψηφία θεωρεί ότι δεν υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για να συσταθεί η προανακριτική για τους δύο πρώην υπουργούς. Τώρα, ήταν ιδιαίτερα οξύ στην τοποθέτησή του πριν από λίγες ώρες ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον απόϊχο και της χθεσινής θυελλώδους συνεδρίασης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε και στην κριτική που δέχεται από την κυβέρνηση σχετικά με τη δημοσιοποίηση των όσων υπόθηκαν από την κατάθεση του επικεφαλής της ΕΥΠ στην Επιτροπή και αναρωτήθηκε αν απειλεί την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από το στόμα του διοικητή της ΕΥΠ, αλλά δεν απειλεί την εθνική ασφάλεια ότι κάποιοι είχαν υποκλέψει υλικό από τους 4 αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Απάντησε επίσης και στη δήλωση του Νικήτα Κακλαμάνη ότι θα ξεκινήσει έρευνα για τη διαρροή, ρωτώντας τον πρόεδρο της Βουλής γιατί δεν ενοχλήθηκε το 2022 όταν υπήρξαν ανάλογες διαρροές καταθέσεων στην τότε Εξεταστική Επιτροπή και αν τελικά θα ενοχληθεί αύριο όταν η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει την έγκριση της συγκρότησης εξεταστικής με 151 αντί για 120 βουλευτές. Τώρα για τη δικογραφία που αφορά τους δύο πρώην υπουργούς, ο κύριος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι δεν πρόκειται μόνο για δύο υπουργούς, αλλά για μια ολόκληρη νοοτροπία και μια γαλάζια συμμορία που καταλήστευσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σημείωσε ότι η διαφθορά υπήρχε στη χώρα, ωστόσο τα σκάνδαλα αυτά δεν γεννήθηκαν στο περιθώριο της εξουσίας, αλλά στον πυρήνα της εξουσίας. Ο κύριος Φάμελος έκανε λόγο για πρακτικές παρακράτους και μαφίας στα σκάνδαλα που μαστίζουν την κυβερνητική πλειοψηφία και πρόσθεσε ότι όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στη θέση του Πρωθυπουργού, η αλήθεια δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ. Δεν είναι μια κριτική στην κυβέρνηση, γιατί όπως είπε, επιλέγει τον δρόμο της συγκάλυψης σε ένα σκάνδαλο που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή των υπουργών, των βουλευτών και του κομματικού της μηχανισμού, άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Ενώ να σας πω ότι και οι δύο εγκαλούμενοι υπουργοί έχουν μιλήσει. Ο κύριος Λιβανός το πρωί υποστήριξε ότι θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων κατηγορίας εναντίον του, καθώς δεν συστήνονται προανακριτικές χωρίς αξιόπινη πράξη, και έκανε λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την πλευρά της, πριν από λίγο, η Φωτεινή Αραμπατζή υποστήριξε ότι δεν συντρέχει καμία αποχρώσα ένδειξη για την ενοχή της και πως οι συνταγματικοί θεσμοί ούτε κομματικοποιούνται ούτε ευθελίζονται για χάρη σκοπιμοτήτων. Μετά τις 9 το βράδυ, Κώστα, θα στηθούν οι δύο κάλπες για τα πολιτικά πρόσωπα. Η ψηφοφορία είναι ονομαστική, μυστική. Η κυρία Ραμπατζή μπορεί να ψηφίσει στην κάλπη του κυρίου Λιβανού, αλλά όχι στη δική της, ενώ ο κύριος Λιβανός δεν δικαιούται να ψηφίσει γιατί δεν είναι πια βουλευτής. Και να πω τέλος ότι για να εγκριθεί η πρόταση χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Ωστόσο, δεν αναμένεται να εγκριθεί, διότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα τη στηρίξει. Κώστα.
0: Στέλλα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για τις 5 Ιουνίου, προκειμένου να προετοιμάσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους, έλαβαν σήμερα όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα προσήλθαν στα γραφεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ενδιαφέρον στρέφεται αύριο στην κλίση των πολιτικών προσώπων, καθώς θα είναι η ώρα που οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς θα κρίνουν την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης και για τους 11 γαλάζιους βουλευτές, και η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα μας εξηγεί. Καλησπέρα, Μίνα.
5: Καλησπέρα και από μένα. Εξελίξεις λοιπόν και στο πεδίο της δικαιοσύνης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους 11 γαλάζιους βουλευτές να περνούν αύριο την πόρτα των δύο εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, όπου έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινης πράξης. Να θυμίσουμε, Κώστα, ότι για 9 από αυτούς το ερευνόμενο αδίκημα είναι το πλημέλημα της ειδικής αυτουργίας σε απιστία, ενώ για άλλους 2 το αδίκημα είναι μεν το ίδιο αλλά κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς το ύψος των παράνομων επιδοτήσεων φέρεται να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Τώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 2 βουλευτές που είχαν διατελέσει πρώην υπουργοί φαίνονται διατεθειμένοι να εμφανιστούν αυτοπροσώπως ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να μην ζητήσουν προθεσμία όπως έχουν δικαίωμα, αλλά να ζητήσουν να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων, καθώς οι ίδιοι από την πρώτη στιγμή έχουν πει ότι δεν στοιχειοθετείται κανένα αδίκημα και δεν έχουν διαπράξει κανένα ποινικό αδίκημα. Μένει βεβαίως να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές. Σε κάθε περίπτωση, όπως συνέβη και σήμερα, έτσι και αύριο, τα 50 ελεγχόμενα πρόσωπα, πολιτικά και μη, άλλοι εξ αυτών προσεύχονται αυτοπροσώπους και άλλοι μέσω των πληρεξουσίων των δικηγόρων τους, λαμβάνουν προθεσμία και βεβαίως πια το κρίσιμο, οι κρίσιμες αποφάσεις είναι στα χέρια των 2 εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, της κυρίας Πόπης Παπανδρέου και του κυρίου Διονύση Μουζάκη, οι οποίοι αφού ακούσουν όλους τους ελεγχόμενους, είτε τους ίδιους είτε αναγνώσουν τα επιχειρήματά τους, τα υπομνήματά τους, αξιολογώντας πια το σύνολο των στοιχείων που έχουν στα χέρια τους, τα στοιχεία της δικογραφίας, τις νομίμες συνακροάσεις, τις δικές τους θέσεις, θα αποφασίσουν από τα 50 πρόσωπα, καθώς να θυμίσουμε ότι εκτός από τους πολιτικούς είναι και στελέχη στα πολιτικά τους γραφεία ελεγχόμενα και παραγωγή, κτηνοτρόφοι και αγρότες και βεβαίως στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, πόσοι και ποιοι λοιπόν μέχρι το τέλος Ιουνίου, όπως φαίνεται, θα έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα καταστούν κατηγορούμενοι, άλλοι σε βαθμό πλημελήματος και άλλοι σε βαθμό κακουργήματος, και για πόσους η δικογραφία θα τεθεί στο αρχείο. Και βέβαια αυτή η υπόθεση, όπως όλα δείχνουν, φαίνεται ότι θα είναι και η πρώτη που θα εφαρμοστεί η χθεσινή διάταξη που ψηφίστηκε χθες για τις fast track δίκες για τα πολιτικά πρόσωπα, που σημαίνει ότι αν και εφόσον υπάρξει άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος, τότε θα δούμε η ολομέλεια του θετίου να ορίζει εφέτη ειδικό ανακριτή, δηλαδή εμπειρότερο δικαστικό λειτουργό από τον πρωτοδίκαιο ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα προσέρχονται να απολογηθούν. Και βεβαίως για όσους τα αδικήματα είναι πλημελήματα, θα πρέπει εντός τριμήνου, μετά την επίδοση του κριτηρίου θεσπίσματος, να οριστεί η δίκη, που πρακτικά σημαίνει, αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και αν προχωρήσουν οι εισαγγελείς στην άσκηση ποινικών διώξεων, ότι με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους και σε κάθε περίπτωση βεβαίως την προεκλογική τροχιά, θα δούμε να διεξάγονται και δίκες με πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο σήμερα πήρε νέες πρωτοβουλίες διεύρυνσης, για τις οποίες ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωροπούλος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
6: Καλησπέρα σε όλους και προσωπικά χρόνια πολλά σε εσένα, Κώστα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Πρώην βουλευτές, τέος δήμαρχοι, αρκετοί πανεπιστημιακοί και γιατροί συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των 29 νέων ονομάτων που συμμετέχουν στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, την οποία ανακοίνωσε σήμερα ο Κώστας Σκανδαλίδης, επικεφαλής αρμόδιας επιτροπής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρουσία του Προέδρου του Νίκο Ανδρουλάκη. Ανάμεσα στα 29 ονόματα είναι ο Κυριάκος Χαρακίδης, πρώην βουλευτής με το Ποτάμι, η Αγγελική Αδαμοπούλου, δικηγόρος και πρώην βουλευτής του Μέρα 25, η Εύα Αμπατζή, πρώην υποψήφια βουλευτής του Μέρα 25, οι δύο πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Λεωνάρδος Χατζή Ανδρέου και Ανδρέας Τριανταφυλόπουλος, ο Γιάννης Δεκαβάλας, πρώην δήμαρχος Σύρου, ο πρέσβης επιτιμής Μιχάλης Χρονόπουλος και ο πρώην πριτανής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Θεμιστοκλής Λέκας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κώστας Σκανδαλίδης στις ομιλίες τους έδωσαν έμφαση στην ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια προσέγγισης ανθρώπων από όμορους χώρους και από την κοινωνία, χωρίς face control, αλλά με κανόνες, όπως είπαν χαρακτηριστικά, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καλεί ταυτόχρονα τα στελέχη και τους νέους συνοδοιπόρους του κόμματος, όπως τους χαρακτήρισε, να κλιμακώσουν την πολιτική τους παρουσία σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, μέσα στους εργασιακούς χώρους, επιμένοντας ότι η σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να δοθεί με καθαρά προγραμματικά μηνύματα. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στην κοινωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να εμφανιστεί ως δύναμη κυβερνητικής εναλλακτικής και όχι απλώς ως αποδέχτης της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Κώστα.
0: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. Στο EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: 1984.
1: Και επιστρέφουμε στην επικαιρότητα με τα μαύρα χαμπέρια της Κομισιόν, η οποία βλέπει επιβράβυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα το 2025 και το 2026 και αύξηση του πληθωρισμού στο φόντο του σοκ στις τιμές ενέργειας. Ο Θάνος Πασχάλης έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Θάνο.
2: Καλησπέρα Κώστα, όπως και εσύ ανέφερες, σε επιβράβυνση της οικονομικής δραστηριότητας από 2,1% αύξηση του ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος που είχαμε πέρυσι στο 1,8% φέτος, στο 1,6% το 2027 προβλέπει για την Ελλάδα η Κομισιόν στις αιαρινές της προβλέψεις για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, με τη χώρα μας πάντως να διατηρεί τους ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μέτωπο του πληθωρισμού όμως, δηλαδή στην ακρίβεια, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μιας και από αύξηση 2,9% το 2025 ο πληθωρισμός θα έχει εκτοξευθεί φέτος στο 3,7% λόγω των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και της κερδοσκοπίας που επικρατεί στη χώρα μας και θα βρεθεί αρκετά πάνω από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το 2027 ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί χαμηλότερο σε ένα ποσοστό της τάξης του 2,4%. Ωστόσο επισημαίνεται στην έκθεση της Κομισιόν πως το ενεργειακό σοκ θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις σε μη ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες. Με έναν λόγο, η ακρίβεια στο καλάθι της νοικοκυράς και στην παροχή υπηρεσιών θα συνεχίσει να κρατεί καλά. Όσον αφορά τώρα τις επενδύσεις, στην έκθεση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει πως θα παραμείνουν φέτος υψηλές και αυτό χάρη στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο όμως αναφέρουμε λίγη στα τέλη του χρόνου. Αποτέλεσμα, από το 2027 οι επενδύσεις όπως επισημαίνεται θα αρχίσουν να υποχωρούν. Μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει εκτός από τον καταναλωτή και τα νοικοκυριά αναφέρεται στην έκθεση, ιδιαίτερα τον τουρισμό, όπως υποστηρίζεται τις προβλέψεις. Οι επιπτώσεις από την ανωδική πορεία των τιμών στην ενέργεια και κατ' επέκταση στον πληθωρισμό αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται ότι θα μετριαστούν σε ένα βαθμό από την εφαρμογή των μέτρων που ανακοινώθηκαν πέρυσι και τέθηκαν σε ισχύ φέτος, όπως είναι η μειώση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και οι αυξήσεις που δόθηκαν στους μισθούς του δημοσίου τομέα, μαζί με τα πρόσφατα βέβαια ενεργειακά μέτρα. Παρ' όλα αυτά, η ιδιωτική κατανάλωση των νοικοκυριών επισημαίνεται από τις Βρυξέλλες προβλέπεται να επιβραδυθεί. Η ζήτηση τώρα για αγορές, για εισαγωγές αγαθών ή υπηρεσιών αναμένεται να παραμείνει ισχυρή και αυτό λόγω της υψηλής εξάρτησης που έχουν επενδύσεις από εισαγόμενα προϊόντα όπως μηχανολογικός εξοπλισμός, λιπάσματα, ανταλλακτικά, πρώτες φυλές και άλλα. Η ενεργία εκτιμάται πως θα συνεχίσει να υποχωρεί φτάνοντας το 7,9% το 2027, παραμένοντας ωστόσο υψηλότερη από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι 6%. Όσον αφορά το δημόσιο χρέος, θα συνεχίσει λόγω των δημοσιονομικών πλεονασμάτων και της αύξησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος να μειώνεται και θα προσεγγίσει το 134% του ΑΕΠ το 2027. Τέλος, αναφέρουμε ότι το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης πρόκειται για αυτό περιλαμβάνει τα έσοδα του κράτους μείον δαπάνες και την αποπληρωμή των τοκοχρεωσίων του χρέους από 1,7% του ΑΕΠ πλεόνασμα, το οποίο κατεγράφει πέρυσι στη χώρα μας και αυτό χάρη στις χαμηλότερες κρατικές δαπάνες και στα υψηλότερα φορολογικά έσοδα κυρίως από τον ΦΠΑ λόγω της ακρίβειας, θα περιοριστεί φέτος μόλις το 0,8%. Κώστα.
1: Θάνο Πασχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και από τις έως τώρα οικονομικές επιπτώσεις της αναταραχής στη Μέση Ανατολή να περάσουμε στην ίδια την Μέση Ανατολή όπου δεσπόζει η απέλαση από το Ισραήλ των ξένων ακτιβιστών του στο Λίσκου για την Γάζα. Την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του ακροδεξίου Ισραηλινού Υπουργού Ιτάμαρ Μπεν-Γκβίρ ζητεί η Ιταλία λόγω της συμπεριφοράς του προς τους ακτιβιστές του στο Λίσκου, ενώ η Βαρσοβία κινείται να κηρύξει τον ίδιο υπουργό αν επιθυμεί το πρόσωπο. Κατά τα λοιπά, το Ιράν επιβεβαίωσε πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υποβλήθηκε με

0: στο Πακιστάν. Για όλα αυτά, ο Βαγγέλης Αρακινός βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Κώστα. Όλοι οι ακτιβιστές θα απελαθούν. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν έχουμε κάποια νεότερα επί της διαδικασίας. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα φεύγανε μέσω Τουρκίας. Είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο Ραμών κοντά στο Έιλατ. Είχαν προγραμματιστεί 3 πτήσεις για την Κωνσταντινούπολη που θα μετέφεραν τους ακτιβιστές. 78 από τις 430 είναι άλλωστε Τούρκοι. Αυτό ανέφεραν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Είναι 44 Ισπανοί, 37 Γάλλοι, 19 Έλληνες. Οι Αιγύπτιοι και οι Ορδανοί μεταφέρθηκαν στις χώρες τους οδικώς από την Τάμπα και την Άκαμπα. 2 Πολωνοί υπήρχαν στην αντιπροσωπεία, αλλά όπως ανέφερες, η Βαρσοβία είναι αυτή που σήκωσε ψηλά το θέμα σήμερα με τον Πολωνό Υπουργό Εξωτερικών, τον Ράντοσλαβ Σικόρσκι, να ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας του να κινηθούν οι διαδικασίες ώστε να απαγορευτεί στον Μπεν Γκβίρ η είσοδος στο έδαφος της Πολωνίας. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών είχε καλέσει νωρίτερα τον Ισραηλινό επιτετραμένο στην Βαρσοβία και απέτησε από αυτόν να ζητήσει συγγνώμη για τη σύλληψη και για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών. Τώρα, οι αντιδράσεις Κώστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεχίζονται και όπως ανέφερες, μαζί με την Ιταλία είναι και η Ισπανία και η Ιρλανδία που ζητούν να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυρώσεις κατά του Ισραήλ, όχι μόνο για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών, αλλά και για τη σύλληψή τους σε διεθνή ύδατα. Εδώ η σκληρότερη αντίδραση που είχαμε ήταν η χθεσινή του Ισπανού Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε «Δεν θα ανεχτούμε», έγραψε μάλλον σε ανάρτησή του, «Δεν θα ανεχτούμε από κανέναν να κακομεταχειρίζεται τους πολίτες μας». Στην Ιρλανδία αποκαλύφθηκε ότι ο Πρωθυπουργός Μάρτιν φέρεται να ζήτησε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μέτρα κατά του Ισραήλ. Οι αντιδράσεις για το θέμα αυτό συνεχίζονται. Οι εικόνες που είδαμε δεν ήταν εικόνες για συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι απλώς διαμαρτύρονται.
0: Βαγγέλη, να περάσουμε στα νεότερα από την Ιρανοαμερικανική διαπραγμάτευση μέσω Πακιστάν. Έχουμε μια παρεμβολή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος ζητά να παραμείνει εντός της χώρας το εμπλουτισμένο ουράνιο.
1: Αυτό διαψεύστηκε από Ιρανό αξιωματούχο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σκέλος της παρέμβασης από τον Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος, ανωνύμως, δήλωσε σε αραβικά μέσα ότι η Τεχεράνη αυτό που συζητά είναι ο απεμπλουτισμός του ουρανίου και όχι η παράδοσή του ή η μεταφορά του στο εξωτερικό. Το θέμα πάντως, σύμφωνα με δήλωση που έκανε την τελευταία ώρα ο Δημήτρη Πεσκόφ από το Κρεμλίνο, συζητήθηκε στην χθεσινή συνάντηση των πρόεδρων της Ρωσίας και της Κίνας στο Πεκίνο. Η Ρωσία είχε προσφερθεί στο παρελθόν να φιλοξενήσει το εμπλουτισμένο ιρανικό ουράνιο. Υπάρχει αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να κρατήσει το ουράνιο, δεν θα του επιτρέψουμε να επιβάλλει και διόδια στο Ορμούζ. Τα διόδια στο Ορμούζ βγήκαν και πάλι σήμερα στην επικαιρότητα, καθώς το Ιράν παρουσίασε ένα σχέδιο με το οποίο ουσιαστικά ζητά ο μηχανισμός που έχει στήσει για το για τον έλεγχο του Ορμούς, τον οικονομικό έλεγχο, να φτάνει μέχρι και τον νότια από την μοναδική έξοδο που έχουν τα Εμιράτα στον κόλπο του Άντερ, στην Φουτζάιρα. Αυτό ακυρώνει όλες τις ενέργειες που έχουν κάνει μέχρι στιγμής τα Εμιράτα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, η Γαλλία απέρριψε το ενδεχόμενο να συμμετέχει τον Νάτο σε μια διεθνή αποστολή. Το Βερολίνο λέει θα στείλουμε ένα ναρκαλιευτικό.
0: Και η Βρετανία η καλύτερη όλων.
1: Οι άνθρωποι το ξέρουν το παιχνίδι, Κώστα. Εδώ και αιώνες Την τελευταία στιγμή λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση Σέρβα, είπε ότι εντάξει θα κάνουμε μια άρση λόγω της ενεργειακής κρίσης, μερική άρση των ρωσικών κυρώσεων, δεν θα το παίρνουμε απευθείας από τη Ρωσία, θα το παίρνουμε αφού έχει επεξεργαστεί στην Ινδία και θα είναι μόνο για τα κάψιμα που έχουν να κάνουν με τα αεροσκάφη. Δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε, Κώστα, γιατί είχαμε σήμερα και στο Βορρά κάποιες σημαντικές εξελίξεις εκεί στην Λευκορωσία. Είχαμε την μεγαλύτερη πυρηνική άσκηση ρωσική τριήμερη των τελευταίων ετών στο πλαίσιο αυτό.
0: Κοινή άσκηση, προφανώς ρωσική, λευκορωσική.
1: Ναι, με ρωσικά όπλα. Υπήρξε μια επίδειξη νέων όπλων από την πλευρά της Μόσχας. 64.000 άνθρωποι μετήχαν σε αυτή την στρατιωτική, σε αυτή την άσκηση. Άφησε κάποια όπλα στο Μίνσκ. Ήταν μια πυρηνική επίδειξη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι τα πυρηνικά είναι η έσχατη λύση, αλλά αυτά τα όπλα πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας.
0: Βαγγέλη Σαρακινέ, ευχαριστώ πολύ. Και να συνδεθούμε με τον Σπύρο Χαλικιά, ο οποίος καλύπτει την συγκέντρωση στο ύψος του Πάρκου Ελευθερίας και την πορεία διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή Πρεσβεία που πραγματοποιείται την ώρα αυτή για την υπόθεση των απαχθέντων ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα. Καλησπέρα, Σπύρο.
2: Καλησπέρα, Κώστα, και από μένα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, γιορτάζουν και άντρες γυναίκες. Να πω λοιπόν ότι μόλις πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε, βγήκε στον δρόμο δηλαδή εδώ η συγκέντρωση που είχε καλεστεί για τις 7 από τους οργανωτές του στόλου για τη Γάζα. Αρκετός κόσμος έχει περάσει στο δεξί ρεύμα ανόδου της Βασιλής Σοφίας. Παλαιστινιακές σημαίες πάρα πολλές, συνθήματα. Πολιτικές οργανώσεις, αλλά οι διοργανωτές ήταν από το στόλο της Γάζας και ακολούθησαν μια ποικιλία από οργανώσεων και βέβαια και γιατρούς, φοιτητές από την Αθήνα και τους συλλόγους, καθώς και πολιτικές οργανώσεις. Και να πω εδώ ότι με κεντρικό σύνθημα λοιπόν η πορεία αυτή είναι η στίχη του Παλαιστίνιου κορυφαίου ποιητή, που λένε ότι η πολιορκία αυτή θα τελειώσει όταν ο πολιορκητής θα νιώσει πολιορκούμενος. Να πούμε ότι ανάμεσα στο κύριο αίτημα, και να κλείσω με αυτό, Κώστα, στο κύριο αίτημα απελευθέρωσης και της επιστροφής των απαχθέντων μελών του πληρώματος του στόλου, εδώ οι διοργανωτές ζητούν να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ, καθώς και η οποιαδήποτε υποστήριξη σε όσες επιχειρήσεις, φορείς και κυβερνήσεις. Ζητούν να τηρηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα για τη Γάζα και να πάρει θέση επίσημα η χώρα για την Παλαιστίνη, ώστε η Παλαιστίνη να αποκτήσει επιτέλους την πατρίδα τους.
0: Ξέρω, Σπύρο, όμως, αν έχουμε κάποια νεότερη εξέλιξη σε σχέση με το πρακτικό ζήτημα, ότι δηλαδή μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται ελληνική πτήση από την Κωνσταντινούπολη που θα παραλάβει τους Έλληνες υπηκόους, όπως συμβαίνει με άλλα κράτη.
2: Όχι, και εδώ υπάρχει ήδη μια ανακοίνωση τελευταία στιγμή και γράφτηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα από τα μέλη του στόλου που βρίσκονται στα χέρια των Ισραηλινών. Ανάμεσα σε άλλα αναφέρει ότι και ενώ όλα τα κράτη, διαβάζω ακριβώς όπως αναφέρει την ανακοίνωση, είναι μια πολύ σκληρή ανακοίνωση και για την Ελλάδα και για όσους όμως συνενούν σε αυτό το έγκλημα όπως το χαρακτηρίζουν, και ενώ όλα τα κράτη λέει να βλώνουν πτήσεις για τον επαναπατρισμό των πολιτών τους, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πρότεινε στην Ελληνική Επιτροπή να βάλει ένα πούλμαν να τις πάει ο δικός από την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη. 6 ώρες δρόμος. Και από εκεί βλέποντας. Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους. Ζητούν να μεταφερθούν, όπως και άλλες φορές έχει γίνει αυτό, με ΣΕ 130 από άλλες περιοχές που έχουν αναβληθεί από την Ελλάδα και έχουν πετάξει εκεί και έχουν παραλάβει και έχουν απεγκλωβίσει Έλληνες, όπως και στο Αμπού Ντάμπι και σε άλλες περιοχές. Τώρα όμως, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Ελλάδα κόλλησε εργή.
0: Σπύρο Χαλικιά, σε ευχαριστώ πολύ. Νέα μεγάλη επιχείρηση διεξήγαγε σήμερα η αστυνομία σε τρεις νομούς της Κρήτης για ναρκωτικά, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ. Ο λόγος, τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα Κώστα. Μετά από ένα χρόνο σχεδόν ερευνών της ελληνικής αστυνομίας, σήμερα πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε πολλά σημεία, σε τρεις νομούς όπως είπες και εσύ. Σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι, σχεδόν 200 αστυνομικοί ενεπλάκησαν σε αυτή την μεγάλη αστυνομική έρευνα. Έγιναν δεκάδες προσαγωγές, τουλάχιστον 40. Από αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Έγιναν έφοδοι και έρευνες σε τουλάχιστον 20 σπίτια και επιμνιοστάσια. Και εξαρτάται και αυτό το μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, κυρίως κοκαίνης και όπλων, ενώ διαπιστώθηκαν και απάτες όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό που φαίνεται, Κώστα, είναι ότι σε κάθε υπόθεση παραβατικής και εγκληματικής συμπεριφοράς εκεί στην Κρήτη, η αστυνομία πέφτει και σε μια απάτη που σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό διαπιστώθηκε και σε αυτή την περίπτωση. Ουσιαστικά, Κώστα, μιλάμε για την εμπλοκή τριών οικογενειών. Είχαν χτίσει μια εγκληματική οργάνωση που είχε τα χαρακτηριστικά μιας μαφιόζικης οικογένειας, να το πούμε έτσι. Αρχηγικό ρόλο είχαν οι δύο από τις τρεις οικογένειες, ενώ η τρίτη είχε κυρίως το ρόλο των διακινητών, ήταν τα βαποράκια δηλαδή. Και συνδετικός κρίκος σε αυτές τις τρεις οικογένειες φέρεται να είχε ένας 29χρονος που συνδεόταν και με τις τρεις και είχε έναν κομβικό ρόλο στα Ζωνιανά, που έγινε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με πάνω πλους αστυνομικούς για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 43χρονου, ο οποίος φαίνεται να έχει αρχηγικό ρόλο της μια οικογένεια. Ήταν επεισοδιακή εκεί η σύλληψη, διότι όταν αντιλήφθηκαν οι συγγενείς του ότι είχαν εισβάλει στο σπίτι του αστυνομικοί, η σύζυγός του έβαλε τις φωνές. Έξω από το σπίτι συγκεντρώθηκε αρκετός κόσμος και άρχισαν να προφυλακίζουν και να επιτίθενται με πέτρες στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τα ναρκωτικά και τα όπλα που έχουν εντοπιστεί, έχουν δεσμευτεί και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκόμενων, ενώ από τις παρακολουθήσεις διαπιστώθηκε ότι κομβικό ρόλο, Κώστα, σε αυτές τις τρεις οικογένειες είχαν και οι σύζυγοι, οι γυναίκες δηλαδή των αρχηγών. Μάλιστα, σε μια περίπτωση, μια γυναίκα 38χρονη δήλωνε ότι είχε 800 πρόβατα προκειμένου να λαμβάνει επιδοτήσεις από τον ΕΠΕΚΕΠΕ χωρίς να τα έχει στην πραγματικότητα. Και ακούγεται τις συνεννοήσεις που έκανε ο σύζυγός προκειμένου να βρει από άλλους κτηνοτρόφους αυτά τα ζώα, προκειμένου να γίνει ένα σχετικός έλεγχος και να πάρουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Ίσως να αυξηθεί ο αριθμός των συλληφθέντων. Αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας και αύριο οι συλληφθέντες θα αναμένουν να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη όπου περιοδεύει. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το εργοτάξιο του υποανέγερση Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, που κατασκευάζεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, κάνοντας λόγο για ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Την ώρα αυτή όμως ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί εγκαίνια στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά και η Νάντση Αγγελοπούλου βρίσκεται εκεί και μας ενημερώνει. Καλησπέρα Νάντση.
4: Καλησπέρα Κώστα. Ολοκληρώθηκε μόλις η επίσημη τελετή απόδοσης των έργων που αφορούν στην προστασία και ανάδειξη της καστροπολιτείας του Μιστρά αλλά και των μουσιακών εκθέσεων που φιλοξενεί πλέον το Παλάτι των Δεσποτών στο οποίο και βρισκόμαστε. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπες, εγκαινίασε το μνημειακό σύνολο, λέγοντας ότι ο πολιτισμός παραμένει αστήρευτη πηγή της ταυτότητάς μας και αυτή η παραδοχή βρίσκεται στον πυρήνα της εθνικής μας στρατηγικής, απευθυνόμενος και στην Υπουργό Πολιτισμού, η οποία από την πλευρά της έκανε λόγο για μια σημαντική επένδυση για την πολιτιστική κληρονομιά, για ένα πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας. Το παλάτι, όπως είπα, αποδίδεται στο κοινό όχι ως ένα απλό αρχιτεκτονικό κατάλοιπο, αλλά ως ζωντανός χώρος ιστορίας, γνώσης και εμπειρίας. Να πω ότι το ολιστικό σχέδιο που έχει υλοποιηθεί περιλαμβάνει έργα προστασίας από την κλιματική αλλαγή, καθολικής προσβασιμότητας με οδικό άξονα που οδηγεί σε αναβατόριο στην νοτιοδυτική πτέρυγα του παλατιού και έργα ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών στις εκθέσεις. Οι εκθέσεις είναι τρεις, είναι επισκέψιμες από αύριο, τις τρεις επόμενες ημέρες μάλιστα η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Έχουμε τη μόνιμη έκθεση γεμονικά αφηγήματα, την περιοδική Το Φως της Αυγής, απίκισμα ενδόξου περιβολής με κουστούμια εμπνευσμένα από τη Βυζαντινή Γεωγραφία, στην αίθουσα του Θρόνου, στην Παλαιολόγια Πτέρυγα και τέλος η έκθεση Τα Σαράγια της Βασιλοπούλας στο ισόγειο της Πτέρυγας των Κατακουζινών. Κλείνοντας, Κώστα, να πω ότι ο Μιστράς βρίσκεται και στην επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΟΔΑΠ Hellenic Heritage. Αυτή τη στιγμή ξεναγείται ο Πρωθυπουργός στην έκθεση στην αίθουσα του Θρόνου. Αναμένεται και η ξενάγηση του υπόλοιπου κοινού που βρίσκεται εδώ, ενώ εδώ βρίσκεται και η Εθνική Λυρική Σκηνή με τον Γιώργο Κουμεντάκη και μουσικούς της και ντύνει την εκδήλωση.
0: Νάντσα Αγγελοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Έφυγε από τη ζωή η ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, η Άννα Καφέτση, για την οποία η Μαρία Βασιλοπούλου θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Μαρία.
5: Καλησπέρα σας. Τα 70 της έφυγε από τη ζωή η Άννα Καφέτση, εξέχουσα Ελληνίδα ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια εκθέσεων και διδάκτορ αισθητικής. Ευρύτερα όμως έγινε γνωστή για τον καθοριστικό της ρόλο στην ίδρυση και τη διαμόρφωση του τοπίου της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Υπήρξε η πρώτη και μακροϊότερη διευθύντρια για 14 χρόνια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του ΕΜΣΤ, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνσή του το 2000, οργανώνοντάς το από το μηδέν και χτίζοντας βήμα-βήμα τη συλλογή, τη φυσιογνωμία και τη θεσμική του ταυτότητα. Ήταν εκείνη που οργάνωσε τις πρώτες του συλλογές, σχεδίασε το όραμά του και έδωσε πολυετή μάχη για τη μετατροπή του παλαιού εργοστασίου Φίξ στη μόνιμη στέγη. Το στήριξε καλλιτέχνες, ανέδειξε νέες κατευθύνσεις και διαμόρφωσε ένα χώρο ανοιχτό στον πειραματισμό και τη διεθνή συνάντηση. Μετά την απομακρυνσή της από το ΕΜΣΤ στα τέλη του 2014, ανέλαβε τη διεύθυνση του Οικαστικού Κέντρου ΑΝΕΞΕΜ του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών. Η Άννα Καφέτση ήταν ένας άνθρωπος που μοιραζόταν αφιδόλευτα γνώσεις και συναισθήματα, σφράγισαν εξίτηλα με την παρουσία της και την ακάματη δραστηριότητά της τη σκηνή της σύγχρονης τέχνης στη χώρα μας, δήλωσε μεταξύ άλλων Κώστα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
0: Μαρία Βασιλοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Κρίσιμη για τον χαρακτήρα, τη μνήμη και τον πολιτιστικό πλούτο της πόλης χαρακτηρίζει την διάσωση του κινηματογράφου Παλάς ο Δήμος Αθηναίων και ο Γιώργος Μανουσακάκης μας εξηγεί το τι και πώς. Καλησπέρα, Γιώργο.
6: Καλησπέρα, Κώστα. SOS σχετικά με τη διάσωση του ιστορικού κινηματογράφου Παλάς εκπέμπει ο Δήμος Αθηναίων, επισημένοντας ότι παρά τις συνεχείς και τεκτηριωμένες παρεμβάσεις του υπέρ της διατήρησης του ιστορικού κινηματογράφου στο Παγκράτη, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ του μη χαρακτηρισμού του ως διατηρηταίου μνημείου. Πρόκειται για μια λανθασμένη απόφαση, όπως υπογραμμίζει ο Δήμος, η οποία θέτει σε κίνδυνο έναν ιστορικό κινηματογράφο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη συλλογική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα της γειτονιάς και της πόλης. Για τον Δήμο Αθηναίων, η προστασία της φυσιογνωμίας των γειτονιών και των χώρων πολιτισμού της Αθήνας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων πιέσεων από την τουριστικοποίηση και την άνοδο τιμών. Γι' αυτόν τον λόγο, ο Δήμαρχος Αθηνών κ. Χάρης Δούκας απέστειλε δύο επιστολές προς την Υπουργό Πολιτισμού Λίλα Μενδώνη τις 5 Ιουνίου και του 2024 και 9 Ιουλίου του 2025, ζητώντας τη συνδρομή του Υπουργείου για το χαρακτηρισμό και τη διατήρηση του κινηματογράφου Παλάς, μεταφέροντας την έντονη ανησυχία των κατοίκων της Αθήνας για το μέλλον του ιστορικού χώρου με ιδιαίτερη σημασία για την γειτονιά του Παγκρατίου. Να πούμε, Κώστα, ότι το ιστορικό αυτό κτίριο που στεγαζόταν ο κινηματογράφος Παλάς, δυστυχώς πολιορκείται από συμφέροντα, τα οποία βέβαια θέλουν να αξιοποιήσουν το ιστορικό αυτοκτήριο που βρίσκεται σε ένα πολύ καλό οικόπεδο στο Παγκράτη.
0: Γιώργο Μενουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ρυθμούς Final Four όπως σήμερα η Αθήνα και η αστυνομία ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας για την διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Ο λόγος και πάλι στον Δημήτρη Πέρο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα, Κώστα. Και σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, ο διοικητής της ΓΑΔΑ, δηλαδή ο Κωνστράτηγος, ο κ. Θανάσης Κάμπρας, ανακοίνωσε παρουσίασε αυτό το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο. Σχεδόν 4.000 αστυνομικοί βρίσκονται ήδη επιπροδός. Με τα μέτρα να κορυφώνονται αύριο, πρώτη μέρα του Final Four, που έχουμε τους δύο αγώνες, στις 6 και το απόγευμα και στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ. Σχεδόν 400 κάμερες, Κώστα, θα είναι σε λειτουργία, κυρίως περιμετρικά του ΟΑΚΑ, αλλά και σε άλλα κομβικά σημεία για τη διαχείριση της κατάστασης, με ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Φυσικά, ντρόουν θα δίνουν επίσης ζωντανή εικόνα από ψηλά. τα μέτρα επικεντρώνονται κυρίως περιμετρικά του ΆΚΑ που θα γίνουν οι αγώνες και στο κέντρο της Αθήνας, γύρω από το ξενοδοχείο του πρώην Χίλτον, εκεί όπου έχουν καταλύσει οι ομάδες και όλοι οι παράγοντες της EuroLeague. Σε λίγη ώρα αναμένεται να έχουμε και πιο αναλυτικά μέτρα όσον αφορά τα μέτρα της τροχέας, διότι αύριο από το κέντρο της Αθήνας, από τη Βασιλή Σοφία δηλαδή, οι ομάδες θα ξεκινήσουν για να πάνε στο γήπεδο και στο Μαρούσι και κατά αυτή τη διαδικασία θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα κλείσουν δηλαδή οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης. Μεγάλη σημασία δίνεται από τις αστυνομικές αρχές όσον αφορά τη διαχείριση των φιλάθλων των τεσσάρων ομάδων και το πώς θα φτάσουν στο γήπεδο. Γι' αυτό το λόγο έχουν οριστεί αυστηρά σημεία συγκέντρωσης και συγκεκριμένα οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό Ισαπ Φάλιρος, ο Καραϊσκάκη δηλαδή, και καλούνται να είναι εκεί από τη μία μέχρι μετά το μεσημέρι αύριο και στις 3 η ώρα θα ξεκινήσουν οι σειρμοί για να πάνε στο ΟΑΚΑ. Αντίστοιχα οι οπαδοί, οι Τούρκοι, οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο Θησίο από τις 12 το μεσημέρι και από τις 2 θα ξεκινήσουν τα τρένα να φεύγουν προς το ΟΑΚΑ και οι φίλαθλοι, οι Ισπανοί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια, σημείο συγκέντρωσης είναι το Καλιμάρμαρο στο
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ.
7: Θα πάνε στο γήπεδο.
0: Και για τα αγωνιστικά της διοργάνωσης θα μας δώσει μια γεύση ο Απόστολος Βαξεβανέλης. Καλησπέρα, Απόστολε.
8: Καλησπέρα, Κώστα, και χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ
8: να
0: πολύ.
8: Πούμε ότι είχαμε τις συνεντεύξεις τύπου των 4 ομάδων και των 4 αρχηγών το μεσημέρι. Αυτή την ώρα οι ομάδες προπονούνται στο Glass Floor του T-Center για τα αυριανά παιχνίδια. Τα λόγια τελειώσαν. Πλέον η δράση θα είναι στο παρκέ. Οπότε αναμένουμε αύριο το απόγευμα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 και στις 9 Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια στον Ισπανικό Εμφύλιο.
0: Απόστολε Βαξεβανέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και ο καιρός, λίγα σύννεφα που καθοδόν θα πυκνώσουν οδηγώντας σε βροχή μετά το μεσημέρι, αναμένονται για αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτούγερα στον ήχο, την Όλγα Σιδηροπούλου στην παραγωγή και την Μπέμη Παναγκοπούλου στο 2-13-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Ναταλία Κανταρτζή.
9: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Αθήνα 984. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Κλειστό είναι αυτή την ώρα το ρεύμα ανόδου της Βασιλής Σοφίας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη πορεία της πρωτοβουλίας Μάρτς του Γκάζα προς την Ισραηλινή πρεσβεία, με αίτημα την άμεση απελευθέρωση των ακτιβιστών του Global Sumud. Υπενθυμίζεται ότι απελάβνονται και οι 430 ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud, ανάμεσά τους και 19 Έλληνες που κρατούνταν από τις Ισραηλινές αρχές. Παρουσιάζεται αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Αν και το επίσημο όνομα κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό, στο έντυπο που υπογράφουν τα μέλη που δίνουν το παρόν, αναγράφεται ελπίδα για τη δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ξεκινά σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής η μυστική ψηφοφορία για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, με βάση τις δικογραφίες που έχουν αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα στηθούν δύο κάλπες και το αποτέλεσμα αναμένεται αργά το βράδυ. Για να εγκριθεί η πρόταση απαιτούνται 151 ψήφοι. Η κυρία Αραμπατζή μπορεί να ψηφίσει στην κάλπη του κυρίου Λιβανού, αλλά όχι στη δική της, ενώ ο κύριος Λιβανός δεν δικαιούται να ψηφίσει, καθώς δεν είναι βουλευτής. Αύριο αναμένεται να προσέλθουν ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από αυτούς εμφανίζονται διατεθειμένοι να εμφανιστούν και να δώσουν εξηγήσεις, ισχυριζόμενοι ότι δεν έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα. Σήμερα, προθεσμία για τις 5 Ιουνίου, προκειμένου να προετοιμάσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους, έλαβαν όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα προσήλθαν στα γραφεία των εντεταλμένων εισαγγελέων. Η εφαρμογή από το Ιράν ενός συστήματος διοδίων στο στενό του Ορμούς θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία, όπου αύριο θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ομολόγων του ΝΑΤΟ. Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και εξέφρασε την ελπίδα ότι η επίσκεψη του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν στο Ιράν θα προωθήσει τις διπλωματικές προσπάθειες για τη λήξη του πολέμου. Επίσης εξαπέλυσε επίθεση κατά των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, οι οποίες, όπως είπε, αρνούνται να κάνουν το παραμικρό για να στηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο τους με το Ιράν. Την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία παρουσίασε κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον οποίο επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax. Επίσης, ο Δημήτρη Πεσκόφ ανέφερε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε διάλογο με τους Ευρωπαίους σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επικαλούμενος πρόσφατες δηλώσεις του Φιλανδού Προέδρου Αλεξάνδρ Στουμπ σχετικά με την προοπτική απευθείας συνομιλιών με τη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σχολίασε πως μάλλον δεν είναι κακό να αναζητείται διαπραγματευτής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το παρόν παραμένει ασαφές ποιος Ευρωπαίος αξιωματούχος θα μπορούσε να κρίθει κατάλληλος για τον ρόλο αυτό. Την ίδια ώρα ρήγμα στο ευρωπαϊκό μέτωπο κατά της Ρωσίας προκάλεσε η ευνηδιαστική απόφαση της Βρετανίας να άρει μέρος των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας σε μια προσπάθεια να ανταπεξέλθει στην ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι παραμένει πιστός στη στρατηγική κατά της Μόσχας, στοχεύοντας να εντείνει τα μέτρα για να πλήξει τη ρωσική οικονομία. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε 16 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι συλλήψεις στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη, όπου εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες έκνομες ενέργειες, αλλά και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίως σε ζώνη Ανάμυλο, Πόταμο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε και σύμφωνα με πληροφορίες στην ογκοδέστατη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Για την υπόθεση αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Αύριο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν Εξεταστικές Επιτροπές με 120 θετικές ψήφους, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές επικαλούμενοι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Σε φρούριο μετατρέπεται έως και τη Δευτέρα η Αθήνα και άλλες περιοχές της Αττικής εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκα που θα διεξαχθεί από την Παρασκευή έως και την Κυριακή στο Telecom Center Athens. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Σε ισχύ έως τη Δευτέρα στις 6 το πρωί, απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας. Σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν προβλεφθεί. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Στην Τουρκία ακυρώθηκε σήμερα από δικαστήριο το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023, στο οποίο αναδείχθηκε πρόεδρος ο Özgür Özel, πετυχαίνοντας νίκη επί του μακροχρόνιου πρόεδρου Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, ο οποίος αναλαμβάνει ξανά με δικαστική απόφαση την αρχηγία. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλησπέρα και από εμάς. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και είναι η Γλυκιά Μόρια στα ραδιοφωνά σας. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Είναι ο Γιώργος Βαρδαξής στη φροντίδα του ήχου. Φυσικά να ευχηθούμε και εμείς χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει σχεδόν η μισή Ελλάδα. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά και καλά. Και μας άρεσε πολύ, σας άρεσε και εσάς τα remix, τα αγαπημένα πειράγματα σε τραγούδια και έτσι είπαμε να το συνεχίσουμε και για αυτό το βραδάκι. Πες μου μια λέξη, Δημήτρης Χόρν, Μάρο Κοντού σε ένα remix από Μίκρο και για τη συνέχεια Δήμητρα Γαλάνη και Χαρούλα Αλεξίου και Έλα Μαζί Μου, Κάπου Να Πάμε, Χέρι Με Χέρι. Καλά να περάσουμε, ως τις 9 εδώ.

τρόποι επικοινωνίας με τη Γλυκιά Συμμορία, το τηλεφωνικό μας κέντρο 213-0909-100, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984-onear-papaki-gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984, αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας, και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, τις επιλογές σας για τραγούδια που θα θέλατε να ακούσετε από την εκπομπή και φωτογραφίες για το που βρίσκεστε όταν μας ακούτε. Και οποιοδήποτε άλλο σχόλιο θέλετε να κάνετε. Και ακολουθεί ο ωκεανός από την Κέτη Κουλιά.

Κώστας Λιβαδάς και Ελένη Τσαλιγοπούλου. Το τραγούδι που αγαπήσαμε με τη φωνή της εδώ σε νεότερη εκδοχή, στο πείραγμα που έκανε ο Παπαζό, και το τραγούδισμα από μια νέα ερμηνεύτρια, την Νίνα Μαζάνη, και είναι εντάξει μαζί μου. Μπατίντα ντε Κόκο και Remix επίσης, το είπαμε, η εκπομπή απόψη είναι αφιερωμένη στα Remix, από τη Μάρο Μαρκέλου. Ενώ ακολουθεί και η Σερενάτα με την Ανδριάνα Μπάμπαλη και τα δύο τραγούδια του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Κρυεζή.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιωτόπουλος, ο οποίος εξέτει ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη, αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου. Κλειστό το δεξιό ρεύμα της Βασιλής Σοφίας λόγω της πορείας πρωτοβουλίας Μάρτς του Γκάζα προς την Ισραηλινή πρεσβεία με αίτημα την άμεσα απελευθέρωση των ακτιβιστών του Global Sumud. Παρουσιάζεται αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής η μυστική ψηφοφορία για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή με βάση τις δικογραφίες που έχουν αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε σήμερα ότι εν τέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν παρά τις αρνήσεις της Τεχεράνης ότι δεν προτίθεται να παραδώσει το υλικό. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή ως 4 μποφόρ από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Επιστροφή στην Αριστεία Γιάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: πόνο. Το δεξί σου αυτή.
1: Δεύτερο ημίωρο στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Ξεκινήσαμε με το αγαπημένο μας συγκρότημα, τους Polkar, και ένα τραγούδι τους που έχει τίτλο «Πάμε μαζί», μια πολύ όμορφη μπαλάντα, εδώ στο πείραγμα που έκανε ο DJ Pap. Και συνεχίζουμε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και το «Χωρίς εξηγήσεις», ενώ ακολουθεί και ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το «Αν μια φορά ρωτούσες».

Γυρνώντας αρκετά χρόνια πριν, θα λέγαμε ότι οι Μάμπαλντι υπήρξαν πρωτοπόροι σε αυτό το είδος, στο πείραγμα παλιών ελληνικών τραγουδιών. Από τα πιο αγαπημένα δικά μου είναι το πόσο

Και κάπου εδώ η Γλυκιά Συμμορία θα σας αποχαιρετήσει. Κάναμε παρέα με πολλή μουσική και λιγότερα λόγια για αυτό το βράδυ και με πολλά remix τραγουδιών και πειράγματα που ξέρω ότι αγαπάτε κι εσείς. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, στη φροντίδα του ήχου Γιώργος Βαρδαξής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και μετά το δελτίο ειδήσεων θα έρθει στην παρέα σας η Όλγα Λασκαράτου. Από εμάς πολλά φιλιά και ευχές για ένα όμορφο γιορτινό βράδυ. Γεια χαρά!

ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Η έκδοση του Φορτηγού το 1966 του πρώτου δίσκου 33 στροφών του Διονύση Σαββόπουλου σηματοδότησε μια μεγάλη τομή για το ελληνικό τραγούδι. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία που έβαλε τη βάση για τις γενιές των τραγουδοποιών που ακολούθησαν σε δεκαετία του 80 αλλά και του 90. Ηχογραφήθηκαν περισσότερα τραγούδια από εκείνα που περιείχε τελικά ο δίσκος. Ο Σαββόπουλος ήταν τότε μόνο 21 ετών, αλλά οι στίχοι, οι μελωδίες και οι ενορχιστρώσεις του Φορτηγού δεν έχουν ξεπεραστεί στο ελάχιστο μέχρι και σήμερα. Ο δίσκος άνοιγε με τους Μάγους, προμηνύοντας ίσως εκείνο το γλέντι μαγείας, στοχασμού αλλά και διονυσιασμού που θα όριζε για πολλά χρόνια αργότερα όχι μόνο το σύμπαν του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά και όλου του ελληνικού τραγουδιού.

0: δική μου θα νιώσεις την ψυχή που κάθε βράδυ γίνεται λατέρνα σε γιορτή του τσίρκου τους ανθρώπους ανταμόνι στη σκηνή μαζί τους.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Εκτός φυλακής βρίσκεται μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Περισσότερα από τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Όπως έγινε γνωστό από σήμερα, ο καταδικασμένος ως αρχηγός της οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι ελεύθερος, καθώς το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών του Πειραιά έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης για τον πολυεισοβήτη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες νοσικών Ναταλίας, στην κρίση των δικαστικών λειτουργών μέτρησε το γεγονός ότι τα χρόνια της κράτησής του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε πάρει μεταπτυχιακούς τίτλους στην Επιστήμη των Μαθηματικών. Mm-hmm. Να σας πω τέλος ότι του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, όπως επίσης και να μην απομακρύνεται από τον τόπο που έχει δηλώσει ότι θα διαμένει και είναι η περιοχή του Βύρωνα. Τέλος να πούμε ότι μετά την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, τρεις είναι οι καταδικασμένοι για, σε πολλές φορές, ισόβια για εγκληματικές ενέργειες τις 17 Νοέμβρη που παραμένουν στις φυλακές. Mm-hmm. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάββας και ο Χριστόδουλος Ξηρός.
1: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν παρά την άρνηση της Τεχεράνης να τα παραδώσει. Πιστεύετε ότι το Ιράν διαθέτει περίπου 450 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο σύμφωνα με τον Τραμπ βρίσκεται θαμένο? Θα το πάρουμε, δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε, αλλά δεν θα τους επιτρέψουμε να το έχουν, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσνταμπά Χαμενεΐ, έδωσε εντολή σήμερα να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Interfax, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Πεκίνο, παρουσίασε στον Κινέζο ομολογό του την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία. Επίσης, ο Πεσκόφ ανέφερε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε διάλογο με τους Ευρωπαίους σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επικαλούμενος πρόσφατες δηλώσεις του Φιλανδού Προέδρου Αλεξάνδερ Στούμπ σχετικά με την προοπτική απευθείας συνομιλιών με τη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σχολίασε πως μάλλον δεν είναι κακό να αναζητείται διαπραγματευτής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το παρόν παραμένει ασαφές ποιος Ευρωπαίος αξιωματούχος θα μπορούσε να κριθεί κατάλληλος για αυτό το ρόλο. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η μυστική ψηφοφορία για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, με βάση τις δικογραφίες που έχουν αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να εγκριθεί η πρόταση απαιτούνται 151 ψήφοι. Στην κλήση των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αύριο ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που διερευνούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρέφεται το ενδιαφέρον από τα πολιτικά πρόσωπα με βάση το αίτημα άρσης ασυλίας. 2 ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλυπένλημα. Σε κάθε περίπτωση και για τις δύο κατηγορίες θα ακολουθηθεί η διάταξη που ψηφίστηκε χθες και αφορά σε δίκες εξπρές για πολιτικά πρόσωπα, ώστε να εκαθαρίζονται το ταχύτερο δυνατόν υποθέσεις. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για τις 5 Ιουνίου έλαβαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα που είχαν κληθεί στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για την ίδια υπόθεση. Στην Τουρκία, έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η δικαστική απόφαση περί ακύρωσης του 38ου τακτικού συνεδρίου του ΣΕΧΑΠΕ που εξέλεξε το 2023 το σημερινό πρόεδρο Özgül Özel. Να συνεχίσουν τον αγώνα τους, κάλεσε τα μέλη του κόμματος ο Özel, ο οποίος δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την παράνομη, όπως τη χαρακτήρισε, απόφαση της δικαιοσύνης του παλατιού. την ανάγκη ενότητας και αποφυγής εσωκομματικών συγκρούσεων, επισήμανε ο τέος πρόεδρος του κόμματος Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, ο οποίος θα αναλάβει τα ηνία του κόμματος με την ίδια δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζέλ. Για μια απόλυτη δημοκρατική απόφαση του δικαστηρίου έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας. Την ίδρυση του κόμματός της ανακοινώνει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Τα μέλη που προσέρχονται στην εκδήλωση υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού κόμματος με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών», όπως αναγράφεται στην κορυφή της σελίδας. Αύριο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν Εξεταστικές Επιτροπές με 120 θετικές ψήφους. Ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της, αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές επικαλούμενοι ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Μα το σημάδι.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Είναι ένα όνομα που έχει περάσει στο ελληνικό τραγούδι και έχει γίνει η αφορμή για να περάσουμε από το μύθο στην ιστορία. Είναι ένα δάνειο για να μιλήσουν οι δημιουργοί του τραγουδιού για τα κοινά μας θέματα. Αυτό που ακούσαμε και ξεκινήσαμε απόψε είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν 2 χρόνια από τον Γιάννη Νικολάου και τον Πάνο Στάθο Γιάννη και το ερμηνεύει ο ένας και μοναδικός Γιώργος Νταλάρας. Μία Ελενίτσα πάνω στη μέρα της γιορτής της, 21 του Μάη, χρόνια πολλά στην Ελένη, χρόνια πολλά στον Κώστα και στην Κωνσταντίνα. Να πούμε και χρόνια πολλά στη Διευθύντρια Προγράμματος του Αθήνα 984, την Έλενα Χατζιωάννου, και να πούμε χρόνια πολλά σε κάποιες από τις Ελένες του τραγουδιού μας και τους Κώστηδες του τραγουδιού μας. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που έχει γράψει η Ελένη Καραίνδρου για το μετέωρο βήμα του Πελαργού, του Θόδωρου

Το όνομα κυρίως της Ελένης λοιπόν έχει περάσει στο τραγούδι ήδη από τα παιδικά μας χρόνια. Θυμηθείτε μερικά παλιά τραγουδάκια τα οποία παιδικά είχανε στο κέντρο τους την Ελένη. Γιατί άραγε? Ένα τραγούδι που έρχεται από το 1985 και είναι ένα τραγούδι που μιλάει για μια μικρή Ελενίτσα, θα ακούσουμε. Είναι από τη συνεργασία της Δήμητρας Γαλάνη με τους Χάνομαι Γιατί Ρεμβάζω, της Ελενίτσας της Κολυμβήτριας.

Η Ελένη ως Ελενίτσα, μικρό παιδί, και η Ελένη που γίνεται έφηβη και μετά μία γυναίκα νέα, που γράφεται για αυτήν ποίηση και γράφονται τραγούδια για να μιλήσουν μέσα από αυτήν για το φως της ζωής, για το φως της νιώτης, της ωραίας Ελένης από τον Νότο, ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Βασίλης Δρονγκάρης για τον ντοκιμαντέρ «Αιγαίο, νυν και αΐ». Ερμηνεύει ο Γιάννης Κότσιρας.

σε αυτές τις περιοχές του Νότου να παραμείνουμε, όπου η Ελένη υπήρξε θρύλος, υπήρξε μύθος και ένα μεγάλο ένιγμα. Ο Μάνος Χατζηδάκης έφτιαξε έναν ολόκληρο κύκλο τραγουδιών για την Ελένη. Έγραψε τραγούδια μαζί με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη. Μαρία Δημητριάδη, σε μία από τις μοναδικές ερμηνείες που έχει δώσει, που κάθε φορά που ακουμπάει, που αγγίζει το όνομα Ελένη, είναι σαν να προσπαθεί να μαντέψει αυτά τα ενίγματα με τους τρόπους ερμηνείας της.

0: Τα τραγούδια που φέρουν την Ελένη ως βασική πρωταγωνίστρια, ως αφορμή για να υποθούν ιστορίες, είτε είναι παιδικές που έχουν ένα διδακτικό όμως σκοπό, μπορεί και περιπεκτικό κάποιες φορές, αλλά και εκείνα που φέρνουν έναν καημό. Γιατί για μας, εδώ, σε αυτή τη γωνιά της γης, το όνομα Ελένη σημαίνει πολλά. Έχει ρίζα αρχαία και σημαίνει φως. Και επίσης, από αυτή την ίδια ρίζα έρχεται το όνομα της χώρας, Ελλάδα. Για την Ελένη έχουν γράψει ποιητές και ποιητές και έχουν γράψει και οι νομπελίστες μας. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την Ελένη του Γιώργου Σεφέρη, όπως θα ακούσουμε με τον ίδιο. Ενώ τόση ώρα ακούμε μια σύνθεση του Λιβανέζου πιανίστα που παίζει και ο ίδιος, Βασίμ Σούμπρα, και την ονομάζει «Χαμένο στο Λίβανο». Στην εποχή μας, στις μέρες μας, έχει έρθει ξανά αυτή η κουβέντα του Σεφέρη που μιλάει για εκείνο το αδιανό πουκάμισο της Ελένης.
1: Αηδώνει ποιητάρι, σαν και μια τέτοια νύχτα στα κροθαλάσσι του Πρωτέα, σ' άκουσαν οι σκλάβες παρτιάτισες και έσυραν το θρήνο. Και ανάμεσό τους ποιος θα το έλεγε, η Ελένη. Αυτή που κυνηγούσαμε χρόνια στο σκάμαντρο ήταν εκεί στα χείλια της ερήμου, την άγγιξα, μου μίλησε. Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, φώναζε. Δεν μπήκα στο γαλαζόπλωρο καράβι, ποτέ δεν πάτησα την αντριωμένη Τρία. Με το βαθύ στιθόδες μου, τον ήλιο στα μαλλιά, κι αυτό το ανάστημα ίσκυ και χαμόγελα παντού, στους ώμους, στους μυρούς, στα γόνατα, ζωντανό δέρμα, και τα μάτια με τα μεγάλα βλέφαρα ήταν εκεί στην όχθη ενός δέλτα. Και στην Τρία, τίποτε στην Τρία, ένα είδωλο, έτσι το θέλαν οι θεοί. Και ο Πάρης με έναν ίσκιο πλάγιαζε σαν να ήταν πλάσμα ατόφιο, και εμείς φαζόμασταν για την Ελένη 10 χρόνια. Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. Τόσα κορμιά ριγμένα στα σαγόνια της θάλασσας, στα σαγόνια της γης. Τόσες ψυχές δοσμένες στις μιλόπετρες σαν το σιτάρι. Κι οι ποταμοί φουσκώναν με στη λάσπη το αίμα για ένα λινό κυμάτισμα, για μια νεφέλη μια πεταλούδα τίναγμα, το πούπουλο ενός κύκνου για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη.

Και από όλα ίσως είναι το πιο επιδραστικό τραγούδι, το πιο εμβληματικό ίσως των νεότερων χρόνων, που μέσα από μια Ελένη μιλάει για μια ζωή επαναλαμβανόμενη, μέσα σε ενίγματα, μέσα σε προβλήματα, μέσα σε εμπόδια, μέσα σε αγωνίες. Μπάμπης Τσικλιρόπουλος και Θάνος Μικρούτσικος και Χαρούλα Αλεξίου για την Ελένη, από εκείνο το άλμπουμ που είχαν βγάλει μαζί η Χαρούλα Αλεξίου με τον Θάνο Μικρούτσικο, από τη συνεργασία τους που λεγόταν «Η αγάπη είναι ζάλι». Ελένη Φωτάκη για την Ελένη Βιτάλη, με τη μουσική του Τάκη Σούκα. Πέρασε από εδώ η Ελένη, όπως περνάει η ζωή η ίδια.

Ο Κώστας Τωμαίδης γράφει τη δική του ιστορία και στο ραδιόφωνο αλλά και στην ερμηνεία του τραγουδιού και είναι από τις ευγενέστερες παρουσίες και στους δύο χώρους. Να πούμε χρόνια πολλά και στον άλλο καλό φίλο, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Τον αγαπήσαμε πάρα πολύ από την ερμηνεία του τραγουδιού όπως το ξαναέφτιαξε του Καλδάρα και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Το όνειρο του Απατηλό, ωστόσο, με το Μίνο Μάτσα έχουν κάνει μία συνεργασία που κρατάει εδώ και χρόνια και σποραδικά δίνει κάποια τραγούδια. Χρόνια πολλά στο πλευρό του Δημήτρη Μητροπάνου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, από τις αυθεντικές λαϊκές φωνές και λαϊκές παρουσίες στο τραγούδι μας. Εδώ λοιπόν τραγουδάει Μίνο Μάτσα και Σοφία Καψούρου.

Σε δύο φίλους ακόμη να πούμε χρόνια πολλά, που μάλιστα μετά από μια μακρά συνεργασία τώρα πάλι επανενώθηκαν και έβγαλαν και ένα δίσκο που τον ονομάζουν Reunion. Έχουν δώσει πολλές μεγάλες επιτυχίες μέσα στα τόσα χρόνια που βρίσκονται και τώρα λοιπόν φέρνουν και αυτοί ένα ερώτημα μέσα από ένα τραγούδι, μετά από αυτό το τραγούδι που ακούσαμε με τα δικά του ερωτηματικά. Ελένη Τσαλιγοπούλου και Κώστας Λιβαδάς. Κώστας Λιβαδάς και Ελένη Τσαλιγοπούλου, Reunion, και πες μου αν είσαι άγγελος.

Χρόνια πολλά και καλά, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Κώστας Λιβαδάς, μαζί ξανά. Χρόνια πολλά και καλά σε ακόμη έναν φίλο, ίσως στο πιο τρυφερό χαμόγελο αυτή τη στιγμή της τραγουδοποιίας μας, τον Κωστή Μαραβέγια.

Κωνσταντίνου και Ελένη, σήμερα γιορτάζει μισή Ελλάδα. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζετε, αλλά και σε εμάς που γιορτάζουμε κοντά σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και μία ακόμη Ελένη και να ευχηθούμε και σε αυτήν χρόνια πολλά, η οποία τραγουδάει κάποια στιγμή μέσα στα τόσα χρόνια που τραγουδάει και δισκογραφεί ένα τραγούδι της Μαριανίνας Κριεζή με τη μουσική του Μιχάλη Κάπουλα, που υμνεί κάθε λεπτό, κάθε μέρα της ζωής. Της ζωής που θα έπρεπε να είναι γιορτή κάθε μέρα, αλλά μέχρι να το καταλάβουμε περνάει. Ψεύτρα ζωή. Ελένη

0: στον ήλιο στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Μια βόλτα γεμάτη ευχαρίστηση, σαν γιορτή. Ας είναι η ζωή. Έρχονται κάποιες φορές τα τραγούδια και το υπενθυμίζουν αυτό. Και μέσα από ένα τέτοιο τραγούδι μας συστήθηκε ένας ακόμη Κώστας του τραγουδιού μας, ο Κώστας Μακεδόνας. Όταν τον κάλεσε στο άλμπουμ του «Δεν έχω ιδέα», ο Σταμάτης Κραουνάκης, να τραγουδήσουν μαζί. Κόκκινα γυαλιά.

σας επιστρέφουμε στην Ελένη Καραίνδρου για να κλείσουμε αυτή τη μικρή αναφορά στην Ελένη, στον Κώστα, με ένα από τα βάλς που μας έχει δώσει μέσα από τις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Χρόνια πολλά και καλά και πάλι σε όλες και όλους από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Καλό βράδυ.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών, μετέδωσε το Εργατικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Ιράν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, παρά την άρνηση της Τεχεράνης να τα παραδώσει. Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσνταμπά Χαμενεϊ, σύμφωνα με δύο Ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Ιντερφαξ, ο Ρώσος πρόεδρος, επισκεπτόμενος πρόσφατα το Πεκίνο, παρουσίασε στον Κινέζο ομολογό του την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία. Ελπίδα για

0: Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε η κυρία Καριστιανού, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η μυστική ψηφοφορία για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή με βάση τις δικογραφίες που έχουν αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ. Στην κλήση των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αύριο, ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που διερευνούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρέφεται το ενδιαφέρον από τα πολιτικά πρόσωπα με βάση το αίτημα άρσης ασυλίας, 2 ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Εκτός φυλακής βρίσκεται μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιωτόπουλος, ο οποίος εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη, αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, το οποίο ενέκρινε την 5η αίτηση του για αποφυλάκηση. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο ανήκει σωρός που εντοπίστηκε το απόγευμα σε κατάσταση προχωρημένης ύψης στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά. Σε φρούριο μετατρέπεται έως και τη Δευτέρα η Αθήνα και άλλες περιοχές της Αττικής εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκα που θα διεξαχθεί από την Παρασκευή έως και την Κυριακή στο Telecom Center Athens. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωση οφειλάθλων, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πόριων στο κέντρο της Αθήνας. Όλες οι λεπτομέρειες στον ιστότοπο του σταθμού μας στο www.athena984.gr. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται για αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές, κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις, θα περάσουν αύριο 11 γαλάζιοι βουλευτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Από τα πολιτικά πρόσωπα, με βάση το αίτημα άρσης ασυλίας, δύο ελέγχονται για κακούργημα και νέα για πλημέλημα. Αύριο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές, επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών, μετέδωσε το Εργατικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Ιράν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν παρά την άρνηση της Τεχεράνης. Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσνταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το Ιντερφαξ, ο Ρώσος πρόεδρος, επισκεπτόμενος πρόσφατα το Πεκίνο, παρουσίασε στον Κινέζο ομολογό του την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε η κυρία Καριστιανού, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Εκτός φυλακής βρίσκεται μετά από 24 έτη ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο ανήκει σωρός που εντοπίστηκε το απόγευμα σε κατάσταση προχωρημένης ύψης στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά. Στο διεθνή χώρο και πάλι, σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Στελέχη της αντιπολίτευσης και το ίδιο το κόμμα έκαναν λόγο για πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στη δημιουργία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο υποψήφιός του για την Προεδρία της Τουρκίας και έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμι Μάμογλου, έκανε λόγο για επίθεση κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

κλωστή ό,τι ζήσαμε. Ποια είναι σχήμα κλειστόγα, ό,τι χτίζουμε σκορπάει στον άνεμο. Μα σε ένα φως ανοιχτό

0: 4 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αυληθεί, δήλωσε υψηλό βαθμός Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Σημείωσε επίσης ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα, το Εργατικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, παρά την άρνηση της Τεχεράνης να τα παραδώσει. Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσνταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Ρόιτερ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το Ιντερφάξ, ο Ρώσος πρόεδρος, επισκεπτόμενος πρόσφατα το Πεκίνο, παρουσίασε στον Κινέζο ομολογό του την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Από τα πολιτικά πρόσωπα με βάση το αίτημα άρσης ασυλίας, 2 ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε η κυρία Καριστιανού παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Εκτός φυλακής βρίσκεται μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Στον 33χρονο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε κατάσταση προχωρημένης ύψης στην περιοχή του από Κόρονα στα Χανιά. Στο διεθνή χώρο και πάλι σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Στελέχη της αντιπολίτευσης και το ίδιο το κόμμα έκαναν λόγο για πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σας στη μία. Μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου, καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

Αυτό είναι Can't Take My Eyes Off You. Σου λέει Μπάση. Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου. Δώρα Αποστόλου. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Η Μαριό, η δασκαλάκι. Πάντα εδώ στο πλάι μου, στον ήχο.

για τον Εμίλιο και την Εμιλία που γιορτάζουν σήμερα, για όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Αυτό είναι το δικό μας απόφθεγμα. Σαν σήμερα το 334 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στην περίφημη μάχη του Γρανικού. Είναι η πρώτη μεγάλη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά της Περσικής Αυτοκρατορίας, και να πούμε ότι ανά τα χρόνια, ανά τους αιώνες, τους Πέρσες τους έχουν νικήσει μόνο οι Έλληνες, που εδραίωνε την φήμη του ως μεγάλου στρατιλάτη. Έλαβε λοιπόν χώρα στις 22 Μαΐου του 334 π.Χ. στον ποταμό Γρανικό, σημερινό Μπιγκάτσαϊ, που βρίσκεται στο βορειοδυτική πλευρά της Μικράς Ασίας, κοντά στη Τρία. Οι Πέρσες, αστράπτες, μυθιδριάτης και σπιθριδάτης, κατήχανε μία όχθη του Γρανικού ποταμού, έχοντας υπό τις διαταγάς τους 12.000 πεζούς και 15.000 υπείς και 5.000 Έλληνες μισθοφόρους υπό τον Μέμνονα, τον Ρόδιο. Στην αντιπέρα όχθη, ο Αλέξανδρος παρέταξε 30.000 πεζούς και 50.000 υπείς. Ο Αλέξανδρος είχε ξεκινήσει στις αρχές Μαΐου από την Πέλα με το στρατό του και με το στόλο 160 πλοίων, με στρατηγούς τον Παρμενίωνα, τον Φιλότα, τον Κρατερό και τον Κλήτο και τον Ιφαιστίωνα. Στη Μακεδονία άφησε ως αντικαταστάτη του τον Αντίπατρο με 12.000 πεζούς. Ο Αλέξανδρος λοιπόν αποσπάστηκε για λίγο από το στρατό για να θυσιάσει στο τέμενος του Πρωτεσιλάου, του πρώτου Έλληνα που εφωνεύθη στον Τροϊκό πόλεμο, στην Ελεούντα, που ήταν συνέχεια και στη συνέχεια μετέβη στο Ήλιον, όπου ετέλεσε θυσία στην Αθηνά και αγώνες προς τιμήν του Αχιλλέα. Ο Αλέξανδρος λοιπόν μάχεται μεταξύ των πρώτων. Σε μια στιγμή της μάχης, ο Πέρσης ατράπης, ο Σπιδριδάτης, υψώνει το ξύφος του για να τον σκοτώσει. Με μια εστραπιαία κίνηση, ο Κλήτος αποκόπτει το χέρι του Σπιδριδάτη και σώζει τον Αλέξανδρο. Εν τω μεταξύ, οι περσικές δυνάμεις είχαν υποπέσει σε ένα σημαντικό τακτικό σφάλμα με καθοριστική σημασία στην έκβαση της μάχης. Την επόμενη του θριάμβου, ο Αλέξανδρος διέταξε να ταφούν και οι πεσόντες άνδρες του μετά των όπλων τους, αλλά και οι Έλληνες μισθοφόροι κατά το έθιμο. Διέταξε επίσης να αποσταλούν στον Παρθενώνα ως αφιέρωμα 300 περσικές ασπίδες με την επιγραφή «Αλέξανδρος, ο γιος του Φιλίππου και οι Έλληνες πλην των Λακεδαιμονίων από των βαρβάρων των Τινασίαν κατοικούντων». Η νίκη του Αλεξάνδρου καταράκωσε το ηθικό των Περσών, ενώ άρχισε να δημιουργείται φήμη περί του αίτητου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η μία μετά την άλλη, οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας απελευθερώθηκαν και δημιουργήθηκε ένα προγεφύρωμα χρήσιμο στον Αλέξανδρο για τη συνέχιση της εκστρατείας του κατά των Περσών.

Διαχρονική διάθεση αγάπης από τον Dean Martin, That's Amore. Σαν σήμερα, το 1924, γεννιόταν ο Σάρλας Ναβούρ, ο αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδοποιός Σάρλας Ναβούρ. Υπήρξε ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού, με παγκόσμια απήχηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας, ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια με τη μοναδική τενόρα φωνή και συνέθεσε κοντά στα 1000 τραγούδια και για άλλες σπουδαίες ερμηνεύτριες, τα οποία ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού, όπως η Edith Piaf, η Juliette Gréco, ο Gilbert Bécaud. Πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, διακρίθηκε για τις υποκριτικές του επιδόσεις, παίζοντας σε πάνω από 80 ταινίες. Εκτός από τα τραγούδια, ανάπτυξε ακτιβιστική δράση για το περιβάλλον και την αρμενική υπόθεση, ενώ ήταν δεινός επικριτής του τότε ακροδεξιού πολιτικού του Jean-Marie Le Pen, του πατρός της νυν Marine Le Pen. La Bohème, τα μαγικά τραγούδια του Σάρλας Ναβούρ. La Bohème, on est jeune, on est fou. Είμαστε νέοι, είμαστε τρελοί.

Ο Σαχνούρ Βαγινάκ Ασναβουριάν, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 1924 στο Παρίσι και ήταν γιος δύο Αρμενίων εμιγρέδων, του Μικαέλ Ασναβουριάν Βαρύτονου από την Τυφλίδα της Γεωργίας και της Κνάρ Μπαγνασαριάν από τη Σμύρνη. Ο πατέρας του τραγουδούσε σε εστιατόρια και αργότερα άνοιξε ένα δικό του εστιατόριο, ενώ η μητέρα του ήταν ηθοποιός. Από τους γονείς του, ο Σαρλ Ασναβούρ πήρε τα πρώτα μαθήματα μουσικής και γνώρισε τις ποιητικές δημιουργίες του Αρμένιου Ασούγ Σαγιάτ Νοβά και του Ομάρ Καγιάμ. Εμφανιζόταν σε παραστάσεις βαριετέ ήδη από την ηλικία των 5 ετών και έμαθε να παίζει κιθάρα σε ηλικία 12 ετών. Πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο στην ταινία του Μαρσέλ Νταρουά «La Guerre des Gosses», «Ο πόλεμος των παιδιών». Την ίδια περίοδο ανακάλυψε το ταλέντο του να γράφει τραγούδια κάνοντας παραστάσεις σε καμπαρέ με τον Πιέρ Ρος. Ο Ρος έπαιζε πιάνο και ο Ασναβούρ τραγουδούσε. Καθοριστικό ρόλο στην αναγνώριση του έπαιξε η γνωριμία του με την Εντίθ Φιάφ, η οποία υποστήριζε θερμά και τον θεωρούσε ένα από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντά της, μαζί με τον Σαρλ Τρενέ, τον Κωνσταντέν Στανισουάφσκι και τον Μωρίς Σεβαλιέ, όπως είχε δηλώσει.

Τουσί του Elvis Costello, του Le Visage de l'Amour, όλα τα πρόσωπα της αγάπης. Ο Σάρλες Ναβούρ συνέθεσε μεγάλο αριθμό τραγουδιών, των λεγόμενων θλιμμένων τραγουδιών. Τα Tristesse Chanson, με τα πιο γνωστά, On ne sait jamais, κανείς δεν ξέρει ποτέ, Comme des strangers, σαν ξένοι, Ce jour tant entendu, η μέρα αυτή που τόσο περιμέναμε. Συνέθεσε επίσης την οπερέτα Κύριος Καρνάβαλος, Monsieur Carnaval, που πρωτανέβηκε στο Παρίσι στις 17 Δεκεμβρίου του 1965, από την οποία ξεχώρισε το τραγούδι που ακούσαμε, το La Bohème, και έγινε παγκόσμια επιτυχία του και έγινε το τραγούδι σήμα κατά τεθέν του. Άλλες μεγάλες του επιτυχίες είναι τα τραγούδια La Mama, Amène Moi, Πάρε Με, και το αγγλόφωνο αυτό που μόλις ακούσαμε, το Σι Αυτή του Elvis Costello. Ο Ασναβούρ έκανε επίσης σταδιοδρομία στον κινηματογράφο, έπαιξε σε περίπου 80 ταινίες και τον σκηνοθέτησαν μεταξύ άλλων ο François Truffaut στη ταινία Tirez sur le pianiste, πυροβολήστε τον πιανίστα, ο Faulkner Stendorf στο Die Blenkhommene, το Ταμπούρλο, ο Claude Chabral στο Le Fantôme de Chapelier, στα φαντάσματα του Καπελά, και ο Atom Goyon στο Αραράτ. Ήτανε στρατευμένο στα φαντάσματα του Καπελά και ο Atom Goyon στο Αραράτ. Ήτανε στρατευμένο

του, υπέγραψε μαζί με άλλους καλλιτέχνες έκκληση για τη σωτηρία του περιβάλλοντος. Ο Σάρλας Ναβούρ πέθανε την 1η Οκτωβρίου του 2018 στο χωριό Μουργιές της Νότιας Γαλλίας σε ηλικία 94 ετών. Είχε παντρευτεί 3 φορές και απέκτησε 6 παιδιά. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Μεσχύ Εμμανουέλ Μακρόν, είναι ένθερμος θαυμαστής του Ασναβούρ. Ακούει ώρες Ασναβούρ. Τώρα η Ζωνεβίευ και ο Ζαμπόλ και τα παιδιά της Αμπασάτη ξέρουν αυτά που λέω πολύ καλά. Και όταν είχε πάει σε ένα πρόσφατο ταξίδι στην Αρμενία, μια επίσημη συνάντηση που είχε με τον ομολογό του, τον πρόεδρο της Αρμενίας, τραγούδισε σε ένα πιάνο, λαμποέμ και λοιπά, και τραγούδια του Σαρλ Ασναβούρ.

Hier encore, μόλις χθες, j'avais 20 ans, ήμουν 20 χρονών. Je caressais le temps, χάιδευα τον καιρό, jouais de la vie και έπαιζα με τη ζωή. Τι ωραία ερμηνεία. Το 1963, σαν σήμερα, δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 ημέρες αργότερα. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης ήταν Έλληνας γιατρός, αθλητής και πολιτικός, μα πάνω απ' όλα αγωνιστής της δημοκρατίας και της ειρήνης. Γεννήθηκε στην Κερασίτσα της Αρκαδίας στις 3 Απριλίου του 1912. Μετά το τέλος των εγκύκλειων σπουδών, μετέβη στην Αθήνα και εισήλθε στην ιατρική. Από τα εφηβικά του χρόνια ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και αναδείχθηκε 10 φορές Βαλκανιονίκης στο Άλμα Ισμίκος, ενώ επί 23 χρόνια, από το 1936 έως το 1959, κατήχε το πανελλήνιο ρεκόρ του αγωνίσματος. Έλαβε ενεργό μέρος στην εθνική αντίσταση κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Το 1943 ίδρυσε την Ένωση των Ελλήνων Αθλητών και διοργάνωσε αγώνες, από τα έσοδα των οποίων τροφοδοτούσε τα λαϊκά συσίτια. Μετά την απελευθέρωση ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην ιατρική και το 1950 αναγορεύτηκε η φυγητής στην έδρα της μαιευτικής και γυναικολογίας.

στις εκλογές της βίας και της νοθείας, όπως έμεινε στην ιστορία η εκλογική διαδικασία της 29ης Οκτωβρίου 1961, ο Γρηγόρης Λαμπράκης πολιτεύτηκε με το ΠΑΜΕ, Πανδημοκρατικό Αγροτικό Μέτωπο Ελλάδος, ένα συνασπισμό αριστερών δυνάμεων με επικεφαλή στην ΕΔΑ και εξελέγει βουλευτής Πειραιά. Τον ίδιο χρόνο δραστηριοποιήθηκε στο ειρηνιστικό κίνημα με δική του πρωτοβουλία και ιδρύθηκε η Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, η περίφημη ΕΙΔΕ.

με τα μαγικά λόγια του ποιητή του Μανώλη Αναγνωστάκη, Μίκης Θοδωράκης. Εξαιρετική ερμηνεία, υψηλό επίπεδο ερμηνεία θα λέγαμε, από τη Μαρία Φαραντούρη. Στις 21 Απριλίου του 1936 η ΕΔΙΕ διοργάνωσε πορεία ειρήνης από το Μαραθώνα στην Αθήνα. Η αστυνομία απογόρευσε την πορεία και συνέλαβε πολλούς από τους διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και τον Μίκη Θεοδωράκη. Ο Λαμπράκης, προστατευόμενος από τη βουλευτική του ασυλία, πραγματοποίησε μόνος του την πορεία, κρατώντας ένα μικρό πανό, το σύμβολο της ειρήνης. Αμέσως μετά συνελήφθη από την αστυνομία. Στις 22 Μαΐου του 1963, ο Γρηγόρης Λαμπράκης παρέστη και μίλησε για την ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, δέχτηκε δολοφονική επίθεση σε κεντρικό δρόμο της πόλης από τρίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν οι ακροδεξοί Σπύρος Γκοτζαμάνης και Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης. Τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε στις 27 Μαΐου του 1963 σε ηλικία 51 ετών. Ο θάνατός του προκάλεσε αγανάκτηση στην κοινή γνώμη, οξύτατη πολιτική κρίση αλλά και διεθνή κατακραυγή. Την επόμενη, ένα πλήθος 500.000 ανθρώπων συγκεντρώθηκαν στο πρώτο νεκροταφείο για το ίστατο χέρε. Γρήγορα συγκέντρωση μετατράπηκε σε διαδήλωση καταδίκης της δεξιάς κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Παλατιού. Φυσικοί υπουργοί της δολοφονίας του Λαμπράκη ήταν ο Σπύρος Γκοτζαμάνης και οι αυτούργοι και ο Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης. Αλλά η δικαστική έρευνα που διεξήγαγαν ο εισαγγελέας Παύλος Δελαπόρτας και ο νεαρός ανακριτής Χρήστος Αρτζετάκης έφερε στο φως σχέσεις των αρχών με ένα ακροδεξιό παρακράτος. Ο ανακριτής Αρτζετάκης απήγγειλε μάλιστα κατηγορίες και εναντίον ανώτατων αξιωματικών της χωροφυλακής. Οι φυσικοί αυτούργοι καταδικάστηκαν τον Δεκέμβριο του 1966 σε πολυετή φυλάκιση και απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Η δολοφονία του Λαμπράκη επιτάχυνε τις πολιτικές εξελίξεις. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αφού διερωτήθηκε ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, εγκατέλειψε την πρωθυπουργία και την πολιτική του τον Ιούνιο του 1963 και αποσύρθηκε στο Παρίσι. Χιλιάδες νέοι ίδρυσαν τον πολιτικό οργανισμό Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο προοδευτικό κίνημα της δεκαετίας του 60. Πρώτος γραμματέας της οργάνωσης ανέλαβε ο Μίκης Θεοδωράκης. Η ζωή και ο θάνατος του Γρηγόρη Λαμπράκη ενέπνευσαν τον συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό στο περίφημο πολιτικό του μυθιστόρημα με το τίτλο «Ζήτα», εκδόσεων Λιβάνη. Το 1969 μεταφέρεται με μεγάλη επιτυχία στη μεγάλη οθόνη από το σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά με πρωταγωνιστές τον Yves Montand και τον Jean-Louis Trintignant και την Ειρήνη Παπά. Ο Γρηγός Λαμπράκης με την προσωπικότητα και τη δράση του παραμένει και σήμερα σύμβολο της δημοκρατίας και του αγωνιζόμενου ανθρώπου κατά της πολιτικής καταπίεσης.

Βαγγέλης Παπαθανασίου, Μελίνα, μαγική Μελίνα Μερκούρη, Αθήνα. Αθήνα 1973. Ημέρα ηρώων. Συμπτωματικά ίδια μέρα έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης, αλλά και ίδια μέρα το 1967, σαν σήμερα, σε παραλία της Ρόδου, ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μαντιλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία από τα όργανα του καθεστώτος. Μαχητικός δικηγόρος ο Νικηφόρος Μαντιλαράς, δημοσιογράφος και πολιτικός του ευρύτερου αριστερού χώρου. Ο θάνατός του επισυνέβη το Μάιο του 1967 εν πλώ προς την Κύπρο, χρεώνεται στη Χούντα, αν και μέχρι σήμερα παραμένει ανεξιχνίαστος. Ο Νικηφόρος Μαντιλαράς γεννήθηκε στην Κόρονο της Νάξου στις 19 Φεβρουαρίου του 1928. Σε ηλικία 18 ετών είχε ήδη φάκελο πολιτικών φρονημάτων στην ασφάλεια Σύρου, στο οποίο αναφέρεται ότι εμφορείται υποκομμουνιστικών φρονημάτων και δει με πλήρη κομμουνιστική κατάρτιση. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 1956 άρχισε να δικηγορεί στην Αθήνα. Παράλληλα με τη δικηγορία υπήρξε αρθρογράφος σε αθηναϊκές εφημερίδες. Στις εκλογές του 1956, με δημόσιες δηλώσεις και ομιλίες του στην Άξο, υποστήριξε τα κόμματα της Δημοκρατικής Ένωσης, που συσπήρωναν κόμματα και προσωπικότητες και της δεξιάς, το Λαϊκό Κόμμα του Κέντρου, το Κόμμα των Φιλελευθέρων και άλλα, αλλά και της αριστεράς, η ΕΔΑ, με στόχο την ανάσχεση της ανόδου προς την εξουσία της νεοπαγούς ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στις εκλογές του 1958 υποστήριξε την ΕΔΑ και συνόδευσε το συντοπίτη του Μανώλη Γλέζο στην προεκλογική περιοδία του στην Άξο. Τον Ιούλιο του 1959 ήταν συνήγορος υπεράσπισης της Βασιλικής Δημητροκάλη, αδερφής του Μανώλη Γλέζου και του συζύγου της, στο στρατοδικείο Αθηνών. Κατηγορούνταν, όπως και ο Μανώλης Γλέζος, για κατασκοπία. Στα τέλη του ιδίου χρόνου παντρεύτηκε την Άσπα Καλοδίκη, με την οποία απέκτησε μία κόρη, τη Μαρία Αριέτα. Τον Ιανουάριο του 1960 άρχισε να εκδίδει την εφημερίδα Ναξιακά Χρονικά και συνεχίστηκε το 1966 με τον τίτλο Κυκλαδικά Χρονικά, όπου δημοσίευσε άρθρα σχετικά με τα οικονομικά και γενικότερα τα κοινωνικά προβλήματα των νησιών. Τον Απρίλιο του 1960 παρέστη ως συνήγορος υπεράσπισης στη δίκη των 42 ηγετικών στελεχών του ΚΚΕ, ανάμεσά τους και ο Χαρίλος Φλωράκης, που δικάζονταν για κατασκοπία. Στις εκλογές του 1961, για πρώτη και μοναδική φορά, υποψήφιος βουλευτής στις Κυκλάδες, ως ανεξάρτητος, συνεργαζόμενος με το πανδημοκρατικό αγροτικό μέτωπο, το ΠΑΜΕ, που αποτελούσε συνασπισμό της ΕΔΑ, με το Εθνικό Αγροτικό Κόμμα. Στις εκλογές του 1963 καταδίωξε να είναι και επιδίωξε να είναι υποψήφιος στις Κυκλάδες με την Ένωση Κέντρου, αλλά αποκλείστηκε από τους συνδυασμούς του κόμματος ως φιλοκομμουνιστής. Ευρύτερα γνωστός και έγινε κατά τη διάρκεια της δίκης του Ασπίδα ως συνήγορος υπεράσπισης αξιωματικών που παραπέμφθηκαν σε δίκη με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Διαρκού Στρατοδικείου Αθηνών, κατηγορούμενοι για απόπειρα εσχάτης προδοσίας. Στη δίκη που διήρκησε από τις 14 Νοεμβρίου έως τις του 1966 έως τις 10 Μαρτίου του 1967, ο Μαντιλαράς διακρίθηκε για τη νομική του συγκρότηση, τις τεκμηριωμένες αγορεύσεις και την μαχητικότητά του.

Με την κήρυξη της δικτατορίας της 21ης Απριλίου, ο Μανδιλαράς διέφυγε τη σύλληψη και προσπάθησε να μεταβεί στο εξωτερικό για να οργανώσει αντίσταση εναντίον του δικτατορικού καθεστώτος. Στις 17 Μαΐου του 1967 επιβιβάστηκε στο πλοίο Ρίτα Βίτα, που είχε προορισμό την Αμόχωστο της Κύπρου, και μία εβδομάδα αργότερα το πτώμα του εκβράστηκε σε ακτή της Ρόδου. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 23 Μαΐου ότι εξεβράστη πτώμα ανδρός αγνώστων στοιχείων, και την επομένη ότι το πτώμα ανεγνωρίστη ως του δικηγόρου Μανδιλαρά. Στις 24 Μαΐου έγινε η κηδεία του στη Ρόδο, παρουσία τριών φίλων και δικηγόρων, ενός θείου του και πλήθος χωροφυλάκων. Η ιατροδικαστική έκθεση που περιέγραψαν και υπόγραψαν οι ιατροδικαστές Δημήτριος Καψάσκης και Γεώργιος Αγιουτάντης διαπίστωνε ότι ο Μανδιλαράς πνίγηκε στην προσπάθειά του να βρει στις ακτές της Ρόδου, αφού τραυμάτισε το κεφάλι του από την κάθοδό του από το πλοίο στη θάλασσα. Ο πλοίαρχος του καραβιού Ρίτα Βίτα, ο Πέτρος Πόταγος, προσήχθη σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξαμελίας και καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε φυλάξη 27 μηνών και τελεσιδίκως σε φυλάξη 12 μηνών. Ο Πόταγας θα εξαγοράσει την ποινή του, αλλά ένα μήνα αργότερα θα βρεθεί νεκρός στη Νότια Αφρική. Από τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης επιδιώχθηκε η δικαστική διερεύνηση του θανάτου του Μανδιλαρά. Ήταν πνιγμός ή δολοφονία από όργανα της Χούντας. Στις 24 Απριλίου του 1986 το Συμβούλιο Εφετών με το βούλευμα 731 χαρακτήρισε ως ανθρωποκτονία εκ προθέσεως το θάνατο του Μανδιλαρά και κατονόμαζε ως ηθικούς αυτουργούς τα ηγετικά στελέχη Χούντας Ιωάννη Λαδά και Κώστα Παπαδόπουλο, αδερφό του άλλου Παπαδόπουλου, ενώ καταλόγιζε ευθύνες σε στελέχη του λιμενικού σώματος και τον τότε αρχηγό της ΚΙΠ. Στο βούλευμα αναφερόταν η ύπαρξη επαρκών στοιχείων, μία στοιχειοθέτηση του εγκλήματος. Η διερεύνηση όμως αυτή τη φορά δεν απέδωσε και η υπόθεση τελικά τέθηκε στο αρχείο.

στις 22 Μαΐου του 1947, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει την εξάπλωση του κομμουνισμού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν, υπογράφει νόμο μετά την έγκριση του Κογκρέσου, που αργότερα θα ονομαστεί Δόγμα Τρούμαν. Μέσω αυτού χορηγείται στρατιωτική και οικονομική βοήθεια ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ελλάδα και την Τουρκία, που αμφότερες μάχονται τις εσωτερικές κομμουνιστικές εξεγέρσεις. Έτσι λοιπόν επαινεί και προκαλεί και μπαίνει ένα τέλος στην εποχή των φιλικών σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Σοβιετικής Ένωσης και κηρύσσεται η έναρξη του ψυχρού πολέμου. Το 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος του Παπαδόπουλου.

Κάπως έτσι σιγά σιγά θα σας παραδώσω μετά τα κρυσμένα μάτια του Μίκη Θεοδωράκη στο όνομα και το Τζαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στη Μία. Και εμείς αμέσως τα λέμε.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Δύσεων στη Μία με τον Μάκη Τσαρούχα. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμβληθεί, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σημείωσε επίσης ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα, το εργατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, παρά την άρνηση της Τεχεράνης να τα παραδώσει. Εντολή να μην εισταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεή, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Από τα πολιτικά πρόσωπα με βάση το αίτημα άρσης ασυλίας, δύο ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καρεστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε η κυρία Καρεστιανού, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Εκτός φυλακής βρίσκεται μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα έχνη του οποίου χάθηκαν το Δεκέμβριο του 2025, ανήκει εσωρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε κατάσταση προχωρημένης σύψης στην περιοχή του Αποκόρονα στα Χανιά. Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Στελέχη της αντιπολίτευσης και το ίδιο το κόμμα έκαναν λόγο για πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε φρούριο μετατρέπεται ως και τη Δευτέρα η Αθήνα και άλλες περιοχές της Αττικής εν όψη του Final Four της Ευρωλίγκα που θα διεξαχθεί από σήμερα έως και την Κυριακή στο Telecom Center Athens. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athinania4.gr. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές. Κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες, άνεμε μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. Αθήνα 984.

Mon coeur qui bat, η καρδιά μου που δίνει αγώνες για την αγάπη, La Vie en Rose, με την Edith Piaf, για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τη Μαριό μου εδώ τη δασκαλάκη στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις και νυχτερινά είμαστε και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα ταξιδέψουμε και τούτη εδώ τη δεύτερη ώρα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Στις 23 Μαΐου του 1906 πέθανε ο Χένρικ Ίψεν. Θεωρείται ο πιο πολυπεγμένος θεατρικός συγγραφέας στον κόσμο μετά τον Βίλιαμ Σέξπιρ. Το «Κουκλόσπιτο», ένα έργο του 1897, και «Βρικόλακες» του 1882 συγκαταλέγονται στα πιο δημοφιλή έργα του Χένρικ Ίψεν, ο οποίος επηρέασε ακόμα και τους μυθιστοριογράφους όπως ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σόου, ο Όσκαρ Ουάιλντ και ο Άρθουρ Μίλλερ.

Στις 23 Μαΐου του 1925 γεννήθηκε στην Αθήνα η Ζορ Σαρή, από μικρασιάτη πατέρα και Γαλλίδα μητέρα, ενώ από πολύ μικρή άρχισε να ασχολείται με το θέατρο, με δάσκαλο τον Βασίλη Ρώτα. Μεγαλύτερη στα χρόνια της κατοχής, φίτησε στη δραματική σχολή του Ροντήρη. Στη διάρκεια του πολέμου, η Ζορ Σαρή συμμετείχε στην Αντίσταση και στην ΕΠΟΝ. Το 1947 αναγκάστηκε να φύγει εξόριστη στο Παρίσι και συνέχισε τις σπουδές της στη σχολή του Charles Dutelin. Στο Παρίσι γνώρισε και παντρεύτηκε τον Αιγυπτιώτη χειρουργό Μάρκελο Καρακώστα και έκανε δύο παιδιά. Το 1962 επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε να εμφανίζεται στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Μέχρι το 1967, με την κήρυξη της Χούντας, έμεινε άνεργη και στράφηκε στο γράψιμο. Πρωτοεμφανίστηκε ως συγγραφέας το 1969 με τον Θησαυρό της Βάγιας, που έγινε μεγάλη επιτυχία, και αργότερα μεταφέρθηκε και στην τηλεόραση. Συνέχισε γράφοντας πολλά βιβλία, κυρίως για μικρά παιδιά και νέους, όπως επίσης και πολλά θεατρικά έργα. Η θεματολογία της αρκετές φορές περιστρέφεται γύρω από σημαντικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας, όπως το δίπτυχο «Όταν ο ήλιος» και οι νικητές που αναφέρονται στην κατοχή, και τον εμφύλιο ή το μυθιστόρημα «Τα γενέθλια» που εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της Χούντας. Μαζί με την Άλκη Ζέη καθιέρωσε ένα νέο στυλ στο νεανικό μυθιστόρημα, τόσο από την άποψη του ζωντανού αυτοβιογραφικού ύφους, όσο και της εισαγωγής του πολιτικού, κοινωνικού και ιστορικού στοιχείου στο είδος. Το 1994 βραβεύτηκε με το βραβείο παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου για τα μυθιστορήματά της «Νινέτ». Το 1995 και το 1999 βραβεύτηκε από το κύκλο ελληνικού παιδικού βιβλίου. Το 1988 προτάθηκε για το βιβλίο Hans Christian Andersen και ως ηθοποιός έχει βραβευτεί το 1960 με το βραβείο δευτέρου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η Ζορ Σαρή πέθανε σε ηλικία 87 ετών στις 9 Ιουνίου του 2012.

Το 1911 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδος. Να μιλήσουμε λίγο για τους νόμους και το δίκαιο. «Ως περσόμαστε ρηθή ψυχής πίπτη, ούτω και πόλης μειών των νόμων καταλύεται». Όπως λέει το σώμα, όταν στερηθεί την ψυχή πεθαίνει, έτσι και η πόλη, όταν δεν υπάρχουν νόμοι, καταλύεται. Ποιος άλλος, Αριστοτέλης. «Μάχεστε χρή των δήμων υπέρ του νόμου, ως περ τείχους». Ο λαός, λέει, πρέπει να υπερασπίζεται τον νόμο, σαν να είναι το τείχος της πόλης. Φράση του Ηράκλειου, του Ίωνος φιλοσόφου, ο οποίος έζησε από το 544 έως το 484 π.Χ.

23 Μαΐου του 1868 πέθανε ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης. Ήταν ο μικρός γιος του γέρου του Μωριά. Ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Πάνος, υστερούσε σε μόρφωση, αλλά ο Ιωάννης υπερτερούσε σε αυταπάρνηση. Όπως γράφεται, αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο ηρωικούς αγωνιστές του 1921, εξού και το προσωνύμιο Γενναίος. Αμέσως τέθηκε στις διαταγές του πατέρα του σε ηλικία 16 ετών και έγινε ο νεότερος οπλαρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης. Πολέμησε αποτελεσματικά τον Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο με το γνωστό Κλεφτοπόλεμο και πήρε μέρος σε δεκάδες μάχες, μεταξύ των οποίων και τα Δερβενάκια. Με τα επαναστατικά διακρίθηκε ως ανώτατος στρατιωτικός και πήρε μέρος σε δεκάδες μάχες, μεταξύ των οποίων και τα Δερβενάκια. Με τα επαναστατικά διακρίθηκε ως ανώτατος στρατιωτικός.

23 Μαΐου του 1934 σκοτώθηκαν η Bonnie και Clyde, το θρηλυκό ζευγάρι κακοποιών που έγινε ταινία. Την περίοδο της μεγάλης ύφεσης, η 24χρονη Bonnie Parker και ο 25χρονος Clyde Barrow έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των νοτιοδυτικών πολιτιών της Αμερικής. Το διαβόητο ζευγάρι κακοποιών λίστευε τράπεζες, έκλεβε αυτοκίνητα και σκότωνε 9 αστυνομικούς και 4 πολίτες, οι οποίοι βρέθηκαν στο διάβα τους. Τα κατορθώματά τους έγιναν πρωτοσέλιδο στον Αμερικανικό τύπο και τράβηξαν την προσοχή του αναγνωστικού κοινού. Η Bonnie και ο Clyde έπεσαν σε μπλόκο της αστυνομίας στη Λουιζιάννα ενώ οδηγούσαν μία κλεμμένη Ford V8. Οι αστυνομικοί γάζωσαν το αυτοκίνητο με περισσότερες από 50 σφαίρες. Δεν πρόλαβαν να ανταλλάξουν ούτε ένα πυροβολισμό αφού τα όπλα τους ήταν στο πόρτ μπαγκάζ. Λέγεται ότι ο Κλάιντ είχε στείλει την ακόλουθη επιστολή στον Χένρι Φόρτ το 1934. Οδηγούσα πάντα ένα Φόρτ, αφού μόνο με ένα τέτοιο μπορούσα να διαφύγω. Δεν κοστίζει τίποτα να σου πω τι καταπληκτικό αυτοκίνητο έχεις φτιάξει. Η φήμη των δύο κακοποιών αναβίωσε και δρεώθηκε στην αμερικανική pop κουλτούρα το 1967 μέσα από την ομώνυμη ταινία του Άρθουρ Πεν. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ήταν ο Warren Beatty και η Faye Dunaway. Για να δούμε, να προσπαθήσουμε εδώ με τη βοήθεια της υπέροχης μου της Μαρίας της Δασκαλάκη, που θα βέλει, θα βάλουμε λίγο Bonnie και Clyde. Αχ Μαρία, τι ωραία που το έκανες, να είσαι καλά Μαρία μου.

0: it's like a little hillbilly boy. I do declare. Mercy me! Oh, stars!
1: Their paths crossed like two hot wires. They roared off on what might easily have been a wild romantic lark. But almost before they knew it, with the giggles still in their ears, they had bloodied up poor State.
2: Ένα μικρό λοιπόν απόσπασμα από την καταπληκτική ταινία Bonnie and Clyde με τον Warren Beatty και την Faye Dunaway. Στο 1900 αρχίζει τη λειτουργία του στη Νέα Υόρκη το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press. Διανθίζοντας την δημοσιογραφία, τα του οίκου μας, η πένα είναι πιο δυνατή από το ξύφος. Είναι μια φράση του Έντουαρντ Μπάλουερ του Λίτον, Άγγλος συγγραφέας, ο οποίος έζησε από το 1803 έως το 1873. Οι δημοσιογράφοι είναι σαν τα σκυλιά. Οποτεδήποτε κάτι κινείται, αρχίζουν να γαυγίζουν. Φράση του Άρθου Σόπενχάουερ, του Γερμανού φιλοσόφου, 1788-1860. Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Φράση του Ουμπέρτο Έκο, 1932-2016. Όταν επρόκειτο να εκδοθεί η νέα εφημερίδα μεσημβρινή που διαφημιζόταν ως νέα, πλουσία και ωραία, η εκδότρια και δημοσιογράφος Ελένη Βλάχου δήλωσε: «Αφού είναι νέα και πλουσία και ωραία, γιατί εκδίδεται?» Στίχη. Το μόνο που μας έμεινε είναι ένα τζάμι σπασμένο, κολλημένο βιαστικά, με τέσσερις λουρίδες μαχητικής αρθρογραφίας. Άρης Αλεξάνδρου, 1922-1978.

διαχρονική τη Λάιλα και Tom Jones. Και βεβαίως έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα χελώνας, η οποία είναι από τα γεγονότα των ημερών και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Μαΐου. Είναι μια εκδήλωση που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αποκτά χρόνο με το χρόνο παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς η χελώνα αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και απειλείται με εξαφάνιση. Στην Ελλάδα, τα φώτα της δημοσιότητας τραβούν οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα. Στη χώρα μας, ο Οτοκή, ο μεγαλύτερος πληθυσμός της Μεσογείου, και βρίσκεται υπό την απειλή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα έχει αναλάβει εδώ και 25 χρόνια η μη κυβερνητική οργάνωση Αρχέλων. Με τους εθελοντές της όλο τον κόσμο οργανώνει προγράμματα στις σημαντικότερες παραλίες οτοκίας των χελωνών, δηλαδή στη Ζάκυνθο, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, με σκοπό τη μελέτη και την προστασία τους. Η οργάνωση διατηρεί από το 1994 νοσοκομείο θαλασσίων χελωνών στη Γλυφάδα, στη Μαρίνα της Γλυφάδας, πίσω από τη στάση του τραμ Παλαιό Δημαρχείο. Για να το έχετε υπόψη σας και αυτό. Το κέντρο λοιπόν είναι ανοιχτό και για το κοινό και τα Σαββατοκύριακο από τις 11 έως τις 5 το απόγευμα, εκτός του μηνός Αυγούστου. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Το 1453 ο Μωάμεθ ο Δεύτερος προτείνει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την πόλη με αντάλλαγμα, αλλά ο αυτοκράτορας αρνείται. Το 1875, τόσο παλιό είναι, ιδρύεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, το SPD. Είναι από το 1875. Το 1911 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδος με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Μαγικό Σταμάτης Κραουνάκης, μαγική Βίκη Μοσχολιού, έτσι κι αλλιώς από τα σκουριασμένα χείλη. Ένας υπέροχος δίσκος της Βίκης Μοσχολιού με το Σταμάτη Κραουνάκη. Το 1821 γεννιόταν ο Απόλλων Μάικοφ. Ήταν Ρώσος ποιητής, γνωστός για το ποίημά του «Νέο ελληνικό τραγούδι, Νοβογκρέτσκα για πέσνα», που μελοποίησε ο Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ο Απόλλων Μάικοφ λοιπόν ήταν, γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1821 στη Μόσχα και μεγάλωσε σε καλλιτεχνική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν ζωγράφος και η μητέρα του έγραφε ποίηματα όταν δεν φρόντιζε τα του οίκου. Ο νεαρός Απόλλων παρακολούθησε κατοίκον εκπαίδευση και σε ηλικία 15 ετών έγραψε το πρώτο του ποίηματα. Το 1837 γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης, όπου έμαθε λατινικά και αρχαία ελληνικά. Η αγάπη του για το ελληνορωμαϊκό κόσμο και τα πιο σημαντικά του έργα μετά την αποφύτισή του ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη λογοτεχνία και πραγματοποίησε πολλά ταξίδια στο εξωτερικό. Έγραψε ποίηματα που χαρακτηρίζονται από την τελειότητα της μορφής και από την ψυχρότητα του ύφους, εμπνευσμένα από το θαυμασμό του για τον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Το 1872 ο Τσαϊκόφσκι μελοποίησε το ποίημά του «Νέο ελληνικό τραγούδι, Νοβογκρέτσκα για πέσνα» και το αφιέρωσε στο φίλο του, τον τσελίστα, τον Κωνσταντίνο Άλμπρεχτ. Η στίχη του ποιητή είναι διασκευή ενός θρηνητικού ελληνικού δημοτικού τραγουδιού. Η σύνθεση του Τσαϊκόφσκι περιέχεται στο έργο του 6 ρομάντζες, έργο 16, για φωνή και πιάνο. Εδώ η Μαρία η δασκαλάκη μου κάνει πάντα μαγικά και θα ακούσουμε Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, Νοβογκρέτσκα πιέσνια, New Greek Song, Λιούμπα Καζανονόσκαγια.

Πολύ ωραία ερμηνεία, εξαιρετική ερμηνεία του τραγουδίου που αφορά και εμάς, τη χώρα μας. Σαν σήμερα το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Ζωζ Μουστακή. Έγραψε περίπου 300 τραγούδια για τους μεγαλύτερους Γάλλους ερμηνευτές, πρώτου τα τραγουδήσει ο ίδιος με μεγάλη επιτυχία. Ο Ζωζ Μουστακή, Γάλλος τραγουδοποιός με ελληνικές ρίζες, και όπως είπαμε έγραψε περίπου 300 τραγούδια σε ρομαντικό ύφος και σε στίχους ποιητικούς για τους μεγαλύτερους Γάλλους ερμηνευτές, προτού το τραγουδήσει ο ίδιος με επιτυχία. Τα πιο διάσημα τραγούδια είναι το Μιλόχ 1958, γραμμένο για την Edith Piaf, και το Λεμετέκ, ένα τραγούδι του 1969 που πρωτοτραγούδησε η Πία Κολόμπο, στα ελληνικά με τίτλο Ο Μέτικος, ο Γιώργος Νταλάρας, αλλά και πολύ, πολύ ωραία το έχει πει και η Μελίνα Μερκούρη. Γνωστό στην Ελλάδα είναι και το τραγούδι Η Μεσόγειος, που ερμήνευσε το 1973 η Βίκη Μοσχολιού. Ο Ιωσήφ Μουστακή γεννήθηκε στις 3 Μαΐου του 1934 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, από γονείς Ρωμανιώτες Εβραίους που είχαν γεννηθεί στην Κέρκυρα και είχαν μεταναστεύσει στην Αίγυπτο. Ο νεαρός Ιωσήφ, ο οποίος έλαβε γαλλική παιδεία, όπως και οι αδερφές του, ωστόσο δεν απαρνήθηκε τις ελληνικές του ρίζες, αν και δεν έμαθε ποτέ καλά ελληνικά. Το 1951 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου συνάντησε τον Ζορζ Μπρασένς και υιοθέτησε το μικρό του όνομα, εκφράζοντας το θαυμασμό του για τον σπουδαίο Γάλλο τραγουδοποιό. Σε ηλικία 20 ετών παντρεύτηκε την κατά 5 χρόνια μεγαλύτερη του Ανίκ Κοζανέκ, με την οποία απόκτησε μία κόρη, την Πία Μουστακή. Στη διάρκεια της ζωής του συχνά απασχολούσε τον τύπο με τις ερωτικές του σχέσεις με διάσημες Γαλλίδες όπως η Ζων Μωρό και η Edith Piaf. Αρχικά ο Ζωζ Μουστακή εργάστηκε ως πιανίστας και τραγουδιστής σε νυχτερινά κέντρα, όπου γνώρισε και εκτιμήθηκε από μεγάλα ονόματα της γαλλικής μουσικής. Με τη βοήθεια του Ζορζ Μπρασένς και της Edith Piaf άρχισε να ξεδιπλώνει το πλούσιο ταλέντο του ως τραγουδοποιός. Πολλά από τα τραγούδια του έγιναν κλασικά, όπως αυτά που ερμήνευε το 1966 ο Ζορζ Ρετζιανί, «Σαρά, ma liberté, ma solitude, votre fille à 20 ans», επίσης το «La Dame Brune», το τραγούδισε και η Μπαρμπαρά το 1968, ή ακόμη και το «Ζωζεφ» και το «La Marche de Sacco e Vanzetti», του Sacco e Vanzetti. Τραγούδισε σε πολλές γλώσσες, γαλλικά, ιταλικά, ελληνικά, πορτογαλικά, ισπανικά, αγγλικά, αραβικά. Εκτός από τον ίδιο, τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει όπως η Νταλιντά, η Μπριζίτ Φοντέν, Χέρμπερτ Παγκανί, Φρανς Γκάλ, Σιντι Ντανιέλ. Η σχέση του με την Ελλάδα τη δεκαετία του 60, ο Ζωζ Μουστακή μετάφρασε στα γαλλικά και ερμήνευσε το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Αργότερα θα συμπεριλάβει στο ρεπερτόριό του πολλά τραγούδια του σπουδαίου συνθέτη, μεταξύ των οποίων την Πορνογραφία. Το 1966 πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα. Το 1970, την περίοδο της Χούντας, πρωταγωνίστησε με τον Μίκη Θεοδωράκη στην ταινία μικρού μήκους του Ροδύρου Μανθούλη «Είμαστε δύο», «Nous sommes deux», στην οποία τραγουδά γαλλικά τα τραγούδια που είχε γράψει στη φυλακή ο Μίκης Θεοδωράκης. Στην Ελλάδα έγιναν μεγάλες επιτυχίες του το «Ο Μέτικος», το οποίο τραγούδισε το 1971 ο Γιώργος Νταλάρας, και η «Μεσόγειος», που ερμήνευσε το 1973 η Βίκη Μοσχολιού. Τα δύο αυτά τραγούδια μαζί με άλλα σε ελληνική απόδοση του Δημήτρη Χριστοδούλου ερμήνευσαν το 1979 ο Αντώνης Καλογιάννης στο δίσκο «Ο Αντώνης Καλογιάννης τραγουδά Μουστακή». Εκτός από τα μουσικό του έργο, ο Ζωζ Μουστακή εξέδωσε και 4 βιβλία, 3 εκ των οποίων έχουν κυκλοφορήσει και στα ελληνικά, ενώ ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική. Πολιτικά ανήκε στην άκρα αριστερά. Ήταν γνωστός για τις τροτσκιστικές του ιδέες και στις προεδρικές εκλογές του 2012 υποστήριξε ενεργά το Φελίπ Πουτού, υποψήφιο του νέου αντικαπιταλιστικού κόμματος. Ο Ζωζ Μουστακή πέθανε στις 23 Μαΐου του 2013 στη Νίκαια της Γαλλίας σε ηλικία 79 ετών. Το 2011 είχε κάνει γνωστό πως έπασχε από αναπνευστικά προβλήματα και πως η μη αναστρέψιμη ασθένειά του τον καθιστούσε καθοριστικά ανίκανο να τραγουδά.

0: Κάπως έτσι λοιπόν. Και λίγο παραλιακά. Με τη φραγάδα του Αργύρη Κουνάδη. Από τον Αντώνη Καλογιάννη. Για να γναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας. Αχ, με καλύτερη διάθεση τα πράγματα. Πάρα πολλά να είστε καλά. Ένα υπέροχο ξημέρωμα καινούργιας μέρας. Θα δώσουμε τη χαρά λοιπόν του τραγουδιού.
1: Ο καθρέφτη ζωγραφίζει το...
0: Και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας.
1: Για τα κατσαρά.
0: Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας, καλό Σαββατοκύριακο, όλα καλά τα είναι.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τον Μάκη Τσαρούχα. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τρεματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμβληθεί, δήλωσε υψηλό βαθμό Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σημείωσε επίσης ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα, το εργατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, παρά την άρνηση της Τεχεράνης να τα παραδώσει. Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Από τα πολιτικά πρόσωπα, με βάση το αίτημα άρσης ασυλίας, 2 ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Εκτός φυλακής βρίσκεται μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα έχνη του οποίου χάθηκαν το Δεκέμβριο του 25, ανήκει σε ορός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε κατάσταση προχωρισμένης σύψης στην περιοχή του Αποκόρονα, στα Χανιά. Στη Διεθνή Επικαιρότητα και πάλι, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα στείλει 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία, λέγοντας ότι η απόφασή του βασίστηκε στη σχέση του με τον Πολωνό ομολογό του, Κάρολ Ναυρότσκι. Σε φρούριο μετατρέπεται ως και τη Δευτέρα η Αθήνα και άλλες περιοχές της Αττικής λόγω του Final Four της Ευρωλίγκα, που θα διεξαχθεί από σήμερα έως και την Κυριακή στο Telecom Center Athens. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας, αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης των φιλάθρων, σταθμούς μέσω μαζικής μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Άνε μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είναι ένα όνομα που έχει περάσει στο ελληνικό τραγούδι και έχει γίνει η αφορμή για να περάσουμε από το μύθο στην ιστορία. Είναι ένα δάνειο για να μιλήσουν οι δημιουργοί του τραγουδιού για τα κοινά μας θέματα. Αυτό που ακούσαμε και ξεκινήσαμε απόψε είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν 2 χρόνια από τον Γιάννη Νικολάου και τον Πάνο Στάθο Γιάννη και το ερμηνεύει ο ένας και μοναδικός Γιώργος Νταλάρας. Μία Ελενίτσα πάνω στη μέρα της γιορτής της, 21 του Μάη, χρόνια πολλά στην Ελένη, χρόνια πολλά στον Κώστα και στην Κωνσταντίνα. Να πούμε και χρόνια πολλά στη Διευθύντρια Προγράμματος του Αθήνα 984, την Έλενα Χατζιωάννου, και να πούμε χρόνια πολλά σε κάποιες από τις Ελένες του τραγουδιού μας και τους Κώστηδες του τραγουδιού μας. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που έχει γράψει η Ελένη Καραίνδρου για το μετέωρο βήμα του Πελαργού, του Θόδωρου Ανιστήρου.

Το όνομα κυρίως της Ελένης λοιπόν έχει περάσει στο τραγούδι ήδη από τα παιδικά μας χρόνια. Θυμηθείτε μερικά παλιά τραγουδάκια τα οποία παιδικά είχανε στο κέντρο τους την Ελένη. Γιατί άραγε? Ένα τραγούδι που έρχεται από το 1985 και είναι ένα τραγούδι που μιλάει για μια μικρή Ελενίτσα, θα ακούσουμε. Είναι από τη συνεργασία της Δήμητρας Γαλάνη με τους Χάνομαι Γιατί Ρεμβάζω, της Ελενίτσας της Κολυμβήτριας.

Η Ελένη ως Ελενίτσα, μικρό παιδί, και η Ελένη που γίνεται έφηβη και μετά μία γυναίκα νέα, που γράφεται για αυτήν ποίηση και γράφονται τραγούδια για να μιλήσουν μέσα από αυτήν για το φως της ζωής, για το φως της νιώτης, της ωραίας Ελένης από τον Νότο, ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Βασίλης Δρογκάρης για τον ντοκιμαντέρ «Αιγαίο, νυν και αΐ». Ερμηνεύει ο Γιάννης Κότσιρας.

σε αυτές τις περιοχές του Νότου να παραμείνουμε, όπου η Ελένη υπήρξε θρύλος, υπήρξε μύθος και ένα μεγάλο ένιγμα. Ο Μάνος Χατζηδάκης έφτιαξε έναν ολόκληρο κύκλο τραγουδιών για την Ελένη. Έγραψε τραγούδια μαζί με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη. Μαρία Δημητριάδη, σε μία από τις μοναδικές ερμηνείες που έχει δώσει, που κάθε φορά που ακουμπάει, που αγγίζει το όνομα Ελένη, είναι σαν να προσπαθεί να μαντέψει αυτά τα ενίγματα με τους τρόπους ερμηνείας της.

0: Τα τραγούδια που φέρουν την Ελένη ως βασική πρωταγωνίστρια, ως αφορμή για να υποθούν ιστορίες, είτε είναι παιδικές που έχουν ένα διδακτικό όμως σκοπό, μπορεί και περιπεκτικό κάποιες φορές, αλλά και εκείνα που φέρνουν έναν καημό. Γιατί για μας, εδώ, σε αυτή τη γωνιά της γης, το όνομα Ελένη σημαίνει πολλά. Έχει ρίζα αρχαία και σημαίνει φως. Και επίσης, από αυτή την ίδια ρίζα έρχεται το όνομα της χώρας, Ελλάδα. Για την Ελένη έχουν γράψει ποιητές και ποιητές και έχουν γράψει και οι νομπελίστες μας. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την Ελένη του Γιώργου Σεφέρη, όπως θα ακούσουμε με τον ίδιο. Ενώ τόση ώρα ακούμε μια σύνθεση του Λιβανέζου πιανίστα που παίζει και ο ίδιος, Βασίμ Σούμπρα, και την ονομάζει «Χαμένο στο Λίβανο». Στην εποχή μας, στις μέρες μας, έχει έρθει ξανά αυτή η κουβέντα του Σεφέρη που μιλάει για εκείνο το αδιανό πουκάμισο της Ελένης.
1: Αηδώνει ποιητάρι, σαν και μια τέτοια νύχτα στα κροθαλάσσι του Πρωτέα, σ' άκουσαν οι σκλάβες παρτιάτισες και έσυραν το θρήνο. Και ανάμεσό τους ποιος θα το έλεγε, η Ελένη. Αυτή που κυνηγούσαμε χρόνια στο σκάμαντρο ήταν εκεί στα χείλια της ερήμου, την άγγιξα, μου μίλησε. Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, φώναζε. Δεν μπήκα στο γαλαζόπλωρο καράβι, ποτέ δεν πάτησα την αντριωμένη Τρία. Με το βαθύ στιθόδες μου, τον ήλιο στα μαλλιά, κι αυτό το ανάστημα ίσκυ και χαμόγελα παντού, στους ώμους, στους μυρούς, στα γόνατα, ζωντανό δέρμα, και τα μάτια με τα μεγάλα βλέφαρα ήταν εκεί στην όχθη ενός δέλτα. Και στην Τρία, τίποτε στην Τρία, ένα είδωλο, έτσι το θέλαν οι θεοί. Και ο Πάρης με έναν ίσκιο πλάγιαζε σαν να ήταν πλάσμα ατόφιο, και εμείς φαζόμασταν για την Ελένη 10 χρόνια. Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. Τόσα κορμιά ριγμένα στα σαγόνια της θάλασσας, στα σαγόνια της γης, τόσες ψυχές δοσμένες στις μιλόπετρες σαν το σιτάρι. Οι ποταμοί φουσκώναν με στη λάσπη το αίμα για ένα λινό κυμάτισμα, για μια νεφέλη μια σπεταλούδα στήναγμα, το πούπουλο ενός κύκνου για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη.

Και από όλα ίσως είναι το πιο επιδραστικό τραγούδι, το πιο εμβληματικό ίσως των νεότερων χρόνων, που μέσα από μια Ελένη μιλάει για μια ζωή επαναλαμβανόμενη, μέσα σε ενίγματα, μέσα σε προβλήματα, μέσα σε εμπόδια, μέσα σε αγωνίες. Μπάμπης Τσικλιρόπουλος και Θάνος Μικρούτσικος και Χαρούλα Αλεξίου για την Ελένη, από εκείνο το άλμπουμ που είχαν βγάλει μαζί η Χαρούλα Αλεξίου με τον Θάνο Μικρούτσικο, από τη συνεργασία τους που λεγόταν «Η αγάπη είναι ζάλι». Ελένη Φωτάκη για την Ελένη Βιτάλη, με τη μουσική του Τάκη Σούκα. Πέρασε από εδώ η Ελένη, όπως περνάει η ζωή η ίδια.

Πολλές ευχές για χρόνια πολλά και καλά και στην Ελένη Φωτάκη που έγραψε τα λόγια του τραγουδιού, αλλά και στην Ελένη Βιτάλη. Πάμε να πούμε χρόνια πολλά και καλά σε ένα καλό συνάδελφο, σε έναν φίλο, έναν ιδιαίτερο τραγουδιστή. Και λέω ιδιαίτερο γιατί τον Κώστα τον φωνάζουμε και τον φωνάζουν όλοι στα δύσκολα τραγούδια. Κώστα Στομαίδης, τραγουδώντας εδώ Νότι Μαυρουδί και Ηλία Πετρόπουλο.

Ο Κώστας Θωμαίδης γράφει τη δική του ιστορία και στο ραδιόφωνο αλλά και στην ερμηνεία του τραγουδιού και είναι από τις ευγενέστερες παρουσίες και στους δύο χώρους. Να πούμε χρόνια πολλά και στον άλλο καλό φίλο, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Τον αγαπήσαμε πάρα πολύ από την ερμηνεία του τραγουδιού όπως το ξαναέφτιαξε του Καλδάρα και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Το όνειρο το απατηλό, ωστόσο, με το Μίνο Μάτσα έχουν κάνει μια συνεργασία που κρατάει εδώ και χρόνια και σποραδικά δίνει κάποια τραγούδια. Χρόνια πολλά στο πλευρό του Δημήτρη Μητροπάνου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, από τις αυθεντικές λαϊκές φωνές και λαϊκές παρουσίες στο τραγούδι μας. Εδώ λοιπόν τραγουδάει Μίνο Μάτσα και Σοφία Καψούρου.

Σε δύο φίλους ακόμη να πούμε χρόνια πολλά, που μάλιστα μετά από μια μακρά συνεργασία τώρα πάλι επανενώθηκαν και έβγαλαν και ένα δίσκο που τον ονομάζουν Reunion. Έχουν δώσει πολλές μεγάλες επιτυχίες μέσα στα τόσα χρόνια που βρίσκονται και τώρα λοιπόν φέρνουν και αυτοί ένα ερώτημα μέσα από ένα τραγούδι, μετά από αυτό το τραγούδι που ακούσαμε με τα δικά του ερωτηματικά. Ελένη Τσαλιγοπούλου και Κώστας Λιβαδάς. Κώστας Λιβαδάς και Ελένη Τσαλιγοπούλου, Reunion, και πες μου αν είσαι άγγελος.

Χρόνια πολλά και καλά, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Κώστας Λιβαδάς, μαζί ξανά. Χρόνια πολλά και καλά σε ακόμη έναν φίλο, ίσως στο πιο τρυφερό χαμόγελο αυτή τη στιγμή της τραγουδοποιίας μας, τον Κωστή Μαραβέγια.

Κωνσταντίνου και Ελένη, σήμερα γιορτάζει μισή Ελλάδα. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζετε, αλλά και σε εμάς που γιορτάζουμε κοντά σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και μία ακόμη Ελένη και να ευχηθούμε και σε αυτήν χρόνια πολλά, η οποία τραγουδάει κάποια στιγμή μέσα στα τόσα χρόνια που τραγουδάει και δισκογραφεί ένα τραγούδι της Μαριανίνας Κριεζή με τη μουσική του Μιχάλη Κάπουλα, που υμνεί κάθε λεπτό, κάθε μέρα της ζωής. Της ζωής που θα έπρεπε να είναι γιορτή κάθε μέρα, αλλά μέχρι να το καταλάβουμε περνάει. Ψεύτρα ζωή. Ελένη.

0: στον ήλιο στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Μια βόλτα γεμάτη ευχαρίστηση, σαν γιορτή. Ας είναι η ζωή. Έρχονται κάποιες φορές τα τραγούδια και το υπενθυμίζουν αυτό. Και μέσα από ένα τέτοιο τραγούδι μας συστήθηκε ένας ακόμη Κώστας του τραγουδιού μας, ο Κώστας Μακεδόνας. Όταν τον κάλεσε στο άλμπουμ του «Δεν έχω ιδέα», ο Σταμάτης Κραουνάκης να τραγουδήσουν μαζί. Κόκκινα γυαλιά.

Και κλείνοντας, επιστρέφουμε στην Ελένη Καραίνδρου για να κλείσουμε αυτή τη μικρή αναφορά στην Ελένη, στον Κώστα, με ένα από τα βάλς που μας έχει δώσει μέσα από τις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Χρόνια πολλά και καλά και πάλι σε όλες και όλους, από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Καλό βράδυ.